παράκλητον Άγιον Πνεύμα φωτίσει όλην την αδελφότητα. Το αυτό θα γίνει και εις την ίσον κο και εις την ίσον λέρον. Παραλλήλως προς τα ανωτέρω συγκεντρωτικά πνευματικά πυρά της ευχής, ο Αΐδημος ως πνευματικός στρατηγός με πολλή πρωτοτυπία καταρτίζει ολόκληρον επιταλικόν πρόγραμμα ημερονικτίου προσευχής, η οποία και πλήθος πνευματικών και σωματικών ή υλικών ετοιμάτων διαλαμβάνει, συγχρόνως δε και την Ιεράν Μονήν των Ακημήτων, κατά κάποιο τρόπο μας υπενθυμίζει. Η προσευχή με τα σάλας αρετά συνυπάρχουσα και συνεργαζομένη, τα διάφορα πάθη εκ της ψυχής εξαφανίζει, πολλήν δε ηρεμίαν και ενυφαλιότητα εις τον καλλιεργούντα αυτήν χαρίζει. Κάποτε τον ρώτησαν: «Γέροντα, όταν έλθει ένα πρόσωπο θυμωμένο και σας υβρίσει, τι θα κάμετε αυτήν την στιγμή?» Εκείνος απήντησε: «Όταν κάθομαι σε υψηλών βράχων προσευχής, όσα κύματα και να έρθουν και όσο και να χτυπούν, δεν θα μου κάνουν τίποτα. Όταν όμως με βρουν χαμηλά, με περιλούν». Η σοφή αυτή απάντησης, απάβγασμα εμπειρίας πνευματικής, μας υπενθυμίζει από φθέγματα οσίων πατέρων του γεροντικού. Εις άλλην πάλι ευκαιρίαν έλεγε: «Όταν εις το μοναστήρι ανάψει η πυρκαγιά της προσευχής, θα δείτε όλα τα ξηρά θα καούν και θα εξαφανιστούν. Η προσευχή είναι η βάση της τελειότητος, η πρώτη βαθμή της πνευματικής ανυψώσεως. Ο Θεός να ενισχύει τα αδελφάς να έχουν ειρήνη και αγάπη εις την προσευχήν. Το πνεύμα του Θεού να μην φεύγει από το νουν και την καρδιά τους». Πράγματι, η προσευχή μετερσίωνε το πνεύμα του Αγίου Γέροντος και εις την μορφήν αυτού εξαήλωσιν και χάριν προσέδιδε, καθώς και εις τα σχέσεις αυτού μετά τον άλλον ή το άρωμα το οποίον Άρη τον ευωδίαν ανέδιδεν. Αδελφέ της Μονής, εντυπωσιασμένη από αυτάς τας ιεράς καταστάσεις, τας οποίας έζων πολλά εξαιρετικά στιγμιότυπα από την ζωή του Αγίου Γέροντος, όχι απλώς ανεξίτηλα εις την μνήμη των, ως πολύτιμων παρακαταθήκην διατηρούν, αλλά και εις τον χάρτην με πολλήν επιμέλεια και αγάπην αποτυπώνουν. Όταν μία από τις αδελφές επέστρεφε από την εκτέλεση κάποιας εντολής του και ανέφερε τούτο, εκείνος ευχαριστημένος της απαντούσε: «Έχε την ευχή της Παναγίας, εύχομαι να ζήσεις πολλά χρόνια, ώστε να εργαστείς για το μοναστήρι. Κάθε σου βήμα, κάθε σου κόπος, κάθε σου καλή προσπάθεια είναι μετρημένη από τον Θεόν. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σου. Να, τόσες ευχές σου δίνω και ξέρεις, έτσι από μέσα μου βγαίνουν, τις αισθάνομαι, είναι πατρικές ευχές αυτές». Άλλη φορά είδε όλες τις μοναχές, τις δόκιμες και τις προδόκιμες συγκεντρωμένες. Του φάνηκαν πολλές. «Θα είμαστε καμιά εικοσπενταριά», είπε ικανοποιημένος. Και πρόσθεσε: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τους ουρανούς». «Μια φορά», συνέχισε να λέγει, «κάποιος μου είπε πως εμείς οι μοναχοί πάμε αντίθετα στην εντολή του Θεού που είπε «αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γην». «Εμείς έχουμε άλλη γραμμή», του είπα. «Εμείς έχουμε το αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τους ουρανούς. Όσο για τη γη, σας τη χαρίζουμε». 6 Αυγούστου, βραδάκι. Πήγαν όλες οι δόκιμες στο Χριστό να επισκεφθούν το γέροντα που μένει εκεί μερικές από τις ημέρες του καλοκαιριού. «Καλώστα τα παιδιά μου», είπε γεμάτος χαρά. Διέταξε και έφεραν σκάμνες και κάθισαν όλες γύρω-γύρω του. «Εύχομαι», είπε σε αυτάς, μεταξύ άλλων πολλών, «το φως της μεταμορφώσεως του σωτήρος μας να λάμψει μέσα στις καρδιές σας. Και η θεία αυτή έλαμψης κερδίζεται, παιδιά μου, με τη συχνή προσευχή και την αδιάκοπη μνήμη του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να μας αξιώσει να την αποκτήσουμε όλοι μας». 24 Φεβρουαρίου 1963, Κυριακή Τυρινή, στο απόγευμα, μετά τον κατανυκτικό εσπερινό, ο σεβαστός γέροντας Αμφιλόχιος είπε:
Όλες σας περίπου γνωρίζετε ότι οι ημέρες αυτές που μας έρχονται της Αγίας Σαρακοστής είναι ημέρες καθαρμού, αυτοσυγκεντρώσεως

Ανάς αυτές τις ημέρες, ιδίως της Αγίας Σαρακοστής, έχει να κάνει πολλές δουλειές για να αρπάξει όλο μας τον κόπο. Ας προσπαθήσουμε να μην του δώσουμε χαρά με το να φορτωθεί να πάρει τις απροσεξίες μας. Ας επιμεληθούμε την ψυχή μας για να δώσουμε λύπη στον σατανά και χαρά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στους αγγέλους Του. Γι' αυτό ας είναι η προσευχή μας πιο θερμή και η μετάνοιά μας πραγματική, για να μπορέσουμε να ευρεθούμε έστω και με λίγα ενδύματα πνευματικά έμπροσθεν του βήματος του Θεού και να παραταχθούμεν προς τα δεξιά της αυτού μεγαλειότητος του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Ευλαβής λειτουργός. Η λατρεία στην Ορθόδοξο Εκκλησία με επίκεντρο την Θεία Λειτουργία είναι αυτή η ζωή της. Με την ενσυνείδητο συμμετοχή στην λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας δεν επιτυγχάνεται μόνο ο οργανικός σύνδεσμος του πιστού μετά του Κυρίου, αλλά συγχρόνως η λατρεία συνιστά των δείκτην και των βαθμών της προς τον Θεό αγάπης. Στη λατρεία της Εκκλησίας ο μοναχός παραδίδεται με αγάπη στον Θεό και ο Θεός παραδίδεται σε Αυτόν. Έτσι, η λατρεία είναι χαρά και πανηγύρι, άνοιξη της ψυχής και πρόγευση του παραδείσου. Ο μοναχισμός υπενθυμίζει ακόμη ότι η Θεία Λειτουργία και η λατρεία δεν είναι κάτι μέσα στη ζωή μας, αλλά το κέντρο, η πηγή της ανακαινήσεως και αγιασμού όλων των πτυχών της ζωής μας. Ο γέροντας Αμφιλόχιος, πιστός λάτρης του Κυρίου και φυλακόλουθος, ζει εντόνως εν την καρδία του το βίωμα του Ιερού Ψαλμοδού και δύναται με ταυτού να επαναλάβει. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν το ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο αυτού. Τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πετασθήσω με και καταπαύσω. Πνευματικός του Υιός αναφερόμενος ακριβώς εις την ολόψυχον και μεταφταπαρνήσεως αφοσίωσιν της ψυχής του γέροντος Αμφιλοχίου εις την ζωήν της προσευχής και της θείας λατρείας, σημειώνει χαρακτηριστικός. Τι να σας γράψω για την αγάπη του στην προσευχή, συνεχώς προσήφχετο. Και τις στιγμές που συνομιλούσε ακόμη, οι σκέψεις του ήταν κοντά στο σωτήρα μας, τον Ιησού Χριστό. Στις ακολουθίες πάντα όρθιος και ακούραστος. Τα τόσο πονεμένα και πληγωμένα από τη φλεβίτιδα ποδαράκια του, λέτε και ήσαν φτιαγμένα από ατσάλι και δεν εκουράζοντο. Ώρες ολόκληρες εστέκεται όρθιος στην προσευχή. Μια φορά κάναμε το απόδειπνο μαζί στη θεολογική σχολή της Χάλκης και στο τέλος παρακαλούσε τον Κύριο για κάποιο ζήτημα που ήθελε να δώσει απάντηση. Στάθηκε στις μύτες των ποδιών του και ψήλωσε τα χέρια σαν να ήθελε να πετάξει. Και πράγματι, πετούσε πολύ ψηλά εκείνη την ώρα, γιατί το πνεύμα του βρισκόταν πολύ πλησίον του Θεού. Ο γέροντας Αμφιλόχιος όχι μόνον ο ίδιος βιώνει υποδειγματικώς το πνεύμα της Θείας Λατρείας, αλλά και επαγρυπνεί δια την επακριβή τήρηση της τάξεως κατά την διεξαγωγή των ιερών ακολουθιών. Αδελφέ, ως πολύτυπον παρακαταθήκην κρατούν τις εκάστοτε γινωμένες σχετικάς υποδείξεις του ενίοτε και επιτιμήσεις εις τρόπον ώστε όσοι άλλων καθρέπτην να βλέπουν και να διορθώνουν τα σελήψεις του. Ήτανε Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Μερικές αδελφές ζήτησαν ευλογία από τον γέροντα να πάνε αφεσπέρας και το πρωί να δούνε τις κυψέλες και να κάνουν επιλογή βασιλισσών. Εκείνος τους έδωσε, αλλά δεν πίστευε ότι θα αργούσαν περισσότερο από μισή ή μία ώρα. Και όταν επέστρεψαν το πρωί, μετά από 3 ώρες, χάνοντας έτσι από την ακολουθία τις ώρες και τον εσπερινό της Μεγάλης Τρίτης, τις μάλωσε πολύ αυστηρά. «Δεν ξέρω», είπε στεναχωρημένος,

εάν ευωδώσει ο Θεός τις δουλειές σας. Την επομένη όμως τις κάλεσε στον πύργο του γεμάτος αγάπη πατρική και τους είπε: «Γιατί λυπηθήκατε έτσι, παιδιά μου? Δεν είμαι ο ίδιος εγώ. Έτσι άλλαξα ενομίσατε για ένα λεπτό. Δεν μπορώ να σας κάνω μια παρατήρηση. Τώρα πια εγείρασα και το μυαλό μου είναι κουρασμένο. Γι' αυτό εσείς πρέπει να με βοηθάτε. Όπως λέτε σε ένα μικρό παιδί κάτι πολλές φορές και καλά εξηγημένα για να το καταλάβει, έτσι να τα λέτε και σε μένα που είμαι πια γέρος και κουρασμένος. Αν μου δίνατε να καταλάβω εγώ προς χάριν της απαραίτητου αυτής εργασίας σας, θα έβαζα πιο μπροστά μια ή δυο ώρες την ακολουθία για να σας διευκολύνω και να μην χάνετε την ακολουθία αυτή που δεν ξέρουμε του χρόνου αν ζούμε. Πάντως εγώ λυπήθηκα που σας ελείπησα και αν νομίζετε πως εγώ φταίω, να με συγχωρέσετε». Και πάλιν, εις άλλην περίπτωση εμένει ο γέροντας στην εκμάθηση της ψαλμοδίας και αυστηράν τήρησιν της εκκλησιαστικής τάξεως εις τας ιεράς ακολουθίας. Η ιδία αδελφή σημειώνει σχετικώς: «Ήταν το ζήτημα της ψαλτικής και της εκκλησιαστικής τάξεως που παρεκκίνησε τον γέροντα να συμβουλεύει ομαδικά. Ας μας συγχωρήσει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης που θα παραλείψω με την κατήχησή του σήμερα Τετάρτη, γιατί θέλω να σας κάνω εγώ σήμερα μια κατήχηση. Λοιπόν, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, είτε Άγιος είμαι είτε αμαρτωλός, είμαι σήμερα γέροντά σας και πατέρα σας. Αφού λοιπόν είναι έτσι, δεν πρέπει να μου ακούετε κατά πάντα. Όμως αυτό δεν γίνεται. Και αν δεν σας χρειάζομαι, παιδιά μου, να φύγω από τούτο το κοινόβιο. Δεν το καταλαβαίνετε πως με στεναχωρείτε με αυτή την απροθυμία σας να μάθετε την ψαλτική και την τάξη της εκκλησίας? Ως πότε θα μπορούν οι μεγάλες να τα κρατούν αυτά? 5, 10, 20 χρόνια έπειτα? Δεν το σκέπτεστε πως εσείς οι νέες όλα πρέπει να τα μάθετε και να τα συνεχίζετε? Αυτή την τάξη την έφερε ο Άγιος Χριστόδουλος εδώ στην Πάτμο από το Σινά και από πολλά άλλα πνευματικά κέντρα. Τώρα μα θες να σταματήσει? Κι εγώ με τόσο κόπο την εστερέωσα εδώ στο κοινόβιό μας αυτή την τάξη. Πόσα χρόνια θα ζήσω εγώ για να σας συμβουλεύω? 1, 2. Το ξέρω πως δεν είναι εύκολο να τα μάθετε αυτά και ιδίως τώρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αλλά όταν έχετε προθυμία τίποτα δεν είναι δύσκολο. Παιδιά μου, να το προσέξετε το ζήτημα, γιατί θα σας επιτιμήσω πολύ αυστηρά, μικρές, μεγάλες, όλες μαζί. Το λέω, το ξαναλέω, το ξαναλέω, όμως δεν βλέπω να κάνετε μπροστά. Το ξέρω πως σας ελείπησα με αυτά που σας λέω. Εάν όμως δεν συμμορφωθείτε με την εντολή μου, θα ακούσετε πολύ χειρότερα. Αυτά τώρα είναι προήμιο. Επιμένω. Όλες οι νέες να μάθετε την τάξη της εκκλησίας και την ψαλτική, όσες έχουν φωνή. Αυτό είναι ερητή εντολή μου. Ευκαίρος ακαίρος δεν παραλείπει να επισημαίνει και τους πνευματικούς καρπούς της Θείας Λατρείας, εκ της μετά προσοχής και εν συνειδήτου συμμετοχής εις τας ιεράς ακολουθίας, ιδίως κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Την Κυριακή της Θηρινής το απόγευμα, μετά τον κατανυκτικό εσπερινό, συγκινημένος, επιβλητικός, πρόβαλε ο γέροντας Αμφιλόχιος και στάθηκε μπρος στην πόρτα του Αγίου Αντωνίου. Καλησπέρισε και είπε: «Είναι καιρός, αδελφέ μου, τώρα να σκεφτούμε σοβαρά την κατάστασή μας, τη σωτηρία μας. Τώρα την Αγία Σαρακοστή που μας έρχεται πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε υπομονή, προσοχή, προσευχή. Να σκεπτόμεθα τις αμαρτίες μας και να συναισθανόμεθα και να μετανοούμε. Οι νηστείες μας εδώ δεν είναι βαριές, όπως οι παλαιοί πατέρες που έτρωγαν μια φορά την εβδομάδα. Εμείς ούτε στο σώμα έχουμε δύναμη, ούτε στην ψυχή για τέτοια πράγματα. Εκείνο που ζητά ο Θεός από μας είναι η ταπείνωση και η αγάπη. Ζηλωτής υπάρχων των αρχαίων παραδόσεων και ως διψός αέλαφος ανατρέχων εις τα σπηγάς της Θείας Λατρείας, γράφων προς πνευματικών του ιών σπουδάζοντα εις το εν Γαλλία Ρωσικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου των Ρώσων της Διασποράς,
του εφιστά την προσοχή στην παρακολούθηση της τυπικής τάξεως. «Συ, πιστεύω τώρα με το φιλόχρηστον περιβάλλον των ευσεβών Ρώσων θα έχεις την διάθεση να παρακολουθείς κατά τας Αγίας ημέρας της γεννήσεως του νέου έτους και των φώτων τας τόσο κατανυχτικάς ακολουθίας των». Πρόσεχε και σημείωνε την τυπική διάταξή των. Θα μας χρειαστούν αυτά τα βυζαντινά τυπικά των ακολουθιών των. Έπειτα πρέπει να μεταβείς στην γυναικεία μονή των Ρώσων, διαναγνωριστείς και μελετήσεις το σύστημά των, να μάθεις το τυπικό που έχουν, διότι ακολουθούν το αρχαίων βυζαντινών.

0: Έχουν ο πατήρ Αμφιλόχιος ως βίωμα, έλεγε, μία λειτουργία περισσότερων επί της γης, ίσον ένας Άγιος περισσότερων στον ουρανό και μία λειτουργία ολιγότερων επί της γης, ίσον ένας Άγιος ολιγότερων στον ουρανό. Επέμενε πολύ στον ζωντανόν εκκλησιασμό των πιστών, διότι ο τυπικός ουδέν σχεδόν προσφέρει. Επέμενε επίσης εις τη συχνή προσέλευση εις το ποτήριο της Θείας Κοινωνίας όλων των πιστών, μάλιστα δε των μοναχών, δια τας αδελφάς του Ευαγγελισμού, ήθελε τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερων να μεταλαμβάνουν. Ως αυτό σε θεώρη απαραίτητον και την τακτικήν εξομολόγησιν, διότι δι' αυτών των δύο μυστηρίων συντηρείται και προάγεται αποτελεσματικά η πνευματική ζωή. Την δε κακοδαιμονία του σημερινού μοναχισμού, η οποία βαθαίως τον έθλιβε και πολύ τον επίκραινε, την θεώρη και ως αποτέλεσμα της παραμελήσεως των δύο αυτών μυστηρίων. Προσέτει σχετικώς με την προσέλευση των μοναζουσών εις την μετάληψη των αχράντων μυστηρίων, πολύ προσήχε και ιδιαίτεραν σημασία έδιδεν ο αείμνηστος πατήρ Αμφιλόχιος εις το αμάρτημα της κατακρίσεως. Και τούτο, καθώς ον η κατάκριση μαρτυρεί όχι μόνο έλλειψη αγάπης, αλλά και αυτογνωσίας, πράγματα σοβαρά πολύ δια μίαν μοναχή. «Αβά, δια τι πίπτω συχνά εις την κατάκριση?» ρώτησεν ένας εκ των παλαιών μοναχών τον γέροντά του. Και εκείνος το απεκρίθη. «Διότι ούπο έγνοκα σε αυτόν τέκνον». «Ναι, την κατάκριση πολύ απεστρέφετο ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο αείδημος. Εις την σφίζουσαν απολατρευτικήν ζωήν μονήν της μετανοίας του, εν τη οποία ακίμητος καίει η κανδύλα της αγάπης και συνεχές αναδίδεται το θυμίαμα της προσευχής, μορφώνει στον εαυτόν του τον γνήσιον λάτριν του Θεού και ανεβρίσκει των υποδειγματικών και κατανυκτικών λειτουργών. Έμπλεος της εμπειρίας ταύτης διδάσκει τας αδελφάς του Ευαγγελισμού. Μη βιάζεστε στα ψαλτήρια και στους ύμνους σαν να σας κυνηγούν. Πολύ με λυπεί αυτό το πράγμα. Πιο αργά ψάλετε, για να συμμετέχει και η καρδιά σας εις ό,τι λέτε. Εγώ ήθελα να κλαίτε όταν ψάλετε. Αλλά αυτό για σας. Να ειδώ πότε θα μάθετε να κλαίτε. Οι παλαιοί μοναχοί εκρατούσαν πάντοτε μανδύλια στις ακολουθίες. Τόσον εις τας ιεράς ακολουθίας, όσον και κατά τας αγρυπνίας, ίστατο πάντοτε όρθιος και με ανίστακτα τα όματα της ψυχής και του σώματος, παρικολούθη τας ψαλμοδίας και τα αναγνώσματα. Κατά την Θεία Λειτουργία είχε τελείαν προσήλωση εις τα τελούμενα. Ακόμη και η έκφραση της φωνής του εμαρτύρει τον απόϊχον άλλου κόσμου, υπερβατικού. Την μυστικοπάθειαν αυτή ενέπνεε και εις το εκκλησίασμα, καθώς και την άκρα σιγή κατά την ώρα των ιεροτελεστιών απίτη. Έλεγε δε, το πνεύμα της μυστικοπαθίας που έχουν σήμερα στη λατρεία οι Ρώσοι, το είχαμε πρώτα στο Βυζάντιο, από εμάς το παρέλαβαν. Ευλαβής προσκυνητής της μονής του και θαυμαστής του γέροντος Αμφιλοχίου, όλος εντυπωσιασμένος από τη λειτουργία του, γράφει. Πάντοτε ενθυμούμε τις ημέρες που πέρασα στο κουβάρι, την εξομολόγησή μου κάτω από το δέντρο και την επισημότητα που είχατε την ώρα της ευχής στο ναό. Αυτή η επισημότητα εκάλυπτε την καλοσύνη που είχατε τις άλλες ώρες της ημέρας. Τα ευλαβή αιτήματα της ψυχής του αλλά και των ψυχών τας οποίας δια της πνευματικής πατρότητος του είχε εμπιστευθεί ο Θεός, πάντοτε ανέφερε προς Αυτόν, τον Κύριο, ιδία δε κατά την επίσημο ακρόαση την οποία είχε μετά του Κυρίου την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Τούτου του πράγματος συνείδησιν έχων γράφει προς πνευματικών του τέκνων. Δεν πάβω στην προσευχή μου και ιδίως όταν έχω την τιμή και την ευλογία να κρατώ στα χέρια μου των Χριστών της Θείας Ευχαριστίας, να προσεύχομαι για σένα, καθώς και για όλα τα πνευματικά μου παιδιά, όσα με ενθυμούνται και όσα με ελισμόνησαν. Για όλα, με αγάπη παρακαλώ. Μια στιάφτης λειτουργία στα έντονα και ανεπανάληπτα βιώματα μας αποτυπώνει στον χάρτη αδελφή της μονής του. Δεν θα ξεχάσω μίαν μεσονυκτική λειτουργία εις τον τάφον των μαρτύρων, κατά την οποίαν ελειτουργούσε ο γέροντας. Ω Θεέ μου, τι ήταν εκείνο. Αδιήγητον το τι ένιωθεν η καρδιά μου. Μόνον αυτό ή μπορώ να αδιηγηθώ. Τα μάτια του γέροντος έτρεχαν ασταμάτητα. Είναι πραγματικότης. Δεν ελογάριαζε κούραση. Φθάνει να ικανοποιήσει τα πνευματικά του παιδιά και να τους δώσει τον Ιησού Χριστό. Διότι λειτουργία του αυτόν τον σκοπόν είχε. Θα έφευγαν μερικά πνευματικά του παιδιά δια της Αθήνας προς εργασίας και έπρεπε να πάρουν δύναμη. Ιδιάζον γνώρισμα της γνησίας ευσεβίας του ήταν η ευλάβεια προς τα θεία, πράγμα δια το οποίο εφιστούσε την προσοχή εις τας μοναχάς, συμβουλεύων αυτάς ούτως. Πρέπει να προσέχουμε για να μην ρίχνουμε χάμο ψίχουλα από το αντίδωρο που αγιάζεται στο ιερό. Για κάθε ψίχουλο που θα πατηθεί είναι 50 μετάνοιες επιτίμιο. Αν τιμόμεν τα Άγια θα μας τιμήσει ο Θεός, είπε μετά το τέλος μιας λειτουργίας.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψα πεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον από εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθήν θε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμους σε μίσσα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησον με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδική ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εις τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος συντονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάστε σαν ομοίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου μας ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόθυσο πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός ως κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην Και ερήσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεως, ήλεως, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
8: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
8: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
8: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
9: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
8: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
9: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
9: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
8: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
10: Αφιέρωμα στην εικόνα του άξιον εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 640, η Φίβη Κωνσταντέλου στα τηλέφωνα, ο Τάσος Γιάκας φροντίζει τον ήχο. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο «Νέο Μητερικό», επιμέλεια και μετάφραση Παντελή Πάσχου, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης, από τις εκδόσεις Ακρίτας. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Βλέποντας πως εγώ επέμενα και παρακαλούσα να μείνω εκεί με τον πατέρα μου, εκείνος που με είχε φέρει εκεί με άρπαξε πάλι από το χέρι λέγοντάς μου: «Έλα να ειδείς και τη μητέρα σου, σε τι φωτιά καίγεται, και τότε να συνειδητοποιήσεις και να αποφασίσεις σωστά ποιο δρόμο σε συμφέρει να ακολουθήσεις». Με έφερε τότε σε ένα σπίτι κλειστό και κατασκότεινο, γεμάτο ταραχή και στεναγμούς και με άλλους θορύβους ανατριχιαστικούς. Εκεί μου δείχνει ένα καμίνι που έκαιγε και πίσω που έβραζε, κοχλάζοντας δυνατά, και γύρω από το καμίνι κάποιος με φοβερή όψη να στέκονται. Εγώ τρομαγμένη κοιτούσα κάτω και βλέπω ξαφνικά μέσα στο καμίνι εκείνο την ίδια τη μητέρα μου, βυθισμένη ως το λαιμό, και τα δόντια της να χτυπούν και να τρίζουν, ενώ και εγώ ήταν μέσα στη φωτιά και την τρώγανε χιλιάδες κουλίκια. Σε κάποια στιγμή με είδε η μητέρα μου και άρχισε να κραυγάζει και να θρυνεί πολύ πιο πονεμένα και να μου λέει δυνατά: «Αλίμονό μου, παιδί μου και τρισαλίμονό μου, βλέπεις που βρίσκομαι και τι μαρτύρια περνώ, απολαμβάνοντας τους καρπούς των έργων μου. Κάποτε, όταν βρισκόμουν ακόμη στη ζωή, όλα τα λόγια και οι εντολές για σοφροσύνη και κάθε άρδη μου φαίνονταν σκέτες ανοησίες και κούφιες κουβέντες, και πίστευα πως για τις πορνίες και τις μοιχείες δεν υπάρχουν τιμωρίες, και ούτε πως τα μεθύσια και τις κρεπάλες μπορεί να ακολουθήσουν κάποιοι παιδεμοί. Αλλά να, που για λίγη και μικρής διάρκειας ειδονή, βρήκα τόσο μεγάλη κόλαση και τιμωρία για απολαβή. Να που για την ελάχιστη απόλαυση του σώματος, καταδικάζομαι σε αυτά τα αιώνια βασανιστήρια. Καταφρόνεσα το Θεό και τις εντολές Του, και ειδού η μισθή που πληρώνομαι. Όλα τα δεινά έπεσαν επάνω μου και με καταπλακώνουν. Όμως, τώρα ήρθε η ώρα να με βοηθήσει, στέκνο μου. Θυμήσου που σε έθρεφα όταν ήσουν μωρό, καθώς και ό,τι σου πρόσφερα τόσα χρόνια. Τώρα μπορείς να μου ανταποδώσεις την ευεργεσία, αν κάποτε σου έκαμα κι εγώ κάποιο καλό. Σπλαχνίσουμε, παιδί μου, και βοήθαμε που καίγομαι σε τούτο το καμίνι, δίχως να πεθαίνω και να αφανίζομαι. Βοήθαμε σε αυτά τα μαρτύρια που περνώ. Σπλαχνίσουμε, σε οικετεύω, τέκνο μου, και δώσ' μου το χέρι σου, μήπως μπορέσεις να με βγάλεις από εδώ μέσα». Κοίταξα γύρω μου και είδα πάλι τους φύλακες που επιτηρούσαν αυστηροί και δεν ήξερα τι να κάνω. Βλέποντας την απραξία μου, η μητέρα μου άρχισε πάλι να φωνάζει δυνατά με δάκρυα και στεναγμούς: «Βοήθησέ με, παιδί μου. Μην προσπερνάς και με αφήνεις εδώ μέσα να λιώνω στη γέννα του πυρός». Κι εγώ τότε, λυγίζοντας από τα δάκρυα και τους στεναγμούς, αισθάνθηκα κάτι το ανθρώπινο και άπλωσα το χέρι μου

μάτια όλα όσα είχα ήδη σε όραμα στον ύπνο μου. Και έτσι λοιπόν διάλεξα να ακολουθήσω το δρόμο που είχε πάρει ο πατέρας μου στο βίο του, αφού είδα, χάρη στην άπειρη φιλανθρωπία του Θεού, πόσες τιμωρίες περιμένουν στην άλλη ζωή όλους εκείνους που διαλέγουν να ζήσουν αισχρά σε τούτη, παραβαίνοντας τις θείες εντολές. Με τέτοια λόγια μας μίλησε η ευλογημένη εκείνη Παρθένος, του φοβερού οράματος, όπου φαίνεται πόσο μεγάλη είναι η απολαβή των καλών στην άλλη ζωή και πόσο τρομερές οι τιμωρίες για εκείνους που διέπραξαν εδώ βρωμερά και αισχρά έργα στο βίο τους. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας κάμουμε κατά τη συμβουλή καλύτερους τους εαυτούς μας, για να βρεθούμε στη μερίδα των λυτρωμένων και τρισμακαρίων.

Περί της Πατρικίας Αναστασίας. Κάποιος μοναχός ευνούχος έμενε στην εσωτέρα έρημο ασκητεύοντας. Το κελί του ήταν σε αρκετή απόσταση, γύρω στα 18 μίλια από τη Σκήτη. Μια φορά την εβδομάδα επισκεπτόταν τον Αβαδανιήλ, τον γέροντα της Σκήτης, αλλά ερχόταν πάντα νύχτα και κανείς δεν το ήξερε, παρά μονάχα ο γέροντας και ο υποτακτικός του. Ο Αβάς Δανιήλ είχε δώσει παραγγελία στον υποτακτικό του να γεμίζει ένα πύλινο σταμνί και να το αφήνει μια φορά την εβδομάδα μπρος στο σπήλαιο που έμενε ο ευνούχος και να φεύγει αμέσως. «Να μην σταθείς καθόλου και ούτε να μιλήσεις μαζί του», είπε στο μαθητή του ο γέροντας. «Και αν βρεις καμιά φορά όστρακο, γραμμένο από τον ευνούχο εμπρός στη θύρα του σπηλαίου του, πάρε το και φέρε το σε μένα». Και ο μαθητής του έκανε πάντα όπως του είχε παραγγείλει ο γέροντας. Μια μέρα λοιπόν βρίσκει μπρος στη θύρα του σπηλαίου ένα όστρακο που έγραφε «Πάρε τα εργαλεία σου και έλα με το μαθητή σου». Μόλις το διάβασε ο γέροντας αναστέναξε βαθιά και είπε «Αλίμονο στην εσωτέρα έρημο, τι μεγάλο πνευματικό ανάστημα και στήριγμα χάνει σήμερα». Και λέει αμέσως στο μαθητή του «Πάρε γρήγορα τα ιερά σκεύη και πάμε για να προλάβουμε ζωντανό ακόμα τον γέροντα». Και αυτό γιατί τον κάλεσε ο Κύριος και υπάρχει κίνδυνος μη δεν προλάβουμε να πάρουμε τις ευχές του. Κλαίγοντας και οι δυο τους, πήραν το δρόμο για το σπήλαιο. Εκεί τον βρήκαν να καίγεται στον πυρετό. Αμέσως ο Αβάς Δανιήλ πέφτει στην αγκαλιά του και με δάκρυα στα μάτια του λέει «Είσαι πραγματικά μακάριος που φροντίζοντας πάντοτε για αυτή την ευλογημένη ώρα, καταφρόνησες τις εξουσίες και τις τιμές των ανθρώπων». Και ο έτοιμο θάνατος του απαντά «Εσύ είσαι όντως μακάριος, ναι Αβραάμ, γιατί αξιώθηκες να προσφέρεις μετά για χέρια σου τόσους καρπούς στο Θεό. Δώσ' μας την ευχή σου», του λέει ο Αβάς Δανιήλ. «Την ώρα τούτη», απαντά ο ευνούχος, «εγώ έχω ανάγκη από πολλές ευχές τώρα. Αν προλάμβανα, εγώ ήθελα να παρακαλέσω πρώτος για την ευχή και την ευλογία σου». Και ανακαθίζοντας την ψάθα όπου ήταν ξαπλωμένος ο ευνούχος, πήρε την τίμια κεφαλή στα χέρια του και την καταφυλούσε λέγοντας «Κύριος ο Θεός που με οδήγησε στον Άγιο τούτο τόπο, εκείνος να δώσει το τέλος των γυρατιών σου όπως τον Αβραάμ». Μετά είπε στο μαθητή του να πέσει στα πόδια του ετοιμοθάνατου λέγοντας «Ευλόγησε το τέκνο μου και μαθητή μου, Πάτερ». Εκείνος

τον αγκάλιασε και τον καταφυλούσε στοργικά λέγοντας «Εσύ, Κύριε, που μου παραστέκεσαι τούτη την ώρα, όπου χωρίζομαι από το σώμα τούτο και ξέρεις πόσα βήματα και πόσες μετάνοιες έβαλα σε τούτη τη σπηλιά και το Άγιον όνομά σου, εσύ, Θεέ μου, ανάπαυσε και το πνεύμα του αδελφού τούτου». Ύστερα, στρέφοντας προς τον Αββά Δανίλ, λέγει «Για το όνομα του Κυρίου, μη με ξεντήσετε τα ρούχα που φορώ την ώρα του ενταφιασμού, αλλά να με στείλετε όπως ακριβώς είμαι να συναντήσω τον Ιμφίο Χριστό. Δεν θα ήθελα να μάθει κανείς άλλος από εσάς τους δυο τα σχετικά με μένα και το βίο μου». Και ύστερα από λίγο λέει πάλι στο γέροντα «Έλα τώρα να με κοινωνήσεις». Και αφού μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων, λέει «Εύχεστε για μένα». Στράφηκε τότε προς τα δεξιά και προς την ανατολή και αμέσως το πρόσωπό του έγινε όπως η φωτιά. Με το χέρι του έκαμε το σημείο του σταυρού στο στόμα του και ψιθύρισε «Θεέ μου, στα χέρια σου παραθέτω το πνεύμα μου». Και έτσι παρέδωκε και την ψυχή του. Πόνεσαν και έκλαψαν και οι δυο τους. Άνοιξαν μετά έναν τάφο εκεί μπροστά στο σπήλαιο και απέθεσαν το νεκρό. Τότε ο γέροντας έβγαλε το τρίχινο ένδυμα που φορούσε και λέει στο μαθητή του «Φόρεσε με τούτο το νεκρό επάνω από αυτά που έχει πάνω του». Μα δεν είχε πάνω του τίποτε άλλο παρά μονάχα ένα τριμμένο σεντόνι και μια φασκιά χοντρή υφασμένη από φύλλα φοινικιάς. Και εκεί, καθώς έντυνε το νεκρό, είδε ξαφνιασμένος πως στο στήθος του κρεμότανε δύο μαστή γυναίκας σαν δυο κατάξερα φύλλα. Την έθαψαν τότε και διάβασαν τις εκκλησιαστικές ευχές πάνω στον τάφο της. Και λέει ο γέροντας «Ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας σήμερα να καταλύσει την νηστεία και ας κάμω με αγάπη, διπνώντας επάνω στον τάφο του γέροντα».

Ύστερα από λίγο, κρατώντας το εργόχειρο που εργαζότανε, έφυγαν για τη σκήτη ευχαριστώντας το Θεό. Και εκεί που προχωρούσαν, λέει ο μαθητής του γέροντα, «Ξέρεις, πάτερ μου, πως ο ευνούχος εκείνος ήταν γυναίκα?» «Ναι, τέκνο μου», απαντά ο γέροντας, «το ξέρω. Και αν θέλεις μπορώ να σου πω με λίγα λόγια το βίο της. Αυτή ήταν πρώτη αρχόντισσα και πατρικία στο παλάτι. Και μάλιστα ο βασιλιάς Ιουστινιανός θέλησε να την πάρει στο παλάτι, όχι μόνο για την αριστοκρατική καταγωγή και την ομορφιά της, μα κυρίως για τη μεγάλη της σύνεση. Ευχαριστημένη για την τιμητική πρόσκληση, πάει και το λέει στην Αυγούστα Θεοδώρα. Και εκείνη μόλις το έμαθε, την εξορίζει, δίχως να μάθει τίποτε ο βασιλιάς, στην Αλεξάνδρεια. Εκεί λοιπόν χτίζει το μεγάλο κοινόβιο, στο πέμπτον της Αλεξανδρίας, που σήμερα λέγεται της Πατρικίας. Και όταν πια έχτισε το μεγάλο αυτό κοινόβιο, έμαθε τα σχετικά με την αναχώρησή της ο βασιλιάς, που την εκτιμούσε βαθύτατα για την πολύ της σύνεση. Αυτοί όμως, μη θέλοντας να μαθευτούνε ούτε να ακούγονται τα σχετικά με το βίο της, σηκώθηκε νύχτα και έφυγε από την Αλεξάνδρεια και ήρθε εδώ. Με παρακάλεσε να της δώσω ένα κελί και όλα της τα εναπέθεσε με εμπιστοσύνη επάνω μου. Γι' αυτό και της έδωσα τούτο το σπήλαιο. Και πρέπει να ξέρεις, ακόμη, πως αυτά τα 28 χρόνια που πέρασε στη σκήτη, κανείς άλλος δεν την είδε, παρά μονάχα εσύ και ένας άλλος γέροντας, ο οποίος, όταν έφευγα για κάποιον άλλο τόπο πριν έρθεις εσύ, κατά παράκλησή μου της έφερνε που και που ένα σταμνί νερό. Κι έτσι κανείς άλλος δεν έμαθε ποια είναι, παρά μονάχα εσύ κι άλλος ένας. Βέβαια, ο βασιλιάς έστειλε πολλούς ανθρώπους του παλατιού και την αναζητούσε, όπως και όλη σχεδόν η Αλεξάνδρεια. Μα ίσαμε τώρα που μιλούμε, κανείς δεν έμαθε ποτέ σε ποιον τόπο βρισκόταν και ασκήτευε. Και αυτό δικαιολογημένα μας κάνει να σημειώσουμε πως ενώ εκείνοι που ανατράφηκαν βασιλικά προσπαθούν και πολεμούν ρωμαλαία το διάβολο, συντρίβοντας και καταβάλλοντας τα σωματικά πάθη, εμείς που όταν ζούσαμε στον κόσμο δεν είχαμε αρκετό ψωμί ούτε για να χορτάσουμε, τώρα που γίναμε μοναχοί σπαταλούμε τον εαυτό μας και τον χρόνο μας, δίχως να μπορούμε να αποκτήσουμε την αρετή. Και αλίμονό μας όταν έρθει εκείνη η μεγάλη μέρα. Ωστόσο, ας ευχηθούμε κι εμείς να μας αξιώσει Κύριος ο Θεός, να βρούμε μαζί με τους πατέρες μας έλεος εκείνη τη φρικτή ημέρα, καθώς και μαζί με τον Αναστάσιο τον Ευνούχο, γιατί η Αναστασία ονομαζόταν η ευλογημένη εκείνη η ασκήτρια, με τις ευχές και τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων. Αμήν.

των τυχερών όπου δίδονται εις τους ιερείς των Αγίων του Χριστού Εκκλησιών, του Οσίου Πατρόσιμων Ισαΐου Μοναχού, όπου ήταν πρεσβύτερος και έγκλειστος εις πύργων της Νικομιδίας. Όταν αρρώστησε ξαφνικά ένας άρχοντας της Νικομιδίας, επέτρεψε στη γυναίκα του να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς και στα ορφανά, να δώσει ελευθερία και κλήρους στους δούλους και τους υπηρέτες, μα στους ιερείς του Θεού να μην δώσει καθόλου τυχερά. Και εκεί που βρισκόταν ετοιμοθάνατος ο ασθενής, μόλις επικαλέστηκε την ευχή του Οσίου Πατρόσιμων Ισαΐου, πήρε τα πάνω στην υγεία του. Τότε σηκώθηκε και ήρθε να ευχαριστήσει τον Όσιο. Εκείνος τον είδε γερό και κατευχαριστήθηκε, δοξάζοντας το φιλάνθρωπο Θεό. Καθίσανε λοιπόν και εκεί που κουβεντιάζανε διάφορα πράγματα, ο γέροντας τον ερώτησε πότε ακριβώς τον άφησε η αρρώστια. Εκείνος το απάντησε πως η ασθένεια τον άφησε ακριβώς την ώρα που επικαλέστηκε την Άγια Ευχή του. Εσωτερικά βέβαια ο Όσιος πληροφορήθηκε όλα όσα συνέβησαν κατά το διάστημα εκείνο που ήταν άρρωστος και τον ρωτάει. «Άραγε τέκνο μου, έδωκες τα κατά τη λειτουργική μας παράδοση τυχερά στους ιερείς που εύχονται για την ψυχική σωτηρία σου?» Και εκείνος κάπως ψυχρά του απάντησε. «Όχι, Αγίε Γέροντα, και τι άλλο θα είχα άλλωστε να ωφεληθώ, δίνοντάς τους τα τυχερά παρά μονάχα τη στέρηση αυτών των τυχερών?» Αλλά ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας τον αποπήρε και του λέει: «Να μην λες τέτοια πράγματα, τέκνο μου. Όπως ξέρεις, ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος και διδάσκαλος της Εκκλησίας γράφει: «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστο σαν υπέρ αυτού, αλείψαντας αυτόν ελαίο, και η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Κάν αμαρτίας ή πεποιικός, αφεθήσεται αυτό». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Όσιος, διδάσκοντας και νουθετώντας τον, και τέλος του λέει: «Να θυμάσαι, τέκνον και αδελφέ μου, πως η νοητή σου δεξιά είναι η ψυχή σου και η αριστερά είναι η διάνοιά σου». Και αμέσως του έδωκε την εντολή για αυτή την απιστία του να δώσει ένα νόμισμα για λειτουργικά τυχερά, για να μάθει και να πληροφορηθεί εσωτερικά την εκκλησιαστική τάξη. Κάλεσε μάλιστα έναν πρεσβύτερο και του έδωκε το νόμισμα. Και έφυγε ο ασθενής και πήγε στο σπίτι του.

Ύστερα από 40 μέρες, όταν τελείωσε το 40-λίτρουγο που είχε γίνει για την αποκατάσταση της υγείας του, ξυπνώντας ο άρρωστος από τον ύπνο του, βλέπει σαν σε όραμα ξάφνου να ανοίγουν οι θύρες και να μπαίνουν καβάλα στα λογά του 40 ωραίοι και αγγελόμορφοι άντρες και να παρατάσσονται 20 από τα δεξιά και 20 από τα αριστερά. Μόλις τους είδε ο άνθρωπος, γεμάτος έκπληξη για την εξαίσια και φοβερή αυτή οπτασία, τους λέει: «Κύριοι και δεσπότε μου, για ποιο λόγο ήρθατε στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου σαν εμένα?» Και εκείνοι με ένα στόμα του απαντούν: «Εμείς οι 40 που μας βλέπεις εδώ μπροστά σου, είμαστε οι 40 λειτουργίες που έγιναν στην Εκκλησία ως δεήσεις για την υγεία σου προς το φιλάνθρωπο Θεό. Και ο Θεός μας έστειλε να σε συνοδεύσουμε στην Εκκλησία. Έλα λοιπόν και μπες με χαρά και δίχως κανένα δισταγμό στο σπίτι του Θεού. Γιατί τα χέρια των Αγίων Πρεσβυτέρων έκαναν την προσφορά των 40 λειτουργιών για να σε φέρουν ειρηνικά κοντά στο βασιλιά και να σε ανταμώσουν πάλι με εκείνον». Και μόλις είπαν τούτα τα λόγια και του μίλησαν με αυτόν τον τρόπο, χάθηκαν πάλι όλοι από μπρος του. Τότε ο άρχοντας εκείνος ένιωσε να καταλάβεται από το φως της Αγίας Αποκαλύψεως και θυμήθηκε τις τρεις λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, με τις οποίες λυτρώθηκε από τον Αβυσσαλαίον εκείνο κόλπο και βγήκε κρατώντας τη σιδερένια λάρνακα. Θυμήθηκε μετά και τις 40 λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, με τις οποίες όταν ήταν θαμπωμένος από την πύρινη Ρομφαία και εμποδιζότανε να μπει, ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ τον πήρε από το χέρι και τον έμπασε στον παράδεισο. Θυμήθηκε ακόμη και τη μεγάλη εκείνη αναφορά στη λειτουργία που ο Μακάριος και Άγιος Σίλβεστρος της Ρώμης ετέλεσε με την επιστασία του Αγίου και πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου, όταν έπνιξε και τον φοβερό εκείνο δράκοντα και φαρμακερό φίδι, συμπνίγοντάς το με τις χαλκές πύλες και παραδίνοντάς το στην αιώνια καταστροφή. Και καθώς τα θυμότανε όλα τούτα, συνειδητοποίησε πόσο δίκιο έχει ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας όταν διδάσκει πως είναι μεγάλη δύναμη και φέρνει αποτελέσματα όντως σωτήρια η ανέμακτη θυσία της Θείας Λειτουργίας που προσφέρεται στο Θεό για την άφεση των αμαρτιών μας. Έτσι λοιπόν ο άρχοντας εκείνος επίστεψε πραγματικά με όλα τα παραπάνω και με το θαύμα που είδε στη θεραπεία του και με τα άλλα παράδοξα, και μοίρασε όλη την περιουσία του με τη βοήθεια των ευλαβών ιερέων σε φτωχούς και σε λειτουργίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών του, λέγοντας μεταξύ άλλων και αυτά τα λόγια: «Αληθινά, με βάση τα όσα είδα ο ίδιος με την ψυχή και με τα μάτια μου, μπορώ να πω ότι οι θείες λειτουργίες και οι αγαθοεργίες που γίνονται στο όνομα του Θεού μπορούν να ανεβάσουν την ψυχή του ανθρώπου από τα καταχθόνια του Άδη στον ουρανό και από το παντοτινό και ζωφερό σκοτάδι στο μακάριο και αιώνιο φως». Και ας τα ακούσουν καλά και προσεκτικά όλα αυτά όλοι οι χριστιανοί, κοσμικοί και κληρικοί, γιατί όλα έγιναν και γράφτηκαν για τη δική μας ψυχική ωφέλεια. Και από τη μια πλευρά, οι κοσμικοί να γνωρίζουν με σιγουριά πόσα αγαθά μπορούν να απολαύσουν πνευματικώς από τον Πανάγαθο Θεό μας, με αυτή τη μικρή καταβολή των χρημάτων που κάνουν στα τίμια χέρια των ιερέων. Ενώ από την άλλη πλευρά, οι κληρικοί που παίρνουν αυτά τα τυχερά να προσέχουν και να μην εκτελούν με ραθυμία και αμέλεια, περιφρονώντας τα λειτουργικά τους καθήκοντα, ούτε για εφάμαρτη εσχροκέρδεια, αλλά να τελούν όλες τις ακολουθίες τους με προσοχή και με καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, χωρίς να παραλείπουν καμιά λειτουργία, γιατί κάποτε την ημέρα της κρίσεως θα δώσουν γι' αυτά λόγο στο Θεό, το φιλάνθρωπο, στον οποίο ανήκει πάντοτε η δόξα νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

θαυμαστών σημείων της ερήμου. Διηγείται για τον μεγάλο Αββά Βυσσαρίωνα, ένας μαθητής του, πως ήρθε να τον επισκεφτεί στο κελί του και τον βρήκε να προσεύχεται με τα χέρια του υψωμένα στον ουρανό. Και έμεινε σε αυτή τη δεητική στάση 14 ολόκληρες ημέρες, δίχως καμιά διακοπή. Και ύστερα από αυτό το διηγείται, με φώναξε και μου είπε «Έλα μαζί μου, ακολούθησέ με». Βγήκαμε και ξανυχτήκαμε στην έρημο. Εκεί εγώ δίψασα πολύ και του λέω «Αβά μου, διψώ πολύ». Τότε εκείνος πήρε το πανοφόρι μου και απομακρύνθηκε όσο φτάνει μια πέτρα όταν την πετάμε μακριά. Εκεί γονάτισε και προσευχήθηκε και γύρισε με το πανοφόρι μου γεμάτο νερό, λες και ήταν σταμνή. Ήπια και συνέχισα με κουράγιο το δρόμο της ερήμου. Οδεύοντας μέσα από ερημικά βουνά, περάσαμε και μπρος από ένα σπήλαιο. Μπήκαμε και βρήκαμε κάποιον αδελφό να κάθεται και να εργάζεται το εργόχειρο της σειράς. Σημαίνει πλεχτό με φύλλα φοινικιάς ή άλλου δέντρου, από το οποίο έκαναν ζεμπίλια, τορβάδες, καλάθια κλπ. Σημαίνει και πλέξιμο το σκηνιό ή το ίδιο το σκηνί. Ο αδελφός δεν σήκωσε καθόλου το κεφάλι του, μήτε σηκώθηκε να μας ασπαστεί για να μας χαιρετήσει. Ούτε θέλησε καν να αλλάξει δύο κουβέντες μαζί μας. Τον αφήσαμε για να οδηπορήσουμε εις την Λυκό. Σε μια στιγμή, μου λέει ο γέροντας. Καλύτερα, πάμε να φύγουμε από εδώ. Μάλλον δεν έχει την πληροφορία ένδοθεν ο γέροντας να μας μιλήσει. Και φεύγοντας, εφτάσαμε στον τόπο του Αββά Ιωάννου, που πολλοί τον είχαν για προφήτη. Ασπαστήκαμε ο ένας τον άλλο και κάναμε τη συνήθη προσευχή. Μετά εκαθίσαμε και αρχίσαμε να μιλούμε για τη θεωρία και το όραμα που είχε ήδη. Και ο Αββάς Βυσσαρίων είπε ότι η απόφαση του Θεού είναι να γκρεμιστούν όλα τα ιερά των υδρολατρών. Και πράγματι έγινε και αυτό, και γκρεμίστηκαν όλα τα ιερά τους από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόφιλο με διάταγμα του βασιλιά Θεοδοσίου. Ύστερα από λίγο τον αποχαιρετήσαμε και φύγαμε από εκεί. Καθώς επιστρέφαμε όμως, περάσαμε πάλι από εκείνο το σπήλαιο με τον αμίλητο αδελφό και μου λέει ο γέροντας «Τέκνον μου, ας μπούμε πάλι στο σπήλαιο να ειδούμε τον αδελφό. Ίσως να τον πληροφόρησε ο Θεός για μας και να θέλει να μιλήσει μαζί μας». Μπαίνοντας στη σπηλιά, είδαμε ότι ο αδελφός είχε ήδη κοιμηθεί εν κυρίω και μου λέει ο γέροντας «Έλα να ετοιμάσουμε το σώμα του για να το ενταφιάσουμε. Γι' αυτό μας έστειλε ο Θεός από εδώ σήμερα». Και ετοιμάζοντας το τίμιο λείψανο του αδελφού για να το θάψουμε, είδαμε πως ήταν η γυναίκα. Και θαυμάζοντας την αυστηρή άσκηση του νεκρού, είπε ο γέροντας «Για είδες που βρίσκονται και γυναίκες να βγαίνουν στην έρημο να πολεμήσουν τον σατανά και εμείς στις πολιτείες κάνουμε ένα σωρό εσχρά έργα και άπρεπα. Προσευχηθήκαμε, δοξάσαμε το Θεό και αναχωρήσαμε για τον τόπο μας». Περί θαυμάτων των αναχωρητών. Ο Αββάς Δανιήλ μας αφηγήθηκε την ιστορία της κόρης ενός άρχοντα της Βαβυλώνας. Αυτή η αρχοντοθυγατέρα είχε φοβερό δαιμόνιο που την πέδευε και την ταλάνιζε πολύ και αυτήν και τους δικούς της. Στενοχωρημένος ο πατέρας της, καθώς συναντήθηκε μια μέρα με ένα φίλο του μοναχό, του ανέφερε τη θλιβερή αυτή υπόθεση και εκείνος του λέει «Είναι πράγματι πολύ δύσκολη η αρρώστια και κανείς δεν μπορεί να γιατρέψει την κόρη σου παρά μονάχα κάποιοι άγιοι αναχωρητέ που εγώ ξέρω πως κάνουν θαύματα». Βέβαια, εάν πάμε να τους παρακαλέσουμε γι' αυτό, εκείνοι από ταπείνωση δεν θα δεχθούν να κάνουν τίποτε. Όμως, νομίζω πως μπορούμε να το οργανώσουμε με άλλο τρόπο. Όταν έρχονται οι αναχωρητές στην αγορά για να πουλήσουν το εργόχειρό τους, θα πάτε τάχα για να αγοράσετε από τα εργόχειρα και τα σκεύη που θα πουλάνε. Και όταν έρθουν στο σπίτι να πάρουν το αντίτιμο, εκεί θα τους παρακαλέσουμε να κάνουν προσευχή για την κόρη σου. Πιστεύω πως η κόρη σου θα γιατρευτεί. Και έτσι έγινε. Πηγαίνοντας στην αγορά, βρήκαν ένα μαθητή των αναχωρητών εκείνων
που καθόταν και περίμενε να πουλήσει τα εργόχειρα σκεύη. Πήραν τα καλάθια όλα και τον μοναχό μαζί για να πάρει στο σπίτι τα ανάλογα χρήματα. Μόλις όμως έφτασαν στο σπίτι, βγήκε η δαιμονισμένη και έδωκε στον αναχωρητή ένα ισχυρό ράπισμα. Εκείνος, σύμφωνα με την ευαγγελική εντολή, γύρισε και την άλλη πλευρά του προσώπου του. Και τότε το δαιμόνιο άρχισε να βασανίζει την κόρη πιο πολύ και να βασανίζεται και εκείνο φωνάζοντας: «Ω, η εντολή του Χριστού με βιάζει, με κυνηγάει και με αναγκάζει να φύγω». Και η κόρη από τη στιγμή εκείνη θεραπεύτηκε τελείως.

Περί μετανοίας ειλικρινούς. Ένας Άγιος μοναχός που είχε μεγάλη ταπείνωση έμενε μόνος σε ένα κελί στα μέρη της Αιγύπτου. Είχε και μια αδελφή που είχε πάρει τον κατήφορο της πορνείας και γινόταν αιτία να χάνονται πολλές ψυχές. Το πράγμα είχε διαδοθεί και οι μοναχοί πήγαν πολλές φορές και το είπαν στον αδελφό της να κάνει κάτι, μα εκείνος σιωπούσε. Στο τέλος, τον έπεισαν να πάει στην πόλη και να συναντήσει την αδελφή του και, που ξέρει κανείς, μπορεί με τη θεία χάρη που είχε πάνω του να την ουθετούσε και έτσι να κατάφερνε να σταματήσει το αμαρτωλό και ψυχοφθόρο έργο της. Επήγε στην πόλη ο αδελφός της, έμαθε που μένει η αδελφή του και έφτασε στο σπίτι της. Εκεί τον είδε κάποιος από τους γνωστούς της που μπήκε μέσα γρήγορα να της το αναγγείλει. «Ξέρεις, ο αδελφός σου, ο μοναχός, είναι στην πόρτα». Ταράχτηκαν τα σπλάχνα της όταν το άκουσε. Αφήνει σύξυλο στους εραστές που περιποιόταν και τρέχει με ξέσκεπο το κεφάλι της να ειδεί τον αδελφό της. Συγκινημένη ρίχτηκε να τον αγκαλιάσει, μα εκείνος τη σταμάτησε διακριτικά. «Γνήσια και αγαπητή μου αδελφή, πρέπει για το όνομα του Κυρίου να λυπηθείς την ψυχή σου και να σταματήσεις το έργο που κάνεις, γιατί εξαιτία σου πολλές ψυχές χάθηκαν. Αλλιώς, πώς θα μπορέσεις, αδελφούλα μου, να αντέξεις την αιώνια κόλαση που σε περιμένει». Εκείνη άρχισε να τρέμει ολόκληρη και του λέει συγκλονισμένη: «Νομίζεις, αδελφέ, πως υπάρχει ακόμη ελπίδα σωτηρίας για μένα, εκεί που έχω φτάσει?» «Ναι, αδελφή μου, υπάρχει σωτηρία, μόνο να το θελήσεις». Έπεσε τότε εκείνη στα πόδια του, παρακαλώντας τον να την πάρει μαζί του στην έρημο. Της λέει εκείνος στοργικά: «Φόρεσε κάτι στο κεφάλι σου και έλα να φύγουμε από εδώ». Μα εκείνη το αποκρίνεται: «Πάμε, αδελφέ μου, να φύγουμε, γιατί προτιμότερο είναι για μένα να φύγω με γυμνό και ξέσκεπο κεφάλι, παρά να ξαναμπώ σε τούτο το εργαστήριο του διαβόλου».

Έφυγαν αμέσως. Και καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, την ουθετούσε με πολλές διδασκαλίες για το πώς να μετανοήσει πραγματικά και πώς να μπορέσει να αρέσει στον Κύριο τον πραγματικό νυμφίο της. Κατά σύμπτωση, εκεί που οδηπορούσαν, βλέπουν κάποιους από μακριά να έρχονται προς την κατεύθυνσή τους. Και της λέει, «Επειδή δεν ξέρουν όλοι πως είσαι αδελφή μου, μείνε λίγο πίσω και κάθισε στην άκρη ώσπου να περάσουν. Και μετά έρχεσαι και συνεχίζουμε πάλι το δρόμο μας». Έτσι και έγινε. Και μόλις πέρασαν εκείνοι και απομακρύνθηκαν, γυρίζει προς την αδελφή του και της λέει, «Έλα τώρα αδελφή να προχωρήσουμε». Καθώς όμως δεν πήρε καμιά απόκριση, γύρισε ο γέροντας και τη βρήκε νεκρή. Βλέπει τα πόδια της που ήταν καταματωμένα και σκασμένα καθώς ήταν ξυπόλυτη, γιατί είχε φύγει όπως είχε βρεθεί. Όταν βρέθηκε κοντά στους άλλους μοναχούς και τους διηγήθηκε τα συμβάντα, όλοι τους ανέλαβαν να προσευχηθούν. Κάποιος Άγιος, μάλιστα γέροντας, είδε σε όραμα το Θεό να του αποκαλύπτει. Επειδή όρμησε γρήγορα προς την έρημο και άφησε την αμαρτία δίχως να φροντίσει για τίποτε το σαρκικό, μήτε καν για το σώμα της, που τόσο το καταφρόνεσε και το πέδεψε στο δρόμο, χωρίς να παραπονεθεί και να στενάξει με τόσες πληγές, για όλα αυτά εδέχθηκα την ειλικρινή της μετάνοια.

Περί εναρέτου μοναχής. Ένας μοναχός έφυγε από το κελί του και πήγε να επισκεφτεί την αδελφή του μοναχή και εκείνη που ήταν άρρωστη στο μοναστήρι της. Η μοναχή πράγματι, πιστή και πολύ ενάρετη, δεν ήθελε να συναντήσει άνδρα και ούτε πάλι εξαιτίας της και με πρόφαση την αρρώστια να έρθει ο αδελφός της μέσα στο γυναικείο μοναστήρι του Παραγγέλη. Πήγαινε καλύτερα και να προσεύχεσαι για μένα αδελφέ μου και με τη χάρη του Χριστού θα με ειδείς και θα σε ειδώ στη Βασιλεία των Ουρανών. Περί του χρόνου της μετανοίας. Αυτοί που εγνώρισαν από κοντά τον Αβά Ιωάννη, τον επωνομαζόμενο Κολοβό, διηγούνται και το ακόλουθο περιστατικό. Κάποια νέα κόρη έχασε τους γονείς της και έμεινε ορφανή. Εκείνη από ευλάβεια, μα και για την ψυχή των γονέων της, σκέφτηκε να κάνει το σπίτι της ξενοδοχείο για τους πατέρες της Κίτης. Για αρκετό καιρό δεχόταν και ανέπαβε τους πατέρες της Κίτης με πολύ αγάπη. Καθώς περνούσε όμως ο καιρός και η περιουσία της σιγά σιγά τελείωνε, άρχισε η κόρη να ζει με στερήσεις. Βλέποντας τη στενόχωρη θέση της, μερικοί διεστραμμένοι άνθρωποι την πλησίασαν και όχι μονάχα την έβαλαν να αποστραφεί τους μοναχούς, μα και να πάρει τον άσκημο δρόμο. Στην αρχή κρυφά και αργότερα φανερά, δινότανε στην πορνεία χωρίς καμιά ντροπή. Μόλις τα έμαθαν αυτά οι πατέρες της Κίτης, λυπήθηκαν βαθύτατα. Προσκαλούν λοιπόν τον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό και του λένε: «Ακούσαμε για εκείνη την αδελφή μας, πως πήρε τον κακό δρόμο. Και αφού εκείνη, όταν μπορούσε, μας έδειχνε την αγάπη της, όπως και όσο μπορούσε καλύτερα, γιατί και εμείς να μην της δείξουμε την αγάπη μας, βοηθώντας την. Δέξου λοιπόν, Άγιε Γέροντα, την παράκλησή μας και πήγαινε να τη βρεις. Και εκεί, κατά τη σύνεση και τη σοφία που σου έδωκε ο Θεός, οικονόμησε τα πράγματα». Υπάκουσε ο Γέροντας και πήγε. Φτάνοντας εμπρός στην πόρτα της, λέει στη γριά θυρωρό: «Ανάγγειλε με στην κυρά σου». Εκείνη τον αποπήρε, προσπαθώντας να τον διώξει λέγοντας: «Εσύ και οι όμοιοι σου της φάγατε όλη την περιουσία. Τι άλλο θέλετε από αυτή τη φτωχή? Φύγετε γρήγορα από εδώ». Ο Γέροντας όμως επέμενε: «Ανάγγειλε με, σε παρακαλώ, και η κυρά σου θα λάβει μεγάλη ωφέλεια από την επίσκεψή μου». Τα παιδιά που υπηρετούσαν εκεί, μόλις τον άκουσαν, χαμογέλασαν ειρωνικά ψιθυρίζοντας. Και τι θα μπορούσε άραγε να της προσφέρει τούτος ο γέροντας, που θέλει τόσο να τη συναντήσει? Και ο γέροντας τους κοίταξε κάπως αυστηρά: «Και που ξέρετε εσείς τι έχω εγώ να της προσφέρω?» Ανέβηκε η γριά θυρωρός επάνω και ανήγγειλε στην κυρά της την επιθυμία του γέροντα να την ειδεί. Και λέγει η νέα: «Που ξέρεις, αυτοί οι μοναχοί πάντα ψαρεύουν προς την ερυθρά θάλασσα και βρίσκουνε μαργαριτάρια». Στολίστηκε όσο καλύτερα μπορούσε και λέει στη θυρωρό: «Αν θέλεις, πήγαινε και φέρτον μου». Όταν ήρθε ο γέροντας, η κόρη πρόλαβε και κάθισε πρώτη στη στρωμένη κλίνη. Μπήκε και ο γέροντας και πήγε και κάθισε κοντά της και εκεί, κοιτάζοντάς την προσεκτικά στο πρόσωπο, της λέει: «Γιατί κατηγορείς τον Χριστό που έφτασε σε αυτό το κατάδυμα?» Εκείνη έμεινε ξερή και παγωμένη, ακούγοντας τούτα τα λόγια. Και ο γέροντας, γέρνοντας τη λευκασμένη κεφαλή του, άρχισε να κλαίει. Σε μια στιγμή εκείνη τον ρωτάει: «Γιατί κλαις, Αβά?» «Βλέπω το σατανά τον ίδιο», της απαντάει εκείνος, «να παίζει στο πρόσωπό σου και να μην κλάψω». Ακούγοντας και τη φράση αυτή, συγκλονίστηκε η κόρη και ρωτάει το γέροντα: «Άραγε υπάρχει μετάνοια και για μένα, ναι, Αβά?» «Ναι», λέγει εκείνος, «υπάρχει». Και εκείνη του λέει με αποφασιστικότητα: «Πάρε με, Αβά, και πήγαινε με όπου θέλεις». «Πάμε τότε», της λέει ο γέροντας. Και εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τον ακολούθησε. Και προχωρώντας, σημείωσε ο γέροντας και θαύμασε που η κόρη σηκώθηκε όπως ήταν και τον ακολούθησε, δίχως να δώσει εντολές έστω ή να φροντίσει για τα θέματα ή τα πράγματα του σπιτιού της. Όταν έφτασαν στην έρημο, είχε ήδη βραδιάσει.
και κάνοντας ο γέροντας ένα μικρό προσκέφαλο από άμμο, ευλόγησε τον τόπο και της λέει «Εσύ ξάπλωσε και κοιμήσου εδώ». Εκείνος απομακρύνθηκε κάπως από εκείνο τον τόπο και αφού διάβασε τη συνήθεια ακολουθία του έπεσε να κοιμηθεί. Εκεί γύρω στα μεσάνυχτα ξύπνησε ο γέροντας και βλέπει μέσα στο σκοτάδι ένα φωτεινό δρόμο από τον ουρανό ίσα με τη γη. Οι άγγελοι του Θεού ανέβαζαν στον ουρανό την ψυχή της. Σηκώθηκε ο γέροντας και πήγε κοντά της. Την άγγιξε με το πόδι του και είδε πως είχε πεθάνει. Έπεσε τότε μπρούμητα και παρακαλούσε το Θεό για την ψυχή της. Και τότε άκουσε μία φωνή από τον ουρανό που έλεγε πως η μια ώρα της μετανοίας της λογαριάστηκε πολύ περισσότερο από άλλες άλλων πολυχρόνιες, μα που δεν δείχνουν με την καρδιά τους αυτή τη θερμότητα της μετάνοιας.

Περί μοναχής φευγούσα το σκάνδαλον. Ο Αββάς Ιωάννης, ο επωνομαζόμενος Πυρός, μας διηγήθηκε την ιστορία μιας ευλαβέστατης και πολύ ενάρετης μοναχής που εζούσε ασκητικά στην Αγία Πόλη. Όμως ο διάβολος ευθόνησε την αρετή της Αγίας αυτής μοναχής και ξεσηκώνει κατ' επάνω της τον σατανικό έρωτα ενός νεαρού άνδρα. Και η Αγία εκείνη ψυχή, όταν κατάλαβε τον πόλεμο του δαίμονα και φοβήθηκε, μαζί με τη δική της και την απώλεια του νεαρού, πήρε μαζί της ένα μικρό καλάθι και λίγα ξερά κουκιά. Έκαμε το σταυρό της και αφέθηκε με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Παίρνει λοιπόν το δρόμο της ερήμου, όπου νύχτα μέρα προσεύχεται για τη σωτηρία του νεαρού και τη δική της. Πέρασαν αρκετά χρόνια και κατ' οικονομίαν του Θεού, για να μην απομείνει άγνωστη η ασκητική ζωή της, τη βλέπει ένας αναχωρητής στην έρημο του Αγίου Ιορδάνου και τη ρωτάει: «Τι θέλεις εσύ εδώ στην έρημο τούτη?» Και εκείνη, θέλοντας να κρύψει το βίο της από τον αναχωρητή, του λέει: «Συγχώρεσέ με, γέροντα, χάθηκα φαίνεται. Κάνε μου τη χάρη, Αββά μου, και δείξε μου το δρόμο». Εκείνος όμως, που είχε πληροφορηθεί άνωθεν τα σχετικά με το βίο της, την κοίταξε κάπως αυστηρά, λέγοντάς της: «Πίστεψέ με, αμάς, πως δεν έχασες καθόλου το δρόμο σου. Ωστόσο, μια που ξέρεις πως το ψέμα είναι από το διάβολο, πες μου όλη την αλήθεια, γερόντισσα, πως έγινε και ήρθε σε τούτα δώτα μέρη». Κάπως ντροπιασμένα τότε και με ταπείνωση, εκείνη του είπε: «Αββά, συγχώρεσέ με. Ζούσα ως μοναχή στην πόλη, μα κάποιος νέος καταλύστηκε και βαλμένος από το σατανά με ερωτεύτηκε. Γι' αυτό κι εγώ έφυγα και ήρθα σε τούτη την έρημο, προτιμώντας να πεθάνω εδώ παρά να γίνομαι για κάποιο άλλο τη σωτηρία εμπόδιο». «Και δεν μου λες», τη ρωτάει ο γέροντας, «πόσο καιρό έχεις που ζεις σε αυτά τα μέρη?» «Με τη χάρη του Χριστού», απαντά εκείνη, «17 χρόνια». «Πες μου ακόμη», τη ρωτάει, «πώς τρέφεσαι τόσο καιρό, δούλη του Χριστού?» Εκείνη τότε πήρε το καλάθι με τα ξερά κουκιά και του λέει: «Ετούτο το καλάθι που βλέπεις με τα ξερά κουκιά, το έχω μαζί μου με αυτά εδώ τα κουκιά από τότε που έφυγα από την Αγία Πόλη και ήρθα εδώ. Μα ο Θεός τα οικονόμησε έτσι τα πράγματα με μένα την αμαρτωλή, που τόσα χρόνια τρέφομαι με αυτά και ποτέ δεν λιγοστεύουν. Και σε αυτά τα 17 χρόνια ούτε με είδε κανείς, μα ούτε κι εγώ είδα κανέναν εκτός από σένα σήμερα». Και ο γέροντας, ακούγοντας τα θαυμαστά του τα πράγματα, αναχώρησε όπως ήρθε, δοξάζοντας το Θεό.

Πέρασε ο χρόνος και για σήμερα, νέο μητερικό Παντελής Πάσχος, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης, το βιβλίο που μας κράτησε και σήμερα συντροφιά από τις εκδόσεις Ακρίτας. Από τα τηλεφωνήματα καταλαβαίνω ότι πολύ σας αρέσει και έχετε δίκιο.

0: πραγματικά καταπληκτικές ιστορίες, γραμμένες βέβαια σε μια πολύ παλιότερη εποχή, με ένα άλλο πολιτισμό και μια άλλη νοοτροπία. Διαβάσαμε επί παραδείγματι σήμερα ότι ο Αβάς Βυσσαρίων είπε ότι η απόφαση του Θεού είναι να γκρεμιστούν όλα τα ιερά των ειδωλολατρών. Και πράγματι έγινε και αυτό, και γκρεμίστηκαν όλα τα ιερά τους από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόφιλο με διάταγμα του βασιλιά Θεοδοσίου. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο σήμερα, φανταστείτε τι θα γινόταν, και σωστά, αν γκρεμίζαμε, ας πούμε, οι χριστιανοί την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα ή κάποιο άλλο μνημείο. Εκείνη την εποχή όμως τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά και δεν σκέφτονταν έτσι οι άνθρωποι όπως σκεφτόμαστε στην νεωτερική και μετανεωτερική εποχή. Δημοκρατία, ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Εκεί όποιος κατήσχε έναντι του άλλου θεωρούσε ότι και ο Θεός του, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, είναι δυνατότερος από το Θεό που πιστεύουν οι άλλοι, ότι ο δικός μας Θεός είναι αληθινός και ο δικός σας ανύπαρκτος. Μετά διαβάσαμε για δες που βρίσκονται και γυναίκες να βγαίνουν στην έρημο, και εμείς στις πολιτείες κάνουμε ένα σωρό αισχρά έργα και άπρεπα. Ένα ακόμη σημείο που δείχνει ότι εκείνη την εποχή δεν εκτιμούσαμε και πολύ τις γυναίκες, και εμείς οι χριστιανοί, ότι ακόμα και οι γυναίκες βγαίνουν στην έρημο, ενώ κανονικά μπορούν να βγουν μόνο οι άντρες. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν είναι και πολύ σωστό αυτό. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Προμηθευτείτε αυτό το βιβλίο, ήταν εξαντλημένο για πολλά χρόνια, νέο μητερικό, Παντελής Πάσχος, εκδόσεις Ακρίτας. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του αξιοναστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παραμυθία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στην βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για παλαιά τοιχογραφία στο δεξιό χορό του ομώνυμου παρεκκλησίου της Μονής πλάι στο Καθολικό. Σύμφωνα με το ιστορικό της, η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεοτόκου άλλαξαν όταν συνέβη το εξής θαυμαστό. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας: «Μη μητέρα μου, άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός, ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων, παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της Παραμυθία, που σημαίνει καταπράενση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία ψάλουν βατοπεδινοί.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Άλυψον το ανώμημά μου, επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλεις σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνω εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Θα σας περιγράψω ένα σπιτάκι. Μπροστά είχε μία κλιματαριά για να έχει σκιά. Είχαν φυτέψει μουριές, βερικοκές, με αυτά τα ωραιότατα βερίκοκα που τα περιγράφω τώρα και μου τρέχουν τα σάλια. Είχαν κήπο με ντομάτες, με μαρούλια, με διάφορα κυπευτικά. Φυσικά τα φτιάχνανε μόνοι τους. Τα χεράκια τους ήταν λιωμένα, αλλά σκάβανε. Η μητούλα ήταν λιωμένη. Στα ματάκια τους δεν είχαν φρύδια, ενώ τους λείπανε τα τσίνορα. Λεόντιο προσωπείο λέγεται αυτό. Πολλές φορές χτυπάγανε τα χέρια τους, καίγανε τα χέρια τους και το δέρμα τους είχε αναισθησία και δεν το καταλάβαιναν, με αποτέλεσμα οι πληγές να μολύνονται. Έτσι ζούσαν. Κι όμως πολλοί παντρευτήκανε μεταξύ τους και κάνανε υγιή παιδιά. Άλλοι όμως ζούσαν ασκητικά. Ένας από αυτούς που ζούσαν ασκητικά ήταν ο κύριος Αριστίδης Στεφανάκης, ένας σοφός άνθρωπος και ο πρώτος που συναντήσαμε με το φίλο μου όταν πήγαμε στο λεπροκομείο. Ο κύριος Αριστίδης ζούσε σε ένα δωματιάκι 3x2. Είχε ένα κρεβατάκι στη μία κρούλα, το οποίο αντί για στρώμα είχε ξύλα, ένα τραπεζάκι και μία βιβλιοθήκη. Στα ράφια της ήταν οι 5 τόμοι της Φιλοκαλίας, τα βιβλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, κάποια παλιά ερμηνευτικά βιβλία, οι ψαλμοί, όλα τα βιβλία των ακολουθιών της Εκκλησίας, ο Ευεργετινός κλπ. Τα θυμάμαι σαν να τα βλέπω και τώρα μπροστά μου σε φωτογραφία, γιατί μένουν στα παιδιά αυτά τα πράγματα. Ήταν δεμένα, περιποιημένα και διαβασμένα τα βιβλία, με υποσημειώσεις από ανθρώπους που δεν μπορούσαν να γράψουν και είχαν μάθει με το στόμα να κρατάνε το μολύβι και να γράφουν. Με το μολύβι δηλαδή που είχαν στο στόμα, τράβαγαν μία γραμμή πάνω σε αυτό που τους άρεσε. Ποιος ήξερε το 1972 τον Ευεργετινό? Εξαιρουμένων μερικών ψυχών που επέμεναν στην παλαιά παράδοση, την οποία είχαν λάβει από τους κολυβάδες. Παράδειγμα, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς που πήγαινε με το παλαιό ημερολόγιο. Δηλαδή, λειτουργούσε με το νέο ημερολόγιο και ζούσε με το παλαιό. Του δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα τότε, μέχρι που ο εισαγγελέας αποφάσισε ότι ο Παπανικόλας είναι κανονικός Ορθόδοξος ιερέας και γι' αυτό είχε το δικαίωμα να λειτουργεί όπου θέλει στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο εισαγγελέας υποχρέωσε την Εκκλησία να αποδειχθεί τον Παπανικόλα τον Πλανά. Μετά πήγαμε στην Αργυρό. Η Αργυρό, ο Αριστίδης Στεφανάκης, ο Χαράλαμπος, η Ντίνα ήταν άνθρωποι του Θεού. Και μετά μας είπανε να πάμε στην εκκλησία να κάνουμε σπερινό. Εκεί είδαμε έναν καλόγερο που τον λέγανε Σοφρόνιο. Καλόγερο τον βρήκα εγώ, δεν ήταν παπάς ακόμα. Ο μοναχός Σοφρόνιος, ο περίφημος σήμερα Άγιος Ευμένιος, ήταν ένας μεσήλικας μετρίου ύψους, αδυνατούλης, μαζεμένος, σεμνός με το καλογερικό σκουφάκι του. Πολύ σεβαστικός και λιγομίλητος. Είδα λοιπόν τον πατέρα Σοφρόνιο έψελνε ωραία, γλυκύτατα, από στήθους σχεδόν και κεραστήκαμε. Του είχαν φτιάξει ένα μικρό κελάκι που το είχε μεγαλώσει αυτός λίγο ακόμα και έμενε εκεί πέρα. Στην εκκλησία, όπως σας είπα, διακονούσε ο Παπαδιονύσης που η γυναίκα του ήταν λεπρή. Υπήρξαν εδώ αγιασμένες καλόγριες που επειδή είχαν την όσο ως καλόγριες μπήκανε μέσα εδώ και έζησαν με πολύ ασχετικό τρόπο ζωής, παρόλο που ήσαν υποχρεωμένες να παίρνουν αυτά τα δύσκολα φάρμακα και υπέφεραν. Οι Φιλοθέοι, οι Τιμοθέοι, οι Χαριτίνοι και άλλοι μία ήταν πραγματικές ασκήτριες που όταν ακούσετε για τη ζωή τους θα μείνετε άναυδοι. Υπήρξαν ασθενείς που βοήθησαν τους άλλους ασθενείς να περάσουν ευκολότερα το δύσκολο στάδιο της ασθενειάς τους. Υπήρξαν άνθρωποι υγιείς που αγαπήσανε πολύ τους χανσενικούς και τους επισκέπτονταν και ζούσαν εδώ μαζί τους και τους βοηθούσαν. Υπήρξαν όμως και άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν από την ελεημοσύνη των χανσενικών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι σε πολλούς από αυτούς, όπως σας είπα, έλειπαν τα χεράκια, τα ποδαράκια, οι μυτούλες, τα αυτιά και συχνά όταν και γόντουσαν δεν το καταλαβαίνανε. Κι όμως αυτοί οι άρρωστοι άνθρωποι τι νομίζετε πως έκαναν? Το κράτος τους έδινε φαγητά, γιαούρτια, γάλατα σε καθορισμένες μερίδες. Εκείνοι λοιπόν ζούσαν με του ενός το φαγητό. Όπως η συγχωρεμένη Αργυρό, η Ντίνα, ο κύριος Χαράλαμπος, ο κύριος Αριστίδης, η Φοφό και άλλοι που μοιράζονταν ένα γιαουρτάκι. Και τα υπόλοιπα, δηλαδή τα 4 γιαουρτάκια που τους περίσευαν, τα έβαζαν στο ψυγείο και ή μου τα έδιναν εμένα για να τα μοιράσω ή έβγαιναν τη νύχτα και τα έδιναν έξω από τα κάγκελα και έρχονταν οι φτωχοί της περιοχής από το Εγάλο και από τα γύρω μέρη και έτρωγαν. Έτρωγαν δηλαδή οι φτωχοί
από το φαγητό που τους έδιναν οι χανσενικοί. Δηλαδή, βλέπετε, δεν είναι μόνο ότι κάνανε υπομονή στην ασθένεια, αλλά ήσανε και η ίδια ευλογία για τους άλλους. Είχαν μακροθυμία και φιλανθρωπία, ενώ θα μπορούσαν να θεωρήσουν ότι ήταν απόμαχοι της ζωής, ότι τους πετάξαν εδώ μέσα και γι' αυτό δεν οφείλουν τίποτα σε κανέναν. Αυτοί όμως αισθανόντουσαν ότι σύμφωνα με τον Χριστό οφείλανε και έπρεπε να δώσουν ό,τι μπορούσαν. Πού το είδες αυτό? Ποιος είχε τέτοιο έλεος? Κι όμως αυτοί οι άρρωστοι είχαν τέτοια λεπτότητα καρδίας. Επίσης, όταν πήγαινα εκεί μαζί με τον Βασίλη, μας έπαιρναν στα σπίτια τους και τους γράφαμε τα γράμματα γιατί δεν είχαν χεράκια. Μέσα στις επιστολές που έστελναν σε ορφανοτροφία, σε γυροκομεία, σε φτωχές οικογένειες, βάζανε ό,τι μπορούσαν από τα λεφτά που τους έδινε το κράτος. Ζούσαν οι τέσσερις με τον ένα μισθό και τους άλλους μισθούς εγώ ο ίδιος τους πήγαινα στο ταχυδρομείο μέσα σε φακέλους και τους έστελναν στη Μητρόπολη Χίου και αλλού. Αν ψάξουν οι Μητροπόλεις θα βρουν τα γράμματα των λεπρών και κυρίως έστελναν χρήματα, 10.000 δραχμές, 40.000 δραχμές σε επαρχιακές Μητροπόλεις που ήταν φτωχές, στη Χίο, στη Λίμνο, στη Σάμο, στη Φλόρινα κλπ. Αυτοί ήταν οι λεπροί. Αυτή ήταν εκκλησία πραγματική. Και πού είχαν εκκλησιοποιηθεί οι άνθρωποι αυτοί? Στη Σπιναλόγκα. Το Λιμωδόν λοιπόν ήταν και είναι ένας τόπος διαρκούς προσευχής. Προσευχής εμπόνου εις άξιας, κατά τη γνώμη μου, με την προσευχή που έκαναν και πολλοί πατέρες στο Άγιον Όρος. Γιατί πάρα πολλοί από τους πατέρες έγιναν ασκητές με τη θέλησή τους. Εδώ όμως υπήρξαν ασκητές χωρίς τη θέλησή τους. Εδώ μέσα κλειστήκανε άνθρωποι χωρίς τη θέλησή τους. Ένας πάει σε μια σπηλιά και κλείνεται με τη θέλησή του. Αυτοί κλειστήκανε χωρίς τη θέλησή τους και είπανε: αφού κλειστήκαμε εδώ μέσα, εμείς θα αφιερώσουμε τον εαυτό μας τουλάχιστον στην προσευχή. Επίσης,

Αφήστε δε και που καλά να γινώσουν, όταν γίναγε στην οικογένειά σου, δε σε δεχόντουσαν πολύ εύκολα και έτσι μείνανε πάρα πολύ εδώ. Πολλοί παντρευτήκανε όμως εδώ και έκαναν τις οικογένειές τους κτλ. Δεν είναι όλοι για να παντρευτούν. Δεν είναι όλοι για να γίνουν καλόγεροι. Ο καθένας έχει τον δρόμο του. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα το οποίο είδα και είναι πολύ σημαντικό. Οι καλόγριες που σας είπα είχαν κάνει ένα τάμα. Εάν βρεθεί το φάρμακο για την ασθένειά μας, όχι για μας προσωπικά, αλλά για τους αδελφούς μας, τους άλλους, εμείς δεν θα ξαναφάμε λάδι σε όλη μας τη ζωή. Και καταλαβαίνετε τώρα, ήταν ασθενείς άνθρωποι και δεν τρώγανε λάδι όταν βρέθηκε το φάρμακο ή δαψόνι και γίνανε όλοι καλά πια και σταμάτησε το νόσημα στον καθένα εκεί που βρισκότανε. Ιδιαίτερα οι πιο παλιές που ήταν πιο ταλαιπωρημένες και είχαν πολλή ασθένεια δεν ξαναφάγανε λάδι. Και τότε τους είπε ο Άγιος Άνθιμος της Χίου: «Παιδιά μου, δεν είναι ευλογημένο να μην τρώτε λάδι το Πάσχα. Θα πηγαίνετε στην καντήλα του Χριστού, θα την κατεβάζετε, θα βάζετε το δάχτυλό σας μέσα στο λάδι, θα το γλύφετε, θα λέτε Χριστός Ανέστη και θα έχετε τηρήσει και την υπόσχεσή σας, αλλά θα έχετε φάει και λάδι για το Πάσχα». Και πράγματι, έτσι έκαναν. Πηγαίνανε στο καντήλι που είναι μπροστά στο Χριστό, εκεί που είναι ο Χριστός στους Αγίους Αναργύρους, δεξιά, βάζανε το δάχτυλό τους μέσα στο λάδι του καντηλιού, το γλύφανε και λέγανε «Χριστός Ανέστη». Τέτοια μυστική, πνευματική εργασία είχαν. Επίσης, βάφανε κάτι πατατούλες με κόκκινο χρώμα για να μοιάζουν με πασχαλινά αυγά, λέγανε «Χριστός Ανέστη» και ξανά πάλι στην νηστεία. Αλάδωτα. Και οι γυναίκες αυτές ήταν χανσενικές, άρρωστες, με αναπηρίες στα χέρια, χωρίς μύτες. Εγώ τις πρόλαβα αυτές και μου έκανε φοβερή εντύπωση η άσκησή τους. Δεν μιλάγανε σχεδόν καθόλου, ελάχιστα ήταν τα λόγια τους, ήταν πνευματικά καλλιεργημένες και προσεύχονταν συνεχώς. Και έκαναν αυτή την νηστεία για να ευχαριστήσουν τον Θεό που βρέθηκε το φάρμακο όχι μόνο για τον εαυτό τους, γιατί αυτές ήταν τελειωμένες σχεδόν, ήταν πολλά χρόνια άρρωστες, αλλά για τους άλλους ανθρώπους που δεν θα ξαναρρωστήσουν. Τέτοια θυσία έκαναν αυτές οι γυναίκες. Και μια φορά λέω πως ευερέθησαν τα φάρμακα εξαιτίας της προσευχής αυτών των ανθρώπων και πιστεύω πως η προσευχή χρειάζεται και για αυτές τις δύσκολες ασθένειες που έχουμε στη σημερινή εποχή και ότι θα μπορούσαν τέτοιοι άνθρωποι θυσιαστικοί να αναγκάσουν εντός εισαγωγικών το Θεό δια της προσευχής τους ώστε να βρεθούν πολλά φάρμακα και η εκκλησία τους γέμιζε από λεπρούς.

Την Κυριακή πήγαιναν όλοι με τις οικογένειές τους στην εκκλησία. Δεν ερχόντουσαν ακόμη οι άνθρωποι απ' έξω. Μετά, όταν πήρανε θάρρος, άρχισαν να πηγαίνουν οι λαϊκοί από τις γύρω περιοχές. Επρόκειτο για ένα εργαστήριο αρετών. Αλλά ποιος ήταν αυτός που με τα υπόγεια ρεύματα της χάριτός του στερέωνε όλους αυτούς τους ανθρώπους και είχαν ένα τέτοιο ήθος? Ο Χριστός και η πίστη μας και η Αγία Ορθοδοξία μας και η παράδοση της Εκκλησίας μας. Και τώρα θυμήθηκα και κάτι άλλο. Όταν ο άντρας της Αργυρός της ζήτησε διαζύγιο για να παντρευτεί άλλη, του είπε: «Βεβαίως, στείλε μου τα χαρτιά στη Σπιναλόγκα να τα υπογράψω». Και τα υπέγραψε. Και όταν ορίστηκε ο γάμος, σκέφτηκε η Αργυρό: «Μωρέ,

Θέλω να δω ποια είναι αυτή η νύφη που θα πάρει τη θέση μου. Το έλεγε η καρδιά της. Έγινε λοιπόν ο γάμος την Κυριακή και τη Δευτέρα πάει έξω από το σπίτι και περιμένει. Σου λέει, γαμικό κρεβάτι είναι, ας περιμένω να πάει μία η ώρα. Στη μία λοιπόν, ντούκου ντούκου χτυπάει την πόρτα του νεονύμφωνη Αργυρό. Βγαίνει η νύφη και τη λέει, ποια είστε? Εγώ είμαι αυτή που είχα αυτόν προτού να τον πάρεις εσύ. Κόκαλο η νύφη, σου λέει, τώρα εδώ θα με ξεμαλιάσει. Και τη λέει Αργυρό, μη φοβάσαι, ήρθα να σου πω να τον αγαπάς γιατί είναι καλός άνθρωπος και να σου δώσω και την καλή χέρα. Και έβγαλε από αυτά που είχε μαζέψει, αυτά που είχε στη σπιναλόγκα και της έδωσε το φακελάκι που δίνει στους γάμους. Προσέξτε να δείτε. Πρέπει όλοι να προσέξουμε πάρα πολύ. Διότι μια μέρα είπε ο Γεροπορφύριος κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το τι είναι η Εκκλησία το ξέρουμε. Τα όρια όμως της Εκκλησίας δεν τα ξέρουμε. Και προσέξτε μην τα βάλετε εσείς. Να είστε ανοιχτοί. Μη βάζετε όρια στην Εκκλησία. Εσείς να ξέρετε ότι αυτή είναι η Εκκλησία. Αλλά μη βάζεις και τα όρια της Εκκλησίας, παπά μου. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα σας πω και το καλύτερο. Ο πρώην άντρας της Αργυρός, αφού παντρεύτηκε, έκανε ένα κορίτσι με τη δεύτερη γυναίκα του. Όταν το παιδί έγινε 25 χρόνων, μου λέει η Αργυρό, «Βαγγέλη μου, θα με πάρεις να με πας με το αυτοκίνητο. Παντρεύεται το παιδί». «Ποιο παιδί?» «Το παιδί του άντρα μου», μου λέει αυτή. «Τι λες βρε Αργυρό», της λέω. «Ναι, πάμε στο γάμο», μου λέει, «να χαρούμε». Επήγαμε στο γάμο και αφού τους χαιρετήσαμε, έβγαλε 100.000 δραχμές και τις έβαλε μέσα στο πανεράκι. Τι λοιπόν είναι αυτή η γυναίκα? Αγία είναι. Και θα σας πω γιατί είναι Αγία. Πεθαίνει 90 χρονών στα χέρια μας. Την κηδεύουμε. Και σε 3 χρόνια μας λένε, ελάτε πάρτε την, γιατί δεν είχαν κανέναν ποιος θα πληρώσει τα έξοδα. Και πήγαμε να την ξεθάψουμε εγώ και ο πατήρ Παλάδιος από το Άγιο Όρος. Και πήγαμε. Διαβάσαμε το Τρισάγιο και περιμέναμε. Μας λένε οι ευπρεπιστές των τάφων, οι νεκροθάφτες. Πηγαίνετε λίγο πιο εκεί να δούμε αν έχει λιώσει. Γιατί αν δεν έχει λιώσει, καλύτερα να μην δείτε το θέαμα. Γιατρός είμαι, δεν με νοιάζει, του λέω. Δεν σε νοιάζει, αλλά άσε καλύτερα. Την ώρα που την ξεθάβανε, φωνάζουν οι πεθαμενατζίδες. Πατέρες, ελάτε εδώ, ελάτε. Τι συμβαίνει? Από το χώμα μέσα λιβάνια, ευωδίες εχέοντο και λένε, για κοιτάξτε ρε παιδιά γύρω-γύρω, μήπως έχουν ανάψει θυμιατήρια και ο αέρας το έχει φέρει εδώ το άρωμα. Ήταν 7.30-8 το πρωί. Ούτε θυμιατήρια είχαν ανάψει ούτε τίποτα. Μέσα από το χώμα έβγαινε η ευωδία. Και τα οστά της ήταν τόσο καθαρά, ούτε χώμα, ούτε λάσπη, ούτε τίποτα. Ένα πλήσιμο κάνανε μόνο. Και τα πήραμε όλα, 2 κιλά ήταν τα οστά της. Και τα φυλάξαμε σε ένα μοναστήρι. Και τα οστά ευωδιάζανε. Και είπαν από το μοναστήρι, αυτή ήταν καλόγρια, αυτή ήταν Αγία. Δεν κάνει να βάλουμε τα λείψανά της μαζί με όλα και να χαθούν. Το είδατε το τέλος? Ήταν ελεήμων, ελεήμων, ελεήμων. Χριστούγεννα, Πάσχα και 15 Αύγουστο μάζευε λεφτά και διάφορα πράγματα και πηγαίνανε σε σπίτια στον Πειραιά που δεν τα ήξερε κανείς και αυτή είχε τις διευθύνσεις. Πηγαίνανε στα σπίτια και δίνανε χρήματα και τρόφιμα. Ολόκληρες οικογένειες συντηρούντο. Μερικές φορές τους καθαρίζαμε τα σπίτια ή πηγαίναμε στις κηδείες των παιδιών τους. Αντίθετα, εδώ εμείς είμαστε καλά και τα έχουμε όλα και δεν σκεφτόμαστε τον αδερφό μας. Ούτε τον κατασάρκα αδερφό μας δεν σκεφτόμαστε, αλλά σκοτωνόμαστε. Λοιπόν, αυτοί είχαν μία τρέλα η οποία δεν φαινόταν αλλά σε έλειωνε. Τέτοιοι άνθρωποι ήσαν εκεί μέσα στο λεπροκομείο της Αγίας Βαρβάρας και δεν το πίστευε κανείς ότι εκεί υπάρχουν τέτοια άνθη του παραδείσου. Τέτοιοι χαριτωμένοι άνθρωποι. Ποιο να σου πρωτοπώ? Ο κύριος Χαράλαμπος Μανιαδάκης επίσης ήταν χανσενικός κριτικός. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ ελεήμων. Ένας άνθρωπος που η ζωή του είχε δώσει και κάποια άνεση οικονομική και που όλα τα μοίρασε και όλα τα έδωσε και ήταν καλλιεργημένος πνευματικά. Ποιος είχε την εποχή του 1955 και του 1958 φιλοκαλία? Κανένας. Η φιλοκαλία ήταν το πρώτο βιβλίο του χανσενικού κυρίου Χαράλαμπου. Η φιλοκαλία, ο Ευεργετινός, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος,
Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Πήγαινε η Ντίνα και τον έβλεπε να τα διαβάζει. Ο πατέρας ήταν δάσκαλος στα Χανιά και ο αδελφός του ήταν υψηλόβαθμος στρατιωτικός. Αλλά ο Χαράλαμπος ήταν μέσα στο Λιμωδόν. Αυτός ενήργησε και έγινε η χειροτονία του πατρός Ευμενίου. Αυτός έγραψε τα γράμματα, αυτός ζήτησε την ευλογία από τους επισκόπους κλπ. Αυτός ενήργησε για όλα αυτά. Και ξέρετε ποια μέρα πέθανε? Το Μεγάλο Σάββατο του 2000. Ήρθαμε εδώ πέρα να τον δούμε γιατί ήταν πολύ βαριά. Μας αξίωσε ο Θεός να είμαστε δίπλα του. Ακούγαμε την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία από τα μεγάφωνα, μόνο λίγο λείψαμε για τη Θεία Κοινωνία και επιστρέψαμε, για να μην τον αφήσουμε μόνο, βαρύτατα ασθενή. Λίγες ημέρες μετά, αναστάσιμα, έφυγε ο κύριος Χαράλαμπος. Και όταν τους κάνουν εκταφή, όλων τα οστά ευωδιάζουν. Σε όλα τα κημητήρια που τους πήγανε, δεξιά και αριστερά, γιατί όπως σας είπα κατήργησαν το κημητήριο εδώ πέρα, για να μην υπάρχει κημητήριο εδώ γύρω. Τα γνωστά που κάνουν οι Έλληνες επειδή φοβούνται το θάνατο και προσπαθούν να το κρύψουν το φαινόμενο, ειδικά τελευταίως. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Θεός να μας συγχωρέσει όλους. Και τους πάνε σε διάφορα κημητήρια. Και στην εκταφή ευωδιάζουν τα κόκαλά τους, όπως λέει και ο Παπαδιαμάντης. Αλλά θα σας πω κάτι για να γελάσετε. Ήσαν όλοι πασοκτζίδες. Όταν βγήκε το 1981 το Πασόκ, έρχονταν οι λεπροί και μου ζητούσαν να τους πάω με το αυτοκίνητο για να ψηφίσουν. 4-4 τους πήγαινα και τους ξανάφερνα. Είχαν τα ψηφοδέλτια έτοιμα. Γιατί? Γιατί ο Παπανδρέου δεν τους άφηξε απλώς τη σύνταξη, αλλά τους έδωσε μισθό. Δηλαδή τι έκανε? Έβγαλε μια απόφαση που έλεγε ότι όλοι οι λεπροί που μπορούν να εργαστούν θα κάνουν δουλειές μέσα στο λεπροκομείο. Ο ένας θα καθαρίζει, ο άλλος θα σπρίζει, ο άλλος θα είναι υπεύθυνος στη βιβλιοθήκη, ο άλλος θα πλένει τα τρόφιμα κλπ. Και μάλιστα, ενώ έκαναν 4-ωρη εργασία, ο μισθός και τα ένσημά τους αντιστοιχούσαν σε 8-ωρη εργασία. Καταλάβατε τι έκανε? Οπότε εκείνοι συνέχισαν να τον ψηφίζουν ακόμα και όταν πέθανε ο Παπανδρέου και αρχηγός του Πασόκ έγινε ο Σημίτης. Αυτοί έριχναν στην κάλπη Αντρέα Παπανδρέου. Και τους λέω: «Μα τι κάνετε εκεί πέρα?» Ήταν: «Εμείς έχουμε υποχρέωση στον Παπανδρέου», ήταν η απάντηση. «Μα ο Παπανδρέου πέθανε». «Δεν πειράζει, εμείς θέλουμε να τον τιμήσουμε». Αυτά τα έχω ζήσει ο ίδιος, γιατί τους πήγαινα με το αυτοκίνητο στο εκλογικό κέντρο και μετά επέστρεφα να πάρω άλλους. Δεν τους πήγαινε κανείς άλλος. Και οι άνθρωποι ήθελαν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Βέβαια, οι περισσότεροι χανσενικοί ήταν από την Κρήτη και γι' αυτό ήταν βενιζελικοί. Μάλιστα, όταν το 1938 εκοιμήθη ο Ελευθέριος Βενιζέλος, οι χανσενικοί που ζούσαν στη Σπιναλόγκα του έκαναν πολύ μεγάλο μνημόσυνο. Μόνοι τους έβρασαν τα κόλυβα, ετοίμασαν τα πάντα. Οπότε, επειδή ο Παπανδρέου έλεγε ότι είναι συνεχιστής του Βενιζέλου, τον ψήφισαν. Ο πατήρ Ευμένιος δεν ψήφιζε, αλλά οι υπόλοιποι ψήφιζαν. Ξέρω ότι πολλά από αυτά οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουμε καλά. Όμως αυτοί έτσι αγιάσανε. Και όταν ζούσαν, κανείς δεν τους τιμούσε. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Άγιο Ευμένιο, τον άνθρωπο της χαράς, το γέροντα της χαράς, που όντως είναι Άγιος και από τότε τον είχαν για Άγιο, όπως και την Αργυρό, αυτή τη μυροβλήτησα την Αργυρό, και τον Αριστίδη και τον Χαράλαμπο και άλλους ανθρώπους που ζήσαν εκεί μέσα και τις καλόγριες αυτές. Όλοι μαζί είναι ένα πράγμα και θέλω, αν με αξιώσει ο Θεός, να φτιάξω μια εικόνα που να τους έχω όλους μαζί. Να πρωτοστατούν αυτοί και να είναι γύρω γύρω όλες αυτές οι μορφές από τις φωτογραφίες τους που έχω των λεπρών. Επίσης θέλω να μνημονεύσω και τον Βασίλειο τον Δάσκαλο που με πήγε εκεί για πρώτη φορά και δεν φοβηθήκαμε να περάσουμε την πόρτα και να πάμε εκεί μέσα, σε αυτόν τον τόπο του μαρτυρίου, αλλά και σε αυτόν τον τόπο της αγιότητος, να έχουμε την ευχή τους. Σας είπα μερικές μόνο από τις στιγμές της ζωής αυτών των ανθρώπων για να καταλάβετε ότι δεν αγιάσανε μόνοι τους, αλλά είχαν και ένα περιβάλλον αγίων ανθρώπων. Αυτοί είναι χαμένοι, δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς τους ξέρουμε βέβαια, αλλά είναι χαμένοι μέσα στην ιστορία. Βλέπετε λοιπόν, η αρρώστια η ίδια, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν μια κατάρα, έγινε για αυτούς μια ευλογία. Και έδειξαν τέτοια παραδείγματα αρχοντιάς, τέτοια παραδείγματα ελέους, τέτοια παραδείγματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά. Σόσα βιβλία να διαβάσεις και όσες ιδεολογίες και να ακολουθήσεις και οτιδήποτε, δεν τα βρίσκεις αυτά τα πράγματα πουθενά.

0: Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

Δεν βγαίνω έξω, εδώ κοιμηθήσομαι μετά των πατέρων μου. Δεν είναι 4 ημέρες που έστειλα γράμμα παιδί μου και άρχισα να σου γράφω και μικρόν πονηματάκι να το έχεις ενθύμιον. Αφού το ανεχώρησες από κοντά μου, ανέλαβα καθήκον πνευματικού σου πατρός να προσεύχομαι όχι ως ξένον αλλά ως αγαπητόν μου παιδί. Και εκτός τας λειτουργίας και εταίρας ευχάς, κάμνω και 6 κομβοσχήνια κάθε νύχτα δια εσένα. Ευχαριστώ δια όλα ό,τι επίησες δι' ημάς. Τώρα μη με ρημνάς. Έχει υπομονήνει στα θλίψεις και ασθενεία σου και φώναζε τον Χριστόν την ευχούλα να μη λείπει από το στόμα σου και τη γλυκιά του και γλυκιά μας μανούλα να σε σκεπάζει από κάθε κακόν. Σου έστειλα και άλλο φιλαδιάκι, το δεύτερον. Τώρα σου στέλνω το τρίτον. Αλλά ευάρινα, δεν ξέρω αν μπορέσω να γράψω και άλλο. Ιδέ θα σας προσεύχομαι εις την άλλην ζωή. Η ευχή μου θα είναι πάντα μαζί σας. Έχετε τον Χριστόν και την Παναγία βοήθειαν. Ας είναι πάντοτε εις το νου σας και εις την καρδίαν το γλυκύτατον και ποθινότατον όνομά τους. Και τούτο αρκεί αντί πολλών προσευχών. Μη στενοχωρήσε ότι δεν βρίσκεις χάριν στην προσευχήν σου, θα έλθει και πάλιν. Δια τούτο υποχωρεί δια να την ζητήσει με περισσότερων πόθων. Και όταν έρχεται να είσαι προσεκτικός περισσότερων μήπως τη χάσεις. Και πάλιν υποχωρεί. Και τι ούτω τρόπος γίνεσαι άνθρωπος τέλειος, πρακτικός και έμπειρος να οδηγήσεις κι άλλους ασφαλώς εισοδών σωτηρίας. Λοιπόν βιάζεστε και προσέχετε από τις παγίδες του διαβόλου, διότι οι βιαστές αρπάζουν την βασιλεία των ουρανών. Διότι όλα όσα μου γράφεις εφρόντισαν οι πνευματικοί αδελφοί σου και σήμερα ήλθαν γιατροί και ενέσεις αλλά η χείρ Κυρίου επάνω πάντων εστί. Σου έγραψα ότι η δύσπνοια είναι από την πάθηση της καρδίας, αλλά κατά βάθος η αλήθεια είναι από τον Θεόν. Διότι, επειδή νέος ηγονίστην με την προαίρεσιν, τώρα είναι η ανάγκη να αγωνιστόμεν παρά προαίρεσιν, δια να έχομεν και μισθών περισσότερων. Τα βλέπω όλα, παιδί μου, αλλά τι να κάνω. Οι αδελφοί σου δεν ησυχάζουν. Ζητούν να με ζωντανέψουν. Εγώ βλέπω, χείρ Κυρίου επάνω θέν μου. Κλαίω ο πτωχός απαρηγόρητα και ανοφελός. Τους φωνάζω. Αφήστε με να αποθάνω. Δεν βγαίνω έξω. Δεν θα πάω πουθενά για να μην αποθάνω στους δρόμους. Εδώ κοιμηθήσομαι μετά των πατέρων μου. Σε ασπάζομαι ταπεινός πατήρ Ιωσήφ. Επιστολή προς ησυχαστήν ερημίτην. Επιστολή μοναχού τεινός ασκητού Αγίου Ρήτου διαιρεθήσε εις κεφάλαια περιέχουσα εν συντόμο λόγους πρακτικούς περί τάξεως φαγητού και προσευχής ήγουν πώς να διέρχεται το 24ωρο του ημερονικτίου, απολογίαν ερωτήσεων περί πλάνης και χάριτος, περί γνώσεως και φρονήσεως, περί ταπεινώσεως και αγάπης, περί του διπλού αγώνος των δαιμόνων, περί των 3 καταστάσεων της φύσεως, περί τελείας αγάπης και έτερα τεινά, όπου αυτός εκατάλαβε, είδε και ήκουσεν και τα γράφει προς τα πνευματικά αυτού τέκνα. Πρόλογος. Τέκνον αγαπητών εν Κυρίω, χαίρις και χάρις Θεού Πατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος επί την ψυχήν σου αμήν. Επειδή τέκνον μου σε βλέπω διψώντα ως έλαφο να επιθυμείς τα σπηγάς των ουρανίων υδάτων της Θείας Χάριτος και με τα θερμής αγάπης αυτά να εξητείς. Εγώ και τι αγράμματος επιχειρώ τούτο επιλαθόμενο στο μέτρο της ανικανότητός μου και αμαθίας, πιστεύουν εις τα ευχάς των πατέρων μου. Και νυν Θεού βοηθούντος μη και ευχές σας αγίες άρχομαι εξ αρχής να σου αναπτύξω περί της μοναχικής και ασκητικής πολιτείας και τίνει τρόπο αξιούται ο μοναχός της ουρανίου βασιλείας και γίνεται μέτοχος των αιωνίων αγαθών χάριτη και ελέη Θεού. Σίδε τέκνον μου, μη βαρύνεσαι να τα μελετάς, αλλά καθεκάς την επιμελώς να τα αναγνώσκεις, έως να τυπωθούν μέσα εις την ψυχήν σου και να γεννήσουν καρπούς καλούς και αγαθούς. Και μην τα έχεις ως λόγια απλά, διότι δεν είναι, αλλά είναι λόγοι πράξεως Αγίων Πατέρων, φωτιζομένων εκ Θείας Χάριτος, εκ των οποίων εδιδάχθην και των καρπών αυτών κατά μέρος εγεύθυν. Και ως αγράμματος όπου είμαι, πολλούς κόπους κατέβαλα να σου τα γράψω. Καθώς και εις την γεωργίαν αυτών με χρυσέματος επεδόθην. Και τώρα τα παραθέτω έτοιμα εμπρός εις τους οφθαλμούς σου, ως τράπεζαν με πολυειδή φαγητά και ως παράδεισον εκ διαφόρων δένδρων όπου είναι γεμάτα καρπών.
Λοιπόν, μία μελής, αλλά κόπτον εξ αυτών τρώγε κάθε στιγμήν δια να ζήσεις ζωήν αιώνιον και φύγεις εκ του καρπού της γνώσεως όπου έφαγον οι προπάτορες και απέθανον. Ούτως γέννη το Κύριε, διαφυλαχθήνε ημάς εκ του απειγορευμένου καρπού, δια σου δε του γλυκητά του μας Θεού φωτιστόμεν την αλήθειαν, ο η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Περιτάξεως και πολιτείας μοναχικής, ήτι πώς να διάγει το 24ωρον ημερονύκτιον. Και ειδού τέκνον, άρχομαι εν πρώτης να σου αναθέσω πώς πρέπει να διάγεις. Αν και πολλάκις, διαμυρίων ουθεσιών και επιστολών σου είπων, ειδού και πάλι σου εκθέτω κατά μέρος τα αναγκαία εν συντόμο, και άκου την τάξην. Από μεσημέρι στα 7, αγιορείτικη ώρα, αφού φάγεις το διατεταγμένο σου φαγητόν, κοιμήσου 3 ή 4 ώρες. Και αφού ξυπνήσεις, κάμε εις περινόν με κομοσχήνη. Και αφού τελειώσεις, κάμε στον καφένος βοήθημα της αγρυπνίας. Και αφού τον πείεις, αρχίζεις το απόδειπνον, ησύχως χωρίς φωνήν και χωρίς φως. Λέγεις και τους χαιρετισμούς της υπεραγίας Θεοτόκου. Και αφού τελειώσεις, τάσου αν δύνασαι όρθιος, τα σκύρας έχονε σταυρωμένας και λέγει αυτήν την ευχήν. Νοερός, χωρίς φως, διότι το φως κορπίζει τον ουν. Κύριε Ιησού Χριστέ, γλυκύτα δε Πατέρα, Θεέ και Κύριε του Ελέους και πάσης κτήσεως Δημιουργέ, έπειδε επί την ταπείνωσήν μου και πάσα στα αμαρτίας μου συγχώρησον, παρόλον των τη ζωής μου χρόνων, ας έπραξα έως και αυτής της ημέρας και ώρας. Και εξαπόστειλον το Πανάγιον και παράκλητον σου πνεύμα, όπως αυτό με διδάξει, φωτίσει και πάσει, του μία μαρτάνην, αλλά με τα καθαράς ψυχής και καρδίας λατρεύειν και προσκυνήν, δοξολογήν, ευχαριστήν και αγαπάν εξ όλης ψυχής και καρδίας, σε τον γλυκύτατον μου σωτήρα και ευεργέτην Θεόν, τον άξιον πάσης αγάπης και λατρείας. Ναι, αγαθέ Πάτερ, άναρχε, Ιέ συνάναρχε και Πανάγιον Πνεύμα, αξίωσόν με φωτισμού θείας και πνευματικής γνώσεως, ή να θεωρών την γλυκίαν σου χάριν, δι' αυτής βαστάσω το βάρος ταύτης μου της νυκτερινής αγρυπνίας και καθαράς αποδώσω τας προσέ μου ευχάς και ευχαριστίας, πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Υπέ κατόπιν και λόγους ειδικού σου, όσους δύνασαι και όπως εξεύρεις, παρακοινών τα Άγια Σπλάγνα του Θεού προς έλεος και αγάπην. Και αφού πολύ κουραστείς, κάθισε και φέρε εις το νου σου διάφορες μνήμες αγαθές, τον θάνατον, την κόλαση, την κρίση της Δευτέρας Παρουσίας και κλάψε όσον σου δώσει ο Θεός και κατόπιν στρέψον το νου σου εις τον Παράδεισον, εις την απόλαυση των δικαίων εις τα αιώνια αγαθά και ευχαρίστη τον αγαθόν σωτήρα και ευεργέτην Θεόν. Και μετά σηκώνεσαι και κάνεις κανόνα. Και πάλιν καθίζεις και αναγινώσκεις βίους Αγίων και άλλα βιβλία κατανυκτικά και ωφέλιμα. Και αν έλθει ύπνος, σηκώνεσαι και αρχίζεις την ακολουθίαν. Και αφού τελειώσεις όλα και ώρας και παράκλησιν με κομβοσχήνιον όπως έχω διδάξει, τότε καθίζεις και ξεκουράζεσαι. Κοιμάσαι ο λίγον έως να ξημερώσει. Και αφού σηκωθείς, πίνεις το ζεστόν σου με 25 δράμια ψωμί ή παξιμάδι. Και αρχίζεις να κάμεις την εργασίαν σου λέγον και την ευχήν με τον νουν αδιαλείπτος. Και πάλιν, αν έχεις καιρόν, αναγινώσκεις και κλαίεις με σιωπήν. Και μαγειρεύεις το φαγητόν σου με μέτρον, όπως σε εδίδαξα, έχουν μετρητήν ένα κουτί γάλακτος. Λοιπόν, ένα τιούτον κουτί, γεμάτο ξερά όσπρια η ρύζη, γίνεται 2 πιάτα φαγητό και φτάνει δια 2 ημέρας μισό δια μίαν. Και αφού βράσει καλώς, τρώγει στα 7, ίσον 1 μεσημβρινή, μαζί με 50 δράμια ψωμί ή παξιμάδι. Και αν τρώγουν έλαιον, βάζεις 3η-5η Σάββατο Κυριακή στο πιάτο έως 10 δράμια. Και αν έχεις, βάζεις ολίγον τυρί, αυγό, σαρδέλα ή 10 ελαίας. Και ό,τι έχεις φρούτα ή γλυκών, φάγει στην τράπεζα ολίγων και εξόλουν εις δόξαν Θεού. Τρώγε και έχει ταπείνωση να μην κρίνεις τους άλλους. Και μετά το μεσημέρι δεν έχεις ευλογία να δέχεσαι κανέναν να ομιλείς, ούτε μοναχών ούτε κοσμικών, όποιος και αν είναι ας έλθει πρωί. Αυτή η τάξη πρέπει να φυλάγεται. Και καν είναι Πάσκα, καν Χριστούγεννα, καν Απόκριες, πάντα θα τρώγεις μίαν φοράν. Και την καθαράν Δευτέραν ας μην νηστεύσεις τριήμερον, αλλά πίνεις ζεστό αυτά στας 3 ημέρες με ολίγον ψωμί ή παξιμάδι αφού νυκτώσει. Και εις όλα έχει μέτρον και διάκριση.
Αλλά επειδή πολλά και σε αυτά σου τα έχω υπεί και την τάξη πλέον γνωρίζεις, δια τούτο αφήνω να λέγω τα όμοια και διότι οι πράξεις μετά του μακρού χρόνου, βοηθεία της χάριτος, σοφίσει ημάς το πλέον αμήν.

προς απάντηση ερωτήσεων του αυτού. Ειδού ότι έμαθες τέκνον πώς να διάγεις. Μάθε και διώσαμε ερωτάς και επιθυμείς να μάθεις. Και πρώτον λέγομεν δι' εκείνα όπου λέγεις ότι ακούεις μέσα σου, το Άγιος, Άγιος, και λοιπά όσα μου γράφεις. Αυτά εγώ λέγω τέκνον μου ότι εσύ κοιμάσαι και τα ακούς, διότι είναι ένας ύπνος εις τους αγωνιστάς όταν το σώμα αδυνατήσει πολύ λεπτός. Και όταν στέκεται όρθιος ή κάθεται τον κλέπτη χωρίς να το εννοήσει. Και τότε βλέπει αυτά καθύπνον και νομίζει ότι είναι ξύπνιος, αλλά δεν είναι. Και καταντά να κοιμάται όλη τη νύχτα και δεν το γνωρίζει. Λοιπόν, σύ δοκίμασον τη νύχτα σου να αγρυπνάς με ανάγνωση όρθιος. Περιπάτη μέσα εις το δωμάτιον, πλύνε το πρόσωπόν σου δια να ξυπνάς. Και τότε θα γνωρίσεις πώς τα βλέπεις, διότι στον ύπνο τα βλέπουν όλοι οι αγωνιστέ. Αν πάλιν τα βλέπεις έξυπνος και πάλιν πλάνη δεν είναι. Ο δαίμον τι αυτά δε λέγει, προσκυνώ πατέρα ιών και άγιον πνεύμα. Και πάλιν μου γράφεις δια το σκύρδημα της καρδίας όπου λέγεις ότι αισθάνεσαι. Εις τούτο γνώριζε ότι όταν ο άνθρωπος καθαρίσει την ψυχήν του και συλληφθεί μέσα ο νέος Αδάμ, ο γλυκύτατος ημών Ιησούς, τότε η καρδία μη δυναμένη να κρατήσει την χαράν και την άρρητον εκείνην ειδονίνο που πίπτει εις την καρδίαν, σκυρτά και ρέουν οι οφθαλμοί γλυκύτα τα δάκρυα και όλος ο άνθρωπος γίνεται ως φλόγα πυρός εκ της αγάπης του Ιησού. Και ο νους γίνεται όλος φως και εκπλήτεται και θαυμάζει την δόξα του Θεού. Όχι όπως εσύ μου γράφεις ότι σκοτίζεσαι και που είσαι δεν γνωρίζεις, λοιπόν εις αυτά εσύ λάθος τα εννοείς και πρόσεχε. Και πάλιν μου λέγεις ότι το σώμα παραλύει και γίνεται ως σαν νεκρόν. Και σου λέγω, πολλάκι στο μεν σώμα παραλύει, αλλά ο νους γίνεται όλος οφθαλμός και η καρδία αισθάνεται πολύν γλυκύτητα και χαράν άμετρον. Τέλος και αυτά, αν είναι όπως εγώ σου γράφω, πάλιν δεν είναι μεγάλα μέτρα αλλά είναι των αρχαρίων. Όταν καθαρίζεται η ψυχή, τότε αυτά βλέπει. Όταν όμως τελείως καθαριστεί, τότε αλέως βλέπει, το οποίο δεν σου γράφω, διότι δεν δύνασαι να εννοήσεις. Τώρα μόνον τούτο σου λέγω. Να εύχεσαι εις τον Θεό να σου δώσει γνώση πνευματικής διακρίσεως, πώς πρέπει να φρονείς και τι πρέπει να έχεις εις το νου σου, έως να αξιωθείς της πραγματικής αληθείας. Η δε αλήθεια είναι ο Χριστός, ο η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Περί πνευματικής εργασίας της διανοίας και πώς πρέπει να φρονούμεν. Ρητός έμαθες τέκνον τας πληροφορίας των σών ερωτήσεων. Άκου και πώς πρέπει να πολεμείς με τους εχθρούς. Και με τα προσοχής να το διαβάσεις πολλές φορές ως σαν μάθημα. Δια να γνωρίζεις τι να ζητήσεις και πώς πρέπει να πολεμείς με τους λογισμούς της υπερηφανίας όταν σου λέγουν ότι αγίασες ή ότι έχεις την χάριν και πολύ κλαίεις. Έτσι να λέγεις προς τον Κύριον. «Ω αγαπημένε μου, γλυκύτατε Ιησού Χριστέ, ποιος διεμέ σε παρεκάλεσε και ποιος σε προσευχήθη να με φέρεις εις τον κόσμον και να γεννηθώ σε γονείς καλούς και πιστούς χριστιανούς, όπου τόσοι άλλοι γεννώνται σε Τούρκους, Φράγκους, Μασόνους και Εβραίους και ειδωλολάτρας και λοιπούς όπου δεν σε πιστεύουν, αλλά είναι ως να μην έχουν τελείως γεννηθεί και κολλάζονται αιωνίως. Πόσον λοιπόν πρέπει εγώ να σε αγαπώ και να σε ευχαριστώ δια την τόση μεγάλη χάρη και ευεργεσία όπου μου έκαμες, και το αίμα μου να χύσω δεν δύναμαι να σε ευχαριστήσω. Αλλά και πάλιν, σωτήρ μου γλυκύτατε, ποιος δια μέσου ύφιετο να με υπομένεις τόσα έτη από παιδικής ηλικίας αμαρτάνοντα και δεν με βαρέθεις όπου με έβλεπες αδικούντα, κλέπτοντα, οργιζόμενον, γαστριμαργούντα, πλέον έκτην φθονερών, ζηλότυπων και πλήρωμα πάσης κακίας και σε τον Θεό μου δια των έργων μου υβρίζοντα. Σι δε ο Κύριός μου, δεν έστειλε θάνατο να με πάρει εν αμαρτίες, αλλά προθήμως με υπέμενες, όπου αν απέθνισκα αιωνίως θα εκολαζόμουν, ότις αγαθότητο σου Κύριε. Αλλά και πάλιν, ποιος δι' εμέ σε εικέτευε να με φέρεις εις μετάνοιαν και εξομολόγησιν και να με ενδύσεις το μέγα και αγγελικόν σχήμα, ότις μεγαλοσύνη σου Κύριε, ότις φρικτή σου και μεγής της οικονομίας, ότις πλουσία σου δωρεάς δέσποτα, ο των ακενώτων σου θησαυρών και ανεκδιηγήτων μυστηρίων, τις μη φρίξει θαυμάζων την συναγαθότητα, τις μη εκπλαγεί ορών τόσων πλούσιων έλεος, φρύτω δέσποτα να διηγούμε την συν πλουσίαν δωρεάν. Ο δεσπότης μου και Κύριος σταυρώνεται δια να σώσει τον σταυρώσαντα. Εγώ δια τας αμαρτίας μου τον πλάστην μου σταυρώνω και ο πλάσας με εμέ ελευθερώνει. Ω γλυκή αγάπη Ιησού, πόσον σου είμαι χρεώστης.
«Όχι, πλάστα μου, δια την αιώνιον ζωήν πρέπει να σε αγαπώ όπου μου υπόσχεσαι. Όχι επειδή μου λέγεις να μου δώσεις την χάριν σου ούτε δια των παράδεισων, αλλά χρεωστώ να σε αγαπώ διότι με ηλευθέρωσες εκ της δουλείας της αμαρτίας και των παθών. Ο θαύμα μέγα, ποιος δούλος αγοραζόμενος ζητεί μισθών επειδή εργάζεται των κυριών του? Και πώς δύναται ζητήσει ελευθερίαν αφού χρεωστεί της εξαγοράς τα χρήματα? Ιδού ο βασιλεύς και κύριος των απάντων διε σε εσταυρώθη και σε ηλευθέρωσε εκ της δουλείας των δαιμόνων και σου έδωκε εντολάς ως αντιφάρμακα των παθών ή να αυτάς εργαζόμενος εκφύγεις τα νικόντα σε πάθη. Σε λέγει, μη πορνεύσεις και κοπιάζεις να γίνεις όφρον, διότι αν δεν βιαστείς να γίνεις όφρον, εξ ανάγκης θα γίνεις πόρνος. Μη κλέπτης δια να γίνεις πιστός, και αν δεν βιαστείς να γίνεις πιστός, θα γίνεις εξάπαντος κλέπτης. Μην είσαι φιλάργυρος δια να είσαι ελεήμων, και αν δεν βιαστείς να γίνεις ελεήμων, θα γίνεις φιλάργυρος. Μη γαστριμαργείς δια να γίνεις εγκρατής. Έχει αγάπην δια να μην γίνεις φθονερός, έτσι και όλε άρετε. Και λοιπόν, αφού ο Κύριος πρώτον δια του θείου βαπτίσματος μας ελευθέρωσε, μας έδωκε τα αστεία αυτού εντολάς ως αντιφάρμακα των παθών, δια να μην περιπέσουμεν πάλι εις την δουλείαν της αμαρτίας. Λοιπόν, εμείς, όχι ότι εργαζόμεθα τον Θεόν και μας χρεωστεί μισθών, όχι ότι εργαζόμεθα δια την αιώνιον ζωήν, αλλά ως δούλοι αγοραστοί εργαζόμεθα δια να μην γίνομεν δούλοι των δαιμόνων. Χρεωστούμε να εργαζόμεθα ότι εξηγοράστημεν, και αφού χρεωστούμεν πρέπει να τον υπηρετούμεν με μεγάλη ταπείνωση φυλάσσοντες πάσα στα αγίας αυτού εντολάς. Και αν λοιπόν ευρεθόμεν πιστοί δούλοι, τότε ο Κύριος δίδει εις εμάς δωρεάν την θείαν αυτού χάριν και μας απαλλάσσει εκ των παθών. Και την ουράνιον αυτού βασιλείαν μας καρίζει λέγον, «Δεύρω, δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγων εφάνεις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω». Βλέπεις τέκνον, δεν μας λέγει έλα να σου δώσω τους κόπους σου όπου με εργάστης, αλλά έλεος αγάπης, δια της πολλής αυτού αγαθότητος, δίδει εις εμάς την γλυκίαν αυτού χάριν. Μας παίρνει και τα ενοχλούντα εν ημίν πάθη και εν γέννη μας αξιώνει της αυτού βασιλείας. Όταν λοιπόν προσέρχεσαι να κάμεις το χρέος σου, την προσευχήν, πρόσελθε με τα μεγάλης ταπεινώσεως, ζητών το έλεος του Θεού. Όχι ότι είσαι χρεωστή και πρέπει να σου δώσει την χάριν, αλλά ότι είσαι δέσμιος και ζητείς χάρη να σε λύσει λέγον. Δέσποτα γλυκύτατε Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, εξαπόστειλον την Αγίαν σου χάριν και λύσον με εκ των δεσμών της αμαρτίας. Φώτισον μου το σκότος της ψυχής, όπως κατανοήσω το σον άπειρον έλεος, και αγαπήσω και ευχαριστήσω αξίωσε τον γλυκύτατον σωτήραν μου, τον άξιον πάσης αγάπης και ευχαριστίας. Ναι, αγαθέ ευεργέτα μου και πολυεύσπλαχνη Κύριε, μη απώσει αφημών τόσον έλεος, αλλά σπλαχνίστηθη τόσον πλάσμα. Γινώσκω Κύριε το βάρος των αιμών πλημελημάτων, αλλά είδον και τόσον ανήκα στον έλεος. Θεωρώ το σκότος της ανεστήτου μου ψυχής, αλλά πιστεύω με Χριστάς ελπίδας, αναμένων των θείων σου φωτισμών και την απαλλαγήν των πονηρών μου κακών και ολεθρίων παθών, τη πρεσβεία της γλυκυτάτης σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων. Αμήν. Έτσι, μη παύσεις να παρακαλείσαι έως τελευταία σου αναπνοής και ο Θεός δυνατός είναι πληρώσει την συνέτησιν. Ο η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Γέροντος Ιωσήφ. Έκφραση μοναχικής εμπειρίας. Έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύν τις ανηθλίγοντες με, πολλοί επανίστενται έπε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψώνω τη κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκεί έκραξα και επί προσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος συνελείψετε μου, που φοβηθήσω με πνευμριάδου λαού των κύκλων συνεπιτιθειμένων. Μια ανάστη Κύριε σώσου μου ο Θεός μου της ιεπάταξας, πάντας τους εχθρένοντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, το Κυρίο σωτηρία και επί των λαών της ευλογίαν σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος συνελείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου εν επάγησα, αν μη και πεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, που και έστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, και έστην ειρήνη εν της οστέρης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομοί μου επέδιναν την κεφαλή μου, όσοι φορτιών βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, και τα λιπόρησε και τα κάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα να σκυθροπάζουν επορευόμην, ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρο ριόμιν από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία και ουκ έχουν εν το στωματί αυτού ελεγμούς, ότι έπισε Κύριε ήλπη σας εις αυτούς η Κύριε ο Θεός μου, ότι είπαν με ότι επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το συλλευθύνει επόδρος μου και με μεγαλοριτμόνησαν, ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και άργηδον μην οποιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν ημίσουντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου σε οθρίζω, διψησέσαι η ψυχή μου, πως απλώς εσά άξουμεν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως τον του Αγίου όφθινες επί την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον του ελαιός σου πεζοάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ως εξτεάτος και ποιότος εμπλήστη η ψυχή μου. Η χείλη γαλιά σου σε νέ στο στόμα μου, η έμνη μονεβών σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης σε μελέτων εσαι, ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου, όποιος σου σε μου δε ανταλάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις γύρας τρομφέας μέρη δε σαλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραντίστε επί το Θεό επνεθείστε πάσο μνήνο εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισαι ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα

και ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα κυνηκτή εναντίον σου, εις αλθέτουν οποίον σου προσευχή μου κλεινών του σου, εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε, προσελογίστη μετά των καταβαινών των Ισλάκων, γεννήθηνος οι άνθρωπος, αβοήθητος νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφωνο και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν, έθεν το μελάκου κατ' οκάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ, επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίαγες επεμέ. Μάκνα στους γνωστούς μου, μου έθεντο με ευδέλημα εαυτής, παρεδόθεν και ούχι ξεπορευόμνη, οφθαλμή μου εισθένησεν αποπτωχίας, και έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέραν διεπέτασα προς ετάς χείρας μου, με της νεκτρής ποιήσης θαυμάσια, ιατρία να στήσωση και εξομολογήσονται έσυ, η δίγησε τέτησεν του τάφε του ελαιός και την αλήθειά σου σε διαπολία, η γνωστήσετε εν το σκότα τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι με εγώ και νικό ψυχνότητό μου, υψωθεί δε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Και με δήλθεν οι οργέ μου, φερισμοί σου εξεταραξάν με, κυκλωσάν με, όσοι ειδωρόλην την ημέρα αν περιέσχον με άμα. Και μάκρυνες επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα κυνηκτή εναντίον σου. Εις ελθέτων οποίων σε προσεύχη μου κλείνον το ουσού εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομίας των ιόμινων πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωράς στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστής Θεός αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελιμοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τις οδούς αυτού του Μωυσή και σε εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Κυστέλος οργιστήσετε ουδείς τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα συνομία σημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τα σαματία σημών εν τα παιδό κιν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς συναπέχουσεν ανατολέ από τη σμόνε μάκρυνε να φημώνε τα συνομία σημών, καθώς η κτήρη πατήρη ο σωτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσεσμέν. Άνθρωπος ο σηκόρτος η μέρη αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχι υπάρξει και ούχι επιγνώστε έτη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίηση ιών της φυλάσσωση. Την διαθήκην αυτό και μεμνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος στον ουρανό ήτιμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντιτόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντιτόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου πασβών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Και κάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδία συνεπή με το πνεύμα μου, είναι μία τεράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης σου, τι είμαστε των χειρών σε μελέτων. Διέπετασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρίψεις πρόσωπον σε παιμού και μειωθήσω με τις καταβαίνεις των Ισλάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί του έλεος σου, ότι επισύλπησα γνώρισον μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύχον διδαξών με το πίνει το θέλημά σου, δυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημαίνει γη ευθεία ένεκεν το όνομα του σου, Κύριε, ζήσεις με. Τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το έλεος σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους τρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημαίνει γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και

0: Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών

0: Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

0: και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώνεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το

0: Ομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ειν αμήν αυτούς Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίω έγινε τα αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επεφανεν.

0: Θεός, περί καλής γεγέννησε Θεόδωρε, ο πλήθκα της πιστεώς παρετάξα εφθόνος και κατεξολόθρευσαν στον δαιμόνον τα στήφη και Νικηφόρος όθης αθλητής, ο Θεός επίστη αή μακαρίζομαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, του Σωτήρος το κάλος εξυχής αγαπήσασα, καλή Πάρθενε κόρη, καλή όπη πανεύθυμε. Εικόνης εστερός υπέρ αυτού και δόξης ηξιώθη θεϊκής, ποιά του τόσου την ήμην την ιερά τιμόμεν εκόντεση, όξα το δε δοκότης ίση, όξα το σε στεφανώσανη, όξα το κορυγούν τη διά σου ημιν δεσμάτων άφεση.
0: Και νυν και αϊκείς τους αιώνας των αιώνων αμήν, του Γαβρίλ θεξαμένος η Παρθένε το χέρε, συν τη φωνή εσαρκουτώ των όλων δεσπότης, εν σύτη Αγία Κιβωτός έφυα δικαίος Δαβίδ, εδείχνεις πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον κτίστην σου. Δόξα το ενικήσαντι εν σύ, δόξα το προελθόντι εξ σου, δόξα το ελευθερώσαντι μας δια του τόπου σου.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσων την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Εξερβάνε μειοχ υπάρχει σατηρία, δια του το Δέο με όμα τη εσπλαύνο Κύριε, είδε την εμήν ταπείνωσιν και σώσον με.
1: Την ημέραν εκείνην φοβεράν ενώσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσαν αμάδας ο ανελαίο φεδρίνουσα, ο γαρίδας ποτέ προσέπερεψετε, φωνή λέγουσα ιδού ανιμβίω.

των όλων δεσπότης και ποιητής, εξαρκάντος σου μήτρας αρκαλαγών προστά, την ξέδειξε των ανθρώπων πανάμωμε, διά του το πάντες φρόσε καταφεγγωμένη, λάσμων τεσμάτων ετούμενη δεσποινά, και ο ενιζούσις λυτρωθήνε βασάνου, και πάσης κολάσεως της εκείσε δεόμεθα, ειν απίστευόμενση, πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων, πάση κονδιάφεση, της πιστός προς Υιού.

0: Σύλλος εκείνη νυκτηρίσεις μέσω της και παράσχει σύλλος μόνο αμαρτία, αλλά σ' αυτή γαργαζώσει. Λύτρωσέ με του βορβόρου τον αιώνου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό

ως πότε ψυχή μου ζήσαμε λόσια, ως πότε ραθήμος διατελείς του οίκου, εξεγέρθητη ραθυμία στα λεπορε και κατά νου λαβούσα τας πράξεις σου στεναξών και του δικαίου φρίξων κριτού την απόφαση. Τι απολογήσει εν εκείνη τη ώρα, υπός της μελούσης λυτρωθήσεις λόγος αιώς αδιόρθωτος μένουσα, βόησον προτελούς το κριτή των τεσμάτων ως μισό τεράφεση, σιγαν μόνος υπάρχεις μακρόθυμος.

0: όνων αμήντο γνωσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του ο Ιωσής ποδί επέστη, ο ασώματος έγων τη απειροκάμω, ο κρίνας κατά βάση τους ουρανούς, ορείται αναλυώτος όλος εν σύον και βλέπων εν μήτρα σου. Τα βόντα δούλου μόρφην εξίστα με κραυγάζουν σύγχερε νύφτη ανύμφευτε.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλέως και κατά το πλήρες των εκκλημών σου εξάλληψαν το όνομά μου, επιπλέον πείναν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αματίων μου, οποίον είστε διαπαντός, ή μόνο ήμαρτων και το πονηρών, οποίον σε επίησα, όπως εν δικαιωθήσαν τις λόγες σου, και νικήσαν το κρινέστε, εσύ δούγαρα να νομίσαν λήφθη και να αματίες εκείσαι με μήτρη μου, και δούγαρα λήφθη αν εγάψε στα άδελα και τα τρίφια της σοφίας του δηλωσάς μου, ραντίσμες, όχι καθαριστήσουν, ποινήσμαι και πληθώ να λευκανθήσομαι. Ακουτίσμαι, αγαλίασαν και ευφροσύνα, αγαλιάσαν το εστέρι τα πνωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τα ματιών μου και πάσα συνομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσεων είναι μία Θεός και πνεύμα ευθέσει εγκέντρωσαν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα και μου. Απόδοση με την αγαλία σου της σωτηρίου και πνεύμα τη γήμων υποστηριξών με. Διδάξον μου στα σωδού σου και ασεβείς επίσης επιστρέψου. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησα στη σίαν εδώ κάνω, αλλά καυτόν τα επιδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στιτριμένων, καρδίαν στιτριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδονώσει. Αγάθη μου, Κύριε, και ευδοκίε στην Σιόν και οικονομηθεί τότε τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε στη Σιόν δικαιοσύνη σαν αφράν και λεπτόματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστήριο αν σου μόσου. Η γράν δύο δέσια σου εξηράν και την Αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών. Ο Ισραηλίτη σαν εγώ ατολίτρωτή και θοή μονά σου. Εν δόξα σου, Θεό μου, δόξα σου. Ρίσε με γέννηση, είναι με αυτό διέργονα τόπων προεξένησε λυτρωτά και τη ει αγάπη αναψών μου εν την καρδία το πύρ το μακάριο. Δόξα σου, Θεό μου, δόξα σου. Υπέκυψα πάθεση σκοτιστή και άλογο ω όφθην, λόγο κύριε τμηθεί, σαν άνοιψη δίδου τη ψυχή μου και ει επίσταση εκκρίμαση όσων με. Άγιοι του Θεού πρεσβέσονται υπερημών. Στρεβλούμενη σώματα εις εκκισμοί, σε δήλουν τις νόμις το ορθόντε και ακλινές και την προστον κτίσαντα αγάπην στεφανιφόροι πανέφημοι μάρτυρες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερημών, εμάτων σειρεύσαντες ποταμί σώμα των Αγίων των ενδόξων σου αθλητών, η δολομανία στα σακάνθας, της ή δυνάμει κτήμων απέριξαν. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ίασε νοσούντα με χαλεπός της θανατηφόρου ασθενίας των σαρκικών, αγνή ψυχικών τεπαθημάτων, όπως εν πίστια ή μακαρίζωσε. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερημών, Αγίων Αγγέλων ως αρχηγοί και της Θεοπτίας απολάβονται στη λαυγό στον αδαφοδότην και σωτήρα υπερημών καθηκετεύσατε. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερημών, βιέοι σκροτούν κρατούμενοι πειρασμοί, σημείνος προστάτες νυν προσφεύγουν οι πιστοί, Αρχάγγελοι θεοί τον δεσπότη νυν εκτένως εκδυσοποίησατε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γενούμοι παρθένε καταφυγή, λιμήντε και τείχος, και προστάτηση των Θεών ενισαρκείται κούσα Θεομήτωρ των λυτρωτήν και πανικτήρμονα. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, μαρτύρων περηφανός λαμπρότης, ικαλοποιζόμενος καλοποιώ, παρίστασε η Χριστό παραυτού καλλινόμενος ως δωρεών επώνυμος των του Θεού μάρτης Θεόδωρε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, εν θέης θωρακιστής Θεόδωρε όπλης της πίστεως του δεσμενούς συνέκοψα στερός ψυχοθόρτας φάλαγγας και νικητής γενόμενος με τα μαρτύρων εστεφάνωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λαμπρών σου το της ψυχής ανάστημα επιδεικνύμενος στο δισεβή Θεόφρον Βασιλή, τη σοφία των λόγων σου και τη των έργων χάρητη του τον κατήσχυνας Θεόδωρε, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ασπόρος του Πατρός βουλήματι εκθείου πνεύματος των του Θεού συνήλυφασιών και σαρκή απεκίησας, τον εκ Πατρός αμήτωρα και δι ημάς εξού απάτωρα. Εφραίνεται επίσης η Εκκλησία σου Χριστέ,

Μόνος γυναικός, υπήρχε συνεπάθρον παρά Θεού, αξίως επέτυχες ανθρωπόρε πολύ αθλέ, που σου δεν γαθέμενος το άθεον πρόσταγμα, σε αυτόν βασάνης προθύμος εξέδωκας, όθεν υπομείνας παράμους και στευλώσεις, θαυρώνται και θάνατον το Χριστό συνδεδό.

0: παντουμένη το κλειδονί. Αματιώντε φωτό, θύσαν υπερατλών και εισπίθμενα του πεσίν κινδυνεύουσα. Θάσον Θεότο και τη θερμή σου πρεσβεία και σώσον παρέκουσα σαν λιμένα των ευδιών ειν απίστη κράβγα ζώση. Πρέσβε με Χριστό το Θεό των δεσμάτων δούνε μη την άφεση. Σε γαρέχω ελπίδα ο δούλος σου.
1: Θύσωση μεταφώνησε

0: Αμήν. Πανδρία ψυχή στην πίστη οπλισάμενο, κηρύμα Θεού ω λόγχιν χειρισάμενο, των εχθρών κατέτρωσα, των μαρτύρων κλαίω Θεόδωρε, συναυτή Χριστό το Θεό, πρεσβεύων μη πάυση υπερπάντων ημών.
1: Πρεσβεύων μη πάυση υπερπάντων ημών.
0: Των αθλητών το έκλαμπρον κάλο δεύτε πάντε, τη ύμνη των στεφάνων πιστή Θεόδωρον καταστέψομεν. Δώρον γαρ Θεού μέγα το κόσμο αναδέδεικτε λάμψες είτες των θαυμάτων, των γαρ εχθρών εκνικής ασβελία ράθλης ετής, ομβρίζει εν διεμάτων κρουν ειδών ιαμάτων τα ρεύματα. Συν τούτη ήσουν πάση χέρι Χριστό και δίδωσιν ειρήνην ανέκλειπτον διό βοόμεν αυτό, πρεσβεύων μη πάυση υπερ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύων μη πάυση υπερ πάντων
0: Διογδόητο αυτούμνος μνήμη της ανακομιδής των Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Νεκρών με Θεόδωρον πατρίς δέχου όν ζώντα πλουτή μαρτύρων πατρίς πόλος. Όλβιον ογδοάτη Θεοδόρου σώμα κομίστη. Τι αυτή η μέρα τελείται η σύναξη της Περαγίας Θεοτόκου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν το Σωστενείο. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Θεοφάνης, ο μαρτυρήσας εν Κωνσταντινούπολη, κατά το έτος 1559, ο Γκίνης ή τη Τζεγγελής τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: αντισφοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίων και εν δοξωτέραν ασυγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Επίσης κράτους εν αρχείων εαυτού διεσπότες,

σας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, κοινώντας ενέπισεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμία τέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίθωσαν σε δαφήμ, την αδιαφόβος θεολόγων τεκούσαν,

Στρατιώτη αίτητο, εν αγίω πνεύματι ανταπέδειξε. Καταβαλώντα πολεμία, σοφία των λόγων σου και των έργων σου, σοφέ. Κατερέ επίδειξε σύνοθεν ήλυφα του στεφάνου τη νίκη και τε ανώμη γύρε συνήθει.

0: και δύση και τρισύση φωνούσου των σωσώσεων ημάς, Κύριε.
1: Και καθεστρέωση την οικουμένη νητήσους αλευθύσετε, πρεσβείες των Αγίων σωσώσεων ημάς, Κύριε.
0: Και εν το μέλλον της ζωής μας,

σοφής και νικηφόρος όφης αθλητής, όθεν σε πίστη αη μακαρίζομαι. Σωτήρος προκάλλος εκ ψυχής αγαπήσας αγκαλή πάθετε κόρη καλή όχι πανεύει με ηγόνης εστερός υπέρ αυτού και δόξης ηξιώθης θεϊκής. Ια τους πλούσου τη μνήμη, ιερά τιμόμενε γόντες.

Ευχαριστήθα μας το ως εν τη φήμη σου σημόμενος Αγίας μας εφτών και σχήνομα της δόξης σου πίστος. Εξ αυτής γαρά να βρίζει τα δωρεάς της πόθο εγώσιση. Δόξα της θαυμασής σου αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημά σου πλουσία.

Επέστη γας και επί προς ημάς βραβεύουσα θαυμάτων προχώει, εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλλαγούσα ευχαρίστως βόμε. Δόξα τος εν δόξα.

συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματούργος Θεοφόρε Σπυρίν των πατήριμων, δύο νεκρό εσύ εντάφω προσφανής και όφινης χρήσουν μετεβάνες και εν το μέλπιντας Αγία σου ευχός αγγέλους έσχεση λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη διάρκεια.

Ε, όπως αν και θύσει τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνεστε σε, ιδέ αδικία ημών Θεού δικαιοσύνην συνίσθηση τι ερούμεν, μη άδικος ο Θεός ο

ευλογήσαν ουκέ στην ποιόν Χριστότητα ουκέ στη έως αιώς. Άφωσαν αιωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, η όσα σπίδος υπό τα χείλη.

Εύξαστε οι κατηχουμένοι το Κυρίον, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των

ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου, και ικάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ήης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης,

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

Ζούμε ουδής άξιος των συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και ειδονές που προσέλκυσαν. Η προσεγγίζειν η λειτουργήνηση βασιλεύτης δόξης του άρδη απονύνς, μέγα και φοβερόν και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις, αλλόμως δια την άφρατον και αμέτρητόν σου φιλανθρωπία ανατρέπτος και αναδιώκτος, γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμο λεφημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και αναμάχθησίας την ιερουργίαν παρέδωκα σημείν ως δεσπότης των απάντων, των Σεραφείμ και

Ρίφλεψουνε τον έντον αμαρτωλόν και αχρίων πίνος. Καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδίαν από συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσόν με τη δυνάμει του Αγίου Σου Πνεύματος ενδεδειμένων την της ιερατείας χάρη. Παραστήνεται η Αγία Σου ταύτου τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και άθρατον Σου σώμα και το τίμιο αίμα. Σίγαρ προσέρχομαι κλίνα στον εμαυτό αυχέν και δέω μέσου μη αποστρέψεις.

και αναξίου δούλου σου τα δώρατα αυτά. Σιγαρίου προσφέρων και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών και συγκεκριμένος αναπέμπουμε.

Συμβόλεται και θυσία πνευματικά υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των κοινών νοημάτων και καταξίωσων ημά. Ευρύνη χάρη ενώπιον σου. Γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα τη χάρη τόσου του αγαθού και θυμά και επί τα προκείμενα των αγάθινων Κύριε Διευδοκίων των Σιών και οικοδομηθείτε τη Χερουσαλήμ.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

τόπο της δεσποτείας σου συγκαλείθε ως ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ομολογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της η παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια.

ποιείς κατάκριμα, έτη προσφερομένη συντρομοκίνητα αυτή λατρείαν υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένη. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, ευλογητός ο Θεός.

εσύ παρακατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούσιν ιδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, και κατά

Πάτερη μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Ον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ελέγχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

επίσων κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουση σύμπλευσον, της οδηπορούση συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει,

Θεός και Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις του αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό ο Θεός ηλάστητη.

άγγιραν ελπίδος. Κατέχοντας αγαπημεθαό Πάσχα, το Μέγα και Υιόν, Χριστό, Σοφία και Λόγια, του Θεού και δύναμης, δίδου ημίν εκτυπώτερον σου μετασχήν, εν

ευχαριστούμεν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσα σημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων,

0: Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
1: Ω Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης. Προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων, νοερών δυνάμεων ασωμάτων, τες πρεσβείες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, ούτην ανακομιδήν του Ιερού Λειψάνου εορτάζομεν, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων Νικάνδρου Μαρκιανού Καλλιόπης και Παύλου του Οσιομάρτυρος, του εν Αγίης Πατρός ημών Θεοδόρου Επισκόπου Ροστοβίας, των Οσίων Αθρέ, Μελανίας και Ναυκρατίου και του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφάνους,

0: Πέτριας, διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά μας, με το καλό να διανύσουμε την αρχομένη από σήμερον νηστεία των Αγίων Αποστόλων.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Ιουνίου. Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Λίγο μετά το ένδοξο μαρτύριό του, τα λείψανα του Αγίου Θεοδόρου μεταφέρθηκαν από την Ηράκλεια στα Ευχάητα, όπου κατατέθηκαν στην οικογενειακή οικία του Αγίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις που είχε αφήσει στο γραμματέα του Αύγαρο πριν το θάνατό του. Στον τόπο εκείνο επιτέλεσαν πλήθος θαυμάτων, σε βαθμό ώστε η πόλη έλαβε κατόπιν το όνομα Θεοδωρούπολη. Αυτή την ανακομιδή μνημονεύουμε σήμερα. Ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης αναφέρει ότι στο Καρσάτ, κοντά στη Δαμασκό, βρισκόταν ναός αφιερωμένος στον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατιλάτη, τον οποίο οι Σαρακινοί χρησιμοποιούσαν ως κατοικία, όπου διέμεναν με τις γυναίκες και τα παιδιά τους όταν κατέλαβαν τη Δαμασκό. Ένας από αυτούς εκτόξευσε ένα βέλος σε μια τοιχογραφία που εικόνιζε τον Άγιο και αμέσως άρχισε να τρέχει αίμα από το πρόσωπό του. Λίγο αργότερα όλοι οι Σαρακινοί που βρίσκονταν στο ναό αυτό βρήκαν το θάνατο.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού, δύο στρατιώτες, καταγόμενοι από το Δωρίστολο, ο Νίκανδρος και ο Μαρκιανός, καταγγέλθηκαν στις αρχές ως χριστιανοί. Αφού τους ανέκριναν, τους έριξαν στη φυλακή. 20 ημέρες αργότερα τους έβγαλαν και καθώς παρέμεναν ακλόνητοι στην πίστη, τους ξέσχισαν με σιδερένια κτένια και αφού τους κρέμασαν στο ξύλο, τους κατατρύπησαν το σώμα με σιδερένιες αιχμές και τους έκαυσαν με δαυλούς. Κατόπιν τους άπλωσαν πάνω σε αναμένα κάρβουνα, τους ράβδισαν, έριξαν αλάτι στις πληγές τους και με πέτρες έσπασαν τις σιαγόνες τους. Η σύζυγος του Νίκανδρου παρακολουθούσε τη σκηνή και ενεθάρρυνε το σύζυγό της να δείξει καρτερία στα βασανιστήρια, ενώ η σύζυγος του Μαρκιανού έκλαιγε και δείχνοντας σε αυτόν το βρέφος της στην αγκαλιά της παρότρινε το μάρτυρα να λυπηθεί τη ζωή του. Ο Μακάριος Μαρκιανός τότε πήρε στην αγκαλιά του το παιδί και υψώνοντας τα μάτια του στον ουρανό είπε: «Κύριε, εσύ θα φροντίσεις για το παιδί αυτό». Και αφού ασπάστηκε το βρέφος και τη γυναίκα του, έτεινε πρόθυμα τον αυχένα κάτω από το ξύφος του Δημίου μαζί με τον Νίκανδρο.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης. Η Αγία Καλλιόπη διέλαμψε κατά τη βασιλεία του Δεκίου, 250 μετά Χριστόν, τόσο για την αγνότητα της ψυχής της, όσο και για το φυσικό της κάλους. Συνελήφθη από τους ιδωλολάτρες και φανερώνοντας με μεγάλο ζήλο την αγάπη της για τον Χριστό, μαστιγώθηκε και βασανίστηκε ανελαίητα. Οι δήμοι της απέκοψαν τα στήθη. Ένας άγγελος όμως του Θεού παρουσιάστηκε και τη γιάτρεψε. Κατόπιν την έσυραν πάνω σε θραυσμένα, αιχμηρά κεραμίδια, έκαυσαν το κορμί της με δαυλούς, άλυψαν με αλάτι τις πληγές και τις έτριψαν με τρίχινα πανιά. Τέλος, η Αγία έλαβε τον Στέφανο της Νίκης δια του αποκεφαλισμού. Μνήμη του Οσίου Ναυκρατίου. Ο Όσιος Ναυκράτιος ήταν ιστερότοκος αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου και γεννήθηκε περί το 330. Υπερήχε όλων των άλλων αδελφών του στα φυσικά χαρίσματά του, στην ομορφιά, στη δύναμη, στη σβελτάδα του σώματος και στην ικανότητά του για το κάθε τι. Σε ηλικία 22 ετών, με την ευκαιρία μιας δημόσιας συγκέντρωσης, έδειξε τέτοια ρητορική δυνότητα ώστε συγκινήθηκε όλοι οι ομίγυροι. Οθούμενος όμως από την αγάπη του Θεού, απαρνήθηκε την κοσμική σταδιοδρομία του και στράφηκε στον ερημικό βίο, συνοδευόμενος από έναν υπηρέτη, τον Χρυσάφιο, σε τοποθεσία κοντά στον ποταμό Ήριδα του Πόντου, πυκνά δασωμένη και κρυμμένη στο κύλωμα απότομου βράχου. Δεν πήρε τίποτε μαζί του και ζούσε συγκεντρωμένο στον εαυτό του, μακριά από την τύρβη της πόλης και τη μέρημνα γιατά του κόσμου. Υποταγμένος και υπάκουος στη μητέρα του που ζούσε μαζί με την Αγία Μακρίνα, τρεις ημέρες δρόμο από εκεί στο σπίτι τους που είχε μετατραπεί σε μοναστήρι, διακονούσε ασθενείς και άπορους γέροντες προμηθεύοντάς τους τροφή που έβρισκε χάρη στην επιδεξιότητά του στο κυνήγι και το ψάρεμα. Έζησε επί 5 χρόνια με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την καταχριστών φιλοσοφία, και σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα καθώς κυνηγούσε με τον συναθλητή του Χρυσάφιο. Αυτή η δοκιμασία προκάλεσε μεγάλη θλίψη στη μητέρα του, χάρη όμως την πνευματική δύναμη και το ψυχικό σθένος της Αγίας Μακρίνας, ξεπέρασε τον πόνο της και αντί να θλίβεται, σκεπτόμενη την απουσία του, χαιρόταν για την τύχη που επιφυλάχθηκε στο γιο της στους ουρανούς.

να αλλοιώνει τις παραδόσεις που θεσπίστηκαν από τους Αγίους Πατέρες και με το πρόσχημα της κάθαρσης της θρησκείας να εισάγει την ασέβεια. Ο Αυτοκράτορας έξαλλος από τις μομφές αυτές διέταξε να φυλακίσουν τον Τολμητία και να βάλουν τα πόδια του στο τιμωρητικό ξύλο. Λίγες ημέρες αργότερα, παρουσιαζόμενος εκ νέου ενώπιον του, ο Παύλος επανέλαβε με μεγαλύτερη ακόμη σφοδρότητα την ομολογία του, με αποτέλεσμα ο Κωνσταντίνος να δώσει εντολή να αποκόψουν τη μύτη του Οσίου. Στην τρίτη ανάκριση, τρεις ημέρες αργότερα, ο Όσιος δήλωσε: «Ούτε ο παρατεταμένος εγκλισμός, ούτε η ακροτηριασμή μου, ούτε οποιαδήποτε άλλη μορφή θανάτωσης δεν θα με κάνουν να αρνηθώ την τιμή των ιερών εικόνων. Ο τύραννος, αν κυριευμένος από δαίμονα, διέταξε να τον περιχύσουν με λιωμένη πίσα πριν τον κλείσει στη φυλακή, όπου ο Όσιος στρεφόταν με θείους λόγους και προσευχές». Μετά από νέα ανάκριση που αποδείχθηκε εξίσου μάταιη, ο Αυτοκράτορας έδωσε εντολή να εξορίξουν τους οφθαλμούς του Παύλου και κατόπιν να τον σύρουν με σχοινιά μέχρι την αγορά. Ο Όσιος παρέδωσε την ψυχή του καθοδόν και οι εργάτες της ανομίας έριξαν το σώμα του στα σκυλιά. Ευσεβείς χριστιανοί όμως κατάφεραν να το πάρουν και να το κρύψουν σε μέρος που έφραζε βαρύς λίθος, κοντά στην Μονή Καϊουμά, στη συνοικία της Τέρνας του Άσπαρ. 118 χρόνια αργότερα, ο Άγιος Πατριάρχης Αντώνιος Καβλέας ειδοποιήθηκε σε ενύπνιο να μεταβεί στη Μονή Καϊουμά και να προχωρήσει στην έβρεση του σκηνώματος του Οσίου Παύλου. Αφού τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στη Μονή, ο Πατριάρχης άρχισε τις έρευνες. Βρέθηκαν πλήθος σωστά καταδίκων και τέλος ανακάλυψαν μέγα λίθο. Μόλις τον μετακίνησαν, ο τόπος πληρώθηκε από Θεία Ευωδία και αποκαλύφθηκε το σκήνομα του Οσίου Άφθορο σαν μόλις να είχε ενταφιαστεί. Μεταφέρθηκε με τιμή στο ναό της Θεοτόκου, όπου σύσσωμο σχεδόν ο λαός της βασιλεύουσας προσήλθε να το τιμήσει και πλήθος θαυμάτων επιτελέστηκαν τότε.

Ο Όσιος Αθρέ εν ειρήνη τελειούται. Ο Αβάς Αθρέ πέρασε πολλά χρόνια υπό την πνευματική καθοδήγηση του Αβά Όρος στην έρημο της Νητρίας. Είχαν διαφορετική καταγωγή, έζησαν όμως εν ειρήνη και αρμονία, διότι μεγάλη ήταν η υπακοή του Αβά Αθρέ και βαθιά η ταπείνωση του Αβά Όρ. Ο τελευταίος ασθενούσε 18 χρόνια και ο Αθρέ τον υπηρετούσε με αγγελική υπομονή. Μια ημέρα, καθώς ετοίμαζε ένα ψαράκι που τους είχαν φέρει, τον φώναξε ο Αβάς Όρ. «Αθρέ, Αθρέ». Αμέσως παράδεισε το μαχαίρι πάνω στο ψάρι και παρουσιάστηκε μπροστά στον γέροντα. Ο Αβάς Ισόης, που ήταν παρόν, θαύμασε μια τέτοια υπακοή και ο Αθρέ, για να του δείξει ότι δεν ήταν δική του υπακοή αλλά του γέροντά του, μαγείρεψε λίγο από το ψάρι, αλλά το έκαψε επί τούτου και κατόπιν το πρόσφερε στον γέροντα, ο οποίος το έφαγε δίχως να πει λέξη. Ο Αθρέ τον ρώτησε: «Είναι καλό, Αβά?» «Πολύ καλό», αποκρίθηκε ο Όρ. Το έφερε κατόπιν ένα άλλο κομμάτι ψάρι που ήταν πράγματι πολύ καλομαγειρεμένο και του είπε: «Το έκαψα, Αβά». «Ναι, σου ξέφυγε λιγάκι», απάντησε ο Αβάς Όρ. Και ο Αβάς Αθρέ είπε τότε στον Αβάς Ισόη: «Βλέπεις την υπακοή του γέροντα?»

Η Οσία Μελανία εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Νίκανδρος ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Μάρκος ξύφη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφάνος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Θεοδόρου, επισκόπου Ροστόφ και Σουσδάλ. Έβρεση των Λιψάνων των Αγίων Βασιλείου και Κωνσταντίνου του Ιεροσλάβ. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου του Κουβέλεθη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μεδάρδου, επισκόπου Νουαγιών.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Του κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Ο Κύριος παρηγορεί τους μαθητάς. Αλλά ας μη ταράσετε η καρδία σας, επειδή ακούσατε ότι πρόκειται να με αρνηθεί ο Πέτρος. Πιστεύετε εις τον Θεόν, ο οποίος προνοεί περί του έργου μου και ο οποίος θα προνοήσει και δια σας, οι οποίοι ετάχθητε εις το έργο αυτό. Πιστεύετε ακόμη και εις εμέ, ο οποίος ως Μεσσίας και απεσταλμένος του Θεού θα εξακολουθώ και μετά τον θάνατόν μου εις τους ουρανούς να συμπληρώνω το έργο μου. Εις την εν ουρανής οικία του Πατρός μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής, αρκετοί για να δεχθούν και εσάς και όλους τους πιστούς. Δι' αυτό λοιπόν έχετε πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεόν. Εάν δεν υπήρχον πολλοί τόποι διαμονής εις των ουρανών, θα σας το έλεγα, αλλά υπάρχουν. Και εγώ πηγαίνω τώρα να σας ετοιμάσω τόπο, διότι δια να ανοιχθεί η είσοδος του ουρανού εις τους ανθρώπους, είναι απαραίτητος η μεσητεία μου. Δι' αυτό δε πρέπει να πιστεύετε και εις εμέ. Και εάν υπάγω και σας ετοιμάσω εις τους ουρανούς τόπων, πάλι θα έλθω πλησίως σας κατά την ώρα του θανάτου δι' έναν έκαστον από σας και κατά τη δευτέρα παρουσία μου δι' όλους σας, και θα σας παραλάβω πλησίων μου δια να είστε κι εσείς εκεί όπου είμαι εγώ. Και το μέρος εις το οποίο πηγαίνω εγώ τώρα το ξεύρετε, καθώς ξεύρετε και τον δρόμον ο οποίος οδηγεί εκεί. Λέγει εις αυτόν ο Θωμάς, «Κύριε, δεν ξεύρομαι που πηγαίνεις τώρα και πώς είναι δυνατόν να γνωρίζομαι το δρόμον». Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο μοναδικός δρόμος δια του οποίου μπορεί κανείς να φτάσει στον ουρανόν, διότι συγχρόνως είμαι και η απόλυτος αλήθεια και η πραγματική και πηγαία ζωή. Κανείς δεν είναι δυνατό να έλθει προς τον Πατέρα και να μετάσχει της μακαρίας του ζωής παρά μόνο διε μου, ο οποίος δια της διδασκαλίας μου σας γνωρίζω τον Πατέρα μου και την αλήθεια αυτού, και δια της θυσίας μου ως αιώνιος αρχιερεύς σας συμφιλιώνω προς Αυτόν. Εάν με είχατε γνωρίσει καλά, θα εγνωρίζατε και τον Πατέρα μου. Και από τώρα, οπότε θα δοξαστώ και θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα, αυτό θα σας φωτίσει και θα τον γνωρίσετε. Και δια της νέας ζωής που θα σας μεταδώσει, η οποία θα σας ενώσει με εμέ, θα τον είδετε με τους οφθαλμούς της ψυχής σας και θα το καταλάβετε το μεγαλείο του, τα σωτηριώδης βουλάς του και το θέλημά του. Επειδή δε αυτό θα γίνει ασφαλώς ευθύς μετά το πάθημά μου και την επί του Σταυρού θυσία μου, δι' αυτό μπορώ από τώρα να είπω ότι εγνωρίσατε και έχετε ήδη τον Πατέρα. Λέγει εις αυτόν ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξε μας δι' αποκαλυπτικής οπτασίας τον Πατέρα και τη μεγαλοπρεπή δόξα του, ώστε να είδομεν αυτήν όπως άλλοτε ο Μωυσής και ο Ισαΐας, και μας είναι αρκετό τούτο». Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς, «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με γνώρισες ακόμη, ποιος είμαι κατά τη θεία μου φύσιν. Εκείνος που έχει ήδη εμέ και εξετίμησε πρεπόντος την αλήθεια της διδασκαλίας μου και την αγιότητα της ζωής μου και τη θαυματουργική δράση μου, είδε και τον Πατέρα, διότι εγώ είμαι ο φυσικός Υιός του και την ανθρωπίνη φύση μου εκλάμπει η αλήθεια και η δόξα και η αγιότης του πατρός μου. Και πώς συλλέγεις, δείξε μας τον πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι αχώριστα συνενωμένος με τον πατέρα, ώστε εγώ να είμαι και να μένω μέσα εις τον πατέρα, και ο πατήρ να είναι και να μένει μέσα μου. Είμαι δε τόσο πολύ ενωμένος με τον πατέρα μου, ώστε τα λόγια τα οποία εγώ σας λέγω και σας διδάσκω, δεν τα λέγω από τον εαυτό μου, αλλά ο πατήρ μου που μένει μέσα μου, αυτός ενεργεί τα υπερφυσικά έργα και επιβεβαιεί αυτόν ότι είμαι αχώριστη και ότι η διδασκαλία την οποία διδάσκω δεν είναι η δική μου, αλλά προέρχεται εκ της σοφίας του πατρός μου. Να πιστεύετε εις εμέ όταν σας λέγω ότι εγώ είμαι εν το πατρί και ο πατήρ είναι εν εμή, ώστε εγώ και εκείνος μολονότι διακρινόμεθα εις ξεχωριστά πρόσωπα, αποτελούμεν συγχρόνως έναν Θεόν. Ιδάλλως, και δεν πιστεύετε εις τους λόγους μου αυτούς, τουλάχιστον πιστεύσατε με δια τα υπερφυσικά έργα που ενεργώ.
0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Μια φορά διηγείται ένα πνευματικό παιδί του μακαριστού γεροντός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου. Του πήγα κάποιον γνωστό μου να εξομολογηθεί. Όταν λοιπόν βγήκε από το εξομολογητήριο ήταν απογοητευμένος. «Δεν ξανάρχομαι», μου λέει. «Γιατί?», τον ρώτησα. «Να», μου απαντά. Όταν του είπα ότι πάω με γυναίκες, με ρώτησε πόσο χρονών είμαι. Του είπα 25, οπότε συνέχισε. «Κατάλαβες πως πέρασαν αυτά τα 25 χρόνια?» «Όχι», του απάντησα. «Θα περάσουν άλλα 25 και ίσως άλλα 25, χωρίς και πάλι να το καταλάβεις και ύστερα θα πεθάνεις. Και όταν θα βρεθείς μπροστά στο Χριστό, θα σε ρωτήσει. Εγώ ήρθα και σταυρώθηκα για σένα. Εσύ, τι έκανες για μένα?» «Έκανες το σώμα σου, το ναό του Αγίου Πνεύματος, με ελιπόρνης». Ο γνωστός μου μου είπε και άλλα από τη συζήτησή του με τον γέροντα. Και εγώ στενοχωρήθηκα, όχι βέβαια γιατί διαφωνούσα με τις θέσεις του πατρός Επιφανίου, αλλά γιατί έκανα το λογισμό ότι θα μπορούσε να τραβήξει πιο διακριτικά το αγκίστριο γέροντας, ώστε να μην φύγει απογοητευμένος ο γνωστός μου. Την άλλη μέρα πήγα και βρήκα τον πατέρα Επιφάνιο και του εξέθεσα το πρόβλημα. «Κοίταξε, παιδί μου», μου είπε. «Η εξομολόγηση είναι μυστήριο μετανοίας. Τούτο σημαίνει ότι ο άνθρωπος που προσέρχεται σε αυτό θεωρεί τον εαυτό του άξιο για σκότωμα και ότι είναι έτοιμος να δεχθεί και μάλιστα με ανακούφιση και την αυστηρότητα και τις επιπλήξεις του πνευματικού του. Αν τώρα κάποιος δεν συνειδητοποίησε τι είναι το μυστήριο και νομίζει ότι η εξομολόγηση είναι μια ευκαιρία για να κουβεντιάσει με το πνευματικό τις απορίες του ή να πει τον πόνο του για να παρηγορηθεί ή ότι είναι κάτι σαν συνάντηση με κάποιον ψυχολόγο, τότε το πράγμα διαφέρει, γιατί δεν κατάλαβε τον πραγματικό σκοπό και την έννοια του μυστήριου. Εν πάση περιπτώσει, πες του να έρθει να κουβεντιάσουμε». Βρήκα εν τέλει αυτόν τον γνωστό μου και όταν του εξέθεσα τη συζήτηση την οποία είχα με τον γέροντα και του είπα να πάμε κάποια μέρα να τον δούμε, πήρα από αυτόν την εξής απάντηση, που αποδεικνύει τη σοφία και την ορθή τοποθέτηση του γέροντα στο θέμα. «Μα τι να πάμε να πούμε? Ο άνθρωπος έχει δίκιο. Αφού δεν σκοπεύω να σταματήσω να πηγαίνω με γυναίκες, δεν έχει νόημα μια τέτοια συνάντηση». Διαβάζουμε κάποιο άλλο περιστατικό. «Πάτερ, δεν πιστεύω τίποτε. Έχει κανένα νόημα το να εγκρατεύομαι?» «Όχι, παιδί μου. Κανένα απολύτως. Χωρίς τον Θεό όλα επιτρέπονται». «Αλλά δεν μου λες, με θεωρείς ανόητο?» «Όχι, βέβαια. Ιδιοτελή? Κάθε άλλο». «Δεν σου περνά από το μυαλό η υποψία, μια και όπως λες, δεν είμαι ούτε ανόητος, ούτε ιδιοτελής. Δεν σου μπαίνει λοιπόν η υποψία μήπως αυτά τα οποία πρεσβεύω και διδάσκω, συγκεκριμένα για το θέμα της αγνότητος, είναι αληθινά?» Κάποιο άλλο πνευματικό παιδί του γέροντα Επιφανίου σημειώνει. «Θυμάμαι την ακόλουθη συζήτηση με τον γέροντα όταν ήμουν υποψήφιος φοιτητής. Πάτερ, ένας συνυποψήφιος στο φροντιστήριο στις συζητήσεις μας, από εδώ το φέρνει, από εκεί το πάει, όλο με παροτρύνει να βρω φιλενάδα. Βέβαια, δεν με επηρεάζει, αλλά με ενοχλεί. Τι να του πω για να σταματήσει?» «Έχει αδελφή ο φίλος σου?» «Έχει, πάτερ». «Να του κάνεις ό,τι έκανε κάποιος σημερινός επίσκοπος σε φίλο του για τον ίδιο λόγο. Πες του». «Εντάξει. Θα μου κάνεις όμως ένα χατήρι. Με ξέρεις τι καλό παιδί είμαι. Θα μου δώσεις λοιπόν για ένα βράδυ την αδελφή σου. Πες του έτσι και βλέπουμε στη συνέχεια». Την άλλη μέρα έθεσα σε άμεση εφαρμογή το σχέδιο του γέροντα. Ο φίλος άρχισε τα συνηθισμένα του. «Λοιπόν, φίλε μου», του είπα, «τι να ψάχνω να βρω φιλενάδα? Δεν μου δίνεις για απόψε την αδελφή σου και μετά βλέπουμε». Ο φίλος τραβήχθηκε προς τα πίσω σοκαρισμένος και αμέσως αντέδρασε. «Όχι ρε, και την αδελφή μου, τι το περάσαμε?» «Γιατί όχι την αδελφή σου?» απάντησα εγώ. «Μήπως και η άλλη, την οποία θες να βρω,
δεν είναι αδελφή ή κόρη κάποιου? Γιατί βρε, φίλε μου, την αδελφή του άλλου τη θέλεις για να διασκεδάσεις και τη δική σου την προστατεύεις? Βλέπεις ότι είσαι λάθος. Από τότε, ο ίδιος ο φίλος έγινε σφίγγα περί φιλενάδας. Χαρούμενος εγώ, ανέφερα στον πατέρα Επιφάνιο το αποτέλεσμα. «Γεροντά, το σχέδιο έδρασε σαν κεραυνός». Και ο γέροντας χαμογελαστός: «Τι νόμιζε ο νεαρός?»

Ρωτήθηκε ο γέροντας από κάποιο νέο του οποίου η προσωπική ερωτική ιστορία κατέληξε κακήν κακός και βλαπτικός για την ψυχή του. «Μπορώ τουλάχιστον γέροντα να προσεύχομαι για αυτήν την ύπαρξη?» Και ο πατήρ Επιφάνιος αυστηρός είπε: «Να προσεύχεσαι να σε απαλλάξει ο Θεός από την ανάμνησή της. Δώσε μου το όνομά της να προσεύχομαι εγώ για αυτήν». Συνέβη κάποτε να περάσει από το διαμέρισμα στο οποίο κατοικούσε ο πατήρ Επιφάνιος ένας από τους εξομολογουμένους αυτών σπουδαστές για διακανονισμό κάποιας υποθέσεως, είτε δικής του είτε του γέροντος, δεν θυμάμαι πλέον. Ο νέος αυτός, αν και θρησκευόμενος, εισερχόμενος στο διαμέρισμα του γέροντα, κρατούσε χαρτοφύλακα μέσα στον οποίο είχε κάποιο άσεμνο έντυπο που το είχε αγοράσει πριν από μερικές ώρες από μακρινό περίπτερο, υποκύπτοντας σε έντονο σχετικό πειρασμό. Αφού μπήκε, χαιρέτησε τον γέροντα και κάθισε περιμένοντας να βρει ο πατήρ Επιφάνιος καιρό να ασχοληθεί με το αντικείμενο της επισκέψεώς του. Ευνηδίως και χαμογελώντας, ο γέροντας άρχισε ως εξής τη συζήτηση μαζί του: «Για μια και μοναδική φορά ας ελέγξουμε το χαρτοφύλακα να δούμε το περιεχόμενό του». Ευνόητο ότι ο νεαρός θα προτιμούσε την ώρα εκείνη να ανοίξει η γη και να τον καταπιεί.

0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 8 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1777, ολοκληρώνεται η τύχηση της Αθήνας που άρχισε στις 20 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς. Αυτό το τείχος έμεινε στην ιστορία ως το τείχος του Χατζή Αλή Χασεκή, από το όνομα του Οθωμανού διοικητή της πόλης που έδωσε την εντολή για την κατασκευή του προκειμένου να προστατέψει την Αθήνα από τις επιδρομές ληστών. 8 Ιουνίου 1821, άφιξη του Δημητρίου Υψηλάντη από την Τεργέστη στην Ίδρα, προκειμένου να συμμετάσχει στην Εθνεγερσία των Ελλήνων. Σαν σήμερα, το 1916, γεννιέται ο Francis Crick, Βρετανός βιολόγος. Μαζί με τον Αμερικανό Robert Watson, ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. 8 Ιουνίου 1919, έναρξη της μεταφοράς του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος μεσημβρινής Ρωσίας στο γαλάζιο Ρουμανίας. Σαν σήμερα, το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Πρενγκέ με πλήρωμα τον υπολογαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Στις 8 Ιουνίου του 1939 ιδρύονται στην Ελλάδα εξατάξια γυμνάσια, στη θέση των οκτατάξιων που καταργούνται.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει δύο συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το Μεγάλο Μυαλό», Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για ακταπόδι με κρυθαράκι και κόκκινο πιπέρι. Φίλες και φίλοι ακροατές, σας υπενθυμίζουμε ότι από σήμερα άρχεται η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν 1200 γραμμάρια ακταπόδι, μία κουταλιά της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί, ένα δαφνόφυλλο, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού ντόματο πελτέ, 100 γραμμάρια κόκκινο ξηρό κρασί, 500 γραμμάρια ντομάτες τριμμένες, 2 με 3 κόκκους μπαχάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού κόκκινο γλυκό πιπέρι, 300 γραμμάρια κρυθαράκι, 800 γραμμάρια ζεστό νερό, λίγο φρέσκο θυμάρι για το σερβίρισμα, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Επίσης, για το ζωμό ταχινιού θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια ζεστό νερό και 100 γραμμάρια ταχίνι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση για το ζωμό ταχίνιου. Σε μία κατσαρόλα ρίχνουμε το ζεστό νερό και το ταχίνι, ανακατεύοντας μέχρι να διαλυθεί. Βράζουμε για 30 λεπτά και περνάμε το ζωμό από ψηλό σουρωτήρι. Στο μεταξύ, σε μία μεγάλη κατσαρόλα σιγοβράζουμε το χταπόδι με το ξύδι και το δαφνόφυλλο σε χαμηλή φωτιά με κλειστό το καπάκι, μέχρι να βγάλει όλα του τα υγρά και να μαλακώσει. Το κόβουμε σε μέτρια κομμάτια μόλις κρυώσει. Στην ίδια κατσαρόλα ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι, το ντοματοπελτέ και το κρασί, ανακατεύουμε και ξύνουμε την κατσαρόλα με την ξύλινη κουτάλα. Μόλις μελώσει το κρεμμύδι, προσθέτουμε τις ντομάτες, τα μπαχαρικά, το χταπόδι, το ζωμό ταχινιού, αλάτι και πιπέρι. Σιγοβράζουμε για 20 λεπτά και προσθέτουμε το κρυθαράκι και το ζεστό νερό, πρώτα τη μισή ποσότητα και μετά το υπόλοιπο. Ίσως να χρειαστεί λίγο λιγότερο νερό. Βράζουμε σε δυνατή φωτιά και μόλις χυλώσει το κρυθαράκι περίπου 20 λεπτά, μετά αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά. Σερβίρουμε το χταπόδι με το κρυθαράκι και φρέσκο θυμάρι και βάζουμε και λίγο ελαιόλαδο στο τέλος. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για το οκταπόδι με κρυφαράκι και κόκκινο πιπέρι. Για 4 άτομα θα χρειαστούμε 1200 γραμμάρια οκταπόδι φρέσκο ή κατεψυγμένο, μία κουταλιά της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί, ένα δαφνόφυλλο, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού ντόματο πελτέ, 100 γραμμάρια κόκκινο ξηρό κρασί, 500 γραμμάρια ντομάτες τριμμένες, 2 με 3 κόκκους μπαχάρι, 1 κουταλάκι του γλυκού κόκκινο γλυκό πιπέρι, 300 γραμμάρια κρυθαράκι, 800 γραμμάρια ζεστό νερό, λίγο φρέσκο θυμάρι για το σερβίρισμα, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Για το ζωμό ταχινιού θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια ζεστό νερό, 100 γραμμάρια ταχίνι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Καλή και ευλογημένη η νηστεία των Αγίων Αποστόλων που άρχεται από σήμερα σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας. Καλή σας ημέρα.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Ώρα Ελλάδος 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μείνετε κοντά μας και σήμερα, στη μέρα μας που ξεκίνησε. 210-4118-602, 210-4118-640, η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπου gis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Και σήμερα όλα ευπρόσδεκτα. Κυριακή της 5ης, 8 Ιουνίου του 2014, μετέστη από τον παρόντα κόσμο, στον αιώνιο, στον Κύριο, τον αγαπημένο του, ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγόριου του Αγίου Όρους, ο πολύ αγαπητός ανά την Ορθοδοξία, μακαριστός γέροντας Γεώργιος Καψάνης. Σήμερα λοιπόν επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του και να ακούσουμε έναν εξαιρετικά σημαντικό λόγο και πάρα πολύ επίκαιρο στη συνέχεια. Από το αρχείο μας λοιπόν αντλούμε την συζήτηση που είχαμε ηχογραφήσει το 2008 με τον γέροντα του Άγιον Όρος, που μας είχε μιλήσει για το Άγιον Όρος, αλλά και όχι μόνο, πολύ σημαντικά τα όσα μας είχε πει τότε. Ας τον ακούσουμε.
2: Με μεγάλη χαρά σας έχουμε σήμερα κοντά μας εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, έστω και τηλεφωνικά, για να μπορέσουμε λίγο νοερός να μεταφερθούμε μέχρι το περιβόλι της Παναγιάς, το Άγιον Όρος.
3: Και εγώ χαίρομαι, διότι εκτιμώ ιδιαίτερως την προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας και του Σεβασμιωτάτου, αλλά και του σταθμού σας, και μου δίνει την ευκαιρία να εκφράσω κι εγώ και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στο έργο το οποίο επιτελείται. Με αγάπη για τον Χριστό και με αγάπη για τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς, οι οποίοι ακούνε και ωφελούνται πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε και εσείς από Αγίου Όρους για την προσπάθεια που γίνεται.
3: Ο Θεός να ευλογεί και να ενισχύει.
2: Ευχαριστούμε. Θα θέλαμε από εσάς να ακούσουμε δύο λόγια για την προσφορά του Αγίου Όρους που τόσους αιώνες φωτίζει τον κόσμο ολόκληρο.
3: Μάλιστα. Ο Μακαρίτης ο Πεντζίκης έλεγε ότι το Άγιο Όρος είναι το μεγαλύτερο πνευματικό νοσοκομείο του κόσμου. Και πράγματι έτσι είναι, διότι νυχθημερών οι πατέρες προσεύχονται για τον κόσμο όλων, ιδιαίτερα για την Εκκλησία, για τους ανθρώπους που πάσχουν, που βασανίζονται, που αμαρτάνουν και δεν μετανοούν, και γενικώς για κάθε ψυχή που έχει ανάγκη από τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Εκτός τούτου, εκτός από τις προσευχές, καθημερινώς έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι στο Άγιο Όρος, οι οποίοι εξομολογούνται, κοινωνούν, προσεύχονται, προσκυνούν τα Άγια Λείψανα και παίρνουν πολύ χάρη και δύναμη από το Θεό για τον αγώνα τους. Και μάλιστα να σας πω και τούτο, ότι μετά από τη λέλαπα η οποία τελευταίως εξεδηλώθηκε αντίον του Αγίου Όρους, οι προσκυνητές έχουν αυξηθεί. Προχτές στο μοναστήρι μας την Κυριακή είχαμε 60 προσκυνητάς. Ενώ η περίοδος αυτή, σε αυτή την περίοδο που είναι ανοιχτά τα σχολεία και έχει αρχίσει και το φθινόπωρο, έρχονται πολύ λιγότεροι άνθρωποι. Αλλά ο κατατρεγμός κατά του Αγίου Όρους συνετέλεσε ώστε οι χριστιανοί να δείξουν περισσότερη την ευλάβειά τους και την αγάπη τους στο Άγιον Όρος. Τώρα εγώ νομίζω ότι όσοι έρχονται στο Άγιο Όρος και μένουν μερικές μέρες και βλέπουν τι είναι το Άγιο Όρος, ποτέ δεν χάνουν την εμπιστοσύνη τους και την αγάπη τους και την εκτίμησή τους στο Άγιον Όρος. Και αυτοί όλοι οι οποίοι γράφουν κατά του Αγίου Όρους, εάν δεν είναι κακής πίστος άνθρωποι και αν δεν κατευθύνονται από άλλα κέντρα τα οποία αποσκοπούν στην περιθωριοποίηση της Εκκλησίας στη κοινωνία μας, νομίζω ότι και αυτοί θα αλλάξουν γνώμη. Προετών είχε έρθει ο Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, ο οποίος γύρισε incognito 3 φορές με το σακίδιό του το Άγιον Όρος, και όταν επέστρεψε στην Αθήνα πήγε και βρήκε τη Μακαρίτσα τη Μερκούρη και της είπε: «Δεν με νοιάζει τίποτα, δεν με νοιάζει με Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, μόνο για το Άγιο Όρος με ενδιαφέρει». Και η καημένη Μερκούρη, η οποία και αυτή δεν ήξερε τι είναι το Άγιο Όρος, από αυτά που άκουγε από εδώ, που λεγόταν, Λακρόγκ πέντε λεγόταν, άρχισε να εκτιμάει το Άγιο Όρος και να σκέπτεται ότι είναι μεγάλη προσφορά του Άγιο Όρος. Ήταν και ο Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, το εξετίμησε και το ανεγνώρισε. Τώρα το Άγιο Όρος 1500 χρόνια ζει με την ευλογία της Παναγίας και είναι γνωστή η προσφορά του όχι μόνο στο ελληνικό έθνος αλλά σε όλα τα ορθόδοξα έθνη, τα υπόδουλα τότε έθνη. Οι Ιεραπόστολοι Αγιορείτε πατέρες έβγαιναν και στήριζαν τους ανθρώπους στην πίστη, μεταξύ αυτών κορυφαίος ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, του οποίου ξέρουμε όλη την προσφορά στο γένος. Τελευταία εορτάστηκαν τα 600 χρόνια από τις κοιμήσεις του Αγίου Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολης Νύφωνος, ο οποίος ήταν αδελφός της Μονής Διονυσίου, μεγάλος πατριάρχης, εστήριξε το έθνος, τους Ορθοδόξους στη Ρουμανία, διετέλεσε Μητροπολής Θεσσαλονίκης, Οικουμενικός Πατριάρχης, και όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, πατριάρχησον, είπε ότι είναι βορδονάρης, δηλαδή μπορεί να έχει τα μουλάρια και να τα φροντίζει αυτός, και έκανε αυτή τη δουλειά πρώην πατριάρχησον. Μεταξύ αυτών λοιπόν των μεγάλων μορφών είναι και ο Άγιος Νύφων και πολλοί άλλοι Άγιοι, οι οποίοι ταξίδευαν σε όλα τα υπόδουλα τότε μέρη και στήριζαν τους χριστιανούς στην πίστη. Πολλοί είναι ομάρτυρες. Στο Άγιο Όρος ετοιμάστηκαν για το μαρτύριο ή ήσαν αγιορείτε ή ετοιμάστηκαν για το μαρτύριο από το Άγιον Όρος, και ξέρουμε ότι η προσφορά των νεομαρτύρων ήταν πάρα πολύ σημαντική για να μην εξισλαμιστεί ο φοβερά βασανιζόμενος και πιεζόμενος ορθόδοξος λαός, και είναι μεγάλη ευλογία ότι οι νεομάρτυρες υπήρξαν οι αντιστασιακοί της τουρκοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν έκαναν αντίσταση την οποία να πληρώνουν μετά οι αθώοι, αλλά ήδη πλήρωναν. Οι ίδιοι μετά εβασανίζονται και εθανατώνονται και υπέστησαν φρικτούς θανάτους λόγω αυτής της πνευματικής αντιστάσεως στο φοβερό Οθωμανικό ζυγό. Μέχρι σήμερα το Άγιον Όρος αγωνίζεται ταπεινά, σιωπηλά, χωρίς θόρυβο και επίδειξη, και αναπαύει τις ψυχές των ανθρώπων. Συμβαίνει και στο Άγιο Όρος αυτό που είπε ο Κύριος μας, ότι η Βασιλεία του Θεού ούκ έρχεται με τα παρατηρήσεως. Δεν έρχεται με τα εξωτερικής προβολής και ανθρωπίνης δόξης. Αλλά ταπεινά και απλά βοηθούνται οι ψυχές στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό και έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ ο αριθμός των προσκυνητών, ώστε δεν μπορούμε να τις οικονομήσουμε, γιατί τα μοναστήρια δεν έχουν απεριόριστες δυνατότητες. Μέχρι ένα ορισμένο αριθμό μπορούμε να φιλοξενούμε, αλλά 100 και 200 την ημέρα δεν είναι εύκολο. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν τα μοναστήρια, φιλοτιμούνται όσο μπορούν να φιλοξενούν. Και όταν λέμε φιλοξενία, εννοούμε ότι οι άνθρωποι που έρχονται εκεί δεν τη χάνουν κάποιες μεταχειρίσεις, η οποία να μην είναι η ιδία με τους μοναχούς. Ό,τι έχει τράπεζα που τρώνε οι μοναχοί, τρώνε και οι επισκέπτες μας, οι χριστιανοί μας, έστω και αν αυτό είναι ένα μεγάλο έξοδο για τα μοναστήρια. Και φροντίζουμε όχι μόνο για την διατροφή τους και τον ύπνο τους, αλλά φροντίζουμε για την πνευματική τους ανάπαυση. Γι' αυτό υπάρχουν οι πνευματικοί στα μοναστήρια, οι οποίοι πολλούς από αυτούς που έρχονται τους εξομολογούν, με τη θέλησή τους βέβαια των ανθρώπων αυτών και με την παράκλησή τους. Σε ορισμένα μοναστήρια γίνονται κάποιες ομιλίες, ώστε οι άνθρωποι να ωφελούνται, και με τη χάρη του οι άνθρωποι αναπαύονται. Γι' αυτό όποιος έρθει στο Άγιο Όρος θέλει και να έρθει και να ξανάρθει και να ξανάρθει πολλές φορές, γιατί νιώθει ανάπαυση. Νομίζω ότι η σημαντική προσφορά του Αγίου Όρους, ιδίως σημερινή εποχή, που οι άνθρωποι σήμερα είναι ανέστη, υποφέρουν από άγχος, από προβλήματα διάφορα, που η ψυχή τους δεν αναπαύεται, ζουν αδιέξοδα, είναι ότι μπορεί να βρουν μια πνευματική ανάπαυση στο Άγιον Όρος. Στην Εκκλησία βέβαια, και επειδή το Άγιο Όρος εκφράζει την Εκκλησία, στο Άγιο Όρος, γιατί δεν πρέπει να πούμε το Άγιο Όρος είναι κάτι υπεράνω της Εκκλησίας. Το Άγιο Όρος είναι η Εκκλησία όπως βιώνεται στην έρημο. Και εκεί λοιπόν έρχονται οι χριστιανοί και ωφελούνται πνευματικά, αναπαύονται, ειρηνεύουν και γι' αυτό θέλουν να έρθουν και να ξανάρθουν και να ξανάρθουν.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε, Γέροντα, για όσους ανεβαίνουν στο Άγιο Όρος. Όπως σημαντικό είναι ότι στις δύσκολες ώρες ο κόσμος στηρίζει το Άγιο Όρος, όπως μας είπατε στην αρχή αυτής της συζήτησης, και ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επισκέπτες ανεβαίνουν στο περιβόλι της Παναγιάς. Από αυτό που ζείτε εσείς αυτά τα χρόνια στο Άγιο Όρος, Γέροντα, μπορείτε να πείτε ότι πλέον ο κόσμος έρχεται πιο συνειδητά στο Άγιο Όρος, ή έχει γίνει, θα λέγαμε, μόδα να έρθουν τουριστικά να δουν τα μοναστήρια και τους θησαυρούς εκεί?
3: Όχι, εγώ νομίζω ότι μια πνευματική ανησυχία οδηγεί τους ανθρώπους στο Άγιο Όρος. Δεν το κάνουν για τουριστικούς λόγους, γιατί μπορούν να πάνε σε άλλα μέρη και να απολαύσουν πολύ περισσότερα από ό,τι πρέπει στο Άγιο Όρος. Αλλά οι άνθρωποι έρχονται γιατί λαχταρούν να βρουν ανάπαυση και λαχταρούν εμπειρίες πνευματικές. Γιατί αυτό προσφέρει ο μοναχισμός και το Άγιο Όρος και η Ορθοδοξία μας γενικά. Ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο Θεός δεν είναι για μας αντικείμενο σκέψεως και διανοήσεως, αλλά είναι εμπειρία ζωής. Και αυτό ζητούν οι άνθρωποι, να ζήσουν τον Θεό με εμπειρία, να νιώσουν τον Θεό, να βιώσουν τη χάρη του Θεού, την ευλογία του Θεού και να λάβουν πνευματικές εμπειρίες, τις οποίες δίνει η προσευχή, η μυστηριακή ζωή, ο μοναχισμός.
2: Πολλοί από τους επισκέπτες του Αγίου Όρους, Γέροντα, είναι και ξένοι, και αλόδοξοι, ίσως και αλόθρησκοι. Υπάρχει ενδιαφέρον από αυτούς τους ανθρώπους όταν γνωρίζουν από κοντά την ζωή του Αγίου Όρους? Βλέπετε ενδιαφέρον, να υπάρχει τάση να σιγά σιγά να προσεγγίσουν την Ορθοδοξία και να μεταστραφούν?
3: Υπάρχει ενδιαφέρον και μερικοί βαπτίζονται κιόλας στο Αγίου Όρους. Και βαπτίζονται με συνείδηση, με επίγνωση. Αξιόλογοι άνθρωποι. Και άλλοι πάλι ζητούν να μάθουν περί νεράς προσευχής. Έχουν διαβάσει τη φιλοκαλία μεταφρασμένη στη γλώσσα τους και έρχονται στο Άγιο Όρος και ζητάνε να μάθουν τι είναι η νεαρά προσευχή και πώς μπορούν και αυτοί να ασκήσουν την νεαρά προσευχή. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει ενδιαφέροντα πνευματικά, γιατί και η Ευρώπη, όπως ξέρετε, περνάει μεγάλη κρίση πνευματική.
2: Ακριβώς.
3: Αλλά υπάρχουν όμως και σε αυτή την εποχή άνθρωποι οι οποίοι δεν αναπαύονται σε αυτόν τον ανέστιο κόσμο και ζητάνε μια διέξοδο πνευματική. Και πολλοί από αυτούς έρχονται στο Άγιον Όρος και πιστεύω ότι βρίσκουν.
2: Αυτή η αναζήτηση του κόσμου πρέπει να είναι ακριβώς και η δύναμη της Ορθοδοξίας, έτσι, Γέροντα?
3: Οπωσδήποτε η δύναμη της Ορθοδοξίας, γιατί όπως σας είπα, το Άγιο Όρος προσπαθεί να εκφράσει την Ορθοδοξία. Θυμάμαι μια περίπτωση ενός Αμερικανού που είχε επηρεαστεί από τις ανατολικές θρησκείες και όταν πήγε στις Ινδίες και ρωτούσε έναν εκεί από τους βουδιστάς, τους γέροντες του Ροποτινά, να του πει τι να κάνει στη ζωή του, αυτός του είπε: τι με ρωτάς εμένα, πας στο Άγιον Όρος, εκεί θα σου πούνε. Και αυτός ήρθε στο Άγιον Όρος κατόπιν συστάσεως βουδιστού διδασκάλου να ρωτήσει τι πρέπει να κάνει για να σωθεί.
2: Αυτό και είναι ενδιαφέρον, έτσι πώς μας το λέτε.
3: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Υπάρχει λοιπόν η πνευματική αναζήτηση από τον κόσμο,

0: της πίστεώς μας, της εκκλησίας μας, και γι' αυτό ζούμε σαν φτωχοί συγγενείς. Ενώ είμαστε απάμπλουτοι πνευματικά, έχουμε μεγάλο πλούτο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο δυστύχημα, ενώ η εκκλησία μας είναι εκτός ο πλούτο πνευματικό, εντούτοις πολλοί άνθρωποι σήμερα και τον αγνοούν και ζουν μια στερημένη ζωή, πνευματικά στερημένη ζωή, γιατί ακριβώς δεν έλαβα γνώση και εμπειρία του πνευματικού πλούτου που έχει η Εκκλησία μας. Που θα ήσαν πάρα πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι αν είχαν λάβει αυτές τις εμπειρίες που δίνει η Εκκλησία μας. Και τις οποίες όσοι βρουν πλέον προσανατολίζουν σταθερά στην Εκκλησία. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι στο Άγιο Όρος που ήσαν άθεοι, που ήσαν εχθροί της Εκκλησίας, αλλά όταν μετενόησαν και γνώρισαν τον Χριστό, τόσο πολύ χάρηκαν και ένιωσα τι θα πει να πιστεύεις στον Χριστό και να είσαι μέλος της Ορθοδόξης Εκκλησίας, ώστε και μοναχοί πήραν την απόφαση και έγιναν. Και υπάρχουν παιδιά στο Άγιο Όρος που ήταν πρώην αναρχικοί, πρώην εχθροί της Εκκλησίας και όμως τώρα είναι παλικάρια του Χριστού και αγωνίζονται στεναρώς τον αγώνα της πίστεως και της καταπολεμήσεως των παθών και της αγάπης του Χριστού.
1: Αυτό είναι πολύ όμορφο να το ακούμε από εσάς, Γέροντα, γιατί γίνεται πολλή κουβέντα τα τελευταία χρόνια για το τι θα έπρεπε να κάνει η Εκκλησία για να προσεγγίσει τους νέους, αν θα έπρεπε να αλλάξει το μήνυμα ή τον τρόπο με τον οποίο μιλάει και μεταφέρει τα λόγια του Ευαγγελίου. Δεν ξέρω κατά πόσο τέτοιες προσπάθειες θα μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα. Νομίζετε ότι πρέπει να κάνει κάτι για να γίνει πιο μοντέρνα η Εκκλησία, για να προσεγγίσει τους νέους, που είναι ένα θέμα πάντοτε επίκαιρο? Έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε τους νέους κάτι ξέχωρο και με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο να θέλουμε να τους προσεγγίσουμε?
0: Εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να ζούμε τον Χριστό αληθινά και γνήσια και να έχουμε μια εμπειρία της προσευχής και της πνευματικής ζωής, την οποία έχει ανάγκη ο κόσμος. Ο κόσμος δεν θέλει τόσο πολύ λόγια, θέλει εμπειρίες. Και αυτές οι εμπειρίες διψάνουν οι άνθρωποι. Αλλά αυτές θα τις δώσουν οι ταπεινές ψυχές, είτε είναι μοναχοί είτε είναι και στον κόσμο. Γιατί δόξα τω Θεώ και στον κόσμο υπάρχουν ευλαβείς κληρικοί, ευλαβείς λαϊκοί, οι οποίοι έχουν εμπειρία του Χριστού και αυτοί μπορούν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, να δουν και αυτοί ότι ο Χριστός είναι ζωή και φως και ανάσταση.
1: Νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο γίνεται ακριβώς και η Ιεραποστολή εκτός Ελλάδος. Αν και το μεγάλο χωράφι που χρειάζεται πραγματική Ιεραποστολή είναι η χώρα μας. Και το μοναστήρι σας, Γέροντα, έχει στείλει αρκετούς πατέρες στα πέρατα της γης για να βοηθήσουν την Ιεραποστολή.
0: Ήταν θέλημα Θεού. Δεν το κάναμε εκ προθέσεως ή εκ προγράμματος. Αλλά ο Θεός το ήθελε όταν εκοιμήθη. Όταν ήρθε ο πατήρ Κοσμάς, ο Γρηγοριάτης, στο μοναστήρι και ζήτησε να τον κάνουμε μοναχό, κατόπιν της στάσης του μακαρίστου γέροντος Παϊσίου, επειδή ο πατήρ Παϊσίος το είπε, τον δεχτήκαμε, έμεινε αρκετό καιρό στο μοναστήρι, έγινε μοναχός, ιερέας και πήγε στην Αφρική και έκανε μεγάλο έργο. Εκατήρισε και βάφτισε 15.000 Αφρικανούς, τους έφτιαξε εκκλησίες, σχολεία, ιατρία και άλλα θεάρεστα έργα, αλλά σε ηλικία 48 ετών, σε αυτοκινητικό δυστύχημα, λόγω υπερκοπώσεως, οδηγούσε ο ίδιος, σκοτώθηκε. Και τότε ο τότε Μητροπολίτης Κεντρός Αφρικής, ο Τιμόθεος, ήρθε στο μοναστήρι και με παρεκάλεσε να στείλω κάποιον άλλον αδερφό, γιατί δεν είχε άλλο να στείλει. Και τότε εγώ επιστράψα τον πατέρα Μελέτιο, τον έστειλα στην Αφρική, και αυτός συνέχισε το έργο του πατρός Κοσμά. Κάπου 30.000 Αφρικανούς κατήχησε και βάπτισε. Έκανε σχολεία, έκανε εκκλησίες. Τελευταία μάλιστα ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας τον ανύψωσε και σε επίσκοπον Κολουέζη και συνεχίζει το έργο εκεί. Και έχω στείλει και 2-3 άλλους αδερφούς οι οποίοι συμπαρίστανται στο έργο της Ιεραποστολής εκεί.
1: Ένα δύσκολο έργο και αυτό. Σε χώρες μακρινές, σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία εμπειρία, καμία γνώση του Θεού.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, είναι καλές ψυχούλες, λαχταρούν τον Θεό, πιστεύουν. Οι ιερείς τους είναι πολύ ευλαβείς. Εκεί είναι τώρα κάπου 30 ιερείς Αφρικανοί στην περιοχή του Κολουέζη που εξυπηρετεί το μοναστήρι μας και μερικοί από αυτούς και άγιοι άνθρωποι. Ταπεινοί, πολύ

0: με πολύ αγάπη για τους ανθρώπους και είναι κάτι που εμένα με συγκλονίζει να ξέρω ότι νεοφώτιστοι άνθρωποι, πολύ λίγα χρόνια είναι που γίνανε Ορθόδοξοι, παρουσιάζουν τόσους καρπούς πνευματικούς, αγιότητους. Και δόξα τω Θεώ φαίνεται ότι ο σπόρος πέφτει σε καλή γη και βλαστάνει καρπούς 300 και 60 και 100.
1: Αυτό είναι το παρήγορο και για εσάς και για όλους μας, να ξέρουμε ότι οι προσπάθειες που γίνονται με πολύ κόπο φέρουν τόσο σημαντικούς καρπούς.
0: Ναι, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός.
1: Το σημαντικό στην πίστη μας και στην ίδια μας τη ζωή, Γέροντα, είναι η ταπείνωση. Είναι κάτι που μας λείπει γενικά και στην καθημερινότητα των λαϊκών, αλλά πολλές φορές και των προσώπων που βρίσκονται σε θέσεις της διοικούσης εκκλησίας. Είναι ίσως αυτό που πολλές φορές κάνει κάποιους κακοπροαίρετους ή λιγότερο πιστούς να τα βάλουν με την εκκλησία και να την κατηγορήσουν. Η ταπείνωση όμως μπορεί πραγματικά να βιωθεί? Ποια θα ήταν η δικιά σας συμβουλή σε όσους μας ακούνε τώρα?
0: Κοιτάξτε, όλοι έχουμε ανάγκη από ταπείνωση και όλοι πρέπει να αγωνιζόμαστε για ταπείνωση και όλοι πρέπει να τη ζητάμε στην προσευχή μας να μας τη δώσει ο Κύριος. Γιατί όπου υπάρχει ταπείνωση υπάρχει και χάρη Θεού. Ταπεινείς δεν δώσει χάρη. Και έτσι χωρίς ταπείνωση δεν μπορούμε να κάνουμε πρόοδο πνευματική ούτε αγώνα πνευματικό. Αλλά αυτός θα είναι ο αγώνας όλη μας τη ζωή, όλη μας τη ζωή, διότι συνεχώς υπάρχει μέσα μας ο πειρασμός του εγωισμού, της φιλαυτίας και συνεχώς θέλει αγώνα πνευματικό. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε τα μέτρα των Αγίων που είσαν απαθείς και είτε τους επενούσες είτε τους ύβριζες, δεν ούτε χαιρόνσαν τους επενείς ούτε θλίβονταν τους ύβριζες. Αυτή ήταν η απάθεια των Αγίων. Μακάρι να μας βοηθήσει και εμάς ο Θεός να κάτι να αποκτήσουμε την απάθεια για να ευχαριστήσουμε τον Κύριο.
1: Έχουμε πολλά παραδείγματα για να ακολουθήσουμε.
0: Ναι, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Η Εκκλησία μας είναι γεμάτη από Αγίους. Εμένα με παρηγορεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η Εκκλησία μας είναι Αγιοτόκος και γεννάει Αγίους σε κάθε εποχή. Ή ότι στην σημερινή εποχή την δική μας, που δεν μπορεί να πούμε ότι είναι εξόγως πνευματική, πόσοι Άγιοι άνθρωποι βγήκαν. Και μάλιστα και μέσα στον κόσμο. Και αρχιερείς και ιερομόναχοι και ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί και μοναχές. Δόξα σε ο Θεός, η Εκκλησία μας έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό είναι Αγιοτόκος.
1: Η Εκκλησία μας είναι Αγιοτόκος, η κοινωνία αντιμετωπίζει προβλήματα. Πολλά ακούμε για την κατάθλιψη, Γέροντα. Πολλοί άνθρωποι φτάνουν στα όρια να αγγίζουν την κατάθλιψη ζώντας, όπως λένε, σε μοναξιά, μολονότι η πόλη μας είναι πολυπληθής. Είναι και αυτό όμως η έλλειψη της γνωριμίας μας με το Θεό. Έτσι δεν πάει?
0: Μάλιστα. Οπωσδήποτε είναι αυτό και είναι ότι δεν ζούμε το μυστήριο της Εκκλησίας. Η οποία Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων, είναι Χριστό. Ζώντων και κοιμημένων. Όσο πιο πολύ ζούμε εκκλησιαστικά, τόσο λιγότερο θα αισθανόμαστε μοναξιά.
1: Σας ακούσαμε στην συζήτηση, Γέροντα, να μας λέτε ότι έχουμε έναν πλούτο πνευματικό, αλλά ζούμε πνευματικά στερημένη ζωή και πολλές φορές ως φτωχοί συγγενείς στην άκρη. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που ακούστηκε από πολλούς για το κατά πόσον θα έπρεπε η Ορθόδοξη Εκκλησία να συμμετέχει στους διάφορους θεολογικούς διαλόγους που γίνονται με τα άλλα χριστιανικά δόγματα ή με τις άλλες θρησκείες. Το Άγιο Όρος κατά καιρούς έχει πάρει πολύ ξεκάθαρες θέσεις για το θέμα αυτό. Είναι θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο. Θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο την άποψή σας και επειδή πολλοί ανησυχούν και πολλές φορές παρεξηγούν κάποιες κινήσεις που γίνονται δίκαια ή άδικα, τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε όλοι μας αλλά και η Εκκλησία γενικότερα?
0: Μάλιστα. Είναι πολύ κρίσιμο το ερώτημα αυτό και δεν ξέρω αν εγώ είμαι ο πιο κατάλληλος για να απαντήσω σε αυτό. Θέλει πολύ προσοχή ώστε ο διάλογος να μην αποβαίνει τελικά εις βάρος της Ορθοδοξίας, διότι όταν βλέπουμε ότι εκείνοι με τους οποίους διαλεγόμεθα αντί να γίνουν πιο προσεκτικοί γίνονται πιο ελευθεριάζοντες στην πίστη, αυτό πρέπει να μας συμβάλλει σε ανησυχίες μεγάλες και στο τι νόημα μπορεί να έχει ο διάλογος. Παραδείγματος χάρη ο διάλογος με τους παπικούς. Βλέπουμε ότι ο Πάπας όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο υποστηρίζει την Ουνία. Και τελευταία έστειλε και ο Ουνίτη επίσκοπος στην Αθήνα χωρίς να υπάρχει λόγος. Και άλλες ενέργειες που δείχνουν ότι προβάλλει την Ουνία ως τρόπο ενώσεως Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Μετά βλέπετε οι Προτεστάντες δέχτηκαν το γάμο των ομοφιλοφίλων κάποιες προτεσταντικές ομάδες, χειροτονούν γυναίκες ιέριες και επισκοπίνες και γενικά αφίστανται της αποστολικής παραδόσεως. Μετά από όλα αυτά τι νόημα έχει ο διάλογος? Θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Βέβαια όσοι υποστηρίζουν τον διάλογο λένε ότι συντελεί στο να γνωρίσουν οι ετερόδοξοι την Ορθοδοξία. Αλλά δεν ξέρω αυτό αν ευσταθεί, διότι όσοι γίνανε Ορθόδοξοι δεν γίνανε από τους διαλόγους. Υπάρχουν αρκετοί σοβαροί άνθρωποι στη Δύση και στην Ευρώπη και στην Αμερική που έγιναν Ορθόδοξοι. Αλλά αυτοί δεν έγιναν από τους διαλόγους. Έγιναν διότι γνώρισαν, διάβασαν τα έργα των Αγίων Πατέρων, γνώρισαν Ορθοδόξους πατέρες και συνεκκινήθησαν και συνεκλονίστηκαν και έγιναν Ορθόδοξοι. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τελευταία έναν Σέφερ, Αμερικανό σκηνοθέτη, ο οποίος ήταν ιός πάστορος Προτεστάντου και ο οποίος φωτίζεται στην Ορθοδοξία και έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, μετεφράσει στα ελληνικά, με τον τίτλο «Χορεύοντας μόνο», «Dancing alone» είναι τα αγγλικά ο τίτλος. Και εκεί εκθέτει όλη την πνευματική κρίση που περνάει η αμερικανική κοινωνία και η θρησκεία, η χριστιανική στην Αμερική. Και άλλες τέτοιες φωνές υπάρχουν ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν στην Ορθοδοξία και όπως είπα ήρθαν όχι μέσω της οικουμενικής κινήσεως αλλά μέσω της γνωριμίας με Ορθοδόξους πατέρες. Γι' αυτό θέλει να επανεξεταστεί το θέμα του διαλόγου με προσοχή, με προσευχή και χωρίς βιαστικές ενέργειες, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι ετερόδοξοι χρησιμοποιούν το διάλογο εις βάρος της Ορθοδοξίας. Και εφόσον βλέπουμε ότι δεν συνετίστηκαν καθόλου οι ετερόδοξοι μετά από τόσους διαλόγους ώστε να πλησιάσουν κάπως την Ορθοδοξία, αλλά αντιθέτως γίνονται πιο φιλελεύθεροι στα δόγματα και στην πίστη. Αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει πολύ.
1: Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον ή θα πρέπει αυτή η ανησυχία να μας κάνει να τρομοκρατηθούμε?
0: Κοιτάξτε, επειδή κύριος ιστορίας δεν είναι ο Α ή ο Β πολιτικός ή η Α ή Β υπερδύναμης, αλλά είναι ο Χριστός. Τελικά ελπίζουμε ότι ο Χριστός δεν θα αφήσει τον κόσμο του και ιδίως δεν θα αφήσει το Ορθόδοξο έθνος μας, το οποίο ήταν κοιτής του Ελληνοορθοδόξου πολιτισμού. Και με αυτή την ελπίδα ζούμε.
1: Αυτή η ελπίδα θα πρέπει να μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Εμείς θα θέλαμε να ζητήσουμε για μία ακόμα φορά τις δικές σας προσευχές που ούτως ή άλλως αναπέμπονται στο Θεό από το Άγιο Όρος για όλους μας.
0: Ο Θεός να ευλογεί όλους μας και παρακαλώ και εσείς να προσεύχεστε για μας, ώστε και εμείς ως μοναχοί να ζούμε με ταπείνωση, με αγάπη προς το Θεό και προς τους ανθρώπους και να ευχαριστούμε το Θεό με τον αγώνα μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα, για αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία ίσως και στο μέλλον να μπορέσουμε πάλι κάτι να ακούσουμε από εσάς για να στηριχθούμε.
0: Θέλει να θεού, θα δούμε πάλι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, καλή δύναμη. Την ευχή σας.
0: Της Παναγίας.
2: Ήταν η συζήτηση που είχαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, με τον μακαριστό Γέροντα Γεώργιο Καψάνη, ηγούμενο τότε της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου στο Άγιον Όρος, το 2008. Και την αντλήσαμε σήμερα αυτή την συζήτηση από το αρχείο μας. Όμως ευθύς αμέσως θα ακούσουμε κάτι πολύ σημαντικό, έναν λόγο του μακαριστού Γέροντα Γεωργίου Καψάνη για τις νέες ταυτότητες. Έναν λόγο ορθόδοξο, θεολογικό, πάρα πολύ επίκαιρο. Τον ακούμε πολύ προσεκτικά και δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο να προσθέσουμε.
3: Για όσα ταπεινά λόγια πρόκειται να σας πω, διότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να βασιζόμαστε στην εξυπνάδα τη δική μας ή στη μόρφωση τη δική μας ή στις γνώμες τις δικές μας. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό που προανήγγειλα και το πρωί θα σας μιλήσω και που κι εσείς ξέρω ότι έχετε αγωνία και ενδιαφέρον, ακούτε εκεί. Άμα δεν ακούτε, να μου πείτε. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ίσως το σοβαρότερο θέμα που και εγώ στα χρόνια της ζωής μου είχα να αντιμετωπίσω. Και εννοώ το θέμα του ηλεκτρονικού φακελώματος και των νέων ταυτοτήτων που κατά πάσα πιθανότητα, δεν είναι και σίγουρο, θα έχουν τον αριθμό 666 που όπως γνωρίζετε ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως το θεωρεί τον αριθμό αυτό σύμβολων, σημείων, όνομα του Αντιχρίστου. Στο θέμα αυτό υπάρχει και πολλή σύγχυση. Υπάρχουν ακόμα και μέσα στην Εκκλησία άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν έχει σημασία το 666. Ούτε έχει σημασία αν θα πάρουμε ηλεκτρονικές ταυτότητες. Αλλά και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και προπαγάνδα στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους ότι αυτά δεν έχουν σημασία. Μάλιστα ένας από αυτούς, χημικός στο επάγγελμα, ο κύριος Καρδάσης, έκανε κάποιες μελέτες με τις οποίες είπε ότι απέδειξε ότι δεν υπάρχει το 666 σε αυτό που λέμε barcode, γραμμικό σύστημα. Όμως, εμείς στο μοναστήρι μας βάλαμε δύο πατέρες. Ο ένας είναι πτυχιούχος ηλεκτρονικός του Πανεπιστημίου Πατρών και μηχανικός, ο πατήρ Πρόδρομος, και άλλος είναι ο πατήρ Λουκάς, δεν είναι ηλεκτρονικός, είναι γιατρός, αλλά έχει ασχοληθεί και αυτό γνωστά. Και τους έβαλα εγώ να μελετήσουν πολύ σοβαρά το θέμα αυτό, να το μελετήσουν επιστημονικά και να μου πούνε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει το 666, για να είμαστε σίγουροι. Γιατί δεν είναι σωστό να ξεσηκώνουμε τον κόσμο και στο τέλος να μην υπάρχει το 666. Οι πατέρες έκατσαν επί ένα μήνα, σχεδόν νύχτα και μέρα, και μελετούσαν το θέμα αυτό. Και μάλιστα βγήκαν και στη Θεσσαλονίκη, πήγαν στις βιβλιοθήκες, βρήκαν τη Διεθνή Βιβλιογραφία και κάνουν μια πραγματικά επιστημονική μελέτη για το θέμα αυτό. Και στο τέλος μου είπαν τα συμπεράσματα. Πρώτον, ότι υπάρχει το 666. Όπως αν έχετε δει και στα προϊόντα που έχουν το γραμματό σύστημα, οι τρεις μπάρες, οι τρεις γραμμές που είναι στην άκρη, στο μέσον και στην άλλη άκρη, στη γλώσσα των κομπιούτερ είναι εξάρια. Ακόμα μου είπαν οι πατέρες ότι η μεσαία μπάρα δεν χρειαζόταν. Ο υπολογιστής μπορεί να διαβάσει τον αριθμό που έχει κάθε προϊόν χωρίς να είχε τη μεσαία μπάρα. Άρα τη βάλανε επίτηδες αυτήν. Επίσης μου είπαν ότι η χρησιμοποίηση του αριθμού 6 δεν διευκολύνει την ανάγνωση, δυσκολεύει τα πράγματα στην ανάγνωση από τους υπολογιστές του αριθμού που έχουν πάνω, που έχει πάνω κάθε γραμμικό σύστημα. Οπότε, αν αυτά είναι αλήθεια, είναι φανερό ότι σκοπίμως μπήκε ο αριθμός 666. Αυτά τα λέω με επιφύλαξη, παρότι οι πατέρες και τα μελέτησαν και τα απέδειξαν με μια σοβαρή εργασία που την έγραψαν, επιφυλάσσομαι να τα θέσω υπόψη και άλλων ειδικών καθηγητών της πληροφορικής. Ήδη τα έστειλα σε κάποιον καθηγητή της πληροφορικής να τα μελετήσει και να μου πει εάν οι πατέρες έχουν δίκιο. Αυτός ο κύριος Καρδάσης δεν είναι και τόσο ειδικός, κάτι έχει ασχοληθεί, αλλά δεν είναι όπως είναι ο πατήρ Πρόδρομος ο δικός μας. Βγήκε στις τηλεοράσεις στη Θεσσαλονίκη, στα ραδιόφωνα και είπε ότι η μελέτη που έκαναν οι πατέρες της Μονής Γρηγορίου είναι όντως μια σοβαρή μελέτη, αλλά τα συμπεράσματα είναι λαθασμένα. Πώς είναι δυνατόν να είναι σοβαρή και να είναι και τα συμπεράσματα λαθασμένα? Δεν εξήγησε όμως γιατί τα συμπεράσματα είναι λαθασμένα. Βέβαια μας κάλεσαν να πάμε κι εμείς στην τηλεόραση να κάνουμε διάλογο. Αλλά εγώ απήντησα ότι εμείς ως μοναχοί, εγώ προσωπικά και το μοναστήρι μας, έχουμε ως αρχή να μην βγαίνουμε ποτέ στην τηλεόραση. Δεν θεωρώ ότι πρέπει οι μοναχοί να βγαίνουν στην τηλεόραση. Και έτσι δεν πήγαμε, του είπαμε όμως ότι εμείς κάναμε αυτή τη μελέτη. Σε αυτή τη μελέτη ας απαντήσει ο κύριος Καρδάσης, εάν είναι, που είναι τα λάθη της μελέτης. Εφόσον μέχρι τώρα δεν απήντησε, άρα δεν μπορούμε να το πούμε ότι έχει δίκιο. Τώρα τον επιστρατεύουν διάφοροι και γυρίζει όλη την Ελλάδα, πάει στους επισκόπους, πάει στα μοναστήρια και λέει ότι δεν υπάρχει το 666. Εγώ του διεμήνησα, ευχόμεθα να έχει δίκιο, να μην υπάρχει το 666. Γιατί μας βγάζει από ένα μεγάλο μπελά. Αλλά αν υπάρχει, όπως οι πατέρες είδαν ότι υπάρχει, τι γίνεται. Μπορούμε να πούμε δεν πειράζει, όπως λένε μερικοί. Αφού είναι τόσο σαφές την αποκάλυψη. Ότι αυτό είναι το σημείο, το σύμβολο, το όνομα, ο αριθμός του Αντιχρίστου. Και αυτοί οι οποίοι θα δεχθούν το χάραγμα του Αντιχρίστου θα καταδικαστούν στην αιώνια κόλαση. Και τελικά δεν θα υποφέρουν αυτοί οι οποίοι δεν θα δεχθούν τον αριθμό 666, το χάραγμα του Αντιχρίστου, θα υποφέρουν αυτοί που θα το δεχθούν. Διότι ο διάβολος δεν είναι φιλάνθρωπος, ο Χριστός είναι φιλάνθρωπος. Όποιοι δέχονται τον Χριστό, ο Χριστός του δίνει τη χάρη και την ευλογία του. Ο διάβολος μας πλανάει να πάμε μαζί του. Και μάλιστα μας τα δείχνει τα πράγματα ωραία, μας δείχνει την αμαρτία ωραία. Άμα πάμε όμως μαζί του και μας έχει στο χέρι, τότε δείχνει το αληθινό του πρόσωπο. Τότε μας βασανίζει και υποφέρουμε. Γι' αυτό βλέπετε και άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει το Χριστό, τη χριστιανική ζωή, και πέφτουν στις αμαρτίες, στα πάθη, στην αποστασία, παραβαίνουν τις εντολές του Θεού, νομίζουν στην αρχή ότι χαίρονται, αυτό που έπαθα άστατος Υιός. Νομίζω ότι θα πάει και στην μακριά από τον πατέρα του, στην εξορία, και εκεί θα χαρεί τις ειδονές. Μετά από λίγο είδε ότι οι ειδονές είναι πικρές. Πόνεσε και αποφάσισε να γυρίσει τον πατέρα του. Έτσι γίνεται και στη ζωή των ανθρώπων κάθε εποχής. Φεύγουν μακριά από το Θεό, νομίζουν μακριά από το Θεό ότι είναι ωραία τα πράγματα. Μετά όμως μπαίνουν στην εξουσία του διαβόλου και ο διάβολος τους βασανίζει. Άρα λοιπόν όσοι θα δεχθούν το όνομα του Αντιχρίστου, το σύμβολο του Αντιχρίστου, αυτοί θα υποφέρουν. Βέβαια και οι χριστιανοί που θα το δεχθούν μπορεί να υποφέρουν, μπορεί να πεινάσουν, μπορεί να διωχθούμε, μπορεί να μας ηρωνευθούν και ήδη μας ηρωνεύονται. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, θα πάμε αντίθετα στην πρόοδο και στην επιστήμη. Αλλά αυτά τα ξέρουμε. Μακάρι εστέ, λέει ο Κύριος μας, του μακαρισμούς, όταν ονειδήσεις είναι εμάς και διώξεσαι, όταν σας κοροϊδέψουν και σας διώξουν και ύπος παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι είναι και νεμούν. Και σας σκοφαντήσουν, είστε μακάρι. Διότι ομολογείτε τον Χριστό, διότι σηκώνετε τον ονειδισμό του Χριστού. Όπως οι Άγιοι Απόστολοι, όπως οι Άγιοι Πατέρες, όπως οι Άγιοι Μάρτυρες, αυτά γινόντουσαν μέσα σε αιώνες και γίνανε και μέχρι τα τελευταία χρόνια με τους Αγίους Νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας. Το Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ένα βιβλίο προφητικό το οποίο αφορά τη ζωή της Εκκλησίας από την πρώτη παρουσία του Χριστού μέχρι τη δευτέρα παρουσία του. Σε αυτό το βιβλίο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος προαναγγέλει τους πειρασμούς που θα περάσουν οι χριστιανοί και η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων. Που όμως στο τέλος θα νικήσει ο Χριστός. Δεν θα νικήσει ο Αντίχριστος, ο διάβολος, ούτε οι διάφοροι Αντίχριστοι. Θα νικήσει ο Χριστός. Και γι' αυτό είναι ένα βιβλίο αισιοδοξίας. Δεν είναι ένα βιβλίο απεσιοδοξίας, να μας πιάνει τρόμος και πανικός. Αλλά είναι ένα βιβλίο να μας δώσει χαρά ότι σε αυτόν τον κόσμο ο τελευταίος λόγος δεν ανήκει στον διάβολο, στον Αντίχριστο, αλλά ανήκει στον Χριστό. Και γι' αυτό εμείς δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε να μας πιάνει πανικός, ούτε να μας πιάνει ταραχή. Ο Χριστός θα νικήσει. Κάποιος που πήγε στη Σοβιετική Ένωση τώρα τελευταία, στη Ρωσία, τώρα τελευταία και είδε πόσο ζωντανή είναι η πίστη στη Ρωσία, όπου επί 70 χρόνια η Εκκλησία υπέστη τον χειρότερο διωγμό της ιστορίας. 20 εκατομμύρια χριστιανοί και άνθρωποι εθανατώθησαν από τον Στάλιν. Σιβηρίες, φυλακές, ψυχιατρία. Τους πηγαίναν σε ψυχιατρία, τους επισκόπους, τους ηγουμένους, τους μοναχούς, τους χριστιανούς. Δήθεν ως παράφρονας. Και μετά εγκριμίσαν εκκλησίες, ανατινάξαν εκκλησίες. Θαυμάσεις εκκλησίες ιστορικές ανατίναξαν.
4: Τι πράγματα κάνουν
3: στο κέντρο της Μόσχας. Λοιπόν, και μετά από 70 χρόνια τέτοιου απεινού διωγμού, η Εκκλησία είναι, σήμερα είναι πάρα πολύ ζωντανή, θάλει η πίστη, γεμίζουν τα μοναστήρια, ξαναχτίζονται παρά τη φτώχεια που έχει ο λαός. Ξαναχτίζονται αυτές οι μεγάλες ιστορικές εκκλησίες με τους χρυσούς τρούλους. Και αυτός ο πεινασμένος λαός ξαναχτίζει εκείνες τις μεγαλοπρεπείς εκκλησίες που γκρέμισε το αθεϊστικό καθεστώς. Αυτό λοιπόν που πήγε και τα είδα αυτά, Αγιορείτης, μου είπε το εξής. Είχα την αίσθηση ότι ο διωγμός στη Ρωσία δεν κράτησε 70 χρόνια, αλλά 7 μέρες. Σαν να κράτησε 7 μέρες. Δεν μπόρεσε να γκρεμίσει τίποτα. Με τόσο διωγμό. Τι αποδεικνύει αυτό, τελικά νικάει ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός, ούτε αγωνία, ούτε ταραχή, ούτε φόβος, ούτε δειλία. Πρέπει να είμαστε, να έχουμε την εν Χριστώ αισιοδοξία ότι ό,τι και να γίνει και τα 666 και όλα, τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Μια ανησυχία μόνο πρέπει να έχουμε. Μήπως εμείς πλανηθούμε και δεν είμαστε στη σωστή γραμμή. Διότι βλέπετε ότι λέει ο Κύριος ότι στα τελευταία τα έσχατα, στους αποκαλυπτικούς καιρούς, ο διάβολος, ο αντίχριστος θα πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Όχι μόνο τους αδιαφόρους και απίστους, αλλά και τους εκλεκτούς θα πλανήσει. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Όταν βγαίνουν θεολόγοι και αρχιμανδρίτες και αυτά και λένε ότι δεν πειράζει το 666, είναι εκλεκτοί, άνθρωποι εκλεκτοί είναι αυτοί, που επλανήθησαν όλους. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε πιστοί στην Αγία Γραφή, στο Λόγο του Θεού, σε αυτά που λέει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης και σε αυτά που λένε και πατέρες χαριτωμένοι που έχουν τη χάρη του Θεού, όπως ήταν ο πατήρ Παΐσιος, όπως ήταν ο πατήρ Επιφάνιος Θοδωρόπουλος, ένας Άγιος γέροντας στην Αθήνα, τον οποίο ευτύχησα και εγώ να γνωρίσω και του οποίου και η ζωή και ο θάνατος ήταν Άγιος. Σκεφτείτε ότι περίπου 59 ετών εκοιμήθη από καρκίνο με βρικτούς πόνους, αλλά πάμε μέχρι τέλος, δόξα τω Θεώ, και ο ίδιος έκανε το πρόγραμμα της κηδείας του και έγραψε και το αγγελτήριο της κηδείας. Λίγο πριν, 2-3 μέρες πριν κοιμηθεί, τους υπαγόρευσε το αγγελτήριο της κηδείας και τους είπε θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, δεν θα εκφανηθούν λόγοι, εκεί θα γίνει αγρυπνία, εκεί θα γίνει κηδεία, δεν θέλω στεφάνια, δεν θέλω ομιλίες, και μετά θα πάμε στο μοναστήρι, θα πάμε και θα γίνει η ταφή. Και του λένε τα παιδιά του, υποτακτική του, λέει γέροντα, λέει, μιλάς σαν να πρόκειται περί άλλου. Εσύ θα πεθάνεις ή άλλος θα πεθάνει. λέει καλά, λέει, αφού είμαστε χριστιανοί, λέει, θα φοβόμαστε το θάνατο. Λοιπόν, και αυτός ο πατήρ Εφάνιος έγραψε ότι εάν πάνω στις ταυτότητες υπάρχει το σχήμα, γιατί λέγανε είχε μια διάδοση, ότι θα βάλουν πάνω ένα σκίτσο με τον Αντίχριστο. Λοιπόν, το σχήμα ή ο αριθμός ή το σύμβολο του Αντίχριστου, εμείς τέτοιες διάβολο ταυτότητες δεν πρόκειται να πάρουμε. Μα λένε μερικοί, και το είπε και ο υπουργός στην Αθήνα, το 666 τι μας πειράζει, ένας αριθμός. Όταν ένα βιβλίο έχει 700 σελίδες, όταν φτάσουμε στην 666 θα τη σκίσουμε. Δεν αντισχύσουμε, γιατί εκεί δεν είναι σύμβολο του Αντιχρίστου. Εκεί είναι συνηθισμένος αριθμός. Ο αριθμός δεν μας πειράζει. Όταν πάμε σε ένα μεγάλο δρόμο που έχει 800 νούμερα και φτάσουμε στο 666, τι θα πούμε, ότι είναι εδώ ένα Αντίχριστος? Όχι. Ούτε θα το βγάλουμε από το 664 να πάμε στο 668. Έτσι δεν είναι. Λέμε, είναι ένας αριθμός. Όταν όμως χρησιμοποιείται επίτηδες ο σύμβολο του Αντιχρίστου, τότε λέμε όχι. Ο πατήρας Εύρης πήρε το πρωί, που και αυτός είναι άγιος άνθρωπος, τον είδατε άλλωστε το πρωί, είστε εδώ. Άνθρωπος μεγάλης αρετής και ασκήσεως. Και αυτός έχει λάβει θέση αυτή και τα έχει γράψει όλα. Και έλεγε, μου έλεγε το πρωί το εξής. Εγώ λέει, θέλω να τους πω ένα παράδειγμα. Παίρνουμε ένα σφυρί, ζωγραφίζουμε ένα σφυρί και ζωγραφίζουμε και ένα δρεπάνι. Δείχνουμε το σφυρί. Δεν λέει τίποτα. Δείχνουμε το δρεπάνι. Δεν λέει τίποτα. Βάζουμε το σφυρί με το δρεπάνι και είναι το σύμβολο ενός του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έτσι είναι. Λοιπόν, παίρνουμε χαρτιά που είναι άσπρα και μπλε. Γαλανά, όπως τα λένε. Λοιπόν, δείχνουμε διάφορα χαρτιά, μπλε και άσπρα. Δεν είναι τίποτα. Άμα τα βάλουμε και φτιάξουμε μια σημαία ελληνική, αυτό είναι σύμβολο. Δεν μπορεί να την πατήσει κανείς τη σημαία. Έτσι είναι. Και όμως αυτά πριν από λίγο ήταν χαρτιά. Παίρνουμε ένα, θα έλεγα λέει στον Υπουργό Εξωτερικών το εξής. Παίρνουμε ένα μισοφέγγαρο. Και ένα, τι άλλο έχουν σύμβολο, και ένα αστέρι. Ένα μισοφέγγαρο, δεν λέει τίποτα. Να, ένα αστέρι, δεν λέει τίποτα. Τα βάζουμε μαζί, θα πω λέει στον Υπουργό Εξωτερικών, πάτα τα λέει τώρα. Θα σε δει τηλεόραση να δουν οι Τούρκοι. Ότι πατάς το σύμβολό τους. Τα πατάς, δεν τα πατάς. Γιατί, διότι αυτό είναι σύμβολο του κράτους της θρησκείας.
4: Του Ισλάμ.
3: Έτσι είναι. Λοιπόν, άρα και το 666 είναι σύμβολο του Αντιχρίστου. Και όταν χρησιμοποιείται ο σύμβολο του Αντιχρίστου, εμείς δεν το δεχόμαστε. Το θέμα είναι τώρα πώς εμείς θα μπορούμε να είμαστε σε κατάσταση πνευματικής εγρηγόρσεως, ώστε όταν αυτά έρχονται, και έρχονται σύντομα, και να μην ταραχθούμε και να μην φοβηθούμε, αλλά και να μπορέσουμε να ανταρνηθούμε, να μην τα δεχθούμε. Μέχρι τότε τι μπορεί να γίνει. Πρώτα να προσέχουμε όλοι να είμαστε εξομολογημένοι, κοινωνημένοι και προσευχόμενοι και να διαβάζουμε και το Λόγο του Θεού. Καλά είναι, όπως είπε και ο πατήρ Ευσέβιος το πρωί, κάθε μέρα όλοι να διαβάζουμε τουλάχιστον ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Να έχουμε το Ευαγγέλιο σπίτι μας, όχι απλώς τις εικόνες, γιατί μερικοί λένε έχω το Ευαγγέλιο, το έχω στις εικόνες. Ναι, για τις εικόνες του Ευαγγέλιου. Το Ευαγγέλιο να το διαβάζουμε. Ξέρετε τι ευλογία είναι, άμα μπορέσουμε και διαβάζουμε ένα κεφάλαιο την ημέρα από το Ευαγγέλιο, μεγάλη ευλογία. Υπάρχουν και μεταφράσεις, άμα δεν καταλαβαίνουμε το κείμενο, υπάρχει και μετάφραση. Ναι, και να ξεκινάμε την ημέρα μας με μια ανάγνωση ενός κεφαλαίου από το Ιερό Ευαγγέλιο. Θα παίρνουμε πολύ χάρη και δύναμη και φωτισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει το εξής. Αίτιον όλων των κακών είναι ότι δεν μελετούμε τα Αγία Γραφά. Αυτό είναι αίτιο όλων των κακών. Διότι άμα μελετούσαμε την Αγία Γραφή, θα φωτιζόταν ο νους μας, θα παίρναμε τη χάρη του Θεού και θα γινόμαστε καλύτεροι χριστιανοί. Θα νικούσαμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας, θα αγαπούσαμε τον Χριστό περισσότερο και θα γινόμαστε καλύτεροι χριστιανοί. Αυτό λοιπόν θα μας βοηθήσει. Τώρα κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε είναι να διαφωτίσουμε και τους άλλους. Οι οποίοι δεν ξέρουν. Είναι καλοί χριστιανοί και δεν ξέρουν. Βέβαια, οι περισσότεροι άνθρωποι ανησυχούν για αυτό το θέμα. Και άνθρωποι ακόμα που δεν είναι πολλοί στην Εκκλησία, άμα ακούνε για 666 αυτά, ανησυχούν. Και λένε τι θα γίνει κτλ. Να πληροφορούμε όλους ότι έτσι είναι τα πράγματα και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Υπάρχει και μια εφημερίδα που έχουν βγάλει, την φέρουμε εδώ, να την δώσουμε τώρα. Τι έχεις εδώ? Έμψε ο Κονάκη, πήγαινε φέρτε με. Θα φύγουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται πολύ τώρα για το θέμα αυτό. Μεταξύ αυτών είναι και οι πατέρες των μετεώρων. Ο ηγούμενος μεγίστης του μεγάλου μετεώρου, ο πατήρ Αθανάσιος και άλλοι πατέρες κάνουν μεγάλο αγώνα για αυτό το θέμα. Να πληροφορήσουν τον ευσεβή λαό και βγάλουν και μια εφημερίδα πολυσέλιδη, καμιά 30 σελίδες, που έχει πολλά κείμενα μέσα, μεταξύ των οποίων και δύο κείμενα που έγραψα και εγώ για το θέμα αυτό. Τώρα τα φέρει ο πατήρ Αθανάσιος, πάρτε όσες θέλετε και μοιράστε τις όπου θέλετε. Αρκεί να πιάσει τόπο. Να διαβάσουν κι άλλοι να δουν πώς είναι τα πράγματα. Να κάνουμε και προσευχή. Να φυλάξει ο Θεός την πατρίδα μας από τέτοιους πειρασμούς. και να στείλετε όσοι μπορείτε και τηλεγραφήματα, γράμματα στους βουλευτές, στους υπουργούς, όπου θέλετε, και να διαμαρτύρεστε γι' αυτό. Και να ζητάτε τουλάχιστον όσοι θέλουν να μην πάρουν την ταυτότητα να εξαιρεθούμε. Άμα είναι δημοκρατία, γιατί να μην μας αναγνωρίσουν και εμάς το δικαίωμα των αντιρρησιών συνειδήσεων. Έτσι δεν είναι. Εδώ αναγνωρίζει τώρα δικαίωμα στους Ιεχωβίτες να μην πάρει στρατιώτες. Που είναι εχθροί της πατρίδας και του γένους. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουν και εμάς το δικαίωμα. Πόσοι θα είμαστε, 1.800.000. Εμείς δεν θέλουμε τις διαβολοταυτότητες. Όποιοι θέλουν να τις πάρουν. Εμείς δεν θέλουμε. Γιατί να μας υποχρεώσουν να τις πάρουν. Σε όλη και καλά, επειδή θέλει η Γερμανία και η Γαλλία να μολύνουν. Και δεν είναι και η Γερμανία και η Γαλλία. Είναι πίσω, αυτοί που κρύβονται πίσω από τη Γερμανία και τη Γαλλία και τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Που θέλουν σε όλη και καλά να μας μολύνουν. Αυτή η συνθήκη Σέγγεν, λοιπόν, τα λέω και λίγο ακατάστατα τώρα, γιατί ό,τι τα θυμάμαι. Η συνθήκη Σέγγεν, να ξέρετε, είναι πολύ επιβλαβής. Διότι έγινε να εξασφαλίσει την κυριαρχία των αυτών που έχουν τον πλούτο, τον μεγάλο πλούτο στα χέρια τους, το κεφάλαιο, το μεγάλο κεφάλαιο, εις βάρος των πτωχών και αδυνάτων. Και όπως διάβαζα κάπου και μάλλον είναι σωστό, 200 άνθρωποι κρατάνε στα χέρια τους το 70% του πλούτου της γης. Αυτοί βρίσκονται πίσω από τα δημοσιογραφικά συγκροτήματα, αυτοί βρίσκονται πίσω από τα κράτη, κατ' ουσίαν τα κράτη οι κυβερνάντες, ακόμα και οι Αμερικοί είναι χρεωμένοι. Πίσω από αυτούς όμως, από τα κράτη αυτά, βρίσκονται αυτοί οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν μια παγκόσμια δικτατορία, ένα παγκόσμιο ολοκληρωτικό κράτος, να εξασφαλίσουν την κυριαρχία του στην οικονομική, και οι άλλοι που θα πεινάνε σε αυτό το ευτυχές εντός εισαγωγικών παγκόσμιο κράτος, να μην μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Τα 20 εκατομμύρια των ανέργων που είναι σήμερα στην Ευρώπη, σκεφτείτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 20 εκατομμύρια άνεργοι. Στην Ελλάδα πώς υπάρχουν. Αυτοί δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Αυτή η Σέγγεν λοιπόν γίνεται για να έχει τους ανθρώπους φακελωμένους, να τους παρακολουθούν κάθε στιγμή και να μην μπορεί κανείς να σηκώσει κεφάλι. Συνεπώς είναι ένα ανελεύθερο σύστημα. Στην ομιλία που έκανα στην έκτακτο διπλή Ιερά Σύναξη του Αγίου Όρους, είπα το εξής, ότι η συνθήκη Σέγγεν, όπως τη βλέπω εγώ τουλάχιστον, αυτά που σου λέω δεν είναι και δόγματα, είναι οι δικές μου κρίσεις και εκτιμήσεις. Τις θέτω υπόψη, θα τις σκεφτείτε κι εσείς. Βλέπω ότι είναι ένα στάδιο προς μια παγκόσμια ολοκληρωτική κυβέρνηση. Δικτατορική κυβέρνηση, φασιστική κυβέρνηση, διεθνή. Το λένε άλλωστε. Η νέα εποχή, η παγκόσμια οικονομία, η παγκόσμια θρησκεία, η νέα τάξη πραγμάτων, προς τα εκεί οδηγεί. Τώρα αυτή η δικτατορία, αυτός ο ολοκληρωτισμός που πάνε να κάνουν, θα είναι πολύ χειρότερος και από το καθεστώς του Στάλιν και του Χίτλερ. Γιατί, διότι σήμερα υπάρχει τέλειο σύστημα πληροφοριών. Εάν ο Χίτλερ, που δεν είχε τέλειο σύστημα πληροφοριών, μπόρεσε και βρήκε 6 εκατομμύρια ανθρώπους και τους έστειλε στα κρεματόρια, τι θα γίνει σήμερα, που δεν είναι καθόλου απίθανο, έστω και ο Αντίχριστος να μην είναι, που πιθανό να είναι και ο Αντίχριστος, να βρεθεί ένας δικτάτορας, όργανο του διαβόλου, που θα έχει φακελωμένο όλο τον κόλλο και να μπορεί ό,τι ώρα θέλει, όσους θέλει, και αυτοί που θα θέλει θα είναι βέβαια αυτοί που θα είναι αντίθετοι του, να τους εξαφανίσει. Και να τους κλείσει φυλακή, και να τους κλείσει τα... και να τους φωνεύσει κιόλα. Ένας γιατρός από τη Θεσσαλονίκη προχτές ήταν αγανακτισμένος. Γιατί πήγε να αγοράσει ένα βιβλίο σε ένα βιβλιοπωλείο. Και εκεί του δώσανε κατάλογο πόσα βιβλία αγόρασε τον τελευταίο καιρό από διάφορα βιβλιοπωλεία. Καταλάβατε, άρχισαν δηλαδή τα σύμφωνα. Μία μοναχή στο Πανόραμα, η οποία είναι γιατρός, ορθοπαιδικός. Και σπούδασε στη Σουηδία και εργάστηκε εκεί ως ορθοπαιδικός χειρουργός σε νοσοκομεία της Σουηδίας. Τώρα είναι μοναχή. Τη στέλνουν τα ιατρικά περιοδικά που έπαιρνε από τότε στη Σουηδία. Στο τελευταίο λοιπόν που στείλανε ιατρικό περιοδικό από τη Σουηδία, γράφει το εξής. Όλοι οι γιατροί της Σουηδίας πήραν αριθμό. Ό,τι συνταγή γράψουν περνάει στο φακέλο μας, στα κομπιούτερ. Για όποιον γράψουμε. ξέρει ανά πάσα στιγμή το κράτος τι συνταγές γράψανε, για ποιον άρρωστο γράψανε ή για ποια αρρώστια γράψανε. Ο κάθε γιατρός. Και βέβαια θα ακούνε ότι αυτό το κάνουμε για να μην γίνεται κατάχρηστα φάρμακα, να μην βλέπουν και να μην κάνουν. Ένας γιατρός από αυτούς, όχι χριστιανός, αλλά από ευαισθησία δημοκρατική, προσέβαλε το νόμο αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά αυτά είναι όλα αποφασισμένα. Στον οικονομικό ταχυδρόμο, προχτές, είχε ένα άρθρο το οποίο είναι υπέρ της συνθήκης Σέγγεν. Ναι. Όμως αυτό το άρθρο και τι ήταν υπέρ της συνθήκης Σέγγεν έγραφε και το εξής. Όταν ο νόμος αυτός που δήθεν λέγεται νόμος προστασίας του ατόμου από το ηλεκτρονικό φακέλωμα επρόκειτο να πάει στη Βουλή να ψηφιστεί, υπήρχε μια διάταξη μέσα που έλεγε ότι τα κόμματα και η Εκκλησία εξαιρούνται και μπορούν να έχουν καταλόγους των μελών τους. Όταν πήγε στη Βουλή ο νόμος για ψήφιση, αυτή τη διάταξη τη βγάλανε. Και σήμερα, βάσει του νόμου αυτού περί ηλεκτρονικού φακελώματος, δεν μπορεί ούτε η Εκκλησία, ούτε τα κόμματα να έχουν κατάλογο των μελών τους. Θεωρείται φακέλωμα αυτό. Το φακέλωμα μπορεί να το κάνει το κράτος, αυτή η αρχή, αλλά δεν μπορεί να το κάνει όμως. Θεωρείται φακέλωμα να ξέρει η Εκκλησία ποιοι είναι γραμμένοι στο καταλόγο της. Και γι' αυτό δεν επιτρέπεται και στις ταυτότητες νέες που θα βγουν να γράφει χριστιανός ορθόδοξος. Βλέπετε πως θα τα φέρνουν ένα-ένα σιγά σιγά. Άρα λοιπόν άρχισαν να εφαρμόζονται οι δυσάρεστες και δυσμενείς συνέπειες από αυτή τη συνθήκη Σέγγεν, η οποία δεν είναι αθώα όπως λένε, αλλά είναι μια συνθήκη η οποία θα μας αφαιρέσει την προσωπική μας ελευθερία, θα μας φακελώσει όλους και θα είμαστε όλοι εκτεθειμένοι. Σκεφτείτε ότι σε αυτές τις νέες ταυτότητες που λένε ότι θα βγάλουν, κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει το ΕΚΑΜ. Αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτές τις ταυτότητες. Ο ΕΚΑΜ είναι ένας αριθμός τον οποίο θα παίρνει καθένας από την ώρα που γεννιέται. Θα το συνοδεύει μέχρι το θάνατό του. Και αυτός ο αριθμός θα είναι διασυνδεδεμένος με όλα τα αρχεία της Ευρώπης και πιθανώς και του κόσμου. Οπότε αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς να σε παρακολουθούν. Είτε παίρνεις χρήματα από την τράπεζα, είτε υπάρχει το νοσοκομείο για κάποια ασθένεια. Θα είσαι συνεχώς υπό παρακολούθηση. Επίσης αυτή η ταυτότητα θα έχει μέσα μία μαγνητική ταινία. Σε αυτή τη μαγνητική ταινία θα μπορούν να είναι γραμμένες 100.000 λέξεις. Και να γράφουν για τον κάθε ένα από εμάς ό,τι πληροφορίες θέλουν. Αυτές δεν μπορούν να διαβάσουν εμείς. Εγώ θα έχω μία ταυτότητα δηλαδή μαζί μου που δεν θα μπορώ να διαβάσω τι λέει για μένα. Και πιθανώς για μένα θα λέει ότι αυτός ο καλόγερος είναι φανατικός, ξεσηκώνει τον κόσμο, κάνει δείχνει, αυτά θα λέει για μένα, φαντάζομαι. Τώρα για εσάς δεν ξέρω τι θα λέει. Λοιπόν, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω εγώ. Καταλάβατε, ναι, εσύ βέβαια αυτό θα λένε. Οπότε, αυτά όμως θα το διαβάζουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Στρασβούργου και των εδώ της Ελλάδας, αυτοί που θα είναι παρατήματα του Στρασβούργου. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ανελεύθερα, είναι προσβολή στην ανθρωπίνη προσωπικότητα. Γι' αυτό εμείς λέμε το εξής, ότι δεν θα πάρουμε τέτοιες ταυτότητες εάν έχουν το 666 ή εάν έχουν τον αριθμό, τον ΕΚΑΜ. Αυτόν τον αριθμό με τον οποίο θα διασυνδέονται. Πιστεύω ότι αν πολλοί Έλληνες αρνηθούν, τι θα κάνουν, θα μας κλείσουν όλους τις φυλακές, δεν γίνεται. Μα ήδη οι φυλακές είναι γεμάτες. Λοιπόν, θα μας στείλουν στη Μακρόνισο. Πώς χωράει στη Μακρόνισο. Θα αναγκαστούν μάλλον να υποχωρήσουν και να μας πούνε ότι κρατάτε εσείς αυτές αυτές που είχατε τις παλιές. Αλλά πρέπει να υπάρξει εκ μέρους μας και αγώνας και αντίδρασης. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να σας πω, αλλά δεν ξέρω αν ξέχασα και τίποτα. Πάντως θα ξέρετε ότι προχωράμε σε καθεστώς δύσκολο. Πάλι είπα δεν θα φοβόμαστε γιατί εμείς έχουμε τον Χριστό. Ο Χριστός ενήξει το θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο και εμείς μαζί με τον Χριστό νικάμε ήδη. Και μέσα στη Θεία Λειτουργία και ιδίως στη Θεία Ευχαριστία που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Χριστού, ήδη συμμετέχουμε στη νίκη του Χριστού και στη δόξα του Χριστού. Αυτό δεν βλέπουμε σε κάθε λειτουργία. Σε κάθε λειτουργία βλέπουμε ότι ο Χριστός νικάει. ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, το 100 μετά Χριστόν, λέει ότι ο Σάκης οι χριστιανοί συνέρχονται να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία, ο Σατανάς παθαίνει πανολεθρία. Γι' αυτό ο Σατανάς δεν φοβάται τίποτα στον κόσμο, περισσότερο από τη Θεία Λειτουργία. Και γι' αυτό ο Σατανάς πολεμάει. Προσπαθεί να ματαιώσει τη Θεία Λειτουργία, να μας κάνει να μην λειτουργηθούμε με βλάβεια, να μην κοινωνήσουμε τα άθανα μυστήρια, γιατί κάθε φορά που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, κοινωνούμε στην δύναμη του Χριστού, στην αιώνια ζωή του Χριστού, στη χαρά του Χριστού, στο φως του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ήδη έχουμε τη χαρά, ήδη έχουμε την νίκη, έστω και αν περάσουν κάποιες δυσκολίες, δεν φοβόμαστε. Ο Χριστός νικάει και θα νικήσει.
2: Ακούσαμε τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Γεώργιο Καψάνη σε όσα είχε πει για τις νέες ταυτότητες. Χωρίς κανένα άλλο σχόλιο, ήταν σήμερα ένα ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του. Μετέστη στους ουρανούς στις 8 Ιουνίου 2014. Ας έχουμε την ευχή του και να αποδειχθούμε και εμείς άξιοι των όσων μας είπε. Καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
5: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Και σήμερα μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, σε αυτό το μέρος, το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως, και θα την δούμε την, και θα δούμε σήμερα μία εορτή, την εορτή της Πεντηκοστής και την εορτή της Αγίας Τριάδος, όπως ονομάζουμε, το Αγίου Πνεύματος ή αλλιώς το λέμε, που γίνεται αναφορά στα τρία πρόσωπα του Θεού, στον τριαδικό μας Θεό. Και με αυτήν την εκπομπή θέλουμε να πούμε και να δηλώσουμε την ενότητα που υπάρχει μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ένα από τα πολύ άσχημα, άστοχα και κάποιες φορές βλάσφημα που αναφέρονται για την Παλαιά Διαθήκη είναι ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι παλαιά. Αφορούσε στα παλαιότερα χρόνια. Σήμερα έχουμε Καινή και προτρέπουν όλοι να διαβάζουν οι άνθρωποι μόνο την Καινή Διαθήκη. Ασφαλώς θα διαβάσουμε και την Καινή Διαθήκη, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι τα δύο αυτά μέρη της Αγίας Γραφής, Παλαιά και Καινή ή πρώτο και δεύτερο μέρος, είναι θεόπνευστα και αξίζουν την ίδια τιμή. Αυτό θα το δούμε και με την εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος που, στην οποία θα κάνουμε σήμερα αναφορά, αλλά χρειάζεται να ξεκαθαριστεί μέσα μας πρώτα και στους χριστιανούς πρώτα πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό, σε όλους μας, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι κάτι το οποίο μας αφορά και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσεγγίζουμε με ευλάβεια, με προσοχή και προσευχή. Έτσι λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη που έχουμε πει πολλές φορές ότι γίνεται αναφορά στον Χριστό, άσαρκο Χριστό, αυτό γίνεται στην Παλαιά, και στην Καινή έχουμε πάλι αναφορά, κεντρικό πρόσωπο είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι σε σαρκωμένος. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο διαθήκων. Και στην Παλαιά Διαθήκη ψάχνω να βρω το Χριστό, και στην Καινή Διαθήκη ψάχνω να βρω το Χριστό. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τριμερή, για την καλύτερη κατανόηση, τριμερή διαχωρισμό των βιβλίων σε ιστορικά, ποιητικά και προφητικά. Και μέσα σε αυτά θα ψάξουμε να βρούμε που γίνεται αναφορά στο μεγάλο γεγονός της Πεντηκοστής, η οποία θεωρείται γενέθλια ημέρα για την Εκκλησία, αν και πολλοί και σωστά θεωρούν ότι η Εκκλησία δημιουργήθηκε από το Θεό αμέσως με τον πρώτο άνθρωπο. Πάμε να δούμε τι μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, μάλλον τι ήταν στην Παλαιά Διαθήκη αυτή η εορτή της Πεντηκοστής. Στα εβραϊκά λέγεται Σαββότ και σημαίνει εβδομάδες, 50 μέρες μετά το Πάσχα. Εορταζόταν, ήταν αγροτική εορτή, ήταν συνδεδεμένη με τον θερισμό και την προσφορά των απαρχών, των πρώτων καρπών. Αργότερα συνδέθηκε με την παράδοση του νόμου, την Τωρά, στο Μωυσή, όπως γνωρίζουμε, στο όρος Σινά. Οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε να συνδέονται άρρηκτα με τον Θεό και στην καθημερινότητά τους, σε ό,τι τους αφορούσε στη ζωή, είχαν το Θεό και τον επικαλούνταν,
Και βλέπουμε σε αυτή την εορτή της Πεντηκοστής Σαββότου, όπως είπαμε, την αγροτική εορτή, να προσφέρουν τις απαρχές, να προσφέρουν τα πρώτα, τους πρώτους καρπούς. Και αυτό το έκαναν πάντα τα πρώτα από την παραγωγή τους, τα έδιναν ως ευχαριστία στο Θεό, αναγνωρίζοντας ότι ο Θεός ήταν αυτός που έβρεξε, αυτός που είχε τις συνθήκες κατάλληλες προκειμένου να γίνει, να έχουμε μια καλή σοδιά. Αυτό δεν το ξεχνάει ο Ισραηλίτης και πηγαίνει και δίνει τα πρώτα στον Θεό. Αυτό θα το δούμε μέχρι και σήμερα. Ειδικά στην επαρχία οι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Δηλαδή τα πρώτα γεννήματα από τη σοδειά τους, ό,τι καλλιεργούν, το προσφέρουν στον Θεό ως ευχαριστία, αλλά και ως ευλογία της ίδιας της σοδειάς. Θα παρατηρήσετε, ας πούμε, ότι την ημέρα της μεταμορφώσεως οι άνθρωποι φέρνουν σταφύλια. Γιατί έχει ξεκινήσει η περίοδος του τρίγου και οι άνθρωποι προσφέρουν λοιπόν τα σταφύλια για

Το Άγιο Πνεύμα, όπως το διαβάζουμε στα Ιερά Κείμενα, κατέρχεται στους Αποστόλους και γίνεται τώρα μια πνευματική εκπλήρωση. Δηλαδή, όπως το γνωρίζουμε, το Άγιο Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών, σαν μικρές φλόγες, πηγαίνουν και στέκονται επάνω στις κεφαλές των Αποστόλων. Είναι το Άγιο Πνεύμα που έρχεται ως δώρο στους ανθρώπους. Το είχε πει ήδη ο Θεός, το είχε πει ήδη ο Χριστός, ότι εγώ θα φύγω, αλλά θα στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Μία ωραία, σαν σε παρένθεση, αν θέλετε ακούστε το αυτό, μία ωραία ομιλία που είχα ακούσει, αφορούσε τη σύνδεση των δύο εορτών, την εορτή της Αναλήψεως και την εορτή της Πεντηκοστής. Η εορτή της Αναλήψεως είναι πολύ μεγάλη, διότι ο Χριστός, ο οποίος έχει λάβει την ανθρώπινη φύση, ανεβαίνει, αναλαμβάνεται στον ουρανό, κάθεται εκ δεξιών του Θεού Πατρός, και άρα η φύση μας, η ανθρώπινη φύση μας, βρίσκεται πολύ ψηλά πλέον. Βρίσκεται στο χώρο της θεότητας, όπως το διαβάζουμε και το ψάλουμε, δεξιά από τον Θεό Πατέρα. Ο Χριστός έχει τέλεια την ανθρώπινη και τέλεια τη θεϊκή φύση. Άρα λοιπόν η φύση μας βρίσκεται εκεί. Και βρίσκεται εκεί, όπως άκουσα στον ομιλητή, σαν δώρο. Εμείς αυτό το δίνουμε δώρο στο Θεό. Ο Θεός όλα τα κατέχει και όλα δικά του είναι και όλα τα έχει δημιουργήσει. Αυτό που δεν είχε είναι η ανθρώπινη φύση. Τρόπον την δηλαδή ο άνθρωπος, εμείς δίνουμε στο Θεό μας την ανθρώπινη φύση και γίνεται εις εξ ημών και γίνεται ένας από μας. Και αυτό, επαναλαμβάνω, το δίνουμε σαν δώρο. Το δώρο αυτό το δέχτηκε ο Θεός. Ασφαλώς και το δέχτηκε ο Θεός και έδωσε και αυτός το δικό του δώρο. Ποιο είναι το δικό του δώρο? Το δικό του δώρο είναι το Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν υπάρχει μία καταλλαγή μεταξύ Θεού και ανθρώπων, κάτι που είχε διαταραχθεί με το προπατορικό αμάρτημα, και έρχεται τώρα και αποκαθίσταται αυτή η άμεση επικοινωνία, η σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης που υπήρχε. Άρα λοιπόν έχουμε με την Πεντηκοστή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία γίνεται φανερή στους Αποστόλους και στους διαδόχους τους μετά, και φτάνει μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό και ψάλουμε, το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Το πρώτο λοιπόν που είχαμε να πούμε είναι αυτό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και πάλι, όπως είπα αρχικά, έρχεται η Παλαιά Διαθήκη και μας προετοιμάζει για αυτό που θα γίνει στην Καινή Διαθήκη. Και χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτές οι διαθήκες έχουν μεταξύ τους άμεση σχέση. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι υπάρχουν κάποια βασικά

Κάχω ωρία στην Παλαιά Διαθήκη που δηλώνεται η Πεντηκοστή. Θα σταθούμε ασφαλώς στο βιβλίο της Εξόδου, στα κεφάλαια 19 και 20, που έχουμε την Θεοφάνεια. Μια Θεοφάνεια την ώρα που ο Μωυσής λαμβάνει τους νόμους, τον Δεκάλογο, ο οποίος, στον οποίο αναφέρεται ότι δίδεται με φωτιά, με βροντές, με άνεμο αυτή η παράδοση του νόμου και χτίζεται αυτή η διαθήκη, η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Και βέβαια εμείς θα το συνδέσουμε με την Καινή Διαθήκη και θα πούμε ότι στο Σινά έχουμε νόμο γραμμένο επάνω σε πλάκες λίθινες, ενώ στην Πεντηκοστή έχουμε νόμο γραμμένο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που θέλουν να δεχθούν αυτό το νόμο. Ένα άλλο χωρίο που μπορούμε να σταθούμε είναι από τον προφήτη Ιερεμία, 31ο κεφάλαιο. «Δώσω νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών». Και βέβαια, σαφής είναι και οι αναφορές στους αριθμούς, στο βιβλίο των αριθμών 11-25, όπου αναφέρεται ότι το πνεύμα κατέρχεται στους 70 πρεσβυτέρους. Και στον προφήτη Ιωήλ, 3ο κεφάλαιο, «Εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα». Δηλαδή, εδώ φαίνεται καθαρά μια άμεση προφητεία της Πεντηκοστής, το οποίο θα το δούμε βέβαια αυτό να εκπληρώνεται και στο 2ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Με αυτόν τον τρόπο ερμηνεύουν και οι πατέρες Εκκλησίας, οι οποίοι συγκρίνουν κατά κάποιο τρόπο το Σινά και την Πεντηκοστή. Και λένε ότι, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος συγκρίνει το Σινά και την Πεντηκοστή και λέει, το Σινά παραπέμπει σε αυτό το φόβο, το δέος, και η Πεντηκοστή στη χάρη. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι η Πεντηκοστή είναι η τελείωση της Αποκαλύψεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι και να σταθούμε σε αυτά τα πράγματα. Η Παλαιά Διαθήκη μας προετοιμάζει και πολλές φορές δηλώνεται μέσα σε αυτήν η παρουσία των τριών προσώπων. Ο Θεός δημιουργεί, ο Πατήρ διού εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό κρατάμε. Έχουμε δημιουργία και συνδημιουργία από τον Πατέρα και συνδημιουργία από τα άλλα πρόσωπα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Για αυτή την παρουσία των προσώπων όμως θα μιλήσουμε αμέσως και θα δώσουμε ένα τίτλο, θα πούμε «Η Αγία Τριάδα στην Παλαιά Διαθήκη».

Να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, πώς τα συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε άμεσους υπαινιγμούς και φαίνεται αρχικά στο πολύ γνωστό χωρίο της Γενέσεως 1,26. Αυτό αναφέρει ποιήσομεν το λεγόμενο ποιήσομεν άνθρωπον κατοικώνα ημετέραν. Έχει απασχολήσει διαχρονικά τους ερμηνευτές, τους βιβλικούς, ποιος, πώς ερμηνεύεται αυτός ο πληθυντικός. Εμείς γνωρίζουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας και ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος και άλλοι λένε ότι πρόκειται για την παρουσία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Βεβαίως, άλλοι ερμηνευτές και ιδίως ξένοι ερμηνευτές είπαν ότι εδώ μιλάει ο Θεός στην αυλή του, ο Θεός Πατέρας στην αυλή του, δηλαδή στους αγγέλους. Και λέει στους αγγέλους, προτρέπει με αυτή την έκφραση. Όμως οι άγγελοι είναι και αυτοί κτίσματα, δημιουργήματα του Θεού και δεν μπορεί να γίνουν συνδημιουργοί. Έτσι λοιπόν, με σαφήνεια βλέπουμε μια πρώτη αναφορά στα τρία πρόσωπα της Τριάδος, γιατί όπως είπαμε ο Πατήρ Διού εν Αγίω Πνεύματι δημιούργησε τον κόσμο και κάθε τι που υπάρχει στη γη μας. Ο Μέγας Βασίλειος το λέει χαρακτηριστικά, αυτό το ποιήσιο με λέει ότι είναι ένας διάλογος εντός της θεότητας, ένας διάλογος μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ένα άλλο χωρίο σημαντικό είναι πάλι από την Γένεση 1,2. Αυτά τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως είναι πολύ σημαντικά και έχουν γραφτεί πάρα πολλά και υπομνήματα και εργασίες επιστημονικές, αλλά και πολλές ομιλίες πατέρων πάνω σε αυτά. Αυτό το πνεύμα Θεού εφαίρετο επάνω των υδάτων. Και εδώ ακριβώς φαίνεται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έκανε εντύπωση σε ένα υπόμνημα που είχε κάνει στο βιβλίο της Γενέσεως ο Μακαριστός, Μητροπολίτης Γόρτινος, κυρός Ιερεμίας. Έκανε εντύπωση που μας έφερε στο φως μια πατερική προσέγγιση στο θέμα. Θα πρέπει να το κάνετε εικόνα αυτό. Ας φανταστούμε την δημιουργία, την γη, σε ένα πρωταρχικό σημείο, στάδιο, που υπάρχει πάρα πολύ νερό. Το υποστηρίζουν και οι επιστήμονες αυτό. Υπάρχει νερό το οποίο έχει καλύψει τα πάντα και σιγά σιγά το νερό υποχωρεί, φαίνονται οι κορυφές των βουνών και όλο και υποχωρεί το νερό, προκειμένου η γη να γίνει κατοικήσιμη για τον άνθρωπο. Και σε αυτή τη φάση ακριβώς βρίσκεται, σε αυτή τη φάση της δημιουργίας βρίσκεται, παρουσιάζεται το Άγιο Πνεύμα να εποάζει τη δημιουργία. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, όπως κάθεται η γλώσσα επάνω στα παιδιά της, στα αυγά που θα ετοιμαστούν να γίνουν τα δικά της παιδιά, έτσι γίνεται και με την, έτσι γίνεται και με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο στέκεται επάνω από την δημιουργία, επάνω στα ύδατα δηλαδή, και σιγά σιγά
κυοφορείται αυτό το οποίο χαιρόμαστε κι εμείς μέχρι και σήμερα, την δημιουργία δηλαδή του κόσμου. Υπάρχει και ένα άλλο χωρίο στους ψαλμούς του Δαβίδ, στο 32ο ψαλμό, εκεί αναφέρεται το λόγο του Κυρίου και το πνεύματι του στόματος αυτού. Για αυτά όλα υπάρχουν ερμηνείες διάφορες. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται καμία τριαδικότητα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν δέχονται την παρουσία του Χριστού με τον συγκεκριμένο τρόπο. Το ότι ο Χριστός υπήρξε, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Ιστορικά δηλαδή ότι υπήρξε. Τώρα, το τι ήταν ο Χριστός και ποια η σχέση των προσώπων της Τριάδος, αυτό είναι που έρχεται μετά και η Εκκλησία θεόπνευστα δίνει διδασκαλία και αποτελούν δόγματα σήμερα της Εκκλησίας. Αυτό το πνεύματι που λέει εδώ, εμείς πατερικά θα το πούμε ότι πρόκειται για το πνεύμα και ο λόγος είναι ο Χριστός, ο λόγος με κεφαλαίο. Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε μία αναφορά, μία διάκριση των προσώπων. Μία σαφής εικόνα την οποία έχουν πάρει και οι αγιογράφοι τώρα και αποτυπώνουν τα τρία πρόσωπα της Τριάδος είναι η φιλοξενία του Αβραάμ στο 18ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Εκεί πέρα φαίνονται τρεις ίδιοι άγγελοι. Και ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας λέει σχετικά με αυτό, έχουμε ενότητα προσώπων και τριαδικότητα. Μια άλλη εικόνα η οποία αποτυπώνει τον Θεό Πατέρα ως γυραιό, ως γέροντα, τον Υιό σαν νεότερο και το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Αυτές οι εικόνες βρίσκονται βέβαια ακόμα και σε ναούς, αλλά δεν αποτυπώνουν αυτό που αργότερα έγινε με την φιλοξενία του Αβραάμ, της εικόνας αυτής. Επίσης, για τα πρόσωπα της Τριάδος, της Αγίας Τριάδος, στο βιβλίο της Εξόδου, όπως και σε άλλες αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε για τον Άγγελο Κυρίου. Ο Άγγελος Κυρίου, όποτε τον συναντάμε, αυτή την έκφραση συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, δεν αφορά σε κάποιον κτιστό άγγελο, τον Μιχαήλ, τον Γαβρίλ, τον Ραφαήλ και τα λοιπά. Αλλά Άγγελος Κυρίου είναι ο Χριστός και τον βλέπουμε να παρουσιάζεται εδώ στην Παλαιά Διαθήκη και κατά κάποιο τρόπο να δηλώνει ότι επιθυμεί σφόδρα να έρθει ανάμεσά μας, να γίνει άνθρωπος, να αναλάβει και όλο το βάρος των λαθών μας και των αστοχιών μας, να τα πάρει όλα επάνω του και μέσα από τη δική του θυσία και μέσα από το όλο το έργο της Θείας Οικονομίας να αναλάβει την ευθύνη για αυτό. Επίσης έχουμε χωρία άλλα που και πάλι βλέπουμε να παρουσιάζονται τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Φοβερή είναι η αναφορά στον Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο που αξιώνεται με τα καθαρά του μάτια ο Ισαΐας να δει το θρόνο του Θεού και τους αγγέλους
να δορυφορούν γύρω-γύρω από το ιερό αυτό βήμα και να φωνάζουν «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Κύριος Σαββαώθ, αυτό το πήρε βεβαίως και η Εκκλησία μας και το έχει τοποθετήσει μέσα στο κορυφαίο μυστήριο που λέγεται Θεία Ευχαριστία. Αυτό ο Τρισάγιος ύμνος που λέμε, που αναφέρεται και στη Θεία Λειτουργία, αυτή η τριπλή αναφορά οι πατέρες λένε ότι υποδηλώνει την Αγία Τριάδα. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει και αναφέρεται για τριπλή δοξολογία. Θα πάμε στα ποιητικά βιβλία να δούμε στη Σοφία Σολομώντος στο ένατο κεφάλαιο. Ο Θεός δημιουργεί δια της σοφίας. Αυτή η σοφία είναι η άνωθεν σοφία, όχι με την έννοια του σοφού που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά η λέξη σοφία βιβλικά, εκτός από κάποια χωρία που αναφέρεται ως σοφία του Θεού, δηλαδή θεία έμπνευση, σοφία είναι και πρόσωπο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Βλέπουμε στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη της καρδιάς μας, ότι χτίστηκε ναός και ονομάστηκε Αγία Σοφία και είναι ακριβώς ένας ναός αφιερωμένος στο Χριστό. Το βλέπουμε αυτό και στην Θεία Λειτουργία, την ώρα που ο ιερέας κάνει τη μικρά είσοδο, σηκώνει το Ευαγγέλιο και λέει Σοφία, δηλαδή Χριστός, αυτός αποτυπώνεται και στις δύο πλευράς του Ευαγγελίου, σταυρωμένος και αναστημένος, Σταύρος και Ανάσταση. Σοφία λοιπόν λέει, δηλαδή Χριστός, και μετά ορθή, όλοι όρθιοι, δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό. Το λέει καθαρά. Εκτός από τη Σοφία Σολομώντος, επίσης σε ποιητικά βιβλία, στους ψαλμούς, στον ψαλμό 109, θα δούμε αυτό τον διάλογο μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου». Εδώ πέρα εισάγεται δεύτερος Κύριος και ασφαλώς ερμηνεύεται, όπως και παραπάνω είπαμε, ότι πρόκειται για άλλο πρόσωπο της Τριάδος. Μια πνευματική μεσιανική διάσταση μπορούμε να δούμε στο χωρίο Ισαΐας 11,2, «Επαναπάβεται επ' αυτόν πνεύμα Θεού», που εδώ πιο φανερά δηλώνεται αυτή η ύπαρξη, ξεχωριστή ύπαρξη ως προσώπου του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλουμε να δώσουμε μία γενική πατερική προσέγγιση, θα πούμε ότι οι πατέρες γενικότερα λένε ότι έχουμε μία προοδευτική αποκάλυψη των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται πιο πολύ η παρουσία του Θεού Πατέρα, χωρίς ποτέ να είναι χωρισμένος όμως από τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν έχουμε μία σταδιακή αποκάλυψη. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις μας λέει ότι στην Παλαιά Διαθήκη φανερώνεται ιδιαίτερος ο Πατέρας. Στην Καινή Διαθήκη
Έχουμε φανέρωση του Υιού και βεβαίως και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Αυτά γίνονται περισσότερο σαφή στην Καινή Διαθήκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν, ότι δεν υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Μία ωραία θέση προέρχεται, μία ωραία θέση έχει εκφραστεί από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, αυτόν τον μεγάλο δογματολόγο πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος μιλά για σκιαγράφηση της Αγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη. Και μία άλλη ωραία ιδέα σχετική είναι με τον Άγιο Ιάκωβο το Τζαλίκι, ο οποίος είχε πει το εξής. Είχε πει για το δεύτερο πρόσωπο, για τον Χριστό, ότι ο Χριστός είναι ίδιος και στην Παλαιά και στην Καινή. Στην Παλαιά Διαθήκη, για όποιους ξέρετε αγιογραφία, η Παλαιά Διαθήκη λέει είναι το σκίτσο που κάνει πρώτα ο αγιογράφος, και η Καινή Διαθήκη είναι το χρώμα επάνω στο σχέδιο αυτό, αλλά και τα δύο αναφέρονται στο ίδιο πράγμα, δηλαδή στον ίδιο καμβά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνος, λέει ότι έχουμε δύο χείρες του Θεού. Ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζεται σαν χέρια του Θεού. Ο Θεός Πατέρας έχει αυτά τα δύο χέρια. Όμως είναι άμεση σχέση όλων αυτών. Δεν μπορεί να λείψει κάτι από αυτά για να αποτελέσουν σύνολο το σώμα. Μία ωραία ιδέα του Αγίου Ειρηναίου. Έτσι κάπως, πολύ συνοπτικά, οι πατέρες πλησιάζουν το μεγάλο δόγμα που λέγεται Αγία Τριάδα και μας λένε ότι ασφαλώς αναφορές υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη.

0: Είναι σημαντικό τι λένε οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες, για το ζήτημα της Πεντηκοστής και το Άγιο Πνεύμα. Έχουν γράψει αρκετοί σχετικά με το μεγάλο αυτό θέμα, γιατί είναι κεντρικό και κομβικό σημείο, δόγμα της, αυτό της Αγίας Τριάδος, το τριαδικό ή τριαδολογικό δόγμα. Είδαμε ότι οι απαρχές βρίσκονται πάντοτε στην Παλαιά Διαθήκη. Είδαμε ότι η Πεντηκοστή παρουσιάζεται στην Καινή Διαθήκη, και επίσης είδαμε ότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος εμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη και προοδευτικά και ακόμα πιο φανερά στην Καινή Διαθήκη. Να δούμε πώς οι Άγιοι, οι πατέρες μας, έχουν μιλήσει σχετικά με αυτό το θέμα. Ενδεικτικά θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και έναν Άγιο που ήρθε αργότερα, αλλά όχι με λιγότερη αξία θεολογία, τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Είναι μεγάλα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι μεγάλα, αγαπητοί, και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα που μας δώρισε σήμερα ο Φιλάνθρωπος Θεός. Γι' αυτό λοιπόν ας χαιρόμαστε όλοι μαζί και χορεύοντας από χαρά ας υμνήσουμε τον Κύριό μας. Γιατί η σημερινή μέρα είναι μια μέρα για γιορτή και πανήγυρη. Όπως δηλαδή η μία εποχή διαδέχεται την άλλη και το ένα ηλιοστάσιο διαδέχεται το άλλο, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία, η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και μας πηγαίνουν από τη μία στην άλλη. Μας λέει δηλαδή ο Άγιος ότι στην Εκκλησία έχουμε μια συνεχή γιορτή. Ότι στην Εκκλησία συνεχώς γιορτάζουμε. Εορτάζουμε γεγονότα, εορτάζουμε πρόσωπα, τελικά εορτάζουμε το ότι δεν πεθαίνουμε. Αυτό δηλαδή που είναι η αγωνία όλων των ανθρώπων, που με το έργο του Χριστός και με την Ανάστασή του μας φανέρωσε πάρα πολύ, μας έκανε φανερή αυτή την αλήθεια. Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πριν από λίγες μέρες εορτάσαμε το Σταυρό, το Πάθος, την Ανάσταση. Ύστερα από αυτά την Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ουρανό. Σήμερα όμως συναντήσαμε την ίδια κορυφή των αγαθών. Φτάσαμε στη Μητρόπολη των εορτών. Βρισκόμαστε στην πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Κυρίου. Γιατί αν εγώ φύγω, είπε στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, θα σας στείλω άλλο παράκλητο και δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Είναι σημαντικό ότι ο Χριστός αναφέρεται σαφώς στο Άγιο Πνεύμα και θεωρεί ότι, και μας λέει ότι αυτός είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, με αυτόν μας συνδέει. Και λέει με ρητορικά τώρα ερωτήματα ο Άγιος Χρυσόστομος: είδατε ενδιαφέρον, είδατε άπειρη φιλανθρωπία? Πριν από λίγες μέρες ανέβηκε στον ουρανό, ξανακάθισε στο βασιλικό θρόνο, πήρε τη θέση του στα δεξιά του Πατέρα και μας χαρίζει σήμερα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και έτσι μας δίνει τα άπειρα ουράνια αγαθά. Γιατί πες μου, ποιο από αυτά που συντελούν στη δική μας σωτηρία δεν το έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα? Αυτό μας απαλλάσσει από την πνευματική δουλεία, μας καλεί στην ελευθερία, μας οδηγεί στην υιοθεσία και γενικά μας ξαναγεννά από την αρχή και μας ξεφορτώνει το βαρύ και αποκριστικό φορτίο των αμαρτιών. Συνεχίζει ο Άγιος: με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε τους πολλούς ιερείς και έχουμε τα τάγματα των δασκάλων. Από την πηγή αυτή βγήκε και το προφητικό χάρισμα και η δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία στολίζουν συνήθως στην Εκκλησία του Θεού, από εκεί έχουν την προέλευση. Και φωνάζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει. 1 προς Κορινθίους 12:11. Όπως θέλει, λέει, όχι όπως διατάχθηκε. Μοιράζει, λέει, δεν μοιράζεται. Έχει εξουσία, δεν βρίσκεται κάτω από εξουσία. Γιατί την ίδια ακριβώς εξουσία που βεβαίωσε στον Πατέρα αναθέτει ο Παύλος και στο Άγιο Πνεύμα. Και όπως λέει για τον Πατέρα, ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί τα πάντα σε όλους, έτσι και για το Άγιο Πνεύμα και όλα αυτά τα χαρίσματα, λέει, ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι δεν υποτάσσεται κάπου το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι υποδέστερο των άλλων, έναντι των άλλων προσώπων της Τριάδος. Και πάμε λίγο παρακάτω να δούμε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σχετικά. Το Άγιο Πνεύμα πάντοτε υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, αλλά είναι πάντοτε ενωμένο και αριθμείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Διότι δεν θα άρμοζε ποτέ να ελείπει ο Υιός από τον Πατέρα ή το Πνεύμα από τον Υιό, επειδή θα ήταν σε μέγιστο βαθμό άδοξη η θεότητα, σαν από μεταμέλεια ακριβώς να ήρθε σε συμπλήρωση για να γίνει τέλεια. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν πάντοτε και αιώνια μεταλαμβάνεται με τις θείες ενεργειές του, δεν μεταλαμβάνει. Οδηγεί στην τελείωση στους ανθρώπους και δεν τελειώνεται. Παρέχει την πνευματική πλήρωση. Δεν έχει ανάγκη πλήρωσης. Αγιάζει και δεν αγιάζεται. Κάνει τους ανθρώπους θεούς. Δεν θεώνεται αυτό προς εαυτό και προς εκείνους με τους οποίους είναι ενωμένο. Είναι πάντοτε το ίδιο και απαράλλακτο. Αόρατο, άχρονο, αχώρητο, αναλύωτο, υπεράνω από κάθε έννοια ποιότητας, ποσότητας, μορφής, αψηλάφητο, κινούμενο αφεαυτού, κινούμενο συνεχώς έχοντας αφεαυτού εξουσία, έχοντας αφεαυτού δύναμη, παντοδύναμο. Αν και ως προς την πρώτη αρχή, όπως ακριβώς όλα τα αναφερόμενα στο μονογενή Υιό, έτσι και το του Πνεύματος ανάγεται εις τον Πατέρα. Εδώ μιλά το κείμενο για τα ιδιώματα, τα προσωπικά ιδιώματα που έχουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ γεννά, ο Υιός γεννάται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Είναι ζωή και πρόξενο ζωή στο φως και χορηγεί φως, αφεαυτού αγαθό και πηγή αγαθότητας. Πνεύμα ευθές, ηγεμονικό, κύριο, το οποίο καλεί και αποστέλει τους αξίους, όπως ο Πατήρ και ο Υιός, θέτει όρια σε όλη την κτήση, κάνει τους ανθρώπους ναούς, οίκους του Θεού, οδηγεί, ενεργεί, όπως θέλει, διανέμει χαρίσματα. Τι πνεύμα είναι? Είναι πνεύμα υιοθεσίας. Κάνει τους ανθρώπους γιους του Θεού, αληθεία, σοφία, σύνεσης, γνώσης, ευσέβειας, βουλής, δυνάμεως, φόβου Θεού όσων έχουν απαριθμηθεί. Δια του Αγίου Πνεύματος γνωρίζεται ο Πατήρ και δοξάζεται ο Υιός, και από αυτούς μόνο γνωρίζεται αυτό, είναι δηλαδή τα τρία πρόσωπα εν. Μία είναι η λατρεία και η προσκύνηση που προσφέρεται, μία η δύναμης, μία η τελειότης, ένας ο αγιασμός που παρέχεται. Και γιατί μακρολογώ, λέει ο Χρυσόστομος, γιατί να μακρολογώ, όλα όσα έχει ο πατήρ είναι του Υιού, εκτός από την αγεννησία. Όλα όσα έχει ο Υιός είναι του Αγίου Πνεύματος, εκτός από τη γέννηση. Αυτά τα ιδιώματα, όσο βέβαια μπορώ να εκφραστώ με το λόγο μου, δεν ξεχωρίζουν ουσίες, αλλά ορίζουν τη μία και ενιαία ουσία της θεότητος. Και ακόμα ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, σημειώνει: «Συλλογήσου αγαπητέ, πως το Πανάγιο Πνεύμα, όταν κατέβει εις το υπερόν, εν είδη πυρήνο γλωσσών, ως αν ένας φοδρότατος άνεμος και βροντί, εγέμισε όλων των οίκων, εις των οποίων ήσαν καθήμενοι οι Θείοι Απόστολοι και επροσύφχοντο». Διαβάζουμε στις Πράξεις 2:2 «Και επλήρωσε των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Και τον έκαμεν ως σαν μία κολυμβήθρα», ως λέει ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος. Και κοιτάξτε τώρα εδώ πόσο ένας πατέρας, ο Άγιος Νικόδημος, αποδέχεται και φανερώνει ότι είχε διαβάσει τους πατέρες πριν από αυτόν, γιατί μνημονεύει τον Άγιο Γρηγόριο, τον Παλαμά. «Διαναβαπτίσει τους Αποστόλους με τη Θεία Χάρη Του, περί του οποίου τούτου βαπτίσματος προείπεν εις αυτούς ο Κύριος. Ημείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίω, ου με τα πολλά στάφτας ημέρας». Και συνεχίζει: «Επλήρωσε δε τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι, κολυβήθραν αυτόν απεργαζομένη πνευματική και πυρούσα την του σωτήρως επαγγελίαν, ειν και αυτήν αναλαμβανόμενος προς αυτούς έλεγε ότι ο Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίω, αλλά και την κλίσιν ειν αυτής επέθηκεν, επαληθεύουσαν έδειξε, διαγάρ του εξ ουρανού τούτου ήχου, όντως Υιός Βροντής γεγόνασι, οι Απόστολοι. Τότε δι, τότε αυτό το Πανάγιο Πνεύμα ενήργησε εις τους Αποστόλους τρεις μεταβολάς». Και αυτές οι μεταβολές είναι κυρίως ο καρπός και τα πνευματικά γυμνάσματα. Η μεταβολή ήτο του νοός των Αποστόλων, η οποία μετέβαλε σε αυτούς εκείνας τας πρώτας ιδέας όπου είχαν περί των πραγμάτων του κόσμου τούτου και τους έκαμε να γνωρίσουν καθαρά το ταπεινό και μάταιον των παρόντων αγαθών και εξεναντίας να γνωρίσουν το μεγαλείο και το αιώνιο των μελώντων, ώστε εκείνοι οι ίδιοι όπου ο λίγων πρωτήτερα φιλονικούσαν αναμεταξύ τους, ποιος από αυτούς να ήταν πρώτος και μεγαλύτερος. Γίνεται εδώ και φιλονικία εν αυτής. Το τις αυτόν δοκί είναι μείζον. Ύστερα, αφού έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον, εμετρούσαν δια μεγάλην ευτυχίαν το να είναι μικρότεροι από όλους, το να καταφρονούνται από όλους δια το Χριστόν και το να λογίζονται ασθενείς, μωροί, άτιμοι, όνειδος, σκύβαλα και σκουπίδια του κόσμου και των ανθρώπων. Διαβάζουμε 1 προς Κορινθίους: «Ημείς μωρίδια Χριστών, ημείς ασθενείς, ημείς άτιμοι, ως περικαθάρματο του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως εστί». Συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης: «Τώρα αδελφέ, στοχά σου αν ίσως έγινε και είσαι σε αυτή η μεταβολή του νοός, διαμέσου τούτων των πνευματικών γυμνασμάτων, όπου ανάγνωσες και ως εις ποιον βαθμόν έφτασες, διότι αν ίσως και ως τώρα ενόμισες ένα μεγάλο καλόν, το να σε τιμούν και να σε έχουν οι άνθρωποι εις υπόλοιψην, το να ζήσεις την καρδία πάντων, ήγουν το να σε αγαπούν όλοι, το να γυρεύεις πάντοτε καινούργιες ειδονές και να εξοδεύεις εν αυτές των καιρών όπου σου εδόθη για να κερδίσεις τα αιώνια αγαθά και το να ζεις με τέλη και αντιρρήσεις κοσμικάς, Φανερόν είναι ότι ο νου σου οδηγεί το έως τώρα από το πνεύμα του κόσμου και όχι από το πνεύμα του Θεού. Και πρέπει δια τούτο να λυπήσαι και να μετανοείς, διότι έπαθαν ο Χριστός και ανέστη και ανελήφθη στους ουρανούς, όχι για να σου δώσει το πνεύμα του κόσμου, αλλά να σου δώσει το πνεύμα το ειδικό του, και εσύ με την κακή ζωή που έζησες δεν έγινες δεκτικός του Θείου αυτού πνεύματος. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται και μεταβάλλει τον άνθρωπο, τον αλλάζει και τον αλλάζει εσωτερικά. Του αλλάζει το νου και μετά του αλλάζει και την καρδιά. Και όλος αυτός ο αγώνας που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία με την νηστεία, την εγκράτεια, τη συμμετοχή στα μυστήρια, είναι για να έρθει αυτή η εσωτερική αλλαγή, η οποία κάνει πράγματι τον άνθρωπο καινούριο. Καινούριο άνθρωπο, φωτεινό άνθρωπο και φωτισμένο. Είδαμε και αυτές τις πατερικές αναφορές, οι οποίες πάντοτε ή σαφώς ή με κάποιες εικόνες δηλώνουν ότι το Άγιο Πνεύμα και τα πρόσωπα της Τριάδος εμφανίζονται και ξεχωριστά και από κοινού και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Αγαπητοί μου, σήμερα είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει αναφορά της Πεντηκοστής στην Παλαιά Διαθήκη, είδαμε χωρία και μετά είπαμε ότι υπάρχουν και αναφορές για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και είδαμε πως αυτό τεκμηριώνεται μέσα από την ερμηνεία της Γραφής κατά τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος ο Θανάσιος τονίζουν ότι το Πνεύμα είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό μέσα από χωρία της Αγίας Γραφής. Και αυτή η τριπλή αναφορά του Άγιος, Άγιος, Άγιος, όπως είδαμε στον προφήτη Ισαΐα, αλλά και σε πολλά άλλα που δεν είδαμε, υποδηλώνουν την ξεχωριστή ύπαρξη των τριών προσώπων, αλλά σε μία ενότητα, στον ένα Θεό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε προηγουμένως. Τώρα οι πατέρες λένε ότι δίνεται στον άνθρωπο η δυνατότητα να οικειοποιηθεί τη χάρη και να γίνει μέλος του Χριστού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν υπήρχε από απαρχής. Στην Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους ανθρώπους που είχαν χωριστεί από την εποχή του προπατορικού αμαρτήματος και αργότερα στην εποχή της Βαβέλ. Οι πύρινες γλώσσες συμβολίζουν το φωτισμό και την αγάπη, καταργώντας την σύγχυση και αποκαθιστώντας την επικοινωνία. Πηγή των χαρισμάτων είναι το Άγιο Πνεύμα και είναι εκείνο που δίνει τη δύναμη να αγιάζεται ο άνθρωπος μέσα από τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που εμπερικλεί η Παλαιά Διαθήκη και ας μην είμαστε τόσο εύκολα απορριπτικοί της μεγάλης σημασίας που έχει και της θεοπνευστίας. Χρειάζεται να σκύψουμε, να διαβάσουμε τους πατέρες, οι οποίοι πολλές φορές στις ομιλίες τους, μα σχεδόν πάντοτε, θα κάνουν αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, που σημαίνει ότι την αποδέχονταν ως θεόπνευστο κείμενο, όπως ακριβώς την αποδέχεται και η Εκκλησία. Αγαπητοί μου, σας εύχομαι να έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Κάθε φορά που πηγαίνουμε στον Ιερό Ναό, αυτό ζητάμε και αυτό λαμβάνουμε. Τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία, οι ιεροψάλτες το λένε καθαρά: είδομε το φως, το αληθινό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Πηγαίνουμε λοιπόν στους Ιερούς Ναούς για να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο με διάφορους τρόπους στη ζωή μας το διώχνουμε. Και τώρα και κάθε στιγμή χρειάζεται να το επικαλούμαστε. Αυτό που χρειάζεται η κοινωνία, αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, αλλά και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που αλλάζει τον άνθρωπο, του δίνει δύναμη και του δίνει φωτισμό να πορεύεται. Ευχαριστούμε που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Φίδων Παπαδέα. Φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, καλή σας ημέρα. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026, είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε σχόλια και εκτιμήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελλαδικών σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Φίδων Παπαδέα. Να ευχηθούμε από καρδιάς καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές. Τα σημερινά εξεταζόμενα μαθήματα αφορούν στο Γενικό Λύκειο και είναι Ιστορία, Φυσική και ΑΟΘ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Για τα θέματα της ιστορίας Γενικού Λυκείου θα μας μιλήσει η κυρία Αριστεία Κωνσταντοπούλου. Σας ακούμε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Καλημέρα και καλά αποτελέσματα εύχομαι σε όλους τους μαθητές και στους ακροατές που έχουν παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Εννοείται, εύχομαι καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Θα πω ότι τα θέματα ήταν για καλά προετοιμασμένους. Στους ιστορικούς όρους δόθηκε στα παιδιά να επιλύσουν τους ορισμούς εθνικές γαίες από την οικονομία του 19ου αιώνα, τον οργανικό νόμο από το κεφάλαιο 2 του κριτικού ζητήματος, ενώ από τα κόμματα ο ειδικός όρος Εθνικό Κομιτάτο ήταν ο όρος που έπρεπε να επιλύσουν τα παιδιά. Αυτό έδινε στα παιδιά 15 μονάδες και μετά τους έδωσε το θέμα Α2 που έπρεπε να επιλύσουν με μορφή σωστού λάθους αντίστοιχες προτάσεις μέσα από το βιβλίο. Στο Α2 το Α ήταν λάθος, το Β ήταν λάθος, το Γ σωστό, το Δέλτα σωστό και το Ε σωστό. Θα πω ότι αυτό το υποερώτημα έδινε 10 μονάδες στους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης. Το θέμα Β1 αφορούσε ποια προϊόντα εξήγαγε η Ελλάδα κατά τον πρώτο αιώνα της ανεξαρτησίας της και ποια ήταν η σημασία του καθενός στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών. Το παιδί έπρεπε να αναζητήσει την απάντηση από την οικονομία του 19ου αιώνα, το κεφάλαιο εμπόριο, όπου στη σελίδα 18 έπρεπε να πάρει τις αντίστοιχες 2 παραγράφους. 15 μόρια για αυτή την απάντηση. Το θέμα Β2 αφορούσε στο ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας. Ένα κεφάλαιο από το προσφυγικό ζήτημα, συγκεκριμένα το Ε2Β, όπου το παιδί έπρεπε να απαντήσει με τη δεύτερη παράγραφο του συγκεκριμένου κεφαλαίου για 10 μονάδες. Αυτή ήταν η ιστορική γνώση που ζητήθηκε από τα παιδιά να απαντήσουν για να πάρουν τα πρώτα 50 μόρια, ενώ στην πρώτη πηγή, Γ1, του ζήτησε τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες προχώρησαν στην οργάνωση πελατειακών δικτύων κατά την προεπαναστατική περίοδο και στο ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση των πελατειακών δικτύων κατά την ίδια περίοδο. Μία απάντηση η οποία θα μπορούσε να και βρίσκεται στα κόμματα, στο πρώτο κεφάλαιο των κομμάτων πελατειακά δίκτυα, απαντούνταν με τις 2 πρώτες παραγράφους του κεφαλαίου και φυσικά το παιδί έπρεπε να αναλύσει τα 2 παραθέματα τα οποία έπεσαν σε αυτή την πηγή και συγκεκριμένα από το παράθεμα του Τζον Πετρόπουλος και του Κούναρ Χέρινγκ. Τελευταία πηγή που δόθηκε στα παιδιά να συνδυάσουν τις ιστορικές τους γνώσεις και τις πληροφορίες από τα κείμενα που τους δίνονται, θα έπρεπε να παρουσιάσουν το ρόλο του εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη του Πόντου κατά το 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα παιδιά έπρεπε να πάρουν την απάντηση από το ποντιακό ζήτημα στο πρώτο κεφάλαιο από τα λιμάνια του διαμετακομιστικού εμπορίου στον Πόντο μέχρι και το εμπορικό λιμάνι της Αμισού και να το συνδυάσουν και να το συνθέσουν με τα αντίστοιχα τρία παραθέματα για να είναι πολύ κοντά στα 25 μόρια της πηγής. Τα θέματα αφορούσαν όλο το πλαίσιο της εξεταστέας ύλης. Δεν υπήρχαν καθόλου θέματα από την οικονομία του 20ου αιώνα και εγώ θα πω ότι ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Εύχομαι καλή επιτυχία και πάλι, καλά αποτελέσματα και φυσικά να πετύχουν τους στόχους τους όλοι οι μαθητές. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντοπούλου. Καλή συνέχεια. Για το μάθημα της φυσικής Γενικού Λυκείου θα μας μιλήσει η κυρία Βικτωρία Τριαντούλη. Κυρία Τριαντούλη, σας ακούμε.
2: Καλημέρα και από μένα. Τα θέματα, όπως και στα προηγούμενα μαθήματα, είναι αρκετά απαιτητικά για τους μαθητές. Παρατηρείται μια διαβαθμισμένη δυσκολία από το Α μέχρι και το Δ. Το θέμα Α, τα παιδιά για να απαντήσουν στη θεωρία πρέπει να ξέρουν καλά και σε βάθος όλες τις λεπτομέρειες των κεφαλαίων. Στο γάμα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά με τις πράξεις που απαιτούνται λόγω του κεφαλαίου και στο δέλτα απαιτείται αρκετά καλή κατανόηση της θεωρίας καθώς αποτελείται από ένα συνδυαστικό θέμα, πάλι διαβαθμισμένη δυσκολία, αλλά για να μπορέσουν τα παιδιά να απαντήσουν πρέπει σε κάθε περίπτωση να ξέρουν πολύ καλά και να μπορούν να αντιληφθούν πολύ καλά σε βάθος όλα τα κεφάλαια που απαιτούνται για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά μέχρι στιγμή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Και ολοκληρώνουμε με το μάθημα της ΑΟΘ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γενικού Λυκείου. Θα μας μιλήσει ο κύριος Γιώργος Κόλλιας. Κύριε Κόλλια, σας ακούμε.
3: Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Αρχικά τα θέματα ήταν φέτος, είχαμε παρουσίασει μια δυσκολία σε επίπεδο του θέματος ΔΕΛΤΑ. Να το πάρουμε από την αρχή, γιατί αναφέρω το ΔΕΛΤΑ γιατί εκεί έχει επικρατήσει μια σύγχυση. Το θέμα Α ήταν βατό και ήταν φόλης της ύλης αναμενόμενο που κάθε χρονιά. Το θέμα Β ήταν από τα πολύ βασικά κεφάλαια που πιστεύαμε από τις αρχές της χρονιάς ότι θα εμφανιστεί στη θεωρία. Αφορούσε τους οικονομικούς κύκλους και συγκεκριμένα την ύφεση και την άνοδο και ζητήθηκε να βάλει και να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές και το διάγραμμα, κάτι το οποίο ήταν εύκολο και τους έδωσε αρκετές μονάδες. Το θέμα Γ ήταν ένα ωραίο θέμα. Είχαμε δει κάτι παρόμοιο στα θέματα τα προπερσινά που ήταν συνδυαστικό κεφάλαιο 1 με κεφάλαιο 7. Δεν απαιτούσε, δεν είχε κάποια δυσκολία από ότι ήταν συνδυαστικό. Αλλά ένας μέτρη προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να το προσεγγίσει. Και το θέμα ΔΕΛΤΑ ήταν ένα θέμα το οποίο πραγματικά ήταν αρκετά απαιτητικό. Ήθελε να γνωρίζει ο μαθητής πολύ καλά τη θεωρία και να μπορεί να εφαρμόσει πάρα πολύ καλά αριθμητικά και διαγραμματικά πράξεις και υπολογισμούς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας. Είμαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ όλους τους καθηγητές συνεργάτες των φροντιστήριων Παπαδέα, των φροντιστήριων Εφήβων. Ολοκληρώσαμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε αύριο με εξεταζόμενα μαθήματα υγιεινή ΕΠΑΛ και αρχές οργάνωσης και διοίκησης και πάλι για τα επαγγελματικά λύκεια. Καλή σας ημέρα.

0: Για το ΑΣΕΠ, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Τυχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Τυχείο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Τόπι, τόπι μίμη, τόπι, τόπι έλλη.
8: Πέτα άνα το τόπι, ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό, β, γ, δ, ε, σ, τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
10: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Τετάρτη θα χωροστατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλόου κ. Νύφωνο. Την 5η 11 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική διαλειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί με θέορτος Εσπερινό. Στον ναό φυλάσσεται λείψανο του Αγίου. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιός φιλοξενεί Ιερά Λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ Τρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως τις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Στο ναό υπάρχει παρεκκλήση από ονόματι του Αγίου Λουκά του Ιατρού και θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου καθώς και η εορτή της Παναγίας άξιον εστί με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση, στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινό στον Κυρίως Ναό, στις 9 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την 5η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση, στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινό τα εγκόμια, χαιρετισμοί και η παράκληση στον Άγιο Λουκά. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η λιτανία. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλή Πόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου, αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι, αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό και θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Νίλου Πειραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσου Χαϊδαρίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου, Αγίου Θεράποντο Ζωγράφου, Οσίας Ξένης Νικαίας, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στις Ιερές Μονές, Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, που υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι της Παναγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ιατρού και παράλληλα τιμάται η εορτή της Συνάξεως της Παναγίας Άξιον Εστί. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού και τη εορτή της Συνάξεως της Παναγίας Άξιον Εστί οι Ιεροί Ναοί Κοιμήσεως Θεοτόκου Σταμάτας Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Εορτάζει επίσης και το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ανακάζης, όπου φυλάσσεται λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στους προαναφερθέντες Ιερούς Ναούς θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 10 και 11 Ιουνίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 6.30 το απόγευμα, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7. Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη Μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούσε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας έως αύριο. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεόδωρο Στρατιλάτη και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου σήμερα στις 4 το απόγευμα και μέχρι τις 7. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός, τηλέφωνο 210-4135-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Συνεχίζουν τη λειτουργία του στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, τα οποία καλούν τους μαθητές μικρούς και μεγάλους σε ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό ταξίδι που θα τους προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα απαραίτητα για την ολόκληρη πνευματική, ψυχική και σωματική καλλιεργιά τους και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ταλέντων τους. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στηρίζονται στην παράδοση και επενδύουν στο μέλλον. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλούν για περισσότερες πληροφορίες στο 210-4610-915. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στον Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
4: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφός.
7: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
8: Γεωφως.
7: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
8: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
7: Τηλέφωνο 210-5560-398.
8: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
7: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
12: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
13: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
12: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
13: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
12: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
13: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, στην Ραδιοπαραμυθία. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που με αγάπη και κόπο, αλλά και βαθιά εκκλησιαστική ευαισθησία, ασχολήθηκε με έναν από τους μεγαλύτερους ασκητές και φωστήρες της ερήμου, τον Άγιο Ευθύμιο τον Μέγα. Αφορμή της συζήτησής μας είναι το εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου». Πρόκειται για μια προσεγμένη έκδοση από τις εκδόσεις Γρηγόρη που περιλαμβάνει κείμενο, μετάφραση, σχόλια και ευρετήριο θεμάτων, προσφέροντας στο σύγχρονο αναγνώστη τη δυνατότητα να γνωρίσει βαθύτερα τη μορφή, την πνευματικότητα και την εποχή του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. Μαζί μας σήμερα θα είναι ο συγγραφέας και επιμελητής της έκδοσης, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Σταύρος Τρικαλιώτης, φιλόλογος και θεολόγος, τον οποίο θα καλωσορίσουμε εντός ολίγου. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη, που πάντα με αφοσίωση και φροντίδα βρίσκεται δίπλα μας, συμβάλλοντας διακριτικά στην πραγματοποίηση κάθε εκπομπής. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο για παιδιά, ξεκινώντας όπως το συνηθίζουμε στις εκπομπές μας, «Υπερήρωες». Ολοκένουργιο παιδικό βιβλίο από την αγαπημένη συγγραφέα Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου. Τρεις αγαπημένοι συμμαθητές και ένας αξιαγάπητος σκύλος παίζουν στο διάλειμμα τους σούπερ ήρωες. Τι θα γίνει όμως όταν ένα νέο μέλος της παρέας αποδείξει ότι υπάρχουν αληθινοί υπερήρωες, οι Άγιοι μας? Μια τρυφερή ιστορία για τη δύναμη της προσευχής και την ευχή του Ιησού μέσα από το παράδειγμα των Αγίων μας, γραμμένη για τα μικρότερα παιδιά. Με τη ζωντανή εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά, QR με ηχητικό βιβλίο με την αφήγηση της ιστορίας και όμορφες δραστηριότητες. Υπερήρωες, μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Να καλωσορίσουμε τώρα, φίλοι μας, τον συγγραφέα και επιμελητή αυτής της όμορφης έκδοσης για την οποία σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας για τον Άγιο Ευθύμιο, τον πατέρα Σταύρο Τρικαλιώτη. Καλώς ήρθατε, πατέρα Σταύρο, στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Χατζή.
0: Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας, έτσι. Τι ήταν αυτό που σας όθησε, κρατάμε το βιβλίο, εξαιρετικό βιβλίο. Τι σας όθησε, πατέρα Σταύρο, να ασχοληθείτε ειδικά με τον Άγιο Ευθύμιο τον Μέγα και το βίο του?
1: Εγώ υπηρετώ σε εφημερίδα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής και είμαι υπεύθυνος σε ένα παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής τον Άγιο Ευθύμιο, Παύλα, Άγιον Άργυρη. Και βρήκα στο διαδίκτυο το κείμενο, το πρωτότυπο, κριτικό κείμενο του Αγίου Ευθυμίου και το σύνταγα με την περισσότερα μου, ήταν και αυτή φιλόλογος και μου λέει δεν το κάνεις σε με το βαθμό τα φράζει σήμερα και υπηρετείς εκεί πέρα στον ναό να υπάρχει αυτός ο βίος που είναι έτσι και δεν υπήρχε μια ανάλογη δουλειά έτσι, είχαν βγει κάτι προσπάθησε, αλλά δεν ήταν κάτι ολοκληρωμένο και αυτοτελές. Και έτσι ξεκίνησα πολύ δύο χρόνια και να το δουλεύω έτσι με πολύ αγάπη και με πολύ έτσι μεράκι και προσπάθησα να δώσω στο κείμενο μια καταλέξη μετάφραση, η οποία όμως να έχει και την σύγχρονη απόδοση, να είναι δηλαδή κατανοητή και από τον σύγχρονο άνθρωπος με ένα νεοελληνικό λόγο που είναι προσιτός στο σύγχρονο άνθρωπο.
0: Πολύ καλά κάνατε, πατέρα Σταύρο, γιατί δεν βγαίνουν πολλές έτσι, βιογραφίες πια των Αγίων μας, τόσο πολύ, μάλλον των τόσο παλαιών Αγίων μας. Ποια είναι η ιδιαίτερη αξία του έργου του Κυρίλου Σκυθοπολίτου για την εκκλησιαστική γραμματεία και την ιστορία του μοναχισμού?
1: Κοιτάξτε, ο Κύριος Κυθοπολίτης μπορεί να μην είναι Άγιος Εκκλησίας μας, έχει όμως σημαντικότητα το αγιολογικό έργο. Έχει γράψει πέρα από τον βίο του Αγίου Ευθυμίου και τον βίο του μαθητού του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σάββα, του Υγειασμένου, καθώς και άλλους βίους Αγίων, άλλους 3-4 βίους, με εκτενείς βίους. Και η συμβολή του είναι σημαντική, διότι είναι ο πρώτος βιογράφος του Αγίου Ευθυμίου, που έγραψε στον 6ο αιώνα, και μάλιστα διέσωσε πληροφορίες που αν ήταν εκείνος δεν θα είχαν διασωθεί για τον Άγιο Ευθύμιο. Και ο μετέπειτα βιογράφος του Αγίου, ο Άγιος Σημειών Μεταφραστής, βασίστηκε πάνω στο κείμενο του κυρίου Σκυθοπολίτη και το απέδωσε με πιο ελεύθερη έτσι μορφή και προσέθεσε και ορισμένα θαύματα του Αγίου της εποχής του. Αλλά είναι σημαντική η συμβολή του, διότι όπως λέει και ο ίδιος, ότι έλαβε το χάρισμα της συγγραφής των βίων των Αγίων από τον ίδιο τον Άγιο Ευθύμιο και τον Άγιο Σάββα, οι οποίοι με κάποιο όραμα και μετά από προσευχή του κυρίου Σκυθοπολίτου του έδωσαν αυτό το χάρισμα τη συγγραφή του βίου, γιατί είχε, ναι μεν, όπως λέει ο κύριος Σκυθοπολίτης, είχε συγκεντρώσει το υλικό του, αλλά δεν μπορούσε να το διατυπώσει συντακτικά και δυσκολευότανε. Και ο Άγιος Ευθύμιος του έδωσε αυτό το χάρισμα με την προτροπή του Αγίου Σάββα να λυθεί η γλώσσα του και να λυθεί και το χέρι του και να γράψει την γλαφυρότητα το βίο. Να πούμε ότι το κείμενο του κυρίου Σκυθοπολίτη είναι βυζαντινό κείμενο και είναι μακροσκελές, δηλαδή είναι μακροπερίοδος λόγος. Και εγώ θέλησα, για να μην κουράζει ο σύγχρονος αναγνώστης, να κόψω αυτό το μακροπερίοδο λόγο σε πιο σύντομες προτάσεις για να είναι εύρυπτες και κατανοητές στον σύγχρονο άνθρωπο.
0: Ήταν μια πολύ καλή ιδέα αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να διαβαστεί και είναι κρίμα, γιατί ήταν τόσα τα στοιχεία αυτά που έγραφε ο Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης για τον Άγιο Ευθύμιο. Τώρα, Πάτερ Σταύρο, πείτε μας, ο Άγιος Ευθύμιος χαρακτηρίζεται μέγας. Τι είναι εκείνο που τον καθιστά, ας πούμε, τόσο ξεχωριστή μορφή μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας?
1: Όπως λέει ο Άγιος Ιουσίνος ο Πόποβιτς στο μεγάλο αυτό έργο του που δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά και είναι στα σερβικά, ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός. Η ζωή του αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος μέσα από την άσκηση και την καθαρή πίστη μπορεί να γίνει Θεός κατά χάριν και να μεταμορφώσει όχι μόνο τον εαυτόν του αλλά και ολόκληρο τον κόσμο γύρω του. Τον εορτάζουμε στις 20 Ιανουαρίου που είναι και η μνήμη του και ονομάζεται Μέγας γιατί υπήρξε ο πνευματικός πατέρας σχεδόν όλων των μετέπειτα μεγάλων ασκητών της Ανατολής. Νομίζω αυτό είναι μια απάντηση σε αυτά που με ρώτησατε.
0: Βεβαίως, έτσι είναι. Τώρα μέσα από την μελέτη σας, έτσι, γιατί σίγουρα κάνατε έρευνα, κάνατε μελέτη για όλα αυτά, ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αγίου Ευθυμίου εσάς σας εντυπωσίασαν περισσότερο?
1: Εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο είναι και το όνομα του Αγίου Ευθυμίου, διότι του εδόθη, διότι οι γονείς του ήταν άτεκνοι και κατόπιν μεγάλης και εκτενούς προσευχής των γονέων του Παύλου και της Διονυσίας συνελήφθη ο Άγιος Ευθύμιος και έφερε την ευθυμία και τη χαρά στην οικογένεια του Αγίου Ευθυμίου, καθώς και με τη γέννησή του η Εκκλησία του Θεού απέκτησαν χαρά και ειρήνη. Και πράγματι το 377 μετά Χριστόν που γεννήθηκε ο Μέγας Ευθύμιος, σε μια εποχή που η Εκκλησία σπρασόταν από την αίρεση του Αρίου, η γέννησή του συνέπεσε με την κατάπαυση των διωγμών από τον αυτοδοκράτορα Γρατιανό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, ο βίος του Αγίου Ευθυμίου, Πάτερ Σταύρο, είναι γεμάτος άσκηση, γεμάτος προσευχή και σιωπή. Μπορούν όλα αυτά να μιλήσουν ουσιαστικά στο σημερινό άνθρωπο?
1: Οπωσδήποτε και πρέπει να μιλήσουν, γιατί όπως μας λέει και ο πρόσφατα διάβαζε ένα βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ζαχαρία Ζάχαρου, που ήταν μαθητής του Αγίου Σοφρονίου. Λέει ο πατήρ Ζαχαρία σε ένα σημείο ότι η καταγραφή των επιφανών γερόντων και τα ρήματά τους και τα καταστώματά τους είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον σύγχρονο άνθρωπο, διότι αυτά τα συγγράμματα τα μελετούσαν ως ιερά κείμενα την εποχή εκείνη και ήταν προσφυλέστατα αναγνώσματα, ιδιαίτερα στους μοναχικούς κύκλους, γιατί οι συγγραφείς και οι συλλογείς τους ήταν απλοί και άγιοι άνθρωποι που εξέφραζαν τη διδασκαλία με απλό και ανεπιδίωκτο τρόπο, επιζητώντας την ωφέλεια του όλων των πολλών. Η καθαρή καρδιά τους συνελάμβανε τα λόγια του Θεού και οι ίδιοι οι μαθητές τους τα κατέγραφαν για τη δική τους υπόμνηση και για την ωφέλεια των αδελφών και μελών της Εκκλησίας. Η πρώτη επαφή με τον Λόγο του Θεού αποτελούσε για αυτούς συγκλονιστικό γεγονός, αλλά και η συνεπής έπειτα ανάμνησή τους ενεργούσε με ανακαινιστική δύναμη στην καρδιά τους, κατευθύνοντας τα διαβήματά τους στα ίχνη της παρουσίας του Χριστού, του στόματος του Θεού. Τα αποφθέγματα των γερόντων δεν είναι σοφία των συνετών του κόσμου τούτου, αλλά ιερή και δημιουργική ποίηση που πληροφορεί με χάρη τις καρδίες των ανθρώπων και αποτυπώνει μέσα τους την Αγία εικόνα του Δημιουργού. Και καταλήγει ο πατήρ Ζαχαρίας, ωστόσο ακόμα και οι μη χωρούντες το πνεύμα του γεροντικού ωφελούνται από την άγνωσή του, αποκτούν συνείδηση της αδυναμίας τους, μέμφων τον εαυτό τους και σώζονται. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
0: Και βέβαια τα λέει όλα και έχετε δίκιο, είναι ακριβώς έτσι. Τώρα ο Άγιος Ευθύμιος φαίνεται ότι υπήρξε και σπουδαίος πνευματικός πατέρας. Τι μπορούμε, πατέρα Σταύρο, να διδαχθούμε σήμερα από αυτή τη διάσταση της ζωής του?
1: Υπήρξε πνευματοφόρος πνευματικός πατέρας. Υπήρξε το δοχείο του καθαρό της χάρης του Θεού, που αν και στην έρημο, στην ισότατη έρημο που ζούσε με τον συνασκητή του, τον Άγιο Θεόκτιστο, η χάρη του Θεού τον έφερε στην επιφάνεια και άρχισαν να τον επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Συνοικοδίστηκε μια μοναχική αδελφότητα γύρω από τον Άγιο Ευθύμιο, και ενώ ζούσε στην αρχή με τον Όσιο Θεόκτιστο σε μια απόκρημνη σπηλιά, κατόπιν έγινε μια, όπως είπα, μια αδελφότητα και ερχόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι να πάρουν χάρη από τον λόγο του και συμβουλές για την πνευματική του ζωή. Και η τομορφή του, όπως θα δείτε και στο βιβλίο, είναι πολύ ελκυστική, έχει μια μακριά γενιάδα και εκπέμπει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό ήταν που όθησε τους ανθρώπους να αναζητούν έναν γνήσιο καθοδηγητή για τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Η σημασία της ερήμου τώρα, πάτερ, για τους μεγάλους ασκητές εκείνης της εποχής, ποια ήταν?
1: Κοιτάξτε, η έρημος ήταν ένας τόπος όπου έδινε την ευκαιρία στους αυτούς που ποθούσαν την ησυχία και την συνομιλία με τον Θεό, απερίσπαστα να επιδοθούν σε αυτήν την άσκηση της ησυχίας και της προσευχής. Οι πολλές ενασχολήσεις με τον κόσμο δεν βοηθούν τους ασκητές, γι' αυτό και όσοι θέλουν και έχουν από τον Θεό αυτήν την τάση για περισσότερη άσκηση και περισσότερη ενεργή επικοινωνία με τον Θεό, αποζητούν την έρημο και αποσύρονται στην εσωτατή έρημο και στην έρημο της γεωγραφικής αλλά και την έρημο της ψυχής τους, για να συνομιλήσουν και να ακούσουν τη φωνή του Θεού μέσα τους.
0: Ακριβώς.
1: Και το είδαμε και με τους μεγάλους ασκητές όπως τον Άγιο Αντώνιο και άλλους, τον Άγιο Σισόη και αυτά, να αποσύρονται στην έρημο και παράλληλα να μην εγκαταλείπουν και τον κόσμο με την προσευχή τους, αλλά και όταν χρειαστεί να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο και να δίνουν τις σωτήριες συμβουλές που χρειάζονται οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως. Στο βιβλίο σας, να πούμε, ότι περιλαμβάνεται μετάφραση και σχόλια.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να αποδοθεί ένα τόσο σημαντικό πατερικό κείμενο στη σύγχρονη γλώσσα χωρίς να χαθεί το ύφος και το πνεύμα του?
1: Ναι, πράγματι, έκανε μεγάλη προσπάθεια. Αν και σε ορισμένα σημεία φαίνεται απλή η γλώσσα του, όμως υπάρχουν ορισμένα σημεία που είναι αρκετά δυσνόητα. Και αν δεν προσέξεις, μπορείς να κάνεις καμιά παρανόηση. Και εγώ το δούλεψα πάρα πολύ αυτό το κείμενο. Προσπάθησα να αποδώσω και το πνεύμα του βιογράφου του Αγίου Ευθυμίου, του κύριου Σκητοπολίτη, αλλά και το πνεύμα του, των λόγων του Αγίου Ευθυμίου και των περιστατικών που περιγράφονται στο βίο του.
0: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το βασικό μήνυμα που αφήνει ο Άγιος Ευθύμιος στον άνθρωπο της εποχής μας?
1: Ο Άγιος μας προτρέπει στην προσευχή, στην άσκηση, στην αγάπη για τους αδελφούς μας, στην αρετή της φιλοξενίας και της αντιμετωπίσεως των πειρασμών με βάση την ησυχαστική μέθοδο που ο ίδιος ακολουθούσε. Θα ήθελα τώρα να διαβάσω λίγο στην αγάπη σας ορισμένες διδαχές του Αγίου για την πνευματική ζωή. Στην αρχή λέει ο Άγιος Ευθύμιος και ο Άγιος Θεόκτησος δεν ήθελαν να μετατρέψουν τον τόπο σε κοινόβιο μοναστήρι, αλλά σε λαύρα κατά το πρότυπο της Φαράν. Όταν όμως διαπίστωσαν ότι κανένας δεν μπορούσε να προσεγγίσει την εκκλησία κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι όπως είχε ήδη αναφερθεί ο τόπος ήταν δύσβατος, μετέτρεψαν τον τόπο σε κοινόβιο, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση χρησιμοποιώντας το σπήλαιο ως εκκλησία. Σε αυτό το σπήλαιο ησύχαζε ο Μέγας Ευθύμιος, ο οποίος ήταν ιατρός των ψυχών, θεραπεύοντας και παρηγορώντας τον καθένα. Και κανένας από τους αδελφούς δεν απέφευγε να του εξομολογηθεί τις σκέψεις του. Και αυτός, έχοντας μεγάλη πείρα, δίδασκε τον καθένα ξεχωριστά πώς να αποκορύει τους λογισμούς του εχθρού, λέγοντας: «Αδελφοί, αγωνιστείτε για αυτό για το οποίο ήλθατε εδώ και μην αμελήσετε τη σωτηρία σας. Διότι κάθε στιγμή πρέπει να είμαστε νυφάλιοι και σε εγρήγορση. Γιατί λέει η Γραφή, να βρίσκεστε σε εγρήγορση και να προσεύχεστε για να μην υποπέσετε σε πειρασμό. Αυτό δε που πρώτα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι πρέπει αυτοί που εγκαταλείπουν την κοσμική ζωή να μην έχουν δικό τους θέλημα, αλλά να προτάσουν την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή και να αναμένουν και να μεριμνούν πάντοτε την ώρα του θανάτου και την φοβερή ημέρα της κρίσης. Να φοβούνται την απειλή της αιώνιας φωτιάς, αλλά και να ποθούν τη δόξα της Βασιλείας των Ουρανών». Και καταλήγει ο βιογράφος τους, ο βιογράφος του Αγίου, θα έλεγε πάλι, και έλεγε πάλι ότι πρέπει οι μοναχοί και προπάντων οι νέοι, εκτός από την προσοχή στον εσωτερικό τους κόσμο, να κοπιάζουν και σωματικά. Ενθυμούμε τον Απόστολο Παύλο που λέει «Νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, για να μην επιβαρύνουμε κανένα από εσάς. Και τα χέρια μου αυτά εξυπηρέτησαν τις ανάγκες μου και τις ανάγκες του συντρόφων μου». Διότι, τονίζει ο Άγιος Ευθύμιος, είναι παράλογο η κοσμική να ταλαιπωρούμενοι και κουβιάζοντας να συντηρούν παιδιά και γυναίκες από την εργασία τους και να προσφέρουν στο Θεό τους πρώτους καρπούς των κόπων τους, να δίνουν ελεημοσύνη όσο μπορούν και επιπλέον να καταβάλουν στο κράτος τους απαιτούμενους φόρους, ενώ εμείς να μην εξασφαλίζουμε ούτε τα απαραίτητα για τη διαβίωσή μας από τη δική μας εργασία, αλλά να απολαμβάνουμε τους κόπους των άλλων, μένοντας αργοί και αδρανείς, όταν μάλιστα ο Απόστολος διατάζει ότι αυτός που δεν εργάζεται δεν πρέπει και να τρώει. Με αυτές τις διδασκαλίες, ο πατέρας μας Ευθύμιος καθοδηγούσε τη συνενωδία προς το φως της ευσέβειας. έδινε εντολή να μην μιλάει κανείς στην εκκλησία κατά τη διάρκεια του κανόνα, ούτε όταν οι αδελφοί έτρωγαν στο κοινό γεύμα. Και δυσανασκετούσε όταν έβλεπε κάποιον αδελφό από το κοινόβιο και μάλιστα νέο να θέλει να ασκεί μεγαλύτερη εγκράτεια από τη συνοδεία. Έλεγε ότι η καλή εγκράτεια είναι όταν κάποιος λαμβάνει μικρή ποσότητα φαγητού για τη συντήρησή του και να επιτηρεί την καρδιά του και να πολεμά τα κρυφά πάθη του χωρίς να το δείχνει. Όπλα δε, καταλήγει ο βιογράφος, του μοναχού είναι η μελέτη, η διάκριση, η σοφροσύνη στις εθαρκές επιθυμίες και η υπακοή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Με αυτές και παρόμοιες διδασκαλίες ελάμβαναν οι αδελφοί τον θείο φωτισμό και με μεγάλη προθυμία απέδιδαν πνευματικούς καρπούς αντάξιους της λύσεώς τους.
0: Μάλιστα. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε λίγα λόγια, Πάτερ, για το βίο του Αγίου Ευθυμίου. Τι έχουμε, ας πούμε, από τη ζωή του? Γνωρίζουμε κάποια πράγματα από την παιδική του ηλικία?
1: Ναι.
0: Μπορούμε σίγουρα να πούμε λίγα λόγια?
1: Να τα πούμε αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Ο Άγιος γεννήθηκε το 377 μετά Χριστόν και κοιμήθηκε το 473 σε ηλικία 96 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπαμε, ήταν καρπός της προσευχής των γονέων του που ήταν άτεχνη. Mm-hmm. Έλαβε εκπαίδευση στα εκκλησιαστικά γράμματα και στην ασκητική ζωή από δύο φημισμένους διδασκάλους της εποχής του, τον Ακάκη και τον Συνοδεινό, που μετά πετάγαινε επίσκοποι. Φιλοτονήθηκε λόγω της εξαιρετικής του αρετής, πρεσβύτερος σε νεαρή ηλικία, και του ανατέθηκε η υποπτία των μοναστηριών της περιοχής. Ωστόσο, η ψυχή του αναζητούσε την απόλυτη ησυχία και την άμεση κοινωνία του με το Θεό. Γι' αυτό και κρυφά έφυγε για τα Ιεροσόλυμα σε ηλικία 29 ετών, για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Από εκεί αποσύρθηκε στην Λαύρα των Φαράν, λίγα μίλια έξω από την Ιερουσαλήμ. Ζούσε σε ένα μικρό κελί, χρήζοντας το ψωμί του, πλέγοντας καλάθια και αφήνοντας όλο τον χρόνο του στην προσευχή. Εκεί γνώρισε και τον συνασκητή του, τον Άγιο Θεόχτιστο, με τον οποίο τον συνέδεαν μια αγγελική φιλία. Και οι δυο τους κάθε χρόνο μετά τα Θεοφάνεια έφευγαν για τη βαθύτερη έρημο του Κουτουλά, ζώντας μόνο με άγρια χόρτα μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Όπως είπαμε, απέκτησε και τους πρώτους μαθητές και στο βίο του αναφέρεται το θαύμα που είχε κάνει με τους Σαρακινούς, με έναν γιο του ασπέβετου, ενός ηγεμόνα των Σαρακινών, των Αράβων δηλαδή, ο οποίος είχε μια παράλυση και ο Άγιος με την προσευχή τον θεράπευσε, και όταν είδαν αυτό το θαύμα οι άλλοι Σαρακινοί συγκλονίστηκαν και ζήτησαν να βαπτιστούν. Ο ασπέβετος έλαβε το όνομα Πέτρος και αργότερα έγινε πρώτος επίσκοπος των παρεμβολών, των ασκηνητών, των Αράβων. Αυτό το γεγονός άνοιξε δρόμο για τον εκχριστιανισμό πολλών αραβικών φυλών της ερήμου.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με την διδασκαλία του Αγίου, ο Άγιος έδινε συμβουλές για την εργασία, όπως είπαμε, για τη σιωπή και τη φιλοξενία, που την θεωρούσε πάρα πολύ μεγάλη αρετή. Έλεγε ότι δεν πρέπει να κλείνει η πόρτα της μονής για κανέναν και να είναι ανοιχτή για τους συνοδοιπόρους. Μάλιστα, περιγράφεται ένα θαύμα που οι αποθήκες της μονής γέμισαν με ψωμί με τις προσευχές του Αγίου να τραφούν 400 προσκυνητές που έφτασαν πεινασμένοι. Εκείνο που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι ο Άγιος ήταν φύλακας της Ορθοδοξίας. Δεν ήταν μόνο ένας ασκητής της ερήμου, αλλά ένας στήλος της αληθείας. Κατά τη διάρκεια της 4ης Οικουμενικής Συνόδου σε Χαλκιδόνα το 451, ο Άγιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Πρώτον, κατά των αιρέσεων, υπερασπίστηκε με σθένος το δόγμα των δύο φύσεων του Χριστού, Θείας και Ανθρωπίνης, ενάντια στον μορφωνητισμό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η αυτοκράτορα Ευδοκία, η σύζυγος του Θεοδοσίου του Δευτέρου, που είχε πασχερθεί από την αίρεση των μονοσφυσιτών, έφυγε από την πλάνη της με τη βοήθεια του Αγίου και την προσευχή του και με την, όπως λέει και στο βίο του Αγίου Ευθυμίου ο κύριος Κυρθοπολίτης, η αυτοκράτη Ευδοκία μετά τη μεταστροφή της έδωσε όλη την περιουσία της που είχε μια τεράστια περιουσία για να χτιστούν εκκλησίες, μοναστήρια και ιδρύματα για την εκκλησία. Και είναι και σημαντικό ότι προσθέσουμε ότι ο Άγιος Ευθύμιος υπήρξε και εκείνος που καθοδήγησε τον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο και από τα πρώτα του βήματα του Αγίου Σάββα είχε προβλέψει ότι θα γίνει ένας μεγάλος Άγιος και ασκητής της ερήμου. Και μάλιστα τον απογορούσε παιδιογέροντα, δηλαδή παιδί στην ηλικία και γέροντα στη σοφία.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα ο Άγιος είχε προβλέψει με τη χάρη του Θεού και την γήμησή του και οι τελευταίες συμβουλές που έδωσε στους μοναχούς του ήταν για την αγάπη, να έχετε τους λέει αγάπη που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας, να έχετε ταπεινοφροσύνη, να μην υπερηφανεύονται για τους κόπους τους και τόνιζε, όπως είπαμε και πάλι, την αρετή της φιλοξενίας. Και πέθανε ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία, 96 ετών, και όπως λέει πάλι ο βιογράφος του, δεν είχε καμία βλάβη στο σώμα του, ούτε τα δόντια του είχαν πέσει, ούτε η όρασή του ήταν σαν μικρού παιδιού. Και ήταν και γαλήνιος και με τη χάρη του Θεού έζησε πάρα πολλά χρόνια και τελειώθη μέσα στην αγιότητα και στην χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να πούμε στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον πατέρα Σταύρο Τρικαλιώτη, ο οποίος έχει γράψει το πολύ καλό βιβλίο «Βίος του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου κατά τον Κύριλο Σκυθοπολίτη» από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Πατέρα Σταύρο, πιστεύετε ότι οι βίοι των Αγίων μπορούν ακόμη να αγγίξουν νέους ανθρώπους που ίσως αισθάνονται απομακρυσμένοι από την εκκλησιαστική ζωή?
1: Σίγουρα μπορούν να αγγίξουν, αλλά το ένα δυσάρεστο γεγονός είναι και διαπίστωση ότι οι νέοι σήμερα δύσκολα διαβάζουν βίους Αγίων. Είναι αποσπασμένοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα τόσο αποσπασμένοι που πολλές φορές τα μέσα αυτά γίνονται και σαν ναρκωτικό που δεν τους μπορούν να τους απεγκλωβίσουν και λαμβάνουν και, όπως ξέρετε, και θεραπεία για τα ναρκωτικά για να απεξαρτηθούν από την εξάρτησή τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δυστυχώς οι νέοι δεν διαβάζουν και οι μεγάλοι διαβάζουν και οι χριστιανοί δεν διαβάζουν. Οι παλαιοί άνθρωποι διαβάζουν περισσότερο. Έχουμε αυτό το καρκίνο μας στην κοινωνία την ελληνική, να μην έχουν όρεξη οι άνθρωποι να διαβάζουν πολύ. Εκεί αυτοί που διαβάζουν είναι ελάχιστο κοινό και δεν μπορούν έτσι να σκεφτούν αυτά τα ωραία κείμενα που έχει η αγιολογική μας γραμματεία.
0: Μάλιστα. Έχετε δίκιο, Πάτερ. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω αν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό από τον βίο του Αγίου που σας συγκίνησε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της συγγραφικής και ερευνητικής σας εργασίας.
1: Ναι, σίγουρα. Όταν υπήρχε μια ανοβρία εκεί στην Παλαιστίνη για πολύ καιρό, πολλά χρόνια, επειδή οι άνθρωποι εκεί ξέραν την Αγία Βιωτή του Αγίου Ευθυμίου, προσέταξαν στην μεσητεία του και την προσευχή του. Ο Άγιος τους είπε ότι εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά εκείνοι επέμεναν. Και όπως αναφέρεται στο βίο του, ο Άγιος κλείστηκε στην εκκλησία και γονιποετής προσευχόταν στον Κύριο να έρθει η βροχή για τον ξέρω εκείνο τόπο. Και πράγματι, μετά από λίγο, έρχεται τόσο μεγάλη βροχή και για πολλές μέρες που η αφθονή αυτής της βροχής έδωσε μεγάλη εφορία στη γη και οι άνθρωποι ωφελήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι πραγματικά ένα συγκινητικό γεγονός αυτό που μας περιγράφεται.
1: Όχι μόνο αυτό, και ένα άλλο που μου έκανε πάλι εντύπωση.
0: Βεβαίως.
1: Ο Άγιος κυριαρχούσε στα σακοβόρα και θηλητηριώδη θηρία. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο βιογράφος του, μαζί με τα άλλα χαρίσματα που είχε αποκτήσει ο Άγιος Ευθύμιος, έλαβε και αυτό από τον Θεό, τη δυνατότητα να συναστρέφεται με θηρία, σακοβόρα και δηλητηριώδη, χωρίς να παθαίνει τίποτε. Γι' αυτό κανείς από τους μιμένους στην Αγία Γραφή να μην φαβιβάλλει, γνωρίζοντας καλά ότι όταν ο Θεός κατοικεί μέσα σε κάποιον άνθρωπο και επαναπαύεται σε αυτόν, όλα υποτάσσονται όπως συνέβαινε με τον Αδάμ πριν παραβεί την εντολή του. Όχι μόνο τα θηρία, αλλά και τα στοιχεία της φύσεως υποτάσσονται σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Τα λόγια μου πιστοποιούν, λέει ο βιογράφος του, εκείνοι που διέρεσαν τη θάλασσα, ανέκοψαν τη ροή του Ιορδάνη, ακινητοποίησαν τον ήλιο, μετέδεψαν την φωτιά σε δροσιά και πραγματοποίησαν αναρρίχνοντα θαύματα, ενώ ο ίδιος ο Θεός πραγματοποίησε αυτά τα θαύματα και τα θαυμαστά σημεία, υπέρεξε και στον Θεοφόρο Ευθύμιο όχι μόνο τα αισθητά θηρία, αλλά και τα νοητά, δηλαδή τα πονηρά πνεύματα. Και τέτοιου είδους είναι τα θεϊκά χαρίσματα. Και μάλιστα εδώ να πούμε ότι ο Άγιος Ευθύμιος είχε το χάρισμα από το Θεό της εκδιώξεως των πονηρών πνευμάτων. Γι' αυτό έχουμε πολλά περιστατικά στο βίο του, που πολλοί δαιμονισμένοι πήγαν οι ίδιοι ή τους οδηγούσαν οι συγγενείς τους και με την προσευχή και την μεσητεία του Αγίου γινόντουσαν τελείως καλά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μετά το θάνατο του Αγίου πήγαν πολλοί δαιμονισμένοι στον τάφο του Αγίου, ακουμπούσαν και μένανε όλη τη νύχτα στη Λάρνακα του Οσίου Ευθυμίου και το πρωί γινόντουσαν τελείως καλά.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, επειδή η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος του, ο χρόνος μας πιέζει, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, πατέρα Σταύρο, για την όμορφη και ουσιαστική συζήτηση που είχαμε γύρω από τη μεγάλη μορφή του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου. Να είστε πάντα καλά. Να έχουμε την ευχή σας όλοι.
1: Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να, μαζί με τη δική σας προτροπή, να προτείνω και εγώ το βιβλίο, διότι όπως βλέπετε είναι χωρισμένο σε μικρά κεφάλαια και διαβάζεται εύκολα. Δηλαδή θα μπορεί κάποιος χριστιανός να το πάρει και κάθε βράδυ να διαβάζει μία παράγραφο. Και έχω δώσει στις παραγράφους ένα πλαγιότιτλο, οπότε μπορεί και να βλέπει και το περιεχόμενο της παραγράφου και να το διαβάζει πολύ εύκολα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Βίος του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου κατά τον Κύριλο Σκυθοπολίτη, σε επιμέλεια και συγγραφή του πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, φίλη μας, και τον ευχαριστήσαμε θερμά για την όμορφη και ουσιαστική συζήτηση που είχαμε γύρω από τη μεγάλη μορφή του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου. Έτσι είναι πολύτιμη έκδοση αυτή που φέρνει το σύγχρονο άνθρωπο, φίλη μας, πιο κοντά στον κόσμο των πατέρων και της ασκητικής παράδοσης της Εκκλησίας μας. Μέσα από τέτοιες προσπάθειες θυμόμαστε ότι οι Άγιοι δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να φωτίζουν και σήμερα το δρόμο του ανθρώπου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη, για την σταθερή και πολύτιμη παρουσία του γύρω από τα μικρόφωνα της εκπομπής μας και φυσικά τις θερμότερες ευχαριστίες μας σε όλους εσάς, τις φίλες και τους φίλους ακροατές που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Επαναλαμβάνουμε, για εσάς που ρωτάτε, πατήρ Σταύρος Τρικαλιώτης, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου κατά τον Κύριλο Σκυθοπολίτη από τις εκδόσεις Γρηγόρη.
1: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εκδόσεις Γρηγόρη και τον κύριο Σεφεριάδη, τον Δημήτρη, που τόλμησε να εκδώσει αυτό το βιβλίο σε καιρούς δύσκολους, και ελπίζω να η θέλησή του και η αγάπη του να βρει μια ανταπόκριση στο κοινό μας.
0: Αμήν. Και εδώ, φίλοι μας, να κλείσουμε την εκπομπή μας προτείνοντας ένα καλό βιβλίο, όπως το συνηθίζουμε, τον Γέροντα Ιωσήφ το Βατοπαιδινό, «Ο κορυφαίος της αγάπης». Κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Κώστα Παναγόπουλου. Ο Γέροντας Ιωσήφ, με το βίο και τους λόγους του, εμπνέει τον συγγραφέα και δίνει απαντήσεις για παρηγοριά σε μια εποχή που διψά για αγάπη. Γέρον Ιωσήφ Βατοπαιδινός, «Ο κορυφαίος της αγάπης». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.

0: ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στη θέση του. Την ευχή σας. Ευλογείτε.
1: Ο Κύριος να μας ευλογείτε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Έχουμε καλή εβδομάδα.
0: Μαρία Χαρατζοπούλου ομοίως. Καλή εβδομάδα.
2: Την καλησπέρα μου. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ηλιοκαμένο σας βλέπω. Για μπάνιο δεν έχετε πάει στη θάλασσα.
1: Αλλά εχθές βρέθηκα.
0: Φαντάζομαι αυτό η εκδρομή ή η πρόβα είναι.
1: Όχι, είμαι από εκδρομή. Και πρόβα. Και εκδρομή και πρόβα.
0: Μέσα έπεσε.
2: Θα μας τα πει σε λίγο.
1: Ναι, να σας τα πω.
2: Βεβαίως.
1: Και τα δύο έχουν σχέση με το σχολείο πάντως.
0: Αλίμονο. Λοιπόν, θα μας πει τότε, γιατί χθες είχατε πάει μια εκδρομή στο Ράτζο.
1: Γονείς και παιδιά των εκπαιδευτηρίων μας.
0: Και από ό,τι είδα, έμαθα και είδα. Περάσατε πάρα πολύ ωραία.
1: Δυστυχώς θα είδατε μόνο μέσα από φωτογραφίες.
0: Δυστυχώς.
1: Είχατε κληθεί να έρθετε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δεν το επέτρεψαν οι συνθήκες. Και βέβαια σήμερα το πρωί κάνατε πρόβα στο Μίκη Θοδωράκης με τα πιτσιρίκια.
1: Ναι, ακριβώς. Κάναμε την πρώτη πρόβα στο θέατρο Μίκη Θοδωράκης με τα παιδιά μας. Πήγαν πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Και εμείς γελάσαμε αρκετά, βλέποντας τους μικρούς μας ηθοποιούς. Και εντάξει, αύριο έχουμε την δεύτερη και τελική πρόβα στο θέατρο, έτσι.
0: Πριν και πότε είναι η εκδήλωση?
1: Την επόμενη Δευτέρα, σε μια εβδομάδα δηλαδή. Ακριβώς 15
2: Ιουνίου,
1: 7 και μισή το απόγευμα, στο Μίκης Θοδωράκης, το ανοιχτό θέατρο στο Δήμο του Ρέντι.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, σήμερα θα σας πούμε για την καινούρια εκδρομή μας. Είναι μια εκδρομή που την ζητάτε κάθε χρόνο και φέτος έχετε πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο για το αν θα πραγματοποιηθεί και πότε. Σήμερα λοιπόν σας ενημερώνουμε ότι θα έχουμε και φέτος την ευλογία να βρεθούμε στον Άγιο Παΐσιο 3 με 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί. Μία οδική τριήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη, στην Σουρωτή και στο περίπλου του Αγίου Όρους. Είναι λοιπόν το προσκύνημα που κάνουμε κάθε χρόνο κοντά στη γιορτή του Αγίου Παϊσίου.
1: Μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Μια εβδομάδα πριν τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου θα ξαναβρεθούμε η Πυριακή Εκκλησία.
0: Εκεί. Στο προσκύνημά μας λοιπόν στην Ιερά Μονή στη Σουρωτή, στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, εκεί που είναι ο τάφος του Αγίου Παϊσίου και βέβαια και τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Θα έχουμε λοιπόν αναχώρηση πρώτο Θεός από Αθήνα και από Πειραιά και με διάμεσες στάσεις θα κατευθυνθούμε στους πρόποδες του Ολύμπου κοντά στο χωριό Κονταριό της Αττικής Κατερίνης για να επισκεφτούμε το γυναικείο μοναστήρι του μεγάλου πατέρα της Ορθοδοξίας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που είναι και το μοναδικό στον κόσμο που είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Ορθοδοξίας μας. Είναι λοιπόν το πρώτο προσκύνημα το οποίο θα περιλαμβάνει αυτό το τριήμερο η Ιερά Μονή αυτή, η οποία είναι σχετικά νέα μονή, ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα μοναστήρι γυναικείο, καταπληκτικό, μας αγαπάνε πάρα πολύ
1: γιατί όμως οι μοναχές. Μας αγαπάνε, να το πούμε αυτό. Γιατί η Ρώτησα είχε πνευματική σχέση με τον, Άγιο Πορφύριο.
0: Βεβαίως. Λοιπόν,
1: και νομίζω ότι έχουν εικόνα του Αγίου Πορφυρίου με ένα σφαιρίδιο από το αίμα του Αγίου που μπορούμε και να το και παρεκκλήσω βέβαια στο Αγίου Πορφύριο. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να προσκυνήσουμε και τον Άγιο Πορφύριο.
0: Και τον Άγιο Πορφύριο και πάρα πολλά άλλα Άγια Λείψανα, βέβαια κυρίως την χαριτόβρητη κάρα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, η οποία ευωδιάζει και είναι πάρα πολύ, ο Άγιος επιτελεί πάρα πολλά θαύματα καθημερινά και γι' αυτό ιδίως στη γιορτή του 28 Ιανουαρίου σειραίουν πάρα πολλοί προσκυνητές και από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο για να προσκυνήσουν στον Άγιο. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα και όπως είπαμε και πριν είναι το μοναδικό προσκύνημα αφιερωμένο στον Όσιο Εφραίμ το Σύρο που υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι πολύ χαριτωμένο μοναστήρι. Έχει πολύ χάρη το μοναστήρι αυτό. Έχει πάρα πολλές αδελφές. Και να πούμε, Μαρία, ότι υπάρχουν και πολύ όμορφα εργόχειρα που μπορεί κανείς να προμηθευτεί από το μοναστήρι. Το οποίο έχει φοβερούς κήπους, έχει πολύ όμορφη αρχιτεκτονική, έτσι ας πούμε σε εντυπωσιάζει όταν πηγαίνεις.
0: Βεβαίως.
1: Και πάντοτε υποδέχονται τους ακροατές Πυριακής Εκκλησίας με πολύ χαρά και έτσι μια αβραμιαία φιλοξενία εκεί οι αδελφές. Θυμάμαι, είχαμε πάει Κώστα, θυμάσαι, χτυπούσαν τις καμπάνες με το που ερχόμασταν με τα πούλμαν για να μας υποδεχθούν.
2: Και αβραμία η φιλοξενία τους.
1: Ήταν αβραμία.
2: Και είχαμε πάει σε περίοδο νηστείας. Να ανοίξουμε μια παρένθεση, σας παρακαλώ, και τους δύο, γιατί έχουμε τον πατέρα Φανούρο και δεν θα μπορέσει να μείνει πολύ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να πούμε μόνο τις ημερομηνίες πάλι, Μαρία.
0: Βεβαίως. Οι ημερομηνίες για αυτό το προσκύνημα είναι 3 με 5 Ιουλίου, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το προσκύνημα στη Θεσσαλονίκη, θα έχει τον περίπλου του Αγίου Όρους και βέβαια το μεγάλο προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον τάφο του Αγίου Παϊσίου.
1: Σουρωτή.
2: Λοιπόν, πατήρ Φανούριος, μας ακούει, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Χαίρετε.
2: Την ευχή σας, ευλογείτε, καλή εβδομάδα.
1: Ευλογήσον πάτε.
2: Πού σας βρίσκουμε?
3: Πού να εξτρέφουμε από τα θεμολογιά μας.
2: Πού κινηθήκαμε?
3: Εκεί προς τον Παχάμι, στον Άγιο Δημήτριο. Εκείνες τις περιοχές. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές. Έτσι, για τη στήριξη, για τη βοήθειά τους.
0: Να μας πείτε, να μας πείτε, παππούλη μου, αν αυτή τη στιγμή έχετε παραλάβει αυτά τα οποία είχατε ζητήσει από ηλεκτρικά είδη, από διάφορα που είχατε ζητήσει την προηγούμενη φορά, που υπήρχαν μεγάλες ανάγκες για κάποιες οικογένειες.
3: Οι περισσότερες από τις συσκευές βρέθηκα.
0: Ναι.
3: Τώρα μας έχει εμφανιστεί μια νέα περίπτωση με ένα πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, μια οικογένεια που δυσκολεύεται πολύ. Είναι μεγάλο το κόστος να πάρεις μια συσκευή.
0: Βέβαια.
3: Πολύ δύσκολο. Αν κάποιος μπορεί να καλύψει καινούριο πλυντήριο ευλογημένο ή αν έχει κάποιο
0: μεταχειρισμένο έτσι, σε καλή κατάσταση.
3: Σε
0: βέβαια.
3: Καλή κατάσταση. Έτσι, ξεκινάμε από αυτό. Αυτή τη συσκευή. Βρέθηκαν και τα φωνάκια και τα ψυγεία και
0: οι ανεμιστές
3: που με ζητήθηκαν από τις οικογένειες. Δόξα τω Θεώ. Μετά μας έχει ζητηθεί ένα παιδικό καρότσι. Αν κάποιος έχει έτσι κάποιο που δεν το χρειάζεται, μεγάλωσε ένα παιδάκι του.
0: Μάλιστα.
3: Για ένα μισή ετών παιδάκι.
0: Μάλιστα.
3: Όποιος μπορεί, συνήθως έτσι πάει αυτό σπίτι με σπίτι, έτσι, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Τώρα κάτι άλλο από συσκευές προς το παρόν όχι.
0: Μάλιστα.
3: Είμαστε καλυμμένοι. Μετά, έτσι, κοιμήθηκε μια άπορη κυρία Βαρβάρα. Και πολλά προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
3: Πολύ φτωχή έτσι η γυναίκα. Αναμένει τώρα η κηδεία της μάλλον την Πέμπτη. Όποιος μπορεί και ενδιαφέρεται και έτσι θέλει λίγο να συνεισφέρει να βοηθήσουμε να τα ακτοποιηθούν τα έξοδα της ταφής και αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Τάφος Βαρβάρα το όνομα.
0: Ο Θεός την αναπαύει. Βεβαίως. Μακάρι κάποιοι
3: όποιος
0: που μπορούν να βοηθήσουν.
3: Μετά. Πολύ μεγάλη και δυσκολία με το ξενοδοχείο. Τώρα όλα τα ξενοδοχεία δεν θέλουν καθόλου αστέγους.
0: Ναι.
3: Και όσο πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να σας πω από την κυρία Ελένη που είναι από τους ανθρώπους που όσο μπορούμε με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Κυρία Ελένη τώρα σχεδόν δεν περπατάει καθόλου. Πηγαίνει έρχεται στα νοσοκομεία. Αν χρειαστεί να πάει σε ένα νοσοκομείο που πρέπει η γυναίκα να πάει, μετά δύσκολα θα μας ξαναδέσουν το ξενοδοχείο, το δωμάτιο.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε πρέπει, κοστάμε και κάποια χρήματα. Γιατί προσπαθούμε να βάλουμε όσο το δυνατόν αυτούς τους ανθρώπους που είναι με τα προβλήματα υγείας. Μακάρι να μπορούσαμε όσο περισσότερους αστέγους γίνεται. Και μετά έτσι κάποιους που τους βάζουμε και ένα μπάνιο δηλαδή. Κάνουμε να περάσουν μια μέρα όσο είναι δυνατόν. 50 ευρώ είναι το ξενοδοχείο. Έτσι όποιος θέλει και ενδιαφέρεται αυτό το κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια για τον Παναγιώτη, με το παλικάρι που έτσι έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί ακροατές. Αυτά που χρειάζεται, τα επιθέματα, τα έξοδά του. Τώρα, στους λογαριασμούς έχουμε μείνει πίσω λίγο τώρα για τις περιπτώσεις που ο Παναγιώτης ή η Μαρίνα, αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται τακτικά βοήθεια.
0: Ναι.
3: Έτσι έχουμε μείνει λίγο πίσω από τους λογαριασμούς σε άλλες οικογένειες, δηλαδή σε ηλεκτρικό ρεύμα και νίκια. Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει, μας βοηθήσει για ακροατές μας σε κάποιες περιπτώσεις που είχαμε αναφέρει κάποια ενίκια που θα γίνονταν έξω, συγκρούστηκαν ένα, δύο ενίκια και πήραμε μια παράταση. Τώρα έχουμε κάποιους λογαριασμούς ρεύματος, έτσι και υψηλά ποσά και μικρά ποσά. Όποιος ακροατής ενδιαφέρεται και απευθείας να καλύψει κάποιο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Εκεί έχουμε μεγάλες δυσκολίες.
0: Για εκείνη την οικογένεια τώρα που μας λέγατε, για τη μητέρα που είχε ένα-δυο παιδάκια.
3: Όχι ακόμα, βρε Μαρία μου.
0: Ακόμα τίποτα, που είναι μεγάλος.
3: Το ποσό.
0: Μεγάλος ο λογαριασμός.
3: 20 ευρώ είναι το ποσό. Ακόμα, ναι, βάζουμε κάποιες προτεραιότητες σε κάποιες οικογένειες, αλλά καταφθάνουν και κυρίες τώρα να πάλι μια κυρία. Πρέπει να χειριστεί στα μάτια της. Τώρα τη βγάλανε και από το σπίτι. Είναι σχεδόν άστεγη. Δούλευε η γυναίκα. Έχασε τη δουλειά της λόγω υγείας. Δεν την ξαναπροσλάβουν κοντά στα 65.
0: Μάλιστα.
3: Δεν προλαβαίνει να βγει στη σύνταξη. Δεν έχει τα απαραίτητα. Φιλοξενείται. Από στιγμή σε στιγμή είναι στο δρόμο. Έτσι κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που θα μας φιλοξενούν στα ξενοδοχεία μέχρι να βρούμε μια λύση.
0: Μάλιστα.
3: Και τα ενίκια είναι πάρα πάρα πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Τώρα μπήκε ένας, δεν ξέρω αν θυμάστε παλιότερα, έχει μιλήσει ένα παλικάρι, ο Νίκος. Τώρα μπήκε σε ένα σπιτάκι 170 ευρώ ενίκιο. Δηλαδή τι σπιτάκι, ένα δωμάτιο είναι.
0: Μάλιστα.
3: Ναι. Και εκείνος που θα τα βγάλει πέρα. Και οι συσκευές του και το ενίκιο του. Αλλά είναι μια νέα αρχή. Λοιπόν, που λέτε, οι λογαριασμοί του ρεύματος και του νερού, έχουμε και ένα λογαριασμό νερού αυτός και αυτόν τον έχουμε αφήσει ακόμα έτσι, και του ρεύματος. Όσοι μπορούν, καλοί μας ακροατές, και μικρά ποσά και μεγάλα ποσά. Μετά τα τρόφιμα που έτσι παίρνουν συνεχώς άνθρωποι να ζητήσουν μια σακούλα με λίγα τρόφιμα, ό,τι θέλουν καλοί μας ακροατές, έτσι, πιάνει το από όλα, από ζυμαρικά, όσπρια, λάδι, οτιδήποτε εκείνοι κρίνουν και μπορούν να προσφέρουν, θα δοθεί στις οικογένειες.
0: Βέβαια. Πολύ σημαντικό.
3: Θα πρέπει μαζί με το... Ναι, πάρα, πάρα πολύ.
0: Και κονσέρβες που είχατε ζητήσει, έτσι, και για αστέγους. Ναι. Ναι, ναι.
3: Είναι πολύ μεγάλο το κόστος για τους κονσέρβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά είναι για τους αστέγους, έτσι, η καλύτερη λύση για το φαγητό να μπορούν να το διατηρήσουν έξω. Έτσι, μαζί με το ξενοδοχείο είναι και αυτό για τους αστέγους, οι κονσέρβες, τα μωρομάντιλα, έτσι, τα χαρτιά υγείας, τα εσόγωγα, τα καινούργια κάτες, τα λέμε συνεχώς. Που, τι να σου πω, δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στους ανθρώπους. Είναι τόσο πολύ, τόσο μεγάλη αυτή η ανάγκη. Τα τρόφιμα που είπαμε, και αν μπορούμε έτσι πάλι και τις πάνες και τα υποσέντονα. Ούτε εκεί έχουμε ακόμα... Και
0: πάνες για ενηλίκους.
3: Πάνες για ενηλίκους, ναι, και υποσέντονα. Ναι. Εκεί ακόμα δεν έχουμε αληθιά, μπορούμε και εκεί να βοηθήσουμε. Έτσι και τώρα που καλοκαιριάζει, όσο μπορούμε, μην ξεχάσουμε για τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα που καλοκαιριάζει, πατέρα Φανούρια, να πούμε λίγο τα πιο ιδιαίτερα ενδεχομένως που θα χρειαστούμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
3: Ναι, εννοείται τα νερά. Όποιος θέλει, δεν κοστίζει έτσι τίποτα. Αν μπορούμε, λίγα μπουκαλάκια με το νερό είναι απαραίτητα. Για τους αστέγους δεν τους συζητάμε, έτσι. Αλλά ακόμα τι να σου πω, ακόμα το συναντάμε και στους ανθρώπους που είναι σε σύντιο. Περιμένουν τόσο ωραίοι άνθρωποι, έτσι που λένε λίγο νεράκι. Αλλά και δυστυχώς που έχουμε μερικά σπιτικά που είναι χωρίς νερό. Πολύ καιρό βέβαια έτσι οι άνθρωποι, αλλά περιμένουν πώς και πώς να φτάσουν εκεί μπουκαλάκια νερό, το νερό, για να περάσουν. Οπότε τα νερά είναι πρώτα σε ανάγκες. Καλυφθήκαμε, είπαμε, από ανεμιστήρες τώρα έτσι που ο καιρός λίγο ζέστανε. Αυτό με το ξενοδοχείο, αν μπορούμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους, πολύ δύσκολα έξω στον δρόμο. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Βέβαια, με αυτή τη ζέστη, πάρα, κάτω από τον ήλιο.
3: Πάρα πολύ.
0: Δεν όλη έχουν και πού να σταθούν πια.
3: Έστω έχει ένα μπάνιο. Λάβετε, να περάσει δηλαδή λίγες ώρες, ώστε το βράδυ να ξαναβγεί ο άνθρωπος έξω. Είναι λύση, τι να σας πω. Δυστυχώς. Και άμα μπορούμε, αυτά τα σπιτικά με το ρεύμα. Να κρατήσουν οι άνθρωποι το ρεύμα τους. Και αυτά είναι οι πιο σοβαρές ανάγκες και άμεσες.
0: Μάλιστα.
2: Για λογαριασμούς, γιατί πόσα μιλάμε?
3: Αν εξαιρέσουμε αυτή την οικογένεια που έχει πολύ μεγάλο υλικό ρεύμα, 2.000 ευρώ, μετά τα άλλα ποσά, υπάρχει ποσό 453 ευρώ. Υπάρχει ποσό 236, 223. Υπάρχει ποσό 240 ευρώ.
2: Μάλιστα.
3: Και κάτι μικρότερα ποσά. Δηλαδή που και 45 ευρώ και 78 ευρώ και 113.
0: Και είπατε ότι έχετε και λογαριασμό νερού.
3: Νερού 200. Τόσο ευρώ είναι αυτό. Αν περάσει 100 ευρώ το κόβω, ωραία τώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτό μας είπαν, να πάει κάτω από τα 100 ευρώ τουλάχιστον. Έτσι και πολλά σπιτικά, να έχουμε και ένα σπιτικό. Είναι πολύ τεχνική οικογένεια. Έχει διακανονισμό 400. Είναι περίπου για 5-6 μήνες ακόμα. 90 ευρώ περίπου η δόση των ανθρώπων. Μα κάνει να φύγει όλο.
0: Μάλιστα.
3: Όχι, θέλουν καλοί μας ακροατές.
0: Και είναι και το φαρμακείο, πάτερ μου, που είναι πολύ ναι. μεγάλη υπόθεση και αυτό.
3: Μια υγεία ψυχή, μια καλή γυναίκα εκεί που μας βοηθάει πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
3: Με το φαρμακείο, αλλά να πηγαίνουν συνεχώς άνθρωποι. Δεν γίνεται χωρίς τα φάρμακα, έτσι όσοι παίρνουν φάρμακα αυτό, όχι εννοείται. Μιλάμε για ανασφάλιση στους ανθρώπους, για... που δυσκολεύονται έτσι, στα πιο απλά φάρμακα, σε αυτά που χρειάζονται οι άνθρωποι για να είτε είναι... Τέλος πάντων, αλλά το φαρμακείο είναι επίγουσα ανάγκη στους ανθρώπους. Δεν γίνεται να λύνουν χωρίς φάρμακα.
0: Mm-hmm.
3: Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Και ειδικά οι άστεγοι, όλοι οι άστεγοι από εκεί παίρνουν φάρμακα.
0: Βέβαια.
3: Μιλάμε για ανασφάλιση στους ανθρώπους. Είναι έτσι και αυτό μια μεγάλη βοήθεια, ό,τι μπορούμε.
2: Έπεσε η γραμμή, οπότε να παρακαλέσουμε τη Φίβη να καλέσει και πάλι τον πατέρα Φανούριο. Να θυμίσουμε το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Φίβη σας ενημερώνει μεταξύ των άλλων και για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε όλη αυτή την μεγάλη φιλανθρωπική, αεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, έχουμε και πάλι στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή στον πατέρα Φανούρη. Πάτερ Φανούρη, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, συγγνώμη, βρεμένια.
0: Κόπηκε η γραμμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να κάνετε μία ανακεφαλαίωση.
1: Και, ναι. Είναι η τρίτη φορά που τα λέμε, ή δεύτερη? Έχουμε τυπικό.
0: Πάτερ, ναι. Μου το ξέρω ότι έχουμε τυπικό.
1: Τι να πω, και καμία να μην χρειαστεί να το πούμε.
0: Πάντως τώρα, ναι, κάντε μια ανακεφαλαίωση για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο.
1: Να πούμε έτσι, για αποτυπωμένες συσκευές χρειαζόμαστε ένα πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορούν κάποιοι στο καλό μας συγκρατείς.
0: Ωραία.
1: Μετά ένα παιδικό καρότσι, έτσι, για 1,5 χρονών παιδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, η βοήθεια για το ξενοδοχείο, οικονομική βοήθεια για το ξενοδοχείο, 50 ευρώ κοστίζει μία ημέρα. Για τους αστέγους, όλα αυτά που αναφέρουμε κατά καιρούς.
0: Βέβαια.
1: Μόνο μάντιλα, χαρτιά υγείας, όλα αυτά που χρειάζονται οι άνθρωποι, έτσι. Εννοείται εσόρουχα, φανελάκι και κάτι.
0: Βέβαια. Κάνα καπελάκι, πάτερ, τώρα με τον ήλιο.
1: Και αυτό ό,τι μπορεί ο καθένας έτσι να.
0: Ναι, ναι.
1: Ευλογημένα. Μετά, οικονομική βοήθεια για να καλύψουμε κάποιους λογαριασμούς ρεύματος. Έτσι. Εκεί είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος. Και νερού και τα ενίκια.
0: Και μας είπατε και για πάνες ενηλίκων και υποσέντονα.
1: Πάνες ενηλίκων και τα υποσέντονα, που αυτά χρειάζονται. Και τρόφιμα όλων των ειδών. Ό,τι μπορούμε να καλούμε σε ακροατές, μια σακούλα με λίγα τρόφιμα μαζί με τα δικά τους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
0: Ωραία. Μακάρι, να δούμε.
1: Ναι, αναμένουμε.
0: Ναι, βέβαια. Οι ακροατές έχουν αποδείξει ότι με το που ακούνε μια ανάγκη αμέσως τρέχουν να βοηθήσουν.
1: Έτσι.
2: Και αυξήθηκε, πατέρα Φανούρια, τώρα το ξενοδοχείο λόγω της περίοδου, έτσι.
1: Ναι.
2: Και θα είναι
1: πόσο δύσκολα μπορεί να κρατηθεί ένα δωμάτιο.
2: Αυτό είναι τώρα, αυτό πρέπει να πούμε και στους ακροατές μας, ότι είναι δύσκολο πλέον να τα κρατάς τα δωμάτια λόγω της περίοδου. Και καλό είναι να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε.
1: Α, και να πούμε και αυτή η περίπτωση με της κυρίας Βαρβάρας.
0: Αχ, ναι, που κοιμήθηκε, ναι.
1: Κοιμήθηκε, ναι. Οικονομική βοήθεια να καλύψουμε τα έξοδα έτσι, της σταθής της. Άπορη είναι, άπορη.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον και τον τάφο της, ναι. Μακάρι να υπάρξουν κάποιοι που θα βοηθήσουν.
1: Βέβαια.
0: Και σε αυτή την περίπτωση. Πάτερ, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
3: Την ευχή σας.
0: Την ευχή σας. Καλή συνέχεια.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλκέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Ξεκινώντας, αρχίσαμε να λέμε για το προσκύνημα στον Άγιο Παΐσιο, στη Θεσσαλονίκη, για τον περίπλου του Αγίου Όρους. Να ανακεφαλαιώσω και εγώ και να συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμα. Η εκδρομή αυτή θα είναι τριήμερη, θα πραγματοποιηθεί πρώτο Θεός 3 με 5 Ιουλίου. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έχουμε αναχώρηση όπως πάντα από Αθήνα και από Πειραιά. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν την Παρασκευή 3 του μηνός με αρκετή έτσι χαρά, φαντάζομαι, όπως πάντα, γιατί είναι ένα προσκύνημα που το αγαπάτε, που το ζητάτε συνέχεια. Μετά από αρκετές έτσι ενδιάμεσες στάσεις που θα γίνουν για ξεκούραση, για φαγητό, για καφέ κλπ, θα κατευθυνθούμε στους πρόποδες του Ολύμπου, κοντά στο χωριό Κονταριώτισσα της Κατερίνης, όπως είπαμε, για να επισκεφτούμε το γυναικείο μοναστήρι του Μεγάλου Πατέρα της Ορθοδοξίας, του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Η Ιερά Μονή είναι το μοναδικό μοναστήρι σε όλο τον κόσμο αφιερωμένο στον μεγάλο αυτό Άγιο της Ορθοδοξίας μας. Είναι ένα μοναστήρι αγαπημένο, οι γερόντισσες μας περιμένουν με πολύ χαρά πάντα. Είναι επίσης ένα μοναστήρι στο οποίο φυλάσσονται πολλά ιερά λείψανα αποστόλων, οσίων, αγίων, μαρτύρων και νεομαρτύρων που τίθενται σε προσκύνηση, αλλά κυρίως είναι και τα λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, τα χαριτόβρητα λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου που ευωδιάζουν. Είναι πολύ θαυματουργός ο Όσιος Εφραίμ, ιδιαίτερα θαυματουργεί σε παθήσεις των ματιών, διαφορών όγκων του λαιμού κλπ. Αλλά βοηθάει και είναι πρεσβευτής και σε πολλές περιπτώσεις ατεκνίας και γενικά βοηθάει σε όσους πιστούς επικαλούνται το Άγιο Όνομά του και προστρέχει ταχύτατα να τους προσφέρει και ψυχική αλλά και σωματική υγεία και μεγάλη έτσι παρηγοριά και επίλυση των προβλημάτων τους. Είναι γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί πιστοί οι οποίοι επισκέπτονται το μοναστήρι και 28 Ιανουαρίου που είναι η μνήμη του, αλλά και συνέχεια έρχονται και από το εξωτερικό ακόμη για να τον επισκεφτούν, γιατί όπως είπαμε είναι το μοναδικό μοναστήρι το οποίο είναι αφιερωμένο στον Όσιο Εφραίμ και υπάρχουν εκεί και τα γυαλίψανά του. Για μας λοιπόν θα είναι το πρώτο προσκύνημα αυτού του τριημέρου, αυτής της όμορφης εκδρομής, και μετά από το προσκύνημά μας θα συνεχίσουμε για τη Θεσσαλονίκη, για το ξενοδοχείο διαμονής μας, τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση το βράδυ ελεύθερο, δείπνο στο ξενοδοχείο, σε μπουφέ και διανυκτέρευση. Την επόμενη μέρα της εκδρομής, πρώτο Θεός, το Σάββατο 4 Ιουλίου, πρώτο Θεός, νωρίς το πρωί θα έχουμε αναχώρηση μετά από το πρωινό για να επισκεφτούμε τη γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή, η οποία βρίσκεται σε ένα καταπράσινο τοπίο. Εκεί λοιπόν θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να βρεθούμε στο γυναικείο αυτό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που βρίσκεται, όπως είπαμε, στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και στον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη. Υπάρχουν λείψανα και του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη στη Μονή. Βέβαια είναι και ο τάφος του Αγίου Παϊσίου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθούμε, να προσκυνήσουμε και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Οι μοναχές της Μονής είχαν καθοδηγητή τον γέροντα Παϊσίο και ο Όσιος γέροντας Παϊσίος κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1994 και ενταφιάστηκε δίπλα στο ναό του Αγίου Αρσενίου. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο και εμείς έχουμε έτσι αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να πηγαίνουμε να προσκυνούμε τον τάφο του Αγίου λίγο πριν τη γιορτή του Και έτσι θα κάνουμε και φέτος πρώτο Θεός, λίγο πριν το πανηγύρι του Αγίου. Μετά από το προσκύνημά μας, στο μοναστήρι αυτό το ευλογημένο, θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε στην Χαλκιδική. Εκεί θα μας περιμένει το πλοίο, το οποίο θα περάσει τα υδάτινα σύνορα της μοναστικής πολιτείας. Θα επιβιβαστούμε λοιπόν στο πλοιάριο για να πραγματοποιήσουμε τον περίπλου του Αγίου Όρους. Είναι ένα μοναδικό ταξίδι το οποίο γίνεται σε κοντινή απόσταση από την ακτή και η διάρκειά του είναι περίπου 3 ώρες. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε τα μοναστήρια του Δοχειαρίου, Ξενοφόντος, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας, Παντελεήμονος, Ήρωσικό όπως είναι γνωστό. Θα δούμε το λιμάνι της Δάφνης, θα δούμε τη Μονή Γρηγορίου, τη Μονή του Αγίου Παύλου, τη Νέα Σκήτη, τη Σκήτη της Αγίας Άννας και βέβαια κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας που θα βρισκόμαστε μέσα στο πλοίο θα μάθουμε για την ιστορία των μοναστηριών αυτών αλλά και για τη ζωή των μοναχών από την ξέναγό μας. Επίσης θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία.
1: Ό,τι πιο κοντινό έρθουν, ναι. Για σας τις γυναίκες να δείτε το Άγιον Όρος, έτσι.
0: Έτσι
1: δεν
0: είναι,
1: υπάρχει
0: πολύ
1: κάτι πιο κοντινό να επισκεφτείτε στο Άγιο Όρος. Και γι' αυτό όσοι θα έρθουν προτείνουμε να έχουν μαζί τους κιάλια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί πραγματικά είναι θα είναι σαν να είσαστε στους αρσανάδες των μοναστηριών, δηλαδή εκεί στο λιμάνι των μοναστηριών.
0: Και βέβαια, Πατρέα Νικόλε, το ξέρετε, κάθε φορά γίνεται η συνεννόηση με τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και θα κατέβουν μοναχοί από ένα από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους να μας φέρουν ιερά λείψανα. Από ό,τι μου είπαν θα φέρουν λείψανα του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Μαρίνης, θα φέρουν τίμιο ξύλο. Θα γίνει βέβαια και μέσα στο πλοίο παράκληση στην Παναγία μας και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα εμείς που δεν θα μπορούμε ποτέ να πάμε στο Γιώρος να προσκυνήσουμε αυτά τα ιερά λείψανα.
1: Και φέρνουν και εργόχειρο, Μαρία, δηλαδή φέρνουν κομποσχοινάκια, σταυρουδάκια που φτιάχνουν οι μοναχοί στο Άγιο Όρος εκεί.
0: Και θα μπορούμε να δώσουμε και ονόματα για να μας τα μνημονεύσουν οι πατέρες. Είναι μια πολύ όμορφη, πολύ σημαντική, πολύ μοναδική στιγμή αυτή μέσα στο πλοιάριο, την ώρα που θα γυρίζουμε γύρω από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από το προσκύνημά μας και την παράκληση που θα έχουμε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να έχουμε μέσα στο πλοίο, θα αναχωρήσουμε και πάλι για την Θεσσαλονίκη, για το ξενοδοχείο μας και βέβαια θα έχουμε το βραδινό μας φαγητό στο ξενοδοχείο, το δείπνο μας και ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο την τελευταία.
1: Να πω κάτι, συγγνώμη, γιατί αδικείται η αλήθεια είναι. Είναι πολύ όμορφη και η Ουρανούπολη που θα έχουμε λίγο χρόνο διαμονή στην Ουρανούπολη, ίσως και για φαγητό εκεί μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Και πάρα είναι και καλοκαίρι, έτσι είναι και όμορφη περιοχή. Και
0: αν υπάρχει χρόνος και για μια βουτιά εκεί κοντά.
1: Ναι, βεβαίως, γι' αυτό το λέω. Αλλά αδικείται η Ουρανούπολη βεβαίως, γιατί
0: σωστά
1: είναι στη σκιά του Αγίου Όρους. Είναι μια πανέμορφη περιοχή και εκεί.
0: Όντως έτσι είναι. Θα έχουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και τις ευλογίες όλες αυτές την δεύτερη μέρα της εκδρομής, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Την τελευταία ημέρα της εκδρομής, την Κυριακή 5 Ιουλίου, νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο μας για τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου θα συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία. Μετά θα γυρίσουμε πάλι στο ξενοδοχείο μας για το πρωινό μας και μετά επιβίβαση στο Πούλμαν για να περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα έχουμε μετά ελεύθερο χρόνο για περίπατο και για καφέ και στη συνέχεια θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα με διάμεσες στάσεις για φαγητό και ξεκούραση. Αυτό ήταν εν ολίγοις το πρόγραμμα αυτού του όμορφου τριημέρου που θα πραγματοποιηθεί πρώτο Θεός τον Ιούλιο 3.
2: Τι εν ολίγοις, αυτό ήταν...
0: Πάντα πολύ περισσότερα πράγματα και προσκυνήματα έχουμε σε ένα τέτοιο όμορφο πρόγραμμα και πολύ όμορφες ευκαιρίες, οπότε γι' αυτό το λέμε. Είναι πάντως ένα από τα αγαπημένα προσκυνήματα που προγραμματίζονται από την Πυριακή Εκκλησία.
2: Κλείνει και πάντα, πολύ σύντομα αυτή η εκδρομή συνήθως,
0: έτσι, γιατί
2: είναι...
0: Έτσι.
2: Πάνω στη γιορτή του Αγίου.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Του Αγίου Παϊσίου.
0: Καλώς όρισες, Δημήτρη μας, καλή εβδομάδα.
2: Χαίρετε.
0: Να είσαι καλά.
2: Εμείς που είμαστε και λίγο κοκκινισμένοι με τον πατέρα Νικόλα.
0: Ναι, γιατί εσείς θα μας πείτε.
3: Καλό περνάμε.
2: Χθες βρεθήκαμε στο υπέροχο ράντζο, στο Σοφικό Κορινθίας.
0: Τέλεια.
2: Σε μια όμορφη έτσι, δράση των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, όπου θέλησαν να υποδεχθούν το καλοκαίρι με μια όμορφη εκδρομή που διοργάνωσε ο πατέρας.
0: Καταπληκτικά.
2: Και
0: μπράβο.
2: Είχε την ευγένεια να μας καλέσει και εμάς και πήγαμε και βρεθήκαμε και χαρήκαμε. Και όχι μόνο χαρήκαμε και φάγαμε και ήπιαμε και όλα.
0: Φαντάζομαι. Όλα και φαντάζομαι τα παιδιά πως
2: είναι μες στη χαρά για να καταλάβετε πώς χαρήκαμε.
0: Ναι. Τέλεια.
2: Και τα έχει οργανώσει όλα εξαιρετικά και μπράβο του.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Σκούρα, τον ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων του Ράντζου.
2: Όπου... Γιατί είναι άψογη, στην κυριολεξία άψογη η φιλοξενία.
1: Ναι, φιλοξενία και την ιδιαίτερη για τα εκπαιδευτήριά μας, διότι ακόμα δεν λειτουργεί το κατασκηνώσεις στο Ράντζο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Άνοιξαν τις δραστηριότητες του, τις... τις διάφορες δραστηριότητες.
0: Όλες τις δράσεις που κάνουν.
1: Τις δράσεις που άνοιξαν για εμάς. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να κάνουν τοξοβολία, να κάνουν αναρρίχηση, να κάνουν βόλτα με το τρενάκι του Ράντζου εκεί και να δουν τα ζώα, τα ελαφάκια, όλα αυτά τα όμορφα που έχει. Να κάνουν βεβαίως υπασία.
0: Και αυτό υπέροχο.
1: Τρομερό. Να παίξουν σε πολύ όμορφους χώρους που έχει το Ράντζου. Και όλα αυτά τα έκαναν και τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιώς. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη του, για την βοήθειά του και τη συνεργασία που έχουμε. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Μας έκανε πολύ καλό καιρό βεβαίως. Και ήταν μια ευκαιρία, ξέρεις, Μαρία Κώστα, και για τους γονείς και για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς.
0: Γιατί έρχονται και οι γονείς μαζί με τα παιδιά.
1: Ακριβώς μαζί με τα παιδιά. Λοιπόν, βρεθήκαμε μαζί με τους γονείς και παίξαμε μαζί, γελάσαμε, έτσι, περάσαμε πολύ όμορφα. Και θέλουμε να, μακάρι να υπάρξουν και θα υπάρξουν και στο μέλλον έτσι παρόμοιες ευκαιρίες.

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε όσοι θέλετε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. info@papakipiradio.com το email του ραδιοφωνικού μας σταθμού, και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber μπορείτε να το κάνετε στο 6981-912-912.
1: Εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Μαρία μας, αγαπημένη Δημήτρη Μαρία, όπου Μαρία και Μαλάμα. Άμα βάζει Χατζοπούλου δίπλα, θησαυρός ολόκληρος.
2: Πω, τι ακούω σήμερα.
1: Α, μας έλειψες Μαρία μου χθες. Βέβαια δεν σε καλέσανε φαντάζομαι σένα, οπότε...
2: Αφού ήταν και τους γονείς και τα παιδιά των εκπαιδευτήριων, Δημήτρη μου.
1: Ήταν και των φίλων, ήταν και φίλοι.
0: Άρα κακώς δεν σε καλέσανε Μαρία μου.
1: Μαρία μας.
3: Εγώ είμαι σίγουρος ότι σε κάποιον είχες πει να την καλέσει και δεν, απλά δεν της το είπε.
2: Χριστέ μου.
0: Εντάξει. Τελειώσουμε, θα τελειώσουμε.
1: Δεν πειράζει πατέρα Νικολάη μου. Εμείς πέρασαμε όλα που πήγαμε. Και έτσι θα πηγαίνουμε από εδώ και πέρα. Έτσι θα πάμε και στο Άγιο Όρος.
0: Σας δώσω λεφτά μου ανάψετε κεράκι.
2: Κωστάκι.
1: Μαρία μου.
0: Άμα περάσετε τα διόδια χωρίς εμένα.
1: Πάντως. Χτυπάει το τηλέφωνο σαν μάτια έξω για την εκδρομή.
2: Ναι, μακάρι, μακάρι.
1: Είναι ότι κάθε χρόνο ξέρει ο κόσμος ότι κάνουμε αυτή τη δουλειά.
2: Έτσι ακριβώς. Ξέρεις πόσοι με έχουν πάρει τηλέφωνο να ρωτήσουν πότε θα πραγματοποιηθεί έτσι. Mm-hmm. Μακάρι να κλείσει και γρήγορα. Μίλησαμε με το πρακτορείο.
3: Ωραία η συγκυρία που παίζεται τώρα πάλι σε επανάληψη.
2: Βέβαια.
3: Που όταν την παρακολουθείς, σαν να βλέπεις για πρώτη φορά, βέβαια. Είναι φοβερό. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η Παρασκευή τώρα αυτή την Παρασκευή.
1: Αν νομίζω ότι περιμένεις πώς και πώς να δεις το τέλος.
3: Μα είναι το τελευταίο επεισόδιο τώρα την Παρασκευή αυτή και το, ναι, το περιμένουμε πώς και πώς με τα παιδιά.
2: Με αυτή την ευκαιρία πάντως και ο κόσμος έμαθε τον Άγιο Παΐσιο, έμαθε πολλά περισσότερα πράγματα για τη ζωή του. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλους αυτή η σειρά. Μακάρι να γίνουν και άλλες.
1: Έρχεται, νομίζω καινούργια.
3: Πληροφορίες ότι τελειώσαν και τα γυρίσματα στο Άγιον Όρος τώρα είχαν πάει για,
2: τον Άγιο Ιωσήφ.
3: Για τον Άγιο Ιωσήφ.
2: Σιγαστή, μάλιστα, ωραία.
1: Πατέρας Νικολάου, έχει και άλλες πληροφορίες, πατέρας Νικολάου.
3: Ναι, όχι, αυτό το ξέρω γιατί είχαμε συναντηθεί με έναν από τους ηθοποιούς της σειράς.
2: Ωραία, ωραία. Μακάρι. Πολύ σημαντικό. Πάντως, ναι, αυτή η ευκαιρία τώρα είναι πολύ σημαντική για τον κόσμο να πάει να προσκυνήσει τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Αρσένιο και νομίζω
3: και
2: ότι...
3: τον Άγιο Δημήτριο, μην το ξέρω.
2: Τον Άγιο Δημήτριο, βέβαια.
3: Αγία Θεοδώρα που είναι εκεί, βεβαίως.
2: Έχει πάρα πολλά προσκυνήματα. Τον Όσο Εφραίμ που είπαμε, απλώς για τον Άγιο Αρσένιο και τον Άγιο Παΐσιο δεν γνωρίζαν πολλά.
1: Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, ότι αυτή η εκδρομή τώρα γίνεται πάνω, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, στη γιορτή,
2: στη
1: του,
2: γιορτή
1: Αγίου.
2: Του Αγίου. Ναι.
1: Βέβαια, αρκεί να είναι φωτογραφίες, τι γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Ουρές ο κόσμος μπορεί να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου. Λοιπόν, έτσι όλα ωραία, όλα όμορφα. Και χαιρόμαστε κάθε φορά, ξέρετε, που μας δίνεται η ευκαιρία και εμείς να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τον κόσμο. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, αυτό που λέγεις λίγο νωρίτερα, θέλει ο κόσμος.
2: Βέβαια, πάρα πολύ.
1: Αλλά
2: πάρα πολύ.
1: Δεν μπορεί πολλές φορές μόνος του να οργανώσει.
2: Καλά, μόνος του δεν μπορεί. Πάρα
1: έτσι,
2: πολλοί
1: λοιπόν,
2: άνθρωποι δεν μπορούν. Εννοεί.
1: Τώρα και, και τον περίπλου του Αγίου Όρους θα προσκυνήσουμε.
2: Και αυτή είναι μια μοναδική στιγμή.
1: Τα λείψανα, θα κάνουμε την παράκληση. Θα έρθουν από το Άγιο Όρος, αγιορείτες, στο πλοιάριο.
2: Βέβαια.
1: Έτσι είναι μοναδικές στιγμές. Και είναι εκδρομές που τις περιμένει κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο. Ακριβώς.
1: Δηλαδή μας έλεγαν χθες τώρα κόσμος που μας έπιανε εκεί στην εκδρομή. Δεν έχουμε κανονίσει, λέει, καλοκαιρινές διακοπές. Περιμένουμε να μάθουμε που θα πάτε στο καλοκαίρι για να κανονίσουμε.
2: Ναι, ισχύει.
1: Θυμάστε πέρσι τι ωραία είχατε πάει, πατέρα, στην Ήμβρο.
3: Ναι, Ήμβρο Τέρνετο, βεβαίως.
2: Και αυτή η μοναδική εκδρομή που δεν την έχουμε ξανακάνει ποτέ.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφα, δόξα τω Θεώ. Και λειτουργήσαμε με τον Πατριάρχη μας στο χωριό του Πατριάρχη στην Ήμβρο, ανήμερα της Παναγίας. πολύ όμορφα, έτσι, πολύ όμορφη εμπειρία. Στο Αϊβαλί είχαμε πάει, στην αρχαία Τρία, στο Τσανάκαλε. Μια πολύ όμορφη εκδρομή.
2: Τέλεια. Λοιπόν, μοναδικές ευκαιρίες.
1: Ας περιοριστούμε όμως την εκδρομή, την όμορφη, την χθεσινή.
3: Ήταν πολύ όμορφα χθες, δόξα τω Θεώ. Κώστα, έχασες.
0: Ανηλυμένες.
1: Πατρία, το λέτε αυτό. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
0: Ανηλυμένες.
3: Αυτό λέω.
1: Δεν έχασε. Θα έχει κάτι καλύτερο να κάνει.
0: Καλύτερο, χειρότερο το κάναμε τώρα. Τελείωσε.
2: Υποχρέωση. Τι να κάνει.
1: Κάποιοι μπαίνουν στην blacklist. Κάποιοι σβήνονται, κάποιοι γράφονται.
0: Πρώτη φορά είναι.
1: Ενώ ότι το μαράκι μας είναι πάντοτε γραμμένο πρώτο-πρώτο το νούμερο.
0: Έτσι. Στην καλή τη λίστα.
1: Έτσι, μπράβο. Και επειδή θα λέγατε ότι αυτά που λέμε είναι υπερβολές.
2: Και το πόσο υπέροχα περάσατε.
1: Και το πόσο υπέροχα περάσαμε, πάμε να ακούσουμε τη γνώμη του κοινού. Έτσι, γιατί μαζί μας ήταν και η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, του παιδαγωγικού τμήματος.
3: Προϊσταμένη.
2: Ναι. Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, είναι λοιπόν μαζί μας η νηπιαγωγός η κυρία Έλλη Πολυκάρπου.
2: Η οποία γιόρταζε κιόλας χθες.
1: Η οποία γιόρταζε κιόλας χθες.
0: Πολύχρονη.
3: Πού ήσουν ο Κωνσταντίνος πριν χρόνια.
1: Και όποιοι την αγαπάγαμε, πήγαμε και της είπαμε τα χρόνια πολλά εκεί. Και μας κέρασε, οφείλω να ομολογήσω. Εξαιρετικά. Και
2: να μας πει λοιπόν πώς πέρασε όλοι μαζί.
1: Μαζί με τους μικρούς μαθητές της. Και είχαμε έτσι όλη αυτή την ευκαιρία να έρθουμε και λίγο πιο κοντά μεταξύ μας. Πέρα δηλαδή από το καθαρά σχολικό περιβάλλον.
2: Σωστό. Έτσι, και αυτό σημαντικό.
1: Είναι όμορφες στιγμές αυτές, μοναδικές θα έλεγα εγώ, και για τους γονείς και για τα παιδιά, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Έλλη Πολυκάρπου, καλησπέρα.
4: Στο σχολείο μας λέγανε πόσο πολύ τους άρεσε χθες, πόσα πολλά πράγματα έκαναν, γύρισαν ενθουσιασμένα.
1: Έτσι, μικρή και μεγάλη.
4: Μικρή και μεγάλη, εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Μικρή και μεγάλη και μια όμορφη ευκαιρία λοιπόν. Να βρισκόμαστε κάτω από άλλες συνθήκες, νομίζω, Έλλη Πολυκάρπου.
4: Αυτό το χρειαζόμαστε και ειδικά τώρα στο τέλος της χρονιάς που έτσι υπάρχει μια σχετική κούραση. Οπότε βρίσκουμε τέτοιες ευκαιρίες, καλό είναι να τις εκμεταλλευόμαστε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, γιατί εσείς ανεβάζετε μανίκια για τη μεγάλη γιορτή του σχολείου που θα πραγματοποιηθεί.
4: Την επόμενη Δευτέρα, λοιπόν, στις 15 Ιουνίου, έχουμε την γιορτή λήξης του παιδικού μας σταθμού και του νηπιαγωγείου. Είναι μια γιορτή που την ετοιμάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Τα παιδιά έχουν πάρει τους ρόλους τους από πολύ νωρίς, τους έχουν μελετήσει, τα χορευτικά τους το ίδιο, είναι πολύ χαρούμενα και πολύ ενθουσιασμένα. Το κεντρικό μας θέμα είναι ένα αφιέρωμα στην μεγαλώνισσα, στην Κρήτη μας. Και όσοι βρεθούν εκεί θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια διαφορετική προσέγγιση της πολύ γνωστής και αγαπημένης ταινίας Νερά και το Παλικάρι. Τα παιδιά έχουν προσαρμόσει το θεατρικό λίγο στα μέτρα τους, θα έχουμε πολύ χορό, πολύ διασκέδαση και ελπίζουμε να το χαρούν και όσοι μας παρακολουθήσουν.
2: Ήρθε ο πατήρ Νικόλαος, είχατε σήμερα πρόβα στο θεατράκι, ενθουσιασμένος.
4: Σήμερα κάναμε λοιπόν την πρώτη μας πρόβα εκεί, βρήκαμε λίγο τα πατήματά μας, αύριο έχουμε την δεύτερη μας
1: αυτό
4: πρόβα.
1: Το κίνησμα που έχει... Δεν είναι μόνο από τη χθεσινή εκδρομή.
3: Δεν σωστά είναι και από τη σημερινή.
1: Είναι και από τη σημερινή πρόβα.
4: Δεν ξέρω και λίγο σκιά. Σήμερα δεν ήταν τόσο εύκολο το πράγμα.
2: Αλλά είπε ότι ήταν πολύ ωραία. Γέλασε λέει και εκείνο πολύ με τα παιδιά.
4: Είναι ότι και εκείνο δεν νομίζω ότι είχε την ευκαιρία να το πει ολοκληρωμένο. Σήμερα είχε πιο ολοκληρωμένη άποψη. Οπότε ήταν και μια έκπληξη για εκείνον. Ναι, ναι, είναι η αλήθεια είναι ότι έχει πάει πολύ καλά και εμείς το διασκεδάζουμε πολύ και τα παιδιά το ίδιο. Να φανταστείτε είναι τόσο καλό προετοιμασμένο που ένας έχει μάθει και τα λόγια του άλλου.
2: Αχ, ό,τι λες τώρα.
3: Αυτό μπορώ να το διαπιστώσω. Να το πω και εγώ, διότι ο Σιμεών, ο μικρός.
2: Ο μικρός.
4: Αποκάλυψη, έχω να πω. Σιμεών.
3: Αποκάλυψη, ναι.
1: Είδαμε και μια φωτογραφία.
2: Τι θα παίξει.
3: Το σκανταλάκι.
4: Έπεσε και το spoiler, εγώ δεν θα το έλεγα πάντα μου.
3: Θα το έλεγε ο Δημήτρης, εντάξει, για αυτό που τον πρόλαβα.
1: Να σε κρατάμε, δεν αφήνεις και τίποτα να πούμε, πάντερ μου. Τα έχεις πει όλα. Άσε να. Να πούμε κι εμείς κάτι.
2: Άρα θα διασκεδάσουν πάρα πολύ και όσοι θα έρθουν.
3: Συνέχεια στο σπίτι μας, δεν υπάρχουν στους ρόλους των άλλων.
4: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ελπίζω να πάνε να κατέβουν όλοι στη σκηνή να χορέψουμε όλοι μαζί στο τέλος.
3: Θα γίνει κι αυτό,
4: βέβαια. Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να κρατηθεί κάποιος με τέτοιο θέμα.
2: Μάλιστα.
4: Οπότε και θέμα και θέαμα.
1: Αλήθεια...
4: Να πάνε όλα καλά και να το χαρούν τα παιδιά μας.
1: Η αλήθεια είναι ο κύριος... που το περιμένουν όλοι.
4: Και θα έχουμε βέβαια και την αποφύτηση του νηπιαγωγείου, που είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για όλους, γιατί τα παιδιά μας που η πλειοψηφία είναι κοντά μας από 3 χρονών και 2 χρονών, τα βλέπουμε πια να αποφυτούν, να συνεχίζουν την πορεία τους. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για εμάς τους δασκάλους.
1: Από 18 μηνών δεν παίρνετε, Έλλη.
4: Ορίστε.
1: Ο βρεφικός σταθμός από 18 μηνών δεν είναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε,
4: πλέον, ναι.
1: Ναι, σχεδόν έχετε 3,5-4 χρόνια.
2: Ναι. Πω,
1: έτσι,
2: ναι.
1: Παρουσίας.
2: Από μωρά, λοιπόν.
4: Πλέον, οπότε είναι σαν να αποφυτούν τα δικά μας παιδιά, κυριολεκτικά.
1: Λοιπόν, να πούμε όμως ότι έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά.
4: Και την επόμενη σχολική
1: και για τα βρέφη.
4: Και για το κάμπ, δεν ξέρω αν το.
1: Θα μας τα πεις τώρα όλα σιγά-σιγά. Λοιπόν, γιατί παίρνουν εδώ πέρα τηλέφωνο και ρωτάνε πληροφορίες σχετικά με το Summer Camp.
4: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε όμως στις εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά. Βρεφονιπιακός, μεταβρεφικός, παιδικός, προνήπιο, νήπιο. Έχετε θέσεις, ναι. Καταρχάς.
4: Έχουμε πολύ λίγες θέσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω στον νηπιαγωγείο είναι πολύ ωριακά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ. Πάνε πολύ καλά και οι εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά. Και μάλιστα σήμερα ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα μετάβασης των παιδιών του προνηπίου στο νηπιαγωγείο, που δεν το είχαμε ξανακάνει άλλες χρονιές. Ξεκίνησαν τα παιδιά και μπήκαν στα τμήματα τα επόμενα. Τα προνηπιάκια μας δηλαδή μπήκαν στα τμήματα του νηπιαγωγείου με εμάς τους δασκάλους που θα έχουν του χρόνου, με εμένα και τον κύριο Γιώργο Γιάννακο. Ήταν κάτι που δεν το είχαμε κάνει τις προηγούμενες χρονιές. Οπότε βλέπετε ότι και εμείς κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και προσαρμοζόμαστε σε νέες συνθήκες και σε νέα δεδομένα.
1: Βλέπω τώρα, διαβάζω πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία στέλνουν και γονείς που ακούνε πειραϊκή εκκλησία. Και πραγματικά επιβεβαιώνουν αυτά που λέτε κι εσείς, διότι λέει μπαίνουν τα παιδιά έτσι τρομαγμένα. Οι γονείς επίσης λίγο φοβισμένοι και τα λοιπά. Και στην πορεία, λέει, τα παιδιά εξελίσσονται με ένα χαρακτήρα τελείως διαφορετικό. Τα παιδιά έχουν πλέον πάρει τις βάσεις, έχουν χτίσει χαρακτήρα και έχουν δημιουργήσει ένα υπόβαθρο για να μπορέσουν με αξιώσεις να πάνε στο δημοτικό. Και βέβαια
4: και
1: εκεί να γράψουν τη δική τους ιστορία.
4: Και η ολοκληρωμένη προετοιμασία τους, όχι μόνο στο μαθησιακό κομμάτι, αλλά και στο κοινωνικό συναισθηματικό κομμάτι.
2: Πολύ βασικότερο.
4: Που είναι ένα δύσκολο κομμάτι, και ειδικά στις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία μας. Είναι κάτι που το επιδιώκουμε και το δουλεύουμε πάρα πολύ μέσα στις τάξεις. Πολύ στο κοινωνικό συναισθηματικό τους κομμάτι και βέβαια όσο πιο ουσιαστική η προετοιμασία γίνεται μπορούμε να κάνουμε για την επόμενη βαθμίδα.
3: Και γίνεται με σύγχρονα συστήματα παιδαγωγικά και όχι μόνο, να κάνουμε ακόμα μία αποκάλυψη.
4: Για κάντε.
3: Την Τετάρτη που μας έρχεται, δηλαδή σε 2 ημέρες, Κώστα, που με κοιτάς, έρχονται οι πρώτοι διαδραστικοί πίνακες νέας τεχνολογίας στο νηπιαγωγείο μας. Για να μας κάνουν και την επίδειξη. Εκεί η ειδική της εταιρείας Έπαφος που συνεργαζόμαστε μας προμηθεύουν. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία
2: και
3: πλέον
2: για τα μικρά παιδιά.
3: Για τα μικρά παιδιά. Είχαμε τώρα, αυτή είναι η νέα τεχνολογία.
2: Ναι.
3: Είναι μάλιστα και μεταφερόμενοι αυτοί οι πίνακες.
4: Πολύ ωραία. Και οπότε προσαρμόζονται και στα δεδομένα της εκάστοτε τάξης.
3: Ακριβώς, ναι. Και θα έρθουμε ειδικά προγράμματα και θα έχουμε την εκπαίδευσή μας λοιπόν από την Τετάρτη και μετά,
4: πολύ
3: για
4: ωραία.
3: Να μπορέσουμε από τη νέα σχολική χρονιά να τα χρησιμοποιήσουν οι παιδαγωγοί στο πρόγραμμά μας.
4: Εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί με την όλη εξέλιξη. Προσαρμοζόμαστε κι εμείς στα νέα δεδομένα. Πολύ ωραία. Είμαι σίγουρα ότι θα ενθουσιαστούν και τα παιδιά, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο και το βλέπουμε και στο μάθημα της πληροφορικής που χρησιμοποιούμε εκεί, τον διαδραστικό πίνακα με την καθηγητριά μας, την κυρία Σοφία Μπαλάσκα, είναι κάτι που τους αρέσει πάρα πάρα πολύ. Οπότε έχουν ήδη έρθει σε μια στοιχειώδη πρώτη επαφή και θα πάμε σε μια πιο ουσιαστική από τη νέα χρονιά.
3: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τα παιδιά, αλλά και μια πρόκληση και για μας, και κυρίως για εσάς τους εκπαιδευτικούς, να έτσι, να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία για να προς όφελος των παιδιών μας, ναι. Και μία που πεις για την πληροφορική, να πούμε ότι είχαμε σε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, νομίζω, αριστείο εκεί στο...
4: Βεβαίως, πήραμε μέρα σε ένα διαγωνισμό.
3: Στο διαγωνισμό ρομποτικής.
4: Ναι, ναι, ναι, και βραβευτήκαμε.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, βεβαίως. Τα
5: πολύ
3: παιδάκια
5: σημαντικό.
3: Μας, φοβερά.
5: Μπράβο.
3: Είναι, είναι high-tech τα παιδιά μας.
4: Αποφελίζω πως, είναι εξαιρετικά παιδιά.
5: Πολύ ωραία, μπράβο. Με την ευκαιρία θα μας πεις τώρα και για...
3: Οπότε, να, συγγνώμη, να ξέρεις, Έλλη, ότι έρχεται την Τετάρτη.
4: Έρχεται.
5: Α, μπράβο, τέλεια.
4: Ωραία, τώρα που θα κλείσουμε να εξηγήσετε όμως, ε.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Μας εξηγήσετε, πατέρα Νικόλα, τι εννοείται.
4: Έρχεται, έρχεται η εξέλιξη.
5: Τέλεια.
4: Και η ανανέωση και ναι, όλα τα καλά.
5: Απλώς με την ευκαιρία, επειδή ρωτάνε πολλοί ακροατές, γιατί το έχουμε πει, να μας πεις για τα καλοκαιρινά σας, για το summer camp, για τα μικρά τα παιδάκια.
4: Ξεκινάει στις 16 Ιουνίου, ακριβώς την επόμενη μέρα από την λήξη των μαθημάτων.
5: Μάλιστα.
4: Είναι για 5 εβδομάδες. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα οργανώσει. Θα πηγαίνουν τα παιδιά κολυμβητήριο, θα κάνουμε κατασκευές, θα έχουμε ζαχαροπλαστική, θα έχουμε φιλαναγνωσία. Και γενικά θα προσπαθούμε να τα κρατάμε τα παιδιά όσο το δυνατόν, έτσι μια εγρήγορση και με πολύ

0: εβδομάδες επόμενες.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ έτσι, σημαντικές ευκαιρίες και για τα μικρά τα παιδιά.
0: Έτσι, σκέψου γιατί τώρα. Είναι δύσκολες
2: συνθήκες. Να δουλεύεις και εσύ.
0: Συνεργαζόμενοι,
2: και οπότε... ο άντρας σου, ο παππούς και η γιαγιά να είναι στο χωριό, να μην έχεις να κάνεις τα παιδιά σου και σου δίνει την ευκαιρία. Να περνάνε όμορφα, να διασκεδάζουν, να παίζουν, να κάνουν μπάνια.
0: Δεν είναι μόνο έχουμε το αφήνω κάπου και περνάει την ώρα, το είναι πράγματα δημιουργικά και ουσιαστικά.
1: Και με παιδιά της ηλικίας τους, έτσι,
0: να είναι. Τα θέματα είναι χωρισμένα ανά ηλικία.
1: Σημαντικό.
2: Και είναι σημαντικό, Έλλη, αυτό άκουγα και χθες με γονείς του νηπιαγωγείου, πόσο μεγάλη προοπτική δίνεται σε αυτά τα παιδιά, αφού ήδη τελειώνοντας από το νηπιαγωγείο, τα περισσότερα ίσως να ξέρουν να διαβάζουν ή να κάνουν μαθηματικές πράξεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό εμείς το επιδιώκουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Βέβαια, επειδή το θέμα της ανάγνωσης, ειδικά το θέμα της ανάγνωσης, έχει να κάνει με την ορίμανση του εγκεφάλου του κάθε παιδιού, υπάρχουν η πλειοψηφία των παιδιών, ανάλογα με το πόσο όριμο είναι το κάθε παιδί, κατακτά και την ανάγνωση. Συγκεκριμένη για την ανάγνωση, τουλάχιστον μπαίνουμε στη διαδικασία του μηχανισμού, του συλλαβισμού. Τα παιδιά αντιγράφουν λεξούλες ήδη από το προνήπιο και μέσω της δραστηριότητας της δανειστικής βιβλιοθήκης, η οποία βοηθάει πάρα πολύ, που τα παιδιά για παράδειγμα διαλέγουν το βιβλίο τους κάθε Παρασκευή, τα βάζουμε σιγά σιγά και αντιγράφουν το τίτλο του βιβλίου που διαλέγουν, μία λεξούλα στην αρχή, δύο λεξούλες μετά από λίγο διάστημα, μετά τα Χριστούγεννα γράφουν τους τίτλους ολόκληρους. Έστω και λεξούλες που αντιγράφουμε από τον πίνακα. Για παράδειγμα, τα χρόνια πολλά που γράφουμε όταν κάνουμε ζωγραφιές σε κάποιο μαθητή μας που γιορτάζει. Φτάνουν πια από ένα σημείο και ύστερα που το γράφουν μόνοι τους, χωρίς να χρειάζεται να το αντιγράψουν. Και βάζουμε και τα παιδιά επίσης όσον αφορά το κομμάτι των μαθηματικών. Ξεκινάμε τη διδασκαλία των αριθμών μεμονωμένων. Τώρα πια λίγο πριν το κλείσιμο της χρονιάς του νηπιαγωγείου, τα παιδιά έχουν μπει ήδη στην διαδικασία της πρόσωσης και της αφαίρεσης για αρχή. Είναι κάτι που τους αρέσει πάρα πολύ, το ζητάνε και ούτως ή άλλως και η αφαίρεση και τα μαθηματικά όλα και αφαίρεση, πρόσθεση, η ανάγνωση, η επαφή με τα γράμματα είναι μέσα στην καθημερινότητά μας έτσι κι αλλιώς. Μέσα από τις απλές δραστηριότητες που έχουμε στην ρουτίνα μας την καθημερινή, βάζουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία από νωρίς και σαν παιχνίδι κιόλας. Όχι μόνο σαν μάθημα, ξεκινάοντας σαν παιχνίδι και μετά πάμε πιο στοχευμένα.
2: Νομίζω ότι έτσι αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί δεν υπάρχουν κοινές θέσεις. Και υπάρχει λίστα αναμονής. Και έτσι όση ώρα μιλάμε με την Έλλη, η οποία είναι και η ίδια μανούλα, έχει τη δεσποινούλα της, βγάζει και αυτό το μαμαδίστικο.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή από την αγκαλιά της μανούλας την αγκαλιά της δασκάλας.
0: Να είστε καλά.
2: Και νιώθουν ασφάλεια και τα παιδιά, αλλά και οι γονείς.
0: Προσπαθούμε.
2: Έλλη, γιατί ζούμε και σε μια κοινωνία που αντιλαμβάνεσαι οι ειδήσεις δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστες.
0: Αυτό.
2: Ιδιαίτερα ειδήσεις που έχουν να κάνουν και με τα μικρά παιδιά, ακριβώς με τους ανθρώπους. Και πιστεύω να συμφωνείς, οι βάσεις μπαίνουν από αυτή την πολύ τρυφερή ηλικία.
0: Έτσι είναι. Και πιο νωρίς, να σας πω, και γύρω στα 3-4, εκεί ό,τι χτίσουμε εκείνα τα χρόνια.
2: Αλλά και οι παιδοψυχολόγοι λένε μέχρι 5 ετών.
1: Μέχρι 5 ετών, πολύ.
2: Διαμορφώνει το χαρακτήρα ενός ανθρώπου και θα αντλεί από τη δεξαμενή αυτή για όλη τη ζωή.
0: Έτσι είναι. Και βέβαια πρέπει να τονίσουμε και πόσο καλή συνεργασία έχουμε και με τους γονείς. Η αλήθεια είναι αυτοί που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους χρόνια τώρα και τους ευχαριστούμε πολύ. Και από ό,τι φαίνεται, και το είπατε και εσείς πριν από λίγο, και οι επόμενες χρονιές δείχνουν ότι έτσι θα είναι. Πραγματικά, αν δεν είχαμε την εμπιστοσύνη τους και την βοήθειά τους, την σχέση αλληλεξάρτησης. Γιατί έχουμε κοινό καλό, τα παιδιά τους. Οπότε και εκείνοι μας βοηθούν και εμείς τους βοηθάμε. Είναι αλληλένδετη η σχέση μας.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, διαβάζω πάρα πολλά ερωτήματα εδώ σχετικά. Κοιτάξτε, καλό είναι να επικοινωνήσετε με το σχολείο. Εσείς που ρωτάτε αν υπάρχει σχολικό σε συγκεκριμένες περιοχές ή αν υπάρχουν θέσεις.
1: Δεν ξέρουμε τώρα λεπτομέρειες.
2: Να μας πεις λίγο για τη διαδικασία που τηρείται όταν κάποιος θέλει να γράψει το παιδί του. Δηλαδή, παίρνει τηλέφωνο, κλείνει ραντεβού, φαντάζομαι.
0: Μπορούν να καλέσουν στο 210-46.

0: 34-113, να κλείσουν κάποιο ραντεβού, να έρθουν από κοντά, να δουν και το χώρο και να γνωρίσουν και εμάς. Να... Και μετά από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεσή τους και η κυρία Στεργίου που είναι διοικητική μας διευθύντρια και εμείς οι εκπαιδευτικοί στο εκπαιδευτικό κομμάτι να τους ενημερώσουμε και να τους κατατοπίσουμε πλήρως και να τους λύσουμε ό,τι απορία μπορεί να έχουν. Mm-hmm.
1: Εξαιρετικά.
2: Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να πάνε να δουν και το χώρο αυτό, τον υπέροχο.
0: Βέβαια.
2: Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάζεσαι με το που πας.
0: Είναι ένας εξαιρετικός χώρος.
2: Βέβαια.
0: Πολύ χαρούμενος, πολύ ζωηρός. Τα παιδιά έρχονται και φεύγουν με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χέρια τους και για μας είναι μεγαλύτερη επιβράβευση αυτό και μεγαλύτερος καθησυχασμός. Ότι φεύγουν τα παιδιά μας χαρούμενα. Οπότε ξέρουμε ότι σίγουρα κάτι έχει πάει καλά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι και αυτό είναι το πιο όμορφο. Μπορεί κάποιος να μπει και στην σελίδα των εκπαιδευτηρίων μας να μπορέσει να δει τους χώρους, τα mm-hmm. προγράμματα, να δει όμορφες
0: φωτογραφίες. Τα προγράμματά μας έχουν ανέβει, οι δραστηριότητες μας μέσα στη χρονιά, οι επισκέψεις που κάνουμε και εκτός σχολείου.
1: Να πούμε όμως ότι υπάρχουν και βιβλιοτετράδια που είναι εκδόσεις των εκπαιδευτηρίων.
0: Είναι βιβλιοτετράδια τα οποία έχουν προσαρμοστεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό είναι ο κεντρικός άξονας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα τα έχουμε προσαρμόσει αυξάνοντας όσο περνάει ο καιρός τον βαθμό δυσκολίας των εργασιών. Έχουν το βιβλιοτετράδιο των μαθηματικών και της γλώσσας που τα δουλεύουμε μέσα στην τάξη σε καθημερινή βάση. Και στον νηπιαγωγείο έχουμε το τετράδιο της εμπέδωσης της γλώσσας και των μαθηματικών που κάθε Πέμπτη πηγαίνει στο σπίτι των παιδιών μαζί με την δανειστική βιβλιοθήκη. Έχουμε σημειώσει εμείς σελίδες αντίστοιχες με ό,τι έχουμε δουλέψει μέσα στην τάξη. Οπότε είναι και χαρούμενα τα παιδιά γιατί έχουν και εργασίες να κάνουν στο σπίτι. Έχει τύχει πολλά χρόνια, έτσι πολλές φορές, ανά τα χρόνια να το παίρνουν και να το τελειώνουν σε ένα Σαββατοκύριακο. Τόσος ενθουσιασμός. Έχουμε το βιβλίο τετράδιο των Αγγλικών που το έχει επιμεληθεί η καθηγήτρια των Αγγλικών μας, η κυρία Όλγα Μουστάκα. Έχουμε το βιβλίο τετράδιο των θρησκευτικών μας, που είναι και αυτό ένα πολύ βασικό κομμάτι, κεντρικό κομμάτι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Έχοντας μέσα τους θείους τους και των κυριότερων Αγίων μας και εικόνες τις οποίες συζητάμε με τα παιδιά και τις ζωγραφίζουν στο τέλος. Έχουμε το βιβλίο τετράδιο της μουσικής που το έχει μελθεί μουσικός μας η κυρία Σταυρούλα Μέντη και έχουν και το τετράδιο που κάνουν στην πληροφορική με την κυρία Σοφία Μπαλάσκα που το κάνουν παράλληλα με την εξάσκησή τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην αίθουσα δίπλα του δημοτικού μας.
3: Και βεβαίως έχουμε και τη δυνατότητα πολλών μετασχολικών δραστηριοτήτων, έτσι, mm-hmm. τα παιδιά του προνηπίου και του νηπιαγωγείου μας.
0: Ακριβώς. Είναι... Από τον Οκτώβριο λοιπόν ξεκινάμε και τα μετασχολικά μας. Κάνουν τα παιδιά μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, σκάκι, ρυθμική γυμναστική τα κορίτσια μας. Και είναι και κάτι που
3: ρομποτική.
0: Και πάρα πολύ αστρονομία, ξεκίνησε νομίζω από πέρυσι.
3: Φοβερή αστρονομία.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά, είναι κάτι που το ενθουσιάζει, ρομποτική.
1: Λοιπόν, Έλλη, να σε διακόψω, διότι φαντάζομαι σε ενδιαφέρει η πρόβλεψη του καιρού για την επόμενη Δευτέρα που είναι η μεγάλη γιορτή του νηπιαγωγείου στο θέατρο Μίκης Θοδωράκης. Mm-hmm. Θα είναι καλά, φαντάζομαι να είναι καλά.
0: Ελπίζω.
1: 15 Ιουνίου. Γιατί διαβάζω
0: του
1: μια ανάρτηση
0: κρίμα.
1: Του καλού φίλου και αδελφού Γιώργου Τσατραφίλια που λέει ότι κάτι έρχονται ζέστη, λέει, με κάτι βροχές, με κάτι χαλάζια, με κάτι διάφορα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν θα μας περίμενε, θα τίποτα.
1: Περίμενε,
0: Έλλη.
1: Περίμενε.
4: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
1: Ο άνθρωπός μας. Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
5: Καλή εβδομάδα σε όλους.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Γεια σας.
1: Μπήκε για τα καλά το καλοκαίρι.
5: Για την αστρονομία πριν, για την αστρονομία.
1: Ο πατέρας Νικόλαος.
5: Ποιος άλλος.
1: Άμα δεν ταιριάζατε.
5: Ποιος θα ήταν ο ρομαντικός.
1: Έτσι. Αφού κάθε βράδυ παίρνει το τηλεσκόπιο και ανεβαίνει την ταράτσα. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις.
5: Και όχι μόνο αυτό, ο πατέρας Νικόλας έχει και τ' άλλο, ξέρετε, να σου το πω.
1: Για να ακούσουμε.
5: Του αρέσουν πολύ οι καταιγίδες.
3: Όχι, Γιώργο, δεν μου αρέσουν πολύ οι καταιγίδες.
1: Δεν πιστεύω ότι δεν
3: φταίει. Να σου πω.
5: Δεν τελείωσε.
6: Ποιε μέρε τώρα.
1: Περίμενε, ποιε καταιγίδε. Μπορεί να είναι αυτά οι καταιγίδε με τα.
3: Αυτά μου αρέσουν, ναι.
1: Που αφήνουν τη φωτιά από πίσω.
3: Οι μετεωρίτε.
1: Ναι.
5: Γιατί είναι υπέρμαχο του Κερανοβόλου Έρωτα.
1: Α, μάλιστα. Η αλήθεια είναι με την πρεσβυτέρα του είναι.
5: Έτσι.
1: Του θαυμάζουμε όλοι. Λοιπόν, πρότυπο. Πρότυπο και πατέρα και συζύγου και από όλα.
5: Και ανθρώπου, βασικά.
1: Έτσι. Και φίλου. Και φίλου. Αδυναμία, φίλου μεγάλη, πιστού. Φίλο. Λοιπόν.
5: Να πούμε λίγο τα καιρικά, γιατί η ζέστη έχει μπει φουριόζος γενικά ο Ιούνιος. Ζέστη η οποία θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες. Ένα το κρατούμενο. Στους 32, 33, σήμερα πιο στο 33. Μετά στους 34 στον Πειραιά. Είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα, 33 στο κέντρο της Αθήνας, 33 στην Άγιο Κοσμάτικης. Γενικότερα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα διατηρηθούν όλη την εβδομάδα. Ωστόσο, στην εξίσωση μπαίνει πάλι αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, η οποία θα δώσει αρκετούς κεραυνούς, θα δώσει βροχές, καταιγίδες. Στην Αττική, νομίζω ότι αύριο θα έχουμε κάποια φαινόμενα, κυρίως το μεσημέρι. Αλλά όχι κάτι το φοβερό. Οι πιο πολλές βροχές δυστυχώς ήταν στα βουνά αυτή τη φορά. Και την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα έχουμε έτσι έντονες βροχές στην Αττική. Μπορούν να βγουν και καταιγίδες δηλαδή. Άρα αύριο λίγες βροχές και την Παρασκευή. Η θερμοκρασία υψηλή. Βοριάτες.
1: Εντάξει,
2: αυτό... Για την Δευτέρα μας νοιάζει.
1: Λοιπόν, ακούτε το, αυτό τώρα που περιγράφει ο Γιώργος.
5: Άκουσα.
1: Ζέστη με υγρασία.
2: Είναι
1: ό,τι χειρότερο.
5: Εν τω μεταξύ, δειλά-δειλά από χθες έκανε και ο χάρτης της πολιτικής προστασίας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Μέχρι την κοινότητα, βέβαια, είναι και Αττική. Πρέπει να προσέχουμε αυτές τις ημέρες γενικότερα και τις επόμενες ημέρες. Διότι θα μπουν και τα μελτένια σιγά-σιγά από αύριο, στα 4-5 μποφόρ, σε συνδυασμό και με τη ζέστη. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί με το περιβάλλον και γενικότερα με δραστηριότητες στην Ήπεθρο.
3: Πάντως οι μεγάλες φωτιές στην Αττική, Γιώργο, τέτοια περίοδο έχουν μπει. Δηλαδή ναι, μέσα ναι. Ιουνίου, αρχές Ιουλίου το πολύ, ας πούμε. Εκεί.
5: Ναι, και δυστυχώς βλέπω και εγώ τώρα, σαν αυτοψία προσωπική, βλέπω πολλά καθάριστα οικόπεδα και, και περιοχές σε όλο το λεκανοπέδιο.
1: Και για τη Δευτέρα μας είπε.
5: Η υποθεσμία. Για τους εκεί, για τους δήμους, για τους ιδιώτες.
2: Ναι.
5: Και υπάρχει και το εξής πρόβλημα, ότι κάποιοι τα καθαρίζουν και δεν τα μαζεύουν, τα αφήνουν μέσα. Τα κόβουν.
1: Αυτό έχει να κάνει με τις υπηρεσίες των Δήμων όμως.
2: Άστα, είναι και
1: δεν
2: αυτό.
1: Δεν πηγαίνουν να τα μαζέψουν. Ναι, γιατί σου λέει ο Δήμος δεν αναλαμβάνει.
5: Είναι πολύ πρωτοπόλημα. Και πολλές φορές και ο κόσμος τώρα, εντάξει, μην νομίζει, είναι και κοστοβόρο να καθαρίσει και ένα χωράφι, προφανώς. Και κάποιοι ζορίζονται, αλλά τουλάχιστον να το αναλάβει ο Δήμος για να μπορούμε να
2: το θέμα είναι αυτό, ότι τα έχω εγώ περίπτωση της αδερφής μου που έχουν μαζέψει μεν όλα τα χόρτα, αλλά δεν πάνε να τους τα, μαζέψουν.
5: Ναι,
2: τα μαζέψουν.
5: Ναι. Έτσι είναι.
2: Οπότε, και πέρυσι πληρώσαν έξτρα άνθρωπο και να μπορέσει να τους τα μεταφέρει.
5: Το λες όλους τους τόνους, γιατί από εδώ και στο εξής θα αντιμετωπίζουμε και τέτοια προβλήματα. Γιατί μπαίνουμε τώρα σε έντονη πυρομετεωρολογική περίοδο. Οπότε είναι και αυτά που θα μπουν τώρα σιγά σιγά στο διάλογο και στην προσοχή μας. Να σας πω επίσης ότι καταρχήν το Σαββατοκύριακο, μέχρι χθες θα έλεγα ότι θα είναι κακός ο καιρός. Σήμερα το πήρε πίσω και θα είναι καλός και η άλλη εβδομάδα και η Δευτέρα, χωρίς φαινόμενα.
2: Α, μάλιστα, ωραία.
5: Έχουν και πολλά σχολεία τώρα αυτήν την περίοδο εκδηλώσεις.
2: Βέβαια, έχουν τη... Ναι.
5: Και μου στέλνουν πάρα πολλοί φίλοι.
2: Έτσι.
5: Παντού δηλαδή, και οπότε προσπαθώ να ενημερώσω. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αστάθεια η οποία συναντάμε αυτή την εποχή είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε οι εκδηλώσεις που γίνονται μετά τις 7-8 το απόγευμα είναι πιο ακίνδυνες για να απειληθούν από φαινόμενα καιρικά. Άρα λοιπόν το διατάφτα ποιο είναι, ότι η ζέστη θα παραμείνει όλη την εβδομάδα και γενικότερα ο Ιούνιος του πρώτου δεκαπριθήνιο θα είναι ζεστό. Είμαστε γύρω στους 3 με 4 βαθμούς πάνω τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Εχθές είχαμε και την υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς μέχρι στιγμής. Στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, που τα θερμόμετρα άγγιξαν τους 37,4 βαθμούς. Σας είπα ότι είχε 33 σήμερα στην Αττική, 32-33 και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Αστάθεια από σήμερα στην Ηπειρωτική Ελλάδα με βροχές, καταιγίδες και αρκετούς κεραυνούς όμως στα βουνά. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, γιατί θα έχουμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ημέρες. Και όσο αφορά την Αττική, σας είπα ότι αύριο θα έχει λίγες βροχές, κυρίως το μεσημεράκι, και την Παρασκευή περισσότερες. Αυτό από το καιρό και μετά φαίνεται ότι θα είναι καλός ο καιρός και δεν θα έχουμε προβλήματα. Τα νησιά μας έχουν άλλο καιρό, έτσι. Καλοκαιρία, κανονική.
2: Αλήθεια.
5: Σε όλα τα νησιά δηλαδή υπάρχει καλοκαιρία, ψηλές θερμοκρασίες, καλές θάλασσες χωρίς φουρτούνες κτλ. Οπότε όποιος έχει ξεκινήσει τις διακοπές του αυτό το μήνα, γιατί κάποιοι πήγαν διακοπές και τον Ιούνιο, θα είναι για την νησιωτική Ελλάδα, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα για το επόμενο δεκαήμερο σίγουρα.
2: Τέλεια. Πάντως, μας είπες για τη Δευτέρα που εδώ αγωνιούμε, ναι. Και έχουμε και την εκπαιδευτικό του σχολείου που έχει έτσι αγωνία. Την Έλλη, αν... Ναι, δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ωραία, όλα καλά.
2: Τέλεια, ωραία.
0: Όλα καλά, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά. Αυτό το οποίο θέλω να πω επίσης, ότι γενικότερα το καλοκαίρι φέτος φαίνεται ότι έχει μπει έτσι ζεστό, περισσότερο από τα κανονικά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είχαμε και τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, στη γειτονιά μας δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα. Τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι θα έχουμε πιο ζεστό καλοκαίρι από τα φυσιολογικά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, η οποία τα τελευταία χρόνια μας έχει απασχολήσει και την επιστημονική κοινότητα, αλλά και τους απλούς πολίτες στην καθημερινότητά τους. Επίσης να σας πω ότι η θερμοκρασία της θάλασσας τώρα αγγίζει τους 22-23 βαθμούς, στα ρηχά είναι και 24 και 25, οπότε για τα μπάνια τώρα νομίζω ότι σιγά σιγά είναι σύμμαχος ο καιρός και για τις βουτιές μας και το Σαββατοκύριακο, αλλά γενικότερα και τις μέρες τους πάνε διακοπές.
2: Τέλεια, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είσαι καλά, Γιώργο.
7: Καλή εβδομάδα.
4: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οπότε εντάξει, μια χαρά. Σας έφυγε το άγχος.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Και τη Δευτέρα.
1: Όλα καλά.
2: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Γιατί δεν σας βλέπω.
2: Και Σαββατοκύριακο θα έχουμε. Εντάξει, καλό καιρό είπε. Μέχρι την Παρασκευή λέει περιμένουμε λίγες βροχές παραπάνω ίσως και αύριο.
0: Ναι, βέβαια δεν ξέρω τι σημαίνει καλός καιρός. Δηλαδή το 37-36 είναι καλός καιρός.
2: Όπως με την υγρασία από αυτό τώρα.
1: Δηλαδή, το θέμα είναι να μην έχει βροχή τουλάχιστον για την
0: για Δευτέρα.
1: Για τη Δευτέρα αυτό.
0: Γενικά να έχει μια βροχούλα δεν είναι κακό.
1: Γενικά όχι.
0: Ε? Μια χαρά. Οπότε η Έλλη είναι ικανοποιημένη, εντάξει.
3: Μας ακούει η Έλλη.
0: Μας ακούει μάλλον η Κυριακή.
4: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σου Κυριακή μου.
2: Και η Κυριακή έχει παιδί.
0: Γιατί
2: στο
0: άμα οπότε, μια φορά μας είπε κάτι ο Κώστας και μας, να μας εκθέσει. Δεν είναι το έκτο, πέντε είναι Κυριακή.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Α, πατέρα Νικόλα, καλά μας τα λέγατε εσείς.
1: Χαιρόμαστε που είσαι στην εκπομπή μας.
0: Κυριακή Λαμπρινού, η νέα διευθύντρια του δημοτικού μας σχολείου.
1: Βεβαίως.
0: Καλωρίζει.
3: Καλωστέργιωτη.
1: Καλωστέργιωτη, βέβαια.
4: Μεγάλη τιμή και ευθύνη για μένα που αναλαμβάνω τη διεύθυνση του σχολείου μας.
0: Ανακοίνωσε ο Σεβασμιότατος στη μεγάλη γιορτή στο Βεάκιο, έτσι, την... δεν ξέρω αν είναι αναβάθμιση. Σίγουρα όμως είναι η θέση ευθύνης.
1: Σίγουρα.
0: Και επιστρέφει να πούμε το σχολείο πάλι σε χέρια πρεσβυτέρας μετά από πολλά χρόνια. Εκεί όπου ξεκίνησε.
4: Να είστε καλά και επί τη ευκαιρία και εγώ να ευχαριστήσω τον και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός αλλά και εσάς κύριε Δημήτρη, το Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Σεβασμιότατου για την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. Πιστεύω ότι το σχολείο είναι ένας χώρος γνώσης, δημιουργίας και συνεργασίας. Και όλα αυτά το σχολείο μας είναι ένα τέτοιο σχολείο. Τα έχει. Έχει όλα τα εφόδια. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών, αλλά κυρίως στην καλλιέργεια των αξιών. Έτσι κι αλλιώς η ταυτότητα του σχολείου μας είναι, βασίζεται στις αξίες της Ορθόδοξης Παράδοσης. Αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμός. Οπότε προτρέπω γενικά τους γονείς που ενδιαφέρονται να βιαστούν, να κλείσουν και ένα ραντεβού, να έρθουν από κοντά εδώ να δούνε όλο το πρόγραμμά μας, καθώς και οι θέσεις περιορίζονται σιγά σιγά.
0: Η αλήθεια είναι ότι...
1: Παρόλο που άνοιξαν θέσεις και γιατί.
0: Όχι, να πούμε το εξής, ότι πλέον τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιώς έχουν αποκτήσει μια φήμη που δεν χρειάζεται, ξέρετε, τη διαφήμιση μέσα από τα μέσα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή οι μεγαλύτεροι διαφημιστές είναι οι ίδιοι οι γονείς και τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων.
4: Ακριβώς,
0: Κυριακή. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε καταφέρει με το σπαθί σας, διότι είναι ένας χώρος που δεν έχει σχέση με το σχολείο που ξέραμε εμείς κάποτε.
4: Όχι, ακριβώς. Και αυτό που καταφέρνουμε είναι ότι τα παιδιά είναι σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, τα εκπαιδευτήρια. Και οι εκπαιδευτικοί φυσικά εργάζονται με αφοσίωση και αγάπη για το παιδί. Και φυσικά όλα αυτά γίνονται με τη στενή συνεργασία των γονιών, γιατί αλλιώς μόνο με μια κοινή προσπάθεια μπορεί να γίνει όλο αυτό.
0: Έτσι.
4: Επίσης μπορούμε να πούμε, αν και θα τα έχετε αναφέρει σίγουρα, ότι έχουμε και ανακαινισμένες τάξεις με διαδραστικούς τελευταίας γενιάς, μετασχολικές δραστηριότητες, πρόγραμμα μελέτης. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση, όπως είπα και στην αρχή.
0: Μια ολοκληρωμένη πρόταση, πραγματικά. Και είναι μια πρόταση που νομίζω ότι γαλινεύει και τις καρδιές των γονιών, που ξέρετε απεγνωσμένα σε αρκετές περιπτώσεις ψάχνουν να βρουν χέρια για να εμπιστευτούν τα παιδιά τους και είναι επίσης πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό από τη μία. Από την άλλη μπαίνουν οι βάσεις έτσι ώστε να μπορούν, και δεν υπερβολή αυτό, να διεκδικήσουν πτυχία σε πολύ μικρές ηλικίες. Γι' αυτό βλέπουμε και στα ξενόγλωσσα.
4: Ακριβώς. Και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ξένες γλώσσες.
0: Ή διαγωνισμούς μαθηματικών.
4: Οι οποίες φροντιστηριακή μορφή, ειδικά από την τρίτη δημοτικού και πάνω, έχουν τη δυνατότητα, τα παιδιά χωρίζονται σε επίπεδα και δίνουν και τα πρώτα τους πτυχία και έχουμε και μεγάλη επιτυχία στον τομέα των ξενόγλωσσων.
0: Και είναι σημαντικό γιατί βλέπετε τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων μας, που σημαίνει τα εκπαιδευτήριά μας, αριστεύουν σε διαγωνισμούς όπως είναι το καγκουρό, όπως είναι μαθηματικοί, φυσικοί διαγωνισμοί, έχουμε θεατρικές ομάδες, έχουμε εξαιρετική χοροδία. Το προφήνσες ή τα παιδιά στην τρίτη γυμνασίου το έχουν πάρει, που σημαίνει σε κάποιες περιπτώσεις το lower, παιδιά της έκτης δημοτικού ή πρώτης τάξης του γυμνασίου, με τη δουλειά που γίνεται από την πρώτη δημοτικού, χωρίς να χρειάζεται φροντιστήριο εξωσχολικό, κατορθώνουν με άνεση και κατακτούν αυτά τα πτυχία.
2: Πιστοποίηση πληροφορικής, δηλαδή αυτά το Excel, το Word που λέμε και όλα αυτά που
1: βέβαια,
2: άλλοι
1: σημαντικά
2: πηγαίνουν σε πιστοποιημένα κέντρα.
1: Σωστά.
2: Για να τα πάρουν, τα παιδιά τα παίρνουν από το γυμνάσιο.
4: Ισχύει όλα αυτά που είπατε. Και φυσικά τώρα, επειδή ήμασταν στις τάξεις, δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει, γιατί είμαστε στο σχολείο αυτή την ώρα, καταλαβαίνω και τη δυσκολία των γονιών, ειδικά αυτή την περίοδο που κλείνουν τα σχολεία. Και έχουμε το summer camp που και φέτος φυσικά θα λειτουργήσει με μεγάλη έτσι χαρά. Δίνει ένα πρόγραμμα που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να περάσουν δημιουργικά και ευχάριστα. Παίρνουν μια ανάσα οι γονείς σε αυτή την περίοδο. Παιχνίδι, αθλητικές δραστηριότητες, 3 φορές την εβδομάδα κολυμβητήριο. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές.
2: Και να πούμε, Κυριακή, ότι μεταμορφώνεται ο χώρος των εκπαιδευτηρίων στο Summer Camp από, θα λέγαμε, μια σχολική μονάδα σε ένα τεράστιο παιδότοπο, έτσι είναι.
4: Ακριβώς.
2: Πολύ όμορφος έτσι αυτή η μεταμόρφωση και δίνει, όπως είπες, την ευκαιρία στα παιδιά να όχι μόνο να περάσουν όμορφα και δημιουργικά τον χρόνο των διακοπών τους, αλλά και να μην είναι κολλημένα σε μια οθόνη κινητού ή τάμπλετ ή τηλεόρασης, έτσι.
4: Κοινωνικοποιούνται, έρχονται σε επαφή και με μαθητές άλλων σχολείων, γιατί είμαστε και ανοιχτοί για μαθητές άλλων σχολείων, δεν είναι μόνο για τους μαθητές των εκπαιδευτηρίων μας. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Κάθε μέρα θα είναι διαφορετική και γεμάτη χαμόγελα.
0: Και είναι και αυτή η ωραία σχέση που έχετε όλες οι βαθμίδες μεταξύ σας. Εννοώ ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι εξοικειωμένα με το χώρο του δημοτικού σχολείου.
4: Ακριβώς. Και κάνουμε και όλη τη χρονιά και την ομαλή μετάβαση των παιδιών. Ερχόμαστε σε επαφή με τα παιδιά του νηπιαγωγείου, τα παιδιά του νηπιαγωγείου ανεβαίνουν πάνω στις αίθουσες του δημοτικού και μετάβαση φυσικά και από την έκτη στην πρώτη γυμνασίου.
0: Έτσι. Γι' αυτό λέω, υπάρχει μια όμορφη συνεργασία, η χώρη είναι εκεί. Παιδιά που φοιτούσαν από το βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι το νηπιαγωγείο ανεβαίνουν ένα επίπεδο στο ίδιο όμως οικοδομικό τετράγωνο. Ήδη έχουν κάνει εκδηλώσεις σε κοινούς χώρους όπως είναι το αμφιθέατρο των εκπαιδευτηρίων, στα μεγάλα προάβλια έχουν παρελάσει. Οπότε είναι ένας χώρος ο οποίος είναι οικείος.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
3: Και ιδίως για αυτά τα παιδιά.
0: Ναι. Και η δασκάλα που θα τα αναλάβει για την πρώτη δημοτικού δεν είναι άγνωστο πρόσωπο. Έχει κατέβει στον νηπιαγωγείο την προηγούμενη χρονιά. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε φιλοξενήσει και στα παιδιά του νηπιαγωγείου.
4: Ναι, έχουν ανέβει πάνω, έχουν μπει μέσα στις τάξεις και με δωράκια τα καλωσορίζουμε κάθε φορά. Υπάρχει ολόκληρη.
2: Έχουν κάτι σαν μεγάλα θρανία που είναι μεγάλη εμπειρία για τα μικρά παιδάκια αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό νομίζω, Κυριακή, που είναι πολύ σημαντικό, είναι και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το μάθημα. Πλέον οι τελευταίες τεχνολογίες, διαδραστικοί πίνακες που έχουν αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς μαυροπίνακες ή τους πίνακες του μαρκαδόρου κτλ. Έχουν αγαπηθεί και τα παιδιά είναι εξοικειωμένα πλέον με την τεχνολογία.
4: Έτσι είναι ακριβώς. Δίνει περισσότερες δυνατότητες και στο δάσκαλο. Κάνουμε πολλά παιχνίδια. Σηκώνονται και τα ίδια, κουμπάνε το διαδραστικό. Είναι πιο βιωματική η μάθηση.
0: Είναι έτσι μια όμορφη εμπειρία. Να πούμε ότι υπάρχουν και τμήματα μελέτης που σημαίνουν ότι τα παιδιά από την πρώτη δημοτικού μέχρι και την έκτη βέβαια μπορούν να πηγαίνουν στο σπίτι τους εντελώς διαβασμένα.
4: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει περισσότερος χρόνος με τους γονείς.
4: ακριβώς λειτουργεί μετά το 2,5 ώρα που τελειώνει το πρόγραμμά μας. Υπάρχει το πρόγραμμα της μελέτης. Τα παιδιά επιστρέφουν διαβασμένα κανονικά στο σπίτι σε όλα τα μαθήματα που γίνονται στις τάξεις. Είναι μια ανάσα και αυτή για τους γονείς που εργάζονται πολλές ώρες.
2: Και υπάρχει και σύντηση στο σχολείο.
4: Και σύντηση, βεβαίως.
2: Έτσι, από τον ΣΕΦ των εκπαιδευτηρίων μας.
0: Που σημαίνει ότι με συνεννόηση με τους γονείς μπορούν τα παιδιά να έχουν ένα πλήρες γεύμα αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Που σημαίνει πριν από τη μελέτη θα έχουν φάει.
4: Έτσι είναι, ναι.
0: Και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Και ποιοτικό φαγητό.
2: Έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα τα παιδιά. Δηλαδή είναι το σχολικό τους πρόγραμμα. Μετά έχουν τις μετασχολικές δραστηριότητες, που είναι μία ώρα αυτές οι δραστηριότητες που τις είπαμε έτσι πάνω κάτω. Έτσι είναι τα αθλήματα. Είναι
4: αθλήματα, ναι, μουσικά όργανα.
2: Μουσικά όργανα ακριβώς που μπορούν να πάρουν και εγγράφονται στο Δίο της Μητροπόλεως Πειραιός, οπότε στα μαθητολόγια του Οδείου. Οπότε οι σπουδές τους στο σχολείο μας είναι σαν να γίνεται σε Οδείο.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Μετά τα παιδιά, μετά από τις μετασχολικές, θα φάνε το μεσημεριανό τους και θα ξεκινήσει η μελέτη τους. Οπότε 5 η ώρα έχουν τελειώσει και είναι έτοιμοι να πάνε στο σπίτι να περάσουν όμορφα μαζί με τους γονείς τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Και για τους γονείς και για τα παιδιά. Σημαντικό.
2: Και είναι πολύ σημαντικό το ότι, Κυριακή, να το πούμε αυτό. Δεν χρειάζονται τα παιδιά, για παράδειγμα, να κουβαλάνε και όλα τους τα βιβλία στο σχολείο.
4: Ναι.
2: Γιατί το γνωρίζουμε πλέον, οι γονείς που μας ακούνε τώρα καταλαβαίνουν γιατί βάρος πλέον μιλάμε για τη σχολική τσάντα των παιδιών.
4: Ισχύει και πολλά τα αφήνουν κάτω από το φρανείο, πολλά βιβλία, ή ερχόμαστε εμείς σε επικοινωνία, γιατί έχουμε και την πλατφόρμα το e-class που ενημερώνουμε τους γονείς κάθε φορά για τα μαθήματα της επόμενης μέρας.
2: Το καθηκοντολόγιο το λεγόμενο, βέβαια.
4: Ναι, ναι. Μπορούμε να και ενημερώνουμε αν χρειάζεται κάτι να φέρουν ή ότι είναι το κρατάμε εδώ στο σχολείο για να μην βαραίνει τσάντα με βιβλία πάρα πολλά.
0: Και είναι και αυτή η όμορφη ατμόσφαιρα. Υπάρχει οι συχνές ενημερώσεις με τους γονείς, το τετράδιο επικοινωνίας, τα βιβλιοτετράδια που έχετε επίσης.
4: Έχουμε τετράδιο επικοινωνίας με το οποίο υπάρχει και καθημερινή, αν χρειαστεί, επικοινωνία με τους γονείς. Πέρα από αυτό έχουμε και μία ώρα μέσα στην εβδομάδα ο κάθε εκπαιδευτικός που μπορεί όποιος γονιός ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει μαζί του. Έχουμε τις μηνιαίες συναντήσεις. Κάθε μήνα πάλι οι γονείς έρχονται στο σχολείο και ενημερώνονται.
0: Είναι αυτή η όμορφη σχέση που έχει αναπτυχθεί.
4: Ακριβώς.
0: Και διατηρείται και με εκπαιδευτικούς που έχουν και εμπειρία αλλά και αγάπη για το λειτουργήμα που ασκούν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Είναι το πιο σημαντικό, ναι.
0: Και έχετε, και είσαστε και εξεταστικό κέντρο, Κυριακή, έτσι δεν είναι?
4: Και εξεταστικό κέντρο, βεβαίως. Και σε διαγωνισμούς επίσης συμμετέχουμε και είμαστε εξεταστικό κέντρο.
0: Και στα αγγλικά και στα γαλλικά και στα γερμανικά. Μια χαρά. Και έχετε βέβαια και πλέον σύγχρονο στόλο σχολικών που εξυπηρετεί τις ανάγκες της μετακίνησης των μαθητών σας.
4: Και αυτό, σωστά. Και είμαστε έχετε, όπως είπαμε, μια ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Εύχομαι να έχετε και έτσι. Έχετε και βέβαια τώρα καινούργιες ανακαινήσεις, μαθαίνουμε, πως μας ενημερώνει ο πατέρας.
1: Κάθε φορά το σχολείο αλλάζει.
0: Όχι, δημιουργούνται νέες τάξεις. Δημιουργούνται νέες τάξεις.
1: Τέλεια.
0: Και αυτό είναι σημαντικό γιατί όταν δημιουργούνται νέες τάξεις σημαίνει ότι υπάρχουν έτσι, νέα παιδιά, καινούργια παιδιά και υπάρχει και ζήτηση και υπάρχει πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη και ίσως να είναι το πιο σημαντικό.
4: Αυτό, γιατί είναι αυτό ότι και το σχολείο μας αντιμετωπίζει κάθε παιδί ως ξεχωριστή προσωπικότητα. Δηλαδή πέρα από το μαθησιακό ή να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, είναι το περιβάλλον, αυτό που είπατε. Υπάρχει ασφάλεια, αγάπη, δημιουργικότητα.
0: Μια χαρά. Και να πούμε βέβαια ότι από την επόμενη Τρίτη ξεκινάνε και τα καλοκαιρινά τμήματα, το Summer Camp, που παιδιά βέβαια και εκτός σχολείου θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει πολύ φαγητό, ποιοτικό.
4: Ποιοτικό φαγητό,
0: μπάνια, στην πισίνα, στο κολυμβητήριο.
2: Με εξειδικευμένους, με παιδιά, δηλαδή με αθλητές κολύμβησης, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα παιδιά.
1: Οπότε μαθαίνουν και καλά και κολύμβηση.
0: Να βάζουν σώστες, τα πάντα όλα.
2: Ναι, και μαθαίνουν σωστή κολύμβηση τα παιδιά και παίζουν όμορφα παιχνίδια μέσα στην πισίνα.
4: Ακριβώς. Ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι και όμορφες εμπειρίες.
2: Και να πούμε, Κυριακή, ότι φέτος για πρώτη φορά μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Summer Camp, τον εκπαιδευτηρίο μας, να έχουν και χρήση σχολικού λεωφορείου, έτσι, για τις μεταφορές. Για τις μεταφορές,
1: ναι,
2: να
1: και για το Summer Camp, ναι, εκτός από το...
2: Και για το Summer Camp, βεβαίως. Okay. Ναι.
0: Μάλιστα. Okay. Όλα αυτά τα όμορφα... μπορείτε να επικοινωνείτε με τα εκπαιδευτήριά μας για περισσότερες πληροφορίες, γιατί βλέπω μας έχουν πάρει τηλέφωνο εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Κυριακή και ρωτάνε έτσι εξειδικευμένα πράγματα και πληροφορίες.
4: Μπορείτε να επικοινωνούν και να βιαστούν κιόλας, εγώ θα έλεγα.
0: Έτσι, στο 210
4: 4610 915 είναι του Δημοτικού Σχολείου.
0: Ωραία.
1: Να μάθουν λεπτομέρειες, βέβαια.
0: Λοιπόν, και η Κυριακή δηλώνει πρόθυμη. Καλωρίζει και η σιδεροκέφαλη.
4: Ευχαριστώ πάρα καλή πολύ. Δύναμη. Να είστε καλά.
3: Καλή δύναμη, Κυριακή.
0: Και μας φέρνει και πολλές εκπλήξεις η Κυριακή με τη θητεία της, αφού έχει πάρει και εγκρίσεις για να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στα εκπαιδευτήριά μας. Και στον τρόπο επικοινωνίας και στα βιβλιοτετράδια και γενικά τώρα έχει την ελευθερία να βάλει τις δικές της πινελιές.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Κυριακή. Κυριακή Λαμπρινού, Ρισάνου, η νέα διευθύντρια του Δημοτικού μας Σχολείου. Και πάμε λοιπόν στον Μανώλη τον Νικητιάδη, τον γιατρό μας.
1: Βέβαια.
5: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
0: Λοιπόν, και εγώ θα πω ότι είναι ο άνθρωπός μας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τώρα στο σποτάκι και υποψήφιος πρόεδρος του. Έχουν εκλογές μεθαύριο.
1: Ωραία, καλή επιτυχία.
0: Και
1: βεβαίως
0: ο συνδυασμός του, έτσι με αυτά που έχω μάθει, θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Όπως πηγαίνει, γιατί ο Μανώλης ο Νικητιάδης είναι ένας ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους συνάνθρωπος, ο οποίος συνδυάζει και την ιατρική επιστήμη αλλά και τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που έχει πάνω απ' όλα τη διάθεση να βοηθήσει τον συνανθρωπό του, όπως είπα νωρίτερα. Γεια σου, Μανώλη Νικητιάδη.
3: Καλό μεσημέρι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Και όπως βλέπεις, εγώ κάνω αγώνα, ε.
6: Ιδιαίτερα για την τιμή να με αναφέρετε ως γιατρό και άνθρωπο. Αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή.
0: Αυτό
6: είναι τα παράσημα,
1: το πιο σημαντικό είναι, βέβαια.
6: Η αξιωματική στο στρατό. Ακριβώς το ίδιο.
0: Έτσι. Και εγώ μιλάω με έργα, όχι με αυτά που βλέπεις. Ναι. Στέλνω και ντοκουμέντα ότι έχω κάνει δουλίτσα.
6: Ναι.
0: Έτσι. Ο Μανώλης, να πούμε ότι είναι ο γιατρός του γυροκομείου μας.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο γιατρός που αποτελεί και αποκούμπι έτσι και για την Μητρόπολη και για τα εκπαιδευτήριά μας και για όλα τα στελέχη.
1: Βέβαια, είναι ο διευθυντής του ιατρικού τμήματος του.
0: Ναι, που δηλώνει πάντα ότι πρόθυμος να βοηθήσει.
6: Σταματήσε,
0: κοκκινίζω. Μα εσύ δεν νομίζω ότι έχεις τέτοια θέματα. δεν νομίζω. Γιατί...
3: Να κοιτάξεις την πίεσή σου.
0: η αλήθεια είναι ότι τον χαρακτηρίζει ειλικρίνεια τον Μανώλη.
3: Τον Μανώλη, όντως.
0: Ναι, και ξέρετε, ο Μανώλης ο Νικητιάδης έχει πετύχει το εξής. Ενώ ο γιατρός ο καλός, εντός εισαγωγικών καλός, ή αρεστός στα μάτια του ανθρώπου που πιστεύει ότι έχει κάτι, είναι αυτός που σου λέει θα πάρεις αυτό, θα πάρεις το άλλο, θα πάρεις και το παράλλο, ο Μανώλης ο Νικητιάδης θα δώσει μόνο όταν είναι μεγάλη ανάγκη να πάρει κάποιο φάρμακο.
1: Μάλιστα. Ισχύει.
0: Έτσι.
3: Και πραγματική ανάγκη.
6: Δεν γίνεται η εμπορική ιατρική, γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτό πλέον, οπότε... Η εμπορική ιατρική, μια που τα αναφέρουμε, σημαίνει ότι να χουγκραθεί στον ασθενή τι θέλει να το δώσει για να είναι ικανοποιημένο.
1: Mm.
6: Αυτό δεν είναι ποτέ σωστό, βέβαια, ιατρικά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι λοιπόν, γιατρέ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να πούμε ότι είναι τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο και Σάββατο και Κυριακή ψηφίζουν.
6: Ναι, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Κυριακή και Δευτέρα. Άντε, με το καλό να αυξηθούν και οι έδρες στο Σύλλογο. Γιατί έχουμε ανάγκη ανθρώπους όπως είσαι εσύ, Μάνο μας. Γιατί εσύ δεν είσαι απλώς ένας συνεργάτης μας, είσαι φίλος και αδελφός. Και αυτό το λέω και το πιστεύω και το φωνάζω. Λοιπόν, πάμε στο θέμα τώρα που έχετε κανονίσει εδώ μαζί με τη Μαρία μας.
1: Λοιπόν, μου είπατε, γιατρέ μου, ότι σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα όντως σημαντικό, για το ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στο να ζήσουμε πολλά χρόνια. Νομίζω είναι κάτι που όλοι θέλουμε να το μάθουμε.
6: Ακριβώς.
1: Και εσείς έχετε και αρκετή εμπειρία και από το γυροκομείο, από ανθρώπους έτσι μεγαλύτερης ηλικίας. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε σχετικά με αυτό το θέμα σημαντικά
6: αυτό
1: πράγματα.
6: Αυτό είναι το φλέγον θέμα όλης της Ευρώπης. Και αν κοιτάξετε και τα κεφάλαια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την τρίτη ηλικία, θα δείτε ότι είναι το φλέγον θέμα. Και αυτό έχει τυχαία, διότι για πρώτη φορά η επιστήμη έχει αρχίσει και αποκρυπτογραφεί με επιστημονικά δεδομένα πλέον το ποιοι θα γεράσουν, ποιοι θα ζήσουν πιο πολύ και το κυριότερο ποιοι θα ηλικιωμένοι θα ζήσουν χωρίς προβλήματα.
1: Ναι, γιατί το θέμα είναι αυτό. Να ζήσουμε και καλά, όχι μόνο πολλά χρόνια βέβαια.
6: Ακριβώς. Δεν είναι η μακροβιότητα απλά, αλλά και να ζήσουμε και καλά. Έτσι λοιπόν, αν μπορούσαμε μέσα σε αυτές τις λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου να δώσω μια ιδέα, καταρχάς πρέπει να πω ότι το πόσο θα ζήσουμε παίζουν ρόλο τρεις παράγοντες και ο κάθε παράγοντας κατά 30%. Δηλαδή το 1/3 είναι το τι γονίδια κουβαλάμε. Για να κοιτάξουμε δηλαδή τους προγόνους μας, τον πατέρα, τον παππού, τη γιαγιά κτλ. Θα δούμε πάνω κάτω πώς θα πάμε. Γιατί μια οικογένεια η οποία έχει ανθρώπους με πάνω από 110 χρονών, αντιλαμβάνεσαι ότι και σένα το γονίδιό σου είναι τέτοιο που να σε προδιαθέτει σε αυτό. Το δεύτερο 30% είναι αυτό που λέμε εμείς η επιγεννητική παράγοντα. Δηλαδή τι θα επιδράσει όλες αυτές, δηλαδή οι πράξεις που κάνουμε στη διάρκεια της ζωής μας, ώστε να επιδράσουμε πάνω σε αυτό το γενετικό υλικό και είτε να το διατηρήσουμε, είτε να το φτιάξουμε. Είτε να το χαλάσουμε βέβαια. Αυτό το 30% είναι αυτό που μπορούμε εμείς να επιδράσουμε, οπότε είναι και πολύ σημαντικό. Και υπάρχει και ένα 30% το οποίο είναι απλά τύχη. Είναι το τι θα σου συμβεί. Δηλαδή, αν γίνει ένα τύχημα, εάν γίνει μια χρόνια αρρώστια που θα σου ταλαιπωρήσει, αυτό καταλαβαίνετε, μια μετάλλαξη δηλαδή στο DNA, καταλαβαίνετε αυτό δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε. Άρα λοιπόν, αυτό που θα έπρεπε να σταθούμε είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτό το 30% που μας μένει ώστε να το καρποθούμε. Και σύμφωνα με την γυριατρική εταιρεία τώρα της Ευρώπης υπάρχουν 12 πυλώνες πάνω στους οποίους μπορούμε να κοιτάξουμε. Σε λίγο θα υπάρχουν και φάρμακα πάνω στα οποία θα επιδρούν στη μακροβιότητα. Αλλά τα πιο σοβαρά από όλα αυτά, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι πρώτον, ο ύπνος. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες, ο άνθρωπος να κοιμάται και μάλιστα να κοιμάται βαθιά, ώστε στο διάστημα αυτό να μπορεί να αποκτήσει.
0: Αρκεί να μην υπάρχει αυτός ο ένας που θα σου χαλάσει τον ύπνο και την καλή σου τη διάθεση. Έτσι. Που θα σε έχει πάρει πριν τηλέφωνο και θα σε έχει.
1: Να έχεις ηρεμία.
6: Άρα λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε το τηλέφωνο, ώστε να είμαστε. Να μην με επηρεάσει.
0: Για να κλείσω την
3: ώρα. Άμα θέλει να σε βρει κάποιος.
6: Είναι πολύ σημαντικό, έλεγα.
0: Θα σε βρουν άλλα κακά. Άμα κλείσω τηλέφωνο.
6: Είναι πολύ σημαντικό γιατί το συνίστα καθαρίζει ο εγκέφαλος, να το πω έτσι. Δηλαδή, κυρίως ο εγκέφαλος ξεκαθαρίζει από τα περιττά συστατικά. Οπότε την επόμενη μέρα είμαστε πιο ξεκάθαροι. Το δεύτερο και κυριότερο, το οποίο το έχουμε λίγο αφήσει στην πάντα, ενώ τα νησιά και οι άνθρωποι που είχαν παιδευτεί πάρα πολύ το είχαν κάτι στην καθημερινότητά τους, εμείς το έχουμε παραμιλήσει και πρόκειται περί του περπατήματος. Η άσκηση γενικά είναι φανερό ότι επιδράσει σε όλα τα μέρη του ανθρώπινου σώματος, ακόμα και στη μακροβιότητα. Και όχι μόνο ακόμα, αλλά παίζει πάρα πολύ, θα έλεγα, τον κυριότερο ρόλο.
0: Εμείς περιοριζόμαστε στην άσκηση της μασέλας, γιατρέ.
6: ανεξάρτητα του αν κάποιος άνθρωπος είναι πολύ μεγάλος σε βιολογική, σε ηλικία, χρονολογική, δεν θα πρέπει ποτέ να αμελήσει τον εαυτό του και να κάτσει στην καρέκλα ή στον καναπέ. Αυτό είναι εντολή πλέον. Θα πρέπει τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα να περπατάει. Μάλιστα. Και αν έπρεπε να πούμε μία άσκηση η οποία υπερτερεί τον άλλον, όσο για να το ακούσετε περίεργο, αυτό είναι ο χορός. Διότι εκτός του ότι δίνει κίνηση, δίνει και ισορροπία. Και στους μεγάλους ανθρώπους η ισορροπία είναι κάτι το πάρα σημαντικό, πολύ σημαντικό. Ναι. Διότι καταλαβαίνει ότι κάποιος που θα πέσει ή θα έχει ένα ατύχημα, θα περιοριστεί η ζωή του πάρα πολύ. Εδώ μπαίνει και ένα άλλο μέγεθος, το οποίο το τελευταίο καιρό παίρνει πάρα πολύ μεγάλη έκταση, είναι η σαρκοπενία, δηλαδή το πώς οι μυς του ανθρώπινου σώματος μειώνονται με το χρόνο, και αυτό θα πρέπει και να επενδύσουμε με πρωτεΐνες που μπλέκονται στο φαγητό μας, αλλά και με την άσκηση. Όπως κάνουν οι bodybuilders, για να σας δώσω μια εικόνα, και ασκούνται και παίρνουν πρωτεΐνες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αβούλακι, κρεατάκι κτλ. Ώστε να μην χάνουμε μυϊκή μάζα.
1: Μάλιστα.
6: Ένα άλλο βέβαια που όλοι καταλαβαίνουμε είναι η διατροφή. Το πόσο ρόλο παίζει η διατροφή και η αντιδιάθεση του βάρους. Όσο πιο λιτοδίαιτη και πιο προσεκτική στο φαγητό μας, τόσο καλύτερα. Και βέβαια για μένα τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ εύκολα, διότι η κυριότερη διατροφή η οποία έχει υπερτερήσει τον άλλον είναι η μεσογειακή δίαιτα. Δηλαδή βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, αρκεί να τρώμε αυτά που τρώγαμε πάντα. Τα όσπρια μας, τα ψάρια μας κλπ. Αυτά είναι ικανά για να μας κάνουν να ζήσουμε παραπάνω. Και βέβαια, εκτός από αυτό, ένα άλλο που ευνοούσε τα νησιά μας και την παράδοση την ελληνική, ήταν η συντροφικότητα. Ήταν το να πας στο καφενείο, να μιλήσεις, να πεις τον πόνο σου, να ακούσεις τους άλλους. Αυτή η συντροφικότητα έχει πλέον μετρηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους υπερήλικες ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, εάν κάτι υπερτερεί το γυροκομείο, για παράδειγμα, τους υπόλοιπους που ζουν στα σπίτια τους, είναι το ότι έχουν παρεούλες, θα βγουν να μιλήσουν. Μάλιστα, έχει μετρηθεί σε τέτοιο σημείο που λένε ότι για να ζήσει περισσότερο θα πρέπει να έχεις δύο φίλους στους οποίους θα μπορείς να πεις τα μυστικά σου. Τόσους φίλους δηλαδή, τόσους φίλους.
0: Οπότε... Εγώ έχω τον πατέρα Νικόλαο πάντως.
3: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά γιατί περάσαμε και τον χρόνο μας.
6: Άρα λοιπόν πάνω κάτω ήθελα να σας βάλω σε αυτή την έννοια της μακροζωίας και της ευζωίας, ας πούμε. Και από εκεί και μετά τα υπόλοιπα τα επιστημονικά νομίζω
3: να επανέλθουμε.
0: Λοιπόν, ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές Κυριακής και Δευτέρας στον Ιατρικό Σύλλογο του Πειραιά. Μανώλης Νικητιάδης, ο άνθρωπός μας.
3: Καλή δύναμη.
0: Μόνο αυτό λέμε, ο άνθρωπός μας. Λοιπόν,
5: οι ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα για την εκδρομή στην Χαλκιδική, στον Άγιο Παΐσιο και στο περίπου του Αγίου Όρους.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε γίνεται, είπαμε.
1: 3 με 5 Ιουλίου πρώτα. 3
0: με 5 Ιουλίου. Δεν είναι, μη φανταστείτε ότι έχετε πολύ καιρό μπροστά σα.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει πολύ καιρό.
0: Λοιπόν, ο πατέρας Νικόλαος θα κλείσει και σήμερα αυτή την εκπομπή. Έχω πρώτα ευχαριστήσω τη Μαρία Χατζοπούλου που έχει την ευθύνη τη άρξη συνταξία και την παραγωγή τη ραδιοφωνική μα αυτή τη προσπάθεια. Κώστα Σταντήλη, συνοδοιπόρο όπω πάντοτε.
3: Δημήτρη Αλφιέρη και σήμερα στο κεντρικό μικρόφωνο τη εκπομπή σε εφόλη τη ύλη.
0: Στην πρώτη ώρα τη εκπομπή πίσω την κονσόλα βρέθηκε Άγγελο Παπά, ενώ στη δεύτερη ο Παναγιώτης Γιάννης και παραμένει βέβαια στο τηλεφωνικό μας κέντρο και με την ευγένεια που την διακρίνει δίνει προφορίες σχετικά με τους τρόπους που μπορείτε να ενισχύσετε και εσείς το φιλανθρωπικό μας έργο, αλλά και προφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτήρια και ό,τι άλλο εσείς ζητήσετε. Η Φίβη Κωνσταντέλου που απαντάει στο 210-41-18-602
1: και 210-41-18-640.
0: Πατέρα Νικόλαε,
2: θα κλείσουμε λοιπόν με λόγο του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος μας λέει: δώσε την καρδιά σου στο Χριστό και όλα τα άλλα είναι δουλειά δική του. Διότι όταν έχουμε μέσα μας το Χριστό, δεν ζούμε εμείς κανονίζοντας τον εαυτό μας. Ζει μέσα μας ο Χριστός και κανονίζει εκείνος τη ζωή μας. Καλό μεσημέρι.
7: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
8: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νερών ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όν την ιεράν σύναξην πανευλαβώς και χαρμοσύνωση εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νεωρών ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210 4118 602 και 210 4118 640 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Εξετάζουμε βεβαίως το εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της Εκκλησίας, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, και βρισκόμαστε στο χρίσμα το οποίο ακολουθεί το Άγιο Βάπτισμα στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σε λίγα ιστορικά στοιχεία, κάναμε κάποια θεολογικά σχόλια, τα οποία τα δανειστήκαμε κυρίως από το πόνημα του Ιερομονάχου Γρηγορίου, το Άγιο Βάπτισμα, σχόλια, και βεβαίως κάναμε αναφορά, την οποία θα επαναλάβουμε και σήμερα, στην ευχή του Αγίου Χρίσματος, η οποία με την νεότερη τάξη δεν διαβάζεται την ώρα που χρείεται ο νεοφώτιστος, αλλά κατόπιν, την ώρα που ενδύεται, μυστικός διαβάζεται από τον ιερέα. Τους λόγους έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε πει όμως ότι καλό είναι, ιδίως την ευχή του Χρίσματος, να μπορούμε να τη διαβάζουμε πριν χρηστεί με το Άγιο Μύρο ο νεοφώτιστος.

Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτή την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα και πριν ξεκινήσουμε τα σχόλιά μας, καλό είναι να αναφέρουμε πάλι την ευχή του Αγίου Χρίσματος, αυτή που πρέπει να λέγεται πριν ο ιερέας χρήσει σε διάφορα σημεία του σώματος το νεοφώτιστο, ο οποίος εκείνη την ώρα βρίσκεται στην αγκαλιά του αναδόχου του. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, αναφέρει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, και απαντάει ο λαός «Κύριε Λέησον», και ξεκινά η ευχή του Μύρου από τον ιερέα. «Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας, δια της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, και χαρισάμενος ημίν της αναξίης, την μακαρίαν κάθαρσιν εν το Αγίου Βαπτίσματι και τον θείον αγιασμό εν το ζωπιό χρίσματι, ο κενήν ευδοκίσας αναγεννήσε τον δούλο σου τον νεοφώτιστον διείδατος και πνεύματος, κήτη των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφησιν αυτοδωρισάμενος, αυτός ουν δέσποτα πανβασιλεύ έσπλαχνε, χάρισε αυτό και τη σφραγίδαν της δωρεάς του Αγίου και παντοδυνάμου και προσκυνητού σου πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν εν το σου αγιασμό, βεβαίωσον εν τη ορθοδόξου πίστη, ρίσε από του πονηρού και πάντων των επιτευγμάτων αυτού και το σωτήριο σου φόβο εν αγνία και δικαιοσύνη την ψυχήν αυτού διατήρησον, ή να εν παντή έργο και λόγο ευαριστώνση, Υιός και κληρονόμος της οπουρανίου σου γέννητε βασιλείας. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή του Αγίου Μύρου, αγαπητοί ακροατές, καταλήγει σε μια ηκεσία στον Κύριο. Να διατηρήσει το χρειόμενο εν αγνία και δικαιοσύνη, ώστε να αναδειχθεί Υιός και κληρονόμος της Βασιλείας Του. Διότι το Άγιο Πνεύμα, επιχαιόμενο σε μας όταν χρειόμαστε, είναι εκτός των άλλων και πνεύμα υιοθεσίας, μας λέει ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Η κάθοδος του παρακλήτου στον χρειόμενο τον αναδεικνύει κατά χάριν Υιόν του Θεού.

Όταν το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε στον Κύριο κατά τη βάπτισή του, ακούστηκε φωνή εκ των ουρανών λέγουσα «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα». Εάν εσύ που προέρχεσαι, που προσέρχεσαι να βαπτιστείς, έχεις ανυπόκριτη ευλάβεια, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, κατέρχεται και σε σένα το Άγιο Πνεύμα και ακούγεται πατρική φωνή από τον ουρανό, «Αυτός τώρα έγινε Υιός μου». Στο Χριστό βέβαια ο Πατέρας λέγει «Είναι ο Υιός μου», επειδή πάντα είναι Υιός Θεού. Για σένα όμως, τονίζει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, λέγει «Τώρα έγινε Υιός μου», επειδή δεν έχεις καταφύσει την υιοθεσία, αλλά τη λαμβάνεις κατά θέση. Ετοίμασε λοιπόν, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος τον λόγο του αυτό, το δοχείο του πνεύμα της ψυχής σου για να γίνεις Υιός Θεού. Έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος, ενεργείται, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, η αποκατάσταση στον Παράδεισο, η άνοδος στη Βασιλεία των Ουρανών, η επανάκτηση της υιοθεσίας, το θάρρος να ονομάζουμε το Θεό Πατέρα μας, το να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος του Χριστού, το να γίνουμε τέκνα φωτός. Δια του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, αναγεννιόμαστε και γινόμαστε Υιοί Θεού, ουράνιοι αντί επιγείων και αιώνιοι αντί προσκέρων, διότι ο Θεός εμφυτεύει μυστικά στις καρδιές μας την ουράνια χάρη και θέτει πάνω μας τη σφραγίδα της υιοθεσίας δια της χρήσεως του Θείου του του Μύρου και μας φραγίζει δια του Παναγίου Πνεύματος για την ημέρα της Απολυτρώσεως. Εάν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος ακλόνητη την ομολογία αυτή και εκπληρώσουμε με έργα την υπόσχεσή μας. Η δωρεά του παρακλήτου, την οποία δέχεται ο χρειόμενος, είναι η βεβαίωση του Θεού προς Αυτόν ότι εάν πορευθεί κατά το θέλημά Του, θα αναδειχθεί Υιός Του αγαπητός. Και μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Ο βεβαιώνει μας συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών».

Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι η πρόγευση της Θείας Υιοθεσίας που θα απολαμβάνουν οι Άγιοι του Θεού στη Βασιλεία Του. Είναι η δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός να γίνουμε όλοι μας Υιοί Φωτός. Ο αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα δια του κατά Χριστόν βαπτίσματος έλαβε δύναμη να γίνει Υιός τη κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος δε του Χριστού. Θα λάβει ασφαλώς και αναφερέτως τη Θείαν και Αθάνατην Υιοθεσία και κληρονομία κατά το μέλλοντα αιώνα, αν δεν αποκλειστεί από αυτή λόγω του νοητού θανάτου. Είναι δε νοητός θάνατος η αμαρτία, μας λέει πάλι πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μόνο η αμαρτία, αγαπητοί ακροατές, μας απομακρύνει από τη μακαριότητα της Θείας Υιοθεσίας, ενώ τα έργα της αρετής μας κρατούν στον πατρικό οίκο. Αυτό υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ερμηνεία του Αποστολικού Λόγου, ενώ και πιστεύσαντες εσφραγίσθημεν το πνεύμα της Ευαγγελίας του Αγίου ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει εδώ σε αυτά που ήδη έχουν δοθεί ως απόδειξη της πραγματοποιήσεως των μελώντων. Γι' αυτό και τα ονομάζει αραβώνα, διότι ο αραβώνας είναι μέρος του όλου. Ο Χριστός εξαγόρασε τη σωτηρία μας και μας έδωσε τον αραβώνα. Γιατί δεν έδωσε αμέσως τα πάντα? Επειδή ούτε κι εμείς εργαστήκαμε ανάλογα. Πιστεύσαμε. Αυτό είναι η αρχή. Έδωσε ο Χριστός αραβώνα. Όταν με τα έργα μας δείξουμε την πίστη μας, τότε προσθέτει το πάνω.

Η ζωή εκείνου που βαπτίστηκε πρέπει να είναι αντάξια της δωρεάς του παρακλήτου. Τότε ο άνθρωπος, δια του αραβόνος της υιοθεσίας, νικά τον θάνατο και εισέρχεται στην αιώνια ζωή. «Πόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Οι εχθροί και ατιμασμένοι έγιναν ξαφνικά άγιοι και ιοί. Ιό της φανερώνει όλων των θησαυρών των αγαθών. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να έχουμε συμπεριφορά αντάξια της δωρεάς. Αυτά τα δώρα της αγιότητος και υιοθεσίας ούτε ο θάνατος θα διακόπτει. Αλλά και εδώ μας κάνουν λαμπρούς και στην άλλη ζωή έρχονται μαζί μας». Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είτε μετά την ευχή του Αγίου Μύρου, είτε μετά τη βάπτιση, όπως γίνεται στην νεότερη τάξη, ο ιερέας θα χρήσει τον νεοφώτιστο με το Άγιο Μύρο στα σημεία εκείνα που και προηγουμένως τον είχε χρήσει με το πορκιστόν έλεος, κάνοντας το σημείο του Σταυρού και λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν». Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος μας κάνει πρόβατα του καλού ποιμένος του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα μας ανάδειξε ποίμνη βασιλική, όπως ακριβώς στους στρατιώτες τοποθετείται η σφραγίδα, έτσι επάνω στους πιστούς τίθεται το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από το χρίσμα ανήκουμε στο ποίμνιο και στο στράτευμα του Χριστού. Θυμηθείτε, είναι δύο εικόνες στις οποίες είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, ότι στα αρχαία χρόνια και στα παλαιότερα χρόνια σημαδεύονταν τα ζώα για να μπορούν να ξεχωρίσουν σε ποια ποίμνη ανήκουν, όπως και σημαδεύονταν και οι στρατιώτες για να γνωρίζουν σε ποιο στράτευμα ανήκουν. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας αυτές τις δύο συμβολικές εικόνες, συμβολίζεται και το χρίσμα. Με το χρίσμα λοιπόν γινόμαστε στρατιώτες του Χριστού και μέλη της δικής του ποίμνης. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων απευθύνεται στους κατηχούμενους και τους λέει: «Πρόκειται ο καθένας σας να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού. Πρόκειται το Άγιο Πνεύμα να σφραγίσει τις ψυχές σας. Πρόκειται να καταταγείτε στη στρατιά του Μεγάλου Βασιλέως. Ετοιμαστείτε λοιπόν, προπαρασκευαστείτε ενδυόμενοι όχι στόλες από λαμπρά ενδύματα, αλλά ευλάβεια ψυχής ευσυνείδητης». Ο Κύριος, στρατολογώντας τις ψυχές, εξετάζει τις προαιρέσεις. Όπου βλέπει προαίρεση αγαθή, εκεί δίδει τη σωτηριώδη και θαυμάσια σφραγίδα, την οποία τρέμουν οι δαίμονες και αναγνωρίζουν οι Άγιοι Άγγελοι, ώστε οι πρώτοι δαίμονες διοκόμενοι να τραπούν σε φυγή, ενώ οι δεύτεροι οι άγγελοι να περιθάλπουν το σφραγιζόμενο, το σφραγισμένο, ως οικείο τους. Ο νοητός λύκος, ο διάβολος, δεν τολμά να αντικρίσει τη σφραγίδα με την οποία ο αρχιποιμήν Χριστός σφραγίζει τα πρόβατά του. Εάν εξασφαλίσεις τον εαυτό σου τώρα με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα ασφαλίσεις το μέλλον σου με το καλύτερο και στερεότερο τρόπο, διότι το σφραγισμένο πρόβατο εύκολα δεν κινδυνεύει. Όποιο όμως δεν είναι σημαδεμένο, εύκολα κλέπτεται. Και μετά το θάνατό σου, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος είναι εντάφιο κατάλληλο λαμπρότερο από τη στολή, πολυτιμότερο από χρυσό. Και στα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου έρχεται να προσθέσει πολύ όμορφα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγοντας: «Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος είναι το καλύτερο σάβανο για τον κοιμηθέντα, διότι οι Άγιοι Άγγελοι αναγνωρίζουν το σημείο της δεσποτείας του Χριστού, αναγνωρίζουν τον άνθρωπο που με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος αποκαταστάθηκε κατ' εικόνα Θεού. Επειδή στο βαπτιζόμενο επιφυτά το Άγιο Πνεύμα,
απεκδίεται το παλαιό έδειμα της αμαρτίας και ενδύεται τη βασιλική αισθήτα, δηλαδή την εικόνα του Θεού. Το Άγιο Χρίσμα είναι η επάνωδος του ανθρώπου στην προπτωτική του κατάσταση, στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός, τότε στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου, ενεφύσισε πνοή ζωής και τον ανέδειξε εικόνα δική του. Ο Δημιουργός τοποθέτησε σαν μια σφραγίδα της δικής του φύσεως το Πανάγιο Πνεύμα, δηλαδή την πνοή της ζωής, δια της οποίας ο άνθρωπος διαμορφώθηκε σύμφωνα προς το αρχέτυπο κάλος και έγινε κατ' εικόνα του Δημιουργού. Αυτή την σφραγίδα που έθραυσε η παρακοή των πρωτοπλάστων αποκαθιστά το μυστήριο του χρίσματος. Το Άγιο Χρίσμα τοποθετεί σε μας την πρώτη σφραγίδα και το κατ' εικόνα Θεού, το οποίο απολέσαμε εξαιτίας της παρακοής. Επιπλέον, τοποθετεί μέσα μας και την χάρη την οποία λάβαμε στη ψυχή μας με το θείο εμφύσισμα, μας λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης. Καθώς σφραγιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, προς Θεόν αναμορφούμεθα, διότι το Πανάγιο Πνεύμα, επειδή είναι Θεός και εκ Θεού προελθόν αοράτως τοποθετείται, όπως μια σφραγίδα επάνω στο κερί, στις καρδιές εκείνων που το δέχονται, και αναδεικνύει τον άνθρωπο εκ νέου κατ' εικόνα Θεού, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Οι σφραγιστέντες αναγνωρίζονται από το Χριστό και τους αγγέλους επειδή αναδείχθηκαν εικόνες του Θεού. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων προτρέπει τους κατηχουμένους και τους λέει: «Προσέλθετε να λάβετε τη μυστική σφραγίδα για να γνωρίζεστε από τον Δεσπότη Χριστό». Αυτό μας εξηγεί και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, λέγοντας: «Πρόκειται να κατέβει ο Χριστός από τους ουρανούς και να αναστήσει όλες τις φυλές του Αδάμ. Θα τους χωρίσει όλους σε δύο μέρη. Αυτούς που έχουν το δικό του σημάδι, αφού τους ονομάσει δικούς του, θα τους τοποθετήσει δεξιά του. Τότε τα σώματά τους θα περιβληθούν με δόξα θεϊκή εξαιτίας των αγαθών έργων τους και θα πλημμυρίζουν από τη δόξα του Αγίου Πνεύματος, την οποία από την παρούσα ζωή είχαν στις ψυχές τους. Και αφού δοξαστούν με το θεϊκό φως και ανυψωθούν στους ουρανούς για να συναντήσουν τον Κύριο, θα βασιλεύσουν μαζί του στους απέραντους αιώνας. Αμήν», τελειώνει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

0: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
1: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
0: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
1: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
0: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του αξιοναστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ, την Τετάρτη θα χωροστατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλόου κ. Νύφωνο. Στην 5η 11 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί με θέορτος Εσπερινό. Στον ναό φυλάσσεται λείψανο του Αγίου. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί Ιερά Λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ Τρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως τις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Στο ναό υπάρχει παρεκκλήση από ονόματι του Αγίου Λουκά του Ιατρού και θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου καθώς και η εορτή της Παναγίας άξιον εστί με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση, στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινό στον κυρίως ναό, στις 9 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την 5η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση, στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινό τα εγκόμια, οι χαιρετισμοί και η παράκληση στον Άγιο Λουκά. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η λιτανία. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου, αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι, αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό και θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί, των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου, Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου, Οσίας Ξένης Νικαίας, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Σπυρίδωνο Σεγάλεο, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στις Ιερές Μονές, Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, που υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι της Παναγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ιατρού και παράλληλα τιμάται η εορτή της Συνάξεως της Παναγίας Άξιον Εστί. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού και τη εορτή της Συνάξεως της Παναγίας Άξιον Εστί οι Ιεροί Ναοί Κοιμήσεως Θεοτόκου Σταμάτας Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Εορτάζει επίσης και το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ανακάζης, όπου φυλάσσεται λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στους προαναφερθέντες ιερούς ναούς θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 10 και 11 Ιουνίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στους ιερούς ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 6.30 το απόγευμα, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7. Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη Μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας έως αύριο. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεόδωρο Στρατιλάτη και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου σήμερα στις 4 το απόγευμα και μέχρι τις 7. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210 41 35 224. κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Συνεχίζουν τη λειτουργία του στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, τα οποία καλούν τους μαθητές μικρούς και μεγάλους σε ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό ταξίδι που θα τους προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα απαραίτητα για την ολόκληρη πνευματική, ψυχική και σωματική καλλιέργειά τους και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ταλέντων τους. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στηρίζονται στην παράδοση και επενδύουν στο μέλλον. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλούν για περισσότερες πληροφορίες στο 210-4610-915. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Στις σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-010. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα και σήμερα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Ζιάκας. Θα επιστρέψουμε στο βιβλίο που είδαμε και πριν λίγο καιρό, της Μάρος Βαμβουνάκη, «Ο ενοχικός άνθρωπος», από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Με τα χρόνια διαβάζω στο οπισθόφυλλο και θυμίζω λίγο τι είχαμε πει και τότε, εντυπωσιάζομαι όλο ένα και περισσότερο για το μεγάλο ρόλο που έπαιξαν οι ενοχές στη ζωή μου, στις ζωές των γύρω μου. Θα μπορούσα να πω, όπως λέμε, είμαστε οι επιλογές μας, αξίζει να προσθέσουμε, είμαστε οι ενοχές μας. Σχεδόν όλοι νιώθουμε ένοχη. Λιγότερο ή πιο πολύ, ένοχος είναι ο φταίχτης, ο όντως φταίχτης σε κάτι άσχημο. Ενοχικό όμως είναι εκείνος που αισθάνεται φταίχτης άσχετα από την πραγματικότητα. Υπάρχουν οι δίκαιες ενοχές λοιπόν, φίλοι ακροατές, και οι ενοχές οι μάταιες που αδίκως ροκανίζουν την ψυχή σου, τις αποφάσεις σου, τις σχέσεις, κυρίως τις σχέσεις, την αυτογνωσία σου. Επηρεάζουν την ψυχική υγεία και τη σωματική ως επακόλουθο. Όσο αθωότερος, αγνότερος είναι κανείς, τόσο απουσιάζει η ενοχή από τη συνείδησή του. Είναι αμαρτωλός ο ενοχικός δηλαδή? Φταίει και πληρώνει? Όχι βέβαια, δεν είναι απαραίτητα ένοχος και φταίχτης ο ενοχικός. Συχνά είναι ένας βασανισμένος, ένα θύμα, Ένα κακοποιημένο παιδί σε όλες τις ηλικίες, ακόμη και στα 90 του. Να κάνουμε λοιπόν αυτή την διαφορά μέσα μας, να την νιώσουμε άλλο ένοχος για κάτι που πραγματικά φταίω και οφείλω να ζητήσω συγγνώμη, να το διορθώσω εφόσον διορθώνεται, να μετανοήσω εν πάση περιπτώσει, και άλλο ενοχικός, ότι φταίω δηλαδή για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο σχεδόν, ή φαντάζομαι ότι φταίω σε πράγματα που δεν φταίω. Και επομένως εδώ ούτε μετάνοια μπορεί να προκύψει, εφόσον δεν φταίω σε κάτι που έκανα. Πώς θα μετανοήσω λοιπόν, φαντασιακά, σε τι? Και κυρίως παιδευόμαστε χωρίς λόγο, ειδικά οι θρησκευόμενοι, οι πιστοί άνθρωποι, που έχουμε πολύ περισσότερες ενοχές συνήθως, ψεύτικες, από αυτές τις πραγματικές, για τις οποίες όντως φταίμε, και υπάρχουν και αυτές ασφαλώς.

ενοχές και συγγένεια. Σχέση με τους συγγενείς, ειδικά στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε εδώ τι φυτώριο ενοχών μπορεί να υπάρχει. Ένα άλλο φαινόμενο που φαντάζει ακραίο αλλά καθόλου ασυνήθιστο μέσα στο οικογενειακό πλέγμα είναι μια ευθύνη σου που ταυτίζεται με εμένα ως ευθύνη μου. Οι πράξεις σου με αφορούν σαν δικές μου πράξεις επειδή και μόνο είμαστε συγγενείς. Υπάρχουν παλιότερα περιστατικά όπου ο αδελφός παντρεύεται την αγαπημένη του αδελφού του που ο επιπόλαιος δεύτερος εγκατέλειψε και άκουσα για έναν πατέρα, δήμαρχο μάλιστα μιας περιοχής, που αυτοπυροβολήθηκε στο γραφείο του για να καθαρίσει την ατιμία του γιού του, ο οποίος άφησε έγκυο μια φτωχή κοπέλα. Και αυτό συμβαίνει ειδικά σε χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπου ακόμη παραμένουν στενοί και μετά την ενηλικίωση οι οικογενειακοί δεσμοί, εύκολη ή δύσκολη. Σε άλλες κοινωνίες, βορειότερα, στην Ευρώπη και την Αμερική, με το μεγάλωμα των νέων οι δεσμοί αυτοί χαλαρώνουν και φτάνουμε να παρακολουθούμε σε κινηματογραφικές ταινίες την κομματιασμένη πια οικογένεια να συναντιέται μόνο τα Χριστούγεννα ή σε κάποιο γάμο, στην καλύτερη περίπτωση.

από εμένα μιας ενοχής που δεν μου ανήκει, μιας ενοχής άλλου προσώπου. Οι στενές οικογένειες για τις οποίες συζητάμε αποτελούν φυτώριο αλληλοεξαρτήσεων και ισχυρών ταυτίσεων. Διατηρούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους από αιώνες και αιώνες για την αμυνά τους, την προφύλαξη εναντί των ξένων, άρα εχθρών, για την ισχύ και την έγκλη τους. Όμως και σήμερα, και χωρίς τις παραπάνω παλιές βασικές ανάγκες, τα μέλη μιας οικογένειας μπορεί με να έχουν απέσιες, ακόμη και θανάσιμες έχθρες και συγκρούσεις μεταξύ τους, αλλά ο δεσμός που ταυτόχρονα τους συνδέει παραμένει κόμπος σφιχτός, που ούτε λύνεται ούτε κόβεται με ψαλίδι ή σπαθί. Η ενδοοικογενειακή εγκληματικότητα, για την οποία σήμερα κάθε λίγο ακούμε στις ειδήσεις, έχει τόσο οξυνθεί, ώστε και εγκληματολόγοι σηκώνουν τα χέρια. Τα δελτία και οι κοινωνικές τηλεοπτικές εκπομπές μας αφήνουν σοκαρισμένους και ενεούς σχεδόν καθημερινά. Παρόλα αυτά, οι οικογένειες δύσκολα χωρίζουν και δύσκολα αυτονομούνται επαρκώς τα μέλη τους. Προκειμένου να υφανθεί μια τέτοια ιερή συμμαχία, παίζουν ρόλο πολλοί και διάφοροι παράγοντες που ξεκινούν από τα βάθη της ιστορίας, όπως είπαμε. Δεν είναι μόνο η αγάπη, η στοργή, η τρυφερότητα, η γονεϊκή ευθύνη, η αλληλοπροστασία, αλλά και κάτι που οι ίδιες οι οικογένειες θεωρούν ως τιμή, πρόσωπο, μέτωπο, μοιάζει με μοιρασμένο εγωισμό, μοιρασμένη αλαζονία, κοινωνική επίδειξη, κοινωνική ματαιοδοξία, αιτήματα ενίοτε φεδρά, αλλά καθόλου ευκαταφρόνητα, μια και το κοινωνικό πρόσωπο της οικογένειας δεν πάβει να παίζει δυνατό ρόλο στην αυτοεικόνα μας και στην ατομική μας υπόλοιψη. Είμαστε αυτό που δείχνουμε προς τα έξω, και τούτο επηρεάζει την αυτοκριτική, κυρίως την αυτοεκτίμηση. Ο νόμος του κράτους γράφει πως δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη όταν ένα μέλος υποπίπτει σε ποινικό αδίκημα, όμως τα μέλη της οικογένειας δεν το βλέπουν έτσι. Σε μικρές κοινωνίες ως μέλη οικογένειας θεωρούνται ακόμη περισσότερα άτομα, ακόμη πιο μακρινοί συγγενείς. Για όλους τους έχει σοβαρό αντίκτυπο στην τιμή τους εκείνο που κατάφερε ή κατέστρεψε ένας δικός τους, ένας συγγενής που ανήκει στην οικογένεια. Μια σημαντική πράξη του, θετική ή αρνητική, τους αφορά σαν να τη διέπραξαν οι ίδιοι. Πρόκειται για είδος ταύτισης, καθιερωμένο κοινωνικά και ασφαντάζει παράλογο. Σε ακραία μορφή το συναντάμε στις βεντέτες της Κρήτης που ασύλληπτο φαίνεται ακόμη να συνεχίζονται σε μικρότερο έστω ρυθμό. Κατάπληκτοι ακούμε μια μέρα στις ειδήσεις πως δολοφόνησαν σε καφετέρια κάπου στο Περιστέρι ένα φοιτητή και αργότερα μαθαίνουμε ότι πρόκειται για παντελώς αθώο θύμα βεντέτας η οποία ξεκινά από παμπάλαιο φωνικό στην πατρίδα και από προγόνους νεκρούς πια μακρινούς και άγνωστους. Αδιανόητο για τον κοινό σύγχρονο νου, αλλά όμως συμβαίνει, διότι αντίθετα από τον νόμο των δικαστηρίων υπάρχει και ένας απάνθρωπος νόμος της μοιρασμένης επί αιώνες συγγενικής ενοχής και εκδίκησης. Αθώοι και ένοχοι θα παραμένουν ένοχοι, γιατί η αρχαία προσβολή δεν υποφέρεται από την οικογενειακή υπεροψία, η οποία δεν γνωρίζει να συγχωρεί, ούτε καν για το καλό της να συνετίζεται. Τρομερό παραμένει εντός μας το θηρίο άνθρωπος που αφορμές γυρεύει, αφού για κάποιο λόγο ανθρωπολογικό ίσως, θεολογικό ίσως, ψυχιατρικό ίσως, διψάει για αίμα. Έπειτα από όσα βαριά αναφέραμε, ας περάσουμε τώρα σε ιστορίες πιο ελαφρές, φαινομενικά ελαφρές τουλάχιστον. Ποιος δεν ακούει συχνά γονιό να λέει σε περιόδους σχολικών εξετάσεων «Σήμερα γράφουμε γεωγραφία, αύριο γράφουμε άλγεβρα». Και το εννοούν. Με την ψυχή τους το εννοούν. Η ευθύνη και η προσπάθεια του μαθητή είναι ευθύνη, προσπάθεια και μεγάλη αγωνία και των άλλων στο σπίτι. Ήξερα μια αγχώδη μητέρα που την παραμονή των εξετάσεων της κόρης της κλείστηκε μόνη στο δωμάτιο και μελετούσε εντατικά το βιβλίο ιστορίας της μικρής.

κορίτσι είχε στρωθεί στην τηλεόραση του καθιστικού και παρακολουθούσε μια εκπομπή. Γκροτέσκα εικόνα που σαν γελιογραφία περιγράφει μια νοσηρότητα. Η μάνα ταυτίζεται τόσο με το παιδί που κάνει εκείνη και μόνο εκείνη τη μελέτη του. Θα έδινε οτιδήποτε προκειμένου να μπορούσε η ίδια να πάει αύριο να γράψει. Μπορεί και αυτό ακριβώς να φαντασιωνόταν. Γι' αυτό κλείστηκε μόνη και μελετούσε το βιβλίο της ιστορίας. Και ύστερα, ο ανταγωνισμός γονέων για τα κατορθώματα των δικών του παιδιών. Ο καθένας είναι μεγαλύτερος από εκείνον των ίδιων των μαθητών που συναγωνίζονται. Το παράδειγμα που προσφέρουν, ικτρό. Γνωρίζω πατέρα που έβρισε άσχημα τον αριστούχο γιο του. Επειδή ο γιος αποδέχτηκε να παρελάσει ο σημειοφόρος ένας έγχρωμος, άριστος επίσης, συμμαθητής του. Κατά κανόνα για τους γονείς, το παιδί τους ποτέ ουσιαστικά δεν μεγαλώνει και φανταστείτε τι γίνεται με τις μανάδες, έτσι και ο γιος τους παντρευτεί και αφοσιωθεί σε ένα άλλο τέρι. Ακόμη και αν δεν ζηλεύει, αγωνιά διαρκώς, διότι πιστεύει πως το νεαρό ανώριμο ζευγάρι θα τα κάνει όλα επικίνδυνα μουσκεμά. Τα παιδιά όμως και παρά τα αυτά μεγαλώνουν και οριμάζουν και αν δεν οριμάσουν είναι για να σου κάνουν τη χάρη να παραμείνουν μικρά επειδή το χρειάζεσαι έτσι εσύ. Τους το υποβάλλεις σαν ανάγκη σου με μύριους τρόπους και εξαγοράζεις με προσφορές και υπερβολικές εξυπηρετήσεις τη στασιμότητα που επιθυμείς. Να ζεις πάντα την εποχή της μητρότητας όταν ήσουν νέα με μικρό παιδί, αγόρι ή κορίτσι. Με τα αγόρια βέβαια και όπως είναι πασίγνωστο, κάτι παίζει πολύ πιο σοβαρό. Ο Φρόιντ, θύμα και εκείνος μιας εξαιρετικά ισχυρής μητέρας, μελέτησε ισόβια το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, μήπως ο ίδιος το ξεπεράσει και ελευθερωθεί. Δεν ξέρουμε αν το κατόρθωσε.

Άνθη και ζυζάνια. Θέλω να επανέλθω σε ένα ζήτημα, λέει η Μάρο Παμβουνάκη, που πάντα με καίει και ως άνθρωπο και ως ψυχολόγο. Το γράφω και γελώ, λες, και αυτά τα δύο διαφέρουν μεταξύ τους και ένας ψυχολόγος είναι άλλο βιολογικό είδος. Τα διαχωρίζω επειδή οι πολλές και συνεχιζόμενες έρευνες της επιστήμης επεμβαίνουν κάποτε και ανατρέπουν γνώμες και παρατηρήσεις του κοινού νου και μέχρι να επιβεβαιωθούν με τη δοκιμασία του χρόνου εισάγουν θεωρίες και θεωρίες ενίοτε αντιφατικές, υπερβολικές, ακόμη και λαθεμένες. Ακόμη και ο Φρόιντ, στη μοναδικά σπουδαία διαδρομή των μελετών του, παραδέχτηκε πως κάποιες από τις πρώιμες απόψεις του αποδείχθηκαν λαθεμένες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι αναλυόμενες βιενέζες κυρίες εξομολογούντος το τηβάνι του και όχι σπανίως μια σεξουαλική κακοποίηση από μέρους του πατέρα τους, ο χρόνος και η πείρα του απέδειξαν ότι σε αρκετά περιστατικά η εξομολόγηση ήταν ψευδής. Σε αρκετά περιστατικά επρόκειτο για φαντασίωση της αναλυόμενης μακριά από κάθε πραγματικότητα. Επίσης, ο Ίρβιν Γιάλομ, ο σημαντικός σύγχρονος υπαρξιακός ψυχολόγος, με την απλή ειλικρίνεια που τον διακατήχε, συχνά στα βιβλία του παραδέχθηκε λάθη που έκανε σε διαγνώσεις και θεραπείες. Θυμάμαι πάντα το «Ο Δήμιος του Έρωτα» και ειδικά το πρώτο του κεφάλαιο, όπου ως Δήμιο κατηγορεί τον εαυτό του για κάποια εσφαλμένη θεραπεία και συμβουλευτική του με ερωτευμένη αναλυόμενη. Όμως, δεν είναι απλό να βρίσκει κανείς έναν Γιάλομ για ψυχοθεραπευτή του προκειμένου να εμπιστευτεί την πληγωμένη του ψυχή και τον πλανεμένο νου του σε χέρια ειδικού. Είναι πρωταρχική ανάγκη να επιλέξει σωστό πρόσωπο για ψυχοθεραπευτή. Και εδώ στην Ελλάδα χρειάζεται χίλιες φορές μεγαλύτερη προσοχή, φίλοι ακροατές, γιατί πάρα πολλοί ψυχολόγοι με ένα πτυχίο εντός εισαγωγικών ΙΕΚ ή κάποια σεμινάρια, θα υπάρχουν και εξαιρέσεις σοβαρών εξ αυτών, αλλά πολλοί με τέτοιου είδους και επίπεδου σπουδές είναι ψυχοθεραπευτές ή και χωρίς καμία σπουδή, διαβάζουμε διάφορα βιβλία, συνήθως ξένα, και τα μεταφέρουμε στα ελληνικά, κυρίως μέσα από το Facebook και από βιντεάκια, life coach ας πούμε και λοιπά, και μπορούμε άνετα να πάρουμε στο λαιμό μας, να πάρουν δηλαδή στο λαιμό τους πολύ κόσμο, τάχα μου, ότι μπορούν να τον θεραπεύσουν ψυχικά. Όταν λέμε ψυχικά εδώ, φίλοι ακροατές, δεν εννοούμε πνευματικά, δηλαδή σε σχέση με τις αμαρτίες, εκεί πηγαίνουμε, όπως επανειλημμένως έχουμε πει, στον πνευματικό, στον εξομολόγο. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο προφανώς. Και συνεχίζει η Μάρο Μαμουνάκη, «Ιδάλλως μπορεί να βγεις αλλού και αλλού, όπως αν πάρεις λάθος έξοδο στην Εθνική Όδο». Το ίδιο ισχύει και για την επιλογή πνευματικού ιερέα. Υπάρχουν πνευματικοί άξιοι και φωτισμένοι που σώζουν ζωές και άλλοι που συμβουλεύουν ανοησίες επικίνδυνες για τον αναγκεμένο νέο άνθρωπο, ο οποίος απευθύνεται σε αυτούς με την απρόσεχτη, την κουτή εμπιστοσύνη ότι απευθύνεται στο Θεό αυτοπροσώπως. Μπορούμε να πάμε σε έναν ιερέα, φίλοι ακροτές, και να εξομολογηθούμε και να μας διαβάσει την ευχή και να συγχωρηθούν οι ευχές ανεξαρτήτως της οποιασδήποτε ποιότητας ηθικής, διανοητικής κλπ. Του ιερέα, αλλά αν θέλουμε και σύμβουλο και συνοδοιπόρο πρέπει να ψάξουμε καλά για ιερέα. Ο ευφιέστατος γέροντας Παΐσιος, λέει η Μάρο Μαμουνάκη, επί ένα χρόνο όταν ανέβηκε στο Αγιώρος γύριζε και αναζητούσε πνευματικό ανάμεσα στους μεγάλους ασκητές μέχρι να συναντήσει εκείνον που η καρδιά του, η συνετή του πάντα καρδιά, τον πληροφορούσε ότι είναι ο κατάλληλος. Δεν κάνουμε μόνο το σταυρό μας όταν πρόκειται να προχωρήσουμε σε μια σημαντική επιλογή. Ας μην παρακουράζουμε το Θεό φορτώνοντάς του και τις πιο μικρές, τις στοιχειώδεις ευθύνες μας. Ο καλός αλλά και δίκαιος Θεός μας πρίκησε με χίλια όπλα για να σκεφτόμαστε και να πορευόμαστε στη δύσκολη αλλά και συναρπαστική ζωή. Μου έρχεται να εξομολογηθώ κι εγώ κάτι από τις πολύπλοκες σχέσεις μου με τα θεία, που από παιδί χωρίς να ανήκω σε θρησκευόμενη οικογένεια μέσα γίνευαν. Αποκλείσει από τη φύση μου. Ομολογώ λοιπόν εδώ πως στη σχέση μου με τη Θεοτόκο όσο περνούν τα χρόνια η τρυφερότητα αυξάνει τόσο ώστε αποφεύγω να τη ζητώ διάφορα, να μην την κουράζω. Αρκετά υπέφερε σαν μητέρα στον εγκόσμιο βίο της μέχρι να φτάσει 59 ετών. Αρκετά τυραννήθηκε από τα μαρτύρια του ανήσυχου γιού της και τις αγωνίες του.
τον επίμονο προορισμό του να σώσει έναν κόσμο σκληρό και αμετανόητο, τρελό και βάναυσο, ας ξεκουραστεί πια στην αιώνια ειρήνη του ουρανού κοντά του. Δεν νομίζω να κουράζεται η Παναγία, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι αισθάνεται εδώ η συγγραφέας. Φαντάζει σαν να ανθρωποποιώ ένα πανάγιο πρόσωπο, αλλά ως άνθρωπος κι εγώ πράττω και ζω τις μεταβιβάσεις μου, τους συνειρμούς μου, τα αποθυμένα μου, τις προβολές μου, τις ενοχές μου, όπως θα μου τα ερμήνευε ένας ψυχαναλυτής. Μπορεί όμως και να την αγαπώ πολύ και με τις μεγάλες αγάπης την έγνοια, όπως πιστεύω εγώ να την νοιάζομαι, όπως ζητώ να με νοιάζεται. Αυτό που στην ψυχολογία λέμε θεραπεία, επαφή με την πραγματικότητα, κάθαρση, στη χριστιανική πίστη μας το ονομάζουμε μετάνοια. Μεταβολή δηλαδή του νου, του λογισμού, της όλης προσωπικής πραγματικότητας και οπτικής. Αυτό που στην ψυχολογία λέμε εγώ, με την έννοια του αυθεντικού εαυτού, στη χριστιανική πίστη το λέμε ψυχή ή καρδιά. Αυτό που στην ψυχολογία λέμε αυτογνωσία και αυτοκριτική, στην πίστη μας το λέμε ελθύνη σε αυτόν. Αν στην ψυχολογία συστήνεται να μιλάς στον ψυχολόγο για όσα σε βαραίνουν για να αποφορτίζεις και να ηρεμείς, η πίστη προτείνει να μιλάς στο Θεό προσευχόμενος. Η πίστη δεν αποκλείει την ψυχοθεραπεία, ούτε η ψυχολογία την πίστη, μόνο φανατικά άτομα και από τις δύο πλευρές το αρνούνται αυτό. Έτσι κι αλλιώς, τα φανατικά άτομα μόνο ανοησίες μπορούν να υποστηρίζουν ή να ερεθίσουν τα πιο επικίνδυνα πολεμικά ένστικτα του όχλου τους. Παντού στα ανθρώπινα φυτρώνουν άνθη και ζυζάνια. Ο Καρλ Γιούγκ έγραφε ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι χριστιανή ή ότι ο Θεός είναι τόσο ωφέλιμος για τον άνθρωπο που αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να τον επινοήσουμε. Με επίμονες έρευνες κατέγραψε στατιστικά ότι οι άνθρωποι με πίστη στο Θείο ασθενούν κατά πολύ λιγότερο από όσο οι άθεοι. Ασθενούν σωματικά εννοούσε. Ο Καρλ Ρότζερς, από τους θεμελιωτές της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, ήταν ιερέας και η Γαλλίδα παιδοψυχίατρος Φρανσουάζ Ντολτό, παντρεμένη με πιστό ορθόδοξο χριστιανό σύζυγο, επηρεάστηκε από στοιχεία της ορθόδοξης πατρολογίας και τα χρησιμοποίησε στις διάσημες θεραπείες της, τα εμβόλησε στα πολυδιαβασμένα βιβλία της. Προσωπικά, συχνότατα οι ιερείς με έχουν καλέσει στις ενορίες τους ως ψυχολόγο και η καλύτερη ομάδα σχέσεων με την οποία συνεργάστηκα επί 13 χρόνια ήταν η πιο ενδιαφέρουσα εμπειρία μου στη διαδρομή μου. Πάντα θα ευγνωμονώ τον πατέρα Μάρκελο Καμπάνη που με κάλεσε στην κοίμηση Θεοτόκου Μενιδίου και τα πάρα πολλά μέλη της εξαιρετικής μας ομάδος σχέσεων με τα οποία γίναμε φίλοι αλυσμόνητοι για όλη τη ζωή. Τόσο μοιάζαμε, τόσο ωραία επικοινωνούσαμε. Τα γράφω τούτα τα λόγια με μεγάλη συγκίνηση και νοσταλγία και ξέρω ότι με πιστεύουν. Δεν χάνονται ποτέ όσοι ειλικρινά αγαπήθηκαν και ένιωσαν την εμπιστοσύνη μεταξύ τους βέβαιοι. Θυμάμαι που έλεγα στις δύο ώρες συναντήσεις μας ή και το έγραφα στον πίνακα εκείνο που μου αρέσει πολύ. Έχω πολλά χρόνια να σε δω, όμως ποτέ δεν έλειψες από τη ζωή μου. Τους το ξαναλέω και από εδώ.

θυμώνουμε με όσους μας προκαλούν ενοχές. Ιδίως όσοι είμαστε ενοχικοί και ήδη φορτωμένοι από τις ενοχές που έχουμε αποθηκεύσει στον ψυχισμό μας, ενοχές ευάλωτες, έφλεκτες, κουρασμένες, ετοιμοπόλεμες. Ασφαλώς εκείνοι που πρώτοι και καλύτεροι μας θυμώνουν, γιατί μας ερεθίζουν ενοχές, είναι βέβαια οι γονείς. Σε όλες τις ηλικίες τους, σε όλες τις ηλικίες μας, ακόμη και νεκροί στα όνειρά μας ή στον ξύπνιο μας, όταν τους σκεφτόμαστε και εμφανίζονται αυτόματα να μας δικάσουν ξανά. Οι δικαστές γονείς είναι αιώνιοι. Με το βαρύ μας πρόβλημα που κουβαλάμε εμείς οι γονείς, το να μην μπορούμε δηλαδή να δούμε το παιδί μας στην τωρινή του ηλικία, αλλά να παραμένουμε κολλημένοι στο αδύναμο και άπειρο μικρό που υπήρξε, μας είναι δύσκολο να το φερθούμε για πολύ ως ενήλικος προς ενήλικο. Προσπαθούμε φιλότιμα, αλλά με την πρώτη αφορμή διαφωνίας, μεταμορφωνόμαστε στο νεαρό εκείνο γονιό, που κι εμείς υπήρξαμε κατά τα παλιά τρυφερά αλλά αγχώδη χρόνια. Και φυσικά το 40χρονο πια παιδί μας γίνεται έξαλλο. Γιατί προσβάλλεται, που δεν βλέπουμε ότι μεγάλωσε, σπούδασε, είναι ικανό και όριμο, πιο μορφωμένο από εμάς, έχει δική του οικογένεια, αντιδρά βίαια σε αυτό τον παραλογισμό, την εκτός πραγματικότητας επιμονή μας, να μην το εμπιστευόμαστε, και περισσότερο απ' όλα, γιατί του θυμίζει ότι μια ζωή του πρίξαμε το σηκώτη. Και να μην του πούμε λέξη, μια και έχουμε αποφασίσει και προσπαθήσει να κλείσουμε πια το στόμα μας, μπορεί να διαβάσει αυτό το αρχαίο ανήσυχο ή επικριτικό βλέμμα μας με μια ματιά από τον τόνο της φωνής μας στο τηλέφωνο. Το γνωρίζει αυτό το βλέμμα, αυτό το ύφος, τον τόνο που τον εκνευρίζει από δεκαετίες. Έπειτα από μια δυσαρέσκεια, έπειτα από άλλον έναν καυγά, θα φύγει να πάει στο σπίτι του και να γλιτώσει από την κριτική μας. Θα μείνουμε εμείς πίσω με ενοχές, που πάλι δεν τα καταφέραμε να φερθούμε σωστά. Θα φύγει κι αυτός με θυμωμένες ενοχές, που δεν κατάφερε να συγκρατηθεί, που μας στενοχώρησε, γελιοποιήθηκε στα νεύρα του και αυτός άλλη μια φορά, και η ζωή συνεχίζεται. Με τη σειρά μας, τα ίδια ζήσαμε κι εμείς με τους δικούς μας γονείς, ακριβώς τα ίδια, αλλά δεν μας έγινε μάθημα. Είναι φαίνεται μια πειρασμική τελετουργία ζωής που ελάχιστοι την ξεπερνάνε. Ο Φρόιντ το είχε πει. Υπάρχει ένας ρόλος στον οποίο όλοι μας έχουμε αποτύχει, ο ρόλος του γονέα. Ο ίδιος είχε κάκιστες σχέσεις με τους δύο γιους του, με τους οποίους δεν μιλιόταν. Η δε λατρεμένη κόρη του Άννα, σημαντική παιδοψυχολόγος και συγγραφέας μετά, έζησε όλη της τη ζωή προσκολλημένη παθολογικά στον πατέρα, θυσιάζοντας κάθε προσωπική ζωή, κάθε δική της οικογένεια, κάθε άλλο έρωτα. Ιστορία δηλαδή καθόλου φυσιολογική. Πολλοί βέβαια θα αναρωτιούνται, μα πώς γίνεται ένας ψυχολόγος, και μάλιστα τι ψυχολόγος, να μην μπορεί να θεραπεύσει τα του οίκου του. Είναι σαν να ρωτάνε, ένας οδοντίατρος παθαίνει ποτέ πονόδοντο? Τα του οίκου μας όμως πλημμυρίζουν από ίστρο, φοβίες, πάθη, υποσυνείδητο. Είναι πάντα συνθήκη τοξική. Δεν μπορείς εκεί μέσα με τους στενά δικούς σου να διατηρείς την ψυχραιμία του ψυχαναλυτή, του καλοκαθισμένου στην ωραία σου πολυθρόνα, δίπλα ή πίσω από έναν ξένο, κυρίως ξένο, θεραπευόμενο που σε έχει πιστέψει για αυθεντία. Κάλλιστα για αυθεντία, όταν γυρίζει στο σπίτι της μπορεί να αντιμετωπίζεται από τον ή τη σύζυγο σαν πολυφορεμένη παντόφλα. Κάποτε επισκέφθηκα στο σπίτι του έναν μίζοντα πια σημαντικό συγγραφέα που πολύ θαύμαζα και με κάλεσε να γνωριστούμε. Πήγαμε τα λουλούδια και το γλυκό μου γεμάτη δέος. Άνοιξε την εξώπορτα ο ίδιος, ευγενέστατος και συμπαθέστατος. Γελαστός και φωτεινός μας πέρασε στο γραφείο του. Λίγο μετά εμφανίστηκε μια ψυχρή, ψυχρότατη σύζυγος, τυλιγμένη σε μπουρνούζι και άραξε αμίλητη σε μια πολυθρόνα. Εκείνος ανέλαβε κάθε καθήκον οικοδέσποινας, να φτιάξει καφέ στην κουζίνα, ενώ από εκεί μου μιλούσε, να κόψει και να σερβίρει γλυκό, να ξαναπάει στην κουζίνα, να φέρει χαρτοπετσέτες, νερό δροσερό γιατί ήταν Ιούλιος, να φέρει κι άλλο καφέ από την καφετιέρα. Το χειρότερο,
Όσο διαρκούσε η ωραία κουβέντα μας, όσο εκείνος έλεγε θαυμάσια πράγματα που αύξαναν το θαυμασμό που του είχα, η σύζυγος, συστηματικά και πάντα αμίλητη, τον κοιτούσε με βλέμμα ειρωνικό, περίπου περιφρονητικό όταν δεν γινόταν αδιάφορο. Σε πολύ δύσκολη θέση αισθανόμουν σαν να ντρεπόμουν εγώ. «Μα τι έχει?» ρώτησα για τη σύζυγο φεύγοντας τον συνοδό μου που γνώριζε καλά το ζεύγος. «Εκείνο που δεν έχει», απάντησε.

«Η αγάπη είναι αιωνιότητα». Ήταν το 2005, λέει πάντα η Μάρο Μαβουνάκη, στο βιβλίο «Ο ενοχικός άνθρωπος». Ένα σκοτεινό καλοκαίρι, με μαύρο ήλιο και αγωνία ατελείωτη. Πρώτη φορά στη ζωή μου άρχισαν να κάνουν εμφάνιση τα απέσια σημάδια πανικού, όχι κανονικού πανικού, αλλά πρώιμου. Το αίσθημα ασφυξίας ξαφνικά, λες και κάτι εντός μου θυμήθηκε έναν κίνδυνο χωρίς να με προειδοποιήσει, χωρίς καν να μου ξεκαθαρίσει ποιον κίνδυνο εννοεί. Ένα ελαφρύ άσθμα ορισμένες ώρες της ημέρας, λες και είχαμε ραντεβού. Τα υποσυνείδητα άγχη μου έκαναν πάρτι και με τραβούσαν από τα μαλλιά να πάω να χορέψω χωρίς να θέλω. Ήταν το τελευταίο καλοκαίρι της ζωής του πατέρα μου και ο θάνατος του πλησίαζε με σίγουρα βήματα. Όλο ήταν θέμα ημερών και όλο κάποιος ανέβαλε το μοιραίο. Και θέλαμε να ζήσει και θέλαμε να πεθάνει. Απέσια σύγκρουση και φρικτές ενοχές ό,τι και αν ευχόμασταν, για ό,τι και αν προσευχόμασταν. Ο πατέρας μου ήταν πλήρης ημερών με πλούσια διαδρομή βίου σε περιπέτειες και βιώματα, αλλά όλοι μας ξέρουμε ότι οι πολύ αγαπημένοι μας δεν έχουν ηλικία. Η αγάπη ζει και καρδιοχτυπά εκτός χρόνου και τόπου. Η αγάπη είναι αιωνιότητα. Εγώ ένιωθα πως με το θάνατό του θα αδειάσει ο κόσμος. Και αυτό ακριβώς έγινε. Και η αδελφή μου υπέφερε πολύ και έτρεχε να του προσφέρει ό,τι θα μπορούσε να τον ανακουφίσει, ακόμη και συντή με μουσικές δίπλα στο κρεβάτι του. Θυμάμαι το συντή με τα παιδιά της χοροδίας να τραγουδούν στο κομμωδίνο του. Ανακαλώ πάντα εκείνο το δίλημα όταν ο γιατρός μου πρότεινε κάποιο βαρύ φάρμακο που θα του ηρεμούσε πόνους, εφιάλτες και βάσανα, αλλά με ένα μικρό κίνδυνο να επιταχυνθεί το τέλος. «Ίσως», είπε. «Είναι πολύ μικρή η πιθανότητα», είπε. Είχα κληθεί ξάφνου να αποφασίσω εγώ και δεν ήθελα να επιβαρύνω και με αυτό τη μητέρα μου και την αδελφή μου. Ο μπαμπάς μου ήταν 92 χρόνων και ουσιαστικά ετοιμοθάνατος. Όμως έχασα τον ύπνο μου και τις τελευταίες σταγόνες ηρεμίας. Δεν ήξερα τι να πω, τι να αποφασίσω, να πάρει το φάρμακο και να ανακουφιστεί ή να τον αφήσουμε όπως είναι για να μην χάσει ούτε μέρα από τη ζωή, να μην το χάσουμε ούτε μέρα νωρίτερα. Ποιος το περίμενε? Ο πανίσχυρος μπαμπάς μου, που για μένα σαν τον Άτλαντα κρατούσε πάντα στους ώμους του την υδρόγειο όλη, τα προβλήματά μας όλα, τις ανάγκες μας, που και η αίσθηση μόνο πως ανάμεσά μας υπήρχε ζωντανός, μας δυνάμωνε την ψυχή, ελάττωνε του κόσμου το βάρος, η απόλυτη παρουσία της ζωής μας, να κοίταται τυραννισμένος, κατατσακισμένος και ανήμπορος μπροστά μου και να πρέπει εγώ, η διαλυμένη εγώ, το μωρό εγώ, στα 50 τόσα μου, να αποφασίσω για ένα χάπι που θα όριζε ίσως το φεβιό του. Άρχισα να τηλεφωνώ σε φίλους και γνωστούς να τους τα λέω, να ζητώ να μου πούν τη γνώμη τους, λες και έκανα δημοψήφισμα για ένα φοβερό παγκόσμιο νομοσχέδιο. Πάνω από τα παγκόσμια όμως στέκεται πάντοτε το αίτημα μιας δικής σου προσωπικής αγάπης. Ήμουν τραγική. Οι γνωστοί και οι φίλοι έμπαιναν και αυτοί σε δίλημα, σκέφτονταν. Οι περισσότεροι έκλειναν με τη λογική πως πρέπει να μην βασανίζεται, να πάρει την αγωγή. Ευτυχώς ο Θεός βοήθησε και εκείνα τα πιο επώδυνα συμπτώματα υποχώρησαν χωρίς να χρειαστεί να λάβει τα χάπια. Και συλλογίζομαι ύστερα, τι αβάσταχτες ενοχές θα βιώνουν άνθρωποι που οι δικοί τους άρρωστοι, καταδικασμένοι σε θάνατο και ταλαιπωρημένοι βαριά, θα τους ζητούν ευθανασία για λύτρωση, σε χώρες ας υποθέσουμε όπου επιτρέπεται από τον νόμο τέτοια παρέμβαση. Είχα ακούσει ότι η ποιήτρια Μεριτιώτησα πέρασε τη μέγιστη δοκιμασία του σύμπαντος κόσμου, το ό,τι χειρότερο. Ο γιος της, ο γοητευτικός και διάσημος ηθοποιός Γιώργος Παπάς, πέθανε αργόσυρτα και με μεγάλους πόνους από καρκίνο, ενώ εκείνη έτρεχε στους διαδρόμους του νοσοκομείου και εκλιπαρούσε τους γιατρούς να τον βοηθήσουν να αναπαυθεί. Τι ενοχές να αφήνεις τον αγαπημένο να βασανίζεται και τι ενοχές να τον αθανατώνεις. Έπειτα από εκείνο το σκοτεινό καλοκαίρι του 2005 και κάποιους μήνες μετά, ο πατέρας μου ένα πρωινό πέταξε σαν αητός
και εμένα τα πρώιμα συμπτώματα κρίσεων πανικού προχώρησαν σε κανονική ολοκληρωμένη κρίση. 9 μέρες μετά την κηδεία του παραμονή μνημοσύνου. Ήταν λογικό. Με τόση δύναμη που έβαζε πλάτη στην ύπαρξή μου, ισόβια η παρουσία του, η απουσία μου τώρα με έριξε στον γκρεμό της μεγαλύτερης αδυναμίας. Όντως, ο κόσμος άδειασε, άδειασα κι εγώ και οδηγώντας κάπου στην Αττική Οδό, ένιωσα ξάφνου πως πεθαίνω. Δεν θα πω πιο πολλά για τα συμπτώματα, αλλά πως, παρά το ότι σπούδασα και δούλεψα στην ψυχολογία, δεν περίμενα να είναι έτσι ενυπόφορη η κρίση πανικού στην οποία μου ανέφεραν ασθενείς μου στις συνεδρίες. Αν δεν έχεις βιώσει στο πετσί σου κάποια πράγματα και τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας να έχεις μελετήσει πάνω σε αυτά, δεν τα γνωρίζεις. Εν ολίγης, με τις κρίσεις πανικού που με άρπαξαν από τα μούτρα μετά το θάνατο του πατέρα μου, ένιωσα τύψεις που δεν πίστευα όσο έπρεπε κάποιος αναλυωμένος όταν μου τις περιέγραφαν με φρίκη. Τελικά οι πάσχοντες από κρίσεις πανικού είναι πάρα πολλοί. Δεν το ξέραμε, επειδή οι πάσχοντες το θεωρούν σαν κάτι πολύ ντροπιαστικό, έχει τρελό τρόμο και παράλογο, πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα είδος παραφροσύνης και το κρύβουν, το καλύπτουν, αποφεύγουν να συζητήσουν ό,τι τους συμβαίνει, κλείνονται στο σπίτι και στον εαυτό τους, διότι συνήθως μια τέτοια κρίση μπορεί να συμβεί ακαριαία και απρόβλεπτα. Δόξα τω Θεώ, και επειδή τα τελευταία χρόνια τα συμπτώματα πανικού λόγω των σύγχρονων τόσο πιεστικών συνθήκων ζωής έχουν πολλαπλασιαστεί, οι άνθρωποι αναγκάζονται να μιλήσουν, άρχισαν ελεύθερα να το συζητούν. Με τις εξομολογήσεις τους στα μέσα διαδικτύου, στην τηλεόραση, σε συνεντεύξεις των εφημερίδων, βιβλία αυτοβιογραφικά, φανερώθηκε ότι κρίσης πανικού έχει περάσει και περνάει πλήθος κόσμου, κοντεύει να καταντήσει σαν το συνάχι. Έτσι, όταν μαθαίνεις ότι συμβαίνει τόσο συχνά, ο φόβος και ιδίως η ντροπή μειώνονται, και αυτό είναι κάτι πολύ βοηθητικό στον τρόπο και το φόβο με τους οποίους παλεύουμε τις κρίσεις, κυρίως τον μέγα φόβο των κρίσεων. Για να τελειώσω συμπαθητικά τούτο το στενόχωρο κεφάλαιο, να ξαναπώ ότι σίγουρα οι κρίσεις θεραπεύονται, πρέπει να δεις ψυχίατρο, να πάρεις πιθανότητα μια αγωγή, θεραπεύονται. Αναφερθείς παθητικά στο φόβο του φόβου τους και της αναμονής τους, μπορεί να καταλήξεις κοινωνικά ανάπηρος και μάλιστα από απερισκεψία. Όσο για τον πατέρα μου, ναι, έφυγε, αλλά δεν μας άφησε. Εμφανίζεται κατά καιρούς στον ύπνο μου όταν κάποιο σπουδαίο γεγονός είναι να μας συμβεί. Ποτέ δεν πίστηκα τόσο για την άλλη καλύτερη ζωή, όπως την ονομάζει ο Ντοστογεύσκη, όσο μετά το θάνατο των 2 γονιών μου. Διότι και η μαμά μου, χωρίς να πάσχει ουσιαστικά από τίποτα οργανικό, έφυγε σύντομα για να τον συναντήσει. Είπαμε, η αγάπη είναι αιωνιότητα.

0: Ο θυμός και οι ενοχές πάνε χέρι-χέρι. Οι ενοχές έχουν ανάγκη να απολογηθούν και να αμυνθούν. Καλύτερη άμυνα ως γνωστόν από την επίθεση δεν υπάρχει. Ο κάθε χαρακτήρας έχει τους τρόπους του. Πολλοί ενοχικοί ζαρώνουν και σιωπούν σε παθητικότητα και πολλοί ενοχικοί γίνονται επιθετικοί για να αυτοπροστατευτούν άμεσα αφού τείνουν να περιμένουν πώς θα τους κατηγορήσουν. Το φταίς και το τι έκανες πάλι ήταν μέσα στις πιο πρώτες συνομιλίες που αντάλλαξαν από μικρά και εκείνος ο παλιός φόβος κόλλησε στο νου του σαν αυτόματη προδιάθεση μεγαλώνοντας. Ναι, σαν μικρά παιδιά η γενιά μου, πολύ περισσότερο οι προηγούμενες γενιές μεγαλώσαμε με αυστηρότητα και τιμωρίες. Ένας λόγος που δεν τρελαθήκαμε ήταν ότι αυτές οι αυστηρότητες των γονέων ήταν γενικός τρόπος αγωγής. Όλοι μας λίγο πολύ φοβόμασταν τους γονείς μας, γνωρίζαμε πώς μας κυριαρχούν και διηγούμασταν μεταξύ μας τις τιμωρίες μας. Η γενικότητα του δυσάρεστου σε καθησυχάζει και σου ψιθυρίζει πως έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η ζωή, έτσι φέρονται όλοι οι γονείς για το καλό μας. Από την άλλη πάλι το σκληρό και το άδικο, το στεγνό και το στιγνό είναι σκληρό και άδικο στεγνό και στιγνό και η γεύση τους πικρότατη για την πάντα ευαίσθητη και λογική παιδική ψυχή. Η αγνή ψυχή ξέρει να ξεχωρίζει πολλά, η παιδική ψυχή πριν μεγαλώσει, πριν αντιγράψει τους μεγάλους και τους μοιάσει. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα διατηρήσουν την παιδική αγνότητα μέχρι το τέλος των γερατιών τους, το βλέπει στα μάτια τους, είναι το άλας της γης. Αν παλιότερα άνθρωποι σε κάθε τομέα διέπρεψαν ουσιαστικότερα κατά πολύ περισσότερο από τις τωρινές εποχές, είναι γιατί πρόκειται για ψυχές δυνατές που ασκήθηκαν στις δυσκολίες και τις στενοχώριες που άντεξαν. Επιστράτευσαν τις δυνάμεις τους να τα βγάλουν πέρα σε μια κοινωνία άδικη αλλά και με άδικους γονείς. Επιβιώνει ο ανθεκτικότερος, ο πιο ευπροσάρμοστος, ο επίμονος και έτσι και επιβιώσει θα πάει κατά πολύ μακρύτερα και ψηλότερα από τους παραγαϊδεμένους. Είναι λογικό. Πρόλαβα τα χρόνια που οι δάσκαλοι κρατούσαν βίτσα ή χάρακα για το καλό μας. Πραγματικά πονούσε πολύ αυτό το πράγμα. Μεταξύ μας ψάχναμε τρόπους να πονέσουμε λιγότερο. Να σαλιώνεις πρώτα την παλάμη σου όταν σου φωνάξει να πλησιάσεις την έδρα για να σε δείρει, συμβουλεύω ο ένας τον άλλο. Δεν συμβαίνουν τώρα αυτά, σήμερα λέγεται ότι συμβαίνει το ανάποδο. Τα παιδιά έχουν το πάνω χέρι και ταλαιπωρούν τους δασκάλους. Φυσικό δεν είναι? Κάθε δικαιολογημένη επανάσταση εναντίον μιας μεγάλης μακρόχρονης αδικίας θα πάει στο απέναντι άκρο αρχικά. Είναι υπερβολικά θυμωμένη με το παρελθόν και στο γυναικείο καυτό ζήτημα ζήσαμε και ζούμε ιστορίες φοβερές, ακραίες και παλαβές. Μέχρι το σημείο ισορροπίας, αν ποτέ το βρούμε, ζούμε από υπερβολές μέχρι σημεία και τέρατα. Οι επαναστάσεις είναι σαρωτικές πάντα γιατί κουβαλούν βαρύτατο το παρελθόν και ιερή αγανάκτηση που δύσκολα συγκρατείται. Αν με ρωτήσεις ποιες από τις αντίπαλες γενιές, εποχές είναι οι καλύτεροι, θα πω πως δεν καλοξέρω. Αυτό που πιστεύω είναι ότι μόνο η ελευθερία βοηθά άτομα και κοινωνίες να ελπίζουν στο καλύτερο. Η μέθοδος της βίτσας, της βίας και του τρόμου τσακίζει και διαστρέφει τις ψυχές. Τώρα βέβαια πώς θα γίνει η ελευθερία να μην παγιδεύεται στα μορφώματα που προτείνονται σήμερα ως ελευθερίες και δικαιώματα είναι το δραματικό ερωτηματικό μας. Ναι. Οι ενοχές βγάζουν θυμό, κυρίως εκεί που μας παίρνει προς τον πιο αδύνατο, προς τα μικρά παιδιά μας, προς την εξαρτημένη σύζυγο ή τον εξαρτημένο σύζυγο, προς τον υπάλληλό μας που έχει ανάγκη τον ψωρομισθό. Το ήθος του ανθρώπου αποδεικνύεται από τη στάση του προς αυτούς που τον έχουν ανάγκη, προς τον αδύναμο, τον ασθενέστερο, τον πεσμένο, πιο κάτω από εμάς. Εκεί μετριέται η όντως καλοσύνη μας, φίλοι ακροατές, η εσωτερική μας ελευθερία, η πνευματικότητα, να μια λέξη που δεν χρησιμοποιήσαμε εδώ μέσα ακόμη, σε ένα θέμα όπως οι ενοχές που τόσο τη χρειάζεται. Είναι πολύ δύσκολο να την ορίσεις και να μιλήσεις για αυτήν. Να μιλήσεις χωρίς κλισέ, μελόδραμα, διδακτισμούς, γενικεύσεις και ενυπόφορα τσιτάτα, δήθεν θρησκευτικά και φιλοσοφικά. Η πνευματικότητα είναι αέρας, δεν ζωγραφίζεται, δεν φωτογραφίζεται, δεν περιγράφεται ευθέως, ίσως κάπως με την ποιήση. Δεν πιάνεται όπου θέλει πνέει, είναι πνοή, ο Θεός φύσηξε πνοή και ζωντάνεψε το σύμπαν. Τι είναι όμως τη συγκεκριμένη καθημερινότητα, στο συγκεκριμένο πρόβλημα, στο συγκεκριμένο πρόσωπο η πνευματικότητα? Στα αγαπημένα θέματα στα οποία εστιάζουν οι ψυχολόγοι είναι η αξία του θυμού. Να εκδηλώνεις το θυμό σου, σε συμβουλεύουν, ιδάλλως ο θυμός καταπίνεται μέσα στον οργανισμό σου και σου τρώει όργανα, εγκέφαλο, σε φθείρει συστηματικά. Έχουν δίκιο. Υπό προϋποθέσεις. Υπάρχουν θυμοί καταστροφικοί όσο ο πόλεμος. Πατήρ πάντων έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες για τον πόλεμο, αλλά ίσως εννοούσαν και τον πατέρα Κρόνο που μασούσε και κατάπινε τα παιδιά του. Από το πατήρ πάντων πόλεμος, εγώ προτιμώ το Ειρήνη ημίν του Ιησού και πολύ μου αρέσει το παρακάτω που πρότεινε. Προέτρεπε να πηγαίνουμε να χτυπάμε την πόρτα των άλλων με τον χειρετισμό «Ειρήνη ημίν». να το εννοούμε βέβαια. Και αν ο άλλος δεν ανοίξει και δεν μας δεχθεί υπό τον όρο τούτου του χαιρετισμού, να φεύγουμε και να τεινάζουμε και τη σκόνη των κονιορτών των υποδημάτων μας. Λέμε λοιπόν πως ο σωστός, ο παραγωγικός τιμός είναι καλότατος. Βάζει τα πράγματα στη σωστή τους θέση, θέτει όρια στον θρασί και αδίστακτο. Μας τονώνει και μας, γιατί μας εκφράζει και μας δυναμώνει, μας δίνει όθηση παραγωγική και σοφό εκείνο το όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Πότε όμως ένας θυμός που ξεσπάει είναι θυμός καλός και ωφέλιμος? Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχη έχει πει έναν ωραίο κανόνα. Ο καθένας μπορεί να θυμώσει, αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να είσαι θυμωμένος με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό, στη σωστή στιγμή, για το σωστό σκοπό και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι στη δύναμη του καθενός και δεν είναι εύκολο. Υπέροχο, αλλά καθόλου εύκολο δεν είναι, λέει Μαρμαβουνάκη, όπως παραδέχεται ο Μέγας Σοφός. Το να μπορείς να είσαι θυμωμένος με το σωστό άνθρωπο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, για το σωστό σκοπό, με το σωστό τρόπο, αυτό δεν είναι πια θυμός, αλλά η αποκορύφωση, η επιτομή της απόλυτης ψυχραιμίας. Όντως, ο θυμός δεν είναι αμαρτία, φίλοι ακροατές, είναι ένα συνέστημα υγιές, το οποίο καλούμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε με το σωστό τρόπο. Μάρο Μαβουνάκη, ο ενοχικός άνθρωπος, εκδόσεις Ψυχογιός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Πέρασε η ώρα, πρέπει να σας αφήσουμε. Γεια σας.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Οι εκδόσεις Σάθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα», τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα», η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Σάθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 MHz των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Είναι γνωστή η τραγική ιστορία του νεαρού Αβεσσαλόμ, που ήταν παιδί του Δαβίδ και που τόλμησε να επαναστατήσει εναντίον του πατέρα του, του βασιλιά Δαβίδ. Και ο Δαβίδ, φοβούμενος για τη ζωή του και καταδιωκόμενος, φεύγει ανυπόδητος προς το όρος των ελαιών. Η λύπη του είναι μεγάλη, αβάσταχτη, διότι ο γιος του και μαζί με αυτόν άνθρωποι που είχαν ευεργετηθεί από τον Δαβίδ συμπεριφέρονται με αχαριστία και αγνωμοσύνη. Δεν τους είχε βλάψει σε τίποτα. Δεν είχε ζητήσει ουδέποτε το κακό τους. Η κακία και η αχαριστία, αλλά και ο φθόνος ήταν εκείνα που τους έκαναν θανάσιμους εχθρούς του. Ο Αβεσσαλόμ ήταν γιος ενός καλού και αγαθού πατέρα. Ενός πατέρα που όλοι τον γνώριζαν και τον έλεγαν πως ήταν άνθρωπος του Θεού. Και αν κάθε επόμενη γενιά του Δαβίδ θα έπρεπε να είναι ευλογημένη από την προηγούμενη, ο Αβεσσαλόμ, που ήταν η επόμενη του Δαβίδ, έπρεπε να ήταν 10 και 100 φορές καλύτερος από τον πατέρα του. Δυστυχώς όμως, απεδείχθη κακός, κάκιστος, επαναστάτης κατά του καλοσυνάτου πατέρα του, που πολλές φορές το συγχώρησε για σοβαρές παρεκτροπές του. Ήταν και απεδείχθη ο χειρότερος γιος του Δαβίδ, ανάξιος γιος του πατέρα του Δαβίδ. Όμως ο Δαβίδ ήταν βέβαιος για την προσωπική του αθωότητα. Είχε συνέστηση της κακίας του ως προς τη συμπεριφορά του απέναντι όλων αυτών που ήθελαν το θάνατό του. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά στο μυαλό του, με πολλή παρησία απευθυνόμενος προς τον Κύριο, στον οποίον και μόνο είχε στηρίξει την ελπίδα του, συνέθεσε τον 7ο ψαλμό στην ερμηνεία και στο σχολιασμό του οποίου θα εξηγήσουμε στην εκπομπή μας σήμερα. Ο Δαβίδ εμφανίζεται και σε άλλους ψαλμούς. Χάρη στις εξαιρετικές ικανότητες και τη μεγαλοφυΐα του, κατόρθωσε να οργανώσει διοικητικά το βασίλειό του κατά τρόπο αξιοζήλευτο. Αληθινά φωτισμένος ηγέτης ο μέγας αυτός βασιλιάς, θεμελίωσε τη διοικητική αναδημιουργία του βασιλείου του πάνω σε στερεές και ασφαλείς βάσεις. Στην ηθική κάθαρση και απαλλαγή της ισραηλιτικής κοινωνίας από το σαπρά στοιχεία και στην επιβολή ηθικής τάξεως σε όλες τις εκδηλώσεις της κρατικής ζωής. Γι' αυτό ανέλαβε αγώνα συστηματικό και πολυχρόνιο εναντίον όλων των φαύλων και διεστραμμένων. Όμως η προσπάθεια αυτή καθόλου επινετή δεν ήταν τόσο εύκολη όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Βέβαια, τους νέους κρατικούς λειτουργούς ο Δαβίδ τους διάλεξε μεταξύ των καλυτέρων και ευσεβεστέρων Ισραηλιτών. Ωστόσο υπήρχαν και οι παλαιοί, οι τοπικοί άρχοντες των φυλών, και πολλοί από αυτούς ήταν εκβιαστές, κακοήθεις, αλαζόνες, δόλοι, διπρόσωποι, περιφρονητές θείων και ανθρωπίνων νόμων. Πολύ παραστατικά τους ζωγραφίζει ο ίδιος ο Δαβίδ στον 9ο ψαλμό, όπως θα διαπιστώσουμε αργότερα σε εκείνο τον ψαλμό. Τους ήξερε καλά όλους τους διεστραμμένους άρχοντες ο Δαβίδ. Τους είχε γνωρίσει πρώτα-πρώτα μέσα στην αυλή, στο παλάτι του Σαούλ, καθώς και όταν έγινε διοκόμενος. Αυτοί άλλωστε δεν ήταν που τις χειρότερες συκοφαντίες εξερέθιζαν και παρέσυραν το Σαούλ εναντίον του. Με πόσο πόνο και οδύνη ψυχής έκραζε τότε προς το δικαιοκρίτη Θεό, ο οποίος ετάζει καρδίας και νεφρούς. «Κύριε ο Θεός μου», λέει, «αν και έκανα αυτό για το οποίο με κατηγορούν οι μοχθηροί άρχοντες και κατεδιώκω με τώρα, εάν σκέφτηκα να συνωμοτήσω κατά του βασιλιά όπως με συκοφαντούν οι αυλοκόλακες, και αν ακόμη σε εκείνους όπως ο Σαούλ τους οποίους τόσο ευεργέτησα και που τόσο κακά μου ανταπέδωσαν, τους ανταπέδωσα και εγώ κακά, τότε ας πέσω στα χέρια τους και ας θανατωθώ».

Εν τούτης, ο ευσεβής Δαβίδ δεν δίλιασε. Βέβαιος ότι μαζί του είναι ο Θεός και συνηθισμένος να δρά και να παλεύει γενναία και κατά του ηθικού κακού, όπως και κατά των αλλοφύλων, αντέδρασε έγκαιρα και με τρόπο αποφασιστικό. Έτσι ο λαός θαυμάζει την ψυχική δύναμη και ακεραιότητα του ηγεμόνα και συγκινείται βαθύτατα. Οι φαύλοι άρχοντες και μη, κατάπληκτοι και ζαλισμένοι από τα χτυπήματα, σπέβδουν να εξαφανιστούν. Ως προς το είδος, το ποίημα αυτό είναι ψαλμός, εφόσον άλλωστε έτσι χαρακτηρίζεται και στην επιγραφή. Αλλά και ως προς την ιστορική του βάση, το χρόνο της συγγραφής του πρέπει να ανήκει ιστορικά στην περίοδο εκείνη που ο Δαβίδ καταδιωκόταν από τον Σαούλ, όπως συνηγορούν και οι λεπτομέρειες από το περιεχόμενο του ψαλμού. Κατά το εβραϊκό κείμενο, πρέπει ο ψαλμός να είναι κάποιο είδος διθυράμβου, όπου ο ποιητής βρίσκεται κάτω από το κράτος ζωηρής συγκινήσεως, γι' αυτό και δεν ενδιαφέρεται και πολύ για την σύνδεση των ιδεών, ούτε για την ομοιομορφία του ρυθμού. Πάντως, ο ψαλμός περιέχει φλογερά συναισθήματα φόβου και ελπίδας, που εναλλάσσονται απότομα με κραυγές πάθους και εικόνες τολμηρές. Βάση του όλου ψαλμού είναι η παράσταση του Θεού ως δικαίου που τιμωρεί τους αμαρτωλούς και σώζει τους ευθύς, που διακρίνονται δηλαδή για την ευθύτητα της καρδίας τους. Τον ποιητή συμπνίγει η άδικη κατηγορία, εξαιτίας της οποίας κινδυνεύει, γι' αυτό και αισθάνεται την ανάγκη να καταφύγει αμέσως στο Θεό και να τον παρακαλέσει για την τιμωρία των ασεβών. Διαιρείται δε ο ψαλμός σε 5 στροφές. Η πρώτη στροφή αναφέρεται στη θερμή προσευχή προς τον Θεό για να σπεύσει σε βοήθεια. Η δεύτερη είναι η διαμαρτυρία του ψαλμοδού για την αθωότητά του. Η τρίτη, ο Δαβίδ επικαλείται τη Θεία Δικαιοσύνη. Η τέταρτη, η αναμενόμενη από τον Δαβίδ απονομή από τον Θεό πλήρης δικαιοσύνη. Και η πέμπτη, η προφητεία για την τιμωρία των εχθρών, χρήση του ψαλμού. Ο ψαλμός είναι πολύ κατάλληλος για αυτούς που υποφέρουν από φοβία και από φοβερές απειλές κακών ανθρώπων. Κύριε Θεέ μου, σε σένα στήριξα όλη μου την ελπίδα. Σώσε με από όλους όσοι με καταδιώκουν και γλίτωσέ με από αυτούς και κυρίως από τον αρχηγό τους, δηλαδή τον Σαούλ. Έλα Κύριε, βοήθησέ με. Μήπως σαν λιοντάρι άγριος και σκυρός αρπάξει ο εχθρός τη ζωή μου και με κατασπαράξει, αφού δεν θα πάσχει στο πλευρό μου κάποιος που να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριο Θεός μου, ή επί εις ατούτο, ή εστίν αδικία εν χερσή μου. Κύριε και Θεέ μου, αν διέπραξα αυτό το κακό για το οποίο καταδιώκομαι, εάν δηλαδή διέπραξαν τα χέρια μου κάποια αδικία που να στρέφεται εναντίον τους και ή ανταπέδωκα τις ανταποδιδούσιμη κακά

σκοτεινό τάφο, σβήνοντας έτσι το ένδοξο όνομά μου. Ανάστηθη, Κύριε, εν τη οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλο. Επειδή όμως δεν είμαι τέτοιος και αδικούμε, σήκω, Κύριε, εναντίον τους με όλη την οργή σου. Φανέρωσε το ύψος της δυνάμεώς σου σε όλη την έκταση του στρατοπέδου των εχθρών σου. Ναι, Κύριε και Θεέ μου, και βάλε σε εφαρμογή τον νόμο του δικαίου, τον οποίον εσύ νομοθέτησες, δηλαδή να φοβούνται και να προστατεύονται οι αδικούμενοι και να πατάσσονται οι ασεβείς και οι άδικοι.

Αγαπητοί ακροατές Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 MHz των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Και αμέσως τότε, πλήθη λαών θα συγκεντρωθούν και θα σε περιστοιχήσουν με πίστη στην πρόνοιά σου και προς χάρη της συνάξεως αυτής των λαών, ανέβε και πάλι στο ουράνιο δικαστικό σου βήμα και βγάλε την απόφασή σου. Ναι, Κύριε ο Θεός μου, θα κρίνεις αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς. Κρίνε και δίκασε και εμένα, Κύριε. Και όποιος κι αν είμαι ένοχος ενώπιόν σου, προσπάθησα πάντοτε να συμπεριφέρομαι προς τους ομοίους μου με δικαιοσύνη και ακακία, αθωότητα, χωρίς να διαπράξω κάποιο κακό σε κανέναν. Ας λάβει λοιπόν, τέλος, από σένα, Κύριε, η κακία των πονηρών. Έτσι, εσύ, Θεέ μου, που γνωρίζεις τα κρυφά ελαττήρια των ανθρώπων, διότι εξετάζεις τις σκέψεις τους που κρύβονται στις καρδιές τους και στα νεφρά τους, τα απόκρυφα συναισθήματά τους, θα οδηγήσεις στον δίκαιο και ίσιο δρόμο της αρετής, ανενόχλητο και ανεμπόδιστο. Δίκαια θα με βοηθήσει ο Θεός, ο οποίος σώζει όλους όσοι έχουν καρδιά, ευθεία και ειλικρινή. Ο Θεός είναι δίκαιος και δυνατός και έχει τη δύναμη να εξολοθρεύσει τους αδίκους, αλλά είναι συγχρόνως και μακρόθυμος και δεν εκδηλώνει την οργή του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες κατά των παραβατών. Εάν όμως η αμαρτωλή δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει και θα γαλίσει το ξύφος του, το τόξο του, και είναι ήδη τεντωμένο και έτοιμο εναντίον σας. Μέσα σε αυτό το τόξο, ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα βέλη του, που τα ετοίμασε έτσι ώστε τα θύματα των βελών αυτών να διατρυπηθούν και να καούν. Ιδού λοιπόν ο εχθρός μου αισθάνθηκε που κυλοπονεί για το κακό που έκανε εναντίον μου, και επειδή συνέλαβε την ψυχή του σχέδιο πόνου και οδύνης εναντίον μου, γέννησε ανομία. Αυτός άνοιξε λάκκο για μένα, τον έσκαψε βαθιά, αλλά αυτός και όχι εγώ θα πέσει μέσα στο βόθρο που με τόση τέχνη και κόπο κατασκεύασε. Έτσι θα γυρίσει ο πόνος του κακού αυτού στο κεφάλι του και η αδικία του εναντίον μου θα ξεσπάσει στην κορυφή και στο υψηλότερο μέρος του σώματός του θα κατέβει βαριά και συντριπτική η αδικία του. Αντίθετα, εγώ θα ανυμνήσω και θα δοξάσω τον Κύριον, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη που έδειξα, και θα ψάλω ύμνο στο όνομα του Κυρίου, που είναι ύψιστος, επουράνιος, απλησίαστος στους εχθρούς του.

0: Από τον πρώτο κιόλα στίχο του ψαλμού γίνεται αντιληπτό ότι ο Δαβίδ βρίσκεται σε δύσκολη θέση εξαιτίας εκείνων που τον καταδιώκουν, είτε είναι ένας ή πολλοί. Ωστόσο δεν απελπίζεται, αλλά αντίθετα διακατέχεται από την ελπίδα ότι ο Θεός μπορεί να τον σώσει γι' αυτό και απευθύνεται με δύο ρήματα «σώσον» και «ρίσε». Επειδή δεν συσσωρεύονται στον ίδιο στίχο, δείχνουν το μέγεθος της ανάγκης του ψαλμωδού χωρίς να καθορίζεται το περιεχόμενό της. Ο Μέγας Αθανάσιος ερμηνεύει ως εξής τον στίχο. «Κύριε ο Θεός μου, επί σύ ήλπισα». Επειδή λέει έστω και αν είναι καλά τα λόγια του Χουσί, «σώσω με από τους παρόντας εχθρούς, κυρίως όμως σώσω την ψυχή μου, Κύριε, από τον ενεδρεύοντα πνευματικών λέοντα». «Νύψατε και γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ο λέον οριόμενος περιπατίζει τον τίνα καταπίει». Ο Δαβίδ εκφράζει στην αρχή της προσευχής μου με πολλή ευγένεια την εμπιστοσύνη του στο Θεό και περιγράφει σε αυτόν περιληπτικά την αγωνία του και τον οικετεύει θερμά να τον απαλλάξει από το κακό. «Σώσον με εκ πάντων των διωκόντων με». Ο ιερός Χρυσόστομος, συμπληρώντας τη σκέψη του μεγάλου Αθανασίου, σχολιάζει και εκείνος τα λόγια του Δαβίδ και λέει: «Αυτό λοιπόν να κάνουμε και εμείς. Και αν κατορθώνουμε κάτι με τη βοήθεια των ανθρώπων, να ευχαριστούμε το Θεό για αυτούς και για τα ευεργετήματά τους, που γίνονται σε εμάς, από εμάς τους ίδιους και από άλλους». Ήταν δηλαδή σαν να έλεγε ο Δαβίδ: «Δεν είχα την ελπίδα της σωτηρίας μου στηριγμένη στα λόγια του Χουσί, αλλά στη δική μου συμμαχία». Ο Δαβίδ λοιπόν, απευθυνόμενος στο Θεό, λέγει: «Σώσον με, δηλαδή μη με αφήνεις να κακοπαθώ από όλους εκείνους που καταδιώκουν και γλίτωσέ με από αυτούς». Και ο ιερός Χρυσόστομος εκφράζει και μια ακόμη σκέψη πολύ αξιόλογη. «Πρόσεχε», λέει, «πως δεν αναφέρει με το όνομά του τον πατροκτόνο, ούτε και αυτόν κακοπαθεί, ότι αναγνωρίζει τη φυσική συγγένεια. Εις τον πόλεμον προσέχει τον ιόν του και εις τους κινδύνους δεν ξεχνά τα σπλάχνα του. Τόσο πολύ φιλότεκνος, αλλά και φιλόστοργος, μάλλον δε τόσο ευσεβής άνθρωπος ήταν. Και βέβαια, δεν τον έκανε τέτοιον η τυραννή της φύσεως, αλλά η ποιότητα του χαρακτήρα, και στο στρατόπεδο υπελόγιζε πιο πολύ το πολύ πλήθος παρά τον τύρανο. Ως προς τους διώκοντες, δεν θα έπρεπε να εννοεί εδώ ο Δαβίδ τον Σαούλ και τους περί αυτών οι οποίοι τον καταδίωκαν. Μήποτε αρπάσει ως λέον, συχνά. Στα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης οι εχθροί παρομοιάζονται με άγρια θηρία και ιδιαίτερα με λιοντάρια. Λέοντα εδώ ονομάζει ο Δαβίδ τον επαναστάτη γιο του, τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό χρησιμοποιεί εδώ τον ενικό σε σχέση με τον πληθυντικό που χρησιμοποίησε πιο μπροστά. Διωκόντων, εφόσον εντοπίζεται ο κίνδυνος από τους ανθρώπους του Σαούλ, στον ίδιο το Σαούλ, ως λέον, για να δηλώσει την αγριότητα και αδιάντροπη ορμή που είχε. Ορισμένοι από τους ερμηνευτές που ακολουθούν και την αλληγορική ερμηνεία λένε ότι λιοντάρι και διώκτες είναι ο διάβολος και οι δαίμονες. Επειδή δηλαδή είδε το γιο του να αρπάζεται από αυτόν και να καταβροχθίζεται, ζητεί αυτός να μην το πάθει αυτό ποτέ και λέει την αιτία για την οποία εκείνος έπαθε αυτό. Ποια δε είναι η αιτία? Με την κακία του, λέει, απεμάκρυνε από κοντά του τη συμμαχία του Θεού. Κατά το Μέγα Βασίλειο και τον Αστέριο ονομάζει τον διάβολο, επειδή καθώς το στόμα του λιονταριού είναι βρωμερό, έτσι και το στόμα του διαβόλου είναι βρωμερό για τις βλαστήμιες που εκφέρει. Πάντως και σε αυτόν τον στίχο διαπιστώνουμε τον άδικο διωγμό που ξεσηκώθηκε εναντίον του Δαβίδ. Ωστόσο, εμπιστεύεται τον εαυτόν του στα χέρια του Θεού και παραδίδει τον εαυτόν του σε αυτόν. Και ο ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει: «Από αυτό διδάσκεσαι και εσύ, αδελφέ μου, να μην ταράσεσαι όταν δεις να συμβαίνουν στους δικαίους τέτοιου είδους συμφορές. Επίσης, να μην διστάζεις να ρηφθείς και στους κινδύνους χάρη της αρετής και να μην χάνεις την ελπίδα σου στις δυσκολίες και να αναμένεις τη βοήθεια του Θεού. Μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος». Η ερμηνεία έχει ως εξής: «Μήπως σαν άγριο λιοντάρι αρπάξει την ψυχή μου, αφού δεν θα υπάρχει κανείς να με γλιτώσει και να με σώσει». Εδώ στα λόγια του Δαβίδ μπορεί να τεθεί το ερώτημα: αφού ο Δαβίδ και στρατό είχε συγκεντρώσει και πολλούς είχε μαζί του, πώς λοιπόν λέει «αφού δεν θα υπάρχει κανείς να με γλιτώσει και να με σώσει»? ο ιερός Χρυσόστομος απαντώντας λέει: «Διότι ούτε ως ελαχίστη βοήθεια θεωρεί ολόκληρη την οικουμένη, εάν δεν απολαύσει την ουράνια βοήθεια, ούτε θεωρεί έρημο τον εαυτόν του, αν και ήταν μόνος, έχοντας μαζί του εκείνη τη συμμαχία. Γι' αυτό σε άλλο ψαλμό έλεγε: «Δεν σώζεται ο βασιλεύς εξαιτίας της μεγάλης δυνάμεώς του, και ο γίγας δεν θα σωθεί από τη μεγάλη σωματική του δύναμη. Κύριε ο Θεός μου, ή επί εις ατούτο, ή εστίν αδικία». Ο Δαβίδ επανέρχεται και πάλι, με την ίδια θερμότητα της προσευχής, όπως και στο δεύτερο στίχο, τονίζοντας την αιτία εξαιτίας της οποίας καταδιώκεται αρνούμενος την κατηγορία αυτή με τρόπο κατηγορηματικό ενώπιον του Θεού. Στην αρχή βέβαια μιλάει αόριστα, ή επί εις ατούτο, ύστερα λίγο συγκεκριμένα, ή εστίν αδικία εν τη χειρή μου. Το αδικία, επειδή στον προηγούμενο στίχο φαίνεται ότι πρόκειται για κατηγορία κλοπής, θα μπορούσε να μεταφραστεί εάν υπάρχει στο χέρι μου πράγμα με άδικο τρόπο που το απέκτησα ή αν το χέρι μου διέπραξε κάποια αδικία. Εν χερσή μου πρόκειται για μια πολύ επιτυχημένη φράση εφόσον τα χέρια είναι συχνά τα όργανα του κακού. Ο Δαβίδ μάλιστα εδώ απολογείται με τις ίδιες εκφράσεις τις οποίες συναντούμε και σε άλλα μέρη της Παλαιάς Διαθήκης. Στο σημείο αυτό ο Κύριλλος θα γράψει: «Ου πάντι ελεύθερον αδικία σε αυτό ο Δαβίδ μαρτυρεί, αλλά εν τη κατά του πέδα υποθέσει καθαρός ημί και ανυπέτειος». Δηλαδή λέει ο Δαβίδ ότι δεν είμαι εντελώς αθώος από κάθε αδικία, αλλά στην περίπτωση του παιδιού μου που επαναστάτησε εναντίον μου είμαι καθαρός και ανυπέτειος, δηλαδή αθώος και χωρίς ευθύνη. Πολύ ακόμη αξιόλογα και ωφέλιμα είναι τα σχόλια του Ιερού Χρυσοστόμου που κάνει πάνω στον τέταρτο στίχο για τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να περιέχει η προσευχή μας ώστε να γίνεται δεκτή από το Θεό. Γράφει λοιπόν: «Δεν πρέπει μόνο να προσευχόμαστε απλά, αλλά να προσευχόμαστε έτσι ώστε να εισακουστούμε, διότι δεν αρκεί η προσευχή για να πραγματοποιηθεί αυτό που ζητούμε εάν δεν την στείλουμε έτσι όπως αρέσει στο Θεό». Και προσθέτει: «Καθώσον και ο Φαρισαίος προσευχήθηκε και δεν ωφελήθηκε σε τίποτα». Στο ερώτημα λοιπόν, ποιες είναι οι προϋποθέσεις μιας σωστής προσευχής, ο Ιερός Χρυσόστομος απαντά: «Πρώτα, με το να είμαστε άξιοι να λάβουμε αυτά που ζητούμε. Δεύτερον, με το να προσευχόμαστε σύμφωνα με τους νόμους του Θεού. Τρίτον, με το να είναι συνεχής η προσευχή μας. Τέταρτο, με το να ζητούμε εκείνο που συμφέρει. Και πέμπτο, με το να προσφέρουμε όλα τα δικά μας». Στη συνέχεια ακόμη, ο Θεόπνευστος Χρυσόστομος παραθέτει τα σχετικά παραδείγματα του εκατόνταρχου Κορνήλιου, αλλά και τον τρόπο ζωής του, αλλά και της Χαναναίας ακόμη, και την επιμονή της, του Σολομώντος που δεν ζήτησε χρήματα, ούτε το θάνατο των εχθρών του, του Τελώνη από την ταπεινοφροσύνη και άλλα. «Ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμου κακά». Σε αυτό το στίχο περιέχεται η κατηγορία η οποία αποδίδεται στον ψαλμοδό. Σύμφωνα με την ερμηνεία, αλλά και με τον εβραϊκό κείμενο, ο Δαβίδ αρνείται ότι ανταπέδωσε σε ανθρώπους κακά αντικακών για να εκδικηθεί. Φαίνεται μάλιστα ότι μερικοί από τους ερμηνευτές προτιμούν ότι οι εχθροί του ποιητή δεν είναι πολλοί, αλλά ένας, ούτε ξένοι, αλλά φίλοι. Να επισημάνουμε ακόμη εδώ ότι το «αποπέσιμε άρα από τον εχθρό μου κενός» έχει μεταφραστεί λανθασμένα και ότι το εβραϊκό κείμενο είναι το ορθότερο όταν λέει «εάν έκλεψα κάτι από εκείνον ο οποίος χωρίς λόγος με πολεμεί». Εδώ φαίνεται και η αιτία του όλου ψαλμού. Κάποιος φίλος του ψαλμοδού κατηγόρησε αυτόν ότι έκλεψε από αυτόν κάποιο αντικείμενο. Εάν η υπόθεση αυτή είναι ορθή, τότε ίσως ο ψαλμός λέγεται στο ναό κοντά και γύρω από το θυσιαστήριο για την εξακρίβωση της αλήθειας. Όπως εκεί στο ναό εξακριβώνονταν η ύποπτη μοιχεία, έτσι ίσως στον ίδιο χώρο εξακριβωνόταν και η ύποπτη κλοπή. Ας σημειωθεί ακόμη ότι με μεταφορική έννοια το «έκλεψα» μπορεί να αναφέρεται και στην τιμή, οπότε πρόκειται για την ύποπτη μοιχεία. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει σχετικά με τον πέμπτο στίχο: «Πρόσεχε», λέει, «με πόση ακρίβεια μιλάει ο Δαβίδ, διότι δεν είναι τυχαία τα λόγια του. Είναι πράγματι καλό να μην αδικεί κάποιος. Όμως είναι πολύ πιο σπουδαίο και δείγμα ευσεβούς ψυχής το να αμήνεται εκείνος που αδικείται. Αν και βέβαια ο νόμος του παρήχε αυτό το δικαίωμα, αφού διέτασε να βγάζει κανείς οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, και όπως ακριβώς ενεργούσε ο Παύλος ενώ έπαιρνε εντολή να ζει από το Ευαγγέλιο, αυτός δεν ζούσε, αλλά έκανε το Ευαγγέλιο αδάπανο. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, έκανε και ο Μακάριος Δαβίδ. Ενώ ο νόμος έδινε το δικαίωμα στον αδικούμενο να αμήνεται, δεν έμεινε σε αυτό το μέτρο, αλλά το ξεπέρασε. Από εμάς όμως δεν ζητείται μόνο αυτό, το να μην ανταποδίδουμε δηλαδή τα ίδια, αλλά και να ευεργετούμε. Ποια λοιπόν συγγνώμη και ποια απολογία θα μπορούσαμε να έχουμε εμείς που μετά τον ερχομό του Χριστού δεν φτάνουμε στα μέτρα εκείνους που έζησαν, δηλαδή τον Δαβίδ στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και όλα αυτά τη στιγμή που μας ζητούνται πολύ περισσότερα. Συνεχίζοντας ο Θεοκίνητος Χρυσόστομος, τον σχολιασμό του πέμπτου στίχου μας συμβουλεύει για την σωστή αντιμετώπιση της αδικίας που γίνεται σε βάρος μας και την αποφυγή του μίσους. «Σε μισή, ο τάδε και σε πολεμή. Εσύ να τον αγαπάς και να τον ευεργετείς. Σε βρίζει και σε κακολογεί. Εσύ να τον ευλογείς και να τον επαινείς. Αλλά δεν σταματά την έχθρα ούτε κι έτσι. Λοιπόν, σου δίνει περισσότερο μισθό, διότι οι κακοί, όσο δεν σταματούν τον πόλεμο ενώ ευεργετούνται από εμάς, κάνουν τις αμοιβές τους λαμπρότερες και τους εαυτούς τους ασθενέστερους. Καθώς ο εκείνος που μεν μισεί και δεν σταματά την έχθρα λιώνει, φθήρεται, ζει με διαρκή πόλεμο, ενώ εκείνος που βρίσκεται πιο πάνω από τα βέλη αυτά στέκεται έξω από τις τρικυμίες και ωφελεί τον εαυτόν του πριν από εκείνον τα μέγιστα, με το να φροντίζει να συμφιλειωθεί με εκείνον και με το να μην τον πολεμά, απαλλάσσει τον εαυτόν του από τον πόλεμο και από τη μάχη. Καταδιώξε άρα ο εχθρός μου. Εδώ σε αυτό το στίχο ο ψαλμωδός προβαίνει σε αυτοκατάρα στην περίπτωση που διέπραξε την κλοπή. Αυτός ο τρόπος ισοδυναμεί με επίσημο όρκο για το ότι δεν έκανε το αμάρτημα που αποδίδεται σε αυτόν. Ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί, προβάλλει την αμνησικακία του επικαλούμενος με αυτή το έλεος του Θεού. Πίσω από τα λόγια αυτά κρύβεται βαθιά συγκίνηση του Δαβίδ, η οποία προέρχεται από την αθώα και ανεξήκακη ψυχή του ψαλμωδού προς τον άσπονδο εχθρό του τον Σαούλ. «Καταλάβει και κατατίσε». Με τις λέξεις αυτές έχουμε την κορύφωση της μεγάλης ψυχικής εντάσεως και συγκινήσεως του Δαβίδ. «Ψυχή μου, ζωή μου, δόξα μου». Κατά τους ερμηνευτές έχουμε τρεις συνώνυμες λέξεις που θέλουν να δηλώσουν τη ζωή του Δαβίδ. «Ισχούν, κατασκηνώσε». Εννοεί το χώμα του τάφου, ώστε εκεί να στήσει τη σκηνή και να σβήσει μαζί με τη ζωή και τη δόξα του. Και όπως λέει ο Θεοδόρητος, όχι μόνο να γυμνωθώ από τη δόξα της βασιλείας σου, αλλά και να παραδοθώ σε καταγέλαστο θάνατο. Ας ακούσουμε λοιπόν από τον Ιερό Χρυσόστομο πώς σχολιάζει τον έκτο στίχο. «Είδες, παρησία δικαίου και αγαθή συνείδηση, διότι εάν δεν είχε τόση αυτοπεποίθηση, δεν θα ήταν δυνατόν να κάνει για τον εαυτόν του τέτοιου είδους βαριές ευχές. Εκείνο δε που λέει σημαίνει το εξής: εάν αδίκησα, εάν πρόβαλα άμυνα, τότε ας πάθω και αυτά και αυτά. Βγάζει δε απόφαση κατά του εαυτού του και δεν ζητεί να κριθεί κατά αναλογία, αλλά να τιμωρηθεί πολύ περισσότερο από αυτό που πρέπει. Και θεωρεί τον εαυτόν του υπεύθυνο για τη μορία από την οποία ο νόμος τον απάλασε. Και πρόσεχε ποια είναι αυτή. Ας με καταδιώξει ο εχθρός μου και ας με εξαφανίσει ως άτιμο και άσημο και ας με θάψει στη γη. Και διερωτάται ο Χρυσόστομος τι θα μπορούσε να υπάρξει μυαρότερο από τον Αβεσσαλόμ, που επειδή αυτός ήταν ασελγής, ακόλαστος και υβριστής, κατεδίωκε τον πατέρα του και μάλιστα ένα πατέρα τόσον ήπιον και επίκη. Πολύ ενδιαφέρον είναι και το σχόλιο του Αβά Δωροθέου στον έκτο στίχο που ακολουθεί μάλιστα με μια γλαφυρή αναγωγική μέθοδο. Γράφει λοιπόν: «Το να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δύναμη να αντισταθεί. Σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το δε έρημος και αβοήθητος σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτα καλό που να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί». Καταπατούνται λοιπόν οι αρετές στη γη όταν κάποιος έχει ολόκληρο το φρόνημά του γήινο. Δόξα, η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες Εντολές. Κατασκηνώσει δε στη γη, όταν τίποτα δεν σκεφτόμαστε, λογαριάζουμε κατά Θεόν, αλλά τα λογαριάζουμε όλα σαρκικά. Για να μην πάθουμε κάτι τέτοιο, να μην αποδίδουμε κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά με λόγο και με τη στάση μας, σχήμα, ένας μορφασμός, μια κίνηση, ένα βλέμμα που στενοχωρεί τους άλλους. Εκείνο βέβαια που και ο Δαβίδ λέει, τέτοιο είναι, εάν αυτό το έπραξα να μην ελευθερωθώ από την αμαρτία πρώτου θανάτου μου. Εδώ γίνεται μια παύλα στη μουσική εκτέλεση του ψαλμού, τα όργανα βροντούν και ο ψάλτης σιγά σιγά προς στιγμή θα αλλάξει τόνο και θα αποταθεί στο Θεό. Ο Δαβίδ επικαλείται τη Θεία Δικαιοσύνη. Ανάστηθη, υψώθητη, εξεγέρθητη. Πρόκειται για εκφράσεις ανθρωποπαθής που φανερώνουν την οικειότητα του Δαβίδ προς τον Θεό. Και επειδή είναι ανθρωπομορφικές εκφράσεις, γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη σκεφθείς τίποτα το σωματικό. Δείχνει το απαρασάλευτο, το σταθερό, το αμετάβλητο της φύσεως, το μόνιμο. Εν οργή σου. Και αυτό έχει θεοπρεπή έννοια, διότι η οργή του Θεού δεν είναι πάθος, αλλά τιμωρία και κόλαση. Χωρίς άλλη μακροθυμία, αντίθετα προς τον ψαλμό, διότι εκεί επρόκειτο περί του εν μετανοία αμαρτωλού Δαβίδ, ενώ εδώ επρόκειτο για τον αμετανόητο αμαρτωλό Σαούλ και τους δικούς του, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών μου, δηλαδή σήκω Κύριε, και βάλε σε εφαρμογή το νόμο του δικαίου, στους πλέον δυνατούς από τους εχθρούς μου. Το πέρατα σημαίνει τα άκρα, δηλαδή παρακαλείται ο Θεός κάτω από τα πελώρια άκρα του, τα σκέλη του, να αποκλείσει το εχθρικό στρατόπεδο από το ένα άκρο στο άλλο, ώστε να μην διαφύγει κανείς. Πέρατα είναι τα σύνορα της χώρας του εχθρού. Εν προστάγματι ο εν ετήλο, λόγω της εντολής του, διότι σύ διέταξες να υπερασπίζεται ο αθώος και να τιμωρείται ο ένοχος, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, διότι εσύ νομοθέτησες όσοι αδικούνται να αμήνονται. Και συναγωγή λαών κυκλώσισε. Δηλαδή πλήθη τότε λαών θα σε περιβάλλουν με πίστη στην πρόνοιά σου για να σε δοξολογήσουν και να σε εμνήσουν και χάρη αυτής της συνάξεως ανέβα και πάλι στον υψηλό δικαστικό θρόνο σου. Ο Δαβίδ εδώ επιθυμεί μια απόφαση επίσημη που θα εκδοθεί μπροστά σε όλο τον κόσμο για να λάμψει η αδικούμενη αθωότητά του. Οι δε εχθροί του να κατατροπιαστούν, διότι ενός αδίκου σοφρονιστέντος πολλοί επιστρέφουσι. Κύριος κρίνει λαούς. Ο Δαβίδ βλέπει την εκπλήρωση της επιθυμίας του, δηλαδή οι λαοί βρίσκονται πνευματικά τώρα μπροστά στα μάτια του Θεού, ως υπόδικοι ή θα βρεθούν αργότερα στο τέλος των αιώνων μπροστά στον Κύριο ως κριτού. «Κρίνον με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου». Ο Δαβίδ δεν θεωρεί τον εαυτόν του απόλυτα δίκαιο, αλλά μόνο εδώ στην υπόθεση αυτή για την οποία κάνει λόγο σχετικά με τη συμπεριφορά του Σαούλ. Πολύ ενίοτε και από τους πιστούς, όταν βλέπουν να υποφέρουν οι δίκαιοι, οι ευσεβείς μεταθέτουν την ευθύνη στο Θεό. Γι' αυτό, όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, τους ακούμε να λένε: «Αν ο Θεός αγαπούσε τους φτωχούς, δεν θα τους άφηνε να είναι φτωχοί». Άλλους πάλι, όταν ειδούν κάποιον να παλεύει με μια μακρόχρονη αρρώστια, λένε: «Πού είναι η ελεημοσύνη του τάδε, πού οι καλές πράξεις του?» Για να μην διαπράτεται λοιπόν τέτοια αμαρτήματα, ας διερευνήσουμε την αιτία αυτών των πραγμάτων. Διότι αν ένας άνθρωπος μυαλωμένος δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε μισόκαλος, ούτε φιλόκαλος, πώς εσύ τολμάς να λες τέτοια λόγια για τον Κύριο, ότι ο Θεός μισεί τους φτωχούς και ακόμη είναι ενάρετοι, αγαπά δε τους πλούσιους και αν ακόμη είναι κακοί, ανοίγοντας το βλάστημο στόμα σου μη κατανοώντας το μέγεθος αυτής της ανοησίας σου? Για να μην διαπράτεις λοιπόν αυτά τα αμαρτήματα, μάθε τι αγαπά ο Θεός και τι μισεί. Και ρωτάει ο Χρυσόστομος: «Ποιον λοιπόν αγαπά ο Θεός, αυτόν που εφαρμόζει τις εντολές του, ποιον δε μισεί και αποστρέφεται, εκείνο που δεν εκτελεί τις εντολές του?» Και ο Ιερός Χρυσόστομος, εξ αφορμής των όσων γράφει ο Δαβίδ στον ένατο στίχο, κάνει τις εξής σκέψεις σχετικά με τον πόνο και τις θλίψεις στη ζωή μας και στις ωφέλειες που προκύπτουν από αυτές. Γράφει: «Το μεν πόνο τον ένωσε ο Θεός με την εδώ ζωή που είναι σύντομη. Στα στεφάνια όμως τα επεφύλαξε για το μέλλον, όπου η ζωή είναι αιώνια και χωρίς τέλος. και ο μεν πόνος αυτός αμέσως διαλύεται και φεύγει και χάνεται, ενώ τα έπαθλα παραμένουν αθάνατα, χωρίς να έχουν τέλος. Εξάλλου, δεν ασκεί τις ψυχές στο να αγαπούν την αρετή, διότι όταν προτιμά την αρετή, αν και είναι γεμάτη πόνους και δεν λαμβάνει το έπαθλο, ποτέ, και δεν λαμβάνει το έπαθλο ποτέ, φροντίζει η σχέση του προς αυτήν να γίνεται με πολύ προσοχή, ενώ όταν με ευχαρίστηση αποφεύγει την κακία, χωρίς ποτέ να τιμωρείται, ασκείται να μισεί αυτήν και να την αποστρέφεται. Ώστε από αυτό θα συνηθίσει να μισεί την κακία και να αγαπά την αρετή. Υπάρχει δε και άλλος λόγος. Ποιος δεν είναι αυτός, θέλει να μας ασκήσει να περιφρονούμε τα πράγματα της παρούσης ζωής και να μην προσιλωνόμαστε σε αυτά ούτε να δαινόμαστε με αυτά. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός και συνήνωσε με τη ζωή μας θλίψη και πόνο, ενώ τα καλά και τα ευχάριστα τα έκανε να είναι εύκολο διάλυτα. Συντελεστεί το δι πονηρία. Εύχεται δε ο ψαλμωδός σε αυτήν τη δίκη η πονηρία των αμαρτωλών να πάρει τέλος πλέον, δηλαδή η κακία των εχθρών του. Το συντελεστεί, το λέγει ο Χρυσόστομος, σημαίνει τιμώρησέ τους και σταμάτησε την κακία τους, διότι όπως ακριβώς το σάπισμα υποχωρεί με πικρά φάρμακα, καυτηριασμούς και εγχειρήσεις, έτσι και η κακία εμποδίζεται από την τιμωρία. Προσθέτει δε και τα εξής σχετικά. Όταν λοιπόν γνωρίζουμε αυτά, πρέπει να μην κλαίμε εκείνους που τιμωρούνται, ούτε εκείνους που βασανίζονται, αλλά εκείνους που αμαρτάνουν και δεν τιμωρούνται. Διότι, πρώτο κακό είναι το να αμαρτήσει κάποιος και ενώ έχει αμαρτήσει να μην προβαίνει σε καμιά θεραπεία, διότι όπως ακριβώς δεν είναι φοβερό το να ασθενήσει κανείς, άλλο το να μην θεραπεύεται ο ασθενής, ούτε θρηνούμε εκείνον που απλώς πάσχει από σύψη, αλλά εκείνον που πάσχει από τη σκέψη και την αφήνει στην τύχη και δεν λαμβάνει ιατρική βοήθεια. Και κατευθύνεις δίκαιον, διότι όταν λέει «τιμωρηθούν οι κακοί», οι δίκαιοι γίνονται πιο προσεκτικοί για δύο λόγους. Διότι δύο είναι από εδώ οι ωφέλειες, και εκείνοι απομακρύνοντας από την κακία και αυτοί πλησιάζουν περισσότερο την αρετή. Όπως ακριβώς δηλαδή ένας υγιής άνθρωπος, εάν δει κάποιον που να καυτηριάζεται ή να εγχειρίζεται γίνεται πιο προσεκτικός για την υγεία του, έτσι λοιπόν και εδώ. Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Δηλαδή ο Κύριος θα κρίνει δίκαια και όχι επιπόλαια εξωτερικά όπως κρίνουμε πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι. Διότι εξετάζει, ερευνά και γνωρίζει τις εσωτερικές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής, καρδιά και νεφρά. Η καρδιά θεωρείται η έδρα της σκέψεως και της θελήσεως. Το κέντρο το πνευματικό του ανθρώπου, σύμφωνα με την εβραϊκή ψυχολογία. Τα δε νεφρά είναι η έδρα των αισθησιακών συγκινήσεων των συναισθημάτων. Επειδή γράφει ο Μέγας Βασίλειος, σε πολλά μέρη γραφεί με τη λέξη καρδιά εννοεί το ηγεμονικό και σε πολλά μέρη με τα νεφρά εννοεί το επιθυμητικό της ψυχής και εδώ σημαίνει το ίδιο, δηλαδή Θεέ μου, κρίνε με για τα δόγματα που έχω τα σχετικά με την πίστη και για τις κινήσεις του επιθυμητικού, διότι εσύ είσαι εκείνος που εξετάζει καρδίας και νεφρούς. Αγαπητοί ακροατές Πυριακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Ο Θεός να μας ευλογεί. Χαίρετε εν Κύριο.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 6.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Τον Άρτον των ημών, την οποία συνοδώσουν οι σύνδερον και άφησε δι' τα οφείλματα ημών, και εμείς αφιέπε της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμών, δηλαδή σε ημάς από το πόνιμο.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τα δυνάμειον υποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις της αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σράξη μου γαλλιάσουν την πεθεώ ζώντα και ο άστο Θείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγώνος αιώνει αυτή ο θέση την ασία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμειον βασιλέως μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εσύ είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρασού, αναβάσουσαν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλά του πλαθμόνος εις τον τόπο ανέθετο. Και βάρε ευλογία ζητώ συνομοθετών, πορεύσετε και δυνάμει σα δύναμη, οφείστε ο Θεό ο Θεών Σιών. Κύριε ο Θεό με τα δυνάμει, ενώ ακούσε τι ψευχή μου, ενώ ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά η μονή δε ο Θεό και επίβλεψον ει το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον η μέρα μία εν τε σαβλό επί χιλιάδε, εξελεξάμε παρελθύστε εν το οίκο του θυμού μάλλον, ή εκεί με σχηνόμα συνοματολών. Ότι έλειος και αλήθεια είναι αγαπά, Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσε, Κύριος, ού στερήσει τα αγαθά της πορευμένης είναι κακία, Κύριο Θεός, ο δυνάμινο μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την υγιή σου, απέστρεψε στην εγγονωσία, Ιακώβ, αφήκα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάση σου αμαρτία σου αυτό. Κατέπρασε βασά την οργή σου, απέστρεψε πορυγής θυμού σου, επίστρεψε ημάς ο Θεός, των σωτηρίων ημών και απόστρεψε το θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργηθείς ημίν, ήδη ετρινείς, την οργήν σου από γενεάζεις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψε όσες εμάς και ο λαός σου ευραδίστε επί σύν. Δείξεν ημίν, Κύριε, το λαιό σου, τη σωτηρία σου δόηση. Μην ακούσουμε τη λαλήσιν ημίν, Κύριε, σωτηρία σου τη λαλήσιν. Ειρήνην επί τη λαών αυτού και επί της ουσίου σου αυτού και επί της πιστεύοντας καρδίαν από αυτών. Πλην εγγύης των φωμένων αυτών των σωτηρίων αυτού του κατασκηνώσε δόξα αντική ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησε ανήθεια της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη χρονού διέγυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόνο δώσει τον καρπόν αυτή, στην δικαιοσύνη όπιν αυτού προπορεύσετε και θύσει εδώ τα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το όσο και πάγω σώμα, ότι πτωχό και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου, ότι όσια σημεί. Σώζον το δούλο ο Θεό μου, την επίζονται επί σε. Ελέει, σώμα, Κύριε, ότι πω έχει κάξω με όλη την ημέρα. Εύχομαι την ψυχή του δούλου, ότι πω έλεγε την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστό και επίοικη και πολυέλεο πα τη επεκολουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσθεσε τον ίδιο διαισιό μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου, εκείκλα σου ποσίω και επικουσά μου. Ούκε στην ομοιό σου εν θυεσκή και ούκε στην κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνη σου επί ίσα, σήξου σου και προσκυνήσου σου, ενώπιον σου, Κύριε, και δοξά σου το όνομά σου. Ότι μέγα είσαι και ποιό θα μου ασχεσί, Θεό μόνο, σου δεν γυρίσω με την ενδιοδό σου, που έρθω διαλυθία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, το θεσί το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε κύριο Θεό μου, καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου ξάλλου κατά δάτω, ο Θεό παράνομα επανέσουν εμέ και συναγωγή κρατεών, εζήτησε την ψυχή μου και όπου εθεώνται σου απέναν αυτών. Και σε κύριο Θεό μου, τρίμον και ρίμον, ο κάθε μου και πολύ έλεο αληθινό. Επίλωσουν επ' εμέ και λέει σου με δώσ' του κάτω στο παιδί σου και σώσω τον ιό τη παιδί σου. Ποιήσου με το μόνο σημείο συμπαθών και ιδέτωσαν, ή μισθού με και ασχηθήτωσαν, ότι σε κύριε βοηθήσα και παρεκάλεσά μου. Ποιήσου με το μόνο σημείο συμπαθών και ιδέτωσαν, ή μισθού με και ασχηθήτωσαν, ότι σε κύριε βοηθήσα και παρεκάλεσά μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύχι Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Των ουρανίων στρατιών αρχιστράτη γη της οπούμεν ημάς εμείς η ανάξη, η να τες ημών δεήσεις ετυχίζεται ημάς. Σκέπη των πτερήγων της αήλου ημών δόξες φορούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας. Εκ των κινδύνων λύτρωσαστε ημάς, ως ταξιάρχη των άλλων δυνάμεων. Του σωτήρος το κάλος εξ ψυχής αγαπήσασε καλλιπάρθενε κόρη, καλλιόπη πανέμφυμε. Η γόνη σε στερώσει υπέρ αυτού και δόξα συξιώθη θεϊκή, δια τούτο σου τη μνήμη την ιεράν, τιμόμενη εκβόντεσαι. Δόξα το δωδοκό τη ισχύν, δόξα το σε στεφανώσατη, δόξα το χωρικού τη δια σου ημίν πτεσμάτων άφεση. Και νίκη αιή και ει του αιώνα, στον όνο να μείνω διημά γεννηθή εκ παρτάμου και στάβο συνυπομείνα σε καφέ. Ο θανάτων θάνατο χειλεύσα και έγινε έδειξε ω θεό μη παλίδηση, ου έπλασε στη χειρή σου. Δείξε την ευθεροποίηση σου, ελεή μου, εδέξε, την τεκούσε θεοτόκο βαζίγουσε υπερημών και σώσε σου το λιμών αιώνα απεγνωσμένο. Μη δει παραδόση μα τρε διατηρημά στο άγιο και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μία πόση στο λεό σου αφημών. Διαβραάμ, την αγαπημένη υποσού και διεξάρτητο του Χριστου ζέτων αγκιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυλό, Άγιο ο Θάνατο, ελέγχουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυλό, Άγιο ο Θάνατο, ελέγχουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυλό, Άγιο ο Θάνατο, ελέγχουν ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νίκη Αή και στου αιώνα στην όνομα να μην. Παναγία Τριά, ελέγχουν ημά. Κύριε Ελά, Μαρτία Σιμών, Δέσποτα, συγχώρησαν τη συναντία Σιμινά και πίσω και Αή, Αστραστηρία Σιμών. Ένα και τον αιματό σου, κυρία Λέσον, κυρία Λέσον, κυρία Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νίκη Αή και στου αιώνα στον όνομα να μην. Πάτε λιμόνο, Ιδη Σουλανή. Αγιαστείτε το όνομά σου, Ιδη Βασιλεία, Γενιτή του θέλημά σου, Σον και τη γη. Τον άρτον είπα την επιώσει ο δόση με σύνδελον και άφεση με τεχνούμε τα ημών και εμείς αφία με τις αφλέτες ημών και μη εις ενέκης ημάς πλεσβών να λαρίσει ημάς από το πονηγού.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αρχιστράτηγη Θεό λειτουργεί θείας δόξης. Των ανθρώπων οδηγεί και αρχηγεί ασωμάτων, το συμφέρον ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεο σα των ασωμάτων αρχιστράτηγη. Παρθενική διαλάμπου σε χάρη τη μαρτυρικό στο Χριστό πω ενήνεξε. Ούν ειν τη χαρά απολάβωσα τη υπερούν καλλιόπη, πανέμφυμε. Τη όπη πρέπει το τιμόντων σα. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Ο ανυπατή καιρό και πασιώνα, ενωνανό και επηγή που εξίσω και πασχυνούνα, και ο εξαζόμενο, Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυεύσπλαχνο. Ο του δικαιού ευαγών και του σημαντελού ελαιών, ο πάντα σκορδούν προσωτηρία δια τη απαγγελία των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες αντέξεις και ήθελον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σου μοναγίασαν, τα σώματα άγνωσαν, τους λιγμούς διόρθωσαν, τα σενείας κάθρον και ρίσε ημάς από πάσης τρίψης κακών και οδύνης. Τίγησον ημάς αγίης ο εγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτά φορούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενώτες πίστης και στην επίγνωση τη αποσύ τη δόξη και ευλογητό ει του αιώνα των αμήν. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, δόξα πατρική Αγία και πνεύμα την κυρία Αγία και ει του αιώνα των αμήν. Δημιωτρά του χειροβίμ και ενδοξοτρά να σχέτει σε αυτήν την αδιαφθόλο. Θεό λόγω τε ακούσα την ότω στρατό πω αναγκαλύνουμε, με νόμο την κυρία Ευλόγησο, Πάτερ.
2: Ο Θεό εκτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά. Επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημά και ελεήσε ημά. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμων ηλιστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλεσα ασυλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκεσμεν άξιοι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς την στο αντικειμένου χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα, και νέκρωσον το σαρκικό ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν ενεθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόνο δόξα.
1: Δόξα πατρί και αή, ο και αγίο πνεύμα την κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, ού την Ανακομιδήν του Ιερού Λιψάνου εορτάσαμεν, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Νικάνδρου Μαρκιανού Καλλιόπης και Παύλου του Οσιομάρτυρος, του Εναγίης Πατρός ημών Θεοδόρου Επισκόπου Ροστοβίας, των Οσίων Αθρέ, Μελανίας και Ναυκρατίου και του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφάνους, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόμενος.

0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύν της πόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν είναι δείξει να βάλω μη μας πόσες μάτιον. Εκτείνον τον ουρανό μου σιδέρινο στεγάζουν εν ουδέστη υπερό αυτού. Ότι θυσνεύτην επίβασιν αυτό περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών τους εγγέλους αυτού πνεύματι και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα. Ο θεμελιών την κίνη επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο σου σημάδιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξαν υποφωνή βροντί σου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν σου νόρι και κατεβαίνουν σου παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσες αυτά. Όριον εθεού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξεν αμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ότι ούση πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ότι ζων όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνε και εχλώεν τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγινάρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου του. Δηλαδή είναι πρόσωπον εν ελαιό και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστίου δε τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ένω εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη νη καιρού σου ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ήξεν αυτή. Διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθητε έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα σε πληρώθη γη τη στήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έρχεται άνω και έστειν αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω σον έπλασε σε μέζιν αυτή. Πάντο προ σε προσδοκώ, σε δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντω ο αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντο την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπον ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψεις και εις τον γουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και να κινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίω εις τους αιώνας εφρανθίζεται Κύριος επί της αίρης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μοι ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και αν ομοιώς τιμή υπάρχειν αυτούς ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθητε έργα σου είπα Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσύ.

Ο ύλας βοσεστή, την η ψυχή εξομοίωσε, εγγραφημή απόλυ, τη ζωή σου εξαγώσα, ύπνο βαθύτα τότε, καλέπεις καταπτώσες. Φαρινωμένη δράμε και προφράσον, και τότε πάντα είδω τι πρόσθεσον.

είδος Χριστέ την ασθένεια της ανθρωπίνης σαρκός και το καύνο της πίσεως επίστασε δέσποτα, ως ποιητής και Θεός ημών των σ' άλλων πόπασων της καρδίας.

Αποφυλακίσκω Υιός με εκλεκτός, αποφυλακίσκω Υιός, ελπισώ του η ζωή επί των Κυρίων, της θηρευούσης το βλαστημά, το της αγνίας φυτών, των βρωτών εγκαλόπισμα, του δεσπότου πρόδρομε, Ιωάννη πανέφυγε. Φύλαξω Θείος της ταπεινής μου ψυχής,

Ελθόντες επί την ηλιουδήσιν, ειδώντες πόσες περινών υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνείστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς διο

καταξίωσον, Κύριε, εν διες πέρατα αυτήν αμαρτή τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός, Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό.

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, οι δούλοι υπέκλυναν τες κεφαλάς τους, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών,

0: Εγώ θα σ' υποσπίπτω, όσο τελώνεις κράζω, ο Θεός η λάστη τίμη και σώσου.
1: Ως αέρα τους οφθαλμούς μου προκατοικούν εν το ουρανό ειδού, ως οφθαλμή δουλών εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών, ημών έως σου η Κυρίσε ημάς. Αθάνω.

0: ο ετοίμας σας, κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές με νότησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών, ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμία τεράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, δι' επέτασα προσετας χείρας μη ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθεί σου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος σου ότι επισήλπισα, γνώρισον μη Κύριε όδον εν υπορεύσαμε ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο άγαθον οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους τρίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Θεός, Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριε ότι αγαπάτε.

0: ουρανίες, ας πέσω με κραυγάζω με συμβάθους ψυχής. Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξον προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφόρας και ανάγκης, και πείρασμον και νόσον χάνεμον, τους καταφεύγοντες πάντερ τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Ιεράρχη του Χριστού νεκταρί, ορθοδόξαστε τη δωρές ουρανίες, προσπέσομεν γραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής. Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξον προστάτα, άσης ημάς λύτρωσε συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμόν γενώσον καλεπών τους καταφεύγοντας πάντα.

0: δόξασον με ο Θεός κατά το μέγελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις, εντοκρίνεστε σε. Ιδούγαρ εν ανομίε συνέληθεν και εν αμαρτία οικήσει έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνίζ με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίασεν και εφρόσιν να αγαλιάσονται ω θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον των προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάστα συνομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησουν εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι θέλησα στη σία να του κάνω ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγκάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομήθη του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν και ως είναι σαν αφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστηριόν σου Μόσχους.
1: Όγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ήμουν,

0: αμήν, ως μήτυρ φιλεύσπλαχνος του Θεού φιλάγαθε κόρη ευσπλαχνίστη τη επέμει και βλάβεις με πάσης και μανίας του αοράτου απάλλαξον ο Θεός.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπερ ημών.

Φερές μας θίξει, Πάτερ την ζωή μου ανίων προσεκατέφυγω, μοιούν παρήδεις με, αλλά της η επισκέψη, εκ των συνεχόντων με

0: Κρίνων με πανάμωμε, προς της μετανοίας οδόν σωτήριον και παθών μου τα σκυρτήματα.
1: Νέκρος φάνης τέλος και αφάνισον.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, έβρεσε θερμόν, αντιλήπτορα η έγινα, δια τούτο σου τη χάρη τη άη, καταφεύγει και λυτρώνει.

αστείων και σκανδάλων του εχθρού ολεθρίων και αναγκών και στενώσεων πλήστων των πανικτήρμων αλόγων οικέτευε νεκτάριε θαυματούργε τους προσέχοντες

φιλάνθρωπον κι ίσως αλόγων, σώσον με κόρη τη συμπροστασία της πονηράς την ανίδα στο χείρονος και νεύρωσον μου την ψυχή.

σου τη σεπτή, όντως ωραιώθη, οίκο σου η θαυμαστή. Και ελευθερία δίνω να υπεπαρέχει, εις ταύτη προς Υιού συνελευθερώτη.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και η έσταση στενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας.

0: Αμήν υστερεός ο Κύριος ο Θεός των Αγίων και αμών με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία, πόλη Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα τάφτη και το γέννη παντή, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου Επισκόπου Προύσης, των Αγίων Παρθενομαρτύρων Θέκλας, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Εναθά, των Αγίων Μαρτύρων Ανανίου, Ορέστου, Διομίδους και Ρόδωνος και των Οσίων Κύρου και Κυρίλου του εν Λευκή Λίμνη, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθά.

0: Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α.

0: Η Άλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Άλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 23.

Κλήρος και Εκκλησία. Γέροντα, γιατί δεν γίνεστε ιερεύς? Σκοπός είναι να σωθούμε. Η ιεροσύνη δεν είναι μέσο για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν σας πρότειναν ποτέ να γίνετε ιερεύς? Πολλές φορές με πίεσαν. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, με ζόρισαν και για την ιεροσύνη και για το μεγάλο σχήμα. Ο σκοπός είναι να γίνει κανείς από μέσα καλόγερος. Εμένα αυτό με ενδιέφερε. Δεν με απασχολούσε τίποτε άλλο. Επειδή και από νέος, σαν λαϊκός, είχα ζήσει μερικά θεία γεγονότα, όταν πήγα στο μοναστήρι έλεγα: αρκεί να ζω καλογερικά. Τη βαρύτητα σε αυτό την είχα ρίξει και δεν με απασχολούσε ποτέ αν θα γίνω μεγαλόσχημος ή αν θα γίνω ιερεύς. Τελευταία ήρθε κάποιος στο κελί της Παναγούδας και πάλι επέμενε πολύ να ιερωθώ. Πήγε στο Πατριαρχείο για αυτό το λόγο. Μίλησε στην Εξαρχία. Όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, του είπαν όμως: πες το και στον ίδιο, μην τυχόν εμείς το αποφασίσουμε και αυτός μας φύγει. Έτσι ήρθε και μου το είπε. Όταν το άκουσα έβαλα τις φωνές. Οπότε μου λέει: τουλάχιστον γίνε ιερεύς για να διαβάζεις τη συγχωρητική ευχή στους ανθρώπους, αφού σου λένε εκτός από τα προβλήματά τους και τις αμαρτίες τους. Εσύ δεν μου έλεγες πόσα μπερδεύματα γίνονται, γιατί οι άνθρωποι άλλοτε τα λένε διαφορετικά και άλλοτε λένε τα μισά από όσα τους λες στους πνευματικούς ή στους μητροπολίτες? Να ακούς τις αμαρτίες τους, να τους διαβάζεις τη συγχωρητική ευχή, να παίρνουν την άφεση και να τακτοποιούνται. Ο καημένος με καλό λογισμό το έλεγε, αλλά δεν ήταν αυτό για μένα. Δηλαδή, γέροντα, αν ένας αισθάνεται αδύναμος για την ιεροσύνη, αλλά τον προωθούν οι άλλοι, τι πρέπει να κάνει? Θα πει το λογισμό του. Κανέναν δεν μπορούν να τον εξαναγκάσουν ούτε για την ιεροσύνη, ούτε για το μεγάλο σχήμα. Αν όμως το δεχθεί από υπακοή και μεταπείνωση και βάλει λίγο φιλότιμο και λίγη αγάπη, τότε όλα θα τα αναπληρώσει ο Θεός. Εξάλλου ο κόσμος έχει αλάθει το κριτήριο και διακρίνει ποιοι έγιναν ιερείς από αγάπη προς το Θεό για να διακονήσουν την Εκκλησία Του. Είναι μερικοί που θέλουν να γίνουν ιερείς από επιθυμία να δοξαστούν. Αυτοί θα ταλαιπωρηθούν όταν βρεθούν σε δυσκολία, γιατί ο Χριστός δεν θα τους βοηθήσει εκτός αν ταπεινωθούν και μετανοήσουν. Αν όμως κάποιος θέλει να ιερωθεί χωρίς να έχει επιδιώξεις κοσμικές, τότε αν κινδυνεύσει ο Χριστός θα τον βοηθήσει. Κανονικά πρέπει να σε πιέζουν, να θέλουν οι άλλοι η Εκκλησία για να γίνεις ιερεύς, ώστε να σε σκεπάζει ο Χριστός. Και αν βρεθεί σε δύσκολη στιγμή, να σε συμπαρασταθούν οι άλλοι και να βοηθήσει και ο Χριστός. Βέβαια, στον κλήρο σπάνια και πολύ λίγοι είναι αυτοί που ξεκινούν με προγράμματα δικά τους. Αυτούς δεν τους βάζω στο λογαριασμό. Οι περισσότεροι ξεκινούν με καλή διάθεση, αλλά μετά αρχίζει ο διάβολος τη δουλειά του και βλέπεις να μπαίνει δόξα, να μπαίνει μανία για αξιώματα και να τα ξεχνούν όλα. Μέχρι που φτάνουν σε σημείο να βάζουν και ανθρώπους να μεσολαβήσουν για την εκλογή τους σε προϊστάμενο, σε μητροπολίτη κλπ. Ενώ ξεκίνησαν για το Χριστό, καταλήγουν στο χρυσό. Να έχουν χρυσούς σταυρούς, χρυσές μήτρες, διαμάντια, ποικιλία και όχι τα απαραίτητα. Πώς μας ξεγελάει ο διάβολος άμα δεν προσέξουμε? Γέροντα, τι θέλει ο Θεός και τι θέλουν οι άνθρωποι από τον ιερέα? Το τι θέλει ο Θεός είναι πολύ μεγάλο. Άφησέ το. Τώρα, το τι θέλουν οι άνθρωποι. Παλιά οι ιερείς έκαναν άσκηση, είχαν αρετή, ήταν άγιοι και οι άνθρωποι τους ευλαβούνταν. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν δύο πράγματα από τον ιερέα. Να είναι αφιλοχρήματος και να έχει αγάπη. Όταν οι άνθρωποι βρουν αυτά σε έναν ιερέα, το θεωρούν άγιο και τρέχουν στην εκκλησία. Και αφού τρέχουν στην εκκλησία, σώζονται. Μετά συγκαταβαίνει ο Θεός και σώζει και τον ιερέα. Ο ιερεύς πάντως πρέπει να έχει μεγάλη καθαρότητα. Τον μοναχό ο διάβολος προσπαθεί να τον αποδυναμώσει με τις κακομοιριές, ώστε να τον αχρηστέψει και να μην έχει καμία δύναμη πνευματική η προσευχή του. Ο μοναχός, για να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να είναι σωστός μοναχός. Τότε μόνο έχει μια θεϊκή εξουσία και βοηθάει πολύ θετικά με την προσευχή του.
ενώ ένας ιερεύς και να μην έχει πνευματική κατάσταση πάλι βοηθάει με την εξουσία που του έχει δοθεί με την ιεροσύνη όταν τελεί τα μυστήρια, διαβάζει τους ανθρώπους κλπ. Ακόμα και να σκοτώσει άνθρωπο, τα μυστήρια που τελεί πάλι ενεργούν μέχρι να καθαιρεθεί. Αν όμως έχει και πνευματική κατάσταση, τότε είναι σωστός ιερεύς και βοηθάει περισσότερο. Όταν με ρωτούν οι ιερείς πώς θα βοηθήσουν τους ενορίτες, αλλά και σε όλους που έχουν μια ποιμαντική ευθύνη, ένα πράγμα τονίζω. Να κοιτάζουν να κάνουν δουλειά στον εαυτό τους, να κάνουν τα απαραίτητα πνευματικά τους καθήκοντα και κάτι παραπάνω, για να έχουν πάντοτε απόθεμα πνευματικό. Η πνευματική εργασία στον εαυτό μας είναι αθόρυβη εργασία στον πλησίον, γιατί μιλάει το παράδειγμα και τότε μιμούνται οι άνθρωποι το καλό που βλέπουν και διορθώνονται. Εάν δεν αποκτήσουμε εμείς πνευματικό πλούτο για να μπορούμε να συντηρούμαστε από τους πνευματικούς τόκους, όταν θα εργαζόμαστε δωρεάν για τους άλλους, θα είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι και αξιολείπητοι. Γι' αυτό, να μην το θεωρούμε σπατάλη χρόνου όταν κάνουμε εργασία στον εαυτό μας. Είτε για λίγο χρονικό διάστημα, είτε για πολύ, είτε για πάντα, σε όλη τη ζωή μας. Γιατί η μυστική εργασία έχει την ιδιότητα να κηρύττει μυστικά το Λόγο του Θεού μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού μεταδίδει θεία χάρη και αλλοιώνει τους αρκικούς ανθρώπους, τους ελευθερώνει από τη σκλαβιά των παθών και τους πλησιάζει με αυτόν τον τρόπο στο Θεό και σώζονται. Ο ιερεύς δεν μπορεί ποτέ να κλείσει την πόρτα του. Έχει μεγάλη ευθύνη. Ο ένας είναι απελπισμένος, ο άλλος άρρωστος και έχει ανάγκη, ο άλλος ψυχοραγεί. Πρέπει άλλους να τους δεχθεί, άλλους να τους επισκεφθεί. Δεν μπορεί να αρνηθεί ο ιερεύς. Κινδυνεύουν ψυχές. Πρέπει να τις βοηθήσει. Αν δεν τις βοηθήσει και τις πάρει ο Θεός ατακτοποίητες, ποιος θα έχει την ευθύνη? Δεν θα την έχει ο ιερεύς? Εγώ σαν μοναχός μπορώ να κλείσω και την πόρτα μου, να φύγω και στην έρημο, να εξαφανιστώ και να βοηθώ με την προσευχή αθόρυβα. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι να λύνω τα προβλήματα του κόσμου, αλλά να λέω καμία ευχή για τον κόσμο. Γι' αυτό δεν έγινα ούτε παπάς ούτε πνευματικός, για να βοηθάω με άλλο τρόπο. Αν ήμουν στον κόσμο ιερεύς, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα μου. Θα έπρεπε να ανταποκρίνομαι πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι μου ζητούσαν όλοι. Πρώτα θα φρόντιζα για όλους τους ανθρώπους ενορίας μου και έπειτα, ό,τι περίσσευε, θα έδινα στους άλλους που θα μου ζητούσαν να τους βοηθήσω. Θα ενδιαφερόμουν όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους απίστους και για τους αθέους και για τους εχθρούς της Εκκλησίας. Ή αν ήμουν πνευματικός και μου έλεγε ένας κάτι για έναν άλλον, θα φώναζα και εκείνον για να βγάλω άκρη. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για να δω τι κάνει ο άλλος που είχε έναν πειρασμό, που αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα κλπ. Πώς θα μπορούσα να ησυχάσω? Ο ιερεύς πρέπει να τραβάει μπροστά για να ακολουθούν οι πιστοί. Βλέπεις, στο κοπάδι πάει μπροστά το γκισέμι και τα άλλα πρόβατα ακολουθούν. Γυρίζει τα κέρατα προς τα δεξιά, γυρίζει κι όλο το κοπάδι δεξιά. Όλα τα πρόβατα ακολουθούν το κριάρι, τον αρχηγό δηλαδή. Γι' αυτό δεν απομονώνονται τα πρόβατα. Πάνε το ένα πίσω από το άλλο. Έχει το κριάρι την κατεύθυνση προς τα που θα πάει και τα πρόβατα ακολουθούν. Γέροντα, δικαιολογείται ένας που έχει μια ποιμαντική ευθύνη να αγαπάει μια ψυχή καλή πιο πολύ από την άλλη που έχει παράλογες απαιτήσεις? Είσαι λόγου χάρη βοσκός και έχεις στο κοπάδι σου πολλάρνια. Άλλα χαρούμενα βόσκουν και βελάζουν και άλλα είναι καχεκτικά ή με μια βδέλα επάνω τους και απομακρύνονται στις άκρες. Ποια θα φροντίσεις περισσότερο? Δεν θα φροντίσεις αυτά που είναι καχεκτικά? Ή αν χυμίξει σε μερικά ένα τσακάλι και βάλουν τις φωνές, πού θα τρέξεις? Σε αυτά που βελάζουν μπε μπε και βόσκουν ήσυχα, ή σε αυτά που φωνάζουν σπαρακτικά από το τσακάλι? Ο τσοπάνος, το αρρωστιάρικο ή πληγωμένο αρνί, το πονάει περισσότερο και το περιποιείται ιδιαίτερα μέχρι να πάρει πάνω του κι αυτό.
και αυτούς που κάνουν θαύματα και αυτούς που έχουν τραυματιστεί από τον εχθρό διάβολο, να τους έχουμε τοποθετημένους στον ίδιο τόπο της καρδιάς μας, να μην περιφρονούμε εσωτερικά τους δεύτερους. Περισσότερο έχω αγαπήσει, έχω πονέσει και τους έχω στο νου μου συνέχεια αυτούς που είχαν άσχημη ζωή και αγωνίζονται να κόψουν τα πάθη τους, παρά αυτούς που δεν βασανίζονται από πάθη. Όταν υπάρχει εσωτερική αγάπη, τότε πληροφορείται και ο άλλος, γιατί αυτή η αγάπη γλυκαίνει και όλον τον εξωτερικό άνθρωπο και τον ομορφαίνει με τη Θεία Χάρη, η οποία δεν κρύβεται γιατί ακτινοβολεί. Οι ποιμένες, είτε ιερείς είναι είτε αρχιερείς, καλά είναι να θυμούνται και τον Μωυσή, τι τράβηξε με τα 2 εκατομμύρια γκρινιάρικο λαό, πόση προσευχή με αγάπη έκανε για το λαό του και πόσο ταλαιπωρήθηκε χρόνια ολόκληρα στην έρημο κι αυτός, μέχρι να τον οδηγήσουν στη γη της επαγγελίας. Εάν αυτά θα φέρνουν στη μνήμη τους, θα παίρνουν άφθονο κουράγιο και δεν θα αγωγίζουν ποτέ για τις ελάχιστες ταλαιπωρίες τους, εν συγκρίση με τις ταλαιπωρίες που πέρασε ο Μωυσής.

Γέροντα, είναι απαραίτητο ο εκκλησιαστικός να διακονεί με μανδύα και το καλοκαίρι με τη ζέστη? Εγώ δυσκολεύομαι με τη ζέστη. Αυτή είναι η καλογερική σήμερα. Τι να πω. Ο Άγιος Αθανάσιος φορούσε ένα χοντρό ρούχο και ένα σταυρό πολύ βαρύ για άσκηση, και σήμερα που φτάσαμε. Εκεί στην Αυστραλία που είχα πάει, ήταν με σορτσάκι ένας νεοκόρος. Για τη θάλασσα, του λέω, για εκεί είναι αυτό. Κινούμαστε έτσι πιο άνετα, μου λέει. Έτσι ξεκινούν σιγά σιγά και μετά φθάνουν να πετάξουμε τα ράσα για να μην μας καίει ο ήλιος. Εμποδίζει ο Μανθίας, πέταξέ τον. Το μαντίλι εμποδίζει, γιατί υδρώνεις, πέταξέ το. Εκεί πάμε. Να ρυθμίσει καθένας τον εαυτό του, ρε παιδάκι μου, να βάλει λιγότερα ρούχα από μέσα. Γεροντά, μπορεί κανείς να βγάζει το ράσο και να φοράει μόνο το μανδύα? Και οι ιερείς να βγάλουν το αντερί και να είναι με το παντελόνι? Τι να πω. Ο μανδύας είναι ένδυμα του μοναχού. Δίνεται στο σταυροφόρο και στο μεγαλόσχημο. Στη διάρκεια της κουράς τον φοράει ο ανάδοχος και όταν βάλει το ράσο στο νεόκουρο τον βγάζει και του τον φοράει. Μου έκανε εντύπωση στην Αλεξάνδρεια, που έχει και πολύ ζέστη, πως μερικές γυναίκες φορούσαν ολόμαυρα επειδή το έχουν από την παράδοσή τους. Και εμείς δεν αντέχουμε το ράσο που το έχουμε από τους πατέρες μας? Γέροντα, λένε, μήπως το ράσο κάνει τον παπά? Πρόσεξε, λόγου χάρη δύο ελιές που η μία έχει φύλλα και η άλλη δεν έχει. Ποια από τις δύο σου αρέσει, αυτή που έχει φύλλα ή αυτή που δεν έχει? Όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, μια φορά ξεφλούδισα τον κορμό της ελιάς που ήταν στην αυλή και έγραψα: τα δέντρα πέταξαν τη στολή τους, θα δούμε την προκοπή τους. Και δίπλα: παπάς αράσωτος, άρα άσωτος. Εκείνο τον καιρό συζητούσαν πολύ το θέμα να μην φορούν ράσα ιερείς και έρχονταν μερικοί εκεί για να πάρουν από μένα ευλογία. Κάποιος γέροντα έφερε στο μοναστήρι ορθόδοξο ιερέα με παντελόνι να παίρναμε την ευχή του. Τι ευχή να πάρεις? Να λέγατε σε αυτόν που τον έφερε, οποιουσδήποτε και να ήταν, συγχωρέστε μας, αλλά είναι αρχή του μοναστηριού να δίνουμε ράσο. Ιερεύς να έρθει με παντελόνι σε ορθόδοξο γυναικείο μοναστήρι? Δεν ταιριάζει. Όταν δεν ντρέπεται αυτός που τον έφερε ή ο ίδιος που ήρθε χωρίς ράσο, θα ντραπείς εσύ να του δώσεις ράσο? Κάποτε συνάντησα στο αεροδρόμιο ένα νέο αρχιμανδρίτη με λαϊκά. Πήγαινε στο εξωτερικό και μου συστήθηκε. Είμαι ο πατήρ Τάδε. Πού είναι τα ράσα σου, του είπα. Και φυσικά δεν του έβαλα μετάνια. Γέροντα, μερικοί υποστηρίζουν ότι ο κλήρος, αν εξυγχρονιστεί, θα βοηθήσει πιο πολύ. Όταν είχε πάει ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, στη σχολή του Τιμίου Σταυρού, πήγαν μερικοί ευλαβείς φοιτητές Αμερικάνοι και του είπαν: Παναγιώτατε, στην εποχή μας πρέπει ο κλήρος να εξυγχρονιστεί. Και ο Πατριάρχης απάντησε: ο Άγιος Κοσμάς λέει, όταν οι κληρικοί γίνουν λαϊκοί, οι λαϊκοί θα γίνουν δαίμονες. Καλά δεν τους είπε? Του ετοίμασαν για να μείνει ένα πολυτελέστατο δωμάτιο με κρεβάτι επίσημο κλπ. Μόλις το είδε είπε: πού θα μείνω, σε αυτό το δωμάτιο? Φέρτε μου καλύτερα ένα ράτζο. Ο κληρικός, όταν κοσμικοποιηθεί, γίνεται υποψήφιος διάβολος. Γέροντα, μήπως να κάνουμε πιο απλά άμφια? Μήπως βλάπτουμε τους ιερείς με τα πολύ κεντημένα? Θα σας τιμά αν πείτε: εμείς κάνουμε αυτά τα απλά. Μπορούμε να κάνουμε και με πολύ κέντημα, αλλά το αποφεύγουμε, γιατί μας πειράζει ο λογισμός που σκανδαλίζεται ο κόσμος. Το εκμεταλλεύονται μετά και οι άλλοι που δεν πιστεύουν. Ακούμε να λένε: εμείς δεν έχουμε ψωμί να φάμε και οι παπάδες έχουν ένα σωρό στολές. Αν κάνετε απλά κεντήματα, θα έρχονται και σοβαροί ιερείς να τα πάρουν. Αν έρχονται ιερείς με κοσμικό φρόνημα, και αυτοί θα γίνονται ρεζίλοι και εσείς θα γίνεστε ρεζίλοι με το πολύ στόλισμα. Στα καλύματα Αγίας Τραπέζης και τιμίων δώρων πρέπει να βάλετε περισσότερο κέντημα και να αποφεύγετε να βάζετε σταυρούς χαμηλά στα στιχάρια και στα φελόνια. Βάλτε κάτι άλλο συμβολικό. Κάθονται ιερείς επάνω στους Αγίους, στους σταυρούς. Αυτό είναι ανευλάβεια. Γέροντα, η Θεία Χάρις χάνεται από έναν κληρικό όταν πέσει σε κάποιο θανάσιμο αμάρτημα?
Όχι, πώς να χαθεί. Η Θεία Χάρις μπορεί να απομακρυνθεί, όχι όμως να χαθεί. Έναν ιερέα, άμα τον κάνουν αργό, έχει την ιεροσύνη. Αλλά τα μυστήρια δεν ενεργούν. Δεν έχει δύναμη πια ο ιερεύς. Το κυριότερο είναι η Χάρις. Αν αποκατασταθεί, τότε είναι τα μυστήρια έγκυρα. Θέλει πολύ διάκριση στο θέμα των ιερέων που έχουν κολλήματα. Χρειάζεται πολύ προσοχή να μην δημιουργηθεί με αδιάκριτες αυστηρότητες σκάνδαλο στον κόσμο και μπει σε λογισμούς και η οικογένεια του ιερέως. Να πάβει τις λειτουργίες με τρόπο για να μην γίνεται κακό στους πιστούς αντί για καλό. Γιατί τα κολλήματα τα ξέρει ο Θεός και ο ιερεύς. Εάν όμως πάυσει αμέσως, τότε και οι πιστοί και η οικογένειά του θα μπουν σε λογισμούς και έτσι το κακό θα είναι μεγαλύτερο. Βλέπω πως καμιά φορά επιτρέπει ο Θεός και ευλαβείς κληρικοί να πάθουν κάτι σωματικό, παραδείγματος χάρη να τρέχει η μύτη του αίμα ή να πονά το στομάχι τους κλπ. Και να εμποδίζονται από τη λειτουργία και έτσι να αναπαύονται οι ιερείς που έχουν κολλήματα και πρέπει να πάψουν να λειτουργούν. Έρχεται καμιά φορά κανένας ιερεύς στο καλύβι που έχει κάποιο κόλλημα ο καημένος και βλέπω ότι πρέπει να σταματήσει να ιερουργεί. Καμιά φορά όμως συμβαίνει ο επίσκοπός του να έχει διαφορετική γνώμη. Μετά τι να πεις? Μόνο προσευχή μπορείς να κάνεις και επεμβαίνει ο Θεός. Συγκεκριμένα, είχα πει σε κάποιον και τον προετοίμασα να αφήσει την ιερουργία. Όταν το είπε στον πνευματικό του και στον επίσκοπό του, δεν συμφώνησαν. Έτσι, συνέχισε να ιερουργεί ενώ είχε το κόλλημα. Μετά από λίγο διάστημα τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Ενώ ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο, ανέβηκε εκεί το αυτοκίνητο και τον άφησε στον τόπο. Φοβερόν το εμπεσύνης χείρας Θεού ζώντος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι από εμάς τους ίδιους. Όταν δεν αντιπροσωπεύουμε σωστά την Εκκλησία, από το πιο μεγάλο στην ιεραρχία μέχρι τον απλό πιστό, μπορεί να είναι λίγοι εκλεκτοί, όμως αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Χριστού και αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που κτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός ανέχεται σήμερα μία κατάσταση. Ανέχεται και ενεργεί η Θεία Χάρις για χάρη του λαού. Μια μπόρα είναι. Θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Δεν θα σταθούν. Είδες που αναφέρει στο Ευαγγέλιο. Λιχνάρι μισοσβισμένο δεν θα το φυσήξω. Καλάμι ραγισμένο δεν θα το αγγίξω. Αυτό το είπε ο Χριστός για να είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Βλέπεις, όταν το λιχνάρι δεν έχει άλλο λάδι στην κούπα και μείνει μόνο λίγο λάδι στο φυτίλι, θα σβήσει μετά από λίγο, έστω και αν το φυτίλι πάει μια πάνω μια κάτω. Είναι σαν τον ετοιμοθάνατο που έχει τις τελευταίες αναλαμπές. Ο Χριστός όμως δεν θέλει να το φυσήξει και να το σβήσει, γιατί μετά θα πει «εγώ θα έκαιγα, αλλά με φύσηξες και έσβησα». Τι σε φύσηξα? Η κούπα δεν είχε καθόλου λάδι. Ούτε το ραγισμένο καλάμι θέλει να το αγγίξει, γιατί μετά αν σπάσει θα πει «με άγγιξες και έσπασα». Μα αφού είσαι ραγισμένο και θα έσπαζες, τι μου λες ότι σε άγγιξα και έσπασες? Εμείς οι μοναχοί, αλλά και οι κληρικοί, σκορπούμε αθεία όταν δεν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από τις αρετές μας, όχι από τα χάλια μας. Ιδίως το παράδειγμα των μοναχών στους κοσμικούς είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Οι κοσμικοί αφορμή ζητούν για να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Βλέπεις, εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο Χριστός: «Τις ελέγχημε περί αμαρτίας, αλλά τις ελέγχημε περί σκανδάλου». Αυτό πρέπει να μπορούμε να το πούμε. Ο Χριστός το είπε εκείνο γιατί είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Έχουμε ατέλειες, έχουμε πτώσεις τέλος πάντων, αλλά δεν κάνει να γινόμαστε αιτία να σκανδαλίζεται ο άλλος. Μου έλεγε ένας στρατηγός,
Αν δεν είχα την πίστη από τη μάνα μου, θα την είχα χάσει όταν πήγα στην Κύπρο τότε με τα γεγονότα. Άνθρωπος της εκκλησίας να φωνάζει από το τηλέφωνο «Σφάξτε τους Τούρκους» στα καλά καθούμενα, ενώ η διαταγή έλεγε «Μην τους πειράζετε». Και οι φαρασιώτες, όταν ήρθαν στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία, παρασύρθηκαν από αιρέσεις που είχαν παρουσιαστεί εκείνα τα χρόνια εδώ. Γιατί έβλεπαν δεσποτάδες, παπάδες χωρίς ευλάβεια. Έβλεπαν στην εκκλησία άλλου είδους κόσμο, χωρίς πνευματική ζωή, οπότε σκανδαλίστηκαν. Είχαν άλλη εικόνα από εκεί. Παρουσιάστηκαν και οι Ευαγγελικοί, οι οποίοι έλεγαν «Εμείς εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο» και οι καημένοι παρασύρθηκαν. Αν όμως φταίει ένας δεσπότης, ένας παπάς, ένας καλόγερος, δεν φταίει ο Χριστός. Αλλά οι άνθρωποι δεν πάνε ως εκεί. Αντιπρόσωπος του Χριστού δεν είναι, λένε. Ναι, αλλά αναπαύεται ο Χριστός με αυτό τον αντιπρόσωπο. Ή δεν σκέφτονται τι τον περιμένει αυτόν τον αντιπρόσωπο στην άλλη ζωή. Γι' αυτό μερικοί που σκανδαλίζονται από μερικά γεγονότα καταλήγουν να μην πιστεύουν, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι καημένοι ότι όπως αν φταίει ένας χωροφύλακας δεν φταίει το έθνος, έτσι και αν φταίει ένας παπάς δεν φταίει η εκκλησία. Όσοι όμως σκανδαλίζονται αλλά έχουν καλή διάθεση, καταλαβαίνουν όταν τους εξηγήσεις. Αυτοί έχουν και ελαφρυντικά, γιατί μπορεί να μην είχαν βοηθηθεί και να έχουν άγνοια από μερικά πράγματα.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ώρα Ελλάδος 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
7: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
7: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
7: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
8: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Πρέπει να προσεύχεστε στα κελιά σας όταν είστε μόνοι ενώπιον του Θεού. Πρέπει ο καθένας σας να βρει, ας πούμε, ένα τέταρτο της ώρας για την ανάγνωση, μισή ώρα για προσευχή με τους ψαλμούς, αν θέλετε, ή με την προσευχή του Ιησού, και άλλες προσευχές. Γιατί αυτή η παράλυση έρχεται σιγά σιγά σαν ένα είδος ύπνου, χωρίς να προκαλέσει αίσθημα φόβου, ενώ κατά βάθος υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους πιστούς που ήταν διασκορπισμένοι μέσα στον κόσμο της εποχής του γύρω από τη Μεσόγειο, τους συνιστούσε να πολεμούν εναντίον της ακιδείας με συνάξεις, όπου μπορούσαν να συνομιλήσουν για το Λόγο του Θεού και για τις εμπειρίες τους. Για μας, τη θέση των συνάξεων αυτών κατέχει η προσευχή που κάνουμε το πρωί και το βράδυ. Λέει ότι πρέπει να επιμείνουμε, όποιες και να είναι οι συνθήκες των συνάξεων αυτών, ευνοϊκές ή μη. Έτσι, σας παρακαλώ να αναλογιστείτε χωριστά, ο καθένας για τον εαυτό του, για το είδος της αναγνώσεως ή της προσευχής που προτιμάτε όταν είστε μόνοι στα κελιά σας. Σας το είπα περισσότερο από μία φορά ότι για έναν μοναχό η ανάγνωση πρέπει να προκαλεί η μετάνοια, η προσευχή, συνοδευόμενη από δάκρυα για τον εαυτό του ή για τους άλλους. Αλλά τέλος πάντων βρείτε αφορμές να είστε με το Θεό. Αν μέσα στο μοναστήρι κάνουμε μόνο την εργασία μας, κινδυνεύουμε να κάνουμε τη ζωή μας όπως όταν ήμασταν μέσα στον κόσμο. Για μας τους μοναχούς δεν επιτρέπεται η εργασία από συνήθεια. Ο άνθρωπος ζει μέσα του αυτό που κυριαρχεί στον κόσμο και σε εμάς τους ίδιους. Βιώνοντας τη δική μας μετάνοια, ζούμε το δράμα ή την τραγωδία της ανθρώπινης ιστορίας κατά τη διάρκεια όλων των αιώνων απαρχής. Πώς έρχεται κανείς λογικά στην παγκόσμια αυτή θεωρία της ανθρωπότητος? Μετανοεί κάποιος για τον εαυτό του, αλλά τα ίδια πάθη εξουσιάζουν και τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, αυτό που ζούμε δεν είναι κάτι τελείως ξένο από τη ζωή του κόσμου που μας περιβάλλει, αλλά αντιθέτως αυτό συνδέεται με το παγκόσμιο δράμα και σιγά σιγά με έναν φυσικό τρόπο επέρχεται αυτή η αλλαγή, όπου αρχίζει κανείς να ζει τη δική του κατάσταση ως αντανάκλαση της καταστάσεως ολόκληρης της ανθρωπότητος. Αρχίζει να ζει αυτή τη ζωή όπως παρουσιάζεται στα μάτια του Θεού, δηλαδή με έναν σφαιρικό τρόπο. Θέλω να πω ότι οδηγείται κάποιος εκεί λογικά, αν είναι προσεκτικός. Δεν ζούμε μόνο το δικό μας προσωπικό δράμα, αλλά μέσα από εμάς ζούμε το δράμα όλης της ανθρωπότητος. Σε κάποια άλλη σύναξη είπαμε ότι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο είναι, μοιάζει με ένα δέντρο. Και εμείς είμαστε τα κλαδιά ή ακόμη τα φύλλα πάνω στα κλαδιά. Παρόλα όμως αυτά, ανήκουμε στο δέντρο αυτό που ονομάζεται ανθρώπινο είναι.

Οι πατέρες είχαν μια μεγάλη πνευματική ευαισθησία στο να αποκαλύπτουν κάθε ιδέα που μπορούσε να μας κάνει να παρεκκλίνουμε από την αληθινή οδό. Έχουμε περιπτώσεις παρόμοιες, όταν πρόσωπα αναρωτιούνται ποια είναι η οδός, η πιο σίγουρη, αυτή που αποκλίνει λιγότερο από τον τελικό μας σκοπό. Πράγματι, οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από το επίπεδο των δογμάτων. Βρίσκονται στο επίπεδο της ψυχολογίας, της πολιτικής, αλλά δεν έχουν ακόμη αποκτήσει συνείδηση αληθινά δογματική. Θα σας εξομολογηθώ ότι από την αρχή της διακονίας μου στην Εκκλησία, πάντοτε φοβούμαι να εκφράσω κάτι με τρόπο που θα μπορούσε να ζημιώσει ένα πρόσωπο που με εμπιστεύεται. Συγχωρήστε με που μιλώ για τον εαυτό μου. Μου φαίνεται όμως ότι παρά την εξωτερική μορφή αυτού για το οποίο έχω γράψει στο βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί», κυρίως όταν πρόκειται για τη θέση της υποστατικής αρχής στο θείο είναι και στο ανθρώπινο είναι, βρίσκομαι στην ίδια οδό με το Σιλουανό. Πεθαίνοντας, σας αφήνω ως κληρονομιά. Συνεχίστε να βαδίζετε την οδό του Σιλουανού. Είναι δυνατό να εκφράζομαι με όρους που δεν συναντά κανείς μέσα στα γραπτά του γέροντα Σιλουανού, αλλά αν κανείς προσέξει αυτά που έγραψα θα δει ότι κατά βάθος μιλούμε για το ίδιο πράγμα. Κάποιος, αναφερόμενος στο βιβλίο μου, είπε ότι στην εποχή μας οι μοναχοί δεν γράφουν βιβλία με τέτοιο θεολογικό τρόπο όπως εγώ. Άλλοι παρατήρησαν αποκλίσεις, αλλά τα δικά τους συγγράμματα δεν είχαν δογματικό χαρακτήρα. Οι Ρώσοι μίλησαν για το βιβλίο μου με πιο θετικό τρόπο, αλλά με μια επιφύλαξη. Ο πατήρ Σοφρόνιος μιλά για προβλήματα πολύ υψηλά που μας υπερβαίνουν και δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Είναι όμως επικίνδυνο να λέει κάποιος, είναι δύσκολο να κατανοήσω. Ίσως κάποια σημεία είναι δύσκολα να κατανοηθούν, διότι εκφράζομαι με έναν τρόπο διαφορετικό από εκείνον με τον οποίο εκφράστηκαν στην Εκκλησία μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα εναντίον μου. Οι αντιδράσεις που δέχτηκα από πολλούς λένε μάλλον ότι αυτό το βιβλίο διεγείρει μέσα τους προσευχή, μετάνοια και φυλάγει τον άνθρωπο μέσα στα όρια των Ευαγγελικών εντολών. Λοιπόν, με την έννοια αυτή, αν κάποιος από εσάς διαβάζει το βιβλίο μου μετά το θάνατό μου και συναντά δυσκολίες, να μην πιέζεται πολύ να καταλάβει αυτό που θέλω να πω κατά βάθος. Προσπαθώ όμως να είμαι ορθόδοξος. Τι σημαίνει ορθοδοξία? Η ορθοδοξία είναι μια ενδιάθετη αντίληψη γνώση πώς να συναντήσει κανείς τον Χριστό, τον αληθινό Χριστό. Τώρα, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών υπάρχουν περισσότερες από 200 διαφορετικές ομολογίες. Αυτό είναι δυνατόν, διότι ο λόγος του Χριστού είναι λόγος του Θεού, του απολύτου είναι. Αλλά εμείς δεν είμαστε στο επίπεδο αυτό. Αν λοιπόν στο μέλλον κάποιος από εσάς διαβάσει αυτά που έγραψα, τον παρακαλώ να προσεύχεται όπως εγώ. Μιλώντας, προσεύχομαι να λάβω το λόγο από τον ίδιο το Θεό. Αυτό είναι ίδιον πολλών ανθρώπων. Αλλά είναι δυνατόν να μην μπορέσουμε να φτάσουμε στην ενότητα, στην ταύτιση της κατανοήσεως. Βέβαια, το κεφάλαιο που αναφέρεται στην υπόσταση μέσα στο θείο είναι και στο ανθρώπινο είναι, είναι το πιο δύσκολο κεφάλαιο του βιβλίου μου. Αυτό που έγραψα εκεί γεννήθηκε από την εμπειρία του πώς ζει κανείς αυτή την αρχή, αλλά τη διηγείται με διάφορους τρόπους. Η δυσκολία κάποιων θεολόγων σχετικά με τη θεωρία της υποστατικής αρχής προέρχεται από το ότι κατά βάθος καταλαβαίνουμε την αρχή του προσώπου, την υπόσταση, διαφορετικά.

παρέμβαση. Κάποιος θεολόγος λέει ότι το πρόσωπο ζει όταν αγαπά. Έτσι κατανοεί την υπόσταση. Πατήρ Σοφρόνιος. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός που το επινόησε πρώτος. Ένας Ρώσος ποιητής είπε, αντί να λέω «κόγκιτο έργο σουμ», σκέφτομαι άρα υπάρχω, προτιμώ να λέω «άμο έργο σουμ», αγαπώ άρα υπάρχω. Το είπε ο Μπαραντούνσκι, ένας σύγχρονος του Πούσκιν. Ο πατήρ Σοφρόνιος παραπέμπει ελεύθερα σε ένα ποίημα που έγραψε το 1824, όπου βρίσκουμε την ακόλουθη παράγραφο. Μεταξύ των σοφών υπήρχε ένας ιδιόρυθμος τύπος. Σκέφτομαι, έλεγε, άρα χωρίς καμιά αμφιβολία υπάρχω. Όχι, αγαπάς, γι' αυτό υπάρχεις. Κατανοώ μάλλον αυτή την αλήθεια. Θα σας πω ότι ο λόγος αυτού του ποιητή, που δεν ήταν ίσως με τον Πούσκιν, είναι κατά το βάθος μια πολύ δυνατή απάντηση απέναντι στην ιδέα του Καρτέσιου, το «αγαπώ, άρα υπάρχω», βρίσκω ότι είναι μια βαθιά απάντηση που αξίζει πραγματικά να τη θυμόμαστε.

παρέμβαση. Κάποιος θεολόγος στο ίδιο συνέδριο παρέπεμψε στον Ισαάκ το Σύρο που είπε ότι η απόγνωση είναι προνόμιο του ανθρώπου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει κανείς να κωδικοποιήσει την ηθική λέγοντας «κάνετε έτσι, κάνετε έτσι», διότι δεν μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους «ζήστε μέσα στην απόγνωση». Πατήρ Σοφρόνιος γελά. «Εγώ θα σας υπενθυμίσω τη συνάντησή μου και τη συνομιλία μου με τον πατέρα Βλαδίμηρο όταν ήρθε να με δει, το 1923. Ο Βλαδίμηρος ήταν άνθρωπος μορφωμένος, μηχανικός όταν ήταν στον κόσμο. Ζούσε στην έρημο την εποχή που με επισκέφθηκε, τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, αλλά είχαμε ήδη γνωριστεί πιο πριν στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, όπου είχε γίνει μοναχός. Με ρώτησε: «Πάτερ Σοφρόνιε, πείτε μου πώς μπορεί κανείς να σωθεί?» Αγαπούσα και εκτιμούσα πολύ αυτό τον άνθρωπο που ήταν πράγματι πράος. Του πρόσφερα τσάι και του είπα: «Να στέκεστε στο χείλος της αβύσου της απογνώσεως και όταν δεν αντέχετε άλλο, κάντε ένα βήμα πίσω και πάρτε ένα φλιτζάνι τσάι». Στη συνάντηση αυτή, κατά τον πατέρα Ρο, ανάγεται η αρχή της δημιουργίας του μοναστηριού μας. Διότι την επομένη, ο Βλαδίμηρος πήγε στον γέροντα Σιλουανό και του είπε ότι είχε έρθει να με δει. Τη μεθεπομένη ο Σιλουανός επέστρεφε στο μοναστήρι και εγώ κατέβαινα στην αυλή και έκανα στροφή για να του αφήσω χώρο να περάσει, διότι χωρίς να τον γνωρίζω έτρεφα βαθύ σεβασμό απέναντί του. Τότε αυτός στράφηκε προς το μέρος μου για να με συναντήσει και μου λέει: «Ήρθε ο πατήρ Βλαδίμηρος χθες εσάς?» Η απάντησή μου: «Έσφαλα σε κάτι στα λόγια μου?» «Όχι, αλλά αυτά τον υπερβαίνουν». Αυτή ήταν η πρώτη μου επικοινωνία με τον Σιλουανό. «Ελάτε στο κελί μου να μιλήσουμε για το θέμα αυτό».

λόγο. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Είναι η πιο τέλεια αποκάλυψη για την οδό της ασκητικής ζωής προς τον Χριστό. Η ιστορία της Εκκλησίας και η κάθε είδους άσκηση στον κόσμο δεν γνωρίζει πιο υψηλή αρχή από αυτήν. Σε σχέση με αυτό που είπα στο Βλαδίμηρο, ένας αδελφός μας μου διηγήθηκε ότι κάποιος φίλος μας του είχε πει «Γελά, εμείς πίνουμε συνέχεια τσάι». Πρέπει όμως να κρατήσουμε την αρχή αυτή. Δεν πρέπει να ισχυρίζεστε ότι επαναλαμβάνετε την εμπειρία του Σιλουανού ή του Ισάκ του Σύρου ή του Σιμεών του Νέου Θεολόγου ή του Γρηγορίου Παλαμά ή του Οσίου Σεραφείμ ή του οποιοδήποτε άλλου. Δεν υπάρχει επανάληψη ακριβής, ταυτόσιμη. Στο πνεύμα όμως, στην ένταση που περικλείεται στην έκφραση αυτή, υπάρχει κάποια αναλογία. Η ιδέα που είχα να σας πω σήμερα ήταν: διαβάστε προσεκτικά το Σιλουανό για να μην χάνετε την οδό. Και σε κάποιες περιπτώσεις δεν νομίζω να σας κάνει κακό αν διαβάσετε αυτά που έγραψα εγώ ο ίδιος, διότι κατά βάθος δεν λέω κάτι διαφορετικό. Ο Θεός να σας ευλογεί και ευχαριστώ πολύ.

περιστασιακή. Λέγοντας αυτές τις προσευχές πριν αρχίσουμε να μιλούμε, κλείσαμε με την προσευχή προς τον Όσιο Σιλουανό, τον οποίο πρέπει να έχουμε ως παράδειγμα σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Κοιτάξτε, λέει ότι αυτοί που ενδιαφέρονται για τη σωτηρία τους δεν μένουν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Αφού τώρα η ζωή μου φτάνει στο τέλος της, επιτρέψτε μου να σας επαναλαμβάνω συχνά τα ίδια πράγματα. Ο Χριστός είπε ότι θα δώσουμε αναφορά για κάθε αργό λόγο που λέμε. Αν λοιπόν η συνείδησή μας είναι εν Θεώ, κάθε στιγμή της ζωής μας γίνεται ένα γεγονός πολύ σπουδαίο. Δεν επιτρέπεται να ζούμε στο μοναστήρι όπως ζει κανείς μέσα στον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε μία στιγμή ότι είμαστε εδώ σε έναν τόπο ιδιαίτερο, που δημιουργήθηκε με σκοπό να προσευχόμαστε στο Θεό συνεχώς, σε ένα καταφύγιο μακριά από τον κόσμο που είναι βυθισμένος μέσα σε ενδιαφέροντα γεμάτα από πάθη και αμαρτίες. Να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, αλλά κάθε στιγμή να ενεργείτε με σοβαρότητα διά της προσευχής. Θα σας πω με έναν πιο γενικό τρόπο πώς να συμπεριφέρεστε προς τον Πνευματικό Πατέρα,

0: τον εξομολόγο. Αν όταν έχουμε ανάγκη του ζητούμε να μας δώσει μια απάντηση που να έρχεται πραγματικά από το Θεό, τότε αυτός που είναι επιφορτισμένος με τη διακονία αυτή προσεύχεται μέρα και νύχτα για να μην πει κάτι που να μην αρμόζει. Γνωρίζετε με ποια σοβαρότητα ο Χριστός πρόφερε κάθε λόγο. Αυτό το σοβαρό, στο μέτρο που είναι προσιτό στους ανθρώπους, ο γέροντας Σιλωανός το κατήχε. Η εξωτερική του εμφάνιση ήταν πολύ απλή, σαν αυτή του απλού χωρικού. Σε τέτοιο σημείο, που μέσα στο μοναστήρι κανείς δεν παρατηρούσε τίποτε το ιδιαίτερο σε αυτόν. Εκτός το ότι με κανέναν δεν είχε παρεξηγηθεί. Αυτό μόνο. Αρνιόταν όμως να μιλήσει με ένα πρόσωπο που έδειχνε να μην δέχεται στα σοβαρά το λόγο του. Θα σας διηγηθώ ένα μικρό γεγονός που συνέβη στο Παρίσι. Στην εκκλησία των τριών ιεραρχών του Πατριαρχείου Μόσχας που βρίσκεται στην οδό Πετέλ εκκλησιαζόταν μία Ρωσίδα. Αυτή κάποτε έθεσε μία ερώτηση στον πατέρα Αλέξανδρο του Ρέντσχεφ μετά τη λειτουργία. Ο πατήρ Αλέξανδρος της απάντησε. Ακριβώς γι' αυτό διαβάσαμε σήμερα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τι θέλετε να πείτε, πάτερ? Μα αυτό που διάβασε ο αναγνώστης στη μέση της εκκλησίας. Α, αυτός ο αναγνώστης. Αυτό το πρόσωπο ούτε που το ακούω. Ο Μπρατσιανίνοφ, που πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως Άγιος, λέει ότι αυτό προκαλεί γέλιο και συγχρόνως κλάμα. Αυτή η κυρία είχε τέτοια ιδέα για τον εαυτό της, που καμιά σημασία δεν έδινε σε αυτόν που διάβαζε στο μέσο της εκκλησίας χωρίς να έχει σχήμα ιερέως. Σας διαβεβαιώνω ότι αν διαβάζετε κάτι γραμμένο από μας, δεν πρόκειται για κάτι που επινοήσαμε εμείς οι ίδιοι, όχι. Είναι ο λόγος του ιδίου του Χριστού ή των Αποστόλων ή των Πατέρων. Μην υποτιμάτε το λόγο που λέει κάποιος, διότι αν δεν διακρίνεται το σοβαρό του πράγματος, τότε σε τι θα βοηθήσει να πείτε κάτι στον ιερέα ενώπιον του Θεού και ο ιερέας να προσευχηθεί για την άφεση των αμαρτιών σας?
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου 2022.

Γεροντισσά Ευστοχία χειριζόταν τη διαπαιδαγώγηση των αδελφών με φόβο Θεού, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόσωπο εξατομικευμένα, σύμφωνα με τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου «Ιδένε πως δι ενιαικάστο αποκρίνεστε». Λάμβανε δηλαδή υπόψη της την ιδιοσυγκρασία της κάθε αδελφής, τις σωματικές δυνάμεις, τις ψυχικές αντοχές και τις πνευματικές της δυνατότητες. Γνώριζε ότι μερικές φορές το φάρμακο του ενός είναι δηλητήριο για τον άλλο. Μερικές δε φορές το ίδιο παρασκεύασμα στον ίδιο άνθρωπο, αν προσφέρεται στον καιρό του, είναι φάρμακο και αν όχι, δηλητήριο. Έτσι, ζητούσε να αγωνιστούν περισσότερο οι αδελφές για τις οποίες είχε την εσωτερική πληροφορία ότι μπορούσαν να προχωρήσουν πιο πολύ στην πνευματική ζωή, ενώ συγκατέβαινε στη σωματική ή ψυχική αδυναμία άλλων πιο ασθενικών. Έχοντας αποκομίσει πείρα από την μακροχρόνια πνευματική διαπείμανση των μοναχών, διαπίστωνε την αναγκαιότητα να διακατέχεται η ηγουμένη από το πνεύμα της συνέσεως και γι' αυτό παρακαλούσε τον Κύριο με ταπείνωση να της δείχνει ποιος ήταν ο πιο κατάλληλος τρόπος για να συμπεριφερθεί στην κάθε περίσταση. Πίστευε ότι πάντοτε η εκφύσεως ασθένεια του θήλεως και κατακολουθίαν η ιδιάζουσα ψυχολογία των μοναζουσών απαιτούν την κατάλληλον αντιμετώπιση και χειρισμών ούτων τυχόντα. Ιδιό η ηγουμένη εκάστης μονής, εάν δεν είναι χαρισματούχος και ιδίως και κοσμημένη με το χάρισμα της διακρίσεως, πολλάς δυσχερία συναντάει στο έργο της. Με σοφό τρόπο υποβοηθούσε τα νεότερα πρόσωπα που η Θεία Πρόνοια έφερε κοντά της, είτε στο ορφανοτροφείο είτε στη μονή, να καταλάβουν αν έχουν αληθινή μοναχική κλίση. Δεν ήθελε να ακολουθήσουν την καλογερική από ένα νεανικό ενθουσιασμό ή από συναισθηματική προσκόλληση σε πρόσωπα. Σε κάποια περίπτωση πρότεινε σε μία νέα να επιστρέψει στο συγγενικό της περιβάλλον για κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποφασίσει πιο όρημα για την πορεία της, ώστε να μην υπάρχει ούτε η παραμικρή αμφιβολία στην ψυχή της. Της μίλησε ενθαρρυντικά για την έγγαμη ζωή και απέφυγε να την αποχαιρετήσει για να μείνει συναισθηματικά ανεπηρέαστη από τη συγκινησιακή φόρτιση του αποχωρισμού.

Γερόντισα ευστοχία συνδύαζε την πνευματικότητα με την οργανωτικότητα, τον ενθουσιασμό με τον ρεαλισμό. Οι νουθεσίες της προς τις μοναχές είχαν και έναν άλλο στόχο, να τις παροτρύνει να επιδίδονται με προθυμία και ευσυνειδησία στις καθημερινές τους εργασίες, γιατί είχε υιοθετήσει την άποψη του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, σύμφωνα με την οποία εκείνος όπου είναι σπουδαίος εις τα σωματικά είναι σπουδαίος και εις τα ψυχικά, καθώς και πάλιν εκείνος που είναι αμελής εις τα σωματικά άκαρπος είναι και κατά την ψυχήν. Γι' αυτό οργάνωσε με σαφείς κανόνες την καθημερινή ζωή του μοναστηριού της, για να είναι η λειτουργία του όσο το δυνατό πιο εύρυθμη και αρμονική. Ενδιαφερόταν για όλους τους τομείς της δραστηριοποίησης των μοναχών και δεν παρέλειπε να ενημερώνει τις διακονήτριες για τα καθήκοντα των υπηρεσιών τις οποίες αναλάμβαναν, ώστε όλα να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξην. Υποστήριζε ότι η εξωτερική ευταξία είναι έκφραση της εσωτερικής τακτοποίησης και ειρήνης. Η μέρημνά της αυτή θύμιζε τις κατηχήσεις του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, που απευθύνονταν προς τους κανονάρχες, τους καντιλανάπτες, τους μάγειρους και τους υποδείκνυαν με ποιον τρόπο η εργασία τους θα γινόταν ευάρεστη στο Θεό και τους αδελφούς τους. Ακόμη και γραπτός κατατόπιζε τις αδελφές για τις υποχρεώσεις της κάθε διακονίας, όπως φαίνεται από τις οδηγίες της προς τις μαγείρισες και τις τραπεζάρισες που διαβάζουμε. Περί μαγειρίσεις. Η αδελφή, η θεωρηθήσα κατάλληλος δια των μαγειρίων, θα εκτελεί με τ' αγάπη στην υπηρεσία της, λογιζομένη ότι υπηρετεί τον Ιησούν και τους Αποστόλους του. Θα ενασχολείται εις το επάγγελμά της με κάθε επιμέλειαν, φροντίζουσα προπάντων δια την τάξην και την καθαριότητα και να είναι ακριβής προς το πρόγραμμα της αδελφότητας. Κάθε ημέραν, εις των κατάλληλων καιρών, θα ζητήτας διαταγάς της καθηγουμένης περί εκείνου που οφείλει να παρασκευάσει και θα την ειδοποιεί ωσάκης είναι ανάγκη να προβλέψει δια κάτι. Με πνεύμα αγάπης θα φροντίζει, όπως ετροφέ δια το κοινόβιον και ιδίως δια τας ασθενής, είναι μαγειρευμένε κατά το δυνατόν καλύτερων τρόπων. Θα κάμνει προς πάντα η συνετήν οικονομίαν και θα φροντίζει, όπως τα δοχεία, τα καθορισμένα δια των μαγειρίων, είναι υγιεινά και καλοδιατηρημένα. Να μη συγχωρεί εις καμίαν εκτός της βοηθού, να εισέρχεται εις το μαγειρίον, προς αποφυγήν πάσης αργολογίας και αταξίας.

διαβάζουμε τις οδηγίες περί της τραπεζαρίσης. Η τραπεζάρισα πρέπει να ενθυμείται ότι υπηρετεί αυτόν τον Ιησούν Χριστόν εν το προσώπο της αδελφότητος. Δια τούτο, χρεωστεί να φέρεται προς όλας με φόβον Θεού και αγάπην, να φαίνεται ευπροσίγορος και ευδιάθετος, προσέχουσα μήπως ενοχλήσει ή καταφρονήσει αδελφήτινα, να παρακινεί δε και τας βοηθούς της ή να επιμελώνται και φέρονται ομοίως, καθότι μέλη να δώσει απολογίαν το Θεό δια ταύτα. Άπαντα τα υποδιαχείρισιν αυτής ή τη φαγητά και ποτά, να διανέμει εξίσου εις όλας. Αποφεύγουσα την ανθρωπαρέσκειαν και εξαίρεσιν και φροντίζουσα να ευχαριστεί εκάστην κατά την ανάγκην αυτής. Όμως ουχή άλλος ή μη κατά τους τύπους των μοναχών και κατόπιν ευλογίας της καθηγουμένης. Δια τας περιπλέον απαιτήσεις των αδελφών θα ειδοποιεί την καθηγουμένη. Εις τας μη προσερχομένας αδελφάς εις την τράπεζαν άνευ ευλόγου αιτίας δεν θα προσφέρει ιδιαιτέρως ούτε φαγητό ούτε ποτόν μέχρι σχετικής διαταγής της καθηγουμένης. Να παρατηρεί ή να εαδελφέ κάθινται εις την τράπεζαν κατά τάξην, καταξίαν και καθηλικίαν. Εάν ήθελον παρευρεθεί ξένε τη αδεία της καθηγουμένης δια πνευματικήν αυτών ωφέλιαν, ταύτας οφείλει να προκρίνει δια της τιμητικής θέσεως. Κατά την ώρα του φαγητού, απούσης της καθηγουμένης, θα αναλαμβάνει το καθήκον της επιτηρήσεως δια την τάξη της τραπέζης, μη επιτρέπουσα εις ουδεμίαν των αδελφών ή των ξένων να συνομιλεί, υπενθυμίζουσα ευγενώς τον κανόνα της σιωπής. Να επιτηρεί την καθαριότητα των αγκίων, των χειρομάκτρων και όλης εν γέννη της τραπέζης και των επαυτής. Κατά την προετοιμασία της τραπέζης δεν θα επιτρέπει εις καμίαν των αδελφών την είσοδον εις την τραπεζαρίαν προς αποφυγήν πάσης αταξίας.

Άγιος Αμφιλόχιος, πάντοτε εκφραζόταν με βαθύ σεβασμό και μεγάλη εκτίμηση για το πρόσωπο της γερόντισσας, προαισθανόμενος μάλιστα την αναχώρησή του για την ουράνια πατρίδα, άφησε παρακαταθήκη στις αδελφές να την περιβάλλουν με την αγάπη τους και την υπακοή τους. «Τούτο σας εύχομαι μίαν ημέρα να σας δω εις των ουρανών. Το εύχομαι διόλας και ιδίως δια την γερόντισσα, διότι αν υπάρχει μοναστήρι και αν εγώ τώρα είμαι μαζί σας, το οφείλω στη γερόντισσα, η οποία εστάθη στο πλευρό μου και εσήκωσε όλα τα βάρη, όλους τους διωγμούς. Πάνω ό,τι βλέπετε είναι μάλλον από τη γερόντισσα. Είναι μάνα και έως τώρα τρέχει πάνω κάτω για να μας δώσει κουράγιο. Λοιπόν, πιστεύω ότι εγώ θα προηγηθώ να φύγω ενωρίτερον από τη γερόντισσα. Αυτό το αισθάνομαι και το πιστεύω. Δια τούτο σας δίδω μίαν εντολή, να σέβεστε και να αγαπάτε τη γερόντισσα. Μετά την Παναγία θα έχετε τη γερόντισσα. Είναι άνθρωπος ο οποίος εθυσίασε τα πάντα δια την αδελφότητα. Λοιπόν, παρακαλώ όλας να δώσουν μεγάλη προσοχή εις την υπακοήν, εις την πειθαρχίαν, διότι χωρίς την υπακοή δεν μπορεί να κρατηθεί μοναστήρι, ούτε πλοίο χωρίς την διεύθυνση του πλοιάρχου, αλλά και χωρίς την υποταγή των αυτών. Ούτε πάλιν στρατώσει μπορεί να φέρει νίκη, εάν δεν υπάρχει πειθαρχία, και μάλιστα όταν οι διευθύνοντες είναι άνθρωποι άξιοι, γεμάτη αρετή και ευλογία Χριστού. Ο Άγιος Αμφιλόχιος στις τελευταίες ημέρες πριν από την κοίμησή του ζητούσε από τη γερόντισσα ευστοχία να τον συγχωρέσει επειδή την επιβάρυνε με ένα τεράστιο όγκο ευθυνών. «Να με συγχωρήσεις διότι εφάνηκα σκληρός απέναντί σου. Να αγαπάς, γερόντισά μου, όλα σου τα παιδιά». Όπως διηγεί το η ίδια, ενώ τη σταύρωνε την κεφαλή, της είπε ενώπιον των μεγαλοσχήμων αδελφών: «Η χάρις του Αγίου Πνεύματος να μην λείψει ποτέ από το κεφάλι σου. Να μην μαλώνεις πολύ τις μικρές. Σφάλουν βέβαια ως μικρές, αλλά έχουν όλες καλή διάθεση. Είναι καλά παιδιά. Εγώ από τον ουρανό θα συγχωρώ τα σφάλματά τους», είπε μηδιώντας. Προέτρεπε και πάλι τα πνευματικά του παιδιά: «Τη γερόντισσα να αγαπάτε». Παρακάλεσε τις αδελφές να μην την κουράζουν. «Να υποτάσσεστε όλε εις την γερόντισσαν, να την υπακούετε εις όλα». Και στον πατέρα Ηλία, στον οποίο παρέδωσε την πνευματική πατρότητα της αδελφότητας, καθώς τον ευλογούσε γονατιστό μπροστά στο κρεβάτι όπου κατέκειτο, του συνέστησε: «Να έχεις τελείαν συνεργασίαν με την γερόντισσα, να αγαπάς τη γερόντισσα.

0: Το γεγονός της εκδημίας του Οσίου Γέροντα σημάδεψε τόσο την προσωπική ζωή της γερόντισσας, που έζησε 50 χρόνια κάτω από την πατρική του σκέπη, όσο και την πορεία της αδελφότητας. Θεωρούσε τον εαυτό της ευνοημένο από τον Θεό για τον πνευματικό καθοδηγητή τον οποίο της χάρισε, ενώ ταυτόχρονα ένιωθε μεγάλη την ευθύνη που είχε τόσο η ίδια όσο και το σύνολο της αδελφότητας να ακολουθήσουν το όσιο παράδειγμα του Αγίου και να διαφυλάξουν την παρακαταθήκη του. Αληθώς, ο ποιού πατρός θυγατέρες ευμυρίσαμεν γενέστε, αλλά δι' αυτό ακριβώς ή να μη ευρεθόμεν δηλαδή αναπολόγητοι εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, πρέπει να σπουδάσομεν, να αποδειχθόμεν και εν της πράγμασι θυγατέρες του σεπτού ημών γέροντος, αληθείς, γνήσιε. Να αποβεί εκάστη εξ ημών, ολοκληρωμένη ορθόδοξος μοναχή, μοναχή και κατά τον έσω άνθρωπον, και όλοι από κοινού, εν το ιερό τούτο της Παναγίας τεμένη, να δοξολογόμεν έργο και λόγο το του Κυρίου μας Πανάγιον όνομα. Να καταστεί η ιερά ημών μονή, όπως την οραματίστη ο μακαριστός ημών γέροντας, ο μοχθήσας τόσων δια των σύγχρονων γυναικείων μοναχισμών. Παρόλη τη θλίψη της για τον αποχωρισμό από την γλυκιά παρουσία της ευγενικής του μορφής, ωστόσο η ευλογία του, που αφιδόλευτα επιδαψίλευε από την ουράνια πατρίδα, πλημμύριζε την ψυχή της με αγαλίαση. Η αίσθηση της παρουσίας του πνευματικού του στη Μονή ήταν δυνατή και συνεχής μετά την κοίμησή του, και τη διαπίστωση αυτή υπογράμμιζε σε μία ομιλία της στο τέλος κάποιας σύναξης της αδελφότητας. «Εν τη αρχή ομίλησα με πολλήν και δικαιολογημένων πόνων περί της απουσίας πλέον του σεπτού ημών γέροντος εκ μέσου ημών. Αλλά ο αείμνηστος βεβαίως, μόλον ότι σωματικός δεν ήτο με θυμών, εν τούτης από τον τόπον της αναπαύσεώς του, παρικολούθησε ασφαλώς ημάς μεταστοργής και αγάπης κατά την ώραν ταύτην. Ναι, μας παρικολούθησεν, όπως και συνεχώς μας παρακολουθεί, αφού του εξεδίμησε προς τον ηγαπημένον του Κύριον, διότι η υπόσχεσή του, η τόσον έντονος, ότι θα μας παρακολουθεί και θα μας στηρίζει δια των Αγίων του ευχών από τον ουρανόν, είναι ήδη μία γλυκία πραγματικότης, την οποία όλοι ανεξαιρέτως αισθανόμεθα κατά έναν τρόπον άρρητον πανθομολογουμένος. Ας σπουδάσομεν λοιπόν να πληρώσομεν τας υποθήκας του περί ταπεινώσεως, περί αγάπης, υπακοής, προσευχής, σιωπής, ανοχής, ενώσεως μετά του νυμφίου ημών Ιησού Χριστού. Τότε θα περιπατώμεν εν το φωτί. Και μας λέγει ο ηγαπημένος Απόστολος και Θεολόγος, «Εάν το φωτί περιπατώμεν, κοινωνίαν έχομεν μεταλλήλων. Κοινωνίαν λοιπόν θα έχομεν μεταξύ μας, την οποίαν τόσο μας ετώνησε ο μακαριστός ημών Πατήρ. Κοινωνίαν θα έχομε μετά του Κυρίου ημών και Σωτήρος Χριστού. Κοινωνίαν μετά των εν ουρανείς προσφυλών μας. Κοινωνίαν δηλαδή μετά του σεπτού ημών γέροντος, ώστις περιχαρίς τότε θα μας υποδεχθεί εις την Άνω Ιερουσαλήμ, την οποίαν τόσον επόθησε, δια την οποίαν συνεχώς μας ομίλει και την οποίαν τώρα απολαμβάνει ο αείδημος». Επίσης, ένιωθε μεγάλη παρηγορία όταν επισκεπτόταν το μνήμα του στο κημητήριο. Για τον λόγο αυτό, αισθανόταν ευγνωμοσύνη προς τους πατέρες της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, επειδή σεβάστηκαν την επιθυμία του Αγίου Αμφιλοχίου να ταφεί στο γυναικείο τους μοναστήρι και το επεσήμενε στις αδελφές. Και εξετελέστη η επιθυμία παραγγελία αυτή του στοργικού ημών πατρός, και αναπάβεται εν το κημητηρίο της Ιεράς ημών Μονής, εις μεγίστην ημών ανακούφισιν, παρηγορίαν και όνισιν, εν ταυτόδε και ως πολύτιμος ευλογία. Μόνον χρειάζεται τούτον εν προκειμένου. Κάθε φοράν που εκάστη εξ ημών, κατέρχεται εις το κημητήριον και λαμβάνει την σιωπηλήν ευλογίαν του αημνίστου, ας ενθυμείται με τευγνωμοσύνης ότι πλουτούμεν των θησαυρών τούτων χάρις και εις τους σεβασμίους πατέρας και αδελφούς της Μεγάλης Μονής, ήτινες με επικεφαλής των Άγιων Καθηγούμενων, σεβασθέντες την επιθυμία του μεταστάντος, αλλά και κηδόμενοι ημών, συγκατένευσαν εις τον παροιμήν ενταφιασμόν του. Όπως ήταν επόμενο, έπρεπε άλλος πνευματικός να τον διαδεχτεί. Και σε αυτό το ζήτημα η Γερόντισσα θέλησε για μία ακόμη φορά να εμπιστευτεί την κρίση του Αγίου. Άλλωστε, αυτή ήταν η τακτική που αγωνιζόταν να εφαρμόζει ως υπάκουο τέκνο του όσο εκείνος ζούσε στη γη. Κινούμενη μάλιστα από διακριτικότητα, δεν είχε θέσει υποσυζήτηση τότε το θέμα αυτό, περιμένοντας την αβίαστη έκφραση της δικής του γνώμης. Πράγματι, ο Άγιος Αμφιλόχιος τις τελευταίες ημέρες πριν από την εκδημία του φρόντισε να αναθέσει στον πνευματικό του Υιό πατέρα Ηλία την πνευματική καθοδήγηση της αδελφότητας και επανειλημμένος εξέφρασε την επιθυμία του αυτή ενώπιον των αδελφών. Αναφερόμενοι στα όσα συνετελέστησαν εκείνες τις ημέρες, έλεγε: «Κατόπιν πάντων τούτων και της θαυμαστής διαυγίας, ειν παρουσίαζεν ο αείμνηστος γέροντας και της φανεράς πλέον επενεργίας επ' αυτού της Θείας Χάριτος, εγώ έμενα αποκλαίουσα μεν τον γέροντα, ως της έφευγεν, αλλά και θαυμάζουσα την περί ημάς σοφήν του Κυρίου πρόνοια. Και ευχαρίστουν τον Κύριον από καρδίας, διότι εφώτισε τον αείδημον και μας όρισεν εκείνος ο ίδιος των διαδοχών του. Αλλά ακόμη, διότι και εμέ την ελαχίστην εφώτισε και επί του δυσκόλου του ζητήματος και ετήρησα την στάσιν ειν ετήρησα. Ευχαρίστουν δηλαδή τον Κύριον, διότι με εφώτισε και δεν εντόλμησα προηγουμένως ουδέ άπαξ να ανακοινήσω θέμα διαδοχής εις τας κατηδίαν μετά του προσφυλούσιμων γέροντος συναντήσεις μου. Βεβαίως, με τα πόνου αφάτου και θλίψεως πολλής έβλεπον, κατά την τελευταίαν ιδίως διετίαν, τον αείμνηστον συν το χρόνο, ολοέν καταβαλόμενον, και αντελεμβανόμην, ως και πάσε ημείς, ότι το τέλος του ως ημέρε επλησίαζε. Και τι φυσικότερον, το θέμα της διαδοχής του ήγγιζε συχνάκι στην σκέψη μου. Παρά ταύτα, ουδέ και υπενιγμών ακόμη τι να έκαμα επ' αυτού εις τον μακαριστόν γέροντα. Θα σας το είπω. Εθεώρουν τούτο ως ασέβιαν προς αυτόν. Θα ήτον, όσα να του έλεγον, λοιπόν γέροντα, πεθαίνεις. Τι κάθεσαι. Φρόντιζε να μας βάλεις διάδοχον. Τούτο όμως το εθεώρουν ακόμη και ως ολιγοπιστίαν, αφενός μεν προς τον Κύριον, ως της δία του Αποστόλου Πέτρου μας υπεσχέθη ότι αυτό μέλη περί ημών και αφετέρου προς την Κυρίαν Θεοτόκον, έφορον ημών και προστάτην, η της μας λύει τα διάφορα προβλήματα της Ιεράς ημών Μονής και τα πλέον δύσκολα ή τυχόν ακανθώδη κατά τρόπων θαυμαστών». Άφησα λοιπόν το τούτο θέμα της του προσφυλούσιμων γέροντος διαδοχής εις τον Κύριον και την Παναγίαν μας. Επίστευον δε ακραδάντος ότι η αγάπη του αημνίστου δια την Ιεράν ημών αδελφότητα δεν θα έμενε ανενέργητος και επί του θέματος αυτού, πολύ δε περισσότερον ότι το Πνεύμα το Άγιον θα εφώτιζε τον αείμνηστον να πράξει το άριστον εν προκειμένου. Έτσι, αν και αρχικά την προβλημάτισε το νοερό της ηλικίας του προτινόμενου από τον Άγιο Πνευματικού, εν τούτης θεώρησε σωστό να υπακούσει στην εντολή του και με τη σύμφωνη γνώμη των αδελφών τον υποστήριξε στο υπεύθυνο έργο του. Εξομολογήθηκε σε εκείνον πρώτη από όλες τις αδελφές και με πνεύμα σεβασμού και μητρικής αγάπης συνεργάστηκε μαζί του στη διαπείμανση της αδελφότητας μέχρι την εκδημία της προς τον Κύριον. Όταν κατά την παραμονή της στη Ρόδο του απέστειλε εκ μέρους των αδελφών ένα ρολόι ως δώρο, του εξέθετε σε επιστολή της με ενθουσιασμό τις σκέψεις της για τον ρόλο του Πνευματικού Πατέρα ως εξής. «Ο Πνευματικός, συν το χρόνο, θα ρυθμίζει τους κτύπους του ωραίου σάρκινου ορολογίου και θα κατευθύνει τους σπαλμούς και πιο ψηλά σε εκείνον στον οποίο ανήκει η καρδία όλων μας. Δεν θα αφήσει ο νυμφαγωγός καμία καρδία να σταματά μέχρι σ' αυτού, αλλά θα την στέλει ως δώρον στον νυμφίον των ψυχών. Και η ευγενής αυτή και αγία καρδία θα είναι ηνωμένη μετά του νυμφαγωγού. Θα τον έχει ως στήριγμα, ως υποπόδιον, δι' να υψωθεί με τευκολίας και χαράς προς τον ωραίο κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, τον Κύριο ημών Ιησούν. Γράφω συγκινημένη, διότι θα οδηγείς προς εκείνον κάθε ευγενή και ευαίσθητον καρδίαν. Θα σταθώ ως εδώ που αισθάνομαι ευτυχής με τα καλά παιδιά του Χριστού μας». Το συναξάρι της εποχής μας, η γερόντισσα Ευστοχία, το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ, την Τετάρτη θα χωροστατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλώου κ. Νύφωνος. Στην 5η 11 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική διαλειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί με θεόρτος Εσπερινός. Στο ναό φυλάσσεται λείψανο του Αγίου. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί Ιερά Λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ Τρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως τις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Στο ναό υπάρχει παρεκκλήση από ονόματι του Αγίου Λουκά του Ιατρού και θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου καθώς και η εορτή της Παναγίας άξιον εστί με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση, στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός στον Κυρίως Ναό, στις 9 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την 5η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση, στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός τα εγκόμια, χαιρετισμοί και η παράκληση στον Άγιο Λουκά. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί λιτανία. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου, αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι, αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό και θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσου Χαϊδαρίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου, Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου, Οσίας Ξένης Νικαίας, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Σπυρίδωνο Σεγάλεο, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στις Ιερές Μονές, Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου που υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι της Παναγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ιατρού και παράλληλα τιμάται η εορτή της Συνάξεως της Παναγίας Άξιον Εστί. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού και τη εορτή της Συνάξεως της Παναγίας Άξιον Εστί οι Ιεροί Ναοί Κοιμήσεως Θεοτόκου Σταμάτας Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Εορτάζει επίσης και το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ανακάζης όπου φυλάσσεται λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στους προαναφερθέντες ιερούς ναούς θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 10 και 11 Ιουνίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 6.30 το απόγευμα, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7. Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη Μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας έως αύριο. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεόδωρο Στρατιλάτη και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου σήμερα στις 4 το απόγευμα και μέχρι τις 7. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός τηλέφωνο 210-4135-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως, ο www.imp.gr, τομέας νεότητα, για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Συνεχίζουν τη λειτουργία του στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, τα οποία καλούν τους μαθητές μικρούς και μεγάλους σε ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό ταξίδι που θα τους προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα απαραίτητα για την ολόκληρη πνευματική, ψυχική και σωματική καλλιεργιά τους και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ταλέντων τους. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στηρίζονται στην παράδοση και επενδύουν στο μέλλον. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλούν για περισσότερες πληροφορίες στο 210-4610-915. Η τιμή ακάρα του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιώς από 12 έως 15 Ιουνίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11.30 το πρωί στα πρόπυλα του ναού. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Οσίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 12.30 τα ξημερώματα. Εορτάζει επίσης επί τη εορτή του Αγίου Λουκά του Ιατρού το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίων Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 10 και 11 Ιουνίου. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Χανωτή. Σήμερα θα μας μιλήσει για τον Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, τον Λουκά, ιατρό. Έναν Άγιο ο οποίος αγαπήθηκε στην Ελλάδα, ξεκινώντας από εκείνο το πολύ καλό βιβλίο του Αγίου Αργολίδος. Και εμείς τον αγαπήσαμε έτσι όπως εκείνος αγάπησε το μαρτύριό του. Ήταν πιο δύσκολο βέβαια να αγαπήσει κανείς το μαρτύριο από το να αγαπήσει έναν Άγιο. Ωστόσο, αυτά συμβαίνουν και ο Θεός τον έφερε κοντά μας και στους Ρώσους και σε εμάς και είναι παγκόσμιος Άγιος. Και ο κύριος Γανωτής θα βρει έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως το συνηθίζει, να μιλήσει γι' αυτόν.

0: Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ζητήσουμε να μας μιλήσετε για έναν σπουδαίο άνθρωπο που δεν ήταν βέβαια ένας Άγιος της Ελλάδος, δεν είναι ένας Άγιος της Ελλάδος.
1: Είναι και της Ελλάδος. Τόσο που τον αγάπησαν οι Έλληνες.
0: Σωστά.
1: Και αφού η καταγωγή όλων των πραγμάτων, προσώπων και πραγμάτων είναι η αγάπη που δημιούργησε τον κόσμο, είναι και της Ελλάδος. Μην ξεχνάτε ότι ο Άγιος Λουκάς μη γεννήθηκε στο Ποντικάπαιον, ελληνική επικία της Μιλήτου από τον 6ο αιώνα.
0: Άρα κάτι βαστάνε οι ρίζες του.
1: Κάτι ελληνικό μέσα του.
0: Έτσι, μπράβο. Και τι ήταν αυτό που σας συγκίνησε τόσο πολύ να ασχοληθείτε με τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά, Αρχιεπίσκοπο Κριμαίας?
1: Εγώ διάβασα, δεν ήξερα τίποτε. Διάβασα τα βιβλία που έγραψε ο Άγιος Αργολίδος, ο Νεκτάριος, και κατασυγκινήθηκα. Γιατί, διότι αυτός ο Άγιος αντιμετώπισε πολύ κοντινά μας προβλήματα της πολύ κοντινής μας εποχής. Τα χρόνια δηλαδή που ζούσε ο παππούς μου ήταν τα χρόνια της δράσης του. Μέχρι τα χρόνια που είχα κάνει και οικογένεια εγώ, το 61 πέθανε, που γεννήθηκε και η δεύτερη κόρη μου, τότε πέταξε στον ουρανό, από το 1877. Λοιπόν, μου φύγε η στενοχώρια ότι χάλασε τόσο πολύ ο κόσμος που δεν βγάζει Αγίους. Βγάζει και παραβγάζει. Και μάλιστα Αγίους που αντιμετωπίζουν πολύ καινούργια προβλήματα, καινούργιους τρόπους με τους οποίους ο διάβολος πολεμάει τους Αγίους και δοξάζεται ο Θεός.
0: Έτσι, που τους πολεμάει σε αυτή την εποχή.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, την οποία ζούμε και εμείς και έχουμε ένα σωρό παράπονα και γκρίνιες.
1: Ναι, ναι. Θυμάμαι τον Άγιο μας, τον Γαβριήλ Τσάφο, που μας έλεγε με ενθουσιασμό τα βάσανα που περάσανε ως μικρασιάτες, και έλεγε κανείς, μα εμείς που δεν περάσαμε τα βάσανα είμαστε πιο ευτυχισμένοι από αυτούς. Εκείνος γελούσε πάντοτε με τόσα βάσανα. Αλλά και ο Άγιος Πορφύριος, που πήγε κάποιος και του παραπονέθηκε ότι τον κακομεταχειρίζεται η γυναίκα του, έβαλε τις φωνές, βρε χαζέ, του λέει, χαζέ, του λέει. Πάει να σε βάλει στον παράδεισο και εσύ διαμαρτύρεσαι. Δηλαδή, οι Άγιοι μας αποκάλυψαν ότι όλα τα βάσανα της ζωής, μα κάθε λογής βάσανα, είναι σπροξές, άγιες σπροξές του Θεού που μας πρόχνει προς τον παράδεισο. Ένας τέτοιος ήταν ο Άγιος Λουκάς, ο Συμφερουπόλεος. Και
0: αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος άνθρωπος, είχε προϋποθέσεις να γίνει αυτός που έγινε, κύριε Γανωτή?
1: Όχι, είχε ακριβώς τις αντίθετες προϋποθέσεις. Θυμάμαι από το βιβλίο που κυκλοφορήσαμε με τους βίους των Κελτών Αγίων, που μιλάει για την Άγια Γκομπνάτα Ιρλανδίας, η οποία είχε, λέει, ένα σπίτι χάλια που οι γονείς μαλώναν διαρκώς και ήταν η κατάσταση αφόρητη, και τόσκασε κρυφά από το σπίτι και πήγε και έγινε η Αγία Γκομπνάτα, η προστάτης των μελισσών της Ιρλανδίας. Αντίθετα δηλαδή από τις λογικές και παιδαγωγικές και φυσιολογικές ακόμα προϋποθέσεις. Το ίδιο και αυτό το παλικάρι που γεννήθηκε στο Ποντικάπαιον, έτσι το έλεγαν στα αρχαία χρόνια, δεν ξέρω τώρα πώς τη λένε την πόλη, της περιοχής εκεί, και ο πατέρας του ήταν Ρωμαιοκαθολικός, αλλά ευσεβής. Δεν είχε όμως πρωτοβουλία να τραβήξει τα παιδιά του στο δικό του δόγμα. Ευτυχώς. Η μάνα του ήταν ορθόδοξη, φιλάνθρωπη πολύ, αλλά δεν εκκλησιαζότανε. Γιατί μια φορά είδε δύο παπάδες να μαλώνουν και σοκαρίστηκε τόσο πολύ που δεν ήθελε να ξαναπατήσει στην εκκλησία. Και είχε και από τις δύο μεριές των γονιών του προϋποθέσεις αρνητικές. Φτωχοί οι γονείς του και ο πατέρας του δημόσιος υπάλληλος, αφού απέτυχε ως φαρμακοποιός. Και αυτό το παιδί βρέθηκε μέσα στην χειρότερη εποχή για τη ρωσική διανόηση και ρωσική ιστορία, γιατί ήταν η εποχή που τα πράγματα ορίμαζαν προς την έκρηξη της επανάστασης της Οκτωβριανής και η διανόηση και οι διάφορες φιλοσοφίες και οι αιρέσεις οι πολλές έκαναν θράψη. Και επιπλέον για τον Άγιο μεγάλον ανατόμο γιατρό Λουκά, που λεγότανε Βαλεντίνος τότε, είχε ταλέντο στη ζωγραφική και παράλληλα με το γυμνάσιο παρακολουθούσε και μαθήματα στη σχολή καλών τεχνών και αρίστεψε, πήρε και βραβείο και πήγε και ένα χρόνο στο εξωτερικό για να συμπληρώσει σπουδές στη ζωγραφική. Αλλά στάθηκε κάποια στιγμή και ευτυχώς στη μέση του δρόμου και έλεγε να κάνω κάτι στη ζωή μου που να μου αρέσει ή να κάνω κάτι που να ωφελήσω τον κόσμο. Γιατί? Διότι περνώντας μέσα από την ύπαιθρο της Ρωσίας έβλεπε την αθλειότητα με την οποία ζούσανε οι μουζίκοι, έτσι τους λέγανε τους φτωχούς χωρικούς, αθλειότητα, και μάλιστα υπέφεραν ιδιαίτερα από τραχώματα από τα οποία κατέληγαν στην τύφλωση και έβλεπες πολλούς τυφλούς και έλεγε κανείς τι γίνεται εδώ, σε πόση αθλειότητα ζουν αυτοί οι άνθρωποι και καταφεύγουν για να παρηγορηθούν στη βότκα και να έχουν και πολλά παιδιά και να είναι όλα πεινασμένα και δυστυχισμένα. Οπότε τον κέρδισε η αγάπη των ανθρώπων. Είδατε ότι δεν μπορεί κανείς να αγαπήσει τον Θεό αν δεν αγαπήσει τους ανθρώπους, και αντίστροφα, αν δεν αγαπήσει τον Θεό δεν μπορεί να αγαπήσει τους ανθρώπους. Και πάει και γράφεται στην ιατρική σχολή, όλοι απορρίσανε, γιατί αυτός στα μαθηματικά και στη φυσική και στη χημεία δεν ήταν ικανός. Δεν του άρεσαν καθόλου. Και όταν ακόμα αρίστευσε στην ιατρική σχολή και όλοι έβλεπαν ότι αναδύεται ένα αστέρι της επιστήμης, εκεί στη χημεία λόγω χάρη είχε βαθμό μέτρια, ενώ στα άλλα είχε όλα άριστα. Λοιπόν, με αυτές τις αντίθετες προϋποθέσεις ξεκινάει την καριέρα του το παλικάρι, με στόχο όχι το να γίνει επιστήμονας καριέρας και να γράφουν γι' αυτόν τα περιοδικά ότι υπήρξε μεγάλος γιατρός, αλλά για να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο.

0: δεν μπορεί ένας άνθρωπος, και γι' αυτό μένουμε κατάπληκτοι, φαίνεται ότι επάνω του ενήργησε το Άγιο Πνεύμα με τρόπο πλούσιο. Δηλαδή έπεσαν επάνω του χύμαροι του Άγιου Πνεύματος. Και θα σας πω μια απόδειξη. Όταν πήρε πανηγυρικά το πτυχίο του και οι δάσκαλοι του έμειναν, ας πούμε, κατάπληκτοι από την ευχέρεια με την οποία εξελίχθηκε σε έναν σπουδαίον ανατόμων και τον ανακήρυξαν καθηγητή της ανατομίας στο Πανεπιστήμιο, μέχρι που του είπε ο δάσκαλος ότι εγώ τώρα, παιδί μου, λέει, βλέπω ότι εσύ είσαι ανώτερος από μένα, γιατί εγώ ξέρω γενικά την επιστήμη, εσύ ειδικά πάνω στον τομέα που διάλεξες είσαι ανώτερος από μένα. Λοιπόν, αυτός ο νέος ήταν αντικείμενο ζήλιας, θαυμασμού και ζήλιας, με την καλή ίσως και με την κακή έννοια, των συναδέλφων του, και του κάνουν την ερώτηση: ποια σταδιοδρομία θα επιδιώξετε, κύριε Βόινο, τον λέγανε Βαλεντίν. Και εκείνος τους απάντησε: θέλω να γίνω, λέει, δημογιατρός. Δημογιατρός, δηλαδή με ένα βαλιτσάκι εργαλεία να γυρίζω στα χωριά και να γιατρεύω αρρώστους. Δεν επίστευε δηλαδή ότι υπάρχουν περιπτώσεις ασθενειών, υπάρχουν πάσχοντες άνθρωποι, και ήθελε να δει τα προσωπάκια των ανθρώπων αποθλιμμένα και τρομαγμένα για τη μοίρα τους να ξυπνάνε από το χειρουργικό τραπέζι χαρούμενοι και δοξάζονται στο Θεό. Και όλοι μια κατάπληκτη, πάλι πετάει μια τέτοια καριέρα που του προσφέρονταν τα πανεπιστήμια, τα πάντα ανοιχτά μπροστά του. Ναι. Και δεν ήταν μόνον αυτά. Αν ήταν μόνον αυτό, θα ήταν λίγο για τον Άγιο Λουκά.
1: Είπατε ότι είχε πάρα πολύ έντονη, έτσι, την λήψη του Αγίου Πνεύματος, έλαβε το Άγιο Πνεύμα και έτσι μπόρεσε να προχωρήσει. Αυτό γιατί έγινε, κύριε Γανωτή? Ενώ, ας πούμε, θα έλεγε κανείς, εμείς οι υπόλοιποι που ζηλεύουμε, γιατί δεν έγινε και σε μας?
0: Καλέ, πώς δεν έγινε?
1: Α.
0: Κανείς όταν τα ζει τα πράγματα, του δίνει ο Θεός τρόπο να μην ξυπαστεί. Αλλά στον καθένα δίνει μια δόση του Αγίου Πνεύματος για την οποία δεν πρέπει να αμφιβάλλει. Αρκεί να τη θέλει. Αυτός την ήθελε. Ξεκίνησε με το να θέλει, χωρίς να ξέρει ότι και αυτό ακόμα του το χάρισε το Άγιο Πνεύμα, αλλά και εξελίχθηκε πέρα από εκεί που φανταζότανε. Διότι ξεκίνησε ως ανατόμος, αλλά είδε μετά αυτό το δυστύχημα των τυφλών φτωχών ανθρώπων που τυφλώνονταν από τραχώματα, και παρακολούθησε σαν μεταπτυχιακά, θα λέγαμε, μαθήματα οφθαλμολογίας, και διέπρεψε στην ανατομία με την οποία θεράπευε και μάτια των ανθρώπων, αλλά και όλες τις άλλες ανάγκες της ανατομίας. Λοιπόν, του χάρισε ο Θεός αυτή τη χάρη, γιατί ήθελε να παρηγορήσει τον βασανισμένο λαό του. Γιατί αυτός ο λαός υπέφερε και πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση, που δεν ήταν τόσο πολύ καλύτερη, αφού και τότε κάποιοι ισχυροί τσάροι και βογιάροι λιμένονταν τη ζωή του λαού, αλλά πολύ περισσότερο με την Οκτωβριανή Επανάσταση, που ανατράπηκαν τα πάντα και οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι και οι άρρωστοι περισσότερο και οι άνθρωποι, οι αδικημένοι, πιο αδικημένοι. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κατάσταση

0: έδωσε σε ανθρώπους σαν τον Άγιό μας, οι οποίοι σκόρπισαν παρηγοριά και καλό παράδειγμα.
1: Και είχα ρωτή, στον Ρώσο-Ιαπωνικό πόλεμο υπηρέτησε έτσι ως στρατιώτης.
0: 1905,
1: ναι.
0: Εδώ το λέω ότι αυτός ήθελε να είναι εκεί, στο Κίεβο, ξέρετε, στην Ουκρανία ανήκε η περιοχή του. Σε αυτήν ήθελε να κινείται. Εκεί άλλωστε γνώρισε και την σύζυγό του, την Άννα, που ήταν νοσοκόμα του Ερυθρού Σταυρού εκεί και έκανε οικογένεια. Κι όμως είπε, θέλω να πάω να βοηθήσω το στρατό μας. Και πήγε στην Ανατολή, στα βάθη της Ανατολής.
1: Ενώ είχε την οικογένειά του.
0: Στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Και εκεί έκανε θαύματα, γιατί εκτός που εχείριζε τραύματα από την αυγή μέχρι τα μεσάνυχτα, σχημάτισε και επιστημονικές, ας πούμε, μεθόδους με τις οποίες διευκόλυνε την ίαση των τραυμάτων, ιδίως αυτά που έβγαζαν πίον. Ναι. Και πραγματικά τον εξετίμησαν. Πλην όμως αυτός ήταν χριστιανός και δεν ήταν χριστιανός του γλυκού νερού σαν και εμάς, αλλά δεν ήθελε να κάνει τίποτε χωρίς να πηγαίνει μπροστά η Παναγία. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση η Οκτωβριανή, εργαζότανε μεν στα νοσοκομεία ως γιατρός, αλλά έτυχε τότε, τι έτυχε, είναι δυνατόν να έτυχε, τέλος πάντων το λέμε εμείς ανθρώπινα, να τον πείσει ο Αρχιεπίσκοπος εκεί κάτω στην Ταρσκέντη που ήταν, να τον πείσει να γίνει ιερέας. Ναι. Και δέχτηκε να γίνει ιερέας. Και ύστερα να γίνει μοναχός. Και δέχτηκε να γίνει μοναχός, γιατί είχε πεθάνει η γυναίκα του από φυματίωση, η πολύ αγαπημένη του Άννα. Λοιπόν, και ήταν με 4 παιδιά, καταλαβαίνετε, μοναχός, ιερέας, γιατρός, με 4 παιδιά που ήταν ορφανά από μάνα, αλλά επειδή είχαν αρχίσει και οι διωγμοί και τον καλούσανε και τον φυλακίζανε και τον ανακρίνανε και τον εξορίζανε και του κάνανε βασανιστήρια κτλ. Ποιος θα κοίταζε τα παιδιά του? Βρέθηκε μια καλή γυναίκα, η οποία, μια χείρα ενός στρατηγού, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στην ανατροφή των παιδιών του. Τα ανέλαβε χωρίς να έχει καμία σχέση προσωπική με τον Άγιο. Και τα μεγάλωσε τα παιδάκια και του προτείνει ο Αρχιεπίσκοπος εκεί να γίνει επίσκοπος Ταρσκέντης και Τουρκεστάν. Λέει, ξέρεις τι θα πει ο κόσμος, επειδή βλέπει την ξένη γυναίκα που προσέχει τα παιδιά μου, θα βγάλουν κουτσομπολιά, λέει. Και λέει, μη σε νοιάζει, λέει, ο Θεός θα τα κανονίσει όλα. Να, οι άνθρωποι οι οποίοι αναθέτουν τις δυσκολίες από όπου και αν προέρχονται στην πρόνοια του Θεού, και γίνεται και επίσκοπος Ταρσκέντης και Τουρκεστάν, δρά μέσα στα νοσοκομεία με τόση επιτυχία που όλοι θαυμάζουν, και όλες τις δύσκολες περιπτώσεις που φέρναν μέσα στα νοσοκομεία τις δίνανε σε αυτόν. Και αυτός ήθελε, όταν ξεκινούσε την εγχείρησή του, πρώτο να κάνει την προσευχή του, δεύτερον να κρεμάσει μια εικονίτσα της Παναγίας εκεί πάνω από το χειρουργικό κρεβάτι, το τραπέζι που το λέγανε, το χειρουργικό, και να φοράει και το ράσο του κάτω από το μανδύα αυτών των χειρουργικών, το ιατρικό που φοράει. φοράν και τώρα έναν πράσινο οι χειρούργοι, έπρεπε να έχει το ράσο του. Και ξέσπασε εναντίον του πόλεμος μεγάλος. Προσπάθησαν να τον εξοντώσουν. Ανακρίσεις, φυλακίσεις. Οι ανακρίσεις να κρατάνε ας πούμε 10-17 μέρες. Να μένει άγρυπνος και να αλλάζουν οι ανακριτές γιατί δεν αντέχανε. Αλλά αυτόν τον είχαν πάντοτε έτσι και να προσπαθήσουν να τον πείσουν να ομολογήσει ότι είναι εχθρός του λαού και ότι συνεργάζεται με τους ξένους εναντίον του κράτους, εναντίον του Στάλιν, ότι ήθελαν να δολοφονήσουν τον Στάλιν και τα λοιπά και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε. Και αυτός όταν κατάφερνε να βγαίνει από τις φυλακές για λίγο καιρό τρέχει στα νοσοκομεία. Ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 40 και θεράπευε αρρώστους από τον άλλον πόλεμο, δηλαδή από την Ανατολή στη Δύση, και να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να τον έχουν στο τουφέκι, δηλαδή έτοιμοι να τον δολοφονήσουν, να τον εκτελέσουν, και να περνάει από δικαστήρια όπου δεν γλίτωνε κανένας από αυτά τα δικαστήρια και να γλιτώνει από θαύματα του Θεού, και μετά πάλι να φτάνει να γίνει γιατρός ακόμα και στην οικογένεια του Στάλιν.
1: Αυτό κι αν είναι τραγική ηρωνία.
0: Από αυτόν ξεκινούσε ο διωγμός του. Και με καλοσύνη, με αγάπη, με τη χαρά όταν έβλεπε τον άνθρωπο να γίνεται υγιής, τον ασήκωτο πόνο όταν έβλεπε τον άνθρωπο να καταλήγει, και ανάμεσα στους διωγμούς που σκεφτείτε ότι τον βάζανε να δουλεύει στα νοσοκομεία και να είναι η κορυφή των ιατρών που αναλάμβανε τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, και συγχρόνως λέει επειδή ήταν κρατούμενος εκείνη την περίοδο, δεν του δίνανε τροφή. Έπρεπε να τρέξει να βρει πού ήταν η φυλακή, πού να βρει, πού να διάσει. Και του δίνανε ένα δωματιάκι σε ένα στενό εκεί που δεν τον έβλεπε άνθρωπος, και έπρεπε να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους οι νοσοκόμες κρυφά, να πάνε να του περάσουν μέσα από το παράθυρο ένα πιατάκι φαΐ να φάει. Χωρίς μισθό, χωρίς τίποτε.
1: Χωρίς τίποτα.
0: Και να ξέρει ότι έχει 4 παιδιά που περιμέναν από αυτόν. Αυτή η καλή γυναίκα, η Σοφία, που είχε το όνομά σου, δούλευε και αυτή στα νοσοκομεία και με το μισθό της συντηρούσε τα παιδιά του. Που ήταν άσχετα από συγγένεια μαζί.
1: Ακριβώς. Μεγάλη θυσία της και εκείνη.
0: Τι κάνουν οι σοφίες.
1: Τι κάνει ο Θεός μέσα από τις σοφίες. Κύριε Γανωτή, δεν διαμαρτυρήθηκε αυτός ο άνθρωπος ποτέ άραγε? Ποιος να ξέρει.
0: Ξέρετε πότε διαμαρτυρήθηκε? Κάποια φορά μετά από πολλές εξορίες που τον στείλε μέχρι το Βόρειο Πόλο στους 40 βαθμούς κάτω από το μηδέν, που πάγωναν τα πάντα, κι όμως και εκεί έκανε εγχειρήσεις χωρίς εργαλεία, εγχειρήσεις με σουγιά. Ούτε κτηνίατρος δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Και να είναι επιτυχές οι εγχειρήσεις του και να αφήσει. Μετά από αυτά βρέθηκε κάπου εκεί πάλι στην περιοχή της πατρίδας του, αλλά περιφρονημένος και πεταμένος στο περιθώριο και προδομένος από συναδέλφους για αυτό, και βλέποντας με απογοήτευση την κατάσταση της Ρωσικής Εκκλησίας που είχε ας πούμε χάσει τον έλεγχό της, και τότε παραπονέθηκε και είπε: γιατί Κύριε μας βλέπεις σε αυτό το χάλι και μας εγκαταλείπεις. Δεν είχε όμως πληροφόρηση ότι εκείνη την ώρα ήταν το ίδιο με τον Χριστό μας επάνω στο Σταυρό, όταν είπε Θεέ μου είναι τι με εγκατέλειπες. Αλλά ο Χριστός του εμίλησε γρήγορα ότι είναι κοντά του. Δεν είπαμε ότι τον προχείρησαν επίσκοπο Ταυκέντης και Τουρκεστάν και μετά έγινε, τον έκανε ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος, βέβαια έγιναν όλα αυτά, έγινε αρχιεπίσκοπο Συμφεροπόλεως και Κρυμαίας. Συμφερόπολης, ελληνική πόλη με Έλληνες, τους οποίους αργότερα ο Στάλιν το 55 περίπου τους έδιωξε από την Συμφερόπολη και άφησε μόνον Ρώσους. Έδιωξε όλες τις εθνότητες που κατοικούσαν εκεί, Τούρκους, Γιουρούκους, Αρμένιους, Γερμανούς, όλους. Έκανε εθνοκάθαρση. Είδατε από πότε είχε βάσανα αυτή η περιοχή?
1: Πόσο όχι.
0: Από τότε είχε βάσανα. Λοιπόν, και τότε ανέλαβε με ζήλο ως αρχιεπίσκοπος, που την λέγανε τότε Ταυρίδα την περιοχή, από τα αρχαία χρόνια, τους Ταύρους, η Φυγένεια, η Ενταύρης που λέμε. Λοιπόν, και είδε την Εκκλησία να κινδυνεύει από την αποθάρρυνση, τη ραθυμία και τη διαφθορά του κλήρου. Και ο κόσμος να μην ξέρει να κάνει το σταυρό του, να αφήνουν τις εκκλησίες έρημες, όσες δεν εγκρέμιζε το καθεστώς. Και μάζεψε τους ιερείς και τους συγκρότησε. Και τότε είπε εκείνο το μεγάλο λόγο. Λέει, μην κατακρίνετε κανέναν, ιδιαίτερα δε μην κατακρίνετε ιερείς. Είναι μεγάλη αμαρτία. Και αυτός που ήταν στη ανάγκη, δηλαδή ήταν στην πρόκληση να κατακρίνει ιερείς, τους μάζεψε, τους συμβούλεψε, τους ετώνωσε και έκανε και έγινε αυτό που λένε ότι ο ιερέας είναι φωτιά. Ήταν φωτιά. Και ανόρθωσε την εκκλησία στις περιοχές αυτές, ιδιαίτερα στη Συμφερόπολη που ήταν η έδρα του, που σκεφτείτε ότι ο καθεδρικός ναός της Συμφερόπολης που είναι της Αγίας Τριάδος, ήταν ναός των Ελλήνων της Συμφεροπόλεως. Και αυτός ήταν ο καθεδρικός του ναός. Και από εκεί μέσα εξαπέλυε τα κηρύγματά του, έκανε χιλιάδες κηρύγματα, με τα οποία αντιστάθηκε στη σοβιετική λύσα εναντίον της Εκκλησίας, που έκανε μαρτύρια πραγματικά. Δηλαδή στους ιερείς δεν έδιναν δελτία για να μπορούν να πάνε να ψωνίσουν. Οπότε τους καταδίκαζαν σε θάνατο αυτούς και τις οικογένειές τους. Και αναγκάζονταν οι ιερείς να χωρίσουν τις πρεσβυτέρες τους, να βρεθούν κατά νόμον οι πρεσβυτέρες χωρίς τον άντρα τους, για να μπορούν να παίρνουν τρόφιμα να τρώνε, να μην πεθάνουν από την πείνα. Το πεθάνουν από την πείνα, εμείς το λέμε μεταφορικά, αλλά εκεί συνέβαινε
1: έτσι,
0: κυριολεκτικά. Και βρέθηκαν περιπτώσεις να είναι παπάδες, ντυμένοι κουρέλια, όπως και ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπός μας ήταν ντυμένος με μπαλωμένα ράσα και ήταν αρχιεπίσκοπος. Ναι, να ζητιανεύουν οι παπάδες έξω από την εκκλησία, γιατί ήταν στα όρια του θανάτου από την πείνα. Και έπρεπε όλα αυτά να τα διασώσει και να βρει τρόπους να πάρουν πάνω τους οι παπάδες και ο λαός. Και ο λαός που είχε σχεδόν εγκαταλείψει τις εκκλησίες άρχισε να γεμίζει τους ναούς και να λυσάει εναντίον του η ρωσική, η σοβιετική εξουσία και να τον συλλαμβάνει μία φορά, δυο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε φορές, να τον στέλνει εξορία στη Σιβηρία, στους 40 βαθμούς κάτω από το μηδέν, και να ξαναγυρίζει πάλι. μέχρι. Παρόλα αυτά, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, επειδή έκανε πολύ σπουδαία δράση και συγχρόνως έγραφε και συγγράμματα ιατρικά, τα οποία άφηναν έκθαμβους τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο και φτάνανε, ας πούμε, στα 60.000 αντίτυπα να πουλούνται. Ναι, και να μεταφράζονται στο εξωτερικό. Ο Στάλιν του έδωσε το βραβείο Στάλιν. Σκεφτείτε, ο κυρίως καταδιωκόμενος με χίλιους εξευθυλιστικούς τρόπους γιατρός και αρχιεπίσκοπος Λουκάς πήρε το βραβείο Στάλιν για τις επιστημονικές του επιδόσεις, χωρίς να αναφέρεται μέσα ότι ήταν και αρχιεπίσκοπος. Ενώ ο ίδιος επέμενε και έλεγε σε όλα τα γράμματα τα έγραφα κάτω επίσκοπος ή αρχιεπίσκοπος Σιφεροπόλεως, και ήθελε πάντοτε να αναφέρεται και στα βιβλία του ο τίτλος του αρχιεπισκόπου και επέμενε σε αυτό, και αυτό ενοχλούσε πάρα πολύ τις αρχές. Παρόλα αυτά όμως αναγκάστηκαν να τον αναγνωρίσουν ότι ήταν η κορυφή της επιστήμης στον κόσμο ολόκληρο. Να τι κάνει το Άγιο Πνεύμα, κυρία Σοφία.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αλλά μέσα σε πάρα πολλά βάσανα, στις πιο βαριές φυλακές, να πρέπει να καθαρίζουν τις βρώμικες φυλακές με τα χέρια τους, ούτε σκούπες δεν τους δίνανε, για να κοιμηθούν στο πάτωμα, σε δωμάτια για 25 άτομα να είναι 140 μέσα, και να πρέπει, λέει, για να βγει να πάει στην τουαλέτα έπρεπε να πατάει πάνω σε κοιμισμένους συγκαταδίκους του. Αυτός ο βραβευμένος με το βραβείο Στάλιν. Και αναγκάστηκε η πολιτεία, η σκληρότερη που βρέθηκε στον κόσμο μετά τους διωγμούς του Νέρονα, αναγκάστηκε να τον αναγνωρίσει. Και ο Θεός, που τον έβλεπε να βασανίζεται, του πλήρωνε τα βάσανά του με την άνοδό του την επιστημονική. Και ο καημός του ήταν τα ορφανά παιδιά του, που ήταν ορφανά και από μάνα και από πατέρα. Αλλά το βραβείο Στάλιν συνοδεύονταν και με μια επιταγή 250 νομίζω χιλιάδων ρουβλίων, ένα ποσό τεράστιο που ένα μικρό κομμάτι κράτησε και το έστειλε στα παιδιά του από φιλότιμο που τα τάιζε μια ξένη γυναίκα, και τα άλλα τα έδωσε, λέει, για τα ορφανά του πολέμου. Αυτός που δεν είχε ράσο να φορέσει και του λέγανε να σας φτιάξουμε ένα ράσο. Όχι, λέει, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που πεινάνε και εγώ θέλω ράσο, ας είναι μπαλωμένο. Και με μπαλωμένα ράσα, με μπαλωμένα παπούτσια κυκλοφορούσε ο αρχιεπίσκοπος Σιφεροπόλεως και
1: Κρυμαίας. Και ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σπουδαίος Άγιος, και πολύ χαιρόμαστε που ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος τον έκανε γνωστό και στην Ελλάδα.
0: Τον έκανε γνωστό.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Πήγε με νέους των Θηβών από το πνευματικό κέντρο, από την κίνηση της Θήβας, πήγανε και περπατήσανε στα μέρη που είχε πάει και ο αρχιεπίσκοπος, αλλά όχι μέσα στο χειμώνα, αλλά σε καλοκαιρινή εποχή, και είδανε τι μαρτύρια πέρασε και τι αποστάσεις χιλιάδων χιλιόμετρων έκανε με έλκυθρα, είτε με ζώα, είτε με τα πόδια, είτε με καράβια στα ποτάμια, τιμωρούμενος διαρκώς και ευεργετώντας διαρκώς. Αυτό είναι το μήνυμα που μας αφήνει ο Άγιος. Να τιμωρείται διαρκώς και να ευεργετεί διαρκώς. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να διαπιστώσουμε την μεγάλη αγιότητά του σε ένα γράμμα που έγραφε στο γιο του τον μεγαλύτερον. Για σκεφτείτε ότι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση έπρεπε να σκέφτεται και τα τέσσερα παιδιά του, τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Λοιπόν, που μεγαλώνανε και μάθαινε ότι τα διώξανε από τα σχολεία επειδή ήταν παιδιά ενός, ας πούμε, κακούργου, ανεπιθύμητου στο καθεστώς, και δεν τα αφήνανε να γραφούν στο πανεπιστήμιο. Και με μεσολάβηση ανθρώπων, προσώπων δηλαδή, ναι, να μπορέσουν να βγάλουν τα πανεπιστήμια και να σπουδάσουν τα παιδιά, και μετά έχει και γόνια και να μην τα βλέπει. Εγώ χάρηκα που πήγα και είδα τη δυσεγγονή μου πριν λίγες μέρες στο Βόλο. Αυτός δεν είχε τη χαρά να δει τα μικρά του, τα εγγόνια του. Παρακάποτε σε κάποιο διάλειμμα των διώξεών του πέρασε, χαιρέτησε τους γονείς του στο Κίεβο, στα περίχωρα του Κίεβου, χαιρέτησε τα παιδάκια του, τα φίλησε και πάλι έπρεπε να φύγει. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος, και είπε λοιπόν, έγραφε στο γιο του αυτό το χαρακτηριστικό που πρέπει να μας μείνει: αγάπησα το μαρτύριό μου. Άλλο το να αντέξεις το μαρτύριό σου, άλλο το να έχεις υπομονή και να πεις Θεέ μου, αφού μου το έδωσες, τι να κάνω. Και άλλο να το αγαπήσεις το μαρτύριο, δηλαδή να το ζητήσεις. Και μου θυμίζει το Ευαγγέλιο που, για το οποίο έκανα και κήρυγμα, που είπε ο Χριστός «δόξασόν σου τον Υιόν». Και το «δόξασόν σου τον Υιόν» που είπε στον πατέρα του ο Χριστός, εννοούσε «αξίωσέ με να ανέβω στο σταυρό, να τρέχουν τα αίματά μου και να είμαι καρφωμένος, να πεθάνω στο σταυρό». Και αυτό ήταν η δόξα του Χριστού. Αυτή τη δόξα ζήτησε και την αγάπησε. Έτσι και ο Άγιος Λουκάς αγάπησε το μαρτύριό του, που αποκορύφωμα του μαρτυρίου του ήταν να αντιμετωπίζει κακίες διαφθορές μέσα στους κύκλους της Εκκλησίας, που οι Σοβιετικοί φτιάξανε μια ψεύτικη εκκλησία με ψευτοπαπάδες, οι οποίοι
1: πράγματι, ναι,
0: στην αίτησή τους για διορισμό έπρεπε να δηλώσουν ότι είναι άθεοι. Καταλαβαίνετε, και προσπαθούσαν να καταλάβουν τις εκκλησίες και καταλαμβάνανε τις εκκλησίες των Ορθοδόξων, αλλά δεν πήγαινε κανένας να πατήσει μέσα και έμειναν άδειες. Και όπου μαθαίνανε ότι πήγαινε ο Άγιος Λουκάς να λειτουργήσει έξω στα νεκροταφεία που ήταν χιλιόμετρα μακριά, ναι, γέμιζε ο κόσμος τις εκκλησίες και λυσούσαν οι αντιδραστικοί της εκκλησίας, εκπρόσωποι της εξουσίας, και προσθέταν βασανιστήρια στον Άγιο. Κάποτε δεν είχε πού να εκκλησιαστεί και έβγαινε έξω στο δάσος, κοντά σε ένα κομμένο κορμό ακουμπούσε τα Άγια χέρια του και προσεύχονταν. Το μάθανε από την Κονσομόλ και τότε πήγαιναν και λερώνανε, βάζανε βρωμιές επάνω στο ξύλο αυτό, γύρω γύρω χαλούσαν τον τόπο, σκάβανε, βάζανε πέτρες και τα λοιπά, για να τον εμποδίσουν να προσεύχεται. Και η προσευχή του Αγίου ήταν για αυτούς που τον εμποδίζανε, για αυτούς που λερώνανε τον τόπο της προσευχής. Και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος τον αγάπησε. Τον αγάπησε. Και όταν πια μετά το 55, το 61 έπεθανε, άρχισε να τυφλώνεται και τελικά τυφλώθηκε τα τελευταία 5-6 χρόνια, ήταν τελείως τυφλός. Ο κόσμος τον αγάπησε πολύ περισσότερο και όλοι λασταρούσαν να πάνε να λειτουργήσουν κοντά του, να τον βοηθήσουν και να πάρουν τη χάρη του. Και όταν έφτασε η ώρα που ξάπλωσε στο κρεβάτι το επιθανάτιο, να μαζευτεί όλη η Σιφερούπολη και να λαχταράει να τον δει, Και όταν έμαθαν ότι πέθανε και χτύπησαν οι καμπάνες, το κράτος, το καθεστώς, το 61 ήταν αυτό, το καθεστώς δεν ήταν πολύ μακριά, ήταν η χρονιά που γεννήθηκε το δεύτερο παιδί μου εμένα, για σκεφτείτε τόσο κοντά μας. Λοιπόν, απαγόρευσε την τελετή όπως την ήθελε ο κόσμος. Ήθελε μέσα σε 3 λεπτά από το κρεβάτι του που ήταν νεκρός να βρεθεί στο κημητήριο και να ενταφιαστεί και να μην γίνει καμιά εκδήλωση. Αλλά ήταν τόσο πολύς ο κόσμος που τα 3 λεπτά που του παρεχώρησε το καθεστώς γίνανε 3,5 ώρες. Η τελετή κράτησε 3,5 ώρες με τον κόσμο να κλαίει. Και η εξουσία έβαλε λεωφορεία, λέει να σας πάμε με τα λεωφορεία για να μην φαίνονται στον δρόμο από τις φωτογραφίες που βγάζανε οι ξένοι. Τόση κόσμος ηρωή και να πέσουν οι γυναίκες μπροστά στα λεωφορεία για να τα εμποδίσουν να προχωρήσουν. Καταλάβατε, όπως και όταν πήρε τη μετάθεση από την Ταυσκένδη για να φύγει. Λοιπόν, αυτό εφάρμοσε και αυτός ο Άγιος μας και μας έδωσε αυτό το παράδειγμα, το μεγάλο παράδειγμα, την κατάκτηση του ουρανού μέσα από τα βάσανα, την άρνηση κάθε παράπονου, όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος. Δεν είναι, λέει βρε αμαρτία, να αντιδράς και να βρίζεις και να διαμαρτύρεσαι. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι ακόμα, λέει, και το να έχεις παράπονο. Και αυτό αμαρτία είναι. Λοιπόν, αυτά τα εφάρμοσαν. Βλέπετε ότι οι Άγιοι επικοινωνούν μεταξύ τους μυστικά. Γιατί όλους τους ενώνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Κύριε Γανωτή, όταν υπάρχει ένας ποιμένας τέτοιος, συμβαίνουν πραγματικά κοσμογονικές πρωτοχριστιανικές καταστάσεις.
0: Πράγματι. Πράγματι. Αλλά ξέρετε πότε μας δίνει τέτοια χάρη πνευματικών ηγετών ο Θεός? Όταν υποφέρουμε πολύ. Εκείνη την εποχή υπήρξαν πολλοί που γίνανε μπράβοι του καθεστώτος και συλλαμβάνανε ανθρώπους αδιακρίτως και τους δικάζανε με νόμους που φτιάξαν οι ίδιοι και τους τουφεκούσανε. Αυτά μας τα γράφει και Σολτζενίτσιν στο Αρχιπέλαγος Γκουλάκ. Αλλά τα ξέρουμε και από άλλες πηγές, πολλές. Λοιπόν, και σε έναν τόσο βασανισμένο λαό που όμως αντιστέκονταν και ήξερε να κάνει την προσευχή του και ήξερε να κάνει το σταυρό του και κρατούσε την αγάπη του για την Εκκλησία, και όταν έβλεπε αληθινούς κληρικούς, όχι αυτούς που έφτιαξε με τη λεγόμενη ζωντανή Εκκλησία του κράτους για να διαλύσει την Εκκλησία, ναι, όταν έβλεπε τέτοιους γέμιζε τις Εκκλησίες παρά τις συλλήψεις.
1: Έτσι.
0: Παρά τις διωγμούς, οι οποίοι κράτησαν, ξέρετε, και πολύ μετά την κοίμηση του Αγίου, μέχρι το 80 περίπου. Μάλιστα, όταν ήταν ο τελευταίος μεγάλος Στάλιν, σαν Στάλιν, ο Χρουστσόφ, ενώ άνοιξε τα στρατόπεδα και ελευθέρωσε πολλούς κρατουμένους, αύξησε την δίωξη της Εκκλησίας. Και ο λαός που παρόλα αυτά έμεινε πιστός στην Εκκλησία, αυτός άξιζε. Και ο Θεός πήρε χούφτες χαρίσματα και τα έδωσε πάνω στους ιερείς του, στους αρχιερείς του, με τις οποίες δωρεές του, θα έλεγε κανείς ότι θεράπευε το κακό που βάραινε πάνω στους ώμους του λαού, στις πλάτες του λαού.
1: Κύριε Γανωτή, μια ευχή για να κλείσουμε προς όλους μας. Έτσι, για να έχουμε την ευχή του Αγίου Κρυμαίας.
0: Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η Εκκλησία όταν διώκεται τότε θριαμβεύει. Γκρεμίσανε το άγαλμα του Στάλιν στη Σιφερόπολη και πάνω εκεί στήσανε χάλκινο άγαλμα, θα λέγαμε, του Αγίου Λουκά. Ο κόσμος μέσα στη Ρωσία και τώρα χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον κόσμο σπέβδουν. Και όταν, τι να πει κανείς, έγιναν, που ανοίξαν τον τάφο και βρήκαν τα οστά του, βρήκαν μερικά όργανα, την καρδιά και κάτι άλλα όργανα εσωτερικά, να μένουν έτσι, πετρωμένα, χωρίς να λιώσουν. Και ένα τέτοιο κομματάκι από την καρδιά του Αγίου το χαρίσανε στην ελληνική αποστολή που πήγε με τον Άγιο Αργολίδος και το έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Άρα είμαστε αδικαιολόγητοι για κάθε ραθυμία, για κάθε κακία μας, για κάθε τεμπελιά μας. Δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε για τέτοια. Ούτε αυτός ήταν για τέτοια. Κι όμως έγινε, γιατί προσεύχονταν. Και εμείς, παρακαλώ πολύ, πρώτα τον εαυτό μου, τον τεμπέλη, και ύστερα όλους, να προσευχόμαστε περισσότερο για να πλησιάσουμε περισσότερο τη χάρη, τη δόξα και την παραδεσένια μακαριότητα του Αγίου Λουκά του ιατρού.
1: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε και σήμερα.

χωρίς παράπονο για το μαρτύριο, χωρίς παράπονο για τη δύσκολη ζωή, ο Άγιος Κρυμαίας Λουκάς, ο ιατρός, έζησε τη ζωή του. Και σήμερα τον γνωρίζει όλος ο κόσμος, όχι για τις ιατρικές του βέβαια επιδόσεις, που τις θαυμάζουμε οπωσδήποτε και αυτές, αλλά κυρίως για τη θυσία, το μαρτύριό του και για το πόσο αγάπησε τον αδελφό. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γανωτή για όσα μας είπε, μας ωφέλησαν και μας χάιδεψαν την καρδιά μας. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασε να επί με το πνεύμα μου, εν ημί χαράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημή.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίας την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγγείλετε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγγείλετε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγγείλετε το και
0: Εσύν
1: σώσον
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσή φεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωνεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσαν, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών του σε σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσα σοκτή στη σημείνηση του αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του υπτων χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του υπτων σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλων το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσης αποδήμουσης αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ, Χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχος στρατηγόταν η κυτήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τας ιάσης πάντοτε λαμβάνουμεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης, είναι αντι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
4: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
5: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
1: Και δώσει νυν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σορμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν εσέν το λέσο και την μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
2: Η βάση ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός

0: μόνο, την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίση, και την σίγα στέρα πλατιτέρα ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψη με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον της αθλίας και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι, χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητασού, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι, και χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητασού, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
0: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
4: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανίων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί σου, χωρίς απέμει το αμαθείο.
6: Θεός χωρίς μιλήσει με δικαιή.
4: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία εν μνήμη
4: αυτών. Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία εν μνήμη
4: αυτών. Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος 7ος, περί των δούλων του Θεού και ποια είναι η αποστολή τους, συνέχεια. Καιρός είναι όμως να εξετάσουμε, αγαπητέ μου αδελφέ, εάν νομίζεις κι εσύ το ποιο είναι το έργο εκείνων οι οποίοι περιβλήθηκαν το μοναχικό ένδυμα και εισήλθαμε στον στίβο της μετανοίας και της πνευματικής ασκήσεως. Κλαίμε. Για ποιον λόγο? Ασφαλώς για να λάβουμε άφεση των αμαρτιών μας. Όχι όμως γι' αυτό, αλλά και για να καθαριστούμε και από τους μολυσμούς αυτών. Νηστεύουμε. Ασφαλώς το κάνουμε για να περιορίσουμε τις επιθυμίες της σαρκός, αλλά και να κάνουμε την καρδιά μας περισσότερο μαλακή. Αγρυπνούμε και ψάλουμε. Το κάνουμε για να μην σκεπτόμαστε πονηριές, αλλά και να αφήνουμε την φαντασία μας ώστε να μην αεροβατεί. Προσευχόμαστε με το σώμα. Το κάνουμε για να μην εχμαλωτιζόμαστε κατά τη σκέψη και επιπλέον για να αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα αγαθά, αλλά και για να φτάσουμε στο σημείο να προσευχόμαστε νοερός, διαρκώς και αδιάκοπτα. Πενθούμε. Ασφαλώς το κάνουμε για να απολαύσουμε την χαρά που φέρει το πένθος της μετανοίας. Φοράμε ρούχα πτωχικά και κουρελιασμένα, κοιμόμαστε κατά γης και οι περισσότεροι δένουμε το σώμα μας στα σίδερα. Για ποιον λόγο? Ασφαλώς για να τηθασεύσουμε και να φορτώσουμε το ζωηρό αυτό σώμα και να μην το αφήσουμε σαν να είναι κάποιο άγριο πουλάρι χωρίς το χαλινάρι του που το συγκρατεί, και αφού ορμήσεις τον γκρεμό να κατακριμνήσεις τον λάκκο της καταστροφής και της αιωνίου φωτιάς τον εαυτό του και τον επιβάτη νου. Με το να κάνουμε αυτά άραγε, τι προσφέρουμε σε εκείνους που τα βλέπουν? Ασφαλώς τίποτε. Και αν δεν προσφέρουμε τίποτα σε εκείνους που κοιτάζουν, πολύ περισσότερο δεν προσφέρουμε σε εκείνον τον ένα που μας χάρισε και σοφία και δύναμη για να διασώσουμε τους εαυτούς μας. Υπομένουμε εξάλλου στους εμπεγμούς και τις θλίψεις που μας βρίσκουν, αναπέμποντας ευχαριστία και χωρίς να κρατούμε κακία σε κανένα. Και με αυτό πάλι τους εαυτούς μας ευεργετούμε και όχι άλλων. Άκουσε να μας το λέγει αυτό ο ίδιος ο Κύριος. Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών από των καρδιών ημών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει μην τα παραπτώματα ημών. Να λοιπόν, κι αν υφιστάμεθα κοροϊδίες και χτυπήματα και χαστουκίσματα και χλεβασμούς και φτισήματα και οτιδήποτε άλλο, εάν τα δεχόμαστε ευχαρίστως και συγχωρούμε από τα βάθη της καρδιάς μας εκείνους που μας τα προκαλούν, τους ίδιους μας τους εαυτούς ευεργετούμε. Αφού παίρνουμε την άφεση για όσα πτέσαμε προς τον Θεό. Εάν αντιθέτως κρατούμε μέσα μας κακία και προσπαθούμε με πολλούς και διαφόρους τρόπους να ανταποδώσουμε σε αυτούς όσα μας έκαναν, τους εαυτούς μας ζημιώνουμε. Αφού κατά αυτόν τον τρόπο συντελούμε στο να μείνουν ασυγχώρητα τα δικά μας αμαρτήματα. Καθόμαστε στο κελί, αναχωρούμε στα όρη, κατοικούμε μέσα στα σπήλαια, αναβαίνουμε σε στήλους. Γιατί όλα αυτά? Ασφαλώς επειδή βιαζόμαστε να αποφύγουμε εκείνον που περπατεί σαν λιοντάρι και βρυχάται τρομακτικά εναντίον μας και αναζητεί να καταπιεί κάποιον. Εάν λοιπόν δώσει ο Θεός, διότι χωρίς την δική του βοήθεια δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα δόντια εκείνου και τα κάθε είδους δεσμά με τα οποία μας περιβάλλει οπουδήποτε και αν πάμε. Εάν λοιπόν δεν δώσει ο Θεός να σωθούμε, χωρίς να μεταβληθούμε σε τροφή του απεσίου αυτού θηρίου, είναι δυνατόν να ισχυριστούμε
ότι μέσω αυτών των πράξεων είμαστε δούλοι και υπηρέτες στον Κύριο. Σε μένα τουλάχιστον δεν φαίνεται αυτό αυτονόητο. Νομίζω πως ούτε και σε εσάς, αδελφοί μου. Κατά ποια έννοια εκείνος ο οποίος καταδιώκεται από κάποιον και τρέχει με όλες του τις δυνάμεις θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι θα υπηρετήσει εκείνον ο οποίος τον δέχθηκε στην οικία του και ο οποίος στάθηκε εμπρός στις θύρες του και τον διέσωσε από τον εχθρό που τον καταδιώκει? Δεν έχει κανένα δικαίωμα να πει κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή μάλλον από αυτόν ευεργετήθηκε και σώθηκε από τον εχθρό του, έχει χρέος να αποδίδει αιώνια ευγνωμοσύνη στον ευεργέτη του. Πώς είναι δυνατόν, πείτε μου παρακαλώ, οι ζητιάνοι φτωχοί οι οποίοι δεν θέλουν να εργάζονται, είτε εξαιτίας σωματικής αναπηρίας, είτε από έλλειψη εργασίας και τεμπελιά, να θεωρούνται ότι υπηρετούν εκείνους οι οποίοι τους δίνουν ελεημοσύνη και βοήθεια? Και δεν θα θεωρηθούν μάλλον οι φτωχοί ότι υπηρετούνται και δουλεύονται δωρεάν από τους ελεήμονες? Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και όλοι εμείς, επειδή είμαστε φτωχοί και στερημένοι εξαιτίας των αμαρτιών που διαπράξαμε προηγουμένως, εφόσον βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση, ουδέποτε θα τολμήσουμε να πούμε ότι είμαστε υπηρέτες στον Θεό που μας ελέει. Επειδή καθώς έχει λεχθεί, άλλοι μεν εξαιτίας αμαρτιών που διέπραξαν προηγουμένως, άλλοι δε από κακή συνήθεια, άλλοι δε από τεμπελιά και απραξία των εντολών του Θεού, άλλοι από πονηρή διάθεση, άλλοι από προηγούμενη γεύση των ειδονών, άλλοι από άγνοια των γραφών και απιστία, άλλοι από υπεροψία και επειδή νομίζουν ότι δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο για τη σωτηρία της ψυχής τους, με αποτέλεσμα όλοι να είμαστε πτωχοί και γυμνοί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε και τραυματίες, βασανιζόμενοι από κάθε είδους ασθένειας. Και βρισκόμαστε σε αυτά τα κελιά και τα μοναστήρια μας σαν να είμαστε σε διάφορους ξενώνες και γυροκομεία, ξαπλωμένοι ή περπατώντας κατά κάποιον τρόπο, φωνάζοντας και θρηνώντας και κλαίγοντας και παρακαλώντας αυτόν τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Όσοι βεβαίως αισθανθήκαμε τον πόνο των τραυμάτων ή των παθών, επειδή υπάρχουν και ορισμένοι ανέστητοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ούτε καν ότι είναι άρρωστοι ή ότι είναι κυριευμένοι από κάποιο πάθος. Παρακαλούμε προς τον Θεό για να έλθει και να θεραπεύσει τις τραυματισμένες μας καρδιές, να δώσει την υγεία στις ψυχές μας, οι οποίες βρίσκονται κάτω από το κρεβάτι της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή όλοι μας αμαρτήσαμε, όπως λέγει ο Θείος Απόστολος, και έχουμε ανάγκη από το έλεος και την χάρη του Θεού.

ενώ βρισκόμαστε σε αυτήν την ελεηνή κατάσταση καθώς έχουμε περιγράψει, μπορούμε να είμαστε τολμηροί και να ισχυριστούμε ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου που μας ελεεί και σπλαχνίζεται για μας και θεραπεύει τις ψυχές μας και μας διδάσκει εκείνα που απαιτούνται για την σωτηρία μας και μας δίνει λίγο κατ' λίγο την υγεία των τραυμάτων και των ασθενειών μας? Όχι βεβαίως. Όπως ούτε εκείνος ο οποίος τραυματίστηκε στο σώμα από τους ληστές και βρίσκεται ξαπλωμένος σχεδόν νεκρός, δεν λέγεται ποτέ ότι μπορεί να είναι δούλος στον Κύριο, ο οποίος τον έβαλε πάνω στο ζώο του και τον μετέφερε στο πανδοχείο και έβαλε στις πληγές του κρασί και λάδι. Αλλά μάλλον λέγεται ότι θα ελεηθεί από αυτόν και θα θεραπευθεί και με την δική του βοήθεια θα επανέβρει την προηγουμένη του υγεία. Συνεπώς, αφού και εμείς μπορούμε παράλυτοι και ακροτηριασμένοι ή λεπροί και τραυματίες και παραλείπουμε να κάνουμε ό,τι επιβάλλεται για την θεραπεία μας και καθώς είπα δεν φροντίζουμε με κάθε τρόπο να βρισκόμαστε σε κατάσταση δραστηριότητος, πώς θα τολμήσουμε να πούμε ή να σκεφτούμε ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου? Είναι αδιανόητο. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε? Παρακαλούμε, καθώς ήδη έχω πει, εάν φυσικά αισθανόμαστε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και οικετεύουμε να θεραπευθούμε από τις ψυχικές μας ασθένειες. Όταν αυτό πραγματοποιηθεί και την ασθένεια σαν να είναι ένδυμα παλαιό και ξεσκισμένο και ακάθαρτο την πετάξουμε από πάνω μας και φορέσουμε σε ολόκληρο το σώμα μας την πνευματική υγεία σαν με διπλό ένδυμα ολόφωτο, δηλαδή από την κορυφή της κεφαλής έως το ακρότατο σημείο των ποδιών μας, τότε και εμείς οι ίδιοι, αφού θα υπηρετούμε τους άλλους και θα τους θεραπεύουμε με κρασί και λάδι και με τα υπόλοιπα είδη των εμπλάστρων και φαρμάκων, τότε μπορούμε να θεωρηθούμε ότι δουλεύουμε σε αυτόν τον Κύριο, ο οποίος είπε το εξής: «Εφόσον επίησατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε». Εάν όμως δεν φτάσουμε προηγουμένως σε αυτήν την κατάσταση, αλλά επιχειρήσουμε να πράξουμε αυτό καθήν στιγμήν ακόμα είμαστε ασθενείς, θα μας απαντήσει ο Κύριος και θα μας πει: «Ιατρέ, ιάτρευσον σε αυτόν». Επειδή αδελφέ μου με άκουσες να ονομάσω την υγεία της ψυχής διπλό φωτεινό ένδυμα, μην σπεύσεις από άγνοια να περιγελάσεις αυτό που σου είπα, ούτε να νομίσεις ότι μίλησα για την σωματική υγεία, αλλά για κάποια υγεία ασώματη και θεία και πνευματική, η οποία δεν αποκτάται με τα φάρμακα και τα διάφορα θεραπευτικά φυτά, ουδέ εξέργων τινών ή να μη τις καυχήσετε. Διότι όπως όταν κάποιος προσπαθήσει να συνενώσει ένα νεκρό κόκαλο με άλλο κόκαλο και αρμό για να συναρμολογήσει με άλλον αρμό, τα οποία πρέπει να εκλάβεις με την έννοια των καλών έργων και την απόκτηση της αρετής, αδίκως κοπιάζει, επειδή δεν υπάρχει το κρέας και τα νεύρα για να συγκροτηθεί και να συγκρατηθεί ο σκελετός. Αλλά έστω ότι γίνει αυτό και τους μεν αρμούς τους συνδέσει με τα νεύρα, τα νεκρά δε εκείνα κόκαλα τα σκεπάσει με κρέας και δέρμα και τα μεταβάλλει σε σώμα. Ουδε μία πάλι ωφέλεια θα προκύψει, επειδή αυτό το σώμα θα στερείται του πνεύματος που το κινεί και του χαρίζει ζωή. Επειδή δηλαδή στερείται της ψυχής. Κατά τον ίδιο τρόπο, φαντάσου ότι συμβαίνει και με την νεκρή από την αμαρτία ψυχή και μετάφερε το νου σου στα εσωτερικά αυτής μέλη και βλέπε συγκεντρωμένες εκεί όλες τις καλές της πράξεις, εννοώ την νηστεία και την αγρυπνία, την κατάκληση πάνω στο χώμα και το σκληρό κρεβάτι, την έλλειψη περιουσίας και την απλησία
και όλα όσα έρχονται ως συνέπεια αυτών σαν άλλα νεκρά κόκαλα. Οι οποίες καλές πράξεις να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και η μία να πηγαίνει πίσω από την άλλη και να είναι όλες ενωμένες σε τρόπο ώστε να απαρτίζουν ολοκληρωμένο το σώμα της ψυχής. Ποια λοιπόν η ωφέλεια εάν το σώμα αυτό είναι άψυχο και δεν αναπνέει επειδή δεν βρίσκεται εντός του το Άγιον Πνεύμα? Διότι μόνο εκείνο εφόσον έλθει και κατοικήσει εντός μας σαν άλλα άψυχα μέλη που είναι αποχωρισμένα μεταξύ τους κατά τον ίδιο τρόπο και τις καθεαυτές νεκρές ενάρετες πράξεις τις συνδέει μεταξύ τους με τα νεύρα της πνευματικής δυνάμεως και τις συνενώνει με την αγάπη προς τον Θεό. Και από τότε το Πνεύμα το Άγιον μας μεταβάλλει από παλαιούς σε καινούριους και από νεκρούς σε ζωντανούς. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να ζήσει η ψυχή. Όπως ακριβώς το υλικό μας σώμα, είτε ασθενή είτε όχι, είναι τελείως αδύνατο χωρίς την ψυχή να κινηθεί ή και να ζει καθ' οποιονδήποτε τρόπο, παρόμοια συμβαίνει και με την ψυχή. Είτε αμαρτήσει είτε όχι, χωρίς το Πνεύμα το Άγιον είναι νεκρή και δεν μπορεί να ζήσει εξ ολοκλήρου την αιώνια ζωή. Διότι αν το κεντρί που επιφέρει τον θάνατο είναι η αμαρτία, άρα εκείνος ο οποίος αμάρτησε χτυπήθηκε από αυτό και πέθανε. Εάν δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος, διότι όλοι, λέγει ο Απόστολος, αμάρτησαν και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, είναι προφανές ότι όλοι έχουμε πεθάνει και είμαστε νεκροί αφού όλοι αμαρτήσαμε. Φαντάσου λοιπόν μαζί με μένα τον εαυτό σου ως πνευματικά νεκρό. Λέγε λοιπόν, κατά ποιον τρόπο θα μπορούσες να ζήσεις πραγματικά εάν δεν ενωθείς με την αληθινή ζωή, δηλαδή με το Πνεύμα το Άγιον? Μέσω αυτού κάθε πιστός γεννάται εκ νέου και λαμβάνει πάλι την ζωή εν Χριστώ. Εγώ γαρλέγει η μη η αλήθεια και η Ανάστασης και η ζωή. Κατά συνέπεια οι δούλοι και οι μαθητές του Χριστού είναι φως και αλήθεια και ζωή. Διότι λέγει, ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστηλαντάμε. Εάν λοιπόν εμείς είμαστε νεκροί, εκείνος όμως μόνος είναι η αιώνια ζωή, άρα προτού ενωθούμε μαζί του και ζήσουμε, ας μη λέμε ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου. Διότι οι νεκροί πώς είναι δυνατόν ποτέ να υπηρετήσουν κάποιον? Εάν δεν περιβληθούμε ενσυνείδητα εκείνον σαν διπλό ένδυμα, ως διπλοίδα, ας μην αυταπατώμεθα ότι απαλλαχθήκαμε εντελώς από τις ασθένειές μας και από τα πάθη που μας ενοχλούν.

0: Το σκότος δεν φεύγει αν προηγουμένως δεν έλθει το φως. Κατά τον ίδιο τρόπο, ούτε η ασθένεια της ψυχής αποδιώκεται εάν δεν έλθει προηγουμένως εκείνος που σηκώνει τις αμαρτίες μας και ενωθεί μαζί μας. Όταν έλθει αυτός, επειδή απομακρύνει κάθε νόσο και κάθε ψυχική ασθένεια, ονομάζεται υγεία, αφού χαρίζει σε μας την υγεία της ψυχής. Επειδή μας φωτίζει, ονομάζεται φως, αφού είναι υπεράνω από κάθε είδους φωτός. Επειδή μας χαρίζει την αληθινή ζωή, ονομάζεται ζωή, αφού είναι περισσότερο και από ολόκληρη την ζωή. Επειδή μας φωταγωγεί ολόκληρους και μας περιβάλλει και μας σκεπάζει με την δόξα της θεότητός του, καλείται εξωτερικό ένδυμα. Και υπ' αυτήν την έννοια λέμε ότι ενδυόμαστε τον Χριστό που είναι τελείως αψηλάφητος και άπιαστος. Επειδή ενώνεται χωρίς να συγχαίεται με την ψυχή μας και κάνει ολόκληρη αυτήν την ψυχή να είναι σαν φως, λέγεται ότι κατοικεί εντός μας και περικλείεται χωρίς να περιορίζεται. Τι μεγάλο θαύμα! Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται για μας τα πάντα. Εκείνος που βρίσκεται πάνω απ' όλα γίνεται για μας ψωμί, σκέπασμα, νερό, το οποίο όποιος πιει δεν θα διψάσει ποτέ, όπως είπε στην Σαμαρίτιδα όταν ακόμη βρισκόταν επί της γης. Εάν λοιπόν διψάς ακόμα, σημαίνει ότι δεν ήπιες από εκείνο το νερό, γιατί εκείνος που το είπε αυτό δεν λέει ψέματα. Εγώ όμως άκουσα κάποιον να λέει ότι αφού από αυτό το νερό ο φιλάνθρωπος δεσπότης έδωσε την δυνατότητα να πιω μέχρι χορτασμού, εάν όμως συνέβη να λησμονήσω και σαν να μην ήπια ζητώ πάλι από εκείνον να μου δώσει να πιω, δηλαδή εκείνο ακριβώς το νερό το οποίο ήπιαν και αμέσως έβλεπαν αυτό να αναβλύζει από μέσα από την καρδιά μου και να πηδά σαν φωτεινό και πηγαίο νερό. Εκείνο το νερό μιλούσε εντός μου δια των κυματισμών του και έλεγε «Δε με βλέπεις ότι είμαι εδώ μαζί σου? Και από πού θέλεις να δοθώ εγώ σε σένα ή από πού αλλού ζητείς να έλθω? Δε γνωρίζεις ότι πάντοτε είμαι μαζί με εκείνους στους οποίους μία και μόνο φορά θα δώσω τον εαυτό μου για να με πιούν και ότι γίνομαι εντός τους ο ίδιος πηγή αθάνατος?»
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του αξιοναστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία της Γερόντισσας Φιλοθέης, καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας Βριούλων, με θέμα Ιωάννης Καποδίστριας, ο κυβερνήτης της Ελλάδος, που εκφωνήθηκε την 3η 17 Φεβρουαρίου 2026 στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι Αττικής.
1: Καταρχήν να πούμε ότι το Μπαρμπαγιάννης είναι ένας τίτλος που ο λαός το έβγαλε για να δείξει την οικειότητα και την αγάπη που είχε με τον κυβερνήτη του και το πώς τον λαχταρούσε. Πολύ τον λαχταρούσε, αλλά τον λαχτάρισε ο Καποδίστριας και ενώ ξεκίνησαν αλλιώς τα πράγματα, κατέληξαν πως ξέρουμε. Αν δούμε λίγο έτσι την πορεία της ζωής του, να πούμε ότι καταρχήν ότι γεννήθηκε στην Κέρκυρα 1776, σε μια εποχή που υπήρχαν οι τάξεις, υπήρχαν οι άρχοντες, οι ευγενείς, ανήκε σε αυτή την κάστα των ευγενών, ήταν κόμις, και οι γονείς του ήταν γραμμένοι στη λεγόμενη χρυσή, στο Λιμπροντόρο, στο χρυσή βίβλο, που μπαίναν οι ευγενείς, με μακρινή καταγωγή, πολύ μακρινή, από τη Σλοβενία. Και ζούσαν στην Κέρκυρα, ο πατέρας του, πολύ διαπρεπής δικηγόρος, ανακατευόταν στα κοινά, και η μητέρα του από πολύ αρχοντική οικογένεια, Κύπρια. Μεγάλωσε με πολύ ευσέβεια, όχι μόνο με πλούτη, και με την λαχτάρα να διακονεί τους ανθρώπους. Είχε και δύο αδελφές μοναχές. Ο ίδιος συνδέθηκε πάρα πολύ με το μοναστήρι της Πλατιτέρας στην Κέρκυρα, όπου και επιθυμούσε να ταφεί, όπως και έγινε. Και σε ένα γράμμα του στον πατέρα του γράφει ότι «Τότε μονάχα πιστεύω ότι ζω όταν πράττω κάτι για να είμαι χρήσιμος στον εαυτό μου και στους άλλους, στην πατρίδα μας». Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά του. Ήθελε να είναι χρήσιμος, να μην κάνει κάτι απλά για να καλλιεργεί τον εγωισμό του, αλλά να είναι χρήσιμος στον εαυτό του, στην οικογένειά του και στην πατρίδα του. Και γι' αυτό και σπούδασε, πήγε 18 χρονών, όπως πήγαιναν όλοι οι πλούσιοι εκεί, στην Κέρκυρα, και πήγε στην Ιταλία και σπούδασε ιατρική και νομική και φιλοσοφία. Μάλιστα, σε ένα πανεπιστήμιο πολύ γνωστό εκεί στην Πάδοβα ήταν, όπου σε μία αίθουσα που τιμούνε οι Ιταλοί αυτούς που πέρασαν τις διακεκριμένες προσωπικότητες, υπάρχει το πορτρέτο του. Η αίθουσα λέγεται η αίθουσα των 40 και υπάρχει ακόμα και σήμερα και καμαρώνουνε ότι πέρασε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος από εκεί, σε ηλικία πολύ νεαρή. Όταν επιστρέφει πίσω στον τόπο του, βοηθάει πάρα πολύ τους φτωχούς. Είπαμε πριν ότι είχε κάστες. Εκείνος ήταν στην κάστα των ευγενών και υπήρχαν οι λεγόμενοι ποπολάροι που ήταν φτωχοί. Εκείνος έτρεχε παντού, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες και από συγγενείς του υπάρχουν καταγεγραμμένες, από τους απογόνους του, ότι συχνά πήγαινε με το άλογό του να βοηθήσει μέσα στη νύχτα, εννοείται χωρίς χρήματα. Θα ξέρετε ίσως την ιστορία. Είναι και πολύ εντυπωσιακό το σημείο, αν έχετε δει την ταινία, με το άλογο που έπεσε από το άλογο του και ήταν μπροστά στο μοναστήρι της Πλατιτέρας και το έπιασε ο ηγούμενος, έτσι είχε ένα όραμα ο ηγούμενος εκείνη την ώρα, βγήκε έξω και έτσι σώθηκε το παιδί και συνδέθηκαν από τότε μαζί. Όταν τα τάνισα τα κατήχαν οι ενετοί τότε. Μετά έγινε μια επανάσταση, ο Ναπολέοντας τα κατέλαβε τα τάνισα. Και τότε έκαψε τη χρυσή βίβλο αυτή και οι ευγενείς διώχτηκαν. Υποτίθεται ότι ο Ναπολέοντας έκανε επανάσταση. Και πήγανε τότε οικογενειακώς σε ένα κτήμα που υπάρχει σε μια περιοχή που λέγεται Κουκουρίτσα. Σήμερα είναι ένα πολύ όμορφο μουσείο, το Μουσείο του Καποδίστρια. Το έχουν φτιάξει τέλειο με τα αντικείμενά του, όλα αυτά. Τότε έγινε κάτι φοβερό. Έγινε μια συμμαχία μεταξύ Ρώσων και Τούρκων, σπάνιο πράγμα. Και διώξανε τον Ναπολέοντα. Και έτσι τα επτάνησα ελευθερώθηκαν. Και βάλανε πρώτο κυβερνήτη τον Ιωάννη. Σε ηλικία πολύ νεαρή, 23 χρονών. Και έτσι φάνηκαν και οι διπλωματικές του ικανότητες και σε άλλα σημεία που έκανε, να ενώσει τους κεφαλονίδες που τσακώνονταν, να σώσει τη Λευκάδα. Πολλά, πολλά έκανε. Και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο. Ναι, μεν το κράτος το επτανησιακό. Γιατί δεν ήταν βέβαια ανεξάρτητο, ήταν αυτόνομο, αλλά από την κυριαρχία του Σουλτάνου. Αλλά αυτό κράτησε για λίγο, γιατί ο Ναπολέοντας ξαναγύρισε και διώχτηκαν βέβαια. Και τότε, αλλά όσο καιρό έμεινε, πολύ λίγο, σαν κυβερνήτης της πρώτης επτανησιακής πολιτείας, έφτιαξε πολλά σχολεία. Πρόλαβε και έφτιαξε 40 σχολεία. Όχι για τους ευγενείς, οι ευγενείς μπορούν να σπουδάσουν, για τους φτωχούς. Και μάλιστα σήμερα Υπάρχει η Όνιος Ακαδημία που σπουδάζουν τα παιδιά εκεί και είναι η Ακαδημία που έφτιαξε εκείνος. Και αυτό το λέω γιατί κατηγορήθηκε πάρα πολύ από τους αντιπάλους ότι δεν ήθελε να κάνει πανεπιστήμιο. Η Όνιος Ακαδημία ήταν πανεπιστήμιο. Τα Επτάνησα ήταν έτοιμα να το κάνουν. Η υπερωτική Ελλάδα δεν ήταν. Γι' αυτό δεν πρόλαβε να το κάνει κι αλλιώς. Έρχονται λοιπόν πίσω οι Γάλλοι και εκείνος πια κουρασμένος, πικραμένος, φεύγει από την πολιτική σκηνή. Αλλά όμως οι Ρώσοι τον εντόπισαν και είδαν τι ικανότητες έχει και τον κάλεσαν στη Ρωσία. Τον κάλεσε και ο Ναπολέοντας να πάει κοντά του. Αλλά ήξερε ότι ο Ναπολέοντας δεν θα ενδιαφερόταν ποτέ για τα συμφέροντα των Ελλήνων. Εκείνο που δεν ήξερε τότε ήταν ότι ούτε οι Ρώσοι θα ενδιαφερόντουσαν για τα συμφέροντα των Ελλήνων. Τότε νόμιζε ότι ομόδοξο έθνος είναι, θα μας βοηθήσουν. Και δέχτηκε. Και πήγε λοιπόν το 1809 εκεί. Πολλές δυσκολίες με τη γλώσσα, να πάει, με τα χιόνια, αυτός τώρα και κυρίως μέσα στον ήλιο, δεν κοντεύει να πάθει κατάθλιψη. Τέλος πάντων, έμαθε και τα ρωσικά, γιατί και ήθελε, η διώξή του ήταν αυτή, να είναι στην ακολουθία του τσάρου. Η παρηγοριά του και η συντροφιά του, όσο καιρό μάθαινε και πήγαινε στα σαλόνια και τον μαθαίνανε, ήταν και όμορφος, ελκυστικός, ευγενής. Ήταν ο Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας, ο οποίος ήταν, τον ήξερα από την Άρτα, ο δεσπότης, και η Ροξάνδρα Στούρδα. Αυτή η Ελληνορμάνα που, όπως είδατε, συνδέθηκε μαζί της, πήγαινε στο σπίτι τους, τον αγάπησαν πάρα πολύ η οικογένειά της, και την αγάπησε και εκείνος πάρα πολύ. Όμως, επειδή λαχταρούσε, είχε δύο αγάπες μεγάλες. Η μία του αγάπη ήταν η πατρίδα του και η δεύτερη ήταν τα παιδιά. Οπότε ήθελε, λαχταρούσε να δει την πατρίδα του, τη σκλαβωμένη, ελεύθερη, και λαχταρούσε τα παιδιά τα Ελληνόπουλα να τα μαζέψει καταρχήν από την Ευρώπη που ήταν πεταμένα από τους διωμούς, από τις λαιλασίες, από τους πειρατές, από ό,τι μπορεί να φανταστείτε, να τα μαζέψει και να τα μορφώσει. Αλλά να τα μορφώσει όχι απλά να τα μορφώσει, να τα κάνει οι επιστήμονες, να μορφώσει να έχουν και ηθικές αξίες. Θα δείτε πιο κάτω πώς λειτουργήσε. Πιο πολύ σαν δάσκαλος παρά σαν κυβερνήτης. Θα ακούσει πάρα πολύ τα παιδιά. Αυτό ήταν και το όνειρο της Ροξάνδρας. Οπότε αυτό τους ένωσε, αυτή η κοινή λαχτάρα, τα οράματα, και επίσης ήταν και οι δύο πανέξυπνοι, και οι δύο διπλωμάτες, είχαν πολλά κοινά. Και επιδιώκοντας λοιπόν να φύγει από τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία είναι απομονωμένη, ήθελε να βρεθεί σαν ακόλουθος του τσάρου στα κέντρο των, όλων των διεργασιών, όλων των εχθροπραξιών, όλων των διπλωματικών παιχνιδιών. Και αυτό δεν ήταν άλλο από τη Βιέννη. Οπότε καταφέρνει να τον πάρει ο Τσάρος μετά από δύο χρόνια στη Βιέννη, σαν έτσι ένα διπλωματικό ακόλουθο, το διπλωματικό σώμα, αλλά γι' αυτό ήταν κάτι, θα μπαινε εκεί. Έπρεπε όμως να φύγει από τη Ρωσία. Και αυτό του ήταν οδυνηρό, με την έννοια ότι άφηνε πίσω τη Ροξάνδρα. Η Ροξάνδρα ήταν μέσα στην ακολουθία της Βασίλισσας. Ήταν αυτό που λέμε κυρία επί των τιμών. Αυτή ήταν Έλληνο-Ρουμάνα. Όταν λοιπόν ξέρουμε πάρα πολλά για τη σχέση τους από τα ημερολόγια της Ροξάνδρας που το βρήκε μια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο το Καποδιστριακό και το μελέτησε, το μετέφρασε και χάρη σε αυτό το βιβλίο ξέρουμε πάρα πολλά. Της γράφει λοιπόν, από το ημερολόγιο της Ροξάνδρας το διαβάζουμε. Δεν γνωρίζω πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ο Θεός μόνο το γνωρίζει. Εγώ όμως πρέπει να ακολουθήσω την πορεία του καθήκοντος, την πορεία του χρέους απέναντι στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, όπου έχω τάξει τη ζωή μου. Και εκείνη ένιωσε τότε, λέει, μια θλίψη, έτσι, μια μοναξιά. Καταλάβαινε ότι έπρεπε έτσι να γίνει, αλλά όπως καταλαβαίνετε, και εκείνη τον αγαπούσε και εκείνος την αγαπούσε. Από τη Βιέννη τον στέλνει ο Τσάρος στην Ελβετία. Ο Ναπολέοντας νικάται και η Ελβετία μένει. Η θέση της είναι στο κέντρο της Ευρώπης και είναι ανάμεσα σε Αυστρία, σε Γαλλία, είναι ξερολούκουμ. Τη θέλουν όλοι. Και ο Τσάρος αποφασίζει να στείλει τον Καποδίστρια για να ενώσει την Ελβετία, γιατί τα τσακωνόντουσαν μεταξύ τους τα διάφορα καντόνια, πλούσιοι, φτωχοί και τέτοια, για να τη γλιτώσει από τον Αυστριακούς που θέλουν να την προσαρτήσουν. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, οι ισορροπίες ήταν του τρόμου. Ο Τσάρος ήταν ισχυρός, η Αυστρία ήταν ισχυρή, η Γαλλία ήταν ισχυρή. Ποιος θα το έπαιρνε αυτό το κομμάτι. Και προτίμησε ο Τσάρος να είναι ουδέτερο. Και τα κατάφερε, παρόλη τη φαγωμάρα τους, τα καντόνια ήταν πλούσιοι και φτωχοί, τους απείλησε μέσω πλήν σαφώς ότι αν δεν ενωθείτε, θα σας εγκαταλείψουν μεγάλες δυνάμεις. Και τότε θα σας πάρει όποιος σας κερδίσει. Να πούμε τώρα ότι κεντρικό πρόσωπο στα εκτενόμενα της Ευρώπης ήταν ο καγκελάριος, ο πρωθυπουργός της Αυστρίας, ο Μέτερνιχ, ο περιβόητος, ο οποίος ήταν λίγο πιο μικρός από τον Καποδίστρια, αλλά ήταν αυτό που λέμε με τα συγχωρήσεις διαβολάνθρωπος. Το είδατε και στη συμπεριφορά. Είχε πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία ο Μαραγδής στην ταινία. Οπότε αυτός λοιπόν από εκεί και πέρα αρχίζει να το παρακολουθεί. Μόλις καταλαβαίνει ότι υπάρχει και κάποιος άλλος που είναι ισχυρός και έξυπνος, αρχίζει η Αυστριακή Μυστική Υπηρεσία να το παρακολουθεί κατά πόδας. Και να είναι καλά, γιατί έτσι μάθαμε πάρα πολλά για τον τυπονίστη. Δεν τα μαθαίναμε αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κατάσκοποι. Οι Ελβετοί λοιπόν τον άκουσαν. Και μέσα σε τρεις μέρες αποφάσισαν να ενωθούν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο καιρό. Φανταστείτε ότι τότε είχε 19 καντόνια. Έκανε 19 συντάγματα. Κάθε καντόνι λειτουργεί ανεξάρτητα και όλα μαζί έχουν το κεντρικό και παίρνουν τις αποφάσεις τους. Ο τρόπος που λειτουργεί και σήμερα η Ελβετία είναι ο ίδιος. Στηρίζεται σε αυτό που ο Καποδίστρας τους έκανε. Αλλά βέβαια ο Καποδίστρας ήθελε και εδώ να το κάνει. Δεν είναι ο Καποδίστρας που έκανε το θαύμα, είναι οι Ελβετοί που τον άκουσαν. Εννοείς. Τον φάγανε. Μετά την ήττα του Ναπολέοντα, γίνεται ένα φοβερό συνέδριο στη Βιέννη, 2 χρόνια μετά, το 14, όπου εκεί πάνε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, ισχυροί, γιατί αποφασίζουν πια, έφυγε ο Ναπολέοντας από τη μέση, να μοιράσουν την πίτα χωρίς πόλεμο. Γι' αυτό ονομάστηκε το συνέδριο που χορεύει. Όλοι είχαν πάει με τις τουαλέτες τους, με τις συνοδοί τους, με τις γυναίκες, με τις φιλενάδες, με ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ήταν πάνω από 35.000 λίγο άσχετος κόσμος. Υπάρχουν γραβούρες της εποχής που είναι τόσο πυκνές οι αίθουσες με τις τουαλέτες και με τους χορούς και γράφαν οι εφημερίδες, όλοι χορεύουν. Ο Μέτερνιχ χορεύει, ο Αυτοκράτορας χορεύει, οι εφημερίδες. Ένας δεν χορεύει, ο Καποδίστρας. Ο οποίος τι έκανε ο καημένος, χωνόταν παντού και προσπαθούσε να τους ευαισθητοποιήσει, να τους παρουσιάσει τι είναι οι Έλληνες. Δεν ξέραν τι είναι οι Έλληνες, ούτε και τώρα ξέρουν. Αλλά τότε φανταστείτε. 400 χρόνια σκλαβιάς. Ξέραν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Την υποστηρίζανε για τα συμφέροντά τους. Όσο βάρβαροι και αν ήταν, ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες τελικά. Του λέει λοιπόν ο Μέτερνιχ σε μια τέτοια έτσι, συνάντηση εκεί, στη Βιέννη. Κύριε Κόμι, τον κορόιδευε και ο Κόμις είναι αυτός. Η Ευρώπη δεν γνωρίζει Έλληνες. Γνωρίζει μόνο την Οθωμανική Αυτοκρατορία που κατοικούν κάτι σκλάβοι που λέγονται Έλληνες. Ο Καποδίστρας δεν το βάζει κάτω φυσικά. Τι κάνει, πολλά έκανε εκεί. Ιδρύει μια εταιρεία, τη λεγόμενη Φιλόμουσο Εταιρεία. Τάχα μου να μαζέψει χρήματα για να σπουδάσει τα παιδιά. Τους ευαισθητοποίησε τόσο πολύ, κλάφτηκε θα λέγαμε τόσο πολύ, που ακόμα και ο Μέτερνιχ που τον μισούσε, μπερδευόταν μαζί του, έδωσε λεφτά. Τόσο πολύ τον μπέρδεψε. Και υπάρχουν γράμματα στην ερωμένη του που λέει δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν ξέρω τι κάνω. Νομίζω ότι αποφασίζω εγώ, αλλά τελικά αυτός αποφασίζει. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρει. Του είχε γίνει μια μόνη ιδέα από Καποδίστρας, πραγματικά. Δεν μπορούσε να το χωνέψει τι συμβαίνει. Και βέβαια, αυτός, ο απότερος σκοπός ήταν να διεθνοποιήσει το ελληνικό ζήτημα. Ναι, υπάρχουν Έλληνες. Υπάρχουν παντού. Και αυτοί δεν είναι αυτοί οι σκλάβοι που λέει αυτός ο κύριος. Υπήρχαν χρόνια. Υπήρχαν αιώνες πριν. Άρα λοιπόν η διεθνοποίηση του ελληνικού ζητήματος ήταν αυτό που κατάφερε να πετύχει και το φιλελληνικό κίνημα πάει σιγά σιγά να γεννιέται. Και θα δούμε μετά πώς φούντωσε πια. Εκεί λοιπόν γίνεται κάτι που ήταν πολύ δυσάρεστο, στη Βιέννη όλο αυτό πάει. Φωνάζει τη Ροξάνδρα και τη χαρίζει ένα δαχτυλίδι σε όλες, αν δείτε, γραβούρες της Ροξάνδρας, ήταν και όμορφη, έτσι περιποιημένη, το χεράκι της πάντα έτσι και δείχνει πάντα ένα δαχτυλίδι. Αυτό της το χάρισε ο Ιωάννης. Και αυτό το δαχτυλίδι ήταν μια πεταλούδα μέσα σε φλόγες. Και υπάρχει εξής στιχομηθεία, σωσμένη από τη Ροξάνδρα. Θέλω να το φοράς πάντοτε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μέσα στην καρδιά μου από όσα σου έγραφα και δεν θα αλλάξει ποτέ. Δυστυχώς, μόλις έφτασα στη Βιέννη, άλλαξε η πορεία και η μοίρα της ζωής μου. Πρέπει να θυσιάσω ίσως για πάντα όσα θα μου χάριζαν την προσωπική ευτυχία. Πρέπει να προσφέρω τον εαυτό μου ολόκληρη οφυσία στους αγώνες για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα. Και αυτό το δρόμο της θυσίας πρέπει να το βαδίσω μόνος μου, εντελώς μοναχός. Σε παρακαλώ, μη μου ζητήσεις να σου πω τίποτα άλλο, δεν αντέχω. Και εννοείται ότι δεν του ζήτησε, γιατί ήταν πολύ έξυπνη και ήξερε. Τι ήταν τώρα όλη η ιστορία. Όλη η ιστορία ήταν ότι επειδή αυτή ήταν πολύ ικανή και όμορφη και ευγενική, ο Τσάρος ξεκουραζόταν μαζί της. Έλεγε τα προβλήματά του και τα ψυχολογικά του και τα διπλωματικά του. Ενώ με την αυτοκράτηρα δεν μπορούσε εύκολα να συνηθίσει, γιατί άλλαζε εύκολα διαθέσεις. Άλλα όμως που ζήλεψε η αυτοκράτηρα και ήθελε να τη βγάλει από τη μέση. Και γι' αυτό τη έκανε προξενιό με τον ξαδερφό τη, που ήταν ένα κακομοίρη δούκα Γερμανό σε ένα με περιοχή τη Γερμανία. Και η Ροξάνδρα έκανε το λάθος να της πει ότι θα πατρευόταν τον Καποδίστρια. Οπότε αυτή το εκμεταλλεύτηκε και σου λέει θα τη βγάλω από τη μέση. Και βέβαια ήξερε ο Ιωάννης Καποδίστριας ότι αν την παντρευόταν, εύκολο ήταν. Μπορούσε να την πάρει, να είναι στη Ρωσία. Αλλά τότε θα πέφτει στην δυσμένεια του τσάρ. Γιατί ο τσάρος επηρεαζόταν φυσικά από τη γυναίκα του. Άρα θα έβαζε αυτή τη λόγια και πώς μετά θα μπορούσε να επηρεάσει ο Καποδίστριας τον τσάρο που νόμιζε ναι, ότι θα κατάφερνε κάτι. Και έτσι λοιπόν, γι' αυτό έγινε αυτό. Και έτσι το κατάλαβε φυσικά και εκείνη. Βέβαια, ο όρκος που δώσανε ήταν ότι θα είναι πάντοτε μαζί, θα σκέφτονται ένα τον άλλον, θα προσεύχονται, θα αγωνιστούν για τα δύο κοινά που είπαμε. Τι, την ελευθερία της πατρίδος μας, γιατί και αυτή είναι τεράστια περιουσία που τη διέθεσε. Τεράστια. Έκανε τεράστιο έργο αυτή η γυναίκα. Και εκεί στην Οδυσσό και στην αρχή εκεί που ήταν με αυτόν τον Δούκα τον αυτό. Και να ασχοληθούν με τα παιδιά. Ενώ λοιπόν πανηγύριζαν και ήταν όλοι χαρούμενοι στο συνέδριο, γίνεται το απρόβλεπτο. Ο Ναπολέοντας ξαναγυρίζει. Φεύγει από εκεί που τον είχαν εχμαλωτήσει και όλοι φοβούνται. Και γίνεται η περιβόητη μάχη του Βατρελό. Όπου νικάται πια ο Ναπολέοντας και υπογράφεται μια συνθήκη στο Παρίσι, όπου αποφασίζουν να κατακαιρματίσουν τη Γαλλία, την εισόδο σου και να πληρώσουν και οικονομικές αποζημιώσεις. Όμως αυτό δεν του συνέφερε και ο Τσάρος φοβήθηκε. Και βάζει πάλι τον Καποδίστρια να βρει λύση και γι' αυτό και σώζει και τη Γαλλία ο Καποδίστριας. Και επειδή την έσωσε τη Γαλλία από τον κατακαιρματισμό, από το να την κάνουν κομμάτια, από το να πληρώσει φόρους, το ευχαριστώ ήταν να στραφούν και εναντίον του φυσικά μετά, όπως καταλαβαίνετε. Στο Παρίσι εκεί αρχίζουν και κάνουν μία, φοβούνται. Ο Τσάρος ήταν ο γενικός ευθυνόφοβος, ο Μέτερνιχ ο Αυστριακός, η Προσία και αρχίζει και μπαίνει και η Γαλλία που τη σώζει και μετά και η Αγγλία και κάνουν μία συμμαχία. Τη λεγόμενη, την έχετε ακούσει, ιερά συμμαχία. Ανίερη ήταν βέβαια. Τι σκοπό είχε, υποτίθεται θρησκευτικό. Ο σκοπός τους ήταν ένας. Να μην αλλάξει το status quo. Να παραμείνει η μοναρχία παντού, να βασιλεύουν αυτοί, να κατεξουσιάζουν αυτοί, να μην δώσουν πουθενά ελευθερία σε καμία εθνότητα, γιατί μιλάμε κατά εξουσία σαν εθνότητες. Έτσι καταπίεζε λοιπόν. Ενάντια και αποφασίζουν να βάλουν στη συμμαχία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό θα ήταν το τέλος μας. Δεν θα τονίζω επίτηδες, γιατί δεν είναι γνωστά και φαίνεται το τι έκανε ο Καποδίστρας πριν την Επανάσταση, όλα αυτά που λέμε τα βήματα, γιατί έχει κατηγορηθεί ότι ήταν ενάντια στην Επανάσταση και ότι δεν ήθελε να γίνει η Επανάσταση. Ναι, δεν ήθελε, γιατί πίστευε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι και μετά είδε και τις φαγωμάρες. Αλλά όταν αποφασίστηκε να γίνει, δεν τη σταμάτησε την Επανάσταση, ίσα-ίσα. Άρα λοιπόν δούλευε κρυφά. Αυτό δεν τα ξέρει κανείς. Εάν η Οθωμανική Αυτοκρατορία έμπαινε στην Ιερά Συμμαχία τότε που ήταν πολύ ισχυρή αυτή η μεγάλη, τότε θα γινόταν το εξής τραγικό. Όταν οι Έλληνες θα επαναστατούσαν, τι θα κάναν τα άλλα μέλη της Συμμαχίας, αφού ήταν μέλος και Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν θα την κατέπνιγαν στο αίμα. Δεν έπρεπε να υπερασπιστούν τους συμμάχους τους. Τα κατάφερε λοιπόν και δεν μπήκε. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο, πολύ, πολύ σημαντικό που έγινε. Μετά από όλα αυτά που έκανε τα μεγάλα και θαυμαστά, τον κάνει υπουργό εξωτερικό του. Δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Εκεί πάλι στη Γαλλία και αυτό, ο Τσάρος. Και τότε του λέει το εξής σπουδαίο. Μεγαλειότατο, ο Καποδίστριας. Μεγαλειότατο. Ουδέποτε θα γίνω υπήκοό σας, αλλά μόνο υπάλληλός σας. Και ως άκης ευρεθώ πρώτου τραγικού διλήμματος να υπηρετήσω τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας σας ή τα συμφέροντα της σκλαβωμένης πατρίδος μου, εντύμω σας ομολογώ ότι θα ταχθώ με το μέρος της πατρίδος μου. Επομένως, δεν θα πρέπει να με κάνετε υπουργό των εξωτερικών υποθέσεων. Κοιτάξτε θάρρος, κοιτάξτε αντρισμό, κοιτάξτε λεβεντιά, κοιτάξτε πατριωτισμό. Δεν κοιτάξτε το συμφέρον, θα μπορούσε. Μια χαρά δεν θα πέρναγε υπουργό εξωτερικών, δεν υπήρχε πιο ισχυρή θέση. Υπήρχε. Κι όμως, εφθασός. Και αυτό το εκτίμησε φυσικά ο Τσάρος. Οι μεγάλοι πάντα εκτιμούν την ειλικρίνεια, άσχετα μετά τι κάνουν. Και του ανέθεσε όλες τις υποθέσεις και μάλιστα του λέει: εσύ θα έρχεσαι κατευθείαν. Ήταν πολύ μοναδικό αυτό που του έκανε. Θα έρχεσαι εσύ κατευθείαν σε μένα, θα μου μιλάς για τους Έλληνες. Όταν δεν εμφανιζόταν ο Καποδίστριας, του έλεγε: τι κάνουν οι Έλληνες σας. Έτσι τον προσφωνούσε πάντοτε. Μία χαρά είχε από όλα αυτά που είπαμε στο Παρίσι, ότι επιτέλους έγιναν τα Ιόνια νησιά αφού πια έφυγε ξανά από τη μέση ο Ναπολέοντας. Αποφάσισαν πια να το κάνουν ανεξάρτητο κράτος. Και έτσι έχουμε το πρώτο ανεξάρτητο κράτος. Φυσικά μην ξεχνιόμαστε με την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας. Η σημαία, υπάρχει σημαία, μπορεί να τη βρείτε παντού, η σημαία της Ιωνίου Πολιτείας και που πάνω η Αγγλική. Μην ξεχνιόμαστε. Είχαν όμως δικό του σύνταγμα και όλοι.

συνέδριο, γιατί κάνανε πολλά συνέδρια αυτοί, σε μια περιοχή στο Άχεν μάλλον. Και τι αποφασίζουν εκεί, είπαμε, η Ιερά Συμμαχία. Θεωρούν ότι κάθε. Αρχίζουν να ξεσπούν οι επαναστάσεις, εννοείται, έτσι. Κάθε επανάσταση είναι ένα μικρόβιο. Και για να μην γίνει το μικρόβιο μας, γίνει, λέει, μόλυνση, τι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Ο Καποδίστριας παλεύει να τους πείσει ότι οι κοινωνικές αναστατώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σταδιακές πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Όχι με τσεκούρι. Να δίνουν μικρές ελευθερίες. Έτσι, λέει, θα εξασφαλιζόταν η ειρηνική διαβίωση. Ονειρευόταν κάτι σαν ομοσπονδία. Ονειρευόταν κάτι σαν τον ΟΗΕ. Θεωρείται ο πρόδρομος της δημιουργίας των Ηνωμένων Εθνών, ο Καποδίστριας. Ονοματιζόταν μια ενωμένη Ευρώπη, με ίσα όμως δικαιώματα για όλους. Αλλά εννοείται ότι δεν τον ακούγανε καλά. Μετά από αυτό το συνέδριο, κάνει ένα και μοναδικό ταξίδι στην Κέρκυρα. Δεν τον αφήσαν να το ξανακάνει, δεν μπορούσε να πάει ποτέ. Για να δει τον πατέρα του που χαροπάλευε. Ίσα που τον πρόλαβε. Και εκεί έγινε και κάτι θαυμαστό. Συνάντησε τους οπλαρχηγούς μας. Τους γνώρισε από κοντά, γιατί ξέρετε, επειδή ήταν το Ιόνιο ελεύθερο, μπορούσαν οι πλαγιοί μας να πάνε. Και εκεί βέβαια αρχίζει και τους εξηγεί και ότι ίσως χρειαστεί να παλέψουμε μόνοι μας. Και του λένε οι πλαγιοί, αν η Ρωσία μας εγκατέλειψε, ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Αφού οι ισχυροί της γης μας θέτουν ενώπιον τόσο απελπιστικού διλήμματος, θα υψώσουμε μια μέρα τη σημαία του Σταυρού. Και αν δεν δυνηθούμε να ελευθερωθούμε από τον Τούρκο, τουλάχιστον θα πεθάνουμε αντάξει των πατέρων μας. Και έγραψε κάπου με πολύ πόνο Καποδίστριας, τον ελληνικό λαό, που είναι πολύ αλήθεια και σήμερα. Κανένας πλαχνικό και ψυχοπόνο χέρι δεν τον κατευθύνει όταν ευτυχεί, και κανένα χέρι αληθινό, φιλικό και ευμενές δεν του συμπαραστέκεται όταν δυστυχεί. Όταν γυρίζει στη Ρωσία, μετά από αυτό το ταξίδι στην Κέρκυρα, γυρίζει στη Ρωσία. Τότε τον επισκέπτονται οι φιλικοί να του πούνε να αναλάβει τη φιλική εταιρεία. Και όπως είναι γνωστό, αρνήθηκε. Κατηγορήθηκε και γι' αυτό. Δεν αρνήθηκε τυχαία. Αρνήθηκε γιατί δεν μπορούσε ποτέ ένας υπουργός εξωτερικών να γίνει αρχηγός μιας μυστικής εταιρείας. Δηλαδή θα θεωρούταν προδοσία. Αμέσως θα τον απομάκρυνε ο Τσάρος και τι θα γινότανε. Θα κέρδισε έδαφος μόνο ο Μέτερνιχ. Άρα λοιπόν ήξερε ότι έπρεπε να τον έχει από κοντά τον Τσάρο και του το εξήγησε. Δεν ήταν ότι δεν ήταν κατά της φιλικής εταιρείας. Τα αδέρφια του ήταν μέσα στη φιλική εντωμεταξύ. Ο Ψηλάδης ήταν υπασπιστής του Τσάρου και ήταν μέσα στη φιλική εταιρεία. Αλλά δεν μπορούσε ο ίδιος να είναι μέσα στη φιλική εταιρεία. Μετά και από αυτό ακολουθεί ένα συνέδριο, δύο συνέδρια σε δύο περιοχές, το Τροπάο και το Λάιμπαχ, όπου είναι την εποχή ακριβώς που ξεσπάει η Επανάσταση. Γιατί μαζεύτηκαν. Μαζεύτηκαν εκεί για να αντιμετωπίσουν τις επαναστάσεις που, όπως είπαμε, δεν μπορούσαν πια να αρχίσουν. Δεν μπορούσαν να τις πνίξουν στο αίμα. Γίνεται επανάσταση στην Ιταλία, γίνεται στην Ισπανία, τις πνίγουν στο αίμα. Και γίνεται και στη Μολδοβλαχία. Ο Ιξηλάδης περνάει τον Προύθο, το μαθαίνουν. Και παθαίνουν βέβαια το μεγάλο σοκ. Και τότε ο Ιξηλάδης προσπάθησε. Αμέσως ο Τσάρος τον αποκηρύσει τον Ιψηλάδη, τον κατηγορεί για προδοσία. Βάζει τον Καποδίστρια ως υπουργό του να καταδικάσει την Επανάσταση και γράφει στη Ρουξάνδρα. Καταδικάστηκα εγώ να πιω το πικρό του το ποτήριο και να απαντήσω σε αυτήν και ο ταχυδρόμος φεύγει. Την αποκήρυξε εννοεί. Και ο ταχυδρόμος φεύγει απόψε. Αποδοκιμάστηκε το έργο της Επανάστασης. Παρά τα αυτά, θα τηρήσουμε αυστηρή ουδετερότητα. Ο Ιψηλάδης προσπαθεί να πείσει τον Τσάρο, του λέει, μα θα εγκαταλείψετε τους Έλληνες. Του λέει, όταν με μία λέξη σας θα μπορούσατε να τους ελευθερώσετε από μία αποτροπιαστική τυραννία και να τους σώσετε από τις συμφορές του φοβερού και μακροχρόνιου αγώνα. Αλλά δεν καταλάβαινε, πηρεζόταν και από τον. Ήταν και φθινόφοβος, πηρεζόταν και από τον Μέτερνιχ και όλα αυτά. Τους λέει λοιπόν ο Καποδίστριας, αλλά κοιτάξτε τι πέτυχε. Πέτυχε κάτι σπουδαίο. Οι δύο επαναστάσεις πνίγηκαν στο αίμα. Ο Μέτερνιχ καμάρωνε και έλεγε, ωραία, αντί και τρίτη τώρα, αυτή των Ελλήνων, τη φάμε, τέλειωσε. Καταφέρει να τους πείσει ότι αυτή η επανάσταση δεν είναι σαν τις άλλες. Δεν είναι αντικαθεστωτική. Δεν ξεσηκώθηκαν οι Ιταλοί ή όπως η Ισπανία εναντίον του καθεστώτος του μοναρχικού. Ξεσηκώθηκαν ένας λαός για έναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Είναι τελείως διαφορετικό. 400 χρόνια ήταν από ένα ζυγό κάτω από ένα βάρβαρο τύρανο και επιτέλους πρέπει να ελευθερωθούν. Και είναι και ομόδοξο γένος. Και έτσι καταφέρνει, όχι βέβαια να μας βοηθήσουν, αλλά τουλάχιστον να μην μετέχουν, να μην μας πνίξουν στο αίμα. Γι' αυτό γράφει στη Ροξάνδρα. Πετύχαμε να τηρήσουμε ουδετερότητα. Και αυτό λίγοι το ξέρουν. Αυτό. Οι περισσότεροι στέκονται ότι αποκήρυξε την Επανάσταση. Όπως και ο Γρηγόρος ο Πέμπτος, μετά από λίγο βέβαια τον κρεμάσαμε. Ακολουθούν μεγάλες σφαγές. Προσπάθησε να σταματήσει τις σφαγές με την άδεια του Τσάρου. Αλλά βέβαια ο Τσάρος, ενώ στις ηγεμονίες δεν μπορούσαν να πατήσουν οι Τούρκοι, γι' αυτό η Επανάσταση ξεκίνησε στη Μολδοβλαχία, έδωσε άδεια ο Τσάρος

0: και μπήκαν μέσα και σφάξανε. Εκεί κατάλαβε βέβαια ο Καποδίστρια ότι τελειώσανε και με τον Τζάρο. Τους έλεγε. Προσπαθούσε να τους πείσει ότι το πρόβλημα δεν είναι η Επανάσταση, δεν είναι οι Έλληνες, είναι οι Τούρκοι. Και μάλιστα τους λέει: το να ελπίζουμε ότι με τις διαπραγματεύσεις θα αναγκάσουμε τους Τούρκους να συμπεριφερθούν προς τους Χριστιανούς κατά τρόπο ανθρώπινο και λογικό. Αυτό σημαίνει ότι περιφρονούμε την πείρα αιώνων και ότι αγνοούμε τη δική μας πείρα. Γι' αυτό μόνο με τη δύναμη των όπλων μπορούμε, και εφόσον υπάρχει ακόμη καιρός, να ειρηνεύσουμε την Ανατολή χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Αυτός λέει ο εχθρός σας, οι Τούρκοι. Είπαμε, δεν τον ακούσανε. Όμως ο Καποδίστριας, βλέποντας τη σκληρότητα του Τσάρου, παραιτήθηκε. Έκανε αυτό που είχε χρέος να κάνει. Ο Μέτερνιχ πανηγύρισε, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ήθελε να τον αφήσει. Ο Τσάρος δεν ήθελε να τον αφήσει και μάλιστα του λέει: σου δίνω περιόριστη άδεια. Τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε. Αλλά ήταν δέσμιος των ιδεολειψιών του, του Μέτερνιχ, των φοβιών του, της ανασφάλειάς του. Και του λέει: να πας, λέει, όπου θέλεις. Εγώ δεν θα σε καταργήσω από υπουργό. Φεύγει και πάει στην Ελβετία. Η Ελβετία, δεν σας είπα ότι μετά από αυτό που τους έκανε, τον τίμησαν, τον κάνανε επίσημο δημότη. Όποτε περνούσε από τα καντόνια, χτυπούσαν οι καμπάνες. Τον τίμησαν πάρα πολύ. Πήγε λοιπόν εκεί που ήξερε ότι μπορούσε να λειτουργήσει ελεύθερα. Έμεινε 5 χρόνια. Και εκεί άρχισε ένα τεράστιο έργο να ξεσηκώσει φιλελληνικό κίνημα. Ζούσε πολύ φτωχά. Δηλαδή, έχουμε μαρτυρίες που εδώ, που γυναίκες, που κυρίες που το ξέραν από πριν, που ήταν στα παλάτια, στα ανάκτορα και κλαίγανε όταν είδαν πως ζούσε. Εντάξει, δίπλα ήταν ο φίλος του Ινάρδος που τον αγάπησε πολύ, αυτός ο μεγάλος ο τραπεζικός που μας έκανε και τη τράπεζα της Ελλάδος χάρη στον φίλο του Καποδίστρια, ο οποίος ζούσε σε παλάτι. Και δίπλα ζούσε ο Καποδίστριας στη φτώχη. Και τον καλούσε συχνά ο Ινάρδος. Όμως, όπως είπε στην κυρία αυτή και σε άλλους που έκλαιγε, της λέει, τον θαύμασε. Τη λέει, όχι κυρία μου, έπρεπε, λέει, πριν χτυπήσω τις πόρτες ακόμα και των φτωχών, να ζητήσω και τον τελευταίο βολό για τον τόπο μας, να έχω δώσει εγώ τα πάντα. Κοιτάξτε, το παράδειγμα, όχι μαδά τους άλλους, το παράδειγμα. Πρέπει να μπορώ να τους λέω, λέει, με παρησία. Έδωσα τα πάντα, πριν ζητήσω και τη δική σας βοήθεια. Και έδωσε όντως τα πάντα. Να πούμε και αυτό βέβαια, ότι εν μέσω επαναστάσεως έχουμε τις φαγωμάρες μας, έχουμε τους εμφυλίους, έχουμε την πειρατεία, έχουμε τεράστια προβλήματα. Η Ελλάδα ξεκινάει η Επανάσταση, η Ελλάδα είναι τίποτα, πάρα πολύ λίγο. Είναι η Αίγινα, η Ήδρα, που είχαμε τους Καπεταναίους, Σπέτσες, Σαλαμίνα, Μέγαρα και μερικά νησιά του Αιγαίου. Έχουμε τα δάνεια. Αμέσως φρόντισαν οι φίλοι μας οι Άγγλοι να υποθηκεύσουν την ελληνική γη, να υποθηκεύσουν, λέει, τις σοδιές πριν ακόμα τις πείουν. Είχαν υποθηκεύσει, ακόμα δεν τα πληρώνουν τις σοδιές. Έχουμε το Κιουταχήν Αλωνή στη Στερά, έχουμε τον Ιμπραήνα και την Πελοπόννησο, δεν έχουμε λεφτά. Έχουμε πολλά. Ο Εμφύλιος ήταν ανάμεσα σε 2 παρατάξεις, στρατιωτική και η πολιτική. Η στρατιωτική του Κολοκοτρώνη, η πολιτική του Μουροκορδάτου. Κάνουμε και μια ωραία εθνοσυνέλευση, αποφασίζουν και βάζουν τον Κολοκοτρώνη στη φυλακή, γιατί δεν τους συντεπίνε με τα συμφέροντά τους. Βάζουν πρόεδρο τον Πετρόπη Μαυρομιχάλη και τον Μαυροκορδάτου, καταλαβαίνετε, αυτοί οι δύο. Και υπάρχει μια φράση που έλεγε: τα χοντρά δέντρα, λέει, δεν κόβονται ευθύς, αλλά πρώτα τα ξεφλουδάνε. Συκοφάτησαν τον Κολοκοτρώνη. Αυτό εννοούμε. Ευτυχώς όμως, όπως μας λέει και η ιστορία, την κατάσταση την έσωσε ο Ιμπραήμ, ο οποίος γύρισε στην Πελοπόννησο και έκαιγε. Τι να κάνουν, αυτοί δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν, και αναγκάζονται και βγάζουν τον Κολοκοτρώνη από τη φυλακή και τον κάνουν γενικό στρατηγό. Και ο Λεβέντης, ο Κολοκοτρώνης, λέει: ορκίστηκα να ξεχάσουμε τα περασμένα και να δουλέψουμε όλοι για την πατρίδα. Τα ξέχασε. Όλοι. Ο Κιουταχής συνεχίζει, πολιορκεί το Μεσολόγγι, γίνεται έξοδος του Μεσολογγίου. Τραγικό, αλλά όμως έφερε και μεγάλο καλό. Ότι τότε κατάλαβαν οι Ευρωπαίοι αυτά που έλεγε ο Παπαδούς ο Καποδίστριας, ότι είναι ένας λαός πια που υποφέρει και πρέπει να το στηρίξουν. Και ξεξηκώνονται και φύνουν τις χώρες τους, ο Λόρδος Βίρονας εκεί πέθανε στο Μεσολόγγι, για να βοηθήσουν τους Έλληνες από όλα τα μέρη του κόσμου. Αφού περάσαν και αυτά τα χρόνια και γίνανε όλες οι φαγωμάρες και όλα αυτά που είπαμε, γίνεται και μια τρίτη εθνοσυνέλευση με πρόεδρο τον Πετρόπη Μαυρομιχάλη και αποφασίζουν, το εισηγείται ο Κολοκοτρώνης βέβαια και ο Νικηταράς, να φέρουν ως κυβερνήτη της Ελλάδος τον Καποδίστρια. Γιατί μόνο αυτός μπορούσε να, ως μακριά από τις φαγωμάρες τους, να αντιμετωπίσει το χάος που βλέπαν ότι δημιουργήθηκε και το ίδιο βοήθησε μια χαρά να συνεχιστεί. Όταν το έμαθε ο Καποδίστριας, ήταν στην Ελβετία. Τι να κάνει τώρα, γράφει στο φίλο του τον Ινάρδο. Αγωνιώ να προγνωρίσω τι θέλω από γίνει. Κι αν μου είναι προορισμένο να άρω τον ουρανό, θα είναι επικαταβαίνοντά με σταυρό. Ψήφω τη εν τρισήμη συνελεύσεως. Αυτή η τρίτη εθνοσυνέλευση. Η κάθοδός μου στην Ελλάδα σημαίνει άνοδο στο Γολγοθά. Ξέροντας ότι οι Έλληνες το φέρνουν κυβερνήτη, ξέροντας ότι είναι όλα ρημαγμένα, ξέροντας ότι μαλλιοτραβιούνται, ξέροντας ότι τα δάνεια είναι φοβερά, ήταν ήδη δύο. Το άσε να τον πιέσουν, λέει οι Άγγλοι, να συνάψει και τρίτο δάνειο, το οποίο θα πλήρωναν με τους τόκους τα άλλα δύο. Και βλέποντας υποθηκευμένη τη γη, τους λέει, αν δεν δημιουργηθεί αυτάρκεια στο κράτος, δεν μπορεί να σταθεί σαν κράτος μόνο με δανεικά. Πρέπει το ίδιο να έχει αυτάρκεια. Τέλος πάντων, παραιτείται οριστικά, γιατί δεν μπορούσε να είναι, όπως καταλαβαίνει, ο υπουργός του Τσάρου, γιατί θα λέγανε αμέσως οι άλλοι, οι Αγγλογάλοι, ότι αυτός είναι Ρώσος, που το είπαν έτσι κι αλλιώς. Παραιτείται και φεύγει. Ο Τσάρος θέλει να του δώσει αποζημίωση και δεν τη δέχεται. Φεύγει χωρίς τίποτα. Και μάλιστα του λέει, επειδή στα συμβούλια, επέμενε ο Τσάρος να πάλι να τον κάνει να μην παραιτηθεί. Επειδή στα συμβούλια θα παραμένω Έλλην, μόνο Έλλην. Προτιμότερο είναι να παραμείνω Έλλην εν Ελλάδα. Και φεύγει λοιπόν. Και έρχεται κάτω, όμως το προλαβαίνει μια συνθήκη. Βλέποντας τα γεγονότα να τρέχουν, οι μεγάλες δυνάμεις αποφασίζουν να κάνουν την Ελλάδα, πάλι αυτοί αποφασίσανε, ένα αυτόνομο κράτος, όχι πάλι ανεξάρτητο, αυτόνομο κράτος, πάλι υπό την κυριαρχία του Σουλτάν και εννοείται με μπαμπάδες αυτούς. Αυτή λέει θα ήταν η προστάτη της δυνάμεις. Και όπως λέει ένας ιστορικός, αυτό αποτελεί την απαρχή της εθνικής μας τραγωδίας. Από τότε αυτοί οι μπαμπάδες δεν ξανάφυγαν. Η συνθήκη, δεν του άρεσαν οι ώρες, οι ώρες της συνθήκης εννοείται, αλλά δεν τους έφτιαξε εκείνος. Αλλά τι έκανε. Προσπάθησε με τα δεδομένα που είχε, δέχτηκε τη συνθήκη αυτή, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Και τι ήταν το καλύτερο. Έβαλε μία ρήτρα. Δύο μόνο, ήταν φοβερή. Προέβλεπε ότι υπό αναγνώριση ελεύθερη Ελλάδα, αυτή δηλαδή που το αυτόνομο κράτος που θα θέλαν οι Αγγλογαλλορώσοι να γίνει, με την κυριαρχία του Σουλτάνου, δεν θα ήταν αυτό που είναι τώρα. Αλλά θα ήταν αυτό που συνεχίζει να μάχεται για να μπει στα σύνορα. Και γι' αυτό τι έκανε. Θέλησε να πάρει τα δάνεια ο Καποδίστριας για να ενισχύει τους Ρωμαλιώτες να συνεχίζουν τον αγώνα για να μπουν κι άλλες περιοχές. Γιατί τα σύνορα ήταν η Γαλλία που είχαμε. Μια πολύ, πολύ μικρά. Είχαν αποφασίσει βέβαια να ήταν να μην κάνουν μεγαλύτερη την Ελλάδα. Ένα μικρό κρατηδιάκι. Και επίσης βάζει μία ρήτρα εκφοβισμού στους Τούρκους. Και τους λέει, εάν δεν φύγει ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο και ο Κιουταχής από τη Ρούμελη, τότε θα επέμβει ο Αγγλογαλλορωσικός στόλος. Εννοείται ότι αυτοί δεν τους άκουσαν, συνέχισαν να λιμένονται τη δυτική κυρίως Πελοπόννησο και πάνω άλλο στη Στερεά και έγινε η περιβόητη ναυμαχία του Ναυαρίου. Που η ναυμαχία του Ναυαρίου τυχαία έγινε μεν, αλλά μας έκανε καλό δε. Και αναγκάστηκαν, κοιτάξτε πόσο εύκολο ήταν, μέσα σε τρεις ώρες τους διώξανε. Τόσο εύκολο ήταν να τους διώξουν, θέλανε. Που επέμενε ο Καποδίστριας να τους διώξει. Γιατί οι Τούρκοι ήταν αποδυναμωμένοι πλέον. Η Οθωμανική Αυτοκρατία κατέρεε. Άρχισαν να μπαίνουν, διαλύονται μεταξύ τους, να διαιρούνται. Η ναυμαχία αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός για την τελική πια, και εκεί σταματάει, διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Είναι το λεγόμενο, αν το θυμάστε, το πρωτόκολλο του Λονδίνου που έγινε το Φλεβάρι του 1830. Όπου εκεί πλέον η Ελλάδα είναι κυρίαρχο ανεξάρτητο κράτος. Πάντοτε με τους προστάτες, που τα σύνορά του φτάνουν χελό και σπερχιό. Υπήρχε και μάλιστα είχαν αποφασίσει σε αυτό το πρωτόκολλο, δεν το αποφάσισε ο Καποδίστριας, να βάλουν μονάρχη να κυβερνάει. Έναν Λεοπόλδο, έναν πρίγκιπα, ο οποίος όταν κατάλαβε τι γινόταν, σηκώθηκε και έφυγε και πήγε γίνει βασιλιάς αλλού. Σιγά που θα έρχονταν εδώ. Και μάλιστα κατηγορήσαν τον Καποδίστρια ότι λέει τον φόβησε. Τι έκανε ο Καποδίστριας, έκανε κάτι. Του είπε ότι αν θες να κυβερνήσεις αυτόν τον τόπο, πρέπει να γίνεις Ορθόδοξος. Γιατί αυτό το έθνος είναι Ορθόδοξο. Καμία υποτέλεια, όπως βλέπετε. Εννοείται ότι ο άλλος έφυγε. Και επίσης προσπαθούσε να βρει εγγυητές για τα δάνεια και ο πρώτος εγγυητής ήταν ο εαυτός του. Έβαλε 2,5 εκατομμύρια χρυσά φράγκα. Ό,τι είχε και δεν είχε, σαν εγγύηση. Να πούμε λίγο για το ποιο ήταν το έθνος που παρέλαβε. Μάλλον το ρωτήσανε. Τι θάρρος είχε και τι πίστευε ότι θα μπορούσε να κάνει. Το ρωτάνε. Τι θα πρέπει να εννοήσουμε σήμερα, ο Άγγλος Υπουργός Πολέμου το ρώτησε. Τι θα πρέπει να εννοήσουμε, του λέει, σαν ελληνικό έθνος. Τι είναι, λέει. Όταν μιλάμε για Ελλάδα, τέλος πάντων, τι είναι, βρε παιδί μου, αυτή η Ελλάδα. Και απαντάει ο Καποδίστριας. Το ελληνικό έθνος αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι από την άλωση της πόλης δεν έπαυσαν να ομολογούν την πιστότητά τους στην ορθόδοξη πίστη Δεν σταμάτησαν να ομιλούν τη γλώσσα των πατέρων, την ελληνική, και παρέμειναν ακλόνητοι υπό την πνευματική ή κοσμική δικαιοδοσία της Εκκλησίας τους, σε οποιοδήποτε μέρος της τουρκοκρατούμενης πατρίδας τους, και αν βρίσκονταν. Και αυτό το έλεγε γιατί βέβαια θεωρούσαν ότι επειδή είχαν ξένες επιρροές, είχαν χάσει την ελληνικότητά τους. Δηλαδή, κοινή θρησκεία, κοινή πίστη, ίδιο αίμα, αυτά λίγο μας ενώνουν, όπου και αν είμαστε. Και όταν το ρωτήσανε, ποια νομίζεις ότι θα ήταν τα σύνορα της Ελλάδος, αυτό που απάντησε ήταν αυτό που είχε στην καρδιά του και γι' αυτό και το στραγγάλισαν ο Ρήγας Φρέσου. Αυτή η χάρτα, δείτε που είχε δημοσιεύσει όταν ήταν στην Αυστρία και τον στραγγάλισαν, ήταν αυτός, γι' αυτό τον σκότωσαν. Ο Ρήγας Φεραίος ονειρευόταν μια Ελλάδα αυτή που ήταν η Ελλάδα και μάλιστα λέει και ο Καποδίστριας από την εποχή του Στράβωνα, από την εποχή της αρχαιότητας, που περιλαμβάνει Ήπειρο, Άγιο Σαράντα, Ιόνιο, Αιγαίο, Μικρά Ασία, που αναγκαστήκαμε να τα χάσουμε. Δεν σας το διαβάζω γιατί είναι όλο μεγάλο το κείμενο. Και αυτά είναι τα όρια της Ελλάδας. Και μάλιστα τους λέει πάλι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τον πόλεμο γιατί η Τουρκία δεν σταματάει, δεν μπορεί να σεβαστεί τίποτα. Τέλος πάντων, φτάνει στο Ναύπλιο στην αρχή, έρχεται στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη περιπέτεια να έρθει, του λένε οι Άγγλοι θα σε πάμε εμείς. Το βάζουμε σε ένα πλοίο μετά από πολλή ταλαιπωρία στην Ιταλία, αυτό αφήνουν επίτηδες παρατημένο, που το πλοίο ονομαζόταν Λύκος. Έτσι, χιωρέ όνομα. Και αφού τον βασάνισαν μέσα στο Πέλαγος και το Αδριατικό, τον βάλαν σε ένα μεγάλη φρεγάτα. Που είχε και, και αυτή ένα ωραίο όνομα που λεγόταν Πολεμική Κακία, Warspite. Ναι, έδινε τις διαθέσεις τους. Όμως ο Καποδίστριας το δέχτηκε γιατί ήξερε ότι τα δάνεια κρεμούσαν, ότι είχε ανάγκη από αυτούς, κανένας δεν περίσσευε. Αλλά τι έκανε, έβαλε και άλλα δύο πλοία να το συνοδεύσουν. Μην είναι μόνο οι Ρώσοι, και γράφει στον Εϊνάρδο, το φίλο του, μια ρωσική φρεγάτα θα με συνοδεύσει και ένα πλοίο του γαλλικού στόλου. Και με την τριπλή αυτή ηθική φρούρηση θα δω τι θα μπορώ να πράξω. Φτάνει λοιπόν, πήγαινε για την Αίγινα, αλλά λόγω θαλασσοκαταρχής πήγε στον Ναύπλιο. Είναι μεγάλη υποδοχή. Για πρώτη φορά υψώθηκε η ελληνική σημαία. Χτυπήσαν τα κανόνια των Αγγλογαλλορώσων. Τον υποδέχτηκαν πραγματικά σαν μεσία. Μετά συνέχεια πάει η Αίγινα. Ηρωνία. Τον υποδέχεται ο Μιαούλης. Αυτός που σε λίγο θα κάψει το στόλο και θα γίνει εχθρός του, ιδραίος. Πήγαν να τον βάλανε στη Μητρόπολη. Ετοιμάσανε θρόνους, δεν κάτσε φυσικά. Ετοιμάσανε στολές, δεν έβαλε στολή, δεν έβαλε τίποτα. Είναι τραγικό το πώς περιγράφει τι ήταν τα μάτια του. Τι ήταν τα μάτια του. Έχει μια σκηνή στην ταινία πολύ έτσι συγκλονιστική που από εκεί το έχει πάρει ο σκηνοθέτης. Και λέει, είδα πολλά στη ζωή μου, λέει, αλλά το θέαμα αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Και να μην το δει, λέει, άνθρωπος. Και γράφει ότι η γη ευρέχεται από δάκρυα. Δεν ήταν, λέει, με υπεδέχτηκαν λίγο σαν μεσία, αλλά δεν ήτανε, αυτό δεν ήταν λιχαρέ, ήταν φρήνος. Ερχόντουσαν, λέει, μου τρέμανε τα γόνατα. Η φωνή του λαού μου έσκησε την καρδιά. Μαυροφορημένες γυναίκες, γέροντες που μου ζητούσαν να αναστήσω τους πεθαμένους τους. Μανάδες μου έδιναν το βυζί τους στα παιδιά τους και μου έλεγαν να τα ζήσω, και ότι δεν τους απέδιναν παρά εκείνα κι εγώ. Με το δίκιο τους τα ζητούσαν όλα αυτά. Γιατί εγώ ήρθα κι εσείς με προσκαλέσατε να οικοδομήσω. Μόνο εγώ, λέει, τους απέμεινα, τίποτα άλλο. Και περίμενα να θεμελιώσω κυβέρνηση, καθώς πρέπει. Και ένιωθε το χρέος, λέει, να οικοδομήσω τέτοια κυβέρνηση. Βέβαια, λέει, γι' αυτό κάπου γράφει σε ένα λόγο του, πώς να κυβερνήσω, πού είναι η ομοφωνία. Λέει, μου δώσατε, λέει, τους χαλινούς του κράτους. Ποιανού κράτους. Και περιγράφει. Μετρούμε στα δάχτυλα την επικράτειά μας. Το Ναύπλιο, Αίγινα, Πόρο, Ίδρα, Κόρινθο, Μέγαρα, Σαλαμίνα. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Ο Πιταχής στη Ρούμελη. Τα νησιά βασανίζονται. Τα δύο μεγάλα μας καράβια ξαρμάτωτα στον πόρο. Γενικά μια απελπισία. Γράφει όμως από κάτω. Δεν λυπάμαι, δεν απελπίζομαι. Γιατί ήξερε που ήρθε. Δεν προτιμώ το σκύπτρο αυτό του πόδου και των δακρύων παρά άλλο. Ο Θεός μου το έδωσε, το παίρνω. Θέλει να με δοκιμάσει. Είμαι από τη φυλή σας. Σε ένα βήμα μαζί σας θα θαυτώ. Ό,τι έχω, ζωή, περιουσία, φιλίες στην Ευρώπη, κεφάλαια γνώσεων αποκτημένα από τόσα θεάματα και ακροάματα συμβάντων του κόσμου, τα αφιερώνω στην κοινή πατρίδα. Ας υψώσω το μεγαλείο της, ώστε όποιος θελήσει, δυσκόλως θα το ταπεινώσει. Στερεωμένος εις ρίζες αρετής είναι ακαταμάχητος. Είχε όραμα. Ήθελε να κάνει την Ελλάδα ισχυρή. Ήθελε να τη στηρίξει στην πίστη, όχι απλά στη γνώση. Ήθελε να αναστήσει αυτό που ήταν το Ρωμαϊκό που λέμε, αυτό που λέγαμε ακριβώς το Ρωμαϊκό αυτό. Πέρα από κρατήδια, πέρα από συμφέροντα. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να το θέλουν ήδη. Το πρώτο που έκανε, όταν είδε τη παγωμάρα τους, και είδε ότι δεν μπορούσε να βγάλει άκρη, ήταν να καταργήσει αυτή την προσωρινή κυβέρνηση που είχαν, το λεγόμενο βουλευτικό, που το καταλογίζουν αυτό. Και εδώ αρχίζει να, κάτι να σε γοβράζει, γιατί άνθρωποι κάτι δεν πάει καλά. Αρχίζει να μας παίρνει τις εξουσίες. Βέβαια ήξερε ότι, του κατηγορούν ότι δεν ήταν δημοκράτης, αλλά ήξερε ότι η δημοκρατία πού πρέπει να στηριχθεί, σε θεσμούς. Σου λέει να φτιάξω τους θεσμούς πρώτα, αφού δεν υπήρχε τίποτα, τι θεσμοί. Δεν υπήρχε δικαιοσύνη, δεν είχαν δικαστήρια, δεν υπήρχε τίποτα. Παντού λέει αναρχία, φαγωμάρα. Καταργεί το βουλευτικό, αλλά κάνει κάτι άλλο. Κάνει ένα άλλο σώμα, το λεγόμενο Πανελλήνιο. Και τι κάνει, μαζεύει και τις τρεις ομάδες. Υπήρχαν τρεις διαφορετικές παρατάξεις. Είπαμε φαγωμάρα, φαγωμάρα, φαγωμάρα. Τρία κόμματα. Το ένα με τους Άγγλους, κατευθυνόμενο, του λεγόμενου γνωστού Μαυροκορδάτη. Το άλλο με τους Γάλλους, επιρροές. Από τον Κορέι ξεκινάει, στον Κολέτη φτάνει. Το άλλο με τους Ρώσους, ένας άλλος, ο Μεταξάς. Πού να βγάλεις άκρη. Και δεν το περιγράφει μόνο αυτός, το περιγράφει και ο πλαρχηγείο. Έχουμε τώρα μαρτυρίες, έχω πολλά εδώ, του Μακρυγιάννη, πώς περιγράφει τη φαγωμάρα. Το πώς, ας πούμε, τους ένοιαζε μόνο η τσέπη τους, πώς να κυριαρχήσουν, πώς να διαφεντεύουν. Πολλά. Προσπαθώ, πείτε, για να μην σα κουράσω. Προσπαθεί να διοργανώσει, να οργανώσει, μάλλον δεν υπάρχει, να διοργανώσει στρατό. Δεν υπήρχε στρατός, τίποτα. Προσπαθεί να διοργανώσει στόλο. Και για δύο λόγους. Και για να στηρίξει την κυβέρνησή του και για να βοηθήσει αυτός που είπαμε πριν. Να συνεχίσουν τον αγώνα. Να τους στείλει. Τι θα τους στείλει. Ποιο στρατό, αφού δεν είχε στρατό. Οπότε αυτά τα δύο προσπαθεί να κάνει. Βάζει. Εδώ είναι το πρόβλημα. Βάζει το στόλο κάτω από την κυριαρχία της κυβέρνησης. Βάζει επιτρόπους. Ο στόλος, για να καταλάβετε τι γινότανε, οι πλούσιοι πλειοκτήτες, οι Ιδραίοι, οι Ψαριανοί, είχαν στόλο. Γιατί είχαν λεφτά. Είχαν τα καράβια τους. Αγωνίστηκαν για την Επανάσταση φυσικά. Κάνανε μεγάλο καλό. Αλλά τι έγινε. Θεώρησαν ότι είναι τα αφεντικά. Και όχι απλά θεώρησαν ότι είναι τα αφεντικά. Βάλαν και δασμούς οι ίδιοι. Και όχι βάλανε απλώς δασμούς οι ίδιοι. Έβαζαν καποδίστριες φόρους για να μαζέψει λεφτά, για να φτιάξει το στρατό και το στόλο και τα πέραν στην τσέπη τους. Οπότε τι κάνει. Τους παίρνει την εξουσία και τη βάζει στην τοπική διοίκηση. Και βάζει δικούς του. Αυτό δεν τους άρεσε. Εννοείται δεν τους άρεσε. Βάζει τον υψηλάκι. Τον ίδιο δεν τους άρεσε ποτέ. Και βάζει και ένα Άγγλο στο στόλο. Επίσης το ίδιο κάνει στο στρατό. Και αυτό πάλι δεν τους άρεσε. Οπότε τι γίνεται. Βάζει στην άκρη αυτούς, το στόλο, βάζει στην άκρη τους στρατιωτικούς και αρχίζει τώρα μεταξύ τους να κάνουν σύμπραξη. Οι Ιδραίοι με τους Μανιάτες. Οι Μανιάτες, καταργεί το θεσμό των Κοτσαμπάσιδων, γιατί οι Κοτσαμπάσιδες παίρνανε τα δρόμους. Και αυτοί πίναν το αίμα. Στη Μάνη δεν πάτησε ποτέ, όπως ξέρετε, Τούρκος. Αλλά πληρώνανε και πληρώνανε τους Τούρκους. Δηλαδή, και εκμεταλλευόντουσαν τους ίδιους ανθρώπους. Μια τρέλα. Οπότε αρχίζουν αυτοί και βλέπουν ότι χάνουν έδαφος, χάνουν λεφτά, ότι μπαίνει η φορολογία και αρχίζουν να σκάβουν το λάκκο. Σιγά σιγά. Παράλληλα να σας πω ότι στην εκπαίδευση έχει να κάνει σχολεία, τα λεγόμενα αλληλοδιδακτικά, η μεγάλη βοηθούν τους μικρούς. Ήθελε να εκπαιδεύσει τους κληρικούς, κάνει σχολείο στον Πόρο, ήθελε να εκπαιδεύσει τους δασκάλους, κάνει σχολείο στην Αίγινα, το Ινάρδιο. Ήθελε να πίστευε πολύ ότι η γεωργία θα βοηθήσει και μάλιστα έλεγε το μέλλον δεν είναι, λέει, στα γράμματα μόνο, αλλά και στο αλέτρι. Κάνει τη γεωργική σχολή στην Τίνιθα, σήμερα είναι φυλακές. Μεριμνά για τους πρόσφυγες, να δώσει γη, μεριμνά να δώσει γη, να μπορέσουν να απλωθούν, να μπορούν να καλλιεργούν τη γη. Μέσα, λέει, σε 20 μήνες, μέσα σε 20 μήνες που έμεινε στην Αίγινα, έστησε κράτος. Μέσα σε 20 μήνες, φτιάχνοντας και νομοθετική και εκτελεστική και δικαστική εξουσία. Φανταστείτε τι θα γινόταν δηλαδή, αν έμενε παραπάνω. Αναγκάζεται μετά από λίγο να φύγει από την Αίγινα. Τι γίνεται, οι Ψαριανοί αρχίζουν να στρέφονται εναντίον του. Λόγω της φορολογίας και αυτών που είπαμε. Και άσαν ξεσηκώνονται. Και φοβήθηκε ότι θα τον σκοτώσουν και σηκώνεται και φεύγει από την Αίγινα και πάει στο Ναύπλιο. Μεταφέρει εκεί την έδρα της πρωτεύουσας, αρχίζει και εκεί ένα τεράστιο έργο, νοσοκομείο, δικαστήρια, όλα αυτά τέλος πάντων. Κάτι άλλο που κάνει. Είναι ότι προσπαθεί, όταν πια γίνεται αυτό το υποτυπώδες κράτος, να προλάβει, έτσι το έγραφε, να προλάβει να ξαναενώσει την Ελλάδα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γιατί λόγω των σφαγών, λόγω της Επανάστασης, λόγω της αποκήρυξης, λόγω των σφαγών, το Πατριαρχείο αναγκάστηκε, απομονώθηκε από το κράτος το ελληνικό, και χωρίς βέβαια ποτέ πνευματικά να έχει αποχωριστεί. Και προσπαθεί λοιπόν να ξαναενώσει την Ελλάδα. Το κατηγορήθηκε ότι ήταν κατά του το αυτοκέφαλο και ότι δεν ήθελε η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη και όλα αυτά. Γράφει λοιπόν κάπου ότι δεν ήταν κατά του το αυτοκέφαλο, αλλά δεν ήθελε να πέσει στην πολιτιοκρατία. Αυτό πολιτιοκρατία σημαίνει να επεμβαίνει, και αυτό και έγινε μετά με τους βασιλείς, να επεμβαίνει το κράτος στα της Εκκλησίας. Αυτό συνέβη. Αποκόπηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γι' αυτό το θέλανε. Για να επεμβαίνουν παντού. Υπάρχει το Σύνταγμα πριν από το κανονισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος που έχουν το 1974, οπότε είναι, υπήρχε λέει το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, θυμάμαι που το είχαμε κάνει στο Πανεπιστήμιο, που μπορούσε ανά πάσα στιγμή, για να καταλάβετε τι γινόταν, ο βασιλιάς να μπει μέσα, συνεδρίαζαν οι αρχιερείς για ένα θέμα, και να τους διακόψει και να επιβάλλει αυτό που θέλει. Αυτό θέλανε και αυτό κάνανε. Αυτό δεν υπήρχε άλλο δεσμό. Ένα μικρό κρατήδιο της πλάκας, να το εποπτεύουν αυτοί, να το απομυζούν αυτοί, να το δεσμεύουν αυτοί, να κυριαρχούν αυτοί, να αποφασίζουν αυτοί. Αυτό θέλανε, αυτό βοηθήσαμε και αυτό έγινε. Και αυτό μας αξίζει που λέμε, έτσι. Καταλαβαίνετε. Η τελευταία εθνοσυνέλευση γίνεται στο Άργος, όπου εκεί έχουμε κάτι εκπληκτικό που δεν συμβαίνει κανένα να το λέει. Του πρότειναν λεφτά. Να του δώσουν λεφτά. Αυτοί που θέλανε να πάρουν λεφτά και δεν του έδινε λεφτά, θέλανε να του δώσουν και λεφτά για τις υπηρεσίες του. Λέει λοιπόν. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Όσο διαρκούν τα δικά μου μέσα, που δεν είχε και τίποτα, δεν θα αγγίξω ούτε οβολό από το δημόσια χρήματα για δική μου χρήση. Εάν όμως αναγκαστώ, εφόσον εξαντληθούν οι δικοί μου πόροι, τότε θα καταφύγω στο δημόσιο ταμείο, αλλά μόνο για τα έξοδα που απαιτεί η εκτέλεση των καθηκόντων μου, όχι για τσέπη μου. Αυτά όμως με ακριβέστατη οικονομία, γιατί έχω μεγάλη αποστροφή στο να προμηθεύουμε τους εαυτούς μας. Στους εαυτούς μας, αναπαύσεις του βίου, οι οποίες προϋποθέτουν ότι είμαστε εύποροι, ενώ βρισκόμαστε εν μέσω ερειπίων, περικυκλωμένοι από πλήθος ανθρώπων, βυθισμένων στην έσχατη απόγνωση. Και έχουμε στοιχομηθεία με τους μαυρομιχαλαίους, που τους λέει, που απαιτούν λεφτά για τον αγώνα, γιατί όντως έδωσαν, και τους λέει, όταν θα έχουμε. Δεν έχουμε. Τι να σας δώσω αφού δεν έχουμε. Και συνεχίζει απευθυνόμενος στους βουλευτές του. Και ελπίζω ότι όσοι συμμετάσχουν στην προσωρινή διοίκηση θα γνωρίζουν ότι στις παρούσες περιστάσεις οι έχοντες δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως του βαθμού του υπουργήματός των, αλλά ότι οι μισθοί αυτοί πρέπει να είναι ανάλογοι με τα χρηματικά μέσα που έχει η κυβέρνηση στην εξουσία της, που δεν είχε. Κατηγορήθηκε σαν μασόνος. Θα έχετε δει ίσως κάτι περίεργες υπογραφές με κάτι τελείες, έτσι κυκλοφορούν. Είναι καταγεγραμμένο, το πρώτο που έκανε, πήγε και υποχρέωσε τους δημοσίους υπαλλήλους να μην μετέχουν σε μυστικές υπηρεσίες. Να μην μετέχουν. Υπάρχει μια φράση που την έλεγε παντού, ο φιλίκος των ξένων είναι εχθρός της πατρίδος. Όλα αυτά λοιπόν μαζεύτηκαν, αυτοί κάναν τη σύμπραξή τους, κέντρο Ίδρα, άρχισαν να βγάζουν ένα περιοδικό τον Απόλλωνα, να δημοσιεύουν εναντίον, να τον λένε λίγο-λίγο τύρανο. Διαμαρτύρθηκαν για το Σύνταγμα. Δεν μας έκανε Σύνταγμα. Θέλουμε Σύνταγμα. Τι Σύνταγμα να κάνει, πού να το κάνει το Σύνταγμα. Αυτός που έκανε Σύνταγμα στην Ελβετία και όχι ένα 19 συν ένα 20 συντάγματα, κατηγορήθηκε ότι δεν θέλει να τους κάνει Σύνταγμα. Έβλεπε όμως ότι στην πράξη οι Έλληνες δεν είχαν την ωριμότητα και την υποδομή που χρειάζεστε, ώστε το Σύνταγμα να γίνει φρουρός των δημοκρατικών θεσμών. Αυτό δεν είναι ο ρόλος Συντάγματος. Όχι να το κάνουμε όπως θέλουμε και το τροποποιούμε, και όχι εργαλείο στα χέρια των λίγων ισχυρών. Πίστευε λοιπόν ότι ο λαός πρέπει να αποκτήσει ιδιοκτησία, εργασία, δικαίωμα ψήφου. Και τότε λέει, όταν θα επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, η συνταγματική οργάνωση θα είναι όχι μόνο δυνατή, αλλά και εύκολη. Τότε λέει μόνο. Και μάλιστα σχολιάζει ο Κολοκοτρώνας, τα λέγει έτσι ομά. Μερικοί λέει προύχοντες δυσαρεστήθηκαν. Κοντά σε αυτούς οι Ιδραίοι, διότι δεν τους έδινε ο κυβερνήτης ευθύς τα όσα είχαν εξοδεύσει στην Επανάσταση. Οι χείοι, διότι τους εζήτησε ο Καποδίστας λογαριασμό, της χείου, έτσι. Εκακοφάνηκε και μερικών λογιοτάτων για την ελευθερία της εφημερίδος. Εζήτησαν σύνταγμα και έτσι οι πλούχοντες, οι παραπονεμένοι, ενωμένοι με τους Ιδραίους και άλλοι δυσαρεστημένους, έβγαλαν μπροστά διαπρόφαση το Σύνταγμα. Είδατε πόσο ωραία τα λέει. Εμβήκε μέσα και ξένος δάχτυλος και ρέφησε την κατάσταση. Και βέβαια εννοείται ότι και ο Πρωθυπουργός του το έλεγε, σκοπός τον από πίσω ήταν ένας. Να λείψει από την Ελλάδα ο άγρυπνος φύλαξ αυτό. Ποιος ήταν, ο Καποδίστας. Επειδή δεν του συμφέρει να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ανέδειξε το ελληνικό έθνος άξιο να κυβερνηθεί καθώς κυβερνώνται όλα τα ευνομούμενα έθνη. Αυτό ήταν όλη η πικρή ιστορία. Αυτή ήταν, δεν ήταν άλλη. Το Σύνταγμα δηλαδή ήταν πρόφαση. Και άκουσα μάλιστα από κάποιον που λέει πολλά και ξέρει πολλά, ότι έλεγε αυτοί έτσι λένε όλοι οι δικτάτορες, έχουν πρόφαση, θα γίνει Σύνταγμα. Δεν ξέρω, δηλαδή, εγώ δεν είμαι ιστορικός. Αλλά εκείνο, ένα πράγμα που θυμάμαι, πάντα μου άρεσε η ιστορία, και όσο κάναμε και στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, ένα πράγμα λέει η ιστορία. Ότι πρέπει να. Ότι η ιστορία λέει δεν είναι ένας ιστορικός νόμος υπάρχει. Ότι δεν την ακούει κανείς. Ότι δεν τη σέβεται κανένας. Ένα έχει να διδάξει ιστορία, αλλά δηλαδή, δεν τη σέβεται κανένας. Δεν διδάσκεται κανένας. Δηλαδή, και ότι πρέπει, αν θες να μάθεις κάτι, πρέπει να δεις όλο το πλαίσιο. Δεν μπορείς να απομονώνεις με τα δεδομένα του Μάικλ 60, ας πούμε. Και να πηγαίνεις σε μια εποχή που ήταν μόνο μοναρχία, που ήταν όλα απόλυτα, και να κατηγορείς που δεν υπήρχαν. Ή περιγράφουμε τόση ώρα τις συνθήκες τις τραγικές, τη Φαγωμάρα, τη διαίρεση, ο καθένας στην μπουρα του. Ο Γκέτε έχει πει κάτι φοβερό, λέει, πού πάει αυτός ο Κακομοίρης, λέει, χωρίς στρατό. Σε ένα λέει, μας χαρακτήρισε ως μαχαιροφορούντες. Μαχαιροφορούντες, έτσι μας χαιρεί. Γιατί με ένα μαχαίρι ήταν ο καθένας, ήξερε. Και το είχε προβλέψει ο Γκέτε, θα τον φάνε λάχανο, θα τον σκοτώσουν. Το είχε προβλέψει. Δεν ξέρω ότι είναι πολύ που το καταλάβει, δεν ήταν προβλέψει. Κάνουμε και το εξής φοβερό. Μαζεύονται στην Ήδρα. Αφού λοιπόν έγιναν όλα αυτά, και αφού σε αντίδραση βέβαια καίνε και τα πλοία μας ο Μιαούλης, και μάλιστα ο Κολοκοτρώνης του λέει: βρε παιδί μου, λέει, βρε παιδάκι μου, του λέει του Μιαούλη, δεν σου άρεσε αυτά που κάνει ο Καποδίστρια, δεν σου άρεσε αυτά. Θες να κάνεις το δικό σου. Πέτα τα κατάρτια, λέει, καλύτερα λέει, στη θάλασσα. Να χρήστεψε το πλοίο. Πρέπει να το κάψεις με το αίμα του λαού, του λαού, του τα λέει έτσι ομά. Κρίμα, λέει. Αμάφορος δεν λέει το όνομά σου. Κρίμα. Να σου ακούσει και ένα σαμπερίο, θα σκοτώσει. Λοιπόν. Κάνουμε μία, θέλω να βρω αυτό με τη μυστική συνέλευση που κάναμε, μία πολύ χαρακτηριστική. Κάνανε μία μυστική συνέλευση στην Ήδρα, αφού κάνανε όλα αυτά με τις εφημερίδες και με όλα τέτοια, και αποφασίζουνε ότι πρέπει κάποιος να τον σκοτώσει. Αυτός που θα τον σκοτώσει θα είναι, λέει, ο ήρωας. Ακούστε τώρα πώς αυτοί αποφασίσαν, πες πάντα δεν σκοτώ. Και λένε στην αρχή, οι κουντουριώτιδες να τους σκοτώσουν. Εσείς λέτε και τη μεγάλη τιμή. Πετάγεται κάποιος άλλος και λέει προς αυτούς τους πλούσιους, όχι λέει, δεν θα τους σκοτώσουν οι κουντουριώτιδες, θα τους σκοτώσουν αυτοί που δώσαν χρήμα, αυτοί που δώσαν αίμα. Γιατί αυτοί λέει τα αξίζουν την τιμή. Και αυτοί που δώσαν αίμα, ποιοι είναι, οι Μαυρομιχαλαίοι. Πέφτει ο κλήρος του Μαυρομιχαλαίου. Γι' αυτό λέει, είχαν φορέσει τα καλά τους, τα επίσημά τους. Είχαν και το σπίτι τους κάτω από το κυβερνείο, γιατί ο Καποδίστριας είχε θυμώσει πολύ με τον Πετρόμπεϊ. Είδε και ήταν να συναντηθούν. Βλέπει τις δημοσιεύσεις στον Απόλλωνα το περιοδικό, ήταν και σε όλη την Ευρώπη. Συγχύστηκε, βλέπει το αδιέξοδο της υπόθεσης και τον ξαναβάζει φυλακισμένο. Και την ώρα που τον ξαναπάει στο κάστρο, πάνω στο Ιτσικαλέ, περνάει μπροστά από το γιο του και τον ανιψιό του. Και ήταν έτσι. Κοιτάζονται και του λένε τι έγινε και του λένε δεν βλέπετε. Και αυτοί το πήραν έτσι, φουντώσανε. Και αυτός φεύγει πάνω και αποφασίσουν αυτοί. Με όλη αυτή τη συνέλευση που είχε προηγηθεί, ότι τέλος πάντων πάει, δεν παίρνει άλλο και ήρθε η ώρα του τύραννου. Και μάλιστα, ξέρετε τι σχήνει της δολοφονίας, την ξέρετε, μην την περιγράψουμε. Ήταν προδοσία και από έναν από τους δύο φρουρούς. Αν να πούμε ότι ο Καποδίστριας είχε πάει να λειτουργηθεί, το ξέρετε, είχε πάει κρυφά, είχε φύγει πιο γρήγορα γιατί ο αδερφός τον είχε εμποδίσει την προηγούμενη εβδομάδα, ήξερε καλά ποιοι θα τον σκοτώσουν. Υπάρχουν πολλά γραφτά που λέει, ξέρω ότι θα με σκοτώσουν αυτοί, οι Μαυρομιχαλαίοι, αλλά ας είναι, στην αρχή θα σεβαστούν τα άσπρα μου μαλλιά. Μετά λέει, θα καταλάβουν κάποτε το χρέος, την έννοια της θυσίας μου. Δυστυχώς, δεν ξέρω τι κατάλαβα, αλλά υπάρχει μαρτυρία του Πετρόπη Μαυρομιχάλη, ο οποίος στη διαθήκη του παρακαλώ λέει, αφού έγινε ό,τι έγινε, ότι κρίμα λέει. Εγώ έχασα, λέει, το γιο μου και τον αδερφό μου και η Ελλάδα έχασε έναν άνθρωπο, μάλιστα λέει αυτό, ανάθεμα στους Αγγλογάλους. Έτσι λέει στη διαθήκη του. Εγώ έχασα, λέει, τα παιδιά μου, το παιδί μου και τον αδερφό μου και η Ελλάδα έχασε έναν άνθρωπο που δεν τον ξαναβρεί. Και είναι έτσι τραγική και η σκηνή. Πηγαίνουν τον Γιώργο, τον ανιψιό του, γιατί τον έναν τον ήξερε ο κόσμος και τον άλλον τον πήγανε να τον σκοτώσουν. Και περιγράφει τη σκηνή που ήταν μπροστά ο Υψηλάντης και έκλαιγε. Γιατί κακά τα ψέματα, ήταν αγωνιστές. Ήταν άνθρωποι που έδωσαν τα πάντα. Και είναι κρίμα ότι αφήσαμε εμείς οι ίδιοι να μας κάνουν κάποιοι άλλοι ό,τι θέλουν και το συγκοντάραν. Μετά τη δολοφονία τώρα. Δεν φτάνει που τον σκοτώσανε. Γράφει ένας ποιητής, ο Αλέξανδρος Σούτσος. Τους είχαν ταυτίσει, το είχαν ταυτίσει στα τους λίβελους εναντίον του, με τους τυράννους την εποχή του, της αρχαιότητας. Δύο τυράννους, έναν τυράννο του Φιδία, όπως τον Επισία, που τον σκότωσαν δύο τυρανοκτόνοι. Και γράφει λοιπόν, «Τρέμε τύραννα, η ώρα του θανάτου σου σημαίνει, η οργή του έθνους όλου, η οργή μου σε προσμένει. Στο ναό που θα μολύνει, βγαίνοντας δηλαδή, τρέχω να παραμονεύσω. Τρέχω, τρέχω στο υψίστου, το βωμό να τον φωνεύσω». Και αφού λοιπόν έγινε τι έγινε, γράφει μετά. Μιμητής του αρμοδίου, δηλαδή είναι αυτοί οι δύο τυρανοκτόνοι, ο αρμόδιος και ο αριστογείτονας. Ναι, εσείς ξέρετε τι λέω. Μιμητής του αρμοδίου και αριστογείτονος νέος, σκέπασε Μαυρομιχάλη το σπαθί σου με μισήνη. Τον προδότη της πατρίδος, κτύπα, κτύπα και γενναίος, πέθανε καθώς και εκείνη. Ωραία. Ούτε να το θάψουν δεν μπορούσαν. Στην αρχή τον θάψαν στο ναύπλιο και μετά ο αδερφός του, επειδή ο Καποδίστρας, όπως είπαμε, ήθελε να ταφεί στη Διέρκεια, στην πατρίδα του, κρυφά. Μετά από μήνες, εκεί δίπλα στο εκεί που έγινε δολοφονία, υπάρχει και το φαρμακείο που τον ταΐχευσαν. Αν το δείτε, το γράφει κιόλας. Έμεινε εκεί, το αρχιεύσηκε, τα αρχεύσηκε και μετά κρυφά έφυγε στην πατρίδα του στην Διέρκεια. Τώρα μην πούμε για το άλλο χάος που επικράτησε μετά, για την αναρχία. Πετύχαν αυτό που θέλαν, είπαμε καλά να πάθουμε. Βάλανε τον Όθωνα, νεαρός και χαζός, και κυβερνούσαν οι Βαβαροί. Γιατί στο παιχνίδι μπήκαν και οι Βαβαροί μετά από τους Αγγλογάλους. Και επίσης να πούμε αυτό. Ο Μέκα Ποδίστρες βγήκε χωρίς στρατό, χωρίς τίποτα, βλέποντας αυτό που σας περιέγραψα με τη φτώχεια, τον πόνο, ούτε και τα πράγματά του δεν άνοιξε. Το κυνηγούσε ο Κολοκοτρώνης να βάλει μια στολή της προκοπής, γιατί δεν τον ξεχωρίζανε από τον ταχυδρόμο που πήγαινε μπροστά. Αλλά ο Όθωνας μετά βγήκε με 3.500 στρατό, με 43 πλοία και δεν ξέρω τι άλλο. Και κυβέρνησε, εδώ είναι το καλό να πάθουμε, ελαίο Θεού μοναρχία, χωρίς σύνταγμα, τίποτα, και επίσης φτιάξανε μια Ελλάδα όπως τη θέλανε. Τα πάντα. Από τις εκκλησίες, το πρώτο που έκαναν κλείσαν τις εκκλησίες, κλείσαν μοναστήρια, με συγχωρείτε, διμεύσαν την περιουσία, εκτίσαν την περιουσία, φτιάξανε τη θεολογική σχολή έτσι για να την κάνουν πιο διαδικτική όπως το κίνημα, με τη λογική ξέρουν να λειτουργούν και τη διανόηση. Κάνε το πάντα και αυτοκέφαλο. Τελείως αποκομμένοι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τελείως αποκομμένοι. Και μάλιστα υπάρχει εκείνο του Κοράγη, έχει το καλό που θέλουμε εμείς με αυτούς εκεί. Χάμε μέσα στην Τουρκιά και εμείς εδώ και εμείς εκεί και εμείς πιο εκεί. Και μια χαρά κυβερνήσει. Γιατί μείνανε πολύ καιρό οι εξουσιαστές αυτοί. Να τελειώσω με κάτι του Μακρυγιάννη, θέλετε. Που και αυτό ο καημένο, γιατί ξέρετε, οι στρατιωτικοί ξέρουν να πολεμούν, δεν ξέρουν από διοίκηση. Γι' αυτό και τον φέρανε άλλο. Το είπανε, φτασό. Άσε που κάνανε μετά το ξέρανε. Ο μόνο που καταλάβαινε ότι δεν ξέρει ότι ξέρει, ήταν ο Κολοκοτρώνη. Ακριβώς. Ο Μακρυγιάννη είχε και αυτό στα θέματα του, αλλά ήταν γενναίο. Και τα έλεγε πολύ ομά. Και λέει, ήφεραν υπεφωτισμένοι άνθρωποι τη Ευρώπη το κοπίδι να κόψουν του άγριου Έλληνε. Έπρεπε ο βασιλιάς της Βαβαρίας να κόψει τους αντιβασιλείς του και ύστερα να κόψει και ο ίδιος το κεφάλι του. Ότι η μεγαλειότης του είναι ο νεκροθάφτης της πατρίδας μας. Μίλησε κανένας των συμπολιτών του, των Παπαρέζων, όπου μας γύμνωσαν, όπου μας κυβερνούν ως υλωτές. Εις τον καιρό της Τουρκιάς, μια πέτρα δεν πήραζαν από τα παλιοκλήσια, τα εξοκλήσια, έτσι. Και αυτοί είναι, οι απατεώνες, σύνδεσαν τα συμφέροντά τους με τους μολεμένους φαναριώτες, τους αναρνιώτες τους είχαν όλοι άχτη. Γιατί συμπράτανε με τους, ήταν και πλούσιοι, συμπράτανε με την πύλη και όπως κάπου γράφεται, μόλις βγήκαν ένα, το παίρνουν το κεφάλι οι Τούρκοι, εννοείται. Μελομένους λοιπόν φαναριώτες και άλλους τιούτους, όπου ήταν στην Ευρώπη μόλεμα και μας χάλασαν τα μοναστήρια και τις εκκλησίες μας. Μαγαρίζουν μέσα και άλλες έγιναν αχούρια. Βέβαια, ο καημένος ο Μακρυγιάννης, τελειώνουμε κάτι αισιόδοξο, λέει, η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος παλαιώθηκε ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούν. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Αμήν και ο Θεός να βάλει το χέρι.
1: Ακούσαμε την ομιλία της ιερώτησας Φιλοθέης, καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας Βριούλων, με θέμα Ιωάννης Καποδίστριας, ο κυβερνήτης της Ελλάδας, που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής, Πολυδένδρια Αττικής, την 3η 17 Φεβρουαρίου 2026. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 9 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου και Θεοφόρου Πατρόσημων Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Μετά τον Άγιο Αθανάσιο, που υπήρξε ο ασυμβίβαστος υπερασπιστής του Ομοουσίου, η Εκκλησία της Αλεξανδρίας υπήρξε για την οικουμένη φάρος της Ορθοδοξίας χάρη στον Άγιο Κύριλο, τον υπέρμαχο της Θεοτόκου, του θεμέλιου λίθου του δόγματος της ενανθρωπίσεως. Ο Άγιος Κύριλος γεννήθηκε περί το 375 ή 380 και από πολύ νωρίς τέθηκε υπό την προστασία του θείου του Θεοφίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, ο οποίος του εξασφάλισε ολοκληρωμένη μόρφωση στη ρητορική και τη φιλοσοφία, πρωτίστως όμως στην Αγία Γραφή, την οποία ο Κύριλος γνώριζε σχεδόν απ' έξω και ήταν σε θέση να χρησιμοποιεί με θαυμαστό τρόπο. Σε ηλικία περίπου 18 ετών, ο θείος του τον έστειλε στην έρημο της Νητρίας για να συμπληρώσει τη μόρφωσή του με την ασκητική επιστήμη. Όταν μετά 5 χρόνια επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, έθεσε τη μεγάλη του παιδεία στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ο Θεόφιλος του εμπιστεύθηκε τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, τον ενέταξε στον κλήρο και τον προάλληφε για διαδοχό του. Ο Κύριλλος τον συνόδευσε στη Βασιλεύουσα και παρευρέθη στην παράνομη σύνοδο της Δριός, η οποία καταδίκασε αδίκως τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Έκτοτε αρνιόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα να μνημονεύσει το όνομα του Αγίου Ιεράρχη στα δίπτυχα, περισσότερο λόγω της προσήλωσής του στη μνήμη του θείου του, παρά εξαιτίας δογματικής αντίθεσης προς τον Χρυσόστομο. Και μόνο μετά από επίμονες παροτρύνσεις του Οσίου Ισιδώρου του Πυλωσιώτου, και καθώς λέγεται από όραμα της Θεοτόκου, η οποία είχε στο πλευρό της τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, συνένεσε να αποκαταστήσει το όνομά του και έγινε μάλιστα ένθερμος υποστηρικτής της τιμής του. Όταν εκοιμήθη ο Θεόφιλος, ο Κύριλλος χειροτονήθηκε αμέσως Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, παρά τη βίαιη αντίθεση των υποστηρικτών του Αρχιδιακόνου Τιμοθέου. Με τον ενεργητικό χαρακτήρα του και το φλογερό ζήλο για την υπεράσπιση της αληθείας που τον διέκρινε, ο Άγιος Κύριλλος επιδόθηκε στη στερέωση της ενότητας της εκκλησίας του, που βρισκόταν τους χρόνους εκείνους σε πλήρη άνθηση, αλλά απειλούνταν από ποικίλα διαιρετικά στοιχεία. Κήρυδε στο πλήρωμα την αγάπη της αληθινής πίστεως, την οποία διέσωσαν οι Άγιοι Πατέρες, χάρη σε τόσους αγώνες κατά των αιρετικών, και έλαβε αυστηρά μέτρα εναντίον των σχισματικών Νοβατιανών, οι οποίοι προσήλκυαν πολλούς Ορθοδόξους εξαιτίας της αυστηρότητας του βίου τους και του άκαμπτου ήθους τους. Έκλεισε τους ναούς τους και απαγόρευσε στον επίσκοπό τους να ασκεί το αξίωμά του. Για να καταπολεμήσει τα υπολείμματα της ιδωλολατρίας και τις δυσιδαιμονίες που παρέμεναν ανεκρίζοντες στους κόλπους του λαού, μετέφερε τα λείψανα των Αγίων Κύρου και Ιωάννου από την Αλεξάνδρεια στο ιδωλολατρικό τέμενος στην Μένουθη, κοντά στην Κανόπη, το οποίο ήταν περιβόητο για τους χρησμούς που έδιναν οι δαίμονες, και μπήκε ο ίδιος επικεφαλής της λιτάνευσης που διήρκεσε μία ολόκληρη εβδομάδα.

Το 428 εκλήθη από την Αντιόχεια στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να ανέρθει στον πατριαρχικό θρόνο ο πρεσβύτερος Νεστόριος, περίφημος για την ευωγλωτία του και την αυστηρότητα του βίου του. Η εκλογή αυτή χαιρετίστηκε με μεγάλη χαρά όχι μόνο από το λαό της βασιλεύουσας, ο οποίος ήλπιζε να δεχθεί ένα νέον Χρυσόστομο, αλλά και από το σύνολο των επισκόπων συμπεριλαμβανομένου και του Κυρίλου. Ωστόσο, μόλις χειροτονήθηκε, ο Νεστόριος έβγαλε τη μάσκα της ευσέβειας και επέδειξε ασυγκράτητο ζήλο στην καταπολέμηση των αιρετικών, δηλώνοντας έτοιμος να αναστατώσει τις πόλεις για να τους εκδιώξει. Σύντομα κατέστη μισητός για τις βιαιότητές του και την αλαζονία του και άρχισε να κάνει απερίσκεπτες δηλώσεις στο ζήτημα της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού. Οθώντας ως τις έσχατες συνέπειές της τη θεολογία της σχολής της Αντιοχίας, η οποία αρεσκόταν να διακρίνει στις ενέργειες του Κυρίου εκείνες που απέρεαν από τη Θεία Φύση και εκείνες που ανήκαν στην ανθρώπινη φύση του, ο Νεστόριος επιχείρησε να δώσει μια αμφηρημένη και λογοκρατική ερμηνεία της ενανθρωπίσεως, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τις κατάλληλες έννοιες για να εξηγήσει τον τρόπο της ενώσεως των δύο φύσεων. Εισάγοντας τη διτότητα υποκειμένου μεταξύ του Λόγου του Θεού και του Χριστού, του προσληφθέντος ανθρώπου, ισχυριζόταν ότι έπρεπε κανείς να αποδίδει στο ένα ή στο άλλο τους χαρακτήρες της Θείας Φύσεως και της ανθρωπίνης φύσεως αντίστοιχα. Οδηγήθηκε κατά συνέπεια στη θεωρία ότι ο Λόγος προσέλαβε την ανθρωπότητα μόνο ως σκηνή, ως όργανο και ότι η Παρθένος Μαρία δεν ήταν Θεοτόκος, αλλά μόνο Χριστοτόκος, διακηρύσοντας ότι δεν μπορεί να λέει κανείς ότι ο Θεός γεννήθηκε από την Παρθένο, αλλά ότι ενώθηκε μόνο με εκείνον, τον άνθρωπο που γεννήθηκε και πέθανε, δεν έβλεπε κατά βάθος τον Χριστό παρά μόνο έναν υποδειγματικό άνθρωπο, θεοφόρο, θεωμένο, με εξέχοντα τρόπο λόγω των αρετών του, στον οποίο ενικούσε ο Θεός κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνον που ενέπνεε τους προφήτες και τους Αγίους και επουδενεί τον θεάνθρωπο που αποτελεί για τους ανθρώπους την πηγή της σωτηρίας, της ζωής και της θεοποιού χάριτος. Χωρίς ο ίδιος να κάνει λόγο για δύο πρόσωπα στο Χριστό, δεν έπαβε να επιτίθεται στην έκφραση Θεοτόκος και ένας από τους μαθητές του, ο επίσκοπος Δωρόθεος, διακήρυξε μία ημέρα σε μία ομιλία παρουσία του Νεστορίου. «Ο λέγον την Μαρία Θεοτόκο ανάθεμα έστω». Τούτο ισοδυναμούσε με τον αναθεματισμό όλων των θεοφόρων πατέρων που είχαν χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό, καθώς και των επισκόπων όλης της οικουμένης που ομολογούσαν την Θεομήτωρα.

Πληροφορούμενο στη νέα αυτή αίρεση, ο Άγιος Κύριλλος εξέθεσε επισήμως την Πασχάλιο επιστολή του τον επόμενο χρόνο ότι όντως η Παρθένος γέννησε τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού και ότι πρέπει συνεπώς να ονομάζεται δικαίως Θεοτόκος. Έγραψε στον Εστόριο μία αδελφική επιστολή νοθεσίας για να του ζητήσει να δεχτεί τον όρο αυτό, πάνω στον οποίο βασιζόταν το δόγμα της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Κατόπιν, μετά την αλαζονική και περιφρονητική άρνηση του Νεστορίου, ο οποίος επιστρέφοντας τις κατηγορίες κατά του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας διέδιδε συκοφαντίες εις βάρος του και ισχυριζόταν ότι θα τον εγκαλούσε στη δικαιοσύνη, ο Κύριλλος αποφάσισε να πάρει τα όπλα για να υπερασπιστεί την αλήθεια και δήλωσε έτοιμος να υποφέρει τα πάντα μέχρι θανάτου παρά να εγκαταλείψει την πίστη. Απίφθινε στον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο Δεύτερο, στη σύζυγό του και στις αδελφές του μία πραγματεία περιορθής πίστεως και απέστειλε στον Πάπα Ρώμης Κελεστίνο μία έκθεση για τις πλάνες του Νεστορίου. Ο Πάπας συνεκάλεσε σύνοδο στη Ρώμη, η οποία τις καταδίκασε και ανέθεσε στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας να εκτελέσει την απόφαση κατά του αιρετικού αν αρνιόταν να τις ανακαλέσει μέσα σε 10 ημέρες. Εν τω μεταξύ, ο Άγιος Κύριλλος είχε συγκαλέσει σύνοδο των επισκόπων της Αιγύπτου, η οποία συνέταξε έκθεση του χριστολογικού δόγματος, ακολουθούμενη από τους 12 αναθεματισμούς των προτάσεων του Νεστορίου, τους οποίους ο Κύριλλος είχε απευθύνει στον αιρετικό στην τρίτη επιστολή του. Στα απολογητικά αυτά συγγράμματα κατά του Νεστορίου, πιστός στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής για τον λόγο που σάρξε γένετο και στους πατέρες της Συνόδου της Νικαίας, οι οποίοι είχαν ομολογήσει ότι ο ίδιος ο Υιός του Θεού, παραμένοντας στους κόλπους του Πατρός έγινε άνθρωπος, πέθανε και αναστήθη, ο Άγιος Κύριλλος υπογράμμιζε την ενότητα του μυστηρίου του Χριστού. Επιδιώκει να δείξει ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του ο Κύριος ένωσε οριστικά την ανθρώπινη και τη Θεία Φύση και στη μυστηριώδη αυτή ένωση και όχι συνάφεια όπως ισχυριζόταν ο Νεστόριος βλέπει την αντίδοση των ιδιωμάτων της Θείας και της ανθρωπίνης φύσεως στην ενιαία κράση του Σωτήρος ο οποίος άνοιξε στον άνθρωπο τη δυνατότητα μιας πραγματικής μετοχής στο Θείο μιας θεώσεώς του της οποίας πρότυπο και υπόδειγμα είναι η Θεομήτωρ. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κύριος, έχοντας εγκαινιάσει κενόν τρόπο υπάρξεως, θεανθρώπινο, στο σώμα του, την Εκκλησία, λαμβάνουμε ζωή από τη σάρκα του που έγινε αληθινά σάρκα του Λόγου. Ο Ιης Χριστός του Αγίου Κυρίλου είναι λοιπόν εκείνος της Θείας Ευχαριστίας και του πνευματικού βιώματος που μέσα από μακρές και επώδυνες έρηδες η Εκκλησία έμελε να διασαφηνίσει στις επόμενες γενιές.

Μνήμη των 5 κανονικών Παρθένων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας και Έναθα. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Σαφορίου Δευτέρου στην Περσία, περί το 347, 5 Παρθένες αφιερωμένες στο Θεό ζούσαν στο χωριό Κασάζ υπό την καθοδήγηση ενός ιερέα, ονόματι Παύλου. Είχαν εμπιστευτεί σε αυτόν όλα τα αγαθά τους και έτσι είχε συσσωρεύσει μεγάλο πλούτο και πολλά κτήματα. Ο Παύλος καταγγέλθηκε στον αρχιερέα του βασιλέως Ναρσί Ταμσαπούρ, συνελήφθη, ενώ οι στρατιώτες προέβησαν σε κατάσχεση όσων βρήκαν στο σπίτι του. Συνέλαβαν επίσης και τις 5 μαθητριές του, τις οποίες οδήγησαν αλυσοδεμένες στο χωριό Αζά, κοντά στα Άρβυλα. Ο Ταμσαπούρ κάλεσε ενώπιόν του πρώτα τον Παύλο και του υποσχέθηκε να του επιστρέψει τα αγαθά του αν προσκυνήσει τον ήλιο και πιει αίμα από τις θυσίες στα είδωλα. Αγαπώντας περισσότερο τον Χρυσό από τον Χριστό, ο Υιός αυτός της γέννης έκανε όλα όσα του είχαν διατάξει. Ο Ταμσαπούρ όμως, θέλοντας από απληστία να αρπάξει την περιουσία, επινόησε κάτι άλλο. Πρόσθεσε ότι η υπόσχεσή του θα εκπληρωνόταν αν ο Παύλος έπειθε τις 5 Παρθένες να προσκυνήσουν τον ήλιο και να παντρευτούν. Όταν ο Παύλος διηγήθηκε την αποστασία του στις μαθήτριές του και τους πρότεινε να τον μιμηθούν, αυτές έδειξαν σε εκείνον τη μεγαλύτερη περιφρόνηση, ονομάζοντάς τον Νέο Ιούδα. Παραδόθηκαν στα βασανιστήρια και η κάθε μία από αυτές έλαβε 100 μαστιγώσεις. Το αποτέλεσμα όμως ήταν να ομολογήσουν με ακόμη μεγαλύτερη φλόγα τον Κύριο. Ο Ταμσαπούρ της κατετίκασε σε θάνατο και επαναλαμβάνοντας τις υποσχέσεις του στον Παύλο, τον διέταξε να τις εκτελέσει με τα ίδια του τα χέρια, λογαριάζοντας πως εκείνος δεν θα τολμούσε και έτσι θα του έπαιρνε την περιουσία. Καθώς όμως η φιλαργυρία είχε κάνει την καρδιά του πιο σκληρή και πιο ανέστητη από την πέτρα, ο Παύλος έλαβε ξύφος και κτύπησε μέχρι θανάτου τις 5 Παρθένες, οι οποίες του είπαν: «Δύστιχε επιμένα που η αγάπη του χρήματος σε μετέτρεψε σε φωνικό λύκο. Αυτή είναι η θυσία της καταλλαγής που λάβαμε από τα χέρια σου. Αυτό είναι το αίμα της ζωής που μας προσέφεραν τα χέρια σου. Κι όμως το ξύφο σου μας χαρίζει αιώνια ζωή και δόξα. Πηγαίνουμε στο Χριστό, τον πλούτο μας και το κέρδος μας. Αλλά τα αγαθά που αναζητάς δεν θα τα κληρονομήσεις και σύντομα θα σε βρει η κρίση του Θεού, όπως τον άφρονα πλούσιο του Ευαγγελίου». Και πράγματι το ίδιο κοινοβράδυ ο Ταμσαπούρ έβαλε να πνίξουν τον Παύλο στη φυλακή και πήρε τα πλούτη του. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, και καλώς ανταμώνουμε από όπου και αν μας ακούτε τούτη την ώρα, συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία όπου γης, στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, όπου γης παπάκι, hotmail.com, για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Όταν γεννήθηκε ο γέροντας, σημειώνει ο Δημήτριος Καψάνης, ο παππούς μου, Δημητρός Δημητριάδης, έγραψε πίσω από την ρωσική εικόνα της Παναγίας. 26 Ιουνίου, ημέραν Τετάρτην και ώραν Τρίτη μεσημβρινήν, εγεννήθη ο εγγονός μου Γεώργιος Αναστασίου Καψάνης 1935. Στην ίδια εικόνα σημείωσα το τέλος της επίγειας παρουσίας του με τις ακόλουθες λέξεις. Εκοιμήθη την Κυριακή 8 Ιουνίου 2014 στις 4:10 ημέρα της Πεντηκοστής. Ο γέροντας δεν σηκώθηκε ένα πρωί και προσπαθώντας να δώσει απάντηση στο τι θα κάνει στη ζωή του, έχοντας να επιλέξει εάν θα κάνει οικογένεια, αν θα σπουδάσει θεολογία ή νομικά, ακολουθώντας το δικηγορικό επάγγελμα του πατέρα μας, Αναστασίου Καψάνη, αν θα γίνει κληρικός έγγαμος ή όχι, αποφάσισε ότι είναι τελικά καλή ιδέα να ακολουθήσει τον ιερατικό και μοναχικό βίο. Η αλήθεια είναι ότι ο δρόμος που επέλεξε και ακολούθησε όλη τη ζωή ήταν ήδη καθορισμένος από Κιλίας Μητρός.

Η οικογένειά μας φρόντισε να ενισχύσει με κάθε τρόπο την κλίση του γέροντα και συγκεκριμένα μετέτρεψε το σπίτι μας σε κλισάκι, ένα ημιυπόγειο χώρο με παράθυρο στον κήπο. Θυμάμαι ότι με δύο σανίδες από αυτές που χρησιμοποιούνται για την επέκταση των τραπεζιών έγινε ο διαχωρισμός του ιερού, επάνω στις οποίες είχαν ζωγραφιστεί με παιδικό σχέδιο εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Για τις ανάγκες των παιδικών λειτουργιών απέκτησε ράσα, θυμιατό και μια άδεια οβίδα στην ταράτσα του σπιτιού μας, με τον κτύπο της οποίας καλούσε τα παιδιά της γειτονιάς να παραστούν στις λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό είχε άμεση επαφή και κοινωνία με τα παιδιά της γειτονιάς, παρά το γεγονός ότι σπανίως έπαιρνε μέρος στα παιχνίδια τους και στους ελεύθερους χώρους της περιοχής. Αφού τελείωσε το πρώτο δημοτικό σχολείο Παλαιού Φαλήρου, στη συνέχεια φίτησε στο πειραματικό σχολείο στην Αθήνα, όπου υπήρξε άριστος μαθητής. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι ήταν ο μαθητής που επελέγει να εκφωνήσει την καθιερωμένη ομιλία

ξεπέρασε στη συνέχεια τους 70. Αυτό που ιδιαίτερα πρέπει να επισημανθεί εδώ είναι ότι οι νέοι αυτοί δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, ζώντας σε μια πόλη με αστικό και μεγάλο αστικό χαρακτήρα και με μια κοσμική παραλία όπου είχαν πολλές δυνατότητες ποικίλων μορφών ψυχαγωγίας.

Σε αυτούς τους νέους απευθύνθηκε όντας και ο ίδιος νέος ως φοιτητής της θεολογίας και τους κέρδισε, εφαρμόζοντας όχι κάποιο επικοινωνιακό τρίκ, αλλά γιατί απέφυγε πρώτα απ' όλα την αποκαθέδρας κατηχητική διδασκαλία, που όπως είναι γνωστό, έχει αρνητικά αποτελέσματα σε αυτές τις ηλικίες. Αυτό που έκανε ήταν να ακούει τους νέους και να συζητά μαζί τους με πλήρη ελευθερία τα υπαρξιακά τους ερωτήματα, τους προβληματισμούς και τις αγωνίες τους, δίνοντας συγχρόνως και τις απαντήσεις στο πλαίσιο της ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας. Όμως οι νέοι τον εμπιστεύτηκαν πάνω απ' όλα γιατί ένιωσαν τη ζεστασιά μιας αυθεντικής προσωπικότητας και την γνησιότητα των αισθημάτων αγάπης προς αυτούς που προερχόταν εκ του περισσεύματος της καρδίας του και όχι από την τυπική εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος. Επιπλέον η βαθιά και ακλόνητη πίστη του γέροντα αποτελούσε πηγή στήριξης σε όσους για κάποιους λόγους ένιωθαν την πίστη τους να κλονίζεται.

Μετά την αποφύτισή του με άριστα από τη θεολογική σχολή και την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, συνέχισε τις σπουδές του στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου έλαβε πτυχίο μάστερ στην ποιμαντική. Το 1969 αναγορεύεται διδάκτορ της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υποβάλλοντας τη διατριβή η ποιμαντική μέρημνα των φυλακισμένων. Το φθινόπωρο του 1971 εγκαταβιώνει ως δόκιμος μοναχός στη Μονή Πεντέλης και στις 4 Φεβρουαρίου 1972 κήρεται μοναχός. Στις 5 Μαρτίου χειροτονείται διάκονος στη Μητρόπολη Αθηνών και την 1η Απριλίου 1972 πρεσβύτερος στον Άγιο Αλέξανδρο Παλαιού Φαλήρου. Στις 8 Απριλίου 1973 ενθρονίζεται ως ηγούμενος στη Μονή Αγίου Γεωργίου Αρμά στα Φύλλα Ευβοίας. Τον Ιούλιο του 1974 πραγματοποιεί μετά τη συνοδείας του επίσκεψη στο Άγιον Όρος. Όταν επισκέφθηκε τη μονή του Οσίου Γρηγορίου, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα, οι αδελφοί της μονής του είπαν ότι σας έστειλε η Παναγία και πρέπει να μείνετε εδώ και να αναλάβετε το μοναστήρι. Αυτό και έγινε. Τον Αύγουστο του 1974 ενθρονίζεται ως ηγούμενος και παραμένει στο όρος 40 συναπτά έτη παρά τα σοβαρά προβλήματα της εύθραυστης υγείας του. Έτσι ανατρέπονται πλήρως όλα όσα είχε προγραμματίσει για το υπόλοιπο της ζωής του. Το Σεπτέμβριο του 1974 παραιτείται από τη θέση του στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Την εργασία που προετοίμαζε ως ηφηγεσία του δεν την υπέβαλε ποτέ. Την εξέδωσε τελικά το 1976 με τίτλο «Η ποιμαντική διακονία κατά τους ιερούς κανόνες».

Αυτά σημείωνε στην ομιλία του ο Δημήτριος Καψάνης. Ομιλία με θέμα τα παιδικά και νεανικά χρόνια του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη. Είναι ο κατασάρκαν αδερφός του μακαριστού γέροντα και η ομιλία αυτή είχε πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου 2014 στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στον μακαριστό γέροντα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο «Οι Φίλοι του Αγίου Όρους». Σήμερα λοιπόν, επιτρέψτε μας φίλες και φίλοι ακροατές, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού προηγουμένου της σειράς μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, γέροντος Γεωργίου Καψάνη.

Γέροντας κοιμήθηκε στις 8 Ιουνίου 2014, ημέρα της Πεντηκοστής. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε ο ίδιος παραιτηθεί από την θέση και αξίωμα του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου και με τα πολλά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και καρτερικά τα υπέμενε, παρέδωσε ουσιακά την ψυχή

0: του και ετάφη στο πολύ αγαπημένο του μοναστήρι, στη Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Ένα χρόνο αργότερα έγινε το ετήσιο μνημόσυνό του στο μοναστήρι και στην τράπεζα της Μονής εκφώνησε μια πολύ συγκινητική ομιλία ο μακαριστός της Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος. Αξίζει να ακούσουμε την ομιλία αυτή στο ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού Γέροντος Γεωργίου, έτσι όπως εκφωνήθηκε στην τράπεζα της Μονής το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015.
1: Το ετήσιο μνημόσυνο του πολυσεράστου προηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης μακαριστού Πατρός Γεωργίου συνήγαγε πάντα σε εμάς τους τιμώντας και αγαπώντας την μνήμη του, δια να καταθέσουμε την τιμή της καρδίας μας προς το σεπτόν πρόσωπό του, να προσευχηθούμε κατά τα διατεταγμένα της αγιορητικής λειτουργικής τάξεως για την ανάπαυση της ψυχής του και την διαναμνήση της ζωής και των λόγων του να ενισχυθούμε εις τον καθημερινό αγώνα της εν θέου ζωής. Και ειδού μετά την τέλεση της παραδεισίου βίας και ανεμάτου μυσταγωγίας, μετέβημε από τραπέζις εις τράπεζα. Από την Αγία Τράπεζα εις την οποία ο Χριστός είναι ο προσφέρον και προσφορόμενος, εις την τράπεζα των επιγείων αγαθών, κατά τη διάρκεια της οποίας, κατά το αγιογραφικό λόγιο, ενέσομεν δι άντρας εν δόξους και τους πατέρας ημών. Οι ευρουργούντες των λόγων σε αυτή παρακτήση του παροσυλλογητά του καθηγουμένου αρχιμανδρίτου πατρός Χριστοφόρου, θα φιλοτεχνήσομεν αδεξίως μεν, αλλά εγκαρδίως, την λάμπουσα θείας χάριτος προσωπικότητα του μνημονευωμένου και μακαριζωμένου αημής του γέροντος, εν ευλαβία υπήκοντες εις την αποστολική εντολή «Μνημονεύετε των ηγουμένων ημών, ή την εσελάγησαν ημίν των λόγων του Θεού, ον αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη». Έχουμε, πατέρες, την αίσθηση ότι ο μακαριστός γέρον είναι με θυμόν παρόν, όχι μόνο διότι αυτό το διακηρύττει η πίστης μας, της Εκκλησίας η πίστης, η γαρδί και η ζώση και τεθνικότες, αλλά και διότι η 40ετής διακονία του εν τη Μονή κατέλειπε ζωηρά τα ίχνη της Αγίας Διαβάσεώς του, ώστε το όνομά του να ταυτιστεί απόλυτα με την Ιερά Μονή του Οσίου Γρηγορίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο και την υπεροχή Θεοτόκων, την έφορον του Αγιονίμου Τούρκου Πνευματικού Λιμόνος, δια το δώρο της παρουσίας του ειρημένου καθηγουμένου εις τον κόσμο, κατά την πολυπράγμονα και πολυτάραχον ταύτην εποχή, εις την οποία ανεστάθη ως ισχυρός λιμενοβραχείων, ανακόπτων με τον εύχημον και πιστικόν λόγο του την μανία των κυμάτων της ασεβίας και ως λιμήν γαλήνιος αναπάγων ναυαγισμένας και ταλαιπωρημένας ψυχάς. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Γεώργιος Καψάνης υπήρξε μια σπανία και ανεπανάληπτη εκκλησιαστική και μοναστική προσωπικότης, δια την οποία θα καθάται το Άγιον Όρος Εσαΐ. Ας είδαμε εν συντομία σημαντικά κοινά σημεία της ζωής του, τα οποία διεμόρφωσαν και εσμήλευσαν την προσωπικότητά του και ας ενσκύψουμε εν ευλαβία εις τον πλούτο των χαρισμάτων με τα οποία τον επρίκησε το Θεός. Ο πατήρ Γεώργιος είχε την ευλογία να ανατραφεί σε ένα χριστιανικό περιβάλλον. Οι γονείς του νησιώτες εν καταγωγής, ο μεν πατέρας εκ Κιθήρων, η δε μητέρα εκ Νάξο, του ενεστάλεξαν την νησιωτική ευλάβεια και ευγένεια. Έχουν έφεση προς τα Ιερά Γράμματα μετά τας εγκυκλίους σπουδάς του, εφήτησε και στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και αργότερα παρακολούθησε μαθήματα ποιμαντικής στο εξωτερικό. Επιστρέψας, υπηρέτησε ως βοηθός στην έδρα της ποιμαντικής και του κανονικού δικαίου υπό την επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητού Κωνσταντίνου Μουρατίδου. Εκεί τον εγνώρισαμε. Και στα σπουδαστήρια της θεολογικής σχολής. Το έτος 1972, ανταποκρινόμενος στην έκθεση προς τους θεολόγους του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερονύμου του Πρώτου, εισήλθεν στα στάξεις του Αγάμου Πλήρου, καλής μοναχός εις την Ιερά Μονή Πεντέλης και χειροτονητής διάκονος υπό του ιδίου του Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου, προς μεγάλη ικανοποίηση καθηγητών, φοιτητών και πολλών εκκλησιαστικών ανθρώπων της εποχής εκείνης. Ή το γεγονός. Η σύντομο χρόνο εχειροτονήθη πρεσβύτερος και έστησε το πνευματικό του ορμητήριο στην Ιερά Μονή Πεντέλης, η οποία κατά το σύντομο χρονικό διάστημα της παραμονής του εγνώρισε ημέρας πνευματικής αναλαμπής. Γνωριστής και συνδεθείς με τον Μακαριστού και Αγίου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Νικολάου Σελέντη, οικολούθησε αυτόν στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος με την ευάριθμο εκλεκτή αδελφότητα των πρώτων μοναχών και εγκατεστάθη ως ηγούμενος στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Αλμά, η οποία επί των ημερών εκείνων εγνώρισε μεγάλη πνευματική ακμή και ακτινοβολία και κατέστη φάρος πνευματικός της νήσου Ευβοίας. Δυστυχώς, ο χρόνος της πνευματικής ωραιότητος κατά παρακόρηση Θεού ήταν συντετριμμένος. Ενσκυψάσεις της εκκλησιαστικής καταιγίδος του 1974 με την άδικον έκπτωση των 12 Μητροπολιτών, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Νικόλαος, που ασυμβίβαστος στα θέματα των Ιερών Κανόνων καθηγούμενος Γεώργιος έλαβε την ευχή του Νικολάου, εγκατέλειψε την Μητρόπολη και όλη την πνευματική εργασία που είχε αρχίσει στη Μονή του Αγίου Γεωργίου και στη Χαλκίδα και εμπορεύθη μετά της επταμελούς αδελφότητός του στο Άγιον Όρος παραδοθείς στην αγκάλι της υπεραγίας του ατόμου. Έχει, πατέρες και αδελφοί μου, ιδιαίτερα αξία μία επιστολή την οποία απέστειλε ο πατήρ Γεώργιος από το Άγιον Όρος, μόλις είχε επετασταθεί, εις τον ασθενούντα Μητροπολίτη Νικόλαο, η οποία είναι δηλωτική της πνευματικής σχέσεως και του ιερού συνδέσμου των δύο ανθρώπων. Γράφει από το Άγιον Όρος ο πατήρ Γεώργιος, μάλιστα μέσα στο γράμμα είχε και 5.000 γραμμές. Επληροφορήθημε σεβασμιότατε τα της εγχειρήσεως και ελυπήθημε, διότι δεν είμαι πλησίον σας να συμμεριστώμε την δοκιμασία σας. Σας εύχομαι συνεχώς στην σκέψη μας και στις αναξίους προσευχάς μας, τελούντες ειδικά θείας λειτουργίας και παρακλήσεις, όπως επίσης και πολλοί άλλοι αγιορείτε που σας αγαπούν και σας περιμένουν να επισκεφθείτε το Άγιον Όρος. Των ολίγων χρόνων που συνεργάστημεν, εζήσαμε με ένταση την Αγία Αγάπη σας, την Χριστομήνη των ταπείνωσήν σας, το κλίμα της εν Χριστώ ελευθερίας που ακτινοβολούσατε και όλα στα σάρα σαρετά σας, που ωφέλησαν πολίτες ψυχάς μας και μας συνέδεσαν μαζί σας ένα άρρηκτο και άγιον θεσμόν. Δι' αυτό και την δοκιμασία σας την αισθανόμεθα και ως ειδική μας δοκιμασία. Τι αγάπη ο πατήρ Γεώργιος και τι γλυκιά γλώσσα. Έκλαιγε ο Νικόλαος όταν το διάβασα. Αισθανόμεθα τοπικός μόνον χωρισμένη. Στην καρδία μας είστε πάντα ο επίσκοπος και πατήρ μας. Δι' αυτό και τολμώμεν τώρα που δια της δοκιμασίας σας εξαγνίζεστε έτσι περισσότερον και προσεγγίζετε το απρόσιτο φως της Αγίας Τριάδος να παρακαλέσουμε να ενθυμίστε και εμέ, γραφεί ο πατήρ Γεώργιος, εις τας προσευχάς σας. Εν τω μεταξύ, μετά ένα εξάμεινο, ο Νικόλαος προσβληθείς από την επάνατον, ευάρεστος Θεό γενόμενος, ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών, μετετέθη εις την ουράνιον πατρίδα. Ο δε πατήρ Γεώργιος ομοφόνος εξελέγει από την αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου, καθηγούμενος, του καθηγουμένου Διονυσίου παραιτηθέντος υπέρ αυτού. Εάν η Ιεράμονη Πεντέλης και του Αγίου Γεωργίου Αρμά Χαλκίδος προσεφέρθησαν δια τον Γέροντα ως τόποι ποιμαντικής δραστηριότητος και πνευματικής προσφοράς, η Ιεράμονη του Οσίου Γρηγορίου υπήρξε δι' αυτόν και τους μοναχούς εργαστήριον αγιότητος, σκάλμα πνευματικών αγώνων, γυμναστήριο ψυχών για την απόθεση του παλαιού ανθρώπου και για την ένθιση του κενού, του εναρέτου, του τελείου καθομοίωση Χριστού. Η πνευματική ποιότητα της αδερφότητός του, η οποία φυσικώς κατευθύνεται από την κεφαλή, δηλαδή τον ίδιο τον Γέροντα, τον διδάσκοντα και ποιούντα, η μόρφωσή του και η χριστομίμητος συμπεριφορά του προσήλπισε πλήθος πολύ των εξητούντων την εν Χριστώ ζωή, οι οποίοι προσέφευγον εις την αγάπη του, ανεκουφίζοντο και ψυχικώς εθεραπεύοντο. Διότι όπως λέγει ο Όσιος Φιλίμων, η αγάπη ποιεί την ψυχή άνοσον. Ο Άγιος Γέρον αδιακρίτως προσέφερε αγάπη και πάντα σε οδηγούσε εις τον Χριστό, το μέγα μάλαγμα το σφίγγον πάντα τα μέλη και θεραπεύον πάσα νόσον και πάσα μαλακία. Η αγάπη του προσεφέρετο προς πάντας, δηλαδή ο Θεός προσεφέρετο, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος. Ο χτισάμενος την αγάπη αυτόν τον Θεόν εκτίσαμε. Από την αγαπώσαν καρδία του εξεδηλούτο οι αγιώτες του. Όπως λέγει ο Άγιος, άλλος Άγιος, ο Ισάκος Ήρος, όταν φτάσαμε την αγάπη, εφτάσαμε εις τον Θεό. Με την παρουσία του είχε προσθεθεί στην Ιερά Μονή μία ακόμη αποστολή, την οποία επιμελώς διεικόνησε ακόμα και μέχρι σήμερα την διακονή. Την προσφορά δηλαδή αγάπης προς τους βεβαλημένους αδελφούς. Ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης λέγει ότι έκαστος θέλος σοφήνε, χρίαν έχει ου μόνον μη ποιήσε το κακόν, αλλά και το αγαθόν εργάζεσαι. Εμπνεόμενος από την Ορθόδοξον Εκκλησιολογία, εχειραγώγει τους πιστούς εις τη ζωή της Εκκλησίας, εν Αγίω Πνεύμα. Μόνον με το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος ανακαινίζεται, εξαρνίζεται, αγιάζεται και οδηγείται στην τελειότητα. Έτσι έλεγε. Ο Μέγας Αντώνιος κάνει λόγο δια το πνεύμα μετασπροφής, το οποίο έρχεται εις βοήθεια όσων πορεύονται αυτόν τον δρόμο. Αυτό το πνεύμα κυριαρχούσε εδώ εις το μοναστήρι δια τους προσκυνητάς. Το πνεύμα προπορεύεται όσων μάχονται δια να ελαφρύνει τον αγώνα τους και γλυκαίνει το έργο της μετασπροφής τους. Συνεβούλευε ο Γέροντας να αγωνιζόμεθα κατά των παθών δια να έρθουν οι αρετές. Εάν συγχρόνως εφαρμόζουμε αρετάς και πάθη, η ψυχή ζει εν τρικυμία και ταραχή, διότι κατά τον Άγιον Ειρηναίον εξωθείται το έτερον υπό του εταίρου και παρόντος του εταίρου ανήρυνται το έτερο. Το ένα να τρέχει το άλλο. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ποιμαντικού λόγου του ήταν η θεολογική και η φυσιολογική θεώρηση όλων των συστημάτων πίστεως και ηθικής και η βιωματική εμβάθυνση στην αγιορητική παράδοση, την οποία κράτησε και ετήρησε ακεραία. Ο Σάκης ο Μύρη ενεστάραζε την γλυκύτητα της θεολογίας εις τας ψυχάς, η οποία είχε πάντοτε αρχήν και τέλος τη Θεία Ευχαριστία. Αρχέτυπο των σχέσεών του με τους μοναχούς του και τα άλλα πνευματικά του παιδιά αποτελούσαν οι αντίστοιχες σχέσεις του Ουρανίου Πατρός και των ανθρώπων, οι οποίοι είναι τέκνα από υιοθεσία του Πατρός, εξού πάσα πατριά εμουρανής και επηγής ονομάζεται. Κύριο καθήκον του Εθεώρη να γεννά πνευματικό στα παιδιά του με την άνωθεν γέννηση και να βοηθεί να αυξηθούν έως όταν φτάσουν το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος εν Χριστώ, ως ο Θείος Παύλος λέει, «Εκ νύα μου, ους πάγινο δίνω, μέχρι σου μορφωθεί Χριστός εν ημί». Ή το πράος, γλυκής και αόργητος. Παρ' όλα αυτά είχε τον σόφρονα θυμών στα θέματα της πίστεως. όταν παρεδιάζονται οι ιερείς κανόνες και παρεμορφώνεται η πατερική παράδοση, τότε παραμέριζε την πρόοδητα και ανελάμβανε αγώνα τόνων προς την των καλών έντασιν ποιών. Να δώσει τόνο, να δημιουργήσει κατάσταση και να ακολουθήσουν για την καλή πλευρά των θεμάτων και άλλοι. Μνημεία Ορθοδόξου Θεολογίας είναι τα κείμενά του, τα οποία κατά καιρούς εξαπέλυε προς την Εκκλησία από το μοναχικό κελίο του, ως άγγιση την πηλή το η ακρίβεια της πίστεως και κινδύνευε η ενότηση της Εκκλησίας. Ήλε είχε με αγάπη, συνεβούλευε με ταπείνωση, παρενέβαινε με ευγένεια, πάντοτε οικοδομούσε. Είχε φόβον Θεού. Εξ αυτού προήλθε το η γαλήνη της ψυχής του και η πνευματική μακαριότης του κατά των ψαλμωδών. Μακάριος ανήρ, ο φοβούμενος των Κύριων, εν τω εντολές αυτού θελήσεις φόθα. Τον φόβο του Θεού είχε θέσει ως αρχήν της αληθινής ζωής. Ο φοβούμενος των Θεών, δε μόνον ορμά σου φοβείται, που δεν θα σας στενεί σε φόβους αυτών, αλλού δε ανθρώπων πονηράς, απειλάς, γράφει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Παρότι το φύση ευγενής, συγκαταβατικός και υποχωρητικός, δεν εδηγίασε εις τα σπικίλας επιθέσεις δαιμόνων, ισχυρών, ψευδαδέλφων, προδοτών, μηχανοράφων, αλλά πάντοτε δια της δυνάμεως του Θεού, αντιμετώπιζε πάσαν επιβουλήν επιτυχώς, λέγω, Κύριος εμή βοηθός και ού φοβηθήσομαι τι ποιήσει με άνθρωπος. Επί τεσσαράκοντα και πλέον έτη ο αείμνηστος γέροντας επί των πνευματικών επάντσεων υγονίστη δια των ένθεων βίων και δια των αγιασμών της αδερφότητός του και των πολυαλήθμων πνευματικών του τέκνων. Ινάτωσε την ζωή του εις την πνευματική καθοδήγηση εκτός της ιεράς αδελφότητος της μονής του και άλλων μοναστικών αδελφοτήτων και πλήθους πιστών των ιερών μετοχείων της μονής και επίσης των προσκυνητών του Αγίου Όρους. Ανίσταχτος ήτο και ημέρινά του δια την εξωτερική ιεραποστολή εις την οποία έταξε τον ήδη μακαριστόν ιεραπόστολαν πατέρα Κοσμάν Γρηγοριάτη και σήμερα ένα κλιμάκιο μοναχών υπό τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κατάγκα κύριον Μελέτιον, αγαπητών εν Χριστώ αδελφών. Η μεγάλη πνευματική του αξία και η αποδοχή του υπό συμβάσεις της Εκκλησίας, εντός και εκτός του Αγίου Όρους, όθησαν τον μακαριστόν αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσεράδος κυρών Χριστόδουλων να εισηγηθεί την εγγραφή του στον κατάλογο των υποψηφίων προς αρχιερατεία, δια την εν συνεχεία τιμητική εκλογή του εις το ύψιστο αξίωμα της αρχιεροσύνης. Με πήρε τηλέφωνο τότε και μου είπε, παιδί μου, σεβασμιότατε, μη τυχόν και κάνετε κάτι τέτοιο, θα αρνηθώ. Πήρε λοιπόν τούτο πληροφορηθείς του γέροντας, επήγησε στον αρχιεπίσκοπο και με άλλους, που δεν καν σκέψη να κάνει περί αυτού, διότι θα ειρνείτο. Ο χρόνος, η κόπη, η σαρκός, η φθαρτότης κατέβαλαν τα σωματικά δυνάμεις του, όχι όμως και τα πνευματικά, τα οποία διέθεται με τα χαράς εις την διακονία της Εκκλησίας μέχρι τέλους. Με τα στρίψεις της ασθενείας του ούκ έπεσε από τις ελπίδες αυτού. Διαισθανόμενος ότι πλησιάζει η απόθεση του σκηνώματός του, υπέβαλε την παρέτησή του από τα διοικητικά της μονής και εισηγήθη την εκλογή νέου ηγουμένου, τον οποίον η θεόλεκτος αδελφό της έβρε εις το πρόσωπο του σημερινού αξίου καθηγουμένου πατρός Χριστοφόρου. Ο υπόλοιπος χρόνος της ζωής του μακαριστού γέροντος ή το χρόνος εντόνου προετοιμασίας του δια την έξοδον και δίνεται να περιγραφεί με τα κάτωθη λόγια του Αποστόλου Παύλου. Και γά εντούτος στενάζομαι το ηχητήριο λοιπόν το εξ ουρανού επενδύσεστε επιποθούντες. Διακονούμενος με υποδειγματική αφοσίωση από τα πνευματικά του παιδιά τους μοναχούς, επιδεικνύων χριστομήρητων υπομονή και καρτερία, προετοιμάστε δια την προσκύλιον αποδημία, την οποία ο βάθος της σοφίας, φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων Θεός, όρισε το Σάββατο παραμονή της Πεντηκοστής. Ο αξιομακάριστος και αείμνηστος καθηγούμενος Νοσίου Γρηγορίου, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης, ο Θεοδίδακτος και Θεοδόξαστος Εραστής της Αγιότητος, ο Εμφάντων της Ουρανίου Ζωής και Επιστογράφος της Χάριτος, μετά των συνασκητών του Αγίου συνεφραίνεται εις την εκκλησία των εν ουρανής απογεγραμμένων. Δια της καλοποιού και θείας οδηγορίας του, εκκοινώνησε του δεσποτικού πάθους και δόξασε το σώμα της Εκκλησίας. Η Αγία του Ζωή συνιστά μια ανεκτήμητον πνευματική διερωμία δια τη μονή του και δια τα πνευματικά του παιδιά. Όπως ο Μωυσής, ούτε και ο μακαριστός γέρον κατέληπε εις ένα έκαστον αυτήν την πνευματική διαθήκη. Πρόσεχε σε αυτό, μη επιλάθη Κυρίου του Θεού σου, που μη φυλάξε τα στεντολάς αυτού, τα κρίματα και τα δικαιώματα αυτού. Όσοι τον εγνωρίσαμε και τον εζήσαμε, καυχόμεθα εν Κυρίω, ότι εγνωρίσαμε άνθρωπο του Θεού, πλήρη πνεύματος και αληθείας, με θυσιαστική πατρική αγάπη δια κάθε άνθρωπον και πεπειρακτωμένη καρδία δια των Χριστών και την Εκκλησία. Ας αναπαύει ο Κύριος την ψυχή του εν διαγύρω μακαριών.
0: Ακούσαμε μόλις τον μακαριστό Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό Νικόλαο στο ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού προηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, γέροντος Γεωργίου Καψάνη, στον λόγο που είχε εκφωνήσει στην τράπεζα της Μονής Γρηγορίου το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε αυτό το ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του Οσίου Γέροντος Γεωργίου. Να έχουμε όλη την ευχή του. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του Πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Μια μέρα ψέλναμε. Τέλος πάντων, είχε έρθει ένας ψάλτης καλός, έψελνε ωραία. Εν τω μεταξύ, ο γέροντας φορούσε συνήθως σκισμένα ράσα, παντόφλες κλπ. Διότι προς το τέλος είχε μεγάλες πληγές στα πόδια και τρέχανε υγρά, οπότε φορούσε διαρκώς παντόφλες, οι οποίες ήταν συνεχώς μούσκεμα από τα υγρά που έβγαζαν οι πληγές του. Και φόραγε κάτι κάλτσες που ήταν σχισμένες από πίσω και φαινόταν η φτέρνα του, η οποία από τους μύκητες και από τα χωράφια είχε σκιστεί, ενώ τα νύχια του ήταν άκοπα. Ο ψάλτης λοιπόν τον είδε το γέροντα και είπε μέσα του: «Μα καλά, αυτός ο άνθρωπος πώς έρχεται στην εκκλησία λέτσος?» Τότε ο γέροντας παίρνει το θυμιατό του, πηγαίνει στο δωμάτιό του, κρεμάει το θυμιατό σε μια καρέκλα, βγάζει τις παντόφλες του και φοράει κάτι ωραία στη βάνια που είχε. Ξαναπαίρνει το θυμιατό και γυρίζει και πάει μπροστά στον ψάλτη και του λέει, σηκώνοντας τα πόδια του εναλλάξ, επιδεικνύοντας τα παπούτσια του: «Κοίτα, κοίτα, κοίτα!» Έπιασε το λογισμό του. Ο άλλος έπαθε. Σου λέει: «Τι είναι αυτό το πράγμα?» Αυτός ήταν ο πατήρ Ευμένιος. Φοβερός, φοβερός, φοβερός. Εγώ, για να είμαι κοντά στο γέροντα Ευμένιο, πήρα ένα χρόνο ειδικότητας, παθολογίας, στο νοσοκομείο των Λοιμωδών. Εκεί είχε πάρει και η παπαδιά μου την παιδιατρική. Το 1981 εμφανίστηκε το AIDS. Επειδή δεν ήξεραν πολλά για την αρρώστια αυτή, αποφασίστηκε αρχικά οι ασθενείς του AIDS να μην έχουν επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, τους είχαν σε απομόνωση για προληπτικούς λόγους. Τους έφερναν λοιπόν στο Λοιμωδόν. Σε απόσταση 100 μέτρων από το ιερό, στο οποίο λειτουργούσε ο Άγιος Ευμένιος, υπήρχε ένα μακρόστενο κτίριο με κάγκελα στα παράθυρα σαν φυλακή, και εκεί μέσα κλείνανε τα παιδιά, 5-5, 10-10. Δεν τους επέτρεπαν να βγαίνουν έξω, γιατί δεν είχε ακόμα διερευνηθεί η αρρώστια και δεν ήξεραν με ποιους τρόπους κολλάει. Το 1988 αποφάσισαν να τους αφήσουν να βγαίνουν. Περισσότεροι ήταν ομοφυλόφιλοι τότε, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που δεν ήταν ομοφυλόφιλοι και ασθενούσαν. Για παράδειγμα, 15 παιδάκια από τη Θεσσαλονίκη ήταν στην αιματολογική κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου έχοντας κολλήσει AIDS από τις μεταγγίσεις μολυσμένου αίματος που τους είχαν κάνει. Κοιμήθηκαν όλα τα παιδιά αυτά, διότι δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμα τα φάρμακα και προσπαθούσαν οι γιατροί να αντιμετωπίσουν την ασθένεια αυτή με τα φάρμακα της λευχαιμίας. Η κατάσταση που σας περιγράφω διήρκησε από το 1981, που εμφανίστηκε η ασθένεια, μέχρι το 1990 περίπου. Να κάνω όμως εδώ μια παρένθεση. Πατήρ Ευμένιος δεν είχε ανθρωπιστική συμπεριφορά και δεν πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Σε αντίθεση με το σύστημα το καινούριο το οποίο ζούμε, που είναι ανθρωπιστικό, έχει ανθρωπιστικές αρχές κλπ, ο χριστιανός, εφόσον ζει τον Χριστό, τότε φυσικά όπου βρεθεί θα διακονήσει τον αδελφό του χωρίς να έχει αξίες ανθρωπιστικές. Οι άνθρωποι λένε ότι αυτές είναι ανθρωπιστικές αξίες. Ο άνθρωπος όμως που είναι εγχριστωμένος θα αγαπήσει, θα συγχωρήσει, θα παραβλέψει, θα διακονήσει, θα ρυψοκινδυνεύσει χωρίς να το καταλαβαίνει, για την αγάπη του Χριστού. Ποιοι λοιπόν ανέλαβαν τη διακονία των παιδιών που είχαν κολλήσει με AIDS? Οι λεπροί, εξαιτίας της εσωτερικής λεπτότητας που είχαν, επειδή και αυτοί είχαν αποκλειστεί από τον κόσμο. Και τι έκαναν? Μαγείρευε ο γέροντας μαζί με την Τίνα και την Αργυρό ειδικά φαγητά. Φύλαγαν και τα γιαούρτια τους, φρούτα, λεμονάδες, πορτοκαλάδες κλπ, και τα πήγαιναν στο παράθυρο των ασθενών, από όπου με ένα φτιάρι, σαν αυτά φουρνίζουν τα ψωμιά, τα έδιναν στα παιδιά. Γιατί οι γιατροί δεν άφηναν ούτε τους λεπρούς να πλησιάσουν τους ασθενείς με AIDS, και δυστυχώς ούτε η εκκλησία ήταν κοντά τους. Και όπως είπαμε, το AIDS εκείνη την εποχή είχε επιπολασμό κυρίως στους ομοφυλόφιλους. Και όταν ανοίξανε οι πόρτες του τόλ και τους επέτρεπαν να κάνουν βόλτες μέσα στο Λοιμωδόν, πολλοί ομοφυλόφιλοι πήγαιναν στους κήπους των Χανσενικών. Ερχόντουσαν στο γέροντα με κολάν παντελόνια, με περίεργο ντύσιμο, προκλητικά ρούχα κλπ. Καταλαβαίνετε. Ο γέροντας όμως δεν είχε λογισμό. Μπορείτε να το καταλάβετε? Άνθρωπος χωρίς λογισμούς. Ούτε έκανε ειδική κατήχηση στους ανθρώπους, παρόλο που γνώριζε τι ήταν, αλλά τους φέρονταν όπως σε όλους. Τους καλωσόριζε, τους κερνούσε κλπ. «Περάστε παιδιά, καθίστε. Βαγγέλη, φέρε καρέκλες στα παιδιά. Καθίστε, καθίστε».
Να οι πορτοκαλάδες, να λεμονάδες, να υποβρύχια, να τυρί από την Κρήτη, να καρπούζια αν ήταν καλοκαίρι. Ό,τι είχε τους τα βγάζε. Παιδιά μου, τους έλεγε. Έλεγα εγώ, γέροντα, ξέρω Βαγγέλη, ξέρω, μη μιλάς. Εγώ ήθελα να του πω, γέροντα, η αρρώστια αυτή δεν έχει ερευνηθεί, να προσέξουμε λίγο. Μα δεν με άφηνε. Ξέρω Βαγγέλη, ξέρω Βαγγέλη, ξέρω, δεν κολλάει. Δεν κολλάει, Ευαγγέλιο θέλει. Δεν κολλάει, δεν κολλάει. Γέροντα, του λέω, κολλάει και δεν ξέρουμε πως κολλάει. Δεν κολλάει, δεν κολλάει, δεν κολλάει. Φέρ τα παιδιά εδώ. Πάρα πολλά παιδιά από αυτά που ήσαν μέσα στο νοσοκομείο πήγαιναν στο γέροντα και εκείνος τα περιποιόταν. Ένα βράδυ είχαν έρθει δύο με κολάν, τυραντούλες, νύχια βαμμένα κλπ. Ο γέροντας τους λέει, ελάτε εδώ παιδιά μου, και αρχίζει να τους δίνει νερό, πορτοκαλάδες, διάφορα κεράσματα. Εγώ σκέφτηκα ότι ο παππούς δεν καταλαβαίνει. Γέροντα, του λέω, έχεις καταλάβει τι είναι αυτή εδώ? Ξέρω, ξέρω, τα καταλαβαίνω όλα. Μη μου ξαναπείς τίποτα, τα καταλαβαίνω όλα. Ξέρω, Βαγγέλη μου, ξέρω. Αλλά εδώ ο Χριστός τα σκεπάζει όλα. Μα γέροντα, φοβάμαι μην παρεξηγηθούμε. Μη μας πούν από το νοσοκομείο τι τους μαζεύουμε αυτούς εδώ όλους. Γιατί να παρεξηγηθούμε, Βαγγέλη? Γιατί, τι κάναμε? Όπως έρχονται όλοι, έρχονται και αυτά τα παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ο οφθαλμός σου είναι φωτεινός, τότε και το σώμα σου είναι όλο φωτεινό και δεν ξεχωρίζεις άντρα, γυναίκα, τρίτο φύλο, πέμπτο φύλο κλπ. Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά.

Ο γέροντας ποτέ δεν ξεχώριζε κάποιον άνθρωπο από την αμαρτία του, από την ιδιαιτερότητά του, από τα προβλήματά του. Ήταν γελαστός και τους αποδεχόταν όλους. Και έπινε και από τα ποτήρια τους μάλιστα. Έλεγε, παιδιά μου, δεν κολλάει. Δεν κολλάει, παιδιά μου, δεν κολλάει. Και έπινε. Γιατί? Γιατί ο πόνος που είχε περάσει ο ίδιος τον είχε κάνει ανοιχτό στον πόνο των άλλων. Γιατί αυτός είχε τρέλα Θεού. Ξέρετε, η σαλότητα είναι μια ειδική ευλογία που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους. Δεν σκέφτονται τίποτα, τα ξεπερνάνε όλα. Και είναι πολύ κοντά στον ελληνισμό η σαλότητα. Γιατί εμείς είχαμε τους κυνικούς και είχαμε πολύ μεγάλη τρέλα. Όταν πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος να γνωρίσει το Διογέννη τον κυνικό και στάθηκε μπροστά σε αυτό το πιθάρι, τον ρώτησε, «Θες να σου κάνω κάτι?» Και του είπε ο Διογέννης κάτι πολύ ωραίο, «Αποσκότισόν με». Τι σημαίνει αυτό? Ρε μη μας σκοτίζεις. Τι σημαίνει βαθύτερα? Αλέξανδρε, είσαι ο τύπος του κόσμου. Σ' αρέσει η δόξα, τα λεφτά, η εξουσία, όλα αυτά σου αρέσουν εσένα, Αλέξανδρε. Αυτό για μένα είναι σκότος. Φύγε. Είναι βαθιά αυτή η λέξη. Ενώ στα σχολεία μας λένε ότι είπε, «Φύγε σε παρακαλώ, μη μου κρύβεις τον ήλιο». Όμως είπε το βαθύ, αυτό που έλεγε ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έκλαιγε στο Άγιον Όρος για χρόνια και φώναζε, «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Αυτή η λέξη είναι η συνέχεια αυτού του πράγματος. Και αυτοί οι γεροντάδες τι κάνανε? Παίζανε με τον κουτσομούρι και λέγανε, «Αποσκότισόν με, μη με σκοτίζεις». Και να συνεχίσω με το Διογέννη τον κυνικό. Αφού του είπε το «αποσκοτισόν με», μετά του έστειλε ένα δώρο ο Αλέξανδρος. Του έστειλε μια κανέσκα με κόκαλα για να τα κοροϊδέψει ότι είναι κυνικός, δηλαδή σκύλος. Τα πήρε ο Διογέννης και δεν είπε τίποτα. Τον βρίσκει όμως μια μέρα ο Αλέξανδρος και του λέει, «Διογέννη, σου άρεσε το δώρο μου? Για κυνικό πολύ καλό, για βασιλιά χάλια». Δηλαδή, εσύ είσαι βασιλιάς και θα έπρεπε να μου στείλεις κάποιο καλό δώρο. Εγώ που είμαι κυνικός το πήρα. Ο γέροντας Ευμένιος λοιπόν λέγοντας αυτό εννοούσε, «Ευάγγελέ μου, μη με σκοτίζεις. Με σκοτίζεις με αυτά που λες. Εγώ βλέπω δύο ανθρώπους που είναι για τον παράδεισο. Δεν με νοιάζει τι είχανε, τι κάνανε, πώς το αποκτήσανε. Δεν με νοιάζει, εγώ τους βλέπω για τον παράδεισο. Δεν τους ξεχωρίζω. Ό,τι δίνουμε σε όλους, δίνουμε και σε αυτούς». Και να σας πω και κάτι άλλο. Τα παιδιά αυτά δεν κρίνανε τη σαλότητα του πατρός Ευμενίου. Ενώ έβλεπαν ότι ο πατήρ Ευμένιος είχε τα γένια του απεριποίητα, τα μαλλιά του το ίδιο, φορούσε κάτι άθλιες παντόφλες, τα ράσα του ήταν συνήθως βρώμικα γιατί έσκαβε ή έκανε δουλειές, τα χέρια του μύριζαν λιβάνια, μύριζαν τυρί κλπ. Τα παιδιά αυτά ποτέ δεν είπαν ότι ο γέροντας δεν είναι στα καλά του. Αντίθετα, ξέρετε πόσοι μετανόησαν, πόσοι εξομολογηθήκαν σε αυτόν τον άνθρωπο που είχε αυτή την παλαβομάρα και πόσα παιδιά κοινωνήσαν από αυτόν τον άνθρωπο. Και πολλά από τα παιδιά αυτά πεθάνανε, γιατί τότε δεν είχαν βρεθεί τα φάρμακα και πεθάνανε από λευχαιμίες. Μερικοί ήταν κριτικοί και τους κηδέψανε στο Ηράκλειο, κάνα δυο νομίζω. Είχα πάει μαζί με το γερο Ευμένιο, την Αργυρό, την Τίνα στην Κρήτη και μείναμε στα σπίτια των ανθρώπων. Τους κάναμε τα τριήμερα και μετά επιστρέψαμε στην Αθήνα. Γιατί αυτά τα παιδιά που είχαν AIDS, ζώντας μέσα στο λιμωδόν, μάθανε την ιστορία της Πιναλόγκας και των κατοίκων της. Και αισθανθήκανε και αυτά ότι είναι αποδιωγμένα, όπως ήσαν οι χανσενικοί, και άρα έχουν κάτι το κοινό. Και γνωριστήκανε και αγαπηθήκανε. Και οι χανσενικοί πήγαιναν στις κηδείες τους. Αλλά και ο ίδιος ο γέροντας συντρόφευε τους ανθρώπους μέχρι τέλους, με όλη την αγάπη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν τα παιδιά αυτά πεθάνανε, δεν τα ντύνανε, τα βάζανε σε φέρετρο γδυτά και τα τυλίγανε από πάνω με σακούλες για να τα θάψουν. Και πήγαινε ο παπά Ευμένιος μαζί με την Αργυρό και την Τίνα και έπαιρναν κουστούμια στα παιδάκια και τους τα φορούσαν. Οι υπεύθυνοι τους φώναζαν, έκαναν φασαρία, αλλά εκείνοι λέγανε «Δεν μας νοιάζει». Τι να πρωτοποιείς και τι να αφήσεις. Ο γερο Ευμένιος είχε μεγάλη ταπείνωση. Ήταν άνθρωπος του Θεού, δοσμένος σε αυτόν ολοκληρωτικά. Μάλιστα, μου έλεγε συχνά, «Βαγγέλη, είμαστε αμαρτωλοί, αλλά έχουμε καλό Θεό και ο Θεός ευχαριστιέται που λέμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Του λέμε, συγχώρεσέ μας Κύριε, είμαστε αμαρτωλοί και αμέσως καταλαβαίνουμε το έλεος Του».
Δύο παιδιά από αυτά πήραν εξιτήριο κάποτε από το νοσοκομείο και πήγανε στο σπίτι τους όπου έμεναν μαζί. Όταν ξαναπήγαν στο γέροντα για να τον δουν, του λένε: «Γέροντα, τόσο καιρό που ερχόμαστε εδώ πέρα μας ταΐζετε, μας ποτίζετε. Θέλουμε και εμείς να σας καλέσουμε μια μέρα στο σπίτι μας για να σας περιποιηθούμε». Μου λέει λοιπόν ο γέροντας: «Βαγγέλη, θα πάμε». Λέω: «Γέροντα, πού θα πάμε? Αυτοί οι άνθρωποι είναι Βαγγέλη, ξέρω τι είναι». «Μα γέροντα, αυτοί οι δύο συζούν, μένουν στο ίδιο σπίτι. Επίσης φοράνε βέρες». Άρα πρέπει να καταλάβετε όλοι, και να το καταλάβει και η Εκκλησία και να το καταλάβει και ο λαός, ότι από το 1984 υπήρχαν ομοφιλόφιλοι που συζούσαν και φορούσαν βέρες. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ότι δηλαδή ήσαν αραβωνιασμένοι παντρεμένοι. Τέλος πάντων, του λέω: «Γέροντα, πώς θα πάμε εκεί πέρα? Να μας δει κανένα μάτι, να μπαίνουμε εκεί μέσα, θα λένε πού μπήκαν αυτοί κλπ». Μου λέει: «Δεν ξέρει ο κόσμος». «Τι ξέρει ο κόσμος, Βαγγέλη? Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι». Πήγαμε λοιπόν στο αυτοκίνητό μου και πήγαμε. Ήμουν εγώ, ο πατήρ Ευμένιος και η Αργυρό. Μπαίνει μέσα ο γέροντας και τον καλωσορίζουν. Το σπίτι αυτό ήταν μαύρος τείχος από εδώ, κόκκινος τείχος από εκεί, οι κουρτίνες ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, όλα τα κιτσαριά, με φώτα και διάφορα, μια ατμόσφαιρα πολύ ξενική για εμάς. Είχαν βάλει φαγητό, του είχαν φτιάξει ψάρι του γέροντα γιατί δεν έτρωγε κρέας. Ευλόγησε την τράπεζα και φάγαμε. Μόλις τελειώσαμε, μου λέει: «Βαγγέλη, νιστάζω. Θέλω να ξαπλώσω, να κοιμηθώ και μετά θα γυρίσουμε πίσω». Ρωτάω τα παιδιά. Του λέω: «Ο γέροντας θέλει λίγο να ξαπλώσει». Μου λένε αυτοί: «Εμείς, κύριε Παπα-Νικολάου, δεν έχουμε να τους τρώσουμε κάπου να ξαπλώσει. Μόνο το διπλό κρεβάτι που κοιμόμαστε οι δυο μας έχουμε. Και ντρεπόμαστε. Πού να τον βάλουμε? Στο κρεβάτι που κάνουμε τις αμαρτίες που κάνουμε? Πώς θα τον βάλουμε εκεί αυτόν τον Άγιο άνθρωπο?» Του λέω: «Γέροντα, οι άνθρωποι μου είπαν ότι έχουν μόνο το κρεβάτι το διπλό που κοιμούνται εκείνοι. Σε παρακαλώ, πάμε να φύγουμε και θα κοιμηθεί στο αυτοκίνητο». «Όχι, Βαγγέλη, εγώ θέλω να κοιμηθώ εδώ». «Καλά ρε γέροντα, πώς θα κοιμηθείς?» «Θα μου φέρουν ένα σεντονάκι να ξαπλώσω επάνω και θα κοιμηθώ».

Πράγματι, ο πατήρ Ευμένιος έβαλε ένα μονό σεντονάκι και ξάπλωσε στη μία μεριά του κρεβατιού. Καθίσαμε μια μισή ώρα. Κοιμήθηκε, σηκώθηκε, έφαγε παγωτό ή πιάμε καφέ και φύγαμε. Από εκείνη την ημέρα που φύγαμε, επειδή ο Άγιος επισκέφτηκε το σπίτι τους και έχοντας πάνω από το κεφάλι τους την δαμόκλεια σπάθη μιας κακοήθειας, μιας νόσου, διότι πολλές φορές το AIDS όταν δεν θεραπευόταν έβγαιναν κάποιες κακοήθειες για τις οποίες έπρεπε να πάρουν θεραπείες, τα παιδιά αυτά είπαν το εξής: «Θα μένουμε παρέα, αλλά δεν θα ζούμε σαρκικά. Και αυτό θα το κάνουμε για τον πατέρα Ευμένιο». Πράγματι, έτσι έκαναν και παράλληλα εξομολογούνται στον Άγιο. Τελικά πέθαναν και οι δύο και πήγαμε στην κηδεία τους με τον πατέρα Ευμένιο και τους διαβάσαμε. Και πάντοτε τους μνημόνευε. Τι θέλω να πω με την ιστορία αυτή? Και μόνο που ξάπλωσε στο κρεβάτι τους, τους χάλασε τη σχέση. Καταλάβατε? Ούτε φώναξε, ούτε είπε τίποτα, ούτε μα ούτε μου. Έλεγε: «Παιδιά δικά μας είναι, ευλογημένα, δεν πειράζει». Τους ευλόγησε το φαγητό, το τραπέζι, όχι όμως την αμαρτία. Προσέξτε το αυτό. Την αμαρτία την ήξερε και την κλωτσούσε. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αντιμετώπισης που εγώ το είχα ξεχάσει. Αλλά με αυτή τη φασαρία που έγινε τελευταία με το θέμα του γάμου των ομοφιλοφίλων το 2024 το θυμήθηκα. Θυμήθηκα μάλιστα ότι μετά το γεγονός αυτό οι άνθρωποι πήγαν και προσκύνησαν στην Τίνο. Έβγαλαν τα δαχτυλίδια και τα άφησαν πάνω στην εικόνα, δηλαδή άρχισε η μεταστροφή τους. Δεν υποχρεώνουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να σας το ξαναπώ αυτό, δια της βίας να μεταστραφούν. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα επισκιάσει οποιονδήποτε άνθρωπο εφόσον αυτός γνωρίσει έναν Άγιο του Θεού, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να δουν με τα μάτια τους έναν Άγιο. Το Ευχέλαιο στον πατέρα Σοφρόνιο στο Έσεξ. Πήγε κάποτε μαζί με τον Μόρφου στην Αγγλία για να συναντηθεί με τον γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ. Ο πατήρ Σοφρόνιος ήταν άρρωστος βαριά. Όταν πήγε ο γέροντας Ευμένιος στο Σοφρόνιο, του ζήτησαν να κάνει ένα ευχέλαιο και πράγματι το έκανε. Και ο πατήρ Σοφρόνιος, ενώ ήταν άσχημα, αμέσως μόλις τελείωσε το ευχέλαιο, σηκώθηκε, κουβεντιάσανε και καλυτέρευσε. Βέβαια αργότερα αρρώστησε κι άλλο. Δηλαδή ο γέροντας Ευμένιος είχε χάριτας. Και μάλιστα οι καλόγριες εκεί, γιατί το μοναστήρι αυτό είναι διπλό, ζουν εκεί και καλόγριες και καλόγεροι, είπαν: «Τι τον φέρατε αυτόν εδώ πέρα καλέ, για να δει τον πατέρα Σοφρόνιο? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον φέρατε και τον είδαμε εμείς. Είχα πάει και εγώ στον γέροντα Σοφρόνιο, αλλά όχι το ίδιο διάστημα. Ήταν στα 93 γενέθλιά του, γινόταν 93 χρόνων. Τον έβγαλα λοιπόν έξω να κάνει μια βόλτα και μου λέει: «Θέλω να στηριχτώ σε σένα». Ήταν μαζί και μια ξαδέλφη μου, η Σωτηρία. Τον εκράταγα εγώ από τη μία μεριά και από την άλλη τον εκράταγε η Σωτηρία. «Πώς σας λένε, Δεσποινής?» τη ρωτάει ο γέροντας Σοφρόνιος. «Σωτηρία». «Α, αυτό που επιθυμούμε όλοι μας», της λέει. Προσέξτε, ακόμα και το παραμικρό γινόταν κάτι δοξολογικό, κάτι που σήμαινε κάτι βαθύτερο. Μιλήσαμε για διάφορα θέματα. Θα τα πούμε άλλη φορά.

0: Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά Σου υπεράνων των ουρανών. Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων, καταρτήσω ένων, εν εκα των εχθρών Σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς, έργα των δακτύλων Σου, σελήνην και αστέρας, α, Σύ εθεμελίωσας. Τις εστίν άνθρωπος, ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου, ότι επισκέπτει αυτόν, ηλάτωσας αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξα και τιμή εστεφάνωσας αυτόν, και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών Σου, πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόας απάσας, έτι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του συχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά Σου, εν πάση τη γη.
2: Ψαλμός 8. Ψαλμός χαρμόσυνος, αδόμενος κατά την ώρα του τριγητού. Κύριε, ο Κύριος όλων των ανθρώπων, ιδιαιτέρως δε ημών των πιστών, πόσο ξακουστό και ολόλαμπρο προβάλλει το όνομά Σου σε όλη τη γη, σε όλα τα δημιουργήματά Σου. Η μεγαλοπρέπειά Σου ως δημιουργού είναι ασυγκρίτως λαμπρότερη από την λαμπρότητα των ουρανίων κόσμων, τους οποίους Συ δημιούργησες. Από τα στόματα και αυτών ακόμα των νηπίων και θυλαζόντων παιδιών, άκουσας και ακούεις τέλειον ύμνο πίστεως και δοξολογίας προς εσένα, σε πείσμα των μεγάλων απίστων εχθρών Σου και εις ευτελισμών και εξουδένωσιν εκείνου, ο οποίος τολμά να παρουσιαστεί εχθρός και αντίδικό Σου. Όταν ανυψώνω τα βλέμματά μου προς τον ουρανό και βλέπω τα αναρρύθμιτα υπέροχα εκεί δημιουργήματά Σου, τα οποία χωρίς κόπο, σαν με τα δάχτυλα απλώς των χεριών Σου έκαμες, δηλαδή την σελήνη και τους αστέρες, τους οποίους Συ θεμελίωσες στο απέραντο χάος του ουρανού, διαιρωτώ με και λέγω, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής μπρος στο μεγαλοπρεπές σύμπαν Σου, ώστε Συ να καταδέχεσαι να τον ενθυμίσαι. Ή τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, ώστε Εσύ τόσο πατρικά και ιδιαιτέρως να φροντίσεις.

0: τα πάντα υπέταξες κάτω από την εξουσία του, όχι μόνο τα κατοικίδια ζώα, τα πρόβατα και όλα τα βόδια, αλλά και αυτά ακόμα τα άγρια θηρία της υπαίθρου. Ακόμη τα ταχύτατα πτηνά που διασχίζουν τους ουρανούς, τα αναρρύθμιτα ψάρια της θαλάσσης, τα μεγάλα κύτη, τα οποία τρέχουν δια των υδατίνων δρόμων των ωκεανών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσο λαμπρό και μεγαλειώδες προβάλλεται το πανένδοξο όνομά Σου σε όλη την κτήση.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείται την ψυχή μου μεταναστεύου επί τα όρια ως τρουθείων, ότι ιδού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ετοίμασαν βέλη σφαρέτραν του κατατοξεύσε εν σκοτωμίνη του ευθύς την καρδία. Ότι άσυ καταρτήσω αυτή καθήλων, ο δίκαιος τι επίησεν. Κύριος εν ναό αγίο αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα επιβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος, ημερής του ποτηρίου αυτών, ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησε, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού.
2: Ψαλμός δέκατος. Συνετέθη από τον Δαβίδ. Η μουσική του εκτέλεση ανατίθεται στον αρχιμουσικό. Εγώ έχω στηρίξει την πεποίθηση και την ελπίδα μου στον παντοδύναμο Κύριο. Και γιατί όλοι εσείς μου λέτε, φύγε, μετανάστευσε από εδώ, πέταξε σαν στρουθείο τρομαγμένο στα βουνά, για να βρεις εκεί τη σωτηρία σου. Φύγε, μου λέγουν, γιατί οι αμαρτωλοί άνθρωποι έχουν ετοιμάσει τα βέλη τους για να τα εκτοξεύσουν με μανία από τον σκοτεινό τόπο που ενεδρεύουν, εναντίον των απονήρευτων και εναρέτων ανθρώπων. Όλα όσα εσύ, Κύριε, σοφός και δικαίως έχεις νομοθετήσει, αυτοί τα κρυμνίζουν και τα καταπατούν, και πάνω στην αλαζονία τους ρωτούν, ποιο είναι λοιπόν το κέρδος του δικαίου? Κανένα. Ο Κύριος όμως βρίσκεται ακατανίκητος στον ουρανό και στον ιερό ναό του. Ο Κύριος έχει στήσει το δικαστικό του θρόνο ψηλά στον ουρανό. Από εκεί οι οφθαλμοί του βλέπουν με προσοχή και με ευμένεια τον ταλαιπωρούμενο πτωχό. Διεισδυτικά εξετάζουν και διακρίνουν τους ιούς των ανθρώπων. Ο Κύριος εξετάζει και ξεχωρίζει με ακρίβεια, χωρίς καμία πλάνη, τον δίκαιο από τον

0: σεβεί. Όποιος όμως αγαπά την αδικία και επιμένει σε αυτήν, αυτός μισεί και βλάπτει κυρίως τον εαυτό του. Ο Κύριος θα εξαπολύσει σαν βροχή και θα γεμίσει με ολέθριες παγίδες τον δρόμο των αμαρτωλών ανθρώπων. Θα ρίψει εναντίον τους φωτιά και θιάφη. Θα εξαπολύσει βίαιο και ορμητικό άνεμο για να αναρρυπίζει τη φλόγα. Αυτό είναι το ποτήριο της οργής του Θεού, κατάπικρο εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος και αγαπά δικαιοσύνες. Στρέφει τους οφθαλμούς του με ηλαρότητα και ευμένεια στους ευθύς και αγαθούς ανθρώπους.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Γιόρτασε το Πάσχα με καρδιακή λαμπρότητα. Μέσα του γιορτή, έξω η πλάση πανηγύρια τέλειωτο. Η άνοιξη όμως του αναζωπήρωσε την πολλαπλή του ασθένεια. Του χρειαζόταν καρτερία που την έβρισκε στην προσευχή. Παράλληλα, μετά το Πάσχα, όφιλε να δεχτεί για συζήτηση και συμβουλές όλους εκείνους που δεν δέχτηκε στη διάρκεια της σιωπής του. Έγραψε και πολλές επιστολές, όπως και ποίηματα, για να εξηγήσει πώς και γιατί σιώπησε αυτός που σ' όλη του τη ζωή αισθανότανε όργανο του Θεού και τραγούδαγε την αλήθεια και την αρετή. Αυτά την άνοιξη του 382, με τον Γρηγόριο στην Καπαδοκία. Στην όλη η Εκκλησία όμως τα προβλήματα ήσανε διαφορετικά. Νέοι κλονισμοί, έντονες διαμάχες μεταξύ Ανατολής και Δύσης, κέντρο των διαβουλεύσεων η Κωνσταντινούπολη, της οποίας αρχιεπίσκοπος ο Νεκτάριος, ικανός και μετρημένος. Του έλειπε όμως η πνευματική ακτινοβολία του Γρηγορίου. Αρχιεπίσκοπος και αυτοκράτορας αποφάσισαν σύνοδο για το καλοκαίρι του 382. Το μυαλό και των δύο πήγε στο Γρηγόριο. Να έχουμε στήριγμα τον πανίερο αυτόν άντρα, σκέφτηκαν. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν κάτι μεγάλο στην Εκκλησία χωρίς τον Γρηγόριο. Στείλανε λοιπόν προσκλήσεις σε όλους τους επισκόπους της Ανατολής μέσω των πολιτικών διοικητών, των βικαρίων και των επάρχων. Ο διοικητής της Καπαδοκίας Ολύμπιος την έστειλε και με δικό του παρακλητικό γράμμα στο Γρηγόριο. Τις επόμενες ημέρες παίρνει γράμμα και του Κωνσταντίνου, του Βικαρίου Καπαδοκίας και Πόντου. Όλοι ζητούσαν την παρουσία του Γρηγορίου στη Σύνοδο. Στο Ιερό Παλάτιο τα ίδια νιώθανε όλοι. Και ένα πρωί, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος κάλεσε τον ανώτερο δικαστή Προκόπιο. Προσπάθησε, του λέει ο αυτοκράτορας. Σε εκτιμάει πολύ ο θαυμάσιος αυτός άνθρωπος ο Γρηγόριος. Κάνε ό,τι μπορείς να πιστεί να έρθει στη Σύνοδο για να της δώσουμε κύρος. Προσπάθησε και ο Προκόπιος χωρίς αποτέλεσμα. Ο Γρηγόριος συνέχιζε να είναι απαυδισμένος από τη συμπεριφορά των συναγμένων επισκόπων. Η ασθένειά του είχε αναζωπηρωθεί και η αγάπη του για την ησυχαστική ζωή πάντα ισχυρή. Αγαπητέ μου Προκόπιε, μου ζητάς να έρθω για σύνοδο. Μα καμιά σύνοδο δεν ξέρω να έχει καλό τέλος. Φιλονικίες και διαιρέσεις μόνο. Γι' αυτό και εγώ αποτραβήχτηκα στην ησυχία. Έπειτα, καθώς ξέρεις, με προστατεύει από συνόδους και δραστηριότητες η αρρώστια μου. Και αν άθελα δεν μπορώ να ταξιδέψω, γιατί έχω τα χάλια μου. Τα πόδια, το άσθμα, όλα μαζί. Κάθε τόσο φτάνω στα πρόθυρα του θανάτου. Εξήγησε λοιπόν στον ευσεβέστατο αυτοκράτορα την κατάσταση της υγείας μου, για να μην νομίσει ότι αρνούμαι από φυγοπονία και διαφορία.

Αρνήθηκε λοιπόν να πάει στη σύνοδο. Ο γέροντας άκουγε σύνοδο επισκόπων και σφιγγόταν η καρδιά του. Οι παράλληλες όμως παρακλήσεις υψηλών προσώπων για να πάει στη σύνοδο πιάσανε το. Τον κλόνησαν. Δεν άλλαξε βέβαια γνώμη, αλλά κλείστηκε περισσότερο στον εαυτό του. Η στεναχώρια που τον τυρανούσε φαινόταν έντονα στο πρόσωπό του. Ο Διάκος και ο Ευστάθιος βρεθήκανε σε μεγάλη αμηχανία. Δεν ξέρανε τι να του πούν, όταν ένα πρωί ο Διάκος είπε με παράπονο: «Έλα, γέροντα, μη στεναχωριέσαι. Αφού είσαι άρρωστος, πώς να κάνεις τέτοιο ταξίδι? Και έπειτα, πώς να συναντήσεις όλους τους επισκόπους, αυτούς που πέρσι σε τέτοιο καιρό σε ταλαιπώρησαν?» Αναστέναξε ο γέροντας. «Καλά είναι αυτά, παιδί μου. Άθλια μου φέρθηκαν. Μα η Εκκλησία, τι θα γίνει η Εκκλησία του Χριστού, αν συνεχίσουν τις διαιρέσεις που θα φτάσουμε? Εγώ εδώ, στην αγαπημένη μου ησυχία. Είσαι άρρωστος, γέροντα, πώς να το κάνουμε?» «Όχι, κάτι πρέπει να κάνω, έστω από το κρεβάτι μου». Και ξαφνικά κάτι έλαμψε στα μάτια του. «Φρόντισε να έρθει ταχυδρόμος. Θα γράψω σε δικούς μου ανθρώπους. Έχουνε δύναμη, περνάει ο λόγος τους». Πράγματι έγραψε στο Σατουρνίνο, ανώτερο και πανίσχυρο αξιωματούχο που έγινε και έπαρχος της Κωνσταντινούπολης. Τον είχε γνωρίσει τα 3 προηγούμενα χρόνια στην πόλη και τον εκτιμούσε. Του ζήτησε λοιπόν να επισκεφτεί επισκόπους, να παρακαλέσει, να μεσολαβήσει, να κάνει ό,τι μπορεί για να ομονοήσουν, να μην τους παρασύρει φυλαρχία. Τελείωσε το γράμμα, το διάβασε μια φορά και το σφράγισε. Έμεινε σκεφτικός, δεν ήταν ικανοποιημένος, ένιωθε αμηχανία. Ξαφνικά τον άκουσε ο Ευστάθιος. «Πώς τον ξέχασα, είναι σαρμάτης και δραστήριος. Φέρε μου, Ευστάθιε, κι άλλη μεμβράνη. Θα γράψω και στο φίλο μου το Βίκτορα, μεγάλος αξιωματικός. Είναι γνωστές οι νίκες του. Θα επιδράσει στους επισκόπους. Χαθήκαμε αν ξαναρχίσουν τις φιλονικίες και τις διαιρέσεις. Συνδέεται με πολλούς επισκόπους. Πάντα με άκουγε. Κάτι θα κάνει και τώρα, θα δεις». Ετοίμασε και το γράμμα για τον ανώτερο αξιωματικό Βίκτορα. Πάλι όμως δεν ησύχασε. Έστειλε ανθρώπους επιρροή σε αρκετούς επισκόπους να τους μιλήσουν και να τους εξορκίσουν για ομόνοια και σύνεση. Και πράγματι αυτή τη φορά οι επίσκοποι δείξανε και τα δύο, ομόνοια και σύνεση. Ένιωσε γι' αυτό στα μέσα του καλοκαιριού μεγάλη ανακούφιση ο Γρηγόριος.

αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τον αιρετικό Απολινάριο, νέα και τελευταία μεγάλη θεολογική προσφορά. Και θα ήταν απόλυτα ικανοποιημένος αν έσπευδαν οι γύρω επίσκοποι να εκλέξουν και επίσκοπο στην Αζιανζό, όπως επίμονα ζητούσε ο Γρηγόριος. Δεν το έκαναν όμως, και αυτό το δημιουργούσε πολύ στεναχώρια. Ο Κλειδόνιος διαμαρτυρόταν στην Αζιανζό και ζητούσε: «Ή κάνε τους γέροντα να εκλέξουν επίσκοπο, ή έλα εσύ εδώ, γιατί δεν μπορώ να σηκώσω άλλο το βάρος των ευθυνών». Οι Καπαδόκες επίσκοποι και μάλιστα ο Κεσαρίας Ελλάδιος δεν κινηθήκανε. Αφήσανε τον πρεσβύτερο Κλειδόνιο να τα βγάλει πέρα με τις ποιμαντικές ευθύνες. Πιστεύανε ότι ο Γρηγόριος θα υποκύψει στην ανάγκη της Εκκλησίας και όταν συνέλθει περισσότερο από την αρρώστια, θα σπεύσει να ποιμάνει την Αζιανζό. Βέβαια, δεν έσπευσε ο Γρηγόριος, διότι ούτε είχε συνέλθει από την αρρώστια, ούτε είχε τέτοιο σκοπό. Όμως μέσα στο καλοκαίρι του 382, ο Κλειδόνιος του έγραφε και ζητούσε βοήθεια για συγκεκριμένο λόγο. «Τα έχω χαμένα, γέροντα, δεν μπορώ άλλο. Γέμισε ο τόπος οπαδούς του Απολιναρίου. Οι πιστοί παρασύρονται. Τους λέω μερικά πράγματα. Δεν ξέρω πολλά. Και αυτοί το παράκαναν. Λένε ψέματα. Γυρίζουν από πόρτα σε πόρτα και διαδίδουν ότι έχουν με εμάς την ίδια πίστη. Το ξέρω πως δεν είναι έτσι. Σίγουρος είμαι. Γράψε όμως αναλυτικά πώς να τους απαντάω. Πώς είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας». Προχώραγε ο Κλειδόνιος και έγραφε πολλά στο Γρηγόριο. Απόφευγε να του πει εκείνο που θα τον λυπούσε περισσότερο, μα έπρεπε να το πει. «Και το χειρότερο, γέροντα, είναι ότι λένε παντού πως εσύ τάχα συμφωνείς μαζί τους. Και ο κόσμος δεν ξέρει τι να κάνει». Πριν κιόλας τελειώσει ο Γρηγόριος το διάβασμα του γράμματος, είχε κλονιστεί. Δύο μεγάλα ρεύματα κυριαρχούσαν μέσα του. Πότε η βαθιά μελαγχολία και πότε ο πολύς θυμός. Στην κατάσταση αυτή πήρε την απόφαση να γράψει μελέτη, μικρή διατριβή για να εξηγήσει θεολογικά στον Κλειδόνιο, μα και σε όλους τους μορφωμένους χριστιανούς όλων των αιώνων, πώς και γιατί έχει τις δύο φύσεις του ο Χριστός. Διότι ο Απολινάριος δίδασκε κακόδοξα ότι ο Χριστός κατά την ενανθρώπισή του έλαβε μόνο σάρκα, όχι και το νου του ανθρώπου. Τη θέση του νου κατέχει τάχα στο Χριστό ο Θείος Λόγος. Άρα στο Χριστό δεν έχουμε ολόκληρο τον άνθρωπο. Σε αυτά έπρεπε να απαντήσει, αλλά να απαντήσει θεολογικά και πιστικά. Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε να εξηγήσει, να φανερώσει με σαφήνεια την αλήθεια. Και αυτή από μόνη της θα γινότανε ανατροπέας της κακοδοξίας του Απολιναρίου. Την ώρα τούτη, ο Γρηγόριος θυμήθηκε το βασίλειο. Στεναχωρήθηκε. Παλιότερα, πριν 8-10 χρόνια, περίμενε τη θεολογία τούτη να την αναλάβει ο φίλος του βασίλειος. Εκείνος όμως δεν την ανέλαβε. Την απέφυγε. Το βάρος τώρα έπεφτε στις πλάτες του ταλέπορου Γρηγορίου, τον οποίο φτέρωνε όμως το Άγιο Πνεύμα. Έτσι το αποφάσισε. Δεν βιάστηκε να αρχίσει το γράψιμο. Όλη την ημέρα προσευχήθηκε με δάκρυα και γονικλησίες. Τέλειωνε το καλοκαίρι και κάθε απόγευμα έβγαινε για ένα μικρό περίπατο. Την ημέρα εκείνη δεν βγήκε, μόνο προσευχή. Και το πρωί, πριν μιλήσουν τα κοκόρια, στο λίγο φως του λιχναριού, πήρε το κονδύλι να γράψει. Και έγινε αυτό το κείμενο το κύκνιο θεολογικό του άσμα. Θα γράψει και άλλες επιστολές και άλλα ποίηματα. Μα τόσο σημαντικό και θεόπνευστο έργο δεν θα ξαναγράψει. Ήταν η τελευταία του μεγάλη θεολογική προσφορά στην Εκκλησία. Οι πιστοί έπρεπε να έχουν ορθή πίστη για να σωθούν, για να μένουν ενωμένοι με τον Χριστό. Και με τα κείμενα τούτα είχαν την πρώτη βοήθεια. Αλλά και στους έπειτα αιώνες, η Εκκλησία ολόκληρη στηρίχτηκε στα κείμενα τούτα, που θεμελίωσαν κυριολεκτικά τη Χριστολογία, τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το πρόσωπο και τις φύσεις του Χριστού. Το αναγνώρισε ρητά και η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκιδόνας το 451, που ασχολήθηκε ειδικά με το θέμα της Χριστολογίας.

θεολογεί για τις δύο φύσεις του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού προσλαμβάνει ολόκληρο τον άνθρωπο, δηλαδή σώμα και νου. Έκατσα να γράψει, αλλά μια κουβέντα είναι να γράψεις για την αλήθεια. Ο κτιστός και μικρός άνθρωπος να μιλήσει για την άκτιστη και άπειρη αλήθεια. Για να ανέβεις χωρίς δρόμο ψηλά στο βουνό, πρέπει να σε ανεβάσει εκεί κάποιος, έτσι και εδώ. Το Άγιο Πνεύμα τον οδήγησε στην αλήθεια, τον φώτισε να δει ξάστερα τι υπάρχει κάτω από τα λόγια και τα γεγονότα της γραφής για τον Χριστό. Και σαν γνήσιος φορέας της παράδοσης ζούσε κάτι το συγκλονιστικό. Και αυτό ήταν ότι ο άνθρωπος στην Εκκλησία σώζεται ολόκληρος, σώμα και ψυχή. Αφού λοιπόν σώζεται ολόκληρος, δεν μπορεί παρά να προσλαμβάνεται ολόκληρος και κατά την ενανθρώπιση. Ό,τι δεν προσλαμβάνεται, δεν σώζεται. Το έλεγε και το ξανάλεγε ο Γρηγόριος αποφθεγματικά. Το απρόσληπτον και αθεράπευτον αδελφή, ο άνθρωπος έπεσε με τον προπάτορά του Αδάμ. Άφησε με τη θέλησή του, με το νου του το Θεό και στράφηκε στο μηδέν, στην αμαρτία. Ο Θεός όμως τον αγαπάει τόσο πολύ που το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο Υιός και Λόγος, ενανθρωπίζει. Γίνεται άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι ο Λόγος προσλαμβάνει ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη, ενώνεται με αυτήν και έτσι τη θεώνει, τη σώζει. Μην ακούτε τις ανοησίες του Απολληναρίου. Σκεφτείτε τούτο μόνο, ότι ο Αδάμ αμάρτησε με το νου. Στο νου όμως βρίσκεται κυρίως η εικόνα του Θεού και αυτή να μαύρωσε. Αν λοιπόν ο Θείος Λόγος δεν προσέλαβε το νου, τότε η ενανθρώπιση του απέτυχε. Γιατί? Διότι δεν θα είχε στην περίπτωση αυτή αποκαταστήσει την αμαυρωμένη και αρρωστημένη του εικόνα που βρίσκεται στο νου. Καταλαβαίνετε, το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου τεινάζεται στον αέρα. Γινόμαστε χειρότεροι και από τους ειδωλολάτρες. Γι' αυτό να μην ξεχνάτε τούτο. Σώζεται ό,τι προσλαμβάνεται από τον Χριστό. Αυτό που δεν προσλαμβάνεται μένει αθεράπευτο, δηλαδή μένει στην αμαρτία, στον πνευματικό θάνατο. Έγραφε, θεολογούσε και όσο γινόταν εξηγούσε με παραδείγματα. Δεν ήταν όμως και πολύ εύκολο. Τα παραδείγματα είναι από τον άνθρωπο και τον κτιστό κόσμο. Η αλήθεια είναι θεία και άκτιστη. Απλώς με τα παραδείγματα ήθελε να βοηθήσει να καταλάβουν ότι όπως εδώ στον κόσμο συμβαίνει τούτο ή εκείνο, έτσι και στην αλήθεια που είναι κάτι το τελείως άλλο από εμάς, συμβαίνει εκείνο που τους έλεγε. Και τους τα λέει βάσει της γραφής και της παράδοσης, δηλαδή της αποκάλυψης. Μόνο που χρειάζεται να αναζητεί κάτω από το γράμμα της γραφής το κρυμμένο βάθος της αλήθειας. Όλα όσα χρειάζεται να μαθαίνουμε κάθε φορά για την αλήθεια δεν είναι αναλυτικά γραμμένα στη γραφή, είναι όμως εκεί τα γενικά. Και εμείς, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, κατανοούμε κάθε φορά κάποια λεπτομέρεια του γενικού. Εδώ επαναλάμβανε ο Γρηγόριος εκείνο που συνέβαινε με τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο στις αρχές του 2ου αιώνα. Οι προσκολλημένοι στο γράμμα της γραφής αντιδρούσαν συχνά σε αυτά που δίδασκε ο Ιγνάτιος και διαμαρτύρονταν. Αυτά που μας γράφεις δεν τα πιστεύουμε, του λέγανε. Γιατί δεν τα βρίσκουμε στο Ευαγγέλιο. Τότε ο Θεόπνευστος γεροεπίσκοπος Ιγνάτιος τους απήντησε. Μα τι μου λέτε. Εγώ Ευαγγέλιο έχω μέσα μου τον ίδιο τον Χριστό και έτσι διδάσκω αυτά που ακούτε. Τους εξηγούσε δηλαδή ο Ιγνάτιος ότι εκείνοι, επειδή δεν ζουν τόσο βαθιά τον Χριστό, δεν κατανοούν ότι όσα τους δίδασκε είναι σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χριστού, αφού αυτός τον φώτιζε να διδάσκει. Σε άλλη περίπτωση τα ίδια απαντούσε και ο Γρηγόριος, που τον κατηγορούσαν για καινοτομίες, ότι αυτά που λέει για το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχουν τάχα στη γραφή. Τους εξηγούσε μάλιστα ότι, αν προσέξετε, αυτά που εγώ σας λέω είναι σύμφωνα με τη γραφή. Δεν ανατρέπουν τίποτα της γραφής, γιατί απλά είναι το βάθος, το απόθετον κάλος του γράμματος της γραφής. Όμως, μην παρασυρθεί κανείς από τη διδασκαλία τούτη και μην νομίσει ότι ο καθένας μπορεί να θεολογεί όπως ο Ιγνάτιος και ο Γρηγόριος ή ότι μπορεί να διδάσκει κακόδοξα και μετά να ισχυρίζεται ότι αυτά είναι το βάθος του γράμματος όπου έφτασε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όσα διδάσκουν οι θεοφώτιστοι πατέρες συμφωνούν απόλυτα με εκείνα που σαφώς είναι δηλωμένα στη γραφή. Αντίθετα, όσα διδάσκουν οι κακόδοξοι, όχι μόνο δεν συμφωνούν με τη γραφή, αλλά και ανατρέπουν μικρό ή μεγάλο μέρος της γραφής. Και τώρα για τους απολυναριστές, προσπαθούσε να εξηγήσει το πώς υπάρχουν συγχρόνως και η θεία και η ανθρώπινη φύση. Εξηγούσε λοιπόν ότι έγινε ένωση, έγινε σύγκραση πραγματική των δύο φύσεων. Έτσι, στο ένα πρόσωπο, στη μία υπόσταση του Χριστού, έχουμε δύο φύσεις. Η ανθρώπινη ενώθηκε με τη θεία και έτσι θεώθηκε. Γι' αυτό και εμείς θεωνόμαστε και σωζόμαστε όταν κοινωνούμε από το σώμα και το αίμα του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία. Η ανθρώπινη ενώθηκε με τη Θεία και έτσι θεώθηκε,
Γι' αυτό και εμείς θεωνόμαστε και σωζόμαστε όταν κοινωνούμε από το σώμα και το αίμα του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία.

ανθρώπινη φύση δεν απορροφάται από τη Θεία Φύση κατά την ένωση στο Χριστό. Ήξερε καλά τις αντιρρήσεις και τις δυσκολίες των Απολλιναριστών που σύμφωνα με τη φιλοσοφία πίστευαν ότι δεν γίνεται να ενωθούν πραγματικά δύο τέλεια, η Θεία δηλαδή και η ανθρώπινη φύση. Το επιχείρημα δεν είναι βάσιμο, πάλι εξήγησε ο Γρηγόριος. Η ανθρώπινη φύση και κυρίως ο νους δεν είναι τέλεια, καθώς νομίζουν οι φιλόσοφοι. Τέλεια και ολοκληρωμένα είναι μόνο αν τα συγκρίνεις με τα εγκόσμια. Ο νους, παραδείγματος χάριν, είναι τέλειος ή ανώτερος σε σχέση με το σώμα. Δεν είναι όμως τέλειος αν το συγκρίνεις με τη θεότητα. Στο κάτω-κάτω η θεότητα είναι δημιουργός και η ανθρωπότητα δημιούργημα. Επομένως η ανθρώπινη φύση μαζί και ο νους δεν είναι αυτοτελής, αυθύπαρκτη, αυτόνομη. Είναι σαν να συγκρίνεις μικρή σταγόνα με ολόκληρο ποτάμι. Καμία σύγκριση. Τέλειος ο θείος λόγος, ατελής η ανθρώπινη φύση. Άρα γκρεμίζεται το φιλοσοφικό επιχείρημα των Απολλιναριστών που στηριχτήκανε στον Αριστοτέλη. Έπειτα, ξεχνάτε ότι οι ενώσεις πραγμάτων έχουμε και στον άνθρωπο. Παράδειγμα, μέσα μου είναι ενωμένα όλα. Η ψυχή, ο νους, ο λόγος και το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Πρόσεξε και τις αισθήσεις. Η μία ακοή μας δέχεται και μια, και δυο, και τρεις φωνές. Γενικά μια αίσθηση χωρίς να παθαίνει κακό. Δέχεται πολλά αισθητά χωρίς αυτά να καταστρέφονται. Παρ' όλα αυτά διαισθανόταν ο Γρηγόριος ότι οι προτέτοιοι δεν θέλανε να καταλάβουν και να υποκύψουν εν εκαπίσματος βέβαια και άγνοιας. Και τα δύο τα υποδάβλιζε ο Σατανάς. Και εκείνο που οι Απολλιναριστές αγνοούσανε ήταν το μεγάλο θεολογικό κατόρθωμα του Γρηγορίου και των άλλων καπαδοκών πατέρων. Ποιο ήταν αυτό? Το ότι στην αλήθεια, δηλαδή στη θεότητα, διακρίνεται η φύση από την υπόσταση. Αντίθετα, στη φιλοσοφία ταυτίζονται. Όποιος κατανοεί την πολυσήμαντη τούτη διάκριση κατανοεί την αλήθεια και ορθοδοξή. Αλλιώς γίνεται κακόδοξος. Η θεολογία των μεταγενέστερων εποχών θα στηρίζεται όλη στη διάκριση τούτη. Στην αλήθεια ότι στο Θεό διακρίνουμε φύση και υπόσταση. Τώρα με τη θεολογία της διάκρισης αυτής μπορούσε ο Γρηγόριος να κατανοεί θαυμάσια πως δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη, υπάρχουν ενωμένες σε ένα. Το ένα τούτο είναι η υπόσταση του Υιού του Θεού που διακρίνεται από τη Θεία Φύση, η οποία είναι κοινή για όλες τις θείες υποστάσεις, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Για να βοηθήσει ο Γρηγόριος ακόμα περισσότερο τους Ορθοδόξους που αμφιταλαντεύονταν με όσα ακούγανε και να αποστομώσει τους Απολλιναριστές, έψαξε και βρήκε παράδειγμα από τη φύση. Γιατί εκτός άλλων, οι αιρετικοί λέγανε: «Μα πώς είναι δυνατόν να ενωθεί η ανθρώπινη φύση και να μην απορροφηθεί από την πανίσχυρη θεία φύση? Μπορεί να σταθεί σώα και αυλαβής όταν συναντηθεί με τη θεία?» Και ο Γρηγόριος αποστόμωνε: «Προσέξτε, αγαπητοί μου, τι γίνεται και στη φύση. Πάρτε μια φλόγα και βάλτε τη δίπλα ή μέσα σε μια πυρκαγιά. Η φλόγα μικρή, τεράστια η πυρκαγιά. Κι όμως η φλόγα δεν χάνεται, διατηρεί τη φύση της, δίπλα ή μέσα στην πελώρια πυρκαγιά που βέβαια κυριαρχεί. Θέλετε και κάτι άλλο? Ρίξτε μια σταγόνα ξυδιού στη θάλασσα. Όσο κι αν είναι λίγο το ιδιαίτερο που έχει το ξύδι, θα διατηρηθεί, μολονότι θα κυριαρχήσει η θάλασσα. Έτσι και με την ανθρώπινη φύση που ενώνεται με τη θεία. Για να σωθεί ο άνθρωπος, ο Θείος Λόγος προσλαμβάνει ολόκληρη την ανθρώπινη φύση που διατηρείται κατά την ένωση ακέραια, μολονότι κυριαρχεί η Θεία Φύση στην οποία υποτάσσεται η ανθρώπινη. Έστειλε την άλλη μέρα κιόλας στη μακροσκελή επιστολή στον Κλειδόνιο. Εκείνος τη διάβασε προσεκτικά και άρχισε να διδάσκει και να αναλύει το περιεχόμενό της. Στις εκκλησίες, στις συνάξεις, όπου και όσο μπορούσε, έδινε απάντηση στους Απολλιναριστές. Σε 2-3 ημέρες ο Κλειδόνιος πήρε κι άλλη επιστολή του Γρηγορίου, συμπληρωματική και επεξηγηματική. Και από τις δύο πλευρές καταβαλόταν η προσπάθεια. Οι Απολλιναριστές όμως είχαν αποχαλινωθεί. Κατάφεραν και εξαπάτησαν πολλούς πιστούς με τον ισχυρισμό ότι τάχα έχουν και αυτή την ίδια πίστη. Διαδίδανε μάλιστα ότι και ο Γρηγόριος τα ίδια πιστεύει με εκείνους. Οι Ορθόδοξοι κληρικοί στην τελευταία τούτη απάτη τα χάσανε. Ο λόγος τους δεν περνούσε. Λύση δεν είχανε. Τότε ο Κλειδόνιος έστειλε ως αντιπροσώπους τρεις άντρες της εκκλησίας της Ναζιανζού στον Γρηγόριο στην Αριανζό. «Πέστε στον ιερό μας Γρηγόριο», υπογράμμισε ο Κλειδόνιος, «ότι μόνο αν εμφανιστεί ο ίδιος στην πόλη μας και μιλήσει στους πιστούς, θα έχουμε αποτέλεσμα. Μόνο έτσι θα πιστούνε αυτοί που παρασύρθηκαν. Μόνο έτσι θα ανακόψουμε το θέργημα της κακοδοξίας». Οι τρεις απεσταλμένοι μιλήσανε γλώσσα σκληρή. Ούτε λίγο ούτε πολύ, του είπαν ότι στην Ναζιανζό οι Απολλιναριστές κοντεύουν να κυριαρχήσουν. Οι Ορθόδοξοι τα έχουν χαμένα, βουλιάξανε στην αμηχανία τους. Τους αφόπλησε η θρασίτητα των αιρετικών. Διαβήματα να πείσουν το Γρηγόριο κάνανε την εποχή εκείνη κι άλλοι. Ένας από αυτούς και ο επίσκοπος Κολονίας,
Βοσπόριος, στον οποίο απάντησε με παραδειγματική αυταπάρνηση. Έτσι που γίνανε τα πράγματα στην Αζιανζό, θα πάω. Θα πάω ακόμα κι αν είναι να πεθάνω από τη βασανιστική μου αρρώστια. Η φροντίδα της Εκκλησίας πρέπει να είναι το πρώτο σε μας. Ας πάθω για αυτήν ό,τι θελήσει ο Θεός. Ας είναι και ο θάνατος.

0: πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Μιλάμε για το θέμα της πύλης του ουρανού, που είναι ο ναός του Θεού. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, στο θυσιαστήριο του ναού προβάλλεται ο Εσταυρωμένος. Δίνει τον τόνο στο ναό. Από την πρώτη στιγμή που πατάμε το πόδι στο ιερό κατοικητήριο του Θεού, αντικρίζομαι το στεφανωμένο με τα αγκάθια μέτωπό του, τη ματωμένη πλευρά του, τα απλωμένα του χέρια. Αυτή η ισχυρή προβολή του Σταυρού στο ναό, η ζωντανή και εκφραστική παρουσία του Σταυρωμένου δεν γίνεται χωρίς λόγο. Δεν είναι ένα απλό στολίδι σαν και αυτά που οι άνθρωποι βάζουν στα σπίτια τους ή στους δημόσιους χώρους τους. Έχει βαθύ νόημα και ουσιαστικό νόημα. Θυμίζει σε εμάς τους υλικούς και νοθρούς ανθρώπους ότι ολόκληρος ο ναός είναι θεμελιωμένος επάνω στο Σταυρό. Το κάθε τι που γίνεται σε αυτόν, το οποιοδήποτε μυστήριο και η οποιαδήποτε τελετή διοχετεύει, φίλοι και φίλες, τη χάρη που αναβλύζει από την λογχισμένη πλευρά του λυτρωτού μας Ιησού Χριστού. Το μυστήριο του Σταυρού είναι παλιό αλλά και αιώνιο. Ο Κύριος σταυρώθηκε επάνω στο Γολγοθά μια ορισμένη χρονολογία που απέχει από την εποχή μας 20 αιώνες. Η θυσία του όμως είναι πάντοτε σημερινή και εμείς οι μακρινοί οπαδοί του, τα παιδιά του, οι μαθητές του, που βαρυνόμαστε με την ενοχή όπως και οι σύγχρονοί του έχουμε τη δυνατότητα και το ιερό προνόμιο να ανεβαίνουμε στο Γολγοθά, να στεκόμαστε κάτω από το Σταυρό του την ώρα προσφέρει τον εαυτό του στον Πατέρα ή λασμό για τα αμαρτήματά μας και να κάνουμε κτήμα της υπάρξεώς μας και της καρδιάς μας τη λυτρωτική του χάρη. Η Θεία Ευχαριστία είναι αυτή η ίδια η θυσία, με μόνη τη διαφορά ότι προσφέρεται ανεμάκτος. Και η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία είναι μια ανάβαση στο Γολγοθά και συμμετοχή στο μυστήριο του Σταυρού. Επομένως, η παρουσία του Σταυρωμένου στο ναό όχι απλώς μας μεταφέρει με τη σκέψη και το συνέστημα στον τραγικό εκείνο λόφο στον κρανίου τόπων, όπου πραγματοποιήθηκε το σημαντικότερο και φρικτότερο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά υποβοηθεί και τις αδύνατες αισθήσεις μας να το ζήσουν σαν σημερινό γεγονός, να αισθανθούν την παρουσία και την έκταση και το βάθος του μυστηρίου του Σταυρού και τη θέση του στη σύγχρονη ζωή μας. Όταν τον αντικρίζουμε, κάτι μέσα μας μας λέει, όπως ο προφήτης, ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας, στο 53ο κεφάλαιο και στον 4ο στίχο του βιβλίου του μας καταγράφει, «Ούτως τα αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάτε». Και ακόμη καθαρότερα, το αίμα που κυλάει από τα χέρια του και την πλευρά του είναι σαν να γράφει τις λέξεις που μας προφέρει ο ιερός ουρανοβάμων και θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 5ο κεφάλαιο στίχος 8. «Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Όχι μόνο για τους ανθρώπους του πρώτου αιώνα, αλλά και για μας και για τα αμαρτήματα τα δικά μας. Και μας προκαλεί να τα σκεφτούμε αυτό βαθύτερα, να το ζήσουμε εντονότερα, ώστε να αποκρισταλωθεί σε πεποίθηση και βίωμα από το οποίο θα εμπνέεται ολόκληρη η ζωή μας. Ταυτόχρονα, φίλοι και φίλες, το ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η παρουσία του Σταυρωμένου αποτελεί μια σύντομη και εποπτική διδασκαλία της Θείας Αγάπης. Τόμοι ολόκληροι δεν μπορούν να παρουσιάσουν και να αναλύσουν αυτό που διδάσκει η προβολή του αιμόφυρτου Εσταυρωμένου Χριστού. Όταν η ματιά μας πέφτει επάνω του, αισθανόμαστε την καρδιά του Ιησού να πάλει από την πιο δυνατή αγάπη. Από την αγάπη που δεν γνωρίζει φραγμούς και δισταγμούς, αλλά προχωρεί και στην πιο μεγάλη θυσία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα, σε κάποιο βαθμό βέβαια, όσο μπορούμε, τι σημαίνει ο λόγος του. Μίζωνα ταύτης αγάπη νουδής έχει, ή να τη στην ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 15ο κεφάλαιο, στίχος 13. Ζούμε πράγματι την παρουσία του σαν παρουσία στοργικού ποιμένα, ο οποίος όμως ξεπερνώντας τα μέτρα της ανθρώπινης αγάπης, έγινε ταυτόχρονα και ιερεύς και ιερείων, θύμα δηλαδή, και υπέρ της νύμφης του της Εκκλησίας, όπως μας λέγει ο ιερός Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, εξέχε το οικείον αίμα ή να αυτήν εξαγοράσει. Όπως τον άνθρωπο, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, που ζητάει να γνωρίσει τι είναι το φως, δεν θα προσφέρεται καμία εξυπηρέτηση αν του αναπτύξετε απέραντες και δεδαλώδεις θεωρίες, χωρίς να του δώσετε τη δυνατότητα να δει με τα ίδια του τα μάτια το φως της μέρας. Έτσι, αγαπητοί και αγαπητές μου, και οι θεωρίες και οι στοχασμοί γύρω από το μεγάλο θέμα, την αγάπη του Θεού, θα ήταν για τη διάνοιά μας τροφές δυσκολοχώνευτες, αν δεν πρόβαλε στο τραγικό λόφο και στους ναούς μας και παντού η φυσιογνωμία του εσταυρωμένου με τα καρφωμένα χέρια και το αιματόβρεκτο πρόσωπο. Σιωπηλός πονεμένος μας διδάσκει, ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων. Ίσως, φίλοι και φίλες που με ακούτε την ώρα αυτή, θα περιμένατε να σας ρωτήσω αν σκέπτεστε συχνά αυτά τα μεγάλα μαθήματα. Δεν θα το κάνω όμως. Γνωρίζω ο ταπεινός εγώ, όντας ομοιοπαθής, την αδυναμία της ανθρώπινης φύσεώς μας και την τάση της να συνηθίζει τα υψηλά και τα μεγάλα και να μην τα πολυπλησιάζει πάντοτε με την ίδια φρεσκάδα της διαθέσεως και την ίδια φλόγα των αισθημάτων. Θα σας παρακαλέσω μονάχα όταν αύριο μεθαύριο κάποια από τις επόμενες μέρες επισκεφθείτε τον Ναό του Θεού και αντικρίσετε τον εσταυρωμένο Κύριο, να σταθείτε λίγο σιωπηλοί και να τον κοιτάξετε, να συλλογιστείτε το νόημα της παρουσίας του και με δύο θερμά λόγια να τον παρακαλέσετε να μην πάψει ποτέ να σας μιλάει και να σας εμπνέει. Με το στεφανωμένο μέτωπο, με τα σφραγισμένα χείλη, με τα καρφωμένα χέρια, με την λογχισμένη πλευρά του.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτηρες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στην πιο κεντρική θέση του ναού, επάνω στην Αγία Τράπεζα, βρίσκεται τοποθετημένο το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Θησαυρός, ο Ατίμητος. Το βιβλίο που περιέχει την αφήγηση της ζωής του λυτρωτού μας και τα θεϊκά του παραγγέλματα. Αυτό που είναι το φως και η αλήθεια και η ζωή. Επιστολή του Θεού για τον κάθε πιστό. Όλοι οι πιστοί το αντικρίζουμε με βαθύ σεβασμό. Ο ιερεύς, μόλις μπει στο ιερό βήμα, το ασπάζεται με ευλάβεια. Και την ώρα που τελειώνει η ακολουθία του όρθρου και αρχίζει η Θεία Λειτουργία, το παίρνει στα χέρια, το βγάζει με επίσημη πομπή στο κέντρο του ναού, του κυρίως ναού, και υψώνοντάς του διακηρύττει «Σοφία ορθή». Αυτό είναι η Θεία Σοφία που μας παραδόθηκε από τον Κύριο, τον Θεάνθρωπο Διδάσκαλο και τους Αγίους και Θεοφώτης, τους Αποστόλους του. Σταθείτε μπροστά του όρθιοι με σεβασμό και ένταση προσοχής. Ύστερα από λίγο δίνει και πάλι παράγγελμα να σταθούμε με δέος για να ακούσουμε ένα κομμάτι από την υπέροχη θεϊκή διδασκαλία, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το σεβασμό και την ευλάβεια και την κεντρική θέση θα προσφέρουμε στο Άγιο Ευαγγέλιο όχι μόνο γιατί αποτελεί την ιερότερη κληρονομιά μας, αλλά και γιατί δηλώνει και φανερώνει την παρουσία του ιδίου του Κυρίου στο ναό μας με το αξίωμα του ραβουνί, του διδασκάλου. Ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης μας γράφει «Επάνω εις όλα, επί της Αγίας Τραπέζης, βάζετε το Ευαγγέλιο, αυτό το κηρυχθέν εις όλο τον κόσμο, ή μάλλον υπήν αυτός ο κηρυχθής, για να φέρονται καθαρός όλα, αυτός ο δεσπότης μας, δηλαδή και όσα αποβλέπουσιν εις αυτόν». Όταν, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, όταν βλέπουμε το Ευαγγέλιο, δεν βλέπουμε απλώς ένα βιβλίο. Βλέπουμε τον ίδιο το διδάσκαλο, ο οποίος έχει ρήματα ζωής αιωνίου, όπως καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο, στο 68ο στίχο του Ευαγγελίου. Δεσπότη στο χώρο της λατρείας μας, κυριαρχεί ή τουλάχιστον πρέπει να κυριαρχεί στο χώρο της ψυχής μας. Και όταν ακούμε εκείνες τις μικρές αλλά χαρακτηριστικές εισαγωγές, «Είπεν ο Κύριος σε αυτομαθητές, ή ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, ή είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, μέσα στον κύκλο των ακροατών του είμαστε και εμείς, είμαστε οι μαθητές του, οι δέκτε του θεϊκού του μηνύματος». Μπροστά μας στέκεται διαχρονικά ο Κύριος και μας διδάσκει. Ξαναζούμε τις ωραίες εκείνες σκηνές που αξιώθηκαν να ζήσουν οι 12 μαθητές και οι 70 και τα πλήθυνα ρύθμιτα των ακροατών του διδασκάλου Κυρίου. Ανεβαίνουμε στο όρος για να παρακολουθήσουμε τη μοναδική σε απλότητα και βάθος και κοινωνικότητα επί του όρους ομιλία. Κατεβαίνουμε στην ακροθαλασσιά για να ακούσουμε το γλυκί διδάσκαλο να μιλάει μέσα από το πλοιάριο του Πέτρου. Τρέχομαι στην ερημιά για να κρεμαστούμε ως ολόκληρες από τα χείλη. Μπαίνουμε και σε αυτό το πρετόριο, ανεβαίνουμε και στο Γολγοθά, όπου ακούστηκε και προβλήθηκε με ζωντανό τρόπο η πιο καθαρή, η πιο φωτεινή διδασκαλία της ανεξικακίας και της αγάπης. Περνάμε ακούγοντας τις ευαγγελικές διηγήσεις από όλους αυτούς τους ιερούς σταθμούς. Συνδεόμαστε με ένα ζωντανό τρόπο μαζί τους. Όπως λέγει ο Λουκάς στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχος 39, «Παρακαθήμεθα παρά τους πόδας του Ιησού». Ακούμε τα δικά του αιώνια ρήματα, τα οποία παραμένουν πάντοτε φρέσκα, μοντέρνα, αναλύωτα και έχουν τη δύναμη να πλουτίσουν και να αναγεννήσουν και μας τους σημερινούς ανθρώπους, να μας ανοίξουν τον κλειστό ουρανό και να μας καθοδηγήσουν στην πορεία της ζωής. Επομένως, ο ναός τον οποίον δεσπόζει και στον οποίον συχνότατα ακούγεται το Ιερό Ευαγγέλιο είναι το επισημότερο και ιερότερο βήμα και το επισημότερο και πολυτιμότερο διδασκαλείο. Ψηλότερα από τα σχολιά μας, ψηλότερα από τα πανεπιστήμια μας, ψηλότερα από τα επιστημονικά μας ιστιντούτα, στέκεται το ιερό διδασκαλείο του ναού. Εκεί, από ανθρώπους δασκάλους, διδασκόμαστε τη γνώση και τη σοφία της γης μας. Εδώ, από τον ίδιο τον ουράνιο διδάσκαλο, ακούμε τα λόγια τα οποία πνεύμα εστί και ζωή εστί. Από το ανεκτήμητο πατερικό και λειτουργικό πλούτο, επιτρέψατε μου να αποσπάσω δύο μαργαρίτες για να μας καθοδηγήσουν στη στάση απέναντι στο Ιερό Ευαγγέλιο. Ο ένας έχει πέσει από τη γραφίδα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου, του μεγάλου αυτού θεολόγου. Μας λέγει,
Το Ευαγγέλιο προσκυνούμε και περιπτυσσόμεθα και καταφυλούμε και οφθαλμής και χείλεση και καρδίας παζόμεθα. Ταιριάζει στο Άγιο Ευαγγέλιο όλος ο πλούτος των αισθημάτων μας. Η περίπτυξη και η προσκύνηση και ο ασπασμός και το δέος. Στο ναό όταν το βλέπουμε θα πρέπει να νιώθουμε το σκύρτημα της χαράς και το ρίγος του σεβασμού. Και όταν ο ιερεύς βγαίνει με αυτό τη μικρή είσοδο ή όταν το ανοίγει για να μας μεταδώσει το ιερό του περιεχόμενο, να υποκλινόμαστε με ευλάβεια και αργά προσεκτικά να κάνουμε το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Ο δεύτερος Μαργαρίτης είναι μια προσευχή που ο ιερεύς σαν αντιπρόσωπος όλων μας απευθύνει στον Κύριο λίγο πριν από την ανάγνωση των θείων γραφών. Έλαμψοντες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το τι σεις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις το των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Με την ευχή αυτή ζητάμε από τον ίδιο τον παντοδύναμο διδάσκαλο να ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας για να δούμε το φως του, να ανοίξει τα αυτιά μας για να κατανοήσουμε το θεϊκό μήνυμα. Να συμβεί και σε εμάς ό,τι έγινε στους δύο εκείνους μαθητάς προς Εμαούς, τον Κλεόπα και τον Λουκά, όταν διήνυξαν αυτοίς το νουν του συνιένετας γραφάς. Αγάπη λοιπόν, σεβασμός, λατρεία, προσοχή, όλα αποτελούν το χρέος μας απέναντι στο Ιερό Βιβλίο που συμβολίζει και ζωντανεύει και μας κάνει να ζούμε την παρουσία του μοναδικού διδασκάλου της Γαλιλαίας και του κόσμου όλου, του Ιησού, του Κυρίου μας, του Λυτρωτού, του Σωτήρου, του Θεού μας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο ναός δεν είναι ένα μουσείο τέχνης και συμβόλων. Δεν στεγάζει μόνο την παράδοση και δεν ζωντανεύει απλώς με την εικονογραφία του την ιστορία της λυτρώσεως. Μέσα του σφίζει, ανθεί η ζωή. Με την πιο αληθινή και την πιο γνήσια μορφή της, βέβαια. Η γη είναι η ζωή και η ουράνια ζωή. Η γη αποθέτει εκεί τις ανησυχίες, τους φόβους, τις αγωνίες και αυτές ακόμη τις μικρότητες. Και ο ουρανός λούζει, μεταμορφώνει το γήινο στοιχείο με το φως του και τη χάρη του. Η ιδιότης και ο προορισμός του ναού καθορίζεται τον ίδιο το Θεό. Ο οίκος μου, οίκος προσευχής κληθίζεται, μας λέγει ο Ισαΐας στο 56ο κεφάλαιο του βιβλίου του στο στίχο 7 και επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 21ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στο στίχο 13. Ο ναός μου θα είναι ο τόπος στον οποίο θα συγκεντρώνονται οι άνθρωποι, τα παιδιά μου, για να συνομιλήσουν μαζί μου, λέγει ο Κύριος. Αυτός ο διάλογος έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν είναι βατολογία, ψυχρή και μηχανική επανάληψη λέξεων, αλλά γεμάτη πάθος, συνομιλία και επικοινωνία με τον Κύριο, που σφραγίζει και αγιάζει τη ζωή μας και μας δίνει ένα ιδιαίτερο νόημα. Στο ναό ζούμε τους πιο μεγάλους σταθμούς της ιστορίας μας. Μόλις ανοίξαμε τα μάτια στο φως του τούτου κόσμου, τα στοργικά χέρια της μάνας μας έφεραν στον ιερό χώρο για να πάρουμε την ευλογία του σαραντισμού. Μετά από λίγο, σε μια ατμόσφαιρα που την έλεγε ουράνια χαρά, δεχθήκαμε μέσα μας στην εκκλησιά το λουτρό του βαπτίσματος. Πολιτογραφηθήκαμε πολίτες του ουρανού. Πήραμε τη σφραγίδα των θείων χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος δια του Αγίου Χρίσματος. Καταταγήκαμε στην τιμημένη παράταξη των Αγίων και των Μαρτύρων. Ταυτόχρονα άνοιξε ωραία πύλη και αξιωθήκαμε να γίνουμε για πρώτη φορά συνδετημόνες στην ψυχοτρόφο τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας. Πήραμε μέσα μας τον Άρτο, τον Ουράνιο, τον εκ του ουρανού καταβάντα, όπως βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχος 50. Και από εκεί και πέρα, πόσα μεγάλα γεγονότα, πόσοι σταθμοί στην ατομική και κοινωνική, αλλά και κοινή ζωή που τους ζούμε και τους αισθανόμαστε κυρίως μέσα στην επιβλητική γαλήνη του ναού. Σε αυτό το αγιασμένο οικοδόμημα χαλκεύεται ο ιερός δεσμός ανάμεσα στις δύο υπάρξεις που δίνουν τα χέρια σε μια κοινή ισόβια ζωή και αγιάζεται με το μυστήριο του γάμου ο άνδρας και η γυναίκα. Σε αυτό οι υποψήφοι λειτουργοί παίρνουν το θείο χάρισμα της ιεροσύνης, ανεβαίνοντας τις αναβαθμίδες του ιερού θυσιαστηρίου. Σε αυτό προσευχόμαστε για τους αρρώστους μας. Σε αυτό καταφεύγουμε όταν την καρδιά μας τη βαραίνει η ενοχή, για να βρούμε στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως τη λύτρωση που σώζει. Σε αυτό φέρνουμε τους νεκρούς μας για να πάρουν τελευταία ευλογία και μαζευόμαστε μετά για να προσευχηθούμε και να οικετεύσουμε τον Κύριο για τις ψυχές τους. Όπως τα ποντοπόρα πλοία ξεκινούν από το λιμάνι και καταλήγουν πάλι στο λιμάνι, έτσι και εμείς. Ξεκινάμε βρέφη απαλά για το ταξίδι της ζωής μας, από το λιμάνι του ναού, για να καταλήξουμε μετά από τη σκληρή μάχη με τα κύματα πάλι σε αυτό. Όμως το ναό δεν πρέπει να ζούμε μόνον τα μεγάλα γεγονότα, φίλοι και φίλες. Μπορούμε και πρέπει να ζούμε και τα μικρά, τα καθημερινά. Ό,τι θησαυρίζομαι στην καθημερινή μας ζωή, στο σπίτι, στο δρόμο, στο σχολείο, στην αγορά, στο νοσοκομείο και σε αυτό ακόμη το νεκροταφείο. Τις μικρές χαρές και τις μικρές λύπες, τα καθημερινά περιστατικά και τις καθημερινές μας ανάγκες, όλα αυτά έχουμε χρέος να τα φέρνουμε στο ναό και να τα τοποθετούμε μπροστά στα πόδια του Κυρίου μας. Για να αγιάζει τις χαρές, να εξουδετερώνει τις λύπες, να ευλογεί τις καλές προσπάθειες, να απαλύνει τις τραχύτητες, να παραμερίζει τα εμπόδια. Είναι καταπληκτικός ο πλούτος των προσευχών με τις οποίες η Εκκλησία μας συνοδεύει στην καθημερινή μας ζωή και με τις οποίες αναφέρει στον Κύριο τις ανάγκες μας. Με προσευχή αγιάζει τους πρώτους καρπούς της γης, εξαποστέλει τους ταξιδιώτες, ζητάει βροχές στη γη προς καρποφορίαν, καθοδηγεί τα νιάτα, στηρίζει τα γυρατιά. Με προσευχές και με οικεσίες ανταποκρίνεται στα πιο γήινα και στα πιο υλικά αιτήματά μας, παίρνοντας τις λαχτάρες μας και τους παλμούς της καρδιάς μας,
τα κάνει δικούς της παλμούς και τους προσάγει στον Κύριο, ζητώντας τη δύναμή Του και την ευλογία Του. Πόση ομορφιά και πόση δύναμη παίρνει η ζωή μας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όταν περνάει από το αγιαστήριο, το ναό του Κυρίου. Μέχρι τώρα το απολαύσαμε το ιερό οικοδόμημα. Απολαύσαμε και την εξωτερική του όψη και την εσωτερική του λαμπρότητα. Νιώσαμε γιατί έλεγε ο ψαλμωδός στον 121ο ψαλμό, στο στίχο 1, «Εφράνθην επί της ηρικώσι μου, εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα». Μένει κάτι, το σπουδαιότερο. Να συνδέσουμε τη ζωή μας με το ναό. Όχι απλώς να τον επισκεπτόμαστε, αλλά να φέρνουμε σε αυτόν όλα μας τα προβλήματα και να παίρνουμε τη συγκεκριμένη ευλογία.

Αγαπημένοι φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ξεχωριστή θέση στο χορό των Αγίων, τους οποίους εικονίζομαι στο ναό, έχει η Παναγία, μητέρα του Κυρίου μας. Και τούτο γιατί έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του κόσμου και γιατί με ξεχωριστό τρόπο επιβάλλεται στα αισθήματά μας και στην καρδιά μας. Η φυσιογνωμία της δεσπόζει στο χώρο της λατρείας. Όπου και αν στρέψουμε το μάτι, κάποια παράσταση θα δούμε που έχει σαν κεντρικό ή σαν πρώτο μετά τον Ιησού πρόσωπο την τιμημένη μητέρα. Η γέννησή της, η αφιέρωσή της, το ναό, κατά παιδικά της χρόνια, ο Ευαγγελισμός, το σκύψιμό της πάνω από το βρεφικό λίκνο του Ιησού μέσα στο σπήλαιο, η φιλόξενη προσφορά της αγκαλιάς της στον Υιό της και Θεό της, η παράστασή της κάτω από το Σταυρό, η κοίμησή της. Όλα είναι γεγονότα μεγάλα, τα οποία τροφοδότησαν με συγκίνηση και με έμπνευση τους πιο δυνατούς χρωστήρες. Φωτισμένοι ζωγράφοι δούλεψαν επίμονα, όχι μόνο για να φιλοτεχνήσουν το τιμημένο της πρόσωπο, αλλά και για να αισθητοποιήσουν με τη βοήθεια των χρωμάτων και να παραστήσουν τον πλούτο και τον αγνό θησαυρό της καρδιάς της, την καθαρότητα και την ανάταση και την αφοσίωση και να μας κάνουν να ζήσουμε τις συγκινήσεις της και τους πόθους της. Ποιος δεν σταμάτησε με δέος μπροστά στη μορφή της γλυκοφιλούσης και της δακρυρωούσης Παρθένου? Και ποιος βλέποντάς την θρονιασμένη στο βασιλικό θρόνο της δεν έσκυψε να σπαστεί με βλάβια τα πόδια της? Οι επισημότερες θέσεις που τις δίνουμε στο ναό είναι δυο, στο τέμπλο και στην αψίδα. Το τέμπλο τοποθετούμε την εικόνα της αριστερά από την ωραία πύλη. Την πρώτη θέση δεξιά την έχει εικόνα του Υιού της και Θεού μας, του βασιλέως της κτήσεως, του βασιλέως της δόξης. Καθώς όμως ο Κύριος κοιτάζει προς το λαό, έχει στα δεξιά του την Παναγία, την τιμημένη βασίλισσα, την Κυρία των αγγέλων και των ανθρώπων, την άνασα των ουρανών, την υπερευλογημένη και χαριτωμένη δέσποινα των πάντων. Παλαιά ο προφήτης ο Δαβίδ οραματίστηκε την ευλογημένη μέρα κατά την οποία ο Μεσσίας θα ερχόταν να περπατήσει ανάμεσά μας και να αναστραφεί μαζί μας. Και με έμπνευση, με νοσταλγία και με θείο φωτισμό στράφηκε προς τον Υιό του Θεού και του είπε στον 54ο Ψαλμό στίχος 10: «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό δια χρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Αυτή η προφητεία, φίλοι και φίλες, εκπληρώθηκε. Σαν τιμημένη βασίλισσα βρίσκεται θρονιασμένη Παναγία στα δεξιά του Υιού της, στον ουρανό και στη γη. Στον ουρανό πλάι στο γεμάτο λαμπρότητα θρόνο του και στη γη πλάι στην Αγία εικόνα του. Στη θέση αυτή η παντάνασα είναι προσιτή σε όλους μας. Μπορούμε να την πλησιάσουμε, να υποκληθούμε μπροστά της, να της εκφράσουμε τον οίκο σεβασμό μας και την άπειρη αγάπη μας.

Στη δεύτερη επίσημη θέση της, στο πιο υψηλό μέρος της κόγχης του ιερού, η Παναγία μας είναι απρόσιτη. Εκεί η φυσιογνωμία της δεσπόζει γεμάτη επιβλητικότητα και μεγαλοπρέπεια. Μόνο την ατενίζομαι, δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε. Αισθανόμαστε πως έχει αφήσει τη γη μας και βρίσκεται ψηλά στον ουρανό. Η παρουσία της στον ουράνιο αυτό ύψος και η ονομασία Πλατιτέρα που δίνουμε στην παράσταση μας θυμίζουν ένα μεγάλο μυστήριο. Ότι «ον ου χωρούσιν ουρανί», αυτόν που δεν χωρούν οι ουρανοί, εχώρεσε αυτή στα σπλάγνα της και στην αγκαλιά της. Έγινε πλατύτερη ύπαρξή της και από αυτούς τους απέραντους ουρανούς, από τα μεγαλειώδη σύμπαντα. Και μαζί με το μυστήριο της Αρκώσος που μας διδάσκει, μας υπενθυμίζει η Πλατιτέρα, πως εκεί που στέκεται ψηλά μπορεί να μεσητεύει για μας τον Υιό και Θεό της. Βρίσκεται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, κοντά στη γη μας για να μας παρακολουθεί, να ακούει τους στεναγμούς μας, να συμμερίζεται ως μητέρα του κόσμου τις αγωνίες μας. Και κοντά στον ουρανό για να μεταφέρει η άνασα των αγγέλων και των ανθρώπων την οικεσία μας με μητρική παρησία στο δυνατό Υιό της και Κύριο των πάντων και Θεό της και Θεό μας.

πόση ανακούφιση αισθανόμαστε μέσα μας όταν βαθιά πονεμένοι επισκεπτόμαστε τον ναό και αφήνουμε το μάτι μας να προσιλωθεί στη γλυκιά μορφή της πλατιτέρας. Ζούμε το αίσθημα που δοκιμάζει το φοβισμένο παιδί όταν επιστρέψει στην αγκαλιά της μητέρας του. Στις στιγμές αυτές της γαλινοφόρας ένα τενίσιος ασυκετεύουμε τη μεγάλη δέσποινα και μητέρα. Τα σχήρα σου τα σθείας, έστον κτίστην ευάστασα παρθένε Παναγία, σαρκωθέντα Χριστότητη προτείνασα δυσόπισον αυτών, λυτρώσαστε ημάς. Αμήν. Υψώνοντας Παναγία παρθένε τα θεία σου χέρια με τα οποία ευάστασε τον κτίστη, που απ' την αγάπη του σε μας έγινε άνθρωπος, οικέτευσέ τον να μας λυτρώσει. Αμήν. Ιάς επικαλούμεθα την αγάπη της με μια άλλη υπέροχη προσευχή. Ότι ουκ έχομεν παρησίαδια τα πολλά ημών αμαρτήματα. Σύ τον εξού γεννηθέντα δυσόπισον, παρακάλεσε και εξευμένησε, Θεοτό και Παρθένε. Πολλά γαρισχύ δέησης μητρός, προσευμένη αν δεσπότου.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας με τις προσευχές μας, θα βάζουμε την πονεμένη καρδιά μας στα χέρια της και εκείνη θα ανοίγει τη μητρική καρδιά της για να νιώσει τον πόνο των παιδιών της. Αγαπημένοι ακροατές και ακροατήρες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, είναι γεμάτη η εκκλησία μας από ένα ιερό διάκοσμο, από σκηνές βιβλικές και μορφές Αγίων. Το τέμπλο που χωρίζει το απροσπέλαστο χώρο του Ιερού Βήματος από τον Κυρίος Ναό είναι στολισμένο με τις εικόνες του Κυρίου, της Παναγίας Μητέρας του, των δοξασμένων αθλητών του, των Αγίων της πίστεώς μας. Ο Τρούλος και τα ημιθόλια και τα τόξα και οι τείχοι φιλοξενούν και αυτά τις όσιες μορφές των Αποστόλων και των Μαρτύρων και των Αγίων που γέμισαν με τα ηρωικά τους κατορθώματα τις σελίδες της ιστορίας μας και πέρασαν νικητές στην αιώνια δόξα του ουρανού και έγιναν σύσσωμοι και σύνεμοι και σύσαρκοι και σύζωοι με τον Υιό και Λόγο του Θεού Πατέρα. Η παρουσία του στον ιερό χώρο της λατρείας δεν αποτελεί έκφραση της ιδιοτροπίας του καλλιτέχνη. Αποτελεί κάτι το εντελώς απαραίτητο για τους προσευχομένους πιστούς. Η εικονογραφία είναι μια θεολογία και μια διδασκαλία που εκφράζεται με σχήματα και χρώματα. Αλήθειες μυστηριώδεις τη ζωντανεύει μπροστά στα μάτια των πιστών και έτσι κάνει τις καρδιές να πλημμυρίζουν από άγια συναισθήματα, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες. Στο ναό μας οι εικόνες δηλώνουν την παρουσία των Αγίων, των θεωμένων, των εχριστωμένων πιστών, των δοξασμένων παιδιών του Θεού, των μελών του σώματος του Χριστού που θεώθηκαν για πάντα, τη συμμετοχή στη λατρεία μας ολόκληρης εκκλησίας που βρίσκεται μέσα στη χαρά και στο θρίαμβο των ουρανών. Δεν είναι μακριά μας οι Άγιοι. Φεύγοντας από εδώ δεν έκοψαν το δεσμό τους με την εκκλησία που στρατεύεται και αγωνίζεται στη γη μας, στη φλεγωμένη μας γη. Ούτε σταμάτησαν να μετέχουν στην κοινή προσφορά της λατρείας. Βρίσκονται ανάμεσά μας μόλι τους στην αγιότητα και την παρησία. Ο σπουδαίος καθηγητής ορθοδόξης εικονογραφίας στο Παρίσι, ο Ουσπένσκι, έγραφε χαρακτηριστικά: «Βλέποντας την εικόνα ενός Αγίου, βλέπουμε τη θέση και τη σημασία που έχει αυτός ο Άγιος μέσα στην Εκκλησία, καθώς και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο υπηρέτησε το Θεό ως προφήτης, ως μάρτης, ως Απόστολος κλπ. Η ιδιότητα αυτή εκφράζεται με τα εικονογραφικά γνωρίσματα και με τα συμβολικά χρώματα κάθε Αγίου. Με αυτόν τον τρόπο η εικόνα, όπως και η Αγία Γραφή, μας δείχνει το έσχατο όριο και τη βαθιά έννοια όλης της ανθρώπινης ζωής. Το ότι πάντοτε ζωγραφίζονται στην εικόνα οι Άγιοι κατά πρόσωπο και όχι πλαγίως, φανερώνει το στενό δεσμό ανάμεσα στον προσκυνητή και στο ζωγραφισμένο Άγιο. Μέσα σε μια εκκλησία, η διακόσμηση δεν είναι, όπως είπαμε, μια τυχαία συλλογή από διάφορες εικόνες, αλλά συγκροτεί μια γενική εικόνα της εκκλησίας και η λειτουργία, δηλαδή η κοινή πράξη, συγκεντρώνει τη σύνοδο των Αγίων που είναι ζωγραφισμένη και των πιστών. Οι Άγιοι είναι γυρισμένοι προς το μέρος των δεωμένων και μαζί προς τον Κύριο, πράγμα που συμβολίζει ότι εισακούν τις παρακλήσεις των πιστών και μεσητεύουν στον Πανάγιο Θεό.

0: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, λίγες φορές σκεπτόμαστε αυτή την παρουσία των Αγίων. Τις πιο πολλές μένουμε με την εντύπωση πως μέσα στο ναό βρισκόμαστε ολομόναχοι μπροστά στο δίκαιο και Πανάγιο Θεό. Οι Άγιοι, τα μεγαλύτερα αδέλφια μας, στέκουν πλάι μας και ενώνουν την αγνή προσευχή τους με τη δική μας διστακτική ηκεσία και απλώνουν τα εξαγνισμένα και εξαγιασμένα χέρια τους για να πάρουν τη δέησή μας και να την παρουσιάσουν ενισχυμένη με τη μεσητεία τους στον αγαθό Πατέρα των ουρανών. Οι εικόνες των Αγίων μαζί με τη μεσητεία τους μας χαρίζουν και την έμπνευση. Αν και είναι σιωπηλές, εν τούτης μας μιλούν με το δικό τους τρόπο και μας ωφελούν πολύ. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, «Είδε γάρ και γραφή σιωπόσα εν τείχο λαλήν και τα μέγιστα ωφελήν». Ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας τη ζωή και τα αθλήματα των Αγίων, τα μαρτύριά τους, τους αγώνες τους, την πίστη τους, την αγάπη τους, την προσευχή τους, τον πόθο τους το φλογερό για τον αγιασμό, την αφοσίωση τη θερμή που είχαν στον Κύριο των απάντων, τους ηρωικούς αγώνες τους, τη σταθερότητα της πίστης και ομολογίας τους, τα παθήματα που υπέμειναν για την αγάπη του Χριστού. Όλα αυτά τα αποσπούν από το σκερό βάθος της ιστορίας ιερές εικόνες και τα ξεδιπλώνουν μπροστά μας με φρεσκάδα και παραστατικότητα και μας παρακινούν να τα χαρούμε όχι μόνο σαν παλιά γεγονότα αλλά και σαν ζωή, ζωή αληθινή και ουσιαστική. Όταν συναντάμε στο ναό τις Άγιες εικόνες, πρέπει με σεβασμό να τις αντικρίζουμε και να τις ασπαζόμαστε με ευλάβεια. Και όπως μας διδάσκει η Θεοφώτη στη 7η Οικουμενική Αγία Σύνοδος, η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Η τιμή που απονέμουμε στην ιερά εικόνα περνάει στο πρωτότυπο που εκείνη εικονίζει και παρουσιάζει. Η τιμή που προσφέρουμε στην Αγία εικόνα δεν μένει σε αυτήν, δεν μένει στην ύλη, αλλά προχωράει και αποτίθεται στα πόδια του Αγίου που η εικόνα παρουσιάζει. Όπως ακριβώς η τιμή και η αγάπη σε μια φωτογραφία του πατέρα ή της μάνας μας, της γυναίκας, του συζύγου ή των παιδιών μας, των αγαπημένων μας προσώπων, δεν μένει στο χαρτί ή στην ύλη από την οποία είναι κατασκευασμένη, αλλά πηγαίνει στο πρόσωπο που εικονίζει αυτή η φωτογραφία. Μαζί με την απόδοση τιμής, χρέος έχουμε να ζητάμε και τη μεσητεία τους, να τους παρακαλούμε να πρεσβεύουν για μας στον Άγιο Θρόνο του Θεού. Μπορούμε να τους απευθύνουμε τη σύντομη αλλά θερμή ηκεσία, Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Και καθώς τα μάτια μας θα είναι στυλωμένα στη μορφή τους και τα χείλη θα ψελίζουν την ηκεσία, πρέπει να απορροφάμε και να αποθησαυρίζουμε μέσα μας το ηθικό τους μεγαλείο για να το κάνουμε στοιχείο του χαρακτήρα μας και της ζωής μας. Όταν οι ζωγράφοι, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όταν αντιγράφουν εικόνες, στρέφουν πυκνά το βλέμμα στο πρότυπο και προσπαθούν να μεταφέρουν στο αντίγραφο την κάθε λεπτομέρεια. Έτσι και εμείς θα προσπαθούμε αντικρίζοντας τους Αγίους σαν ζωντανές κινούμενες υπάρξεις το εκείνον αγαθόν οικείον ποιήστε διαμιμήσεως, όπως μας παραγγέλει ο μέγιστος, ο θειότατος, ο Πανάγιος και καθαρός Μέγας Βασίλειος. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, η Εκκλησία μας και ο ναός της είναι λοιπόν πράγματι η πύλη των ουρανών. Σας εύχομαι να γεύεστε τη χαρά αυτής της εισόδου στην πύλη που μας προευπρεπίζει για να ζήσουμε την ατελεύτητη και ανέσπερη δόξα της πολιτείας του Θεού, στην οποία όλοι είμαστε και κλειμένοι ως συνδετημόνες και συμμέτοχοι. Ήθε αυτή την τιμιωτάτη πρόσκληση και πρόκληση να τις αποδεχθούμε με αγάπη, να καρποφορήσουμε εν υπομονή, όπως λέγει ο Κύριος στην υπέροχη παραβολή του καλού σποραίος, και να απολαύσουμε την αιώνια ζωή μαζί του για πάντα. Αυτό σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 13. Ο πατήρ Αμφιλόχιος ήταν άνθρωπος της προσευχής και διδάσκαλος αυτής. Η τελεία μορφή της προσευχής, η τόσο απαραίτητος και αναγκαία δια πάντα χριστιανό και ιδία δια τους μοναχούς, είναι η νοερά καλουμένη προσευχή, την οποία τόσον εφήρμοσε ο γέροντας, προσεπάθησε δε και εις τας μοναχάς του να τη μεταδώσει. Αλλά τι είναι η ευχή, ποια η έννοια, τα γνωρίσματα και η καρπή της? Η νοερά ή άλλος αδιάλεπτος ή μονολόγιστος προσευχή συνίσταται εις την συνεχή επανάληψη της επικλήσεως «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών». Αφετηρία ταύτης είναι η διδασκαλία του Κυρίου, κατά την οποία η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Ευαγγέλιον κατά Λουκά, κεφάλαιο 17, στίχος 21, και των Αποστόλων, στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 3, στίχος 14-17. «Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εξού πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, ή να δω ημίν κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, εν δυνάμει κρατεωθήνε δια του πνεύματος αυτού, εις τον έσω άνθρωπον κατοικήσε των Χριστών δια της πίστεως, εν τες καρδίες ημών». Η νοερά προσευχή είναι μία σοφή μεθοδία της ασκητικής πείρας αιώνων, δια της οποίας απασχολείται των νοερών της ψυχής με νοήματα ιερά, εις τα οποία συμπυκνούνται άπαντα τα αιτήματα της χριστιανικής ψυχής, όπως είναι η αναγνώριση της αμαρτωλότητος, η συντριβή της καρδίας, η εκζήτηση του Θείου Ελέους, το οποίο έλεος ζητούμεν να εκδηλωθεί, όχι όπως εμείς θέλομεν, αλλά όπως ο Θεός γνωρίζει ότι συμφέρει εις την ψυχή μας. Ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης κάμνει μίαν θαυμαστήν ανάλυση και ανατομίαν ταύτης της προσευχής. Λέγει «Αύτιουν η Θεία προσευχή ή του Σωτήρος ημών επίκλησης, το Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Θεού ελέησόν με, και προσευχή έστι και ευχή και ομολογία της πίστεως και πνεύματος Αγίου παρεκτική και δωρεών θείων χορηγός και κάθαρσης καρδίας και δίωξης δαιμονίων και ενίκησης Ιησού Χριστού και πνευματικών ενιών και λογισμών θείων πηγή και αμαρτιών απολύτρωσης και ψυχών και σωμάτων θεραπευτήριων και φωτισμού θεία χορηγός και ελέους Θεού βρύσης και αποκαλύψεων και μοιήσεων θείων εν ταπεινώσει βραβευτής και το μόνον σωτήριον επί και το σωτήριον φέρει εν αυτή του Θεού ημών όνομα, ο δι το μόνον όνομα έστι το επικληθένης ημάς Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού. Και ουκ έστιν εν ουδενή άλλος οθήνε ημάς ως φυσίν ο Απόστολος, διό χρή πάντας πιστούς τούτο το όνομα αδιαλείπτος ομολογήν και δια την ανακήρυξην της πίστεως και δια την αγάπην του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις ουδέν ημάς όλος χωρίς εδίποτε και δια την από του ονόματος αυτού χάριν και άφεσιν και απολύτρωσιν και θεραπείαν, αγιασμόν τε και φωτισμόν και προπάντων την σωτηρίαν. Εν τούτο γάρ το θείο ονόματι και θαυμαστά επίησαν οι Απόστολοι και εδίδαξαν. Και ο θείος δε φυσήν Ευαγγελιστής ή να απιστεύσετε ότι Ιησούς έστιν ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Ιδού η πίστης και είναι απιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Ιδού η σωτηρία και η ζωή. Με την θέρμην η οποία δημιουργείται εις την καρδία, παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο έτερος των Θεσσαλονικαίων, φωστήρ και κατεξοχήν μίστης και διδάσκαλος της νεοεράς προσευχής, και με την πνευματική ενέργεια από την επίκληση του Παναγίου ονόματος του Ιησού Χριστού, τα πάθη καταναλύσκονται, διότι ο Θεός υπήρ καταναλύσκον. Ο νους και η καρδία ολίγων κατολίγων καθαίρονται και ενώνονται, δια της ευχής κατορθούνται ευκολότερον εσωστικέ έντολε, επανατέλουν εις την ψυχήν η καρπή του πνεύματος και επιδαψιλεύεται εις τον άνθρωπον όλο το πλήθος των αγαθών. Οι πατέρες την επίνεσαν με πάμπολους χαρακτηρισμούς, την είπον αρχήν κάθε θεοφελούς εργασίας, σωρίαν των αγαθών, ολοκάθαρον γνώρισμα μετανοίας, νοερά πράξεις που αποτελεί στεφάνωμα της αληθινής θεωρίας και μας προτρέπουν όλους στο χρησιμότατο αυτό έργο. Η νοερά προσευχή έχει σύν της άλλης το πλεονέκτημα ότι είναι εύκολος εις τον νουν και ότι επαναλαμβάνεται το παμπόθητον όνομα του γλυκητάτου Ιησού μας. Άμεσος δε συνέπεια της μεταπροσοχής και αγάπης ενεργίας της προσευχής είναι πρώτον η αναστολή παντός εκ των παθών της ψυχής αναβλύζοντος ακαθάρτου νοήματος.